Δεσμόνησα το πρώτο και το καλύτερο μήνυμα που έπρεπε να αναγνώσω. Θα με συγχωρέσει το φιλαράκι μου πειρατής. Αλλά τώρα άνοιξα την Instagram και είδα το πρώτο μήνυμα. Δεν ήταν της κυρίας Μαρίας, αλλά ήταν του Φίλταντου, του παλαιότερου ακροατή κατ' εμέ, που νομίζω, γιατί αυτό συμμετάσχει από την αρχή. Μπορεί να υπάρχουν και παλιότεροι που δεν έχουν στείλει, δεν έχουν πάρει τηλέφωνο. Ο Νικολάκης ο πειρατής. Στην καλημέρα μου στο φίλο.

αρέσει πάρα πολύ η συνέντευξη τύπου της Αμερικής για την Guilfoyle. Βγήκε άλλη ξανθιά να πούμε τι είναι εκεί πέρα. Είναι κανένα δυο βαθμίδες παραπάνω από την Guilfoyle. Αυτή είναι πρέσβης, αυτή είναι στρατάρχης πρέσβης. Ήταν εκεί η ξανθιά η σκληρή νομικό. Απλά και όμορφα είπαμε την κυρία Guilfoyle να παραιτηθεί. Δεν παραιτηθήκε, είπαμε την κυρία Guilfoyle να παραιτηθεί. Αμάν μαρικήσει. Ολόκληρη πρέσβη της Αμερικής. Όλα στα πόδια σου και στα τηλέφωνα ζητούσες 50-100 χιλιάρικα και τέτοια. Τι ψηλικά τζίδικα πράγματα είναι αυτά. Αμερική είσαι σε λέει. Αν δεν πει κανένα 5-6 μηδενικά πιο μπροστά από τον Άσο, δεν θα τα κάνετε θέμα. Ξεφτιλιζόμαστε για 50-100 χιλιάρικα. Για να φάτε εκεί πέρα τα ντονέρ και τα κεμπάπια στην πνίκα τώρα. Αλλά παιδιά, να πούμε, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Η πιο εύκολη δουλειά δεν νομίζω να μην υπάρχει πιο τεμπέλικη δουλειά από πρέσβη. Διπλωμάτης πρέσβης. Αν το διπλωμάτης έχει και ένα άγχος που ο διπλωμάτης, ας πούμε, θα πει πρέπει να έχει το λόγο να τριπλάρει, να κάνει, να ράνει, να ζυγίζει καταστάσεις. Γιατί ο διπλωμάτης το λέει και η λέξη πάει για διπλωματικό σκοπό, να δώσω και να πάρω. Να δώσω όσο μπορώ λιγότερα και να πάρω όσο μπορώ περισσότερα. Αυτή είναι η έννοια του διπλωμάτη. Για την κάθε χώρα, έτσι. Ο πρέσβης τι είναι, λέει πρεσβεύω. Τι να πρεσβέψεις, πρεσβεύω την Αμερική, πρεσβεύω την Ελλάδα. Βάζει ένα influencer εκεί πέρα. Θα πηγαίνει από πάρτι σε πάρτι, από βίλα σε βίλα, από συνδιάσκεψη. Συνεντεύξεις, συνεδριάσεις, θα βγαίνει φωτογραφία σε έναν κοινό influencer. Πες με εσύ τώρα αν είσαι πρέσβης, τι δουλειά μπορείς να κάνεις. Μόνο ταλαιπώρια, να ανεβαίνεις στη λιμουζίνα, να κατεβαίνεις από τη λιμουζίνα, να βγαίνεις φωτογραφίες και να τρως αυγοτάραχα, ψαρονέφρια και χαβιάρια. Και να πίνεις σαμπάνια. Απ' τις καλούτσικες, έτσι, μη με βγάζεις τώρα από αυτές που βαράν στο γάμο σαμπάνια παφ που κάνουν για να κεράσουν τη γογό τσάμπα με 12 κάσες 1,5 ευρώ το μπουκάλι να κάνει παφ, τουλάχιστον μια χιλιάρα δολάρια η μποτήλια. Πρέσβης λέει ρε φίλε. Δύσκολη δουλειά, 10 φανελάκια να αλλάξεις. Μπράβο στα παιδιά που γίνονται πρέσβης. Τώρα η Guilfoyle θα φύγει από την Ελλάδα, θα παραιτηθεί, θα τη στείλουν στη Κούβα, ξέρω εγώ. Άλλη στεναχώρια, χάλια ζωή εκεί πέρα. Εσύ θα σηκωθείς πρωί που με ακούς γιατί έχεις αϊπνίες και είναι λαμπάκι αναμένο το ρεζερβουάρ που θα πάρεις στη Κορόλα το πρωί. Να πας σύνδο καλοχώρι. Βλέπεις τα λεφτά στην τσέπη είναι 13 ευρώ και η κάρτα μέσα έχει 4,5 της Eurobank, της Πειραιός και της Εθνικής. Λαμπάκι πορτοκαλί διότι είναι 14 του μηνός. Τα λεφτά δεν φτάνουν μέχρι 14, φτάνουν μέχρι 8 είπαμε. Μα ακούς τώρα εμένα, έχεις αϊπνίες, έχεις και το άγχος. Πορτοκαλί ρεζέρβα το λαμπάκι, 13 ευρώ στην τσέπη και 4,5 στη κάρτα. Και πρέπει το πρωί 6,5 ώρα να βαρέσεις κάρτα στη Σύνδο και στο Καλοχώρι. Μη γκρινιάζεται, αλήθεια είναι, να γελάς και να κλαις, τα καταλαβαίνω. Καθώ θα πηγαίνει, άκου και την Ελστάτ το πρωί πριν την πει στην κάρτα να πούνε ότι είναι λόριδνα εδώ πέρα. Θα στα πει το ΑΕΠ, οι μεγάλε εξυγχρονίσει, το πλεόνασμα. Καπνοσύριγγε του, ναι, you know.

έχω με τον άλλον, δεν είμαι, λέει, απαραίτητα να το γνωρίζω. Ε, δεν το γνωρίζεις. Τα τσιμέντα ξέρατε να τα ρίχνετε στα τέμπη, λέει, για να σταθούν οι γυράνοι. Ναι, αλλά δεν μας είπατε ακόμα στην Ουρσιάδα είναι αυτό, στην άλλη μέρα μετάθεση. Ο αστυνομικός διευθυντής που ήθελε να αποκλείσει την περιοχή και να μην πειραχτεί τίποτα. Βράδυ έγινε 10-11 η ώρα το κακό. 4,5 ώρα ο τύπος είχε μετάθεση στην, στις πλάτες Εύρου. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν γνώριζα κι εγώ. Έγινε, αφήσατε αυτή τη μάνα να κάνει, να ανοίξουν το παιδί της, να καταλάβει ότι πέθανε, να ανοίξουν τι εισέπνευσε αυτό το παιδάκι. Για σας τα έλεγε, κύριε Καραμαλή, αυτή η μάνα εκεί πέρα που παίχτηκαν τα βίντεο, αλλά δεν τα ξαναείδα.

Καλημέρα και στο φίλο μου Τζοβάνι Τιχίλη. Ναι, δάσκαλε, στέλνει κανένα μήνυμα γιατί παρεκτρέπομαι και φεύγει η ώρα. Παίρνω την άγουσα για τα αποδυτήρια κανονικά.

Μαζί μας στη νυχτερινή περιπολία ήταν τα βαρελάκια. Τώρα αυτά που σας λέω είναι γνωστά στη Θεσσαλονίκη, έτσι όλοι έχετε φάει σε αυτά τα καταστήματα που θα σας πω. Βαρελάκια στη Ρήγα Φεραίου, εκεί θα το λέω σύνορα Σικέ στην Ανηφόρα με Νεάπολη, you know, εκεί που γίνεται το μπαζάρι κοντά δίπλα στα 20 μέτρα. Γουρουνάκια 1 επάνω στην Νεάπολη στην Παπανδρέου. Γουρουνάκια 2, αντιπροσωπεία το μαγαζί Ζελατίνα με λίγα χιλιόμετρα. Γουρουνάκια 2. Ένας ιδιοκτήτης, 3 καταστήματα, ατελείωτη ειδονή στον ουρανίσκο σας. Από τσιτσί και εδέσματα. Πρέπει να τα απολαύσετε καθήμενοι στα υπερπολιτελή καταστήματά μας. Αλλά καθώς παίρνοντας την παραγγελία, είτε δίνοντας παραγγελία στο μαγαζί στο εκάστοτε, είτε στις πλατφόρμες Volt και eFood. Το δεξιόν βοηθός περιπολάρχη ήταν το Maxim Catering. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering. Ο κύριος Τσελεμπίδης χαρίζει άφθονη συγκίνηση σε χαμηλό κόστος. Γιατί είπαμε, η τσέπη του Σεμπίθερου δεν έκλαψε ποτέ.

Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγου, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ανανεώνουμε το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι μας του Tomorrow Night the Same Time. Την ώρα όπου ο Τζόνι Στεφανάκος, δηλαδή εγώ, κατεβαίνει να μάσει, όπως λένε στο χωριό μου, POWs. Prisoners of War τους λένε στην Πολύχνη. Ακολουθεί. Ποιος ακολουθεί? Αυτός που με έδειξε τα κουμπάκια και με τρώτη στη μάπα. Μάλλον τυρανάω τα αυτάκια σας. Τζοβάνι Ντιχίλιο, διδάσκαλος. Δημιούργημα του Φραγκεστάιν έγινε. Εσύ ευθύνεσαι, Γιάννη.

0: Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Στο μυαλό μου πάντα μένει, αγκαλιά και μελτισμένη μέσα στη βροχή.
0: Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

0: Μαρτιάνο.
1: Πες μας ρε παιδάκι μου, πώς το θέλεις να στο δώσουμε δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Για το φαγητό μιλάω.
0: Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και...
1: Καλημέρα σας.
0: Εσύ αν έχεις πλούτη, εγώ...
1: Καλημερούδια. Καλό ξημέρωμα.

0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, παρούλα μέχρι τις 6 και όποια και όποια αντέξει.
1: Είχα πάει τσαρκά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε.

Φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε τραγουδάκια στην επίσημη σελίδα του σταθμού, τι γουστάρετε, για να τα μεταδώσουμε. Και να σας πληροφορήσω και κάτι, αύριο το ξημέρωμα Σεριάνη δεν έχει. Θα το χαρείτε, θα το ευχαριστηθείτε. Πέμπτη ξημέρωμα λοιπόν, το Σεριάνη θα σας πει bye bye, την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε.

0: μπαλώματα.
1: Τσόντες και μπαλώματα.
0: Παλιά βουβή ταινία.
1: Σαν εχθές, 13 Οκτωβρίου του 2010, επεβίωσε ο Κώστας Καφάσης. Ας ακούσουμε μερικά τραγουδάκια του, έτσι κάνα μισάωρο. Έφυγε σε ηλικία 70 ετών.

0: μάτια σου.
1: Ο Ηλίας ο Κατωματζίδης λέει: πάει μωρό μου, πάει, φεύγω για Τουμπάι. Και εμένα τι με νοιάζει, ρε φίλε. Εσύ φύγει για Τουμπάι, ας την κόμενά σου εμένα και θα περάσει καλά. Καλημέρα σας από τα δροσερά και αεράτα κόκκινα φανάρια. Καλημέρα το Γιάννη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και στην Πολύχνη.

Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη με το Γιάννη. Ακούσουμε έτσι κάποια τραγούδια από τον Κώστα Καφάση, τιμή Σένεκεν. Γιατί σαν εκθέσει είχε φύγει, μας άφησε το 2010.

Γιώργος ο Τσάκαλος, σερ Γιάννη, καλημέρα. Ξεκίνησες τόσο δυναμικά που μας βλέπουν να πάμε μέχρι το μεσημέρι, λέει σήμερα. Πες πως αγάπησα, αγάπη. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Να περνάτε τρεις φορές καλά.

0: έτσι.
1: Ο Αντώνης από τα Γραβενά λέει: το Ηρακλάκι μου, καλημέρα Γιάννη. Καλό ξημέρωμα και καλό μεσοδόμαδο, φίλε. Χαιρετισμού στο σοφάκι του Κουκουρούκου. Ο Νίκος, ο Άντων λέει: καλημέρα Γιάννη, πολύ βροχή, μουλιάσαμε. Ευκαιρία να πληθούμε, ρε φίλε. Εγώ βγήκα λίγο έτσι, πήρα και το σαπουνάδο και το σαπουνάκι, ας πούμε, και έκανα και μπάνιο, ας πούμε, στην βροχούλα τώρα. Με βλέπανε γυρογύρω και μου λέει: τρελάθηκε ο Γιάννης, δεν πειράζει. Με το μαγιό ήμουν, δεν τρέχει τίποτα. Μιχάλης Θεοδόσης από Γαλάτη στα Μεριά, τοπία Θεοδόσης, καλημέρα φίλε Γιάννη. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Καλό ξημέρωμα Τετάρτης, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλημέρα στο Τιμολέον.

0: βασιλαϊκά.
1: Ένας φίλος με λέει ότι είμαι τσιγκούνης, λέει, για να μην ξοδέψω πολύ νερό, βγήκα στη βροχή. Όχι, έχω μια γκόμενα απέναντι ζωτοχύρα και βγήκα έτσι να δει τι χάνει, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν κάνω ψυχή.
1: Είναι και αυτή κτηνόφιλη, ας πούμε.
0: Τι να πω, από κατσούρα θα πεθάνω.
1: Έτσι. Άκου, λέει, τσιγκούνης, μην να χαθείτε να χάνεστε.

0: μαζί μου.
1: Ο Τόλης ο Βασιλιάδης μου λέει καλημέρα, καλό ξημέρα από Ξάνθη με βροχή και αέρα δυνατή, λέει, δυνατό. Φύλακα Securitas. Έλα παλικάρι μου, μισό λεπτό να σε δεκτώ. Ωραία, να τα λέμε στο Messenger. Ελάτε στο Σεργιάννη με τον Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Όσοι δεν μπορείτε να βρείτε την ανάρτηση, τι να κάνω. Καλημέρα τους Securitas, τους φύλακες, τους Bodyguard που λέω εγώ.

0: εσύ. Είχα
1: σκαφτή προσωπικότητα, είχα την τρέλα να σε λατρέψω, αητέ.
0: Καλώς τα καψούρια.

0: λίγο πιο κάτω. Ο Γιάννης ο Γατζάκος λέει καλημέρα από Άγιο Αθανάσιο. Καλημέρα Γιαννάκη μου. Συνονόματι. Συνείδησή μου.
1: Το παραδέχομαι ότι σε πρόδωσα.

0: μέσα στις...
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Λάζαρο από τη Λαϊκή και την υπέροχη οικογένειά του.
0: Όλοι γυρίζουν και γυρεύουν μια αγκαλιά, βράδια μαγική.
1: Τι είναι σήμερα Τετάρτη, στη Λαϊκή θα κατέβεις ή όχι?
0: Σε ένα

0: Έτσι να μας προσέχετε. Αρσενικά υπάρχουν πολλά, άντρες λίγοι.
1: Βρήκα ένα μπαρ στο δρόμο, ή πια δύο ξέρω σφύρι, κι είπα δε σας ξανακάνω πια χατήρι. Μια ψηλή ξανθιά κοιτούσε, ίδια ήτανε με σένα.
0: Άμα είναι ψηλή και ξανθιά, κάτι γίνεται. Σαν τη ζωτοχύρα μου εδώ απέναντι.

0: όσο μου λες.
1: Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης, τα τρία σίγμα εκεί στη Ρόδο. Καλημέρα, λέει Γιάννη, μάλλον για τη Ρόδο είσαι, λέει. Εδώ έχουμε πολύ ψηλές και ξανθές. Από όλη την Ευρώπη, λέει, τα χαιρετίσματά μας και καλή εκπομπή. Να τις κρατήσετε, ρε φίλε. Ανώμαλος δεν είμαι να πηγαίνω με γυναίκες. Να τις κρατήσετε εσείς. Να δεις που στο τέλος θα μου βγει και το όνομα. Αυτή είναι η πλάκα.

0: Πιες καμιά σόδα άμα έχεις καβούρες.
1: Εγώ το ξέρω που το πας.
0: Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες του στον Άρδο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα από όλους λέει. Καλή εκπομπή, δώσε με καφάση, δώσε αγόρι μου. Πάρε πασά μου.
1: Και που πουλάνε.
0: Θα έχουμε και άλλα τραγουδάκια με τον καφάση, αλλά παράλληλα πετάω και μερικά από αυτά που με ζητάτε για να...
1: Και που πουλάνε,
0: και που... Να βγάλουμε τη βραδιά.
1: Ροσκόνη, να πάω να τη γυρέψω.
0: Καψουροσκόνη,
1: καψουροσκόνη, για να σε καψουρέψω.
0: Και όπως λέω εγώ, αντί για καψουρόσκονη, πάρε μανόγαλο, το ίδιο ένα.
1: Καψουροσκόνη.
0: Τώρα θα μου πεις που θα το βρεις. Εντάξει, ψάξτε το ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει.

ένας φίλος πήγε να του πουλήσουν μανόγαλο και λέει μισό λεπτό θα κάνω τεστ DNA να δω αν είναι πραγματικά μανόγαλο. Από μάνα και κόρη δηλαδή.

Ο Χρήστος ο Τσεκερίδης. Καλημέρα Γιάννη από τα ταξίδια της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα πηγολαμπίδες της νύχτας. Ξενοφών Θεοδωρίδης. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σαργενοπαρέα. Καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Τέο τον Τζέρεκ. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Καλημέρα τρεχαντήρια μου.

Ρε Βατλάρη της Χρήστος. Καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο στην Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στο Σοφάκι την Κουκουρούκου.

0: Ρετάρα, Ρέτα Σαγκελαρίου. Αν κάνω άταχτη ζωή.
1: Αν κάνω άταχτη ζωή, δεν θα σε...
0: Η Ρετάρα έπαιρνε πνοή από τους νέους.
1: Γιατί δεν έχεις το δικ...
0: Και όχι μόνο.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, καλημέρα κανένα, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Εριάνιδες. Τα νέα της Αλεξάνδρας θέλει να ακούσει. Τσακάλε μου λέει, θα τα ακούσουμε ρε φίλε.

Ο Κώστας Σωτηρίου λέει καλημέρα σε όλα τα σεριανόπεδα και το μη φύγεις ποτέ, λέει, με ζαμέ και σερέτη. Ο φίλος μας ο Κώστας από τη φάμπρικα στα Ινόφυτα.

3 με 6 μη δέχεστε χορηγούς. 3 με 6 ακούτε Σεριάνη πάντα. Και τα αρσενικά και τα θηλυκά.

Βασίλειος Αδαμίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην Ελπίδα και σε όλα τα Σαριανάκια και στον Καψούρη τον Μιστόκλα. Καλή συνέχεια λέει. Ο Μιστόκλας είναι έξω με τη σκύλα της ζωντοχείρας απέναντι.

0: Καλημέρα στο Δημητράκη το Σχιαμήτρα. Καλημέρα Πασά μου. Πού είσαι καμένος εσύ? Καλημέρα στο Γιώργο από τον Φανό. Καλημέρα στη φίλη μου την Νίκη και τον Γιώργο από τη Δελφόν. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα έτσι τις πρώτες καλημέρες άμα γουστάρετε. Και δύο-τρία τραγουδάκια θα μπορέσω να πάρω. Σήμερα ακούω δικά σας τραγούδια και ακούμε και Κώστα Καφάση. Τα παντρέψαμε αυτά τα δύο, γιατί σαν εχθές έφυγε ο Κωστάκης ο Καφάσης. ...231-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Πολύ πολύ καλημέρα στο γραφείο Συνοικιστήων.
0: Ναι, καλημέρα κυρία μου.
1: Αυτό προσδιοριστήκατε νομίζω, οπότε δικαιούμαστε να το λέμε.
0: Ναι, δεν με πειράζει, απλώς να ξέρετε ότι κάποια στιγμή θα πληρώσετε, γιατί 10% παίρνει το γραφείο.
1: Όχι, το 10% αφορά σε 5 και 5 στα δύο μέρη.
0: Όχι, 10% και από τους δύο, δεν με ενδιαφέρει, κόψε το λαιμό σας. Εγώ θέλω 10%.
1: Εγώ μόνη βάζω 20%.
0: Ωραία, οπότε κανονίστε με τον Χρυσόστομο τώρα.
1: Θα το εκτιμήσετε δε όντως.
0: Έτσι μπράβο, να χαρώ εγώ αφού έχετε λεφτά.
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τον Κώστα Καφάση που πολύ μας αρέσει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν γίνεται να παραλείψω να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Χαλκιά.
0: Ναι, ναι.
1: Για το κομμάτι που είμαι σίγουρη ότι του αρέσει και πού να φανταστεί τώρα ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και ευχαριστώ mm-hmm. για την αφιέρωση.
0: Ωραία.
1: Οπότε, αν μου επιτρέπει ο κύριος Γιάννης, θα ανταποδώσω με Γιώργο Νταλάρα. Και το έχω ένα προαίσθημα απόψε.
0: Έτσι είναι ο τίτλος.
1: Ναι, έχω ένα προαίσθημα. Νομίζω είναι πολύ γνωστό, θα το βρείτε.
0: Προαίσθημα.
1: Αφιερωμένο με πολύ αγάπη.
0: Προαίσθημα. Κάτσα το γράψω, γιατί είμαι και γέρος άνθρωπος.
1: Έχω ένα προαίσθημα απόψε.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κυρία Σύση. Πολύ καλημέρα σας.
1: Την υπέροχη βραδιά.
0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Έλα σοφάκι μου, έλα κουκουρούκου, τι
2: κάνεις? Καλημέρα.
0: Καλημέρα κορίτσι μου.
2: Ένα τραγούδι να ζητήσω.
0: Και βέβαια να ζητήσεις.
2: Μέρι Λίντα η απαγωγή.
0: Μέρι Λίντα.
2: Ναι, ναι, η απαγωγή. Το δωράκι που είναι.
0: Ναι, ναι, απαγωγή. Απαγωγή.
2: Α, μπράβο. Να τα αφιερώσω σε όλη την παρέα.
0: Mm-hmm.
2: Στον παραβάκι της κοριτσάρες του.
0: Mm-hmm.
2: Στο ελπιδάκι μας.
0: Mm-hmm.
2: Την κυρία Σύση και σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά κορίτσι μου, καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Τι θα γίνει, τρεις στις τρεις γυναίκες θα αυτοκτονήσουμε ρε παιδιά? Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα?
3: Γίνεται, εσείς, γλυκό αίματο.
0: Καλημέρα σας κυρία Βάσου.
3: Θέλω ένα τραγούδι Γιάννη.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε?
3: Δεν θυμάμαι το τίτλο. Το λέει πάντως η Μέρι Λίντα με το Μενιδιάτη.
0: Μέρι Λίντα.
3: Με
0: Μενιδιάτη. Θα το ψάξω να, αν βρω κανένα του έτομα αυτούς.
3: Ναι.
0: Έγινε. Να είστε καλά κυρία μου.
3: Είδα.
0: Ναι.
3: Σε σένα, mm-hmm. την κυρία Δόμνα, την κυρία Βούλα, σε όλο το ακροατήριο και την κυρία Σοφία, την Παραπονιάρα.
0: Mm-hmm.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Από τέταρτη γυναίκα θα κλείσω την εκπομπή. Καλημέρα σας.
4: Γιατί να την κλείσεις?
0: Μα τέσσερις γυναίκες, τέσσερα τηλέφωνα, τέσσερις γυναίκες. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά?
4: Σ' αγαπάνε οι γυναίκες, τι να κάνουν?
0: Είναι ζωόφιλες, τι φταίω εγώ? Εγώ φταίω γι' αυτό.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Να βάλετε κυρία μου.
4: Ένα χειμωνιάτικο πρωί.
0: Βιτάλη. Ένα χειμωνιάτικο.
4: Και το αφιερώνω στους τρεις στη Ρόδο.
0: Α, στα παιδιά στη Ρόδο, ναι, ένα χειμωνιάτικο,
4: ναι,
0: πρωί,
4: ναι,
0: με,
4: ναι,
0: την Βιτάλη.
4: Την καλημέρα μου και τα φιλάκια μου σε όλους σας.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετώ, χαιρετώ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γιάννη, και ένας άντρας.
0: Ένα και ένας άντρας, τι είναι αυτό το πράγμα?
5: Επιτέλους ρε παιδί μου, επιτέλους.
0: Τέσσερα στα τέσσερα γυναίκες, αυτοκτονήσουμε, ναι, τελείως. Έλα Σάββα μου.
5: χαιρετισμού στην Ελπίδα. Και όλη την παρέα που επικοινωνούν μαζί σου.
0: Να σε καλά, γορένα μου. Καλημέρα.
5: Ένα τραγουδάκι εγώ
0: πες
5: μπορώ το. Να βάλω τον πατέρα μου.
0: Πες το.
5: Πατέρα.
0: Α, τον πατέρα με το μελά.
5: Ναι, ναι.
0: Πατέρας.
5: Και καλό πρωινό.
0: Μελάς. Έγινε, πασά μου.
5: Έγινε.
0: Και το τελευταίο τραγούδι. Έτσι που με ζητήσατε από εδώ, δεν θα πάρω άλλα τραγούδια. Παρακαλώ, καλημέρα. Κλείστε το ραδιόφωνο που ακούτε. Hello, hello New York. Close to... Κύριε Λέσον,
6: δοξαπατρί.
0: Καλημέρα σας, κύριε, καλημέρα.
6: Θέλω να βάλεις γαμό την καλωσύνη
0: σου με το φίλο μετά. Τώρα δεν είπα... Γαμό την καλωσύνη
6: σου.
0: Καλωσύνη. Έγινε, φιλιά, να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Να σας ακούμε πάντα. Εγώ έχω όλη τη νύχτα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και πάμε στο τελευταίο, παρακαλώ, μην καλείτε άλλο, παιδιά. Παρακαλώ.
7: Έλα, Γιάννη μου, καλημέρα.
0: Έλα, Θέμη μου, τι κάνεις, πασέ μου.
7: Καλά, παλεγιάρι μου, καλά, εσύ.
0: Ναι, το παλεύω. Τι έγινε, ετοιμάζεσαι για δουλειά, πρωινό είσαι.
7: Ένα κατεβαίνω τώρα προς τα κάτω, πάω για δουλειά και τώρα σαν τις άλλο κάτσα να το πάρω, να πω μια καλημέρα, να δω τι κάνεις.
0: Καλά έκανες, πασέ μου, καλά έκανες.
7: Καλά, γορίνα μου.
0: Άντε. Έγινε, πασέ μου, έγινε, πασέ μου. Πάρε με τηλέφωνο να έρθει σπίτι. Φιλάκια, τα λέμε. Bye. Αν δεν είχες ακόμα πρόλαβε γιατί πριν το κλείσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
8: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
8: Καλημέρα, Σέρι Γιαννάκη
0: μου. Α, έλα ρε ποιητρία, από το κινητό με παίρνεις και δεν το παίρνω χαμπάρι. Λέω, τι έγινε να παρευχεί.
8: Μπλόκαρε το δικό μου το
0: στάδιο. Ναι.
8: Δεν ξέρω τι έγινε. Μου το μπλοκάρανε, μου φαίνεται.
0: Α, κακία, κακία, κακία.
8: Δεν μπορούσα να πάρω.
0: Έλα, ποιητρία, καλημέρα.
8: Λοιπόν... να έχουμε μια όμορφη ημέρα. Άκουσα τώρα τον άκουσα το Σάβανο.
0: Ναι, ο Σάβας. Ναι, ναι, ναι.
8: Να του πω λοιπόν την καλημέρα και την αγάπη μου. Δεν ξέρω, τώρα συντονίστηκα τα άλλα τα Σεργιανάκια που ήταν. Όχι, νομίζω άκουσα και τη Σοφία την Κουκουρούκου.
0: Η Σοφία η Κουκουρούκου.
8: Καλημέρα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
0: Τώρα μην τα μπερδέψω, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Είμαι και, γέρος άνθρωπος. Η φίλη μας η Βάσο από τους Αμπελόκηπους.
8: Καλημέρα λοιπόν στη Βασούλα και στη Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα στη γλυκιά μου τη Δόμνα, εκεί στη Λυκή. Και το παρεάκι της, τη Φωτεινούλα την Γελάζογλου. Τους ποιητές, εκεί το Βασίλη τον Αδαμίδη. Φρόσο δεν νομίζω που ακούει αυτή την ώρα.
0: Τέτοια ώρα.
8: Καλημέρα στο Μωυσή. Τι είπες, Γιάννη, δεν άκουσα.
0: Τέτοια ώρα λέω η Φρόσο, μάλλον θα κάνει ανάγκια.
8: Λίγο αργότερα, ναι.
0: Ο Γιάννης από την Πολύχνη, ο Τιμολέων έκανε ένα απάντητη.
8: Καλημέρα στα Μωρά.
0: Στα Μωρά, ναι. Μα τι Μωρά το Τιμολέων.
8: Να είναι καλά.
0: Πετυχημένο αυτό που είπε, βέβαια.
8: Βέβαια.
0: Καλά.
8: Στον Τέο τον Τσέρεκ και τον Ξενοφόντα, στα Δουμπιά επίσης την καλημέρα μου, στον Κώστα από την Ινόη.
0: Και η πατριώτησά σου, η Αργυρό.
8: Η Παρισούλα.
0: Η Αργυρό, η Ρούλα, η πατριώτησά σου είναι η στην παρέα μας, βέβαια.
8: Η Παρισούλα, ο Βαλάσης, να είναι καλά. Όπως και στο Σίδνεϊ εκεί, στο Μανώλη, που ακούει και αυτός.
0: Όχι, σήμερα δεν με έστειλε μήνυμα. Δεν με έστειλε μήνυμα.
8: Ένα ποντιακό έχω ζητήσει εδώ. Τι θα ζητάτε εδώ.
0: Πούντο, για δεν το είδα.
8: Αν.
0: Κάτσε λίγο. Α, ναι, τώρα το είδα. Ναι, τώρα το. Ναι, ναι, ναι.
8: Και
0: έπαρε με τον Γιώργο το Σιαμλίδη, Ναι, ναι, το ψάξω. Μου το έχει στείλει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Το κράτησα γι' αυτό.
8: Αυτό, ναι.
0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε.
8: Όσους νιώθουν ερωτευμένοι. Λοιπόν,
0: λέει...
8: τα πατριωτάκια από τη Δράμα, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένοι.
0: Όχι, η Δόμνα τώρα μου κάνει ένα απάντητη.
8: Γεια σου, γλυκιά μου.
0: Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς λέει: από μένα γίνεται το ταγκό του Χριστουγέννου του Νταλάρα και την Σύση. Περίμενε λίγο. Περίμενε να μαζέψω λίγο τα μέλη από το μικρόφωνο. Κολλήσαμε γιατί, ρε Χρυσόστομε.
8: Μάζεψε τα, ναι, πρέπει.
0: Να είναι καλά τα παιδιά.
8: Ο Κωνσταντίνος ο Ορφανίδης, ο Μάικο Μαχαιρίδης, δεν ξέρω αν είναι συντονισμένοι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι συντονισμένοι κανένας από τα παιδιά.
8: Ωραία, λοιπόν, εντάξει.
0: Λοιπόν, να σε καλά.
8: Καλημέρα,
0: να σε καλά, Ελπίδα, να σε καλά. Και εγώ λέω, ποιο είναι το τηλέφωνο αυτό. Πάπα, παράδεικτος. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε. Πάμε να ακούσουμε Μελά και Σερέτη. Εβίτα, μη φύγεις ποτέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ακούτε Μετρόπολη, Σεριάννη με το Γιάννη.

0: κι εσύ.
1: Μη μου στείλετε κανένα τραγούδι άλλο, έτσι παιδιά. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης λέει καλημέρα, έρχονται, καλό πρωινό εδώ από το Ζαχαροπλαστείας Κλαρής, πόντος παντού.

0: Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του.
1: Βαγγελίστρα και μου παν πως την είδανε.
0: Δώστε μου λίγα λεπτά, προσπαθώ να βρω τα τραγούδια σας όλα.
1: Μαζί με το χαράλαμπο από το...
0: Μην μου στένετε άλλα, έτσι, μην μου στένετε άλλα, παιδιά.
1: Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Και όπως είπαμε για τους φίλους που συντονιστήκατε σήμερα, αύριο το πρωί δεν έχει Σεριάνη. Θα έχει την Παρασκευή το ξημέρωμα, εντάξει. Πρέπει να μπούμε μέσα για ρακτηφία.

Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη από την Τριανδρία. Όμορφη καλημέρα λέει σε όλους τους φίλους του Σεριάνη. Να και πόντι απίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα λέει Αδάιμες, λέει καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Από τη βροχερή Τούμπα να έχουμε μια όμορφη μέρα με θετική διάθεση, αυτοσεβασμό και ελπίδα προπάντων λέει. Δώσε, δώσε, δώσε. Καλημέρα στο Βαραβά και τα κορίτσια του. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη, την Ελένη τη Μελισσινό, στην αγάπη μου λέει η ελπίδα.

Με τέτοια ξενέρωτα τραγούδια προσπαθείτε να ρίξετε γυναίκα. Μια στιγμή για πάντα. Παναγία. Αντί να πεις τη γυναίκα, άλλο μόνο μου σου πω, με κουέβαια το μηνύμα. Ξενέρωτα τώρα. Τέτοιους θέλετε εσείς, για να ξέρουμε δηλαδή. Πλάκα κάνω φυσικά. Ο Βασίλης μου λέει από εδώ και πέρα στέλνουμε, λέει, τα ευχαριστώ που μας αναζωογονούν, λέει, τους ηλεκτρολίτες των κιτάρων μας που ακούμε το Γιάννη μέσα από στα άγρια μεσάνυχτα. Ρε, πάλι θα με κάνεις να βγω, λέει, για το δεύτερο μπουκάλι. Έλα ρε, σιγά σιγά θα πάθεις και τίποτε. Σιγά, σκουπίσου. Ένα μπουκάλι έχεις ένα μήνα τώρα και πίνεις μια σταγόνα κάθε μέρα.

Ελένη Μελισσινός, καλημέρα Γιάννη σε όλη την παρέα μας, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχατήρια, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη, καλό ξημέρωμα και καλή επιστροφή, καλό ξημέρωμα. Αναστασία μου σένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα στη Σεργιανό παρέα μας και στην Ελπίδα, καλό ξημέρωμα.

0: Γιατί φίλε μου διαβάσω από τους αμπελόκηπους τώρα. Από ελληνική ταινία το είδες αυτό, με Νιδιάτη και Μέρι Λίντα? Δεν ξέρω. Δεν μου βγάζει εδώ ντουέτο με Νιδιάτη και Λίντα, παρά μόνο σε μια ελληνική ταινία, η οποία είναι μεγάλο, είναι 10-15 λεπτά. Πρέπει να τα ακούσω, να δω ποιο τραγούδι είναι και πάει λέγοντας το πράγμα. Βαριά.
1: Για να μπορέσει μια ζωή να γίνει.
0: Είμαι και γέρος άνθρωπος, δεν θέλω να κουραστώ.
1: Μια γυναίκα να...
0: Καλημέρα το φιλαράκι μου, το παοξάκι μου, το Σάκη τον Πλιάκο.

0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τα έχω βάλει σε μία σειρά τα τραγούδια σας. Θα μεταδοθούν όλα, έτσι. Τη σειρά που μεταδίδονται την κρίνω εγώ, παιδιά, και όχι εσείς, ή το τηλέφωνο το οποίο κάνατε. Όχι, γιατί κάποιοι παρεξηγηθήκανε και τους έχω γράψει, καταλάβατε.

Πάμε να γυρίσουμε 66 χρόνια πίσω. 1960. Απαγωγή Μέρι Λίντα. Καλημέρα σας.

0: Καβούρια και φιλιά, Πάναγια. Τα καβούρια δαγκώνουν.
1: Καβούρια και φιλιά.
0: Τα φιλιά βοντουζάρουν.

0: Άντε βρήκα και το ντουέτο Μενιδιάτη με τη Λίντα.
1: Όπου ρίχνεις τη ματιά σου.
0: Παλιά δεν έπαιζα από αυτά, από τις εκπομπές, τις τηλεοπτικές, ξέρετε, που βγαίνουν στο YouTube κτλ.
1: Μεγαλός αδερφέ μου.
0: Αλλά και τα πάθη πλάκα με αυτά τα τραγούδια, εντάξει, να κάνουμε.
2: Πότε ψηλές, πότε κοντές.
0: Γιάννης Παπαχαρισίου, καλημέρα Πασά μου, στην υγεία σου.

Ένα λεπτό μετά τις 5. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Αντώνης από τα Γρεβενά. Γιάννη τώρα παίζει μπούκα, λέει, των φτωχών. Χάνει 1-0, αλλά έδωσε κόκκινη κάρτα στη Βάσκο Ντεγκάμα. Vamos, Boca Juniors!

0: όταν σε χάνω.
1: Για να δω καλύτερα, άγγελος με φτερά, ναι, αλλά έχει ουρά από πίσω. Α, μεταμορφωμένος είναι διάβολος. Γιάννης Παπαχαρισίου λέει, γεια σου Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, και ανώβερο λέει τον Νίκο, να είναι καλά, πάντα ακούω τα χαιρετίσματά μου, γεια σε όλους μας.

Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, λέει, χαιρετίζω τη Σαριονοπαρέ, εσένα και την πόντια ποιήτριά μας. Το μικρό μας, λέει, το μωρό, ναι, ουα, γκου, ναι.

για όλα τα καψούρια της παρέας. Έλα σεβδά και πάρε με. Η Ελπίδα Ιαννούδου φωνάζει αγκού αγκού πόντος. Καλημέρα στο Γιαννάκη. Πάλι αναπάντητη μου κάνεις ρε Γιάννη από Πολύχνη. Μόλις άκουσες ποντιακό σαλτάρισες, ε.

0: σειρά.
1: Ο Μένιος ο Τσελεκίδης λέει καλημέρα φίλε μου Γιάννη, σε σένα και σε όλη τη Σεργιανό παρέα.
0: Κλωθιά το πολύ μσορά κοπό, ναι, ναι, ναι.
1: Διπάτ κύριε λέει, άρα έτσι η ελπίδα.

Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει: η ελπίδα ζει μέσα στον Σεβδά, γι' αυτό παραμένει νεότατη, λέει, όπως λέμε, κορτσόπων. Τερέστε, λέει, τεν εσύ στα πουρόπα. Έχεις δει τη φάτσα στον καθρέφτη, ρε φίλε Αδαμίδη, πώς είσαι. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην κυρία Ελπίδα. Τώρα άρχισε να ζεσταίνει το πρόγραμμα. Καλό ξημέρωμα σε όσους ακούνε και κουράγιο σε αυτούς που εργάζονται.

0: Ελένη Βιτάλη για τη συνέχεια. Ναι, μας έστειλε μια φωτογραφία πρόσφατα, λέει, στην περιοχή του Βενιού. Ναι, πρόσφατη είναι αυτή η φωτογραφία σου, το ξέρω, το ξέρω. Πριν από 60 χρόνια, ναι, αγόρι μου, ναι. Ό,τι πεις. Γιάννη, η φάτσα μου πρόσφατα, λέει, εποχή Βενιζέλου. Ε, καλά τώρα. Μ' αρέσει που πιο πάνω με στέλνεις το μπουκαλάκι και φαίνεται η φάτσα σου. Αφού τι να κάνουμε, και οι δύο είμαστε άστα. Εγώ είμαι πιο μεγάλος από σένα, φυσικά, εννοείται. Εγώ είμαι πιο πουρό από σένα, γορίνα μου, Βασίλη μου, έτσι είναι.
1: Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
0: Για τη φίλη μου την Έλενα που το ζήτησε.
1: Ηρωική.
0: Νομίζω αυτή το ζήτησε, δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Ο αέρας μου τρυπούσε.
0: Έρχεται γαμώ την καλοσύνη μου, ρίχνω ζάρια. Καφάσεις, δούκισα καρδιολιμανάκια.
1: Ηρωική.
0: Έρχεται ένα μέντλε με τον Γιαννούλη, ό,τι προλάβουμε, παιδιά.
1: Πήρα εφημερίδα και.
0: Και όπως σας είπα, αύριο δεν έχουμε εκπομπή το πρωί, έτσι. Θα έχουμε την Παρασκευή το ξημέρωμα, έτσι, με ελεύθερο πρόγραμμα πάλι.

0: για τα ζουμπουρλούδικα. Καθίστε να σας περιποιηθούμε. Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Ήρθε η νύχτα η σκληρή και εγώ.

0: και συγγνώμη να...
1: Βασίλειος Αδαμίδης, γι' αυτό σ' αγαπάμε, επειδή κολυμπάς μέσα στο αυστηρό χιούμορ σου. Ναι ρε φίλε, άμα δεν έχω χιούμορ να σηκωθώ να φύγω, να μην κάνω εκπομπή τώρα. 50 χρόνια ραδιόφωνο κάνω. Ακριβώς όπως το κάνω τώρα, το έκανα και όταν ήμουν, ξέρω και εγώ, 18 χρόνια, 17 χρόνια. Άιντε τώρα, μωρέ. Όποιος δεν με γουστάρει, Βασίλη, τον πούλα από τη συχνότητα. Έτσι έλεγα παλιά. Άιντε τώρα.
0: Ένα χειμωνιάτικο πρωί.
1: Γεια σου, ρε Βασιλάκη, να σε καλά, αγόρι μου.
0: Έφυγα από το σπίτι σαν τρελή.
1: Γεια σου, ρε Σοφάκη Κουρούκου. Γεια σου, λέει. Γεια σου, γεια σας. Τι λες εδώ πέρα.
0: Και μου ζητού...
1: Κάτι λες εδώ, αλλά δεν κατάλαβα. Μπερδεμένα τα γράμματα.
0: Αποφασί...
1: Ερωτική.
0: Ηρωική. Ήσο, μα με κυνηγάει μια φυγή.
1: Εντάξει, ένα λάθος έγινε. Δεν πειράζει, ρε παιδιά.
2: Δεν μου λες, ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
3: Σούζα στέκεται.
2: Τι λέει, ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
4: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μη γύφτα σαν νου. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μη γύφτα σαν νου.
1: Έλα στον παππού, μωρό μου, λέει. Σ' αυτόν που τα έχει όλα εκτός από τσουτσου. Τι να κάνουμε τώρα, τσουτσου, τσουτσου, τσου. Μη πάει το μυαλό στο πονηρό, εγώ έκανα τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ. Ρίο Ντε Τζανέιρο.

0: που τα έχει όλα.
1: Εκτός από τσουτσού.
0: Έλα στον παππού μωρό μου.
1: Έλα στον παππού.
0: Σ' αυτόν που τα έχει όλα.
1: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει 80 πλάς λέει πάπων. Ναι, εγώ το λέω ότι είμαι 81.
0: Για να περάσω όμορφα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Κλείσαμε τα 80, πάμε στα 81. Τι να κάνουμε.
0: Για χάρη σου.
1: Γιατί να το κρύψουμε ένα άλλωστε.

γιατί θα σου βγάλω κανένα μάτι. Ίσα πρόλαβες να γίνεις παππούς της, λέει, της Φραντάλας. Ναι, να χαρώ εγώ.

0: Ιταλίνας.
1: Ο παππούς κάτι μπορεί να έχει, ρε παιδάκι.
2: Αυτό δεν ήταν τσιμπούκι αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
3: Έλα στον παππού, σ' αυτόν του τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.
1: Κανα σόλο θα έχουμε τώρα.

0: Γεια σου ρε Βασίλη. Και αν δεν καθαρίσει ο οφθαλμός, υπάρχει και ο οφθαλμός στο ραζί, γρήγορα μου λέει. Καλημέρα το Λάπρο το ραζί, τον οφθαλμίατρό μου εκεί στον οφθαλμό στο Φίνικα.
1: Να χορέψεις στο τραπέζι μου επάνω. Αχ κι εγώ θα μ' από κάτω. Βανιστήρι να σου κάνω.
0: Καλημέρα Άρχοντα Λεβέντη και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, μου λέει ο Αθανάσιος ο Αρναούτης. Γεια σου ρε Αθανάση.

Έλα βρε ζών, ξαναπάρε τηλέφωνο. Μου έλειψες δηλαδή. Ένα λεπτό. Και η μάνα σου που έχω εδώ πέρα δίπλα μου με λέει, δεν έχει πάρει ακόμα ο γιος μου, λέει, τηλέφωνο. Μπορεί να χαθείς να χάνεις.

χάζεψε. Να χαμογέλασε η μάνα σου τώρα. Περίμενε, κορίτσι μου. Νάτος, νάτος, νάτος ο γιος μου, λέει. Νάτος.

όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι παιδιά. Σε λίγο θα πάμε σε μια μικρούλα έτσι ενημέρωση. Για το φιλαράκι μου από τη Νέα Υόρκη, το Μιχάλη αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος, εντάξει.

0: Ο Χρήστος ο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, Άρχοντα. Το μπούλο και την κουζίνα, λέει, γιατί είμαι και καλό παιδί. Έτσι είναι, φιλαράκι.
1: Σε αθεούς και χάσα τον Θεό.
0: Καλημέρα και στο φιλαράκι μου, τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο πρατήριο Νάρτου.
1: Και όλα τα καλά.
0: Στη Βριούλων, στην Κρίνη. Μόρτι μου, γεια σου. Κατά πρώτον, εγώ δεν θα κάνω ρεκτιφιέ. Θα πάω κατευθείαν για απόσυρση. Και κατά δεύτερον, πες τον Εζήπα να κάνει τετράωρο αύριο, λέει. Χα, χα, χα, σιγάρε. Έχει και άλλη δουλειά ο Εζήπας. Δεν έχει μόνο να κάνει ραδιόφωνο. Εντάξει. Θα το θέλατε.

Ο Χρυσόστομος ο Καλκιάς, γελώντας, σπαρταράει στα γέλια, δυστυχώς αύριο εκτός από σένα δεν θα ακούσουμε και τη φωνή της κυρίας εσύ. Να σου δώσω το κινητό, δεν θα την πάρεις τηλέφωνο, ρε φίλε. Άμα δεν τρέπεστε λίγο. Ή να δώσω σε αυτήν το δικό σου. Τι στο διάλογο γραφείο συνοικεσίων έχουμε. Άιντε Μπαρμπακώστα, σε λίγο παιδιά, σε μισή ώρα έρχεται ο Μπαρμπακώστας. Κώστας Βαραγιάννης, Πασχάλης Καμόρα, Σμαράγδα Μπασάκου.

Για τον Κώστα τον Παραγιάννη. Πόσο πολύ σ' αγαπάμε ρε Κώστα. Όλοι εκτός από μένα φυσικά εννοείται.

0: Αυτό πάει για μένα φυσικά, εντάξει. Μπαρμπαγιάννη, Μπαρμπαγιάννη, τι χαμπάρια βέβαια να λέει. Φάτε τώρα μάτια ψάρια.
1: Φάτε τώρα μάτια ψάρια.
0: Μπαρμπακώστα τι χαμπάρια. Σόλο θέλω γρήγορα. Έτσι.

Άμα θα αρχίσουμε το κλαρίνο, θα σε πάω μέχρι το Πεκίνο. Καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου Νίκο Χαλκιά.

Ο Χρήστος ο Μαυρόγλου, yeah. Άκου να δεις τι έστειλε τώρα. Τρεις παίκτες και κάποιος εδώ προπονητής, τι είναι του ΠΑΟΚ εκεί. ΠΑΟΚ Sports Κλαρίνα λέει. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχασε χθες, ε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε.

0: μάμη το χορεύανε επάνω στα τρανία. Πάμε λαέ όλοι μαζί.
1: Τσιντσάου που τσάι λέει. Δεν τρέπεται λίγο?

Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα. Τετάρτης. Το Σεργιάννη είναι κοντά σας καθημερινά από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Τώρα αύριο, παιδιά, θα πάω για ρεκτιφιέ, οπότε πρέπει να είμαι ξεκούραστη. Ψυχή. Αμέσως να πείτε, κακά παιδιά.

14 Οκτωβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Είχα ένα φίλο Γερβάσιο, παιδιά. Φυσικά το φωνάζαμε Βάσιο. Παγκόσμια μέρα πρωτύπων τυποποίησης. Το 1862, δεν ξέρω αν ήταν σωστό, το από μεσήμερο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Το 1863, ο Σουηδός χημικός ο Άλφερντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νίτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ και να απονείμει τα ομώνυμα βραβεία. Really 1944, σαν σήμερα, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί, πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ της δίκης και της αυτοκτονίας. 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Πόσο λακαμάδες μπορεί να είμαστε για να πιστεύουμε αυτούς τους αγύρτες? Πόσο λακαμάδες πρέπει να είμαστε? Ή πόσο απογοητευμένοι, ξέρω και εγώ τι να πω. Σαν σήμερα το 1990 έφυγε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. 1995 η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια της εφημερίδος Καθημερινή. Και σαν σήμερα το 2004 έφυγε ο Βλάσης Μπονάτσος, Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σούμαν.

Να δώσω δύο τελικά αποτελέσματα. Καρταχίνες Πουνταρένας, το μάτς αυτό στην Κωνσταρίκα, στην Πρεμιέρα Ντιβιζιόν. 3-1 τελικό, 1-1 στο ημίχρονο. Μπόκα Τζούνιος Βάσκο Ντεγκάμα, με 10 έπαιξε η Βάσκο Ντεγκάμα, αλλά κέρδισε 0-1 από ημίχρονο. Τώρα έχουμε ένα μάτς στην Κωνσταρίκα, Ντεπορτίβο Σεν Κάρλος με την Ίντερ Σαν Κάρλος, 0-1 στο 41 του πρώτου ημιχρόνου. Έχω στα χέρια μου την Metro Sport, την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο. Αριστερά, στις 8 η ώρα, Nova Sport Primes, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από το Μετρόπολη 95 και 5, Άρης Ντερτόνα για τον μπάσκετ, κοιτάζει μόνο ψηλά. Μήτρου Λόγκ, με πόσο ποιοτικό ρόστερ εξελισσόμαστε όλοι, η άμυνα κερδίζει τους τίτλους. Σπανούλης, γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, όλοι πρόθυμοι για άμυνα και επίθεση. Φιωρέτη, από τις πιο πλήρες ομάδες ο Άρης, χαμπ, γνωρίζω το πάθος του κόσμου του Άρη. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ήταν απόν λέει ο ΠΑΟΚ. Επί 35 λεπτά δεν υπήρχε ΠΑΟΚ στο παρκέ. Ήταν πάλι μια ομάδα χωρίς αρχή και τέλος και αυτή τη φορά δεν απέφυγε την ήττα. Πολύ κακό στο πρώτο ημίχρονο, αντέδρασε έως το 25, προηγήθηκε 55-57 και ύστερα έχασε και τα αυγά και τα καλάθια. Πλαδαρεί στην άμυνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι στους Λιθουανούς που έδερναν αλίπητα. Τριγκέρι, χαμένες μπάλες, έλλειψη ενέργειας και επιθυμίας να κερδίσουμε. Είχαμε κακή προσέγγιση στο παιχνίδι. Ρεσιτάλ ευστοχία στα τρίποντα. Η Λιεκταμπέλης με 65%, 13 στα 20. Και με 37,5% 9 στα 24 πάω. Μάλιστα. Πώς να κερδίσεις, αφού βλέπαν το καλάθι Σαβαρέλη. Με πίστη στο πλάνο. Πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Ιβανόφιο και ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να κάνει το 2 στα 2. Στις 7.30 ώρα από το Sport FM TV, Μετρόπολης 95 και 5 φυσικά ραδιοφωνικά, Ευγενιάδης, πρέπει να προσέξουμε πολύ στα rebound και να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Αυτά λοιπόν από το πρωτοσέλιδο της Metro Sport. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Εφημερίδα Μανιφέστο. Ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το Vlakas Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος της Ελλάς. Όταν γράφετε τη λέξη Ελλάς, βάλτε τις θελίτσες ρε παιδιά, βάλτε τις θελίτσες. Τι σχέση έχει αυτό το κόμμα δηλαδή με την Ελλάδα? Που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Όταν ο Τσίπρας έλεγε το Μητσοτάκη τρεις εκλογές χάσατε, μυαλό δεν βάλατε. Βέβαια. Τι... Πάμε στα νέα. Πού κρύβονται τα μυστικά της μπλες ζώνες της μακροζωίας? Η Γκυλφόη αποχωρεί 339 μέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Διώξατε ρε την... Εγώ δεν την πήγαινα ποτέ ούτε σαν γυναίκα αυτή, τέλος πάντων. Το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε, πώς ήταν και πώς έγινε. Εντάξει. Ριζοσπάστης, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, απεργία σήμερα για το εργοδοτικό ατύχημα στη Motorola. Πέθανε και ο δεύτερος εργάτης. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο, αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτεργου και την διαρκή αναμέτρηση με το μεροκάματο του θανάτου. Τα σωματεία καλούν να μην βαρέσει σφυριά στο δηληστήριο όπου σκοτώθηκαν οι δύο εργαζόμενοι σε εργολάβο. Συγκέντρωση στις πύλες και στην επιθεώρηση εργασίας της Κόρινθου. Ο λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμασης, επιστολή στους Ευρωπαίους ηγέτες. Η Φόντερ Λάιεν ζητά αυστηρότερα μέτρα για το μεταναστευτικό. Το πυρπολιτής, το άκρος απόρριτο σχέδιο του πολεμικού ναυτικού στο φως. Μάλιστα. Πάμε στην κόντρα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Ρε παιδιά, αυτό το μέρα κόντρα, αυριανή είστε, αυτό το να φύγει ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι που θα έρθουν, που θα τα βρουν τα λεφτά, για να ξέρω δηλαδή. Έτσι μια ερώτηση κάνω, γιατί και εγώ μέσα αυτούς είμαι. Πού θα τα βρουν τα λεφτά για να μας τα δώσουν?
Θα τα φέρουν από την Κολομβία. Έπεσε εκεί πέρα ο δικτάτορας. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Κίμπερλι από τον Τραμπ. Η Καθημερινή. Τίτλοι τέλος για την Γκιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή

Ο ελληνικός λαός κάτι έκανε. Ο πρωθυπουργός τι να κάνει. Γέρος άνθρωπος είναι και αυτός. Άντε να μην μιλήσω. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, 15 αιώνες ελληνισμού στο σφύρι, αξίζει ένα μεγάλο όχι. Στο φως όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το Σινά, που η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να φορτώσει στους μοναχούς. Κάτω από τα επίπεδα του 2019, η πραγματική μισθή στην Ελλάδα. Ελεύθερος τύπος, μεγάλη έξοδο στη Κίμπερλι, εντάξει, όλες οι εφημερίδες το γράφουν. Επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Έκθεση του νοτού σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Και με νέες αρμοδιότητες, η δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρησης ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να φοράνε κάμερες επάνω τους. Εντάξει. Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να φοράνε κάμερες επάνω τους. Για να μην γαυγίζουν κάποιοι. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μετά τους Τούρκους μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη. Ναι, μάθαμε ότι πλακώσανε και οι Λίβοι τώρα. Τι να κάνεις. Ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλφόιλ. Λερναία Ήδρα η διαφθορά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και επίσημο αίτημα και να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Η απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διερευνηθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Όταν αυτά τα έλεγα εγώ το 2008-2009, όταν έκανα το μετά τον Μίλαν Τζούρτζεβιτς, έκανα ένα δίωρο το πρωί τότε και έλεγα ότι κακώς βγάζουμε τόσους πολλούς από τα πανεπιστήμια. Δηλαδή βγάζουμε δικηγόρους, ξέρω κι εγώ, 5.000 τον χρόνο και βγάζουμε 10 υδραυλικούς. Οι δικηγόροι μένουν, ξέρω κι εγώ, άνεργοι και πηγαίνουν γίνονται λιβεράδες και ψάχνουμε να βρούμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και πάει λέγοντας το πράγμα. Κάποιοι βγήκανε και γαυγίζανε. Έτσι. Πραγματικά γαυγίζανε εκείνη την εποχή. Πριν από 15 χρόνια τα έλεγα αυτά. 14. Ότι κάθε σχολή πρέπει να πει, να βλέπει πώς είναι η αγορά και να λέει φέτος θέλουμε ξέρω εγώ 50 γιατρούς ρε, κόψτε το λαιμό σας ρε, όποιος είναι καλύτερος θα περάσει, θέλουμε 10 πολιτικούς, θέλουμε 100 πολιτικούς μηχανικούς, κάπως έτσι πρέπει να γίνει, όχι όλοι μπάτε σκύλοι και αλέστε μέσα στα πανεπιστήμια και μετά βγαίνουν έξω τα παιδιά μας. Ματώνουν οι γονείς και τα παιδιά, γιατί τα περισσότερα παιδιά δουλεύουν κιόλας για να μπορούν να πάρουν αυτό το κολοπτυχίο στα χέρια και μετά ψάχνουν να βρουν δουλειά. Όχι σε αυτό που σπουδάσανε, σε οτιδήποτε να βγάλουν κανένα φράγκο. Και μετά λέμε γιατί υπάρχει υπογεννητικότητα, γιατί οι νέοι κάνουν αυτό, γιατί οι νέοι κάνουν εκείνο. Να γι' αυτό οι νέοι κάνουν αυτό. Δεν έχουν μέλλον οι νέοι, δεν το καταλάβατε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να βγει ένας ηλίθιος από Θεσσαλονίκη, εγώ δηλαδή, να φωνάξω. Εσείς που πήγατε πανεπιστήμια δεν το έχετε καταλάβει. Ότι τα πανεπιστήμια βγάζουν άνεργους πλέον. Εσείς τα διάλα από εδώ. Φοιτητική εστία με 196 κλίνες αποκτά το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πόσα δημόσια οικόπεδα υπάρχουν. Κτίστε ρε φοιτητικές εστίες ρε, να πέσουν τα ενίκια ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε. 800 ευρώ, 900 ευρώ για μια καρσονιέρα. Κτίστε ρε φοιτητικές εστίες. Και όχι μόνο φοιτητικές εστίες. Χτίστε και σπίτια να τα δώσετε στον κόσμο. Με κλήρωση. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος ήταν πιο μάγκας που τα έκανε αυτά. Στο διάλογο. Λοιπόν, αυτά παιδιά, πάμε να δούμε αν υπάρχει κανένα μήνυμα και

Ο Βασίλης ο Αμτάκης λέει καλημέρα. Καλή δύναμη, τα χαιρετήματά μου σε όλα τα Σεριανάκια, στην κυρία Ελπίδα, στον Κάρκα, στο Αμβούργο και στον Κουμπάρο τον Παραπονιάρη. Το ξεχνάς τον Κουμπάρο σου συνέχεια, ρε φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, κάτι που είχατε στο μυαλό σας ή κάτι που ακούσατε. Εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί στην Πολύχνη, στην Ανάληψη, είχαν γίνει μεκληρώσεις πολλά σπίτια. Στο Πίνικα είχε κάνει ο Καραμαλής του Παππού πολλά σπίτια.
0: Εργατικές κατοικίες, μέχρι τώρα υπάρχουν, ρε φίλε. Εργατικές κατοικίες, δεν το κατάλαβα.
1: Κάπου περνάω και τα βλέπω.
0: Και δεν το κατάλαβα,
1: επίσης,
0: δηλαδή.
1: Επίσης και στο Λαγκαδά. Λαγκαδά, εδώ, Λαγκαδά.
0: Ναι.
1: 12 ώρες θες. Έχει δώσει πάρα πολύ. Αυτό που είπες είναι όντως αλήθεια. Πρέπει να γίνουν σπίτια για φτωχούς ανθρώπους. Δεν είπαμε για πλούσιους, για φτωχούς.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου δώσεις στον κόσμο.
0: Φιλιά.
1: Στην οικογένειά μου και στη δεύτερη οικογένεια των ΠΑΟΚ Πολύχνης.
0: Έγινε, φιλάκια, να είσαι καλά. Έπεσε ο επόμενος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά. Ήταν ο Βαραβάς ο επόμενος. Άμα θέλει, ξαναπάρει. Έλα, παλικάρι μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Γιάννα, από το βροχερό Βαρδάρι.
0: Γεια σου, παλικάράκι μου.
2: Ρε εσύ, τώρα στην τηλεόραση είδα, Γιάννη.
0: Τι είδες?
2: Αυτή η ομορφούλα, η κουκλάρα, η Κίμπερλι έφυγε από την Ελλάδα, τη διώξανε.
0: Έχ, Παναγία μου, και ομορφούλα, ρε, αυτό το σκιάχτρο.
2: Τι λέτε με κύριε τις χιλάρες, ρε.
0: Οπα.
2: Ρε εσύ, Γιάννη, θα το βάλω χέρι τον Τραμπ. Έδειξε αυτό το μελαχρινάκι, αυτό το μορφοκόριτσο από την Ελλάδα, ρε.
0: Αν την είχε στο μαγαζί, δεν θα παίρνουν τον ποτό αυτή η γυναίκα, να ξέρεις.
2: Τι λες, ρε, τα φιλιά, μόνο το φιλί που θα σε δώσει θα μείνεις ντούκι, ρε.
0: Θα κολλήσουν τα χίλια από τη σιλικόνη που έχει. Άντε φύγε, ρε, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε πολλή ώρα. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου.
3: Είμαι ο οδηγός, ο Γιώργος, που έχουμε μιλήσει.
0: Γεια σου Γιώργο, παλικάρι.
3: Από Γαλάτσα που ξεκινάμε, τέλος πάντων τώρα ξεκινάω από Στρατόνη.
0: Πηγαίνεις τα ψωμάκια πηγαίνεις, βέβαια.
3: Ακριβώς. Ήθελα να ενημερώσω μόνο ότι γενικά όσους είναι να έρθουν προς τα δόντια στην περιοχή, έχει πολύ αέρα. Ψηλόβροχο, ξέρεις, είναι και λίγο άστατο.
0: Ωραία, να προσέχουν τότε. Να προσέχουν.
3: Γενικά, και όπως εσύ πολύ καλά κάνεις και κουράζεις τον κόσμο, να πω και εγώ σαν οδηγός, να μην ξεχνάμε ζώνη στο αμάξι, κράνος και εξοπλισμό στη μοτοσυκλέτα. Φιλιά σε όλη την παρέα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε. Φιλιά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
4: Να στείλω καλημέρα, ξέχασα.
0: Ναι.
4: Στην Ειρήνη και στον Ηλία, στα άνθρωποι, τα ελευθερία.
0: Πες και μια καλημέρα και κάπου αλλού που θέλεις, αφού θα σκάεις άμα δεν το πεις.
4: Ξέχασα να του στείλω καλημέρα τα παιδιά.
0: Ναι.
4: Καλημέρα σας, κύριε πανέμορφε κούκλε Βαραγιάννη.
0: Έτσι, μπράβο, να το ευχαριστηθείς.
4: Δεν προκάσκανα, μα δεν το έλεγα.
0: Μα το κατάλαβα εγώ, το ξέρω και αυτό το είπα.
4: Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε.
0: Γεια σου, ρε Κουκουρούκου, γεια σου, να σε καλά. Θα σκάνε, παιδιά, δεν μπορούσε. Εδώ, κάτω από το στόμα, κάτω από τη γλώσσα το είχε, δηλαδή, στο ουρανίσκο, οπουδήποτε, πάνω, κάτω. Να βγει να το πει.

0: Λοιπόν, 2-31-111-95-50. Αν θέλει κάποιος, καλώς, θα τα αφήσω για μισό λεπτό ακόμα. Εάν όχι, πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: σιγά σοφάκι μου, λέει, τα σωρόπια. Τι να κάνουμε. Βασίλειος Αδαμίδης: Γιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν Έλληνας και αγαπούσε τους συνέλληνες, λέει, και την πατρίδα μας. Οι υπόλοιποι δεν έχουν ίχνους αγάπης προς την πατρίδα. Πώς καταντήσαμε. Έκανε και αυτός πολλά λάθη, φίλε. Έκανε πολλά λάθη. Αν το πρώτο εξάμηνο έκανε εκλογές, θα ήταν ακόμα πρόεδρος Δημοκρατίας. Έκανε πολλά λάθη, εντάξει. Και μην μιλάνε κάποιοι, ας πούμε, ότι έστελνε κόσμο στη Μακρόνισο και τα λοιπά, γιατί η Μακρόνισο την άνοιξε, ξέρετε ποιος. Ο γέρος της Δημοκρατίας. Αυτός την άνοιξε. Απλώς ο άλλος έστειλε κόσμο για να κάνει βαφές, να κάνει, ξέρω κι εγώ. Τι θέλεις από τη ζωή μου, ρε, τι θέλεις.
1: Λέγασαι να δώσω τα μορφοκόριτσα τα γιά μας, ρε, τη Σοφία και την Ελπίδα.
0: Να τα δώσεις, αγόρι μου, να τα δώσεις.
1: Αλλά είμαι πολύ στεναχωρεμένος που το μελαχρινάκι αυτό έφυγε από κοντά μας.
0: Καλά, εντάξει. Εντάξει, μην πιεις καφέ σήμερα, σκέτος ο καφές που θα πιεις, έτσι, όχι με ζάχαρη.
1: Με λίγο ζαχαρίτσα, ρε. Λίγο.
0: Όχι, να μην βάλεις. Στην κηδεία πίνουμε σκέτο καφέ.
1: Έλα, ρε, έλα. Άντε,
0: φιλάκια, γεια. Αλήτη. Άντε να το κλείσω. Άντε να το κλείσω, να το κλείσω για να πάμε για φινάλε. Άντε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή το πρωί, έτσι. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας χωράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας. Έρχεται η θρυλική εκπομπή, τρεις λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Πασκάλης ο Καμόρα και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρούλα κοντά σας μέχρι τις 9. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, αναλόγως δηλαδή, θα τα πούμε την Παρασκευή το ξημέρωμα. Έτσι, αύριο, παιδιά, πάμε για ρεκτιφιέ, για σέρβις. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλά να περάσετε, όποτε θέλεις το κόβεις, φίλε. Φιλάκια.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
8: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
9: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Μετρόπολης, τελειώνομαι.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: κι την καλημέρα μας μέχρι να τακτοποιηθούν τα παιδιά. Ωραία τηλεόραση πήραμε εδώ μέσα στο δικό μου το στούντιο, κυρία, τα ξέρετε. Ήδη κάηκε. Κάηκε. Γεια σου Μαραγδά, καλημέρα.
1: Γεια σου Κωστίκα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρούλα είμαι.
0: Πάει τηλεόραση η δικιά μου
1: εδώ. Πλάκα κάνεις. Όχι.
0: Πόσες μέρες την έχουμε? 5, την πήραμε 6. Την προηγούμενη τρίτη ήρθαν νομίζω.
1: Καινούργια ήταν κι αυτή.
0: Όλες καινούργιες είναι αυτές, ναι.
1: Α, καλά.
0: Ε?
1: Κάνα κουμπάκι, κάνα καλωδιάκι.
0: Θέλω, τα δοκίμασα όλα.
1: Όλα.
0: Να σας πω τη μάρκα να μην πάρετε ποτέ.
1: Κάτι έλεγες χθες, 1,89 τα κινέζικα, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Σίγουρα από εκεί είναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Πάντως αμερικάνικα δεν είναι. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Γεια σου Γιαννάκη, Γιαννάκης ο Επαναστάτης. Μ' άρεσε πολύ σήμερα η εκπομπή, από νωρίς άκουγα. Τα καλημέρα μου και στη Σοφία, την Κουγουρούκο. Σοφάκι, πάρε σήμερα τηλέφωνο γιατί χθες δεν ακουγόσουνα και έχω πολλά να σε πω. Έτσι, και να σε πω ότι μόλις χρονίσει ο Χριστάρας, θα σε κάνω να σε ριάνει καλό εδώ με την Σμαράγδα και τον Πασχάλη. Σε πάμε έξω.
1: Τι καλά.
0: Θα την πάμε.
1: Αχα, γιατί όχι.
0: Χθες αυτό που έκανε. Εν τω μεταξύ, πάμε λίγο στο φόρι για να τα πάρουμε γιατί
1: γίνεται. Άντε, ναι.
0: Καλή σου μέρα, Ελπιδοφόρε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Στα μουδανιά.
2: Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
2: Πώς είστε? Καλημέρα. Στα βροχερά μουδανιά.
0: Στα βροχερά ακόμα.
2: Εδώ σήμερα βρέχει, δεν σταμάτησε.
0: Είσαι σίγουρος, Φόρη, ότι βρέχει? Γιατί ο καιρός έγινε ανοιχτός μέχρι τη Σκιάθο.
2: Ρε παιδιά, βρέχει τα μουδανιά, τι πλάκα.
0: Βρέχει, μπράβο, εντάξει, μπράβο στα μουδανιά.
2: Έπεσε και από το μηχανάκι χτες.
0: Έπεσες?
1: Γλίστρησες?
0: Δηλαδή πώς έπεσες?
2: Γλίστρησα. Έκατσα με το πισινό, δεν πόνεσα από την Καλαμάτα και πόνεσα από το πέσιμο το μηχανάκι.
0: Πάτησε κανένα μπροστινό φρένο, απότομο, τι έκανες?
2: Ναι, ναι. Έκασα από τον πισινό κάτω. Δεν πόνεσα από την Καλαμάτα, πόνεσα από τον πέσιμο.
1: Καλό, τώρα το πιάσα. Ναι.
2: Αλλό,
1: εντάξει,
2: ναι.
1: Πόνεσα από πώς.
0: Από τη Δευτέρα δεν ξέρεις από τι να πρωτοπονέσεις.
1: Άστο, διαβολοβδομάδα να σε πάω ξύς.
0: Τριάρα από το Πανιόνιο και Καλαμάτα.
2: Ευτυχώς έχουμε σήμερα τον μπάσκετ και θα δούμε τι κάνουμε.
0: Τι λέει αυτός?
2: Έχουμε τον μπάσκετ σήμερα, αλλά δεν τα κάνουμε τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μην το χάσει, 7 η ώρα είναι.
2: Ξέρω.
0: Φόρη, καλή επιτυχία.
2: Περίμενε,
0: ο οργανισμός Άρη σας έφερε καλή επιτυχία σήμερα με την
2: Γιατκαμπέλης.
0: Ναι.
2: Ορτολόγιο. Σήμερα πούμε χρόνια πολλά στην Καλλικράτεια και στο Παχτσέ, νέος επιβάτες.
0: Γιατί είναι?
2: Γιορτάζει Αγία Παρασκευή η επιβατινή. Επίσης είναι Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου των Μαρτύρων.
0: Και Γερβάσιος.
2: Κοσμάτου ποι... Ναι.
0: Γερβάσιος, φοβερό όνομα. Τζέρουιν.
1: Ο ακόλουθος του Δόρατος.
0: Ο Γερβάσιος. Γερβάσιος...
1: Κέλτικο είναι, γερμανικό.
0: Ναι.
2: Επίσης είναι, είπε, Ιγνατίου του, ενός Ιγνατίου Θεράποντος και Καλλινίκου του Διαχριστού Σαλού.
0: Βες.
1: Τώρα τι να πω.
2: Αυτά από γερά που τα νέα σήμερα.
0: Μεγάλη χάρη τους.
1: Περαστικά στο Μπουρπούλι.
0: Τι έλεγες, κάτι θα έλεγες για το μπάσκετ?
2: Τι θα είπαμε, αν τα καρλάς να γελάσει το χελάκι μας σήμερα λίγο στο μπάσκετ.
0: Εγώ τι να απαντήσω τώρα, ρε Μπαναγκά.
1: Τίποτα. Βρέχει τα μπουκάλια.
3: Καλημέρα.
0: Μόνο.
3: Χαραντάν.
0: Να μην ευχηθώ.
3: Όχι.
0: Στον Τριγκέρι να. Σήμερα η άμυνά του να σπάει κόκαλα.
3: Κόκαλα να γίνει.
0: Να πατήσει την Διακαμπέλη. Δηλαδή την κολομάδα μα κέρδισε πέρυσι δύο φορέ εμά μέσα έξω να πούμε.
1: Έξω έχει κρύο και με έχει πιάσει μια στεναχώρια.
2: Λοιπόν. Ο φίλος, θα πω κάτι για το φίλο σα στο Βαραβά. Ναι. Άμα σα φέρει σαλιγκά για πάτε τα τώρα που βρέχει, μην τα δώσετε εσεί, δώστε τα εμένα.
1: Μωρ, τι μα λε, ζωντανά πλασματάκια.
0: Αλήθεια λε. Σαλιάρι.
2: Σοβαρά μιλώ. Και πέρυσι το είχα πει.
0: Και πότε βάλουμε εμεί τα σαλιγκά.
2: Δεν φέρετε τα σε μένα.
0: Ο Βαραβά στεναχωρέθηκε, δεν ξέρω αν άκουσε φόρη, που έφυγε η Κίμπερλι.
1: Καλεμαύρα τα άβαψε.
0: Είχε εκθίαζε τα χίλια.
2: Ρε παιδιά τώρα, πια, αυτή είναι όλο σιλικόνι είναι.
0: Εντάξει, Μαρκή,
2: πού το ξέρει.
0: Πού το ξέρει.
1: Κοίταξε.
0: Είναι και μερικέ που είναι από φυσικού του έτσι οι κοπέλε.
1: Και όχι και από σιλικόνι να είναι. Μερικέ κάνουν σιλικόνι πάλι άσχημε μένουν. Άλλε κάνουν σιλικόνι. Αν είσαι όμορφη, όμορφη θα μείνει. Ωραία ναι. Γυναίκα.
0: Καλά, δηλαδή, πανταζή άλλαξε το. Δηλαδή, πώ έγινε το λεπά. Δηλαδή, Κύπελη σα πέραξε.
2: Όχι, τον ίδιο σφίγγε. Φάνηκε το
0: ζήτημα, σφίγγε
2: έγινε.
0: Εντάξει, μωρέ. Καλά, κοίταξε, Πασχάλη, είδα και το βίντεο χωρίς φίλτρα.
3: Όπω
2: και να σου πει. Καλημέρα, παιδιά.
0: Και
2: ο παπά,
0: και η μάνα μου γέρασε, αλλά δεν έγινε.
3: 70 χρονών είναι.
0: Δεν έγινε σασκασμένο.
1: Πρέπει να δείτε την αφίσα. Ρακιτζή χαριτοδιπλωμένο.
0: Γεια σου, Ρεφορή. Είπαμε καλημέρα εμεί.
1: Κώστα. Ρακιτζή χαριτοδιπλωμένο που μα στείλανε στη γραμματεία.
0: Πρέπει και 20 χρονών.
1: 25, εγώ τη σεβάζω.
0: Αυτά είναι πολύ ωραία. Ναι. Γεια σου, Σοφία, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Αν δεν πει Σοφία, είναι διακοπή.
1: Καλώ τον Τζέκο.
4: Τι κάνουμε, παιδιά. Καλά, άμα πάει Κίμπερλι ραντεβού μαζί του, να μην βγει ο Φόρης με την Κίμπερλι.
0: Εντάξει, παιδί μου. Ο Βαραβάς εκθίαζει τα χίλια τη Κίμπερλι πάνω του.
4: Σε ποιο κανάλι δείχνει τον ΠΑΟΚ σήμερα? Σε ποιο κανάλι
3: δείχνει? R4.
4: Καλά, ο Ραπτόπουλος εχθές λέει over 187 πόντους, λέει, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Κωστής στην απόγνωσή του να βρει ακροατές γλύφει ΠΑΟΚ.
1: Γιατί μωρέ, έχει ανάγκη.
4: Δεν μου λες, Κώστα.
0: Πώς δεν έχει.
4: Κώστα.
0: Ποιος δεν έχει.
4: Ρε παιδιά, το Πάσχα είναι προώρος στην Ελλάδα φέτος.
0: Η Ανάσταση, ναι, ναι. Εγώ άλλο με προβληματίζει, Ιάκωβε.
4: Μεγάλη εβδομάδα των παθών είναι, νομίζω, άρχισε από τη Δευτέρα.
0: Είπαμε ότι ο Νάτσο είναι σκημένο, δεν χτυπάμε. Αλλά ήθελα να ρωτήσω το εξή. Άκουγα το χιάλι. Τον άκουγε καθόλου το Χιλιτίδη? Νωρίτερα άκουγε, από τι 4.
4: Τα τελευταία, γιατί μόλι έπεισαν δουλειά.
0: Έκανε αφιερώσει 4 και, α πούμε. Και μου έκανε εντύπωση, α πούμε. Μία αφιέρωση μου έκανε εντύπωση. Γιατί μία αφιέρωση ήταν από τον Βασίλη στον Ανδρέα. Και λέω. Αρχίσαμε, λέω, εδώ πέρα και τις αφιερώσεις ο Βασίλης τον Ανδρέα.
1: Ναι, και τι ήτανε?
4: Είναι ο Λύση και ο Τρικέ. Ο Λύση και ο Τρικέ.
0: Το βρήκε το τσακάλι εδώ. Μπράβο, ρε Σμαράγδα.
4: Πασχάλη.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Μήπως φύγουν αυτοί και οι δυο μαζί για να μην έχουν τόσα πολλά έξοδα?
0: Ναι.
3: Όλα πιθανά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αχ, τι έχουν να πει.
4: Γεια
0: σα, Ριάκοβε. Είστε στεναχωρημένα τα παιδιά, Ριάκοβε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στη Σοφία.
1: Τώρα ισοβαθμούμε. Και εσύ μια ήταν, νομίζω, έχει.
0: Γιατί?
1: Στο Eurocup.
0: Ναι, νομίζει.
1: Νομίζω έχει.
0: Καλημέρα, Σοφία. Ολυμπιακό, τι έκανε, έρθει τα παιδιά.
1: Τι έκανε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Αυτός ο Ιάκοβε πρέπει να είναι πολύ κομπλεξικό από τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, με τον κομπλεξικό. Σα πειράζουμε, μωρή, και εσύ τώρα.
5: Δηλαδή, όχι, δεν
0: όταν
5: είναι.
0: Μας πειράζετε εσείς, δηλαδή είστε κυμπάριδες.
5: Είναι πολύ κομπλεκτικός πέστον.
0: Γιατί?
5: Πάρα πολύ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Νευρία. Γιατί κάθε μέρα ασχολείται με τον Πάο κι αυτός.
0: Καλά κάνει. Πασχάλη, καλά δεν κάνει. Έτσι δεν πρέπει.
3: Πολύ καλή. Πολύ καλά.
0: Δεν πρέπει, ρε παιδιά. Τι πρέπει, αυτό είναι υγεία. Σας γλεντήσουμε τώρα αυτή την εβδομάδα. Σήμερα, να ρωτήσω κάτι. Πριν πάω στη Σοφία. Παίζετε πουθενά σήμερα να περάσουμε καλά?
1: Φίλε μου, ΠΑΟΚτσι, τα δέντρα τα φορτωμένα χτυπάνε. Γι' αυτό μην το παίρνει σοβαρά.
0: Εννοείται τα παίρνει σοβαρά, σα πειράζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Πασχάλη. Καλημέρα, Ραπτόπουλε, τον 6 με 9.
1: Καλώ τον πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι. Να τα προλάβει.
6: Αρχικά, Πασχάλη, ξέρει ότι παίρνω για να κράξω τον κύριο Βαραγιάννη, επειδή έχει αρχίσει τα δικά του. Χθε πάει να πουλήσει μαγκιά, λέει 2-0 τον κέρδισα τον Όφη.
0: Ναι,
6: πουλάει μαγκιά. Εν τω μεταξύ τον Όφη τον κέρδισε 2-1.
0: Εντάξει, μαι. Πού το θυμάσαι εσύ? Έπαιζα με 10 παίκτες.
6: Λέει μετά για το Ζαφύρι ότι δεν είναι για αυτά.
0: Στο 94, παιδιά, το φάγα. Το 2-1 είναι στο 93.
6: Όχι,
0: πιάνει μωρέ, αλλά σιγά τώρα. Δηλαδή εμείς είμαστε. Τρεις παίκτες είχαν φύγει ήδη στα αποδυτήρια του Άρη. Πάνε να κάνουν μπάνιο.
6: Ναι, ναι. Μετά το άλλο. Λέει για το Ζαφύρι δεν είναι για αυτό, ούτε για.
0: Πχταρά είναι, πχταρά. Για πάντα στον Πάο.
6: Για πάντα στον. Καλά, ο Ζαφύρι δεν μπορεί. Τέλος πάντων, αν το θέλουμε να το σοβαρέψουμε για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
6: Κάποια στιγμή το καλοκαίρι λέγαμε ότι αν δεν μπει ο Παναθηναϊκός στο conference,
0: ναι.
6: Το είχα πει εγώ, ότι θα έχει πρόβλημα γιατί έχει ρόστερ το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί. Θα είναι όπως η ΑΕΚ δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα όταν ναι. Έχασε όλα τα play-off.
0: Ναι.
6: Εγώ νομίζω ότι αυτό το παθαίνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Και θα σου το εξηγήσω γιατί. Προχθές βάζει το Χατζίδη.
0: Ναι.
6: Περίμενε κανένα να ξεκινήσει ο Χατζίδης?
0: Εγώ προσωπικά όχι.
6: Εγώ δεν θεωρώ ότι κάνει η ίδια η ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Πέτσι να ήταν δηλαδή το καλύτερο παίκτη, ο πιο μαχητικό μέχρι το 30-35.
6: Μπήκε μέσα ο Ζίφκοβιτ και είναι, δηλαδή αν ο Ζίφκοβιτ αυτό είχε έρθει τότε και είχε κάνει αυτή την εμφάνιση, θα έλεγα να σου φέρει ένα παλτό.
0: Ναι.
6: Δεν υπήρχε πουθενά. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει πάσα. Ο Ζίφκοβιτ που λες ότι είναι ένα βαρόμετρο για τον
0: ναι,
6: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
6: Γενικά αυτό που βλέπουμε είναι ένα συνοφίλευμα ω προ τι. Δεν ξέρουμε ποιο θα ξεκινήσει. Και δεν υπάρχει αυτό που έβλεψε με τον Λουτσέσκου, που εγώ ξέρω ότι ήμουν υπέρμαχός του,
0: ναι.
6: Ότι έχει πάντα μία αρχή και μία μέση και ένα τέλος. Δηλαδή, ήξερες ότι η ομάδα του Λουτσέσκου τον Ιούλιο θα είναι έτσι, τον Νοέμβριο θα είναι έτσι και τον Φεβρουάριο θα είναι έτσι.
0: Ωραία. Ερώτηση για να κερδίσουμε και χρόνο. Πιστεύετε ναι. ότι αυτό στρώνει, Δηλαδή αυτή η ομάδα, αυτή η 15 παιχτών, η 16, αν θες, η καλή, ξέρω εγώ, η 11, ότι θα αποδώσουν και θα πάρουν τα αποτελέσματα κάποια στιγμή. Ή είναι πολλαπλό το ζήτημα.
1: Ας μιλήσει ο Κρότης.
0: Θέμα προπονητή, θέμα παιχτών.
6: Θα σου πω κάτι, έλα, το οποίο πιάνει και σένα, ναι, αλλά πάει και για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Εσύ βλέπεις το ποδόσφαιρο μπασκετικά. Εάν στο ΠΑΟΚ μπασκετικά, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, να ξέρεις. Αλλά δεν είναι αυτό που είναι, είναι ομάδα. Δηλαδή, πιάνουν τώρα και λένε για την εθνική αυτή που είναι, ότι είναι καλύτερα του 2004. Ναι. Σαν μονάδες είναι. Σαν ομάδα δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά Ντιαγέ. Πέρσι δεν είχε Ντιαγέ. Έχει Ζίφκοβιτς. Έχει υλικό.
0: Θα μου επιτρέψεις...
6: Και για ένα, ναι, για μία, ναι, για ένα μάτι τη βδομάδα. Στο
0: εντάξει,
6: τονίζω.
0: Ναι, και, ναι. Εντάξει, σωστό.
6: Okay. Αυτό στρώνει μόνο με προπονητή. Δεν, δηλαδή, αν ο προπονητής πει είμαι εγώ, το πάμε από την αρχή. Γιατί να ξέρεις ότι επειδή την έχω πατήσει μία φορά με τον Λουτσέσκου, ναι, τα πρώτα 5 μάτς του Λουτσέσκου ήταν για τον διώχνεις. Άμα δεις τα πρώτα 5 μάτς του 17 είναι για τον διώχνεις. Με έστεψε και με αυτά που είχε χάσει, ποιο ήταν πηγαίνει. Ναι, ήταν για τον διώχνεις. Μπορεί, αν μπορεί, έχει υλικό ο ΠΑΟΚ. Και έχει ένα μάτς τη βδομάδα. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πεις ότι α, τραυματίστηκε αυτό, δεν έχουμε κάποιον άλλον. Έχει υλικό για ένα μάτς. Τώρα, αν πήγαινε σε δύο μάτς, εκεί υπήρχε άλλη αναγνωστά. Έπρεπε να έχεις άλλο ένα μπακ δεξί. Πήγαινε λίγο διαφορετικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει υλικό. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου είχε αυτό το υλικό, εγώ πιστεύω ότι θα πήγαινε καλύτερα. Γιατί έχει αρχή, μέσα και τέλος. Ο Λύση δεν ξέρω τι γίνεται στα πολιτεία. Ναι. Δηλαδή, ο προχθεσινός Ζίφκοβιτς είναι ο χειρότερος Ζίφκοβιτς από τότε.
0: Εντάξει,
6: και στο λέω για τον Ζίφκοβιτς. Γιατί αν
0: εγώ διαφωνώ ριζικά σε όλα, νομίζω ότι χαϊδεύεις τώρα τα αυτιά. Αν τους πιάσω μία-μία, συγγνώμη, μόνο αυτό Πασχάλη, που εγώ είμαι Άρης, έτσι. Και σου πω θέση-θέση. Τι παίχτες είχες το 19, το 20.
6: Και
0: το και, όχι, 19, στο ποδόσφαιρο. Ναι, 19-20. Με Μάτος, με Κάνιας, με. Εντάξει.
6: Και παίρνεις την καλύτερη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω τώρα, ρε φίλε. Μα τότε τα
6: κάνεις. Δεν περσινή.
0: Δεν μ' άρεσε. Ούτε η περσινή ομάδα του Πάκου μου άρεσε. Ο Πάκου έχει δύο χρόνια που νομίζω ότι μετά από μια φουρνιά καλών παιχτών που φύγανε, δεν ανανέωσες. Δεν ανανέωσες.
6: Επίσης, να ξέρεις για το κομμάτι του ΜΕΙΤΕ, γιατί όταν τον πήραν τον Ζαφύρη, ήταν να κουμπώσει ΜΕΙΤΕ, Ζαφύρης, Κωνσταντέλιας. Αυτό ήταν το όνειρο του Ρουμάνου.
7: ΜΕΙΤΕ
6: μέχρι το Φεβρουάριο λέγανε.
7: Πού μεσάνυχτα. Τέλος πάντων, άκου λίγο να σε πω κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε οι ποδοσφαιριστές, είναι τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι ήρθε ένας τέτοιος προπονητής. Αυτό είναι το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Και φυσικά το διοικητικό που προηγείται όλων αυτών.
0: Διοικητικό, διοικητικό, ρε Πασχάλη, υπάρχει όταν η διοίκηση δεν
7: πρόεδρος.
0: Συγγνώμη,
7: όχι, δεν είναι, όχι.
1: Δεν πάει.
0: Πώς πάει, ρε παιδιά.
7: Εδώ λέγαμε τώρα του Άρη, εσύ που έχεις κατάλοιπα με τον Άρη, δεν σημαίνει ότι.
0: Όχι, εντάξει, εγώ λέω διοικητικό.
7: Διοικητικό είναι το.
0: Ο Σαββίδης είναι μια εβδομάδα στην Τούμπα.
7: Τι σχέση έχει τώρα αυτό.
0: Σας έχει πάρει αμπάριζα η μοίρα.
7: Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα. Σου είπα είναι διοικητικό το πρόγραμμα στο Μπάουκ. Δεν έχει να κάνει.
0: Κάνε το διφραγκάρι.
7: Αν πληρώνει. Αυτό σου λέω οι επιλογές. Προπονητή, σου λέω. Ποιο τον έφερε προπονητικό.
0: Δηλαδή, άμα κάνει λάθος η διοίκηση, είναι διοικητικό το πρόβλημα.
7: Ποιανού είναι.
0: Παιδιά, κοιμάστε όρθιοι.
7: Ποιανού είναι.
0: Κοιμάστε όρθιοι.
7: Πες μας ποιοι είναι. Ποιανού είναι.
0: Γεια σου πάνω.
7: Πες μου, ποιανού είναι το πρόβλημα. Ποιο φέρνει τον προπονητή.
0: Αυτό που έφερε και τον καλό.
7: Βράτε πάνε εκεί. Γι' αυτό έγινε Σάρι. Αυτός... Καλά σε είπε ο άλλο.
0: Άκου να δει να ξυπνάει. Αυτό που έφερε τον καλό προπονητή.
7: Άσχετο είσαι.
0: Αυτό που έφερε τον καλό προπονητή.
7: Άσχετο είσαι.
0: Ερώτηση σου κάνω. Αυτό που έφερε τον καλό προπονητή, τον Λουτσέσκου, και έφερε και τον κακό. Πού είναι το πρόβλημα το διοικητικό. Έλα, ο Καμόρα, σε περιμένω. Απάντησε.
7: Τι να απαντήσει, Δημήτρη.
0: Σε αυτή την απάντηση που σου έκανα.
7: Σου είπα, έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν είναι αυτή.
0: Ποιο τον έφερε.
7: Δεν είναι. Καταρχήν, δεν έχει ταπεινωτικέ ήττε ο Πάπου με
0: τον
7: Λουτσέσκου.
0: Ποιο τον έφερε το Λουτσέσκου. Άλλο ρωτάω.
7: Με τον Λουτσέσκου δεν έχει ταπεινωτικέ ήττε.
0: Και δεν είναι
7: έχει.
0: Καλός.
7: Λοιπόν, το αν είναι καλό ή είναι άλλη ιστορία. Για να φαντάζει καλό σήμερα, σημαίνει ότι έχει κάνει λάθο πρόσληψη σήμερα.
0: Ναι, αλλά έκανε
7: αυτό,
0: καλή
7: πρόσληψη.
0: Ναι, αλλά
7: έκανε ναι, αλλά.
0: Προηγήθηκε καλή πρόσληψη.
7: Άσε τι έχει προηγηθεί. Α, σήμερα κοιτάζαμε το διορθώνει.
0: Όχι, όχι, όχι.
7: Το διορθώνει σήμερα ή όχι. Όχι, δεν το διορθώνει.
0: Όχι, όχι. Όταν απλά είστε με το Μιστακίδη τώρα
7: είναι,
0: και
7: ναι,
0: κάνετε
7: ναι,
0: ότι υπάρχει διοικητικό πρόβλημα.
7: Αυτά πάνε πεστά στην ομάδα σου.
0: Διοικητικό πρόβλημα.
7: Ασχολήσου τώρα εσύ με την ομάδα σου και άσε την κρίση. Γιατί δεν κάνει κρίση. Δεν κάνει κρίση.
0: Ζω στην πόλη εδώ.
7: Άσε τι κάνει. Γιατί δεν ενδιαφέρει κιόλα.
0: Τα έχετε βάλει με το Σαββίδη γιατί θέλετε Μιστακίδη.
7: Δεν μιλά σε πρώτο πληθυντικό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι, έχουμε άποψη.
1: Πρώτον, δεν έχει καμία σχέση με τον Μιστακίδη, τίποτα από όλα αυτά. Με ναι, τον ΠΑΟΚ και τα διοικητικά λάθη, ναι, ασχολούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Άλλο τα λάθη.
1: Ειδικά τα μεταγραφικά. Έτσι. Όσο, αλλά εγώ θα το δώσω στον Πασχάλη, ασχέτως που το λέει κοφτά και έτσι είναι, ναι, όταν φεύγει ένας καλός προπονητής με τον οποίο έπιασε τα βάνια, ας πούμε, δεν έκανε αυτό που ήθελε στην Ευρώπη, πήρε πρωτάθλημα, πήρε κύπελο. Πας στην επόμενη μέρα. πας σε κάτι περισσότερο, δεν πας σε κάτι λιγότερο.
0: Και μα γίνει λάθος.
1: Αν θες να διεκδικήσεις. Δηλαδή, δεν είναι ο ΠΑΟΚ.
7: Δεν είναι ερώτηση αυτή που κάνεις. Αν είναι λάθος, είναι υπόθεση εργασίας.
0: Όχι,
7: δεν είναι ερώτηση.
0: Δηλαδή, τι λένε τα παιδιά.
7: Θα είναι λάθος να απαντηθεί κιόλας.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε πισωγύρισμα.
7: Τι θα πήρε, αν έκανε λάθος.
0: Φίλε ακροατή, για να σου εξηγήσω τι λένε τα παιδιά. Αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε την Καλαμάτα, αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε τον Παναθηναϊκό,
7: όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Κάνεις λάθος.
0: Θα ήταν καλή.
7: Είσαι εντελώς άσχετος.
0: Σήμερα μας λένε ότι επειδή χάσαν τα παιχνίδια, δεν είναι καλή.
7: Απέχεις παρασάγκας από αυτό που συζητάμε. Εσύ δεν κάνεις συζήτηση αυτή τη στιγμή.
0: Μα σε ρώτησα κάτι
7: τέτοιο. Πώς απάντησε, βεβαίως απάντησε. Τι θα πει.
0: Σε ρώτησα, αν μια
7: διοίκηση. Αν δεν υπάρχει συζήτηση, θα κάνουμε.
0: Ωραία κουβέντα.
7: Κουβέντα είναι στο αν. Όχι φίλε, δεν είναι. Εσύ που κάνεις, μιλάς με το αν. Εγώ μιλάω με την πραγματικότητα. Εσύ δεν μιλάς.
0: Ηρέμησε λίγο. Δεν θα βάλω αν.
1: Σφοδρή.
7: Ωραία, για πάμε, περίμενε. Για πάμε, μην βάζεις αν.
0: Η διοίκηση Σαββίδη έφερε τον Λουτσέσκου και έφερε και τον Λύση.
7: Ναι.
0: Σε ποιο σημείο ήταν καλή και σε ποιο ήταν κακή. Και γιατί είναι κακή.
7: Σήμερα γιατί έφερε τον Λύση.
0: Εγώ σε ρώτησα για πότε.
1: Μα
0: σε ρώτησα μια
7: δεν ρώτησες.
0: Όχι, δεν ρώτησα.
7: Ρε βάλε, καταλαβαίνεις τι λες.
0: Ρίπα.
7: Ακούς τι λες πρώτα απ' όλα.
0: Το ξαναλέω.
7: Επειδή δεν μπορείς να αφαιρέσεις το αν, δεν μπορείς να το αφαιρέσεις.
0: Λουτσέσκου έφερε.
7: Μάθετε και μεγαλώσατε μετά αν στον Άρη.
0: Κύριε Καμόρα,
7: δεν σημαίνει στον ΠΑΟΚ το ίδιο πράγμα. Στον ΠΑΟΚ το λάθος είναι διοικητικό γιατί έφερε το Λύση. Και διοικητικό από το καλοκαίρι του 25 και μετά η όλη τη συζήτηση. Όλες τις ενέργειες. Είναι επικοινωνιακές.
0: Άρα λέει ο Πασχάλης ότι αν φέρει ένα καλό προπονητή αύριο, ο Διώξο Λύση, είναι καλή διοίκηση.
7: Δεν είναι. Πάλι δεν σου βάζει το αν. Δεν μπορεί, δεν αντέξει άμα δεν βάλει άλλο. Γιατί τίποτα από αυτά που λες δεν τα πιστεύει κανεί.
0: Είμαι με τον Τέλη. Είμαι με τον Τέλη. Φώναξε, πάρε ένα πανό.
7: Καλά, άντε, μίλα μόνο σου.
0: Μιστακίνησε.
7: Δεν είσαι για συζήτηση. Δεν μπορεί να κάνει.
1: Παροντικά.
7: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ με απαντάνε όλοι στο στρατέγια.
7: Δεν
0: μπορεί να
7: κάνει. Δεν ενδιαφέρει με αν τι απαντάνε, ρε φίλε. Τέτοιοι κουκλεντέδε είναι που σε μιλάτε με το άνω. Με το θα.
0: Που πληρώνει τα πάντα. Φτιάχνει γήπεδα. Φέρνει παιχταράδε.
7: Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Βρήκατε πρόβλημα, ρε. Μπράβο, ρε.
7: Καλά, κοίταξε αυτοί που τσιμπάνε τώρα μπορεί να μιλά μαζί.
1: Παροντικά μιλώντας, καταρχάς μιλάμε για το χορτάρι. Μπερδεύεις προέδρους, μπερδεύεις ΠΑΕ, μπερδεύεις ό,τι να είναι, καφενιακά εντελώς.
7: Εντελώς καφενιακά.
1: Μιλάμε για το χορτάρι.
7: Καφενείο είναι, τι είναι, εντάξει.
1: Το διοικητικό λάθος πάει στο χορτάρι, στον προπονητή, στους παίχτες. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια μακρά συζήτηση που ο καθένας μπορεί να την κάνει καφενιακά, αλλά δεν αφορά. Εμείς βλέπουμε και κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Όταν θέλεις να προχωρήσεις, να κάνεις πρωταθλητισμό, να κάνεις μια πορεία στην Ευρώπη, να κάνεις το επόμενο βήμα, πας από το καλό στο καλύτερο. Δεν πας από το καλό στο μέτριο.
7: Εντάξει,
1: και δεν ξέρω ποιο αν είναι πήγες. Μέτριο.
7: Δεν είναι, ναι. Στο πήγες, στο τίποτα, δεν ναι. Ήξερε κανένας τίποτα. Εισηγήθηκε ο Μάτος, λένε, εισηγήθηκε αυτό το πράγμα και τελείωσα.
1: Επιπλέον, να σου πω κάτι. Ο Λύση, έτσι, ο Λύση, αν ήταν στο Λεβαδιακό, αν ήταν στην Καλαμάτα, αν θες, αν ήταν, πες μια άλλη ομάδα, Πανετολικό, ίσως ο άνθρωπος να έχει να δείξει πράγματα. Και να θέλει το χρόνο του. Στον ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας, που ο ΠΑΟΚ το πήρε το κύπελο, το πήρε το πρωτάθλημα, θέλει να δει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
1: Δεν θα έχει τον χρόνο. Είναι απλό. Οι μεγάλοι σύλλογοι δεν έχουν υπομονή. Mm-hmm. Έτσι, όταν θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Και εξετάζουμε αυτό το πράγμα.
7: Το κάνεις ορθολογικά, ρε παιδί.
1: Το κάνεις ορθολογικά. Βήμα-βήμα, step by step. Εμείς πήγαμε step by step πίσω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αυτά όλα τα λέτε τώρα με αφορμή. Την τριάρα από την Καλαμάτα.
1: Όχι,
0: δηλαδή μέχρι το Σάββατο ήταν όλα ωραία.
1: Όχι,
0: μέχρι
1: δεν
0: είναι. Εγώ σα ακούω τόση ώρα.
1: Δεν λέγαμε ότι μα λείπουν παίχτες, δεν λέγαμε
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, για τον προπονητή λέω. Και για τη διοίκηση. Άχνα. Δευτέρα μεσημέρι, φίλες και φίλοι, βάλτε Μετρόπολης. Άχνα. Όλα καλά, ο ΠΑΟΚ. Ξαφνικά τρώει ένα τρίμπαλο, βρήκανε πρόβλημα με το Λύση, πρόβλημα με το διοίκηση. Βέβαια θα τα βρω. Βέβαια θα σου πω.
7: Γιατί είσαι γνωστός παπατζής. Πες τώρα.
0: Βέβαια, εννοείται.
7: Ναι, ναι, πες μας τώρα πότε τα είπαμε.
0: Εδώ αλωνίζατε. Πρωτάθλημα, γκάλωπ τη Δευτέρα.
7: Μιλάς και σε πληθυντικό.
0: Γκάλωπ τη Δευτέρα.
7: Πες μας για τον Γρηγορίο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Με το Τάλιρο.
0: Γκάλωπ τη Δευτέρα. Ποιο Τάλιρο.
1: Καταρχάς ο ΠΑΟΚ.
7: Τάλιρο.
1: Είχε να παίξει.
7: Το Τάλιρο. Άντε, αφού τα ξέρει όλα, δεν ξέρει από το Τάλιρο.
0: Όχι, δεν ξέρω.
7: Άμα το ξέρει.
0: Από τα ξέρει, δεν
7: ξέρει. Πε τον Καρυπίδη να στα πει και
0: εγώ το ξέρω, το λέω.
7: Πε τον Καρυπίδη να σε πει και το Τάλιρο.
0: Εγώ εδώ στο ακροατήριο το σέβομαι και ότι γνωρίζω το λέω.
7: Στο
0: δεν κάνω.
7: Ηρωνεύεσαι και κοροϊδεύει. Από την ώρα που ξεκίνησε το θέμα αυτό. Ηρωνεύεσαι και λε και ψέματα.
0: Τη Δευτέρα, παιδιά, είχαν γκάλωπ η επόμενη εκπομπή από εμά.
7: Δεν μα ενδιαφέρει,
0: ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα.
7: Άκου λίγο να σου πω κάτι. Θε να πα να κάνει εκπομπή με την επόμενη.
0: Εγώ είπα ακούστε Μετρόπολη.
7: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται τώρα. Με τους άλλους.
0: Μη φωνάζεις καταρχάς.
7: Συμφωνάζω κάπου, γιατί να με
0: συμφωνάζεις.
7: Γιατί
0: δεν
7: με φωνάζεις.
0: Δεν είναι καλό για τον ακροατή.
7: Για τον ακροατή, ναι. Αυτά που λες είναι καλό.
0: Βέβαια.
7: Άσε μας δεν είναι τώρα.
1: Καταρχάς.
7: Μίλα με τις Μαράγδα.
0: Μη χειροκροτάνε.
7: Μίλα με τις Μαράγδα.
0: Μαράγδα, πες τα παιδιά.
7: Μίλα και με το 9-12 μίλα.
0: Ό,τι θες.
7: πώς θα γίνει τώρα. Κάνουμε τώρα μια συζήτηση για κάτι το οποίο δεν έχουμε πει εμείς και μας βάζει εμάς στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εγώ θα κρίνουμε ό,τι είπε εκπομπή.
7: Ακριβώς με αυτά που λέμε εδώ.
0: Νομίζεις, φίλε.
7: Εγώ.
1: Τρεις εβδομάδες.
0: Εγώ έχω μάθει να κρίνω τα πάντα. Άμα φοβάστε, φοβάται πάει και μάθει.
7: Άμα φοβάστε, πάνε σαν να
1: φοβάστε. Να σου θυμίσω ότι τρεις εβδομάδες δεν είχαμε πρωτάθλημα. Οπότε πια Δευτέρα λες και δεν ξέρω.
7: Άσε τώρα ψέμα πίσω από τα άλλα.
0: Δώδεκα του μηνό.
1: Ποια Δευτέρα λες, θα την ψάξουμε λίγο πίσω. Αν νομίζεις
0: ότι με επηρεάζει καμόρα με αυτά που λες, είσαι γελασμένος.
7: Εγώ να σου πω και σου είπα κάτι. Αν θες να μιλάμε για αυτά που λέμε, ναι. Αν θες να μιλάμε για αυτά που λένε αλλού, δεν με
0: ενδιαφέρει. Εγώ τα κρίνω όλα. Να ξέρεις, όπως και εσύ το βράδυ.
7: Κρίνεται. Όχι, όχι. Δεν μιλάω για άλλες εκπομπές.
0: Πώς δεν μιλάς.
7: Εγώ δεν μιλάω για άλλες εκπομπές.
0: Όχι, δεν μίλησα για άλλες εκπομπές.
7: Για αυτό μιλάω. Προηγουμένως είπες για
0: το ραδιόφωνο.
7: Προηγουμένως είπες για το ραδιόφωνο μας. Δεν το κάνουμε κοίτα σε
0: τετράωρο.
7: Δεν το οικειοποιείσαι.
0: Εδώ πρωταθλητές μας λένε. Μην το
7: οικειοποιείσαι. Τώρα αρχίζει πάλι να αλλάζει.
0: Μάθε το πράγμα. Μου τα γράφουν.
7: Κολοτουμπίτσα
0: είσαι.
7: Σε παραδέχομαι.
0: Καλά κάνεις.
7: Πες τώρα και για το 12-2. Πες και για το 12-2.
0: Μόνο εσύ με παραδέχεις.
7: Εσύ ακριβώς. Πρέπει για το 12-2. Σκοπός είναι γιατί σε παραδέχονται όμως.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος.
7: Ακριβώς.
0: Για το ποιο με παράδειγμα.
7: Το 12-2. Πες και το 12-2.
0: Ό,τι θες.
7: Πες το 12. Δεν λες όμως κάτι.
0: Πριν που έλεγα για
7: το Ραφάλ.
0: Πες. Να καταλάβεις πόσο εκτεθειμένος είσαι και πάμε.
7: Εγώ είμαι εκτεθειμένος.
0: Πριν που έλεγα για το χιλιτίδι.
7: Εκτεθειμένος είσαι, φίλε.
0: Δεν με είπες μιλές για άλλες εκπομπές. Μόλις σε πιάσα.
7: Δεν συμμετείχα αφού είχα κλειστό μικρόφωνο.
0: Α, καλά.
7: Τι, εδώ είναι. Μαράκτα δεν είναι. Κλειστό μικρόφωνο είχε. Γιατί γελάς.
0: Γιατί
7: γελάς. Κλειστό μικρόφωνο
0: έχει. Να κάνω.
7: Να σε πω τι για τον από τον Αντρέα με τον Βασίλη. Δεν ξέρετε ρε με τι να χαρείτε. Χαίρεστε με τον Μπάουκ. Χαίρεστε εσείς ρε. Αυτοί είστε.
0: Το μάθημα από εσάς το πήραμε.
7: Δεν πήρε κανένα μάθημα.
0: Για βάλει λίγο τις αναρτήσεις.
7: Άσε πάλι.
0: Τα τρακτέρια.
7: Άσε
0: τα τρακτέρια τώρα.
7: Βεβαίως.
0: Βεβαίως τώρα.
7: Αυτό άλλο το ένα άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύεις. Έλα πες και κάτι.
0: Το ένα το κάνει ο Καμόρο το άλλο παραγγέλνει. Άλλο το άλλο.
7: Πες και για το 6-9 το απόγευμα. Πες κάτι για αυτούς. Πες. Γιατί δεν λες.
0: Αν και εκείνη τώρα δεν μπορώ να τους ακούσω τώρα. Σου κατάκουσε ο Μπούζος.
1: Ωραία, τελειώσατε. Τρεις εβδομάδες λοιπόν δεν είχαμε πρωτάθλημα.
7: Έλα ρε που δεν ξέρεις εσύ τώρα που δεν έχει πρωτάθλημα. Βαραλιάς ξέρει.
1: Συζητούσαμε εδώ ότι υπάρχει ένα θολό τοπίο, το πώς θα εκμεταλλευτούν. Εδώ μαζί ήμασταν όλοι.
0: Ναι.
1: Το πώς θα εκμεταλλευτούν όλες οι ομάδες τη διακοπή και το τι πρόσωπο θα δούμε. Είχαν άπλετο χρόνο να δουλέψουν. Πλάσο αν ο Πάοκ έχει και αυτό που είπε ο φίλος μας, ο ακροατής που βγήκε ένα παιχνίδι την εβδομάδα να τα δώσει τα ρέστα του. Πλάσο ότι όντως. Είναι μια ήττα από μια νεοφώτιστη ομάδα που δεν έχει όπως λες και εσύ ούτε τα μπάτζετ ούτε τίποτα και μάλιστα με κατεβασμένα τα χέρια. Και μπορείς πλέον μετά, αφού είμαστε έκτη αγωνιστική, να μιλήσεις για ένα προπονητή. Δεν πάει να μιλήσεις για ένα προπονητή από την πρώτη, από τη δεύτερη, από την τρίτη ακόμα, αν θες, αγωνιστική, που είχε και τους τραυματισμούς κτλ. Τώρα έχεις μια εικόνα. Βλέπεις πέντε πράγματα. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει ένα δεμένο σύνολο. Φυσικά και θα κάνεις κριτική στον προπονητή. Δεν τον πήρε κανένας με τις πέτρες. Αυτό είναι.
7: Όποιος ασχολείται σήμερα με το λύση,
1: ναι.
7: Κάνει το δάσος.
1: Ναι, ναι. Δεν θα διαφωνήσω.
7: Με θέλετε,
0: ποιο πρέπει να ασχοληθώ.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Σου είναι πολλά, είναι πολλαπλά τα θέματα.
7: Τοποθετήθηκα εγώ.
0: Επειδή άτομα λέει διοίκηση.
7: Έχω τοποθετηθεί.
0: Σοβαρά το λέτε τώρα αυτό.
7: Σοβαρά.
1: Είναι
7: πολλά
1: σοβαρά
7: μιλάς τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
7: Και εγώ μη σοβαρά.
0: Εγώ νομίζω μεγάλη αχαριστία.
7: Και εμεί σοβαρά μιλάμε. Καμία αχαριστία.
0: Πολύ αχαριστία.
7: Καταρχήν δεν μπορεί να κρίνει. Γιατί δεν ζει αυτή την οικογένεια για να κρίνει. Ασχολείσαι με τον Καρυπίδη.
0: Ρε καμπορέ, εσύ και τι κρίνει τον Άρη.
7: Εγώ δεν άκουσα τίποτα από
0: κάτω. Βέβαια, πολλέ φορέ. Και τώρα άφησε και υπομονούμε. Να ρωτήσω για το Τάλιρο. Τώρα, πριν δύο λεπτά.
7: Πότε. Για τον Άρη δεν μίλησε. Εγώ σου είπα και πρόσωπα.
0: Α.
7: Έτσι, εγώ σου. Δεν μιλά για πρόσωπα.
0: Αχαριστία
7: διοίκηση. Και αυτά
0: δεν
7: εδώ
0: και το
7: δεν είναι. Σου είπα, όποιος ασχολείται με το λύση σήμερα, χάνει το δάσος. Η προσωπική μου άποψη είναι αυτή. Εσύ μπορεί να λύσεις ό,τι θες.
0: Εγώ πιστεύω ότι είστε χάριστοι. Και αξίζει ότι αξίζει κάθε χάριστο.
7: Ναι.
0: Γι' αυτό και έρχονται αυτά τα αποτελέσματα.
7: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάψτε κανένα κεράκι
7: στην Αγία Βαρβάρα. Για να δούμε πότε θα ξανάξει τέτοιο αποτέλεσμα. Για πες μας.
0: Ανάψτε κανένα κεράκι στην
7: Αγία Βαρβάρα. Εσύ που είσαι μάντης πάντων,
0: ναι, ναι.
7: Πες μας πότε θα ξανάξει ο Πάοκ τώρα τέτοιο άσχημο αποτέλεσμα.
0: Για να δεις πόσο μάντης είμαι, σε πότε σήμερα
7: 7
0: η ώρα θα χάσετε από τη Λίγια Καμπέλης. Ορίστε.
7: Λέω θα βάζω το στοίχημα. Τους πόντους, η διαφορά.
1: Εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Πάοκ έχει 12 βαθμούς.
0: 12 στο ποδόσφαιρο.
1: 12 βαθμούς, κάνει πρωταθλητισμό και κρίνεται αντιστοίχως. Δεν κρίνεται ως πέμπτο-έκτος. Κρίνεται αντιστοίχως με αυτό που διεκδικεί το πρωτάθλημα.
7: Κλατς.
0: Τα άκουσες.
7: Κλατς.
0: Γιατί μου λέτε. Πριν
7: από,
0: να καταλάβετε τώρα τα παιδιά, α πούμε, τι πλάκα, τι ώρα περνά. Πριν από 10 λεπτά λέγανε πότε είπαμε εμείς ότι ο Πάοκ πάει για πρωτάθλημα. Και με βγάλανε τρελό.
1: Κάνει πρωταθλητισμό.
0: Τι θα πει αυτό, συγγνώμη.
1: Κάνει πρωταθλητισμό.
0: Πασχάλη, εξήγησε λίγο.
7: Νομίζει άλλα πράγματα από αυτά που λες. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Κάνει
7: και λέει πράγματα τα οποία δεν έχει πει. Εσύ δεν χρειάζεται να απαντήσει. Α, το μιλάει
1: μόνο.
7: Απαντήσει και μόνο του στο τέλο. Θα πει να με τώρα απάντησε.
0: Τώρα, παιδιά, μα τρελάνουν όλου
7: μαζί.
0: Κάνει ο Πάοκ πρωταθλητισμό.
8: Δεν αλλά δεν πάει για πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα στο τέλος το κερδίζει ένας, Κώστα. Το πρωτάθλημα στο τέλος το κερδίζει ένας.
0: Πάμε, παράδειγμα σας πω, πάμε.
1: Το να κάνεις πρωταθλητισμό.
0: Πείτε λίγο καφέ.
1: Έχει διάρκεια. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να είσαι διεκδικητής και να τιμάς τα λόγια σου και αυτά που λες. Όταν σου λένε πάμε για πρωτάθλημα, πρέπει να παρουσιάζεις ένα σύνολο που να πηγαίνει για πρωτάθλημα. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι. Πάμε για καφέ εμείς τώρα. Πάμε παράδειγμα σας πω και πάμε για καφέ. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Vibran. Η κορυφαία παγκόσμια μάλιστα ελληνική εταιρεία με εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη παραγωγής μονοδικών υλικών και προϊόντων ξηρασδόμησης, τα οποία θα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Παράθυρο στα σπορ και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.

0: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνεις στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
1: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας την έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της οργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League στο FIBA Europe Cup. Η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπρουκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Ρεάλ. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατασεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Αφήνε τα παιδιά λίγο τα λένε έξω, κάνουν στρατηγική τώρα, ας πούμε, πώς θα πάμε στο δεύτερο ημίωρο. Εμείς μαζί εδώ, Σάκης, ο φίλος μου Παναθηναϊκός. Πω, τι έκανε τη Σάκη χθες ο Ολυμπιακός. Τι έκανε, και μάλιστα έκλαιγα και με τα site του Παναθηναϊκού, τα οποία, ας πούμε, ηρωνευόταν την Ευρωλίγκα που απέβαλε, ας πούμε, μετά από χρόνια. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, τον Μπαρτζόκα, και ήταν χαρούμενοι οι Παναθηναϊκοί.
1: Κορυφαίος προπονητής.
0: Αντί να δούνε τι έγινε εκεί από το μείον 28, πώς γυρνάει μια ομάδα, και μάλιστα με τον προπονητή, τον βασικό στον πάγκο, κάποια λεπτά, στην Κερκίδα.
1: Πριν βγει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι πριν βγει. Όταν βγήκε.
1: Όταν βγήκε,
0: 8 πόντους πίσω ήταν ακόμα.
1: Τίποτα, είναι ο κορυφαίος προπονητής σου.
0: Ναι, είναι και Έλληνας. Κορυφαία ομάδα, νομίζω.
1: Την έφτιαξε.
0: Ναι, έφτιαξε. Ναι.
1: Βέβαια. Τώρα φεύγει ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, και πας και παίρνεις, ας πούμε, κάποιον άλλον.
0: Ναι. Ποιος θέλει, η διοίκηση.
1: Ποιος θέλει.
0: Ποιος τον έφερε τον Μπαρτζόκα.
1: Η διοίκηση.
0: Άρα, η σχέση έχει αυτό όμως... λέω. Πότε είναι καλή και πότε είναι κακή.
1: Πάλι δεν είναι. Δεν είσαι κλειδωμένο δηλαδή... τιμόνι. Ρε φίλε, φεύγει. Έχει φέρει. Ναι. Έχει φέρει, ρε παιδί μου, τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι,
1: σου φέρνει τίτλους. Γλεντάει τον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό είναι το πρόβλημά του. Λοιπόν, και φεύγει ο Μπαρτζόκα. Και λέει ο Μπαρτζόκα, φεύγω εγώ, θα πάω στο. Θα πάω σε άλλη ομάδα. Βλέπεις, είπες. Ναι. Παίρνει ένα παλτό. Ποιος φταίει για το παλτό.
0: Αυτός που τον έφερε, τον Μπαρτζόκα.
1: Είναι όχι. Αυτός δεν που... μιλάμε για τον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, αυτός
1: μιλάμε
0: που...
1: για... μετά Μπαρτζόκα, ρε φίλε.
0: Δεν Πασχάλη.
1: Κάνεις λάθος. Να σου πω.
0: Σε γενικές γραμμές είναι μια καλή ή μια κακή δίκη.
1: Είναι μια κακή.
0: Ναι, δεν μπορείς να απαντήσεις.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Κακή τοποθέτηση.
0: Το καταλαβαίνω. Έχει μια ώρα που δεν κάτι μπορείς να απαντήσεις.
1: Καλά, γιατί σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία. Σε γενικές γραμμές.
1: Η πετυχημένη διοίκηση του Μπαρτζόκα με τον Μπαρτζόκα. Αποφασίζει, εφόσον θες να πάμε εκεί, είναι πετυχημένη η διοίκηση με τον Μπαρτζόκα. Φέρνει, ας πούμε, το Σπανούλη, ο οποίος δεν είναι Μπαρτζόκας, είναι ανεχόμενος, είναι φερέλπης και ξέρω εγώ. Είναι κακή επιλογή.
0: Θα μπορούσε. Α, επιλογή μας λες τώρα.
1: Είναι κακή διοίκηση. Η επιλογή της δεν είναι κακή. Άρα κάνεις κακή διοίκηση.
0: Εσύ καταλαβαίνεις, Μαράγδα.
1: Εντάξει,
0: άντε πέσω, εγώ δεν καταλαβαίνω. Θα περάξει τον Παλάκη Μάναγκα.
2: Επειδή
0: εσύ κατάλαβες.
1: Όχι, θα φέρει τον Μόργαν. Θα διώξει τον Ντόρση, θα φέρει τον Μόργαν και θα πει είναι καλή η διοίκηση. Αυτό λες.
0: Τι λες, Μάναγκα, για πες λίγο.
2: Δεν σας παρακολουθούσα. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Κάνεις, δεν παρακολουθούσες.
2: Όχι, σοβαρά.
0: Δηλαδή μια διοίκηση που έφερε 3 Ευρωλίγκες, 800 πρωταθλήματα, 500 επιτυχίες. 850 παιχταράδες. Ξαφνικά γίνεται.
1: Μιλάμε για την κίνηση, μιλάμε για την κίνηση και εσύ λες 800 Ευρωλίγκες, 350 τέτοια και εγώ κάνω 1200 νίκες. Τι λέει αυτό το πράγμα.
0: Για τη διοίκηση μιλάμε.
1: Φίλε, για τη διοίκηση μιλάμε.
0: Είναι καλή κακή.
1: Μιλάμε, εγώ σου μιλάω για την απόφαση της διοίκησης να διώξει τέλος πάντων, να φύγει ο Μπαρτζόκας και να φέρει το Σπανούλι. Ναι. Είναι πετυχημένη η κίνηση αυτή, όχι βέβαια.
0: Ωραία, άρα δηλαδή.
1: Αυτό έγινε στον ΠΑΟΚ.
0: Άμα φύγουν οι διοίκηση αυτή.
2: Λάθη γίνεται.
1: Μα το πρόβλημα δεν είναι η διοίκηση, ρε φίλε.
0: Εγώ θέλω να καταλάβω τι λες. Αν είναι καλή ή κακή μια διοίκηση.
1: Δεν πειράζει, πάμε στο παρακάτω γιατί δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ.
0: Κανένα δεν
1: καταλάβει. Όχι, εσύ δεν καταλάβει.
0: Ούτε Σμαράγδα καταλάβει.
1: Εσύ δεν καταλάβει.
0: Δοκίμασε με τη Σμαράγδα. Αν σε βαστάει, δοκίμασε με τη Σμαράγδα.
1: Όχι, εσύ δεν καταλάβει.
2: Λάθη γίνονται από όλε τι διοικήσει, είτε καλέ είτε κακέ.
1: Ποιο το χρεώνεται αυτό.
0: Αυτό χρεώθηκε και τα καλά, ρε
1: παιδί. Ολύση. Άρα τι είναι, δεν είναι κακή ενέργεια.
0: Αφού χρεώθηκε και τα καλά.
1: Δεν είναι κακή ενέργεια τη διοίκηση.
0: Η διοίκηση, ρωτάμε τι.
1: Η διοίκηση δεν είναι κακή ενέργεια τη διοίκηση.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Καλή είναι.
0: Έκανε ένα λάθος.
1: Καλή είναι.
0: Έκανε ένα λάθος.
1: Είναι καλή, ρε, δηλαδή.
0: Βέβαια είναι καλή.
1: Είναι καλή που έφερε το Λύση.
0: Είναι καλή που σε έφερε τίτλους.
1: Όχι, φίλε, το Λύση μιλάνε. Δεν μιλάμε για τους τίτλους, για το Λύση μιλάνε.
0: Για τη διοίκηση μιλάνε.
1: Για συγκεκριμένο πράγμα, όχι. Εσύ μιλά για τη διοίκηση.
0: Κάνε
1: εσύ μιλά για τη διοίκηση και δεν έχει αντίλογο, φίλε. Γιατί δεν έχει αντίλογο. Εγώ σου μιλάω για το Λύση και εσύ ηρωνεύεσαι.
0: Για το Λύση μιλάμε.
1: Γιατί δεν μιλάς για τη διοίκηση που έφερε τα πρωταθλήματα και που ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Το ζητούμενο σου είπα, είναι καλός, ο Λύση δεν είναι.
0: Όχι, ο Λύση δεν είναι.
1: Άρα τι είναι, καλή η διοίκηση.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, οκ.
2: Okay. Οι διοικήσεις.
1: Γι' αυτό είσαι άριστη, ρε φίλε.
2: Μισό λεπτό. Οι διοικήσεις δεν είναι μια αόριστη έννοια. Αποτελούνται από ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Άλλο, εσύ μπερδεύει του προέδρου και πα να βάλει την ίντριγκα.
0: Όχι, όλη τη διοίκηση.
1: Εγώ δεν μπερδεύω τον πρόεδρο.
2: Ναι.
1: Ο πρόεδρο πρέπει να αποφασίσει.
0: Είδες ότι δεν κατάλαβε.
2: Μισό λεπτό. Ναι. Αναδιαστήματα, α πούμε, άσε τον Μπάουκ απ' έξω γιατί και εκεί είναι το βιολί. Mm-hmm. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης είναι ο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Αναδιαστήματα έφερε ανθρώπου που στελέχωσαν κακέ διοικήσει στον Ολυμπιακό. Φέρανε παίχτε που δεν ήταν καλοί. Φέραν προπονητές που δεν απέδειξαν.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Μαρινάκη.
2: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Αλλά είναι μια καλή διοίκηση του Μαρινάκη.
2: Οι διοικήσεις αλλάζουν.
0: Είναι όμως μια καλή διοίκηση, έτσι. Του Μαρινάκη.
2: Μια καλή προεδρία είναι. Που έχει όλους πληρωμένους, που έχει λεφτά,
0: ναι,
2: που μπορεί να τα
0: πει. Το ίδιο γίνεται και στον ΠΑΟΚ.
2: Το ποιοι διοικούν. Και φέρνουν παίχτες, φέρνουν προπονητές κτλ. Επειδή είναι άλλα άτομα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει γκαγκάτσι, α πούμε.
1: Τώρα δεν έχει γκαγκάτσι.
0: Αυτός που αυτός έχει που τα πληρώνει πάντα στα τμήματα τακτοποιημένα.
1: Αυτή είναι η καλή διοίκηση.
0: Ναι, κάνει τις σωστές.
1: Άρα δεν έχει σημασία οι τίτλοι. Δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
0: Για εσάς έχουν, που είστε ΠΑΟΚ. Αυτό το έχουμε πει.
1: Παιδί μου, λέμε συζήτηση.
0: Το έχουμε πει αυτό. Τώρα. Ναι.
1: Μην το πάσεις.
0: Ναι, για εσάς έχουν. Για εμάς
1: όχι. Εκτός από ΠΑΟΚ μπορείς να μιλήσεις.
0: Για μένα δεν έχουν.
1: Για εσάς εκτός από ΠΑΟΚ μπορείς να μιλήσεις.
0: Για μένα δεν έχουν.
1: Σου λέω, για εσάς
0: δεν έχουν.
1: Άρα είναι καλή διοίκηση ο Μαρινάκης ή όχι.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Γιατί τον κράζουνε, φίλε.
0: Ποιο τον κράζει.
1: Και στο θέμα του Μεντιλίμπα.
0: Ποιο τον κράζει.
2: Ακόμα και στο Μεντιλίμπα. Ακόμα και στο Μεντιλίμπα.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Καλά, δηλαδή τον Παναθηναϊκό δεν τον κράζουν γιατί το.
1: Ρε φίλε, μιλάμε για συγκεκριμένα. Εντάξει, πέρα
0: από την Ελλάδα. Πατάρε,
1: στην Κερκίδα πέρα από την Ελλάδα.
0: Και τον Παναθηναϊκό τον
1: Άρη. Γι' αυτό είσαι Άρη.
0: Το Μέμφο, δεν τον Παναθηναϊκό. Πού να
1: μιλήσει
0: για τον Γιωβάνοβιτ.
1: Μίλα και λίγο για Άρη.
2: Ναι, δεν είναι πάντα κράξιμο με την έννοια.
0: Τι ωραία που λέμε τη συντρόφισα. Τι ωραία που
2: θέλει να πει. Δεν είναι πάντα
0: κατακραυγή.
2: Με την έννοια ότι φύγε η Λιόπουλε που υπόθηκαν και αυτά από. Κατά καιρούς από όλους. Μαρινάκη, Ολυμπιακός δεν είναι εταιρεία.
0: Το όχλος τώρα δεν είναι όχλος.
1: Α, τώρα είναι όχλος.
0: Εμείς κρίνουμε.
1: Αλλά ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Ο ίδιος όχλος δεν είναι που είναι ευχαριστημένος με το Μαρινάκη.
0: Εννοείται.
2: Φυσικά.
1: Ε, άμα εννοείται, τι εννοείται. Αφού είσαι πλέον αντιλογία, δεν
0: φλεγόμαστε.
1: Αλλά λες και άλλα ξελέ.
0: Μη φωνάζει.
1: Τι φωνάζω, έτσι μιλάω. Δεν φωνάζω.
0: Εντάξει, μην φωνάζει. Πρωί τώρα δεν μπορεί να ακούει κόσμο.
1: Πώ είναι, πολύ
0: καλά. Ο Μαρινάκη περπατάει με στο γήπεδο να σε ενημερώσω και τον αποθεώνουν Ολυμπιακοί.
1: Και ο Καρυπίδη το ίδιο είναι.
2: Και το Σαββίδι.
0: Όχι, αυτό είναι ψέμα. Άρχισε τα ψέματα τώρα.
1: Εγώ άρχισα τα ψέματα. Γιατί δεν κυκλοφορεί.
0: Εντάξει,
1: άρχισε να μπουν κυκλοφορεί.
0: Ο Μαρινάκη μπαίνει μέσα στο γήπεδο. 2000
1: κόσμο στο Χαριλάο ασχολείται με τον
0: Μπάου,
1: με τον Ολυμπιακό και έχει άποψη ποια είναι η καλή διοίκηση. Ο Καρυπίδη είναι καλή διοίκηση.
0: Δεν μπορώ να έχω άποψη.
1: Όχι, δεν μπορεί να έχει άποψη.
0: Ο Καρυπίδη, η καλύτερη διοίκηση στον Άρη.
1: Μπράβο. Πληρώνει.
0: Βέβαια.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί?
1: Ας μας πούνε που πληρώνει.
0: Εσύ πες μας που δεν πληρώνει.
1: Εγώ λέω ότι δεν πληρώνονται.
0: Εκεί δεν. Ο Καμάρο τα είπε.
1: Έτσι δεν είπες.
0: Πρέπει ο Καμόρα το είπε.
1: Εντάξει, μην φωνάζει.
0: Μην φωνάζει. Ο Καμόρα το λέει.
1: Γιατί
0: θα δώσει σημασία.
2: Τα πράγματα είναι απλά.
1: Ακούστηκε εσύ, ακούστηκε.
2: Οι ποδοσφαιρόφιλοι θέλουν να δουν.
0: Χθε διάβαζα, συγγνώμη λίγο.
2: Θέλουν να δουν την ομάδα του να παίζει.
0: Του Μαντσίνη συνέντευξη. Έφυγε πληρωμένος από τον Άρη. Άρα πληρώνει η Καρυπίδης. Εσύ έχεις κανένα που δεν έφυγε απλήρωτος για να μας πεις έναν. Πρόσεξε, εγώ θα σε δώσω.

0: προφανώς υπάρχει μια έμβεια. Έτσι, δεν έχουν καθαρό μυαλό, δεν έχουν άκρες. Δηλαδή, δεν.
1: Θα το βρει το δρόμο. Η διοίκηση όμως είναι μια καλή διοίκηση.
0: Πρόσεξε. Από την προηγούμενη διοίκηση, αν θες, του Ζαγοράκη και του Βρίζα, οι άνθρωποι είχαν άκρες. Φέρανε παιχταράδες στην Τούμπα χωρίς λεφτά. Χωρίς να υπάρχει ο μεγάλος πρόεδρος. Αλλά είχαν διασυνδέσεις. Βλέπανε μπάλα, ξέρανε. Αυτή ήταν μια καλή διοίκηση στο χορτάρι. Εδώ πέρα βλέπουμε.
2: Τι κορτάρι τώρα.
0: Τι κορτάρι τώρα.
2: Τώρα.
0: Αυτό δεν γίνεται να μην το δεις και να μην το πεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι άιντε το πήραμε, τον γκρεμίζουμε όλο το μαγαζί.
2: Όχι, είναι κακή διοίκηση.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους.
2: Ο Βαραγιάννης δεν βλέπει, ας πούμε. Είναι κακή διοίκηση. Είναι κακή διοίκηση στις επιλογές.
1: Η διοίκηση.
2: Το αν είναι καλή διοίκηση ή όχι, αυτό το έργο της.
1: Τώρα εσείς κάτι πάθατε και θέλετε τον κύριο Τέλη, μάλλον και αρχίσετε να βάζετε με την
0: διοίκηση. Εσύ θες να καταλήξεις εκεί τώρα.
2: Να σε πω κάτι. Σε βλέπω στο 9-12 να κάνετε τρίο. Είμαι σίγουρο. 100%. Εκεί θα πας.
1: Δεν γίνεται.
2: Θα δεις.
1: Ο κόσμος θέλει 6-8 να είμαι.
2: Καλά, ναι.
1: Και το 6-9 στον όπληση.
0: Καλύτερα στον κόσμο μου, Κώστα.
2: Να δούμε με καλή διοίκηση τότε.
0: Άμα είστε έτσι εσείς και γουστάρετε να τρώγεστε.
1: Τι.
0: Τίποτα, απαντάω σε έναν ακροατή. Ο εκπρόσωπος Σαββίδη στο Open Κυριακή βράδυ έλεγε, λέει, ο λυπής ΠΑΟΚ, ο αποκλεισμένος ΠΑΟΚ, αύριο θα είναι πρώτος, τάδε έφη, δεν ξέρω για ποιον λέει.
2: Δεν θέμα το να είναι λυπής. Έχει, μπορεί να φεύγει ένας προπονητής, έρχεται ένας προπονητής. Δηλαδή φεύγει ένας άνθρωπος, έρχεται ένας άνθρωπος.
0: Σωστό.
2: Μπορεί να αντικαταστήσει ή να συνεχίσει αυτό το project το οποίο λέμε ότι υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Αν είναι project το να μένεις έξω από την Ευρώπη και να υπάρχουν κλακαδόροι και να είναι επιτυχημένο το project που έκανε η διοίκηση. Δεν είναι πάντοτε επιτυχημένη μια διοίκηση, είναι σαν καρδιακό τέτοιο.
1: Φέτος έγινε. Αυτό
2: και
1: μόνο.
2: Έγινε και πρόπερση έγινε. Φέτος πάλι με τον Τσέσκο δεν έγινε.
0: Θες να δεις τι γίνεται.
1: Την έστερσο. 5 χρόνια.
2: Άρα
1: τι, 5 χρόνια ήταν καλή διοίκηση.
2: Για πες μας άλλη ομάδα.
0: Θες να δεις τι λένε σήμερα.
1: Νομίζω ότι είστε αχάριστη.
2: Καλά, και τώρα εσύ δεν έχεις σχέση με την Ευρώπη.
1: Εγώ νομίζω ότι είστε αχάριστη.
0: Καλά, εσύ κρίνεις μόνο τους ΠΑΟΚτσίδες, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος.
1: Από αυτά που ακούς στην εκπομπή.
0: Θες να δεις.
2: Εσύ η ομάδα του δεν πάει Ευρώπη, πώς να κρίνει.
0: Τι να κάνουμε. Θες να δεις τι κράξιμο τρώνε σήμερα.
1: Ποιοι.
0: Η διοίκηση, μάλλον, τι κράξιμο της Manchester United σήμερα από τους οπαδούς της Manchester United.
1: Τους νοιάζει.
0: Θέλεις.
2: Έτσι νοιάζει.
0: Πώς θα τους νοιάζει.
1: Άγγλοι είναι αυτοί, παιδί μου. Εδώ είσαι.
0: Τώρα τι να πω.
1: Βορειοαφρικανική, ας πούμε, κατά λάθος χώρα είσαι.
0: Okay.
1: Τι μου συγκρίνεις.
0: Ναι, άμα έχεις να βγεις από τα σύνορά σου χρόνια, έτσι νομίζεις.
1: Τι μου συγκρίνεις.
0: Οι υπόλοιπες ομάδες που βγαίνουν.
1: Σας βλέπω που βγαίνετε.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Αναπηρικιάζουμε από περηφάνεια.
0: Ο Θανάσης λέει πώς θα έρθω σε τηλεφωνική επαφή με τη συμπατριώτησά μου, κυρία Σοφία.
2: Ο Χριστός και η μάνα του.
0: Αυτό, Θανάση, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Αν ακούει η κυρία Σοφία, βρείτε τα μέσω Facebook. Να μην τον απαντήσει τον άνθρωπο.
2: Απάντησε τον.
0: Εντάξει. Καλημέρα από Ελσίνκη με πρωινή ποιοτική ενημέρωση. Χάος και. Ναι, εντάξει και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να διαβάσω το μακελιό.
1: Είχατε Μεξικάνο παίκτη πέρυσι.
0: Πώς δεν είχαμε. Που πήγε και πάρα πολύ καλά στο Μουντιάλ. Ξέχασε.
1: Είπε ότι έφυγε απλήρωτος, να σας πω, είπε. Στείλε μου λίγο τη συνέντευξη που το είπα.
0: Αυτά
1: αυτό.
0: Από το περίπτερο της γειτονιάς τα μαθαίνετε.
1: Δεν ξέρω, κυρία, στείλτε μου λίγο.
0: Από τον καναπέ σας έχετε σύνδεση. Στείλτε μου λίγο την πηγή.
2: Ο ίδιος άνθρωπος έχει καταλάβει. Ο ίδιος άνθρωπος.
1: Στείλτε μου λίγο την πηγή.
2: Έλεγε προηγουμένως ότι είναι όλοι πληρωμένοι.
1: Σας λένε εδώ το κάνατε γαργάρα.
2: Αν παίρνει αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Είναι η γνωστή τακτική των ανθρώπων. Οι οποίοι
1: δεν το ήξερα εγώ. Εγώ δεν
2: ξέρω. Κακία και από κακία δηλαδή.
1: Μπορείς να μου απευθύνεσαι.
2: Είναι ανύπαρκτη παντού.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Είναι σε όλα τα επίπεδα τα ποδοσφαιρικά. Είναι ένας φτωχός συγγενής. Και στην πόλη δηλαδή ο Ηρακλής, αν δυναμώσει λίγο, θα του τελειώσει κιόλα αυτό.
1: Τώρα έρχεται. Μου γράψει ο Ηρακλής, γιατί κάνει μια ερώτηση πότε θα είναι η επόμενη γκέλα του ΠΑΟΚ και γράφουν εδώ οι Ηρακλήδεις την Κυριακή.
2: Ναι, σιγά μαζευτήκαν όλοι οι Ηρακλήδεις. Θα τέλειωσε τα μηνύματά σου. Εσένα παίρνει. Μόνο εσένα στέλνουν μηνύματα.
1: Αλλά αλήθεια λέει το κάνατε γαργάρα αυτό.
0: Καλά, τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Λέει τέτοια εδώ, λέτε έφυγε, στα καφενεία
1: λέει,
0: και χαίρεσαι.
1: Πες στα παιδιά ότι έφυγε ο Μεξικανός πέρυσι, λέει, σε τρεις μήνες. Γιατί είπε ότι δεν πληρωνόταν. Και το κάνατε λίγα αργάρα το θέμα.
0: Ή χειρότερα. Αν δεν ήταν ο ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη, οι Αθηναίοι δεν θα την ανέφεραν ποτέ στη ζωή του. Και αντί να υποκύψετε στην πραγματικότητα, να σκύψετε και το κεφάλι και να πείτε και ένα ευχαριστώ.
1: Εδώ λέει ότι.
0: Που ήρθαν και κάποιοι τίτλοι στην πόλη.
2: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι.
1: Εδώ Τάισον προχθές δεν έβγαινε η αλλαγή. Αν ήταν στον Άρη, λέει, αυτά θα μας ζάλιζαν, λέει άλλος κύριος.
2: Ποιος Άρη, ποιος ασχολείται με τον Άρη.
1: Ναι, με τον Τάισον.
2: Εσείς έχετε μια, είστε αστείοι πραγματικά. Ναι. Υπάρχει δηλαδή σήμερα, κάνε μια εκπομπή ρε, δύο ώρες για τον Άρη.
1: Έφυγε.
2: Κάνε μια δύο, εγώ θα πω τον Ανδρώνη, μας ακούει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να κάνει μια δύο ώρες εκπομπή για τον Άρη.
1: Βάλε με κύριε Ανδρώνη.
0: Εντάξει, τώρα
1: βάλε με, θα σαρώσει.
2: 2-4% τα βράδυ. 2-4 το βράδυ για να έχετε κοινό. Ποιο δεν θα σα ακούσει, να σε πει τι βρε.
1: Ποιο παίκτη θα
2: σα ακούσει. Θα βγαίνετε, θα μιλάτε, θα βρίσκετε όλοι τον Καρυπίδη και την Κατάντια σα που είστε με 2.000 άτομα στο γήπεδο. Αυτή είναι η κατάντια τώρα. Εσύ το χειροκροτήσει αυτό γιατί είναι επιτυχημένο.

0: Ο Καρυπίδη γιατί πληρώνει 10 ανθρώπους. Για να έχει την ησυχία του. Έτσι γίνεται παντού βέβαια.
1: Καλά, άμα θέλουμε να συζητήσουμε για διοικήσεις τώρα γενικότερα.
0: Δεν θα συζητήσουμε τώρα για αυτούς που πληρώνουν.
1: Επιτυχημένες είναι. Είναι άλλο
0: πράγμα. Εδώ συζητάμε για αυτούς που πληρώνουν.
2: Η ευχαριστία όμως, παιδιά, δεν είναι καλό πράγμα. Εγώ συμβουλή σας δίνω.
0: Εσύ το ίδιο.
2: Η ευχαριστία δεν είναι καλό.
0: Για σένα αυτό το πράγμα.
1: Καλά, πες, εσύ νομίζω ότι κάτι θα μείνει, αλλά δεν πάει έτσι.
2: Να ξέρετε, δεν είναι καλό. Δηλαδή είναι δείγμα.
0: Χαίρετε με αυτό.
2: Είναι δείγμα.
1: Πες του λέω εσύ, κάτι θα μείνει.
2: Έχω προβληματάκια.
1: Αν καθότανε.
2: Έχω ειδικό γνωστό.
1: Ο Παοκτσής να ακούσει τι λέτε και τι δεν λέτε, όλοι από κάθε στρατόπεδο δεν θα ήταν εδώ που είναι. Οπότε κάτι κάνει καλά ο Παοκτσής και το ένστικτό του και πάει την ομάδα του ένα βήμα παραπέρα. Είτε κάποιες φορές έχει δυνάμεις, είτε άλλες δεν έχει. Το σίγουρο είναι ότι γεννάει Παοκτσίδες, μεγαλώνει και ανδρώνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα του ΠΑΟΚ. Έχει τις στραβές του χρονιές, θα έχει και τις καλές του. Ξέρει ο ΠΑΟΚτσής τι κάνει. Μην ασχολείστε, ασχοληθείτε με τις δικές σας ομάδες.
2: Το δημοσίευμα είναι του site TUDN του Μέξικο.
0: Το
2: οποίο έγραφε στα. Κάλα, σας μαθαίνω μερικά πράγματα.
0: Ναι, μίλαμε με τους Μεξικάνους, δεν μιλάμε.
2: Τα οποία έγραφε το οποίο έγραφε το Μάιο του 26.
1: Πρόσφατο.
2: Πότε ήταν ο Μάιο του 26. Γιατί γελάς,
1: Μαργαρίτα.
2: Πότε έπεσε η παίκτη.
1: Άκου λίγο. Αυτά που λες εσύ ότι εμείς τα κάναμε μούγκα έχουν γραφτεί στο Μέτρο Σπορτ απανωτά ότι μεξικανικά δημοσιεύματα κάνουν εκείνο και τ' άλλο. Διαψεύστηκαν όλα και τα.
2: Α, εσείς δεν
1: πάμε τη συζήτηση παρακάτω. Φυσικά.
2: Διαψεύστηκαν
1: όταν έπρεπε. Κάθε μέρα είμαστε εδώ, Δευτέρα Παρασκευή. Ναι. Θα ασχοληθώ με δημοσίευμα του Μεξικού.
2: Φίλε,
1: από το Μάιο.
2: Ακροατή,
1: για ένα παίκτη που δεν αφορά πια τον ΠΑΟΚ, που δεν βγήκε ποτέ να κάνει παράπονα.
2: Είπατε ότι οι παίκτες του Άρη είναι απλήρωτοι γι' αυτό. Μου το στείλανε, εγώ δεν το ήξερα. TUDN.
1: Γιατί συγκρίνεστε με ανώμια.
2: Δεν συγκρινόμαστε, παιδί μου.
0: Εσείς είπατε. Λόγω ύπαρξης. Ο Βαραγιάννης, άκου λίγο να σου πω κάτι. Ο Βαραγιάννης αυτή τη στιγμή, για να έχει λόγο ύπαρξης, πρέπει να ασχοληθεί με τον ΠΑΟΚ. Αν ασχοληθεί με την ομάδα του, θα είναι ανύπαρκτος.
2: Ο Καμόρα δεν είπε πριν ότι ο Καρυπίδης έχει όλους απλήρωτους.
0: Έτσι. Εφόσον όλοι οι πληρωμένοι στον ΠΑΟΚ έτσι δεν είναι, εσύ δεν κάνεις τον τέτοιο, τον αυλοκόλακα και λες ότι είναι όλα καλά, είναι καλή διοίκηση.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Ωραία, και εγώ σου λέω ότι εσύ ήταν
2: απλήρωτο. Ακούσε,
1: όλους απλήρωτους.
2: Ο κύριος έκανε τη σύγκριση.
0: Είναι πληρωμένος, αλλά τώρα ξαφνικά ανακάλυψε ότι κάποιος δεν είναι πληρωμένος.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι, δεν είναι, απλά όχι ότι είναι εκ του πόνιρου.
1: Λοιπόν,
0: αν είμαι αφελής δηλαδή για να συνεχίσει να κάνει μια διακουβέντα.
1: Το να παίρνουμε και να λέμε το τι έχει ακουστεί φήμες από εδώ και για τον Καρυπίδη.
0: Αυτά με αυτά ζούμε.
2: Έχει γραφτεί, παιδιά, αυτό.
1: Έτσι, ότι πληρώνει, ξέρω εγώ.
0: Είναι Ευαγγέλιο επειδή γράφτηκε.
1: Κάποιους άλλους δεν. Αναλόγως της προτιμήσεις.
0: Ναι, είναι Ευαγγέλιο.
2: Όχι, αλλά. Τότε... Εγώ είμαι στη μέση. Γιατί να πιστέψω τη διοίκηση του
0: ΠΑΟΚ. Αλλά μην πιστεύεις, ρε φίλε.
2: Την κακή διοίκηση του ΠΑΟΚ, μας είπες.
1: Είχαν γραφτεί αυτά τα πράγματα, διαψεύστηκαν αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλιώς θα υπήρχαν προσφυγές και όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Οπότε τώρα τι καθόμαστε και συζητάμε.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Μαρμίτα.
2: Έλα, μιλήστε για τον Ολυμπιακό.
1: Τι να πω, ρε.
2: Να πάρει λίγο λάμψη εκπομπή. Για το χθεσινό μείον 28. Από το μείον 28, παιδιά. Τρομερό.
1: Όχι, Θεέ μου. Ναι.
2: Ο Χολίσιλ ήταν επιλογή για το νέο project του ΠΑΟΚ και δεν κούμποσε. Στο νέο project ήταν το νέο. Τι λες, Σπύρο. Δεν σε πιάνω. Αχ, Μάικ, λέει, χτυπάει για καρκίνο του μαστού εδώ. Καλημέρα που μπορούσε να μην είχε Gladbach. Να αναφέρω ότι είναι ο Μίδας. Ο Οκτώβριος, Μάικ.
1: Ναι.
2: Κατά του καρκίνου του μαστού. Η πρόληψη σώζει 90% των περιπτώσεων. Άρχισε ο εμβολιασμός κατά της γρήπης και από φέτος ανακοίνωσε η Επιτροπή Εμβολιασμού πως η ηλικία 2 έως 18 θα κάνουμε εμβόλια, λέει, μόνοι μας, με ψεκασμό στη μύτη.
1: Τι λες, ρε Μάικ, τα... Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα.
2: 100 χρόνια μπροστά είναι αυτή.
1: Καθόλου. Όλοι... Αλλά ξέρω ότι όντως είναι ο μήνας για τον καρκίνο του μαστού και ότι θα έρθουν σε πολλές γυναίκες.
2: Ναι.
1: Μηνύματα στο κινητό τους για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.
2: Ναι.
1: Το άκουσα χθες που το ανακοίνωσε τώρα ο κύριος Εξαδάχτυλος ή ο κύριος Βασιλακόπουλος, δεν θυμάμαι ένας από τους δύο.
2: Ναι.
1: Να έχουν το νου τους και γιατί κάποιες το αγνοούν και δεν πάνε.
2: Μάλιστα.
1: Και είναι δωρεάν και είναι μια μεγάλη βοήθεια. Η πρόληψη σώζει.
2: Και όλοι οι παιδίατροι πλέον μπορούν να κάνουν εμβόλια σε ενήλικες. Α, και οι παιδίατροι. Κατάλαβε, δεν μπορεί να πα σε παιδίατρο για. Εγώ είσαι παιδίατρο.
1: Πάω σε παιδίατρο.
2: Τι, για να αισθανθώ λίγο.
1: Α σου δώσει και γλυφιτζούρι, πώ μα κάνανε, ναι. Πήγαινε σε και σε.
2: Καραμελίτσα.
1: Καραμελίτσα.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Ξέρει ότι πανεθικό... είχα διαβάσει μία έρευνα, Κώστα, τώρα που το λε,
2: ναι.
1: Που έλεγε ότι υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που αρνείται να αφήσει τον παιδίατρό του.
2: Ωραία.
1: Ενηλικιώνεται και συνεχίζει και τον επισκέπτεται.
2: Πολύ ωραία. Για καφέ.
1: Για απλά κρυώματα, ρε παιδί μου. Θέλει να πάει στον παιδί, τρώτο, ρε παιδί μου. Του είχε εμπιστοσύνη, πώς να σου πω.
2: Ο δικός μου πέθανε το 1989. Ο Ροδοκανάκης που θυμάμαι με τον άνθρωπο.
1: Είχε χαβαλέ και δεν ήταν λίγο το ποσοστό. Δηλαδή ήταν κάποιες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στον πλανήτη που αρνούνται, ρε παιδί μου, γιατί νιώθουν εμπιστοσύνη και οι παιδίατροι το αγκαλιάζουν αυτό. Ναι. Μετά τους πάνε τα παιδιά τους. Αλλά πηγαίνουν και αυτοί μαζί με τα παιδιά.
2: Αυτό είναι σύνδρομο.
1: Ναι, είναι.
2: Ο Σάκης γελάει με το Φόρη, κλάμα με το Φόρη, κλαίω λέει ακόμα. Γεια σου, Ρησάκη. Και ο Παναθηναϊκός χθες είχε ένα Σάκη ένα εύκολο.
0: Άνθρωπος, δηλαδή, απόγευμα. Σήμερα το μάτς, γιατί μη πιστεύει ότι μπορεί να έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα.
2: Λες, δεν το πίστεψε.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Τι έγινε χθες ο ΠΑΟΚ, τραγικό στην άμυνα.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Ο Βαλάντης.
0: Είπες τραγικό στην άμυνα. Δεν υπάρχει άμυνα.
1: Δεν υπάρχει.
2: Επόμενη κύρα του ΠΑΟΚ λέει την Κυριακή, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι, ο Ερακλειδέας είναι ο Βαλάντης, όπως και πάνω και στο υπόσχονται αυτό.
1: Τι, ότι.
2: Έρχονται, παιδιά, να σας κάνουν ζημιά. Γιατί ξέρουν όλοι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ, είναι στον γκρεμώδες, έτσι.
1: Για τους Ηρακλειδείς.
2: Οι Ηρακλειδείς που γράφουν εδώ ότι έρχονται την Κυριακή. Δεν υπάρχει. Εδώ η Καλαμάτα σας κέρδισε.
0: Σου είπα, η Ιφηγένεια.
2: Ρε, η Καλαμάτα σας κέρδισε.
0: Η Ιφηγένεια. Η
2: Ιφηγένεια.
1: Ποιοι άλλοι μας κέρδισαν, εγώ θα στο πάω ανάποδα.
2: Ποιοι άλλοι.
1: Ποιοι.
0: Κανένας.
1: Τελειώσαμε. Ας έρθουνε.
2: Με πιο σοβαρό. Εντάξει, μου παίξατε με τον Άρη. Αυτοί βλέπανε πολύ.
0: Μα δεν είχαμε άλλο σοβαρό παιχνίδι.
2: Πολύ δόγκανο βλέπατε.
1: Παναθηναϊκό, πώς.
0: Ωραία, αλλά ήταν η σειρά.
2: Ακούς, πολύ δόγκανο βλέπατε, λέει μάλλον. Δεν ξέρω γιατί το λέει.
0: Ζάχος δόγκανος.
2: Ζάχος δόγκανος, βέβαια.
0: Σούπερ.
2: Στην τρίτη περίοδο το σκόρ ήταν 62-34. Ναι, χθες ο Ολυμπιακός καταπληκτικός.
0: Δεν υπάρχει. Το έκανε, είναι επικό αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, τι είναι, στο πρώτο ημίχρονο κοιμήθηκαν.
0: Όχι, πήγαινε ο Σόρτς, έκανε πάρτι.
2: Δεν το πίστευαν και οι άλλοι, ναι, είχαν.
0: Όπως την πατήσαμε εμείς με τα τρύπα, από όπου και σηκώνταν μέσα, ήταν και η Βαλένθια τέτοια. Αλλά η Βαλένθια, εντάξει, έχει καλό.
2: Εμένα μου άρεσε, παιδιά, σε αντίθεση με αυτό που έγινε στην Τούμπα την Κυριακή, το πώς αποθέωσαν οι Σέρβοι τον Ρομπράντοβιτς.
0: Ναι, αλλά δεν δέχτηκε το δώρο του.
1: Δεν το δέχτηκε, αλλά καλά κάτι έκανε, έχει καλά ένα παρασκήνιο από
2: καλά
1: πίσω.
2: Καλά έκανε, καλά
1: έκανε. Αυτό.
2: Ακούστε. Αυτά γίνονται για το Ζότς. Μισό λεπτό λίγο, ακούστε όλο το γήπεδο να φωνάζει το όνομά του. Μεγάλη στιγμή, τεράστια. Ακούστε λίγο τι γίνεται.
0: Είδες τώρα.
2: Φοβερό.
0: Εδώ αποθεώνεται.
2: Ναι.
0: Από τη, γιατί το πρόβλημα του Μπράντοβιτς ήταν η
1: διοίκηση.
0: Διοίκηση
1: ακριβώς. Και γι' αυτό δεν πήρε και το δώρο.
0: Άρα το κριτήριο του λαού δεν
2: άκου
0: είναι.
2: Άκου να μαθαίνεις.
0: Τι να μαθαίνω.
2: Που κράζα τον Αριστότελο.
0: Από πέρσι έχουν προβλήματα αυτά. Τώρα έχουν προβλήματα. Αλλά βλέπεις ότι είναι. Εδώ το τρόπο που αντιμετωπίζει τώρα είναι καλός ο Μπράντοβιτς. Κατάλαβες, είναι κακιά η διοίκηση. Δεν μου λες, είναι κακή η διοίκηση τώρα ή δεν είναι.
2: Άσχετη ερώτηση, κύριε Πασχάλη. Άσχετη, για τον κόσμο.
0: Τώρα είναι άσχετη η ερώτηση.
2: Ναι, ναι, για τον κόσμο μιλάω.
0: Ναι, αλλά τον Μπράντοβιτς τον έφερε η διοίκηση.
2: Για τον κόσμο
0: μιλάω. Άρα, κολοτούμπα, κάνε τώρα τις κολοτούμπες σου.
1: Άρα,
2: δεν μπορεί να με πει εμένα κολοτούμπα.
0: Κολοτούμπα είσαι.
2: Δεν μπορεί να με πει
0: εμένα. Σε ρωτάω. Αν είναι καλή
2: δεν
0: διοίκηση,
2: μπορείς εσύ,
0: δεν απαντάς.
2: Ειδικά εσύ, να πεις τον Μαραγιάννη κολοτούμπα.
0: Ειδικά εσύ, επειδή είσαι κολοτούμπα. Πες μας, η διοίκηση είναι καλή ή κακή.
2: Πασχάλη, το ποιος είναι κολοτούμπας, το ξέρει ο κόσμος. Θες να κάνουμε ένα γκάλωπ.
0: Κάνουμε, πες απάντησε, αγόρι μου.
2: Σε κάνουμε ένα γκάλωπ.
0: Απάντησε λίγο. Είναι καλή ή κακή η διοίκηση της Παρτιζάν.
2: Καλή.
0: Μπράβο. Γιατί τους βρίζουν τότε.
2: Αλλά να ξέρεις ότι.
0: Γιατί τους βρίζουν τότε αφού είναι καλή διοίκηση.
2: Αλλά μιλούσα για τον κόσμο.
0: Ο κόσμος. Για την
2: αντίδραση του κόσμου.
0: Εμείς τι μιλάμε.
2: Θα το πάω.
1: Μισό λεπτό. Ο κόσμος λοιπόν. Το αίσθηκτο λοιπόν του κόσμου της Παρτιζάν καταλαβαίνει ότι σαν τον Ομπράντοβιτς δεν έχει.
0: Έπεσε.
1: Ο Ομπράντοβιτς είχε προβλήματα με τη διοίκηση.
0: Πάρε το Σπανούλη και πάτε στην Παρτιζάν τώρα. Δεν θα τα κάνουν τα ίδια. Τα ίδια πράγματα. Άμα το λύσει.
1: Και γι' αυτό δεν πήρε και το δώρο ο Ομπράντοβιτς. Ο λαός όμως της Παρτιζάν αναγνωρίζει ποιος είναι ο Ζότς. Και του το δίνει. Επίσης είχε και ένα ωραίο. Πες το στην αίθουσα τύπου, όταν πήγε ο παρουσιαστής να παρουσιάσει, ας πούμε, τον Μπράντοβιτς, ο προπονητής της ομάδας μας.
2: Ναι.
1: Και λέει, όπ, συγγνώμη.
2: Τώρα πραγματικά παίζετε που θέλετε σήμερα, Πασχάλη.
0: Σήμερα παίζουμε το επαναληπτικό.
2: Κανα τμήμα του ΠΑΟΚ.
0: Το δεύτερο.
2: Δεν παίζει σήμερα.
0: Το δεύτερο μάτς
2: να περάσουμε καλά κι εμείς.
1: Αφού δεν περνάτε καλά με τα δικά σας τμήματα.
2: Να χαρά έχουν τμήματα. Κάτσε δε σήμερα.
0: Κάτσε τμήματα έχουν. Γιατί έχουν να δουν. Για παίζει.
2: Πες
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Τι βλέπουν.
2: Οπότε. Κάτσε δε σήμερα τον Άρη με τον προπονητή που ο Καμόρα μας είπε ότι θα τον διώξουμε. Ψάχνουμε τρόπο να τον διώξουμε.
0: Έχει ακούσει. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο.
2: Βέβαια εννοείται, ρε φίλε.
0: Το ένα ψέμα πίσω από τα άλλα.
2: Μαλάκα, πες την αλήθεια.
0: Έχεις παρακολουθήσει ότι υποπέφτει
1: συνέχεια σε αυτά τα
2: πείματα.
0: Ψεματάκια.
2: Εντάξει, εγώ σε αγαπάω.
0: Ναι, όχι. Σου είπα ότι για μένα δεν είναι καλός προπονητής. Εσύ μπορεί να πιστεύεις
2: ότι.
1: Για την κέλα τη Μπάγκεν με τη Βίγκινγκ.
2: Ωραία, ωραία.
1: Τίποτα. Νορβηγική Βίγκινγκ.
2: Μπάσκετ δεν βλέπα χθες.
1: Η Μπάγκερ δηλαδή τι έπρεπε τώρα. Εσύ που λες ότι έχασε ο ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα.
2: Εγώ τι, εγώ και λέω. Τι να κάνω.
1: Έλα, άιντε πάμε διάλειμμα.
2: Καλά, τι συγκρίνεστε τώρα με την Μπάγκερ.
1: Πάμε δηλαδή, διάλειμμα.
2: Σας το λένε και εδώ, κατεβείτε λίγο από τα άλογα, τι υπεροψία τα παιδιά, τι υπεροψία και τα λοιπά λένε εδώ.
1: Μα το λένε ποιοι εδώ, δεν τις βλέπω.
2: Οι Ηρακλειδείς είναι αυτοί.
1: Δεν τις βλέπω.
2: Πάνω,
1: να γράψουν
2: πάνω.
1: Στο Facebook.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Γράψτε, δεν μας ενδιαφέρει γιατί αυτά είναι ανύπαρκτα μηνύματα.
2: Γράψτε και από κύριε Παναγιώτη.
1: Να το γράψουμε.
2: Δεν το βλέπουμε.
0: Να το γράψει, δημόσια εδώ.
2: Είδες, μάλλον διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε
2: το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.
1: Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
8: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
23: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
22: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
23: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
22: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
24: Μετρόπολης
25: 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από το Μετρόπολης, από τον Πασχάλη, τη Σμαράγδα και τον Κώστα. Βλέπω το σύστημα από το Weather Online.
1: Είναι κόκκινα όλα.
0: Δεν έχει σχέση με τον δρόμο αυτό.
1: Α, δεν είναι.
0: Όχι, αυτό είναι και το καιρό. Λοιπόν, το οποίο
1: όμως... Κάτσε, μισό λεπτό. Και στο καιρό δεν έχει κόκκινα.
0: Όχι.
2: Είναι μαύρα όλα. Μαύρα.
1: Περίμενε. Τα βαριά.
0: Μαύρα είναι τα βαριά.
1: Τα βαριά βαρομετρικά, τα χαμηλά. Είναι
0: μαύρα.
1: Κόκκινα στο χάρτη.
0: Στο δικό σου. Στο Ολυμπιακό, στο χάρτη, γιατί είσαι κρυφολυμπιακός μάλλον και τα βλέπεις κόκκινα.
2: Πανάθεμά σας, πάλι στο ποδόσφαιρο το γυρίσατε.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γινόταν. Το σύστημα αυτό ήρθε από την Ιταλία. Άρχισε χθες, γιατί το έβλεπα χθες τα απόγευμα Σμαράγδα, να περνάει τη χώρα σαν σκάνερ. Έτσι. Σαν σκάνερ. Και να πηγαίνει προς την Τουρκιά.
2: Okay.
0: Από τα ξημερώματα, προφανώς βρήκε και άλλα συστήματα, άλλες πίεσεις. Και γυρνάει πίσω, στριφογυρίζει. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω πάλι από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται.
1: Πώς γίνεται να το.
0: Άμα το δεις, δηλαδή, είναι σαν ένα στρόβιλος πάνω από τη χώρα, ολόκληρος.
2: Μάλιστα.
0: Θα σας το κρατήσω εδώ για να το δείτε.
2: Οπότε παίζει.
0: Θέλετε να το βάλω στην ανάρτησή μας, να το δούμε εκεί, όλοι.
2: Ναι, θέλω. Ωραία. Θέλω να το δούμε. Και παίζει δηλαδή να έχουμε και τα πρώτα πετρέλαια, τα πρώτα φυσικά αέρια.
0: Δεν βγήκε ακόμα.
2: Αύριο δεν είναι.
0: Ναι,
2: αύριο.
0: Σήμερα μας ανακοινώσαν, από αύριο είναι η διάθεση.
2: Η διάθεση. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος που μένει ορεινά θα το νιώσει το κρύο. Θα πέσουν και οι ξυλόσωπες.
0: Εντάξει, μη σαν άναψε με ερκοντήσιον λίγο. Στην Γαλάστρα.
2: Τώρα... Έχει υγρασία εκεί, Πασχάλη.
0: Έχει υγρασία εκεί.
1: Πού?
2: Στην Γαλάστρα.
0: Ανάξει να σου λέω
1: ερκοντήσιον.
2: Άλλη φάση.
0: Για να δω λίγο πώς θα το βάλω τώρα αυτό εδώ.
2: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι εκεί που βλέπεις αυτή τη μουντίλα, ακόμα δεν έχει ξημερώσει και τα λοιπά, πετάει μια μουσικάρα ο Κωστής, ένα διαχρονικό, και ξυπνάς από παντού. Κομματάρα, που το θυμήθηκες, μπράβο.
0: Τσακακάν, δεν είναι τσακακάν, βέβαια.
2: Ναι.
0: Τσακαπίκο.
2: Να σας πω ότι σαν σήμερα βαφτίζεται η Ομόνια, το 1862. Το από μεσήμερο ο αθηναϊκός λαός έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Όθωνος, παρακαλώ, για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Και μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της τότε προσωρινής κυβερνήσεως, ο Δημήτρης ο Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος και λέει: «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον, της Ομονίας όνομα». Και από εκεί βαφτίστηκε η Ομόνια. Τι να κάνουμε. Ναι. Έρβιν Ρόμελ, Αλεπού της Ερήμου, 1944.
0: Σε καλό μας βγήκε που διώξαμε τον Όφωνα.
2: Τι δεν μας βγήκε σε κακό.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
2: Τι κάνανε αυτοί οι ρε Σικώστοι, εκτός από το να, να παίρνουν παχουλούς μισθούς οι μισθοφόροι οι Γερμανοί.
0: Λοιπόν, έχω βάλει τη φωτογραφία. Αν θέλετε, όμως, έχω βάλει και τη διεύθυνση. Διότι αν δεν πατήσετε το κουμπάκι που λέει, ας πούμε, στη φωτογραφία μας που έχω βάλει, δηλαδή στο Weather Online, Loop. Το Loop τι κάνει, παντρεύει τις τελευταίες 30-40 φωτογραφίες από το δορυφόρο τις τελευταίες 6-7 ώρες. Οπότε καταλαβαίνεις καρέ-καρέ πώς κινείται το σύστημα. Εντάξει, εγώ έχω βάλει μια φωτογραφία όμως, αν θέλετε να δείτε, πώς είναι αυτή τη στιγμή αυτό το πολύ μεγάλο μαύρο που βλέπετε πάνω από την Χαλκιδική και φτάνει μέχρι κάτω την Κάρπαθο.
1: Στη Σκιάθο είχε 112 πάντως.
0: Χθες.
1: Όχι, σήμερα.
0: Σήμερα πάλι.
1: Πριν από ένα τέταρτο.
2: Α, μάλιστα. Σκιάθο,
1: Άρα, γιατί Χαλκιδική είπες τώρα από Χαλκιδική, άρα πιάνει και
0: πιάνει
1: το
0: Χαλκιδική,
1: κομμάτι προς τα κάτω πάει. Βέβαια.
0: Προπονητής στην Τσεχία έγινε viral, λέει, για μάχη.
1: Ναι.
0: Για τη μάχη να μην ρίξει ούτε βλέμμα, λέει.
1: Ναι, ναι, το έχεις δει.
0: Στον ντεκολτέ.
1: Έχει βγάλει άλλη τα μπούψ εντελώς έξω και ο άλλος κοιτάει την άλλη μεριά.
0: Απόλυτος.
1: Η κοπέλα είναι από δεξιά, αυτός κοιτάει αριστερά. Ρε, εσύ κοιτά λίγο από εκεί.
0: Απόλυτος, λέει, σεβασμός για τον αυτοέλεγχο.
2: Απίθανο. Σου λέει, με βλέπει η γυναίκα, πώς θα γυρίσω σπίτι.
0: Φωτογραφία είναι φοβερή.
2: Παντόφλα.
0: Μπορεί να είναι η κυρία του, ναι.
2: Τι πλάκα κάνεις, αλλιώς γιατί.
1: Γιατί έγινε, με τον έβλεπε η κυρία του, τι θα τον έλεγε. Γιατί τα κοίταξες. Αφού ήταν μπροστά στα μούτρα μου, δεν θα τα κοίταζα.
2: Πάντως, πώς γίνονται κάποιες διάσημες, πόσο εύκολο είναι. Τώρα, αυτή θα έχει καμιά χίλιους influencer από χθες, μη σου πω και παραπάνω.
1: Αυτή ή αυτός.
0: Αυτός. Και
2: αυτός.
1: Αυτός είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Αυτός και αυτός.
1: Και άλλοι θα ήταν γνωστοί για να είναι εκεί πέρα και έξω τα. Την πραμάτια της, ρε παιδί μου.
0: Τον Τάσο, το φίλο μας, το επιτροπάκι να το πούμε. Red Code βλέπω τώρα για την Εύβοια. Red Code. Και μάλιστα και σε 8 περιοχές περιμένουμε ανέμους πάνω και κοντά στα 10 μποφόρ. Κλειστά σχολεία στην Αττική σε κάποιες περιοχές. Είχαμε ήδη προβλήματα χθες σε Σκιάθο και στις Ποράδες γενικώς. Έπεσε και στη Χαλκιδική βεβαίως καλό νερό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω.
2: Μας είχε υποστάρει και ο ελπιδοφόρος πιο νωρίς. Πολύ βροχή έξω από το σπίτι του, μια εικόνα. Όντως πολύ βροχή στα Μουδανιά.
1: Σε φωτογραφία φαίνεται να είναι πολύ βροχή.
2: Έχετε, μα γι' αυτό τον την έβαλε έτσι, ρε εσύ. Είναι τα φώτα.
0: Είναι τα φώτα.
2: Κατάλαβες, να το εδώ πέρα φαίνεται. Γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Θέλουμε live.
2: Θέλουμε
1: με φωτογραφίες, αυτά είναι AI, βίντεο. Τα κάνετε, θέλουμε live.
0: Λοιπόν.
2: Καλημέρα και στον Παντελή, καλημέρα και στον Βασίλη που μας εύχεται καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά που θα βγουν στους δρόμους. Θα είναι λίγο δύσκολα νομίζω τα πράγματα σήμερα.
1: Γιατί, γιατί θα είσαι.
2: Γιατί δεν ξέρεις ότι θα βγουν όλοι με τα αυτοκίνητα, βγαίνουν. Όλοι όσοι δεν μπορούν να οδηγήσουν με βροχή, φοβούνται, αλλά βγαίνουν και δημιουργούν προβλήματα.
1: Εντάξει, στη βροχή όλοι παίρνουν τα μάξι τους. Νομίζω λογικό είναι.
2: Να.
0: Από τον Μπράουν, διάβαζα ένα άρθρο χθες. Δεν θυμάμαι που το βρήκα. Που έχει τις ονοματοδοσίες, την αλλαγή στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία χρόνια.
1: Α, και ονοματοδοσίες.
0: Ναι. Δηλαδή τα παιδιά τα βαφτίζανε Λίο και Μπράουν. Ήταν τα πιο συνηθισμένα.
1: Και τώρα τρώνε Αχμέτ και Μουστάφα.
0: Μοχάμετ και Αχμέτ είναι πλέον τα δημοφιλέστερα ονόματα για μωρά στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Εφού αυτοί γεννάνε, φρέστε τα κοκόρια του. Πυρμοδοτούν για αυτό το πράγμα.
2: Όπου όμως και αυτό πάλι ρε παιδιά που το κάνουμε συνέχεια, δηλαδή με έχει κουράσει τόσο πολύ δηλαδή, για όλα.
0: Ναι.
2: Μιλάμε πια με νούμερα.
0: Δηλαδή, γίνεται να με μιλάς με νούμερα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει παραγίνει. Έχει παραγίνει αυτό με τις στατιστικές, με τα 24%, με τα 50%, με. Συνέχεια για όλα.
0: Ναι.
2: Όχι εσύ, τόσο επίδομα, βγάλε εντάξει. Τόσα. Κάνει εκείνο, κάνε τ' άλλο. Ναι. Γίναμε όλοι.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις δηλαδή κάτι στη
2: διαφορά. Μπακάλικα μαθηματικά.
0: Σε 30 χρόνια, γιατί πριν 30 χρόνια, λέει το άρθρο, τα δύο δημοφιλέστερα ονόματα στην Μεγάλη Βρετανία ήταν το Λίο και το Μπράουν.
2: Ναι.
0: Ενώ 30 χρόνια μετά έχουν υποχωρήσει στην 7η και στην 8η θέση από ό,τι βλέπω εδώ και είναι το Μοχάμετ και το Αχμέτ πρώτα.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα.
0: Δεν σου κάνει.
2: Καθόλου. Γιατί καταρχάς το Λονδίνο είναι εξ ολοκλήρου αγορασμένο από Άραβες.
0: Ναι, αλλά τότε.
2: Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει σχέση.
0: Πριν 30 χρόνια οι Άραβες βγάζαν τα παιδιά Μπράουν.
2: Παιδί μου.
0: Έλα.
2: Όταν λέμε το αγοράζω, στην αρχή πάει ο πλούσιο και μετά ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Οι ακόλουθοι. Τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεγάλη Βρετανία από εκείνες τις χώρες όπως και από Ινδία μεριά. Λόγω της Great Britain και τα λοιπά και τα λοιπά είναι τεράστια. Βλέπεις σαρίκια παντού. Ταξιτζίδες δεν ξέρω αν υπάρχουν Άγγλοι. Πια.
1: Τίποτα, όχι.
2: Νομίζω.
1: Αλλά τα επόμενα χρόνια η Βρετανία είναι η πιο μεταλλασσόμενη κοινωνία. Βασικά όχι η Βρετανία, η Άγγλοι.
0: Ωραίο πήρε πατάρα. Δηλαδή είναι static case. Να βλέπουμε είναι. Τι θα γίνει εκεί.
1: Είναι. Εκεί είναι βασικό, το βασικό.
0: Αυτά βλέπουν οι Γερμανοί λες.
2: Γιατί το λες αυτό για τους Γερμανούς τώρα?
0: Γιατί είναι άνοδο της ακροδεξιάς βεβαίως.
2: Καλά, άνοδο της ακροδεξιάς νομίζω δεν είναι μόνο στη Γερμανία, Κώστα, παντού είναι.
1: Γιατί συγγνώμη, θεωρείται ακροδεξιά αυτό? Περίμενε αυτό δηλαδή, το ότι γίνεται μια μεταλλαγή.
0: Όχι, θεωρείται.
1: Μετάλλαξη της κοινωνίας, ας πούμε, η οποία είναι αντίθετη και ασύμβατη, ας πούμε, με το status quo που υπάρχει, είναι ακροδεξιό.
0: Ναι, ναι, κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν την εθνική ταυτότητα. Δεν τους ονομάζω όλους αυτούς ακροδεξίους.
1: Αλλά έτσι πως το είπες όμως είναι σαν να είναι ακροδεξιό φαινόμενο.
0: Έτσι δηλαδή. Δικαιολόγησα την άνοδο της ακροδεξιάς. Μάλλον ρώτησε τη Μαραγδαλές, γι' αυτό λέω να ανεβαίνει η ακροδεξιά στη Γερμανία. Αυτό ρώτησε.
2: Κοίταξε.
0: Όμως δεν θέλουν να γίνουν Αγγλία ή Γερμανία.
2: Άνθρωποι, εμείς το ζήσαμε εδώ και με τη Χρυσή Αυγή. 400.000 κόσμος δεν ήταν ακροδεξιοί που πήγαν και ψήφισαν, οι 500, δεν ξέρω πόσοι.
0: Δεν είπαμε αυτό.
2: Ήταν, δηλαδή δεν ακούγανε από αλλού πράγματα που τα θεωρούσαν εθνικά και πατριωτικά για αυτούς. Ότι έτσι και κάπου βρήκαν από κούμπι και πήγανε σε εκείνο το άκρο που είναι
0: ναι,
2: επικίνδυνο.
0: Εντάξει, ναι.
2: Είναι επικίνδυνο γιατί μέσα του κρύβει άλλα.
0: Ναι.
2: Μην αρχίσουμε πάλι τα αυγά του φιδιού και τα δεν ξέρω εγώ τι, και ότι εμείς είμαστε άρια φιλοί και άλλοι δεν είναι, και όλα αυτά που χάνονται στη μετάφραση, ή το τι και αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να κυβερνήσουν πραγματικά έναν τόπο. Αλλά το βρίσκω λογικό όταν κοφεύουμε, όταν μας φτύνουν και εμείς νομίζουμε ότι βρέχει με τις. Όταν πιστεύαμε ότι με τύχη και με χαζομάρες μπορούμε να σταματήσουμε τα μεταναστευτικά ρεύματα, να σηκώνουμε ξέρω εγώ κάγκελα και σίδερα και
1: ξέρω,
2: τέτοια.
1: Εγώ αυτό το παρανόλμα που υπάρχει και προσπαθούν να το τοποθετήσουν σε τέτοια βάση που να το θεωρούμε και φυσιολογικό, έτσι, αυτό λέγεται χειραγώγηση. Δεν υπάρχει μεταναστευτικό κύμα. Αυτό προξενείται. Δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται κάποιος για να πιάσει δουλειά. Έρχεται κάποιος εδώ για να βρει φωλιά. Να κάνει καμία 40 παιδιά, να παίρνει επιδόματα και να μην δουλεύει. Αυτό δεν είναι μεταναστευτικό κύμα. Με συγχωρείτε, εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα.
2: Πασχάλη, περίμενε λίγο.
1: Έτσι. Αν τώρα αυτό λίγο. Θέλει να λέγεται κανονικότητα, να γίνει κανονικότητα πρώτα στο δικό σου το χώρο και να έρθει να εναρμονιστεί οποιοδήποτε μετανάστης, ας πούμε ότι είναι μετανάστης, για την οικονομία της κουβέντας. Λοιπόν, και να προσαρμοστείς τα δεδομένα που υπάρχει. Αν δεν βρεις δουλειά, να σηκωθείς να φύγεις, να πας από εκεί που ήρθες.
2: Μπράβο, περίμενε όμως λίγο. Ναι. Γιατί εδώ τώρα πάλι βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος.
1: Ποιο είναι το δάσος?
2: Κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Μην το γενικοποιείς.
2: Φυσικά, μα δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Όταν δημιουργείς πολέμους στη Λιβύη.
1: Δεν τη δημιουργώ εγώ.
2: Εσύ όχι, αλλά κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές από υποτίθεται προηγμένα κράτη, βλέπει Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Αμερική έχει τα δικά της από εκεί μεριά. Όταν δημιουργείς αστάθεια σε περιοχές, δημιουργείς ανθρώπους που δεν έχουν να χάσουν τίποτα κυριολεκτικά.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω.
2: Εκτός από τη ζωή.
1: Βλέπω ότι έρχεται
0: η Λιβύη, μιλάς.
2: Παιδί μου.
0: Για τη Λιβύη μίλησες. Έφερες τη Λιβύη σαν παράδειγμα που έχει 280 χρόνια εμφύλιο πόλεμο. Και λες ότι οι άλλοι τους φέρανε προβλήματα.
2: Ρε εσείς, αν δεν θέλετε να δείτε, μην βλέπετε.
0: Προσπαθούμε να δούμε.
2: Μην βλέπετε.
0: Εγώ προσπαθώ να δω αυτό που λες.
2: Μην βλέπετε. Αν πιστεύετε ότι οι άνθρωποι αυτοί σηκώθηκαν μια μέρα και είπαν δεν έχω να κάνω τίποτα, πάω να περάσω μια θάλασσα, πάω να περπατήσω χιλιάδες χιλιόμετρα, πάω να με πούνε.
0: Ότι πιστεύω, μάζω ότι πιστεύω.
2: Ότι δεν αξίζω τίποτα.
1: Ναι, κατέληξε, κατέληξε.
2: Καταλαβαίνετε.
1: Μην μας δικαιολογήσετε τώρα ότι είναι και φυσιολογικό αυτό.
2: Όλα αυτά, εσείς τι λέτε, δεν είναι από εκμετάλλευση κάποιων περιοχών, από αστάθειες. Πάμε να πάρουμε πρωτοπαραγωγικές πηγές. Να είναι φτωχοί.
1: Η συζήτησή μας είναι.
2: Πώς θα σταματήσουν οι μετανάστες.
0: Δεν ισχύει αυτό που λες.
2: Τι λέτε, ρε παιδιά. Διαβάστε λίγο, θα σας το πω εγώ τώρα.
0: Διαβάσαμε.
2: Διαβάστε τι προκαλεί μετανάστες.
0: Γι' αυτό και δεν πάνε στις όμορες χώρες τους. Αν συνέβαινε αυτό.
2: Ποιο σα τα λέει αυτά. Η Αίγυπτος έχει πήξει, δεν μπορεί να πάρει άλλους μετανάστες. Που είναι
1: στην
2: μια πάυτοχη χώρα.
1: Δεν κανένα,
2: παντού πάνε.
1: Πού πάνε, γιατί
2: παντού
1: δείξε
2: πάνε.
1: Δείξτε μας.
2: Πάρτε τους, δείτε τους χάρτες. Δείτε τους χάρτες να δείτε πόσους μετανάστες έχουν.
1: Λάθος έχεις.
2: Καλά, δεν έχω κανένα λάθος. Είναι καιρός να διαβάσουμε όλοι και να δούμε το δάσος. Όχι το δέντρο.
1: Όχι, λάθος.
2: Δεν θα σταματήσει.
1: Εγώ θα δω τη χώρα μου.
2: Αυτή η ανισορροπία στον πλανήτη. Δεν μπορεί να προστατευτεί.
0: Θα δει τη χώρα του.
1: Στη χώρα μου.
2: Ναι.
1: Και θα κάνεις αυτό που κάνω. Δεν θα έρθει στη χώρα μου και
2: δεν
1: θα πιέσει.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα.
1: Το πρώτο βήμα είναι εφόσον έχουν αποφασίσει οι κυβερνήσεις. Να φέρνουν αυτούς εδώ πέρα στη χώρα.
2: Α, τώρα αποφασίζουν οι κυβερνήσεις.
1: Γιατί δεν αποφασίζει η κυβέρνηση.
2: Αυτό είπα και εγώ.
1: Δουβλίνω ένα, δουβλίνω δύο.
2: Κακές αποφάσεις των κυβερνήσεων.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έρχεσαι εδώ. Εσύ έχεις έτοιμο το πακέτο υποδοχής αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ για να δουλέψουν. Έρχονται για να δουλέψουν ή έρχονται για να παίρνουν τα επιδόματα.
2: Ναι, αλλά ξέρεις γι' αυτό σου λέω ότι βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε
1: αυτό
2: το
1: είναι,
2: δάσος.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε, τη χώρα μου μιλάω. Δεν με νοιάζει εμένα τι κάνουν στις άλλες.
2: Για τη χώρα σου μιλάω κι εγώ.
1: Εδώ, τι λες τη χώρα.
2: Σημασία
1: μου.
2: Είναι η πρόληψη. Να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές.
1: Ρε φίλε, ήρθανε.
2: Όχι να τους παίρνουμε και μετά να μην ξέρουμε τι τους κάνουμε.
1: Μισό λεπτό, τους έφερες. Τους έφερες. Σου έρχονται κάθε μέρα, σου έρχονται. Έχεις πλαίσιο το οποίο θα τους απορροφήσει. Όχι. Τότε σταμάτα το. Αν δεν έχει, σταμάτα το. Εσύ έρχεσαι τώρα, καλή ώρα, έρχεται οποιοδήποτε και κάθεται και απολαμβάνει, ρε φίλε, τα καλούδια που δεν απολαμβάνει εσύ.
2: Πασχαλή, πόσους θα απορροφήσει. Πες έναν αριθμό για την Ελλάδα, αφού λες για τη χώρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Με αυτή δεν σταματάνε.
1: Δεν ξέρει κανένας. Αυτό μιλάμε για.
2: Δεν σταματάνε.
1: Έχει ξεκινήσει αυτό το πράγμα.
2: Όπως επίσης όταν δημιουργείται, όπως δημιουργείται ένας πόλεμος που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει, δημιουργούνται παράλληλα, όταν μένει κάτι σε διάρκεια, δημιουργούνται παραοικονομίες. Και μικροοικονομίες, δηλαδή συμφέροντα που δεν υπήρχαν. Και όταν δημιουργείς τέτοια συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα δεν θέλουν να σταματήσει για κάποιο λόγο.
1: Εσύ τώρα.
2: Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Ναι, εγώ όμως την ατζέντα δεν την πετάω το τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Εσύ είσαι στο
2: Ελλάδα
1: έξω από τη χώρα. Η Ελλάδα εδώ, εάν δεν έχει ετοιμάσει το project να υποδοχθεί όλο αυτό το πράγμα που το έχει, γιατί πληρώνει. Άρα, αν πληρώνει, σημαίνει ότι έχεις και πληρώνεις. Έτσι δεν τα βρίσκεις ούτε από δεξιά, ούτε στα στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το παπατζιλίκι που τρώμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αυτό ξεκίνησε από το 12. Πριν από το 12 όμως γίνανε συναντήσεις. Και επί συναντήσεων γίνανε τα Δουβλίνα, που σήμαινε τότε αυτοί για να μακροημερεύσουν στις θέσεις τους, πηγαίναν και υπογράφουν όπως γίνεται και σήμερα. Ό,τι σου δώσει το χαρτί, το υπογράφεις. Γιατί ξέρεις.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Μπράβο, λοιπόν. Εσύ σήμερα που έρχεται ο μετανάστης ή στη Γερμανία, οι Γερμανοί που είπε ο Κώστας προηγουμένως. Τι λέει ο Γερμανός. Έρχεσαι εδώ, φίλε. Και βλέπει την Αγγλία, γιατί το μέτρο του είναι η Αγγλία, έτσι, η τέταρτη παγκόσμια δύναμη στον κόσμο. Λοιπόν, και λέει το εξής. Έρχεται ο οποιοσδήποτε, απολαμβάνει τα καλά μιας χώρας, τι σημαίνει να μην δουλεύω, να κάνω παιδιά να επιδοτούμε και να ζούμε επιδόματα. Επιδόματα έχει η Γερμανία, επιδόματα έχει η Ελλάδα, αλλά μόνο σου λέει μετανάστες. Δεν έχει το ίδιο σύστημα με σένα. Δηλαδή δεν έχω εγώ.
2: Μα εγώ δεν έχω διαφωνήσει σε κάτι μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά η προάσπιση.
2: Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Η προάσπιση συμφερών των ξένων δυνάμεων θα κάνει αυτό το πράγμα που γίνεται στην Αγγλία. Εχθές ορκίστηκε πρώτη φορά μια Σομαλή στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Πρόσεξε τώρα.
2: Ναι.
1: Και το σπικάζ που κάνει ο τέτοιος είναι ότι εφόσον λέει φτάσαμε εδώ, να ξέρετε και να γνωρίζετε, λέει, ότι στους κατατόπους χώρους που υπάρχουν πάρα πολύ έντονοι, όπως είναι το Λούτον, έτσι, δηλαδή οι παρυφές του Λονδίνου. Υπάρχουν ειδικά δικαστήρια για αυτούς. Δεν δικάζονται επί τον αγγλικό νόμο. Με τη
2: συμφωνούμε
1: σαρία.
2: Ότι.
1: Δεν συμφωνούμε γιατί αυτά τα δούμε και εμείς εδώ.
2: Μα τα βλέπουμε. Συμφωνούμε ότι τραγικές πολιτικές πάντα είχαν να κάνουν με τεράστιες μεταναστευτικές ροές. Πάμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παραδείγματος χάρη, γιατί είπες για Γερμανία. Οι Ιταλοί, οι Τούρκοι και οι Έλληνες κατά χιλιάδες για να χτίσουν τη Γερμανία. Γιατί τι υπήρχε δουλειά.
1: Εμένα ο πατέρας μου είναι ένας από αυτούς, άκουσε λίγο.
2: Υπήρχε δουλειά.
1: Πηγαίνανε για δουλειά. Όχι, όχι.
2: Πηγαίνανε με τα χαρτιά τους και τα λεφτά.
1: Άμπραβ.
0: Να το γυρίσουμε στον ΠΑΟΚ.
2: Συμφωνώ.
0: Που έρθουμε καλύτερα.
2: Συμφωνώ. Αλλά.
1: Γιατί είναι βαρύ.
2: Κακές πολιτικές δημιούργησαν μεταναστευτικές ροές. Το ίδιο κάνουμε και ακολουθούμε και τώρα. Και πάμε να κάνουμε μπαλώματα. Με γκέτο. Τάζει η Γαλλία και τώρα να τα καλά τη. Να τα καλά που ζει.
1: Εμείς εδώ είμαστε γκέτο ούτως ή άλλως.
2: Πρέπει να παραδειγματίζεσαι και από τα καλά και από τα στραβά. Εδώ πέρα, χτες είχαμε αφήξεις.
1: Δεν μπορούμε να.
2: Είχαμε χιλιάδες αφήξεις πάλι, έβλεπα.
1: Σμαρό, δεν μπορούμε να παραδειγματιστούμε γιατί δεν είμαστε οικονομική δύναμη. Για τις που αναφέρεσαι. Στις τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία. Εμείς τι είμαστε, ρε εσύ. Περίπτερο.
2: Μα με ρώτησες για τους Γερμανούς.
1: Σου είπα, οι Γερμανοί λένε.
2: Όποτε τους σύμφερε και θέλανε φτηνά εργατικά χέρια. Καλά, λέγανε καλώ του.
1: Γιατί οι Άγγλοι τι κάνουν.
2: Για να δουλεύουν στις φάμπρικες και στα εργοστάσια.
1: Συγγνώμη, οι Γάλλοι τι κάνουν. Δεν έχουν σκοτώσει, δεν έχουν αλλοιώσει έθνη.
2: Συμφωνούμε.
1: Για να έχουν ωφέλη.
2: Συμφωνούμε ότι αυτό. Συμφωνούμε όμως ότι αυτό γύρισε μπούμεραν. Και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά. Πήγαμε εμείς κάτι γραφιάδες δικοί μας. Και υπογράφανε τα Δουβλίνα.
1: Εντάξει.
2: Και παίρναν τα πακέτα, μη στεναχωριέστε.
1: Οι κυβερνήσεις τα υπογράφουν.
2: Ας έρθουν σε εμάς.
0: Εγώ βλέπω πάντως από το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι αυτή τη στιγμή ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους ψηφοφόρους στηρίζει τα κόμματα της ριζοσπαστικής ή ακροδεξιάς, αν θέλετε, πτέρυγας. Τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, από ό,τι βλέπω τώρα, έτσι και πολύ γρήγορα, ο Εθνικός Συναγερμός, RN στη Γαλλία, η εναλλακτική, το AfD για τη Γερμανία. Διπλασίασαν τα ποσοστά τους τα τελευταία 5 χρόνια. Το κόμμα της ελευθερίας, το FPO, στην Αυστρία επίσης, όπως και τα αδέλφια της Ιταλίας, με πρωθυπουργό, ξέρετε ποια, κυβερνά. Την Τζόρτζια Μελόνι.
2: Τη Μελόνι, ναι.
0: Έτσι. Τι γίνεται εδώ. Το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή, που, εγώ που καταλαβαίνω, δεν είναι αυτό. Δεν είναι ότι αυτά τα τέσσερα κόμματα. Είναι ότι πιέζουν τα κόμματα της κεντροδεξιάς πτέρυγας να πάνε σε πιο ακροδεξιές πρακτικές, ας πούμε, και ιδέες.
2: Εγώ το
0: διότι
2: βλέπω
0: χάνουνε, διότι χάνουνε δυναμική από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους. Άρα αυτά τα τέσσερα κόμματα, και μάλιστα σε χώρες, είδατε, έτσι, μιλάμε για τη Γερμανία και την Ιταλία σίγουρα, δηλαδή για χώρες που διαμορφώνουν τις τάσεις πολιτικές στην Ευρώπη, έχουν διπλασιάσει τα ποσοστά τους και τη Γαλλία και στη Γαλλία.
2: Παιδιά, όταν υπάρχουν τόσο τεράστιες.
0: Και πιέζονται τα κόμματα του κέντρου, ναι, κέντρο-δεξιά, να πάνε σε άλλες κάποιες.
2: Και θα πάνε.
0: Και θα πάνε.
2: Θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, πάνε,
2: όταν υπάρχει τόσο τεράστια ανισορροπία και όταν έχει δημιουργηθεί αυτό που είπες εσύ, τον ακούμε στην Ευρώπη Μοχάμετ και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι, ναι. Όταν αναγκάζεται μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση να πει τέρμα η μαντήλα. Δηλαδή δεν θα το έλεγε μια κυβέρνηση, καμία σωστό, ευρωπαϊκή, σωστό, αν ήταν οι μαντήλες 20, 30, 40, 50. Μιλάμε ότι πάμε να. Είναι και μια ανέμακτη, που δεν είναι ανέμακτη ακριβώς, κατάκτηση,
0: ναι,
2: της Ευρώπης,
0: ναι,
2: χωρίς πόλεμο, ναι, εννοώ.
0: Και ένα από τα δύσκολα κομμάτια που μου περιγράφει εδώ μέσα είναι ότι πλέον αμφισβητούμε τους θεσμούς. Δηλαδή εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες βγαίνει μειούμενη η εμπιστοσύνη μας στις Βρυξέλλες. Και κατ' επέκταση και στις εθνικές κυβερνήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορέσαν να το διαχειριστούν.
2: Φυσικά. Ναι. Δηλαδή, μα φώναζε ο κόσμος όλος και αυτοί μας λέγανε μια χαρά είναι όλα. Ποια χαρά.
0: Αυτή.
2: Οι Βρυξέλλες, άντε να το βάλουμε έτσι.
0: Εγώ άλλους θυμήθηκα. Εγώ θυμάμαι την κυρία Χριστοδουλοπούλου
2: να λέει
0: μια χαρά, λιάζονται. Τον Άλεξη πρέπει να λέει: ας έρθουν οι άνθρωποι. Το φράχτη που έπεσε και ο Θεός έβαλε το χέρι του. Ναι, ρε παιδί, εγώ θυμάμαι πρόσωπα τώρα.
2: Τρώνε τα γεμιστά, δεν ξέρω.
0: Φάνε κανένα
1: γεμιστό. Η μακροημέρευσή του εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Το πόσο δοτική είναι όλες οι κυβερνήσεις. Δοτικές είναι. Βάζουν την υπογραφή του για να μείνουν στη θέση του. Αυτό το πράγμα γίνεται. Έχει εσύ κάποιο συμφέρον από αυτό σαν χώρα από αυτού.
2: Μηδέν.
1: Ο Γερμανός όμως, όταν δεχτόταν τα κύματα των μεταναστών, είχε κέρδος. Αυτό που είπες.
2: Ναι.
1: Δουλεύανε, κάναν παραγωγή, κάναν βιομηχανία. Εσύ δέχεσαι και τι κάνεις. Παραοικονομία, παραβιομηχανία και την πληρώνεις εσύ.
2: Και κοίταξε.
1: Γεννή δηλαδή την πληρώνεις.
0: 7,5 ώρα.
2: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να το πω γι' αυτό.
1: Κάτσε,
2: γιατί είπα κάτι και.
1: Σε έπιασε τώρα 7,5 ώρα.
0: Σε παρακαλώ, πώς είναι να το έχουμε μαθεύσει.
2: Ξέρετε πόσοι δουλεύουν σε δομές με παχουλούς μισθούς αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό μίλησα για παραοικονομία και κάποιοι δημιουργούν status quo. Όπως επίσης κάποιοι εργοδότες εδώ που λένε, δεν έρχονται, λέει, οι Έλληνες στα χωράφια. Δεν έρχονται οι Έλληνες στα χωράφια γιατί θες να τους πληρώσεις.
1: Με 20 ευρώ.
2: Με τα λεφτά που δίνεις.
1: Πάρε Πακιστανούς τώρα.
2: Στους Πακιστανούς.
0: Όχι Πακιστανούς, θα σας πω εγώ γιατί.
1: Ότι δεν είναι πίσω. Α, εσύ, ναι, πες.
0: Ναι, ναι. Φέτος κλαίνει οι Αλβανοί κυρίως και οι Ρωμά.
1: Χάσαν και αυτοί.
0: Θα σου πω, ναι, γιατί παραδοσιακά αυτοί έβγαιναν Χαλκιδικοί. Δεν είναι σπάθος και Μαγνησία και όπου είχε ελιές.
2: Μα...
0: έβγαιναν να μαζέψουν τις ελιές. Μπήκαν στην εξισωσία από φέτος οι Αφρικανοί, όχι οι Πακιστανοί.
2: Οι Αφρικανοί.
0: Οι Αφρικανοί. Μιλάμε για Σουδάν, μιλάμε για Νιγηρία, μιλάμε για Γκάνα, για Γκαμπόν.
2: Όπως και στον τουρισμό.
0: Οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά ακριβώς, ίσως και λίγο καλύτερα, από ό,τι μου λένε οι φίλοι μου, με τα μισά λεφτά.
2: Ναι.
0: Με τα μισά λεφτά.
2: Θες να σου πω τι γίνεται στις τουριστικές μας επιχειρήσεις.
0: Το 60 που πλήρωναν πέρυσι έγινε 30.
2: Μόνο που δεν φορολογούνται. Μόνο που δεν νοικιάζουν στην Ελλάδα.
0: Τα άλλα φορολογούνται, ναι.
2: Θέλω να πω ότι λένε γιατί δεν πάνε οι Έλληνες. Γιατί ο Έλληνας δεν μπορεί να βγει
0: και
2: για να ζει στην Ελλάδα.
0: Μου γράφει εδώ και εμείς ο Χριστάρας και 32. Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σας πω και επιστρέψουμε με κίνηση βεβαίως. Εδώ με τον Πασχάλη Καμόρα, τη Μαράγδα Μπασάκου, στο Τρεις Λαλούν και τον Κώστα Βαραγιάννη. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχθεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA EuroCup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τις Παρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελόνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Brise με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Hey, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου!
18: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και itsactionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Μετρόπολης τελένομαι.
22: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, για να πάμε και στο τελευταίο. Τουλάχιστον μέχρι να παραδώσουμε εδώ την κονσόλα στους κανονικούς, ας πούμε, ηχολήπτες. Να σας πω ότι πρώτα θα πάμε στη Φιμπραν και αμέσως μετά θα πάω ξεκίνηση, γιατί αν και η μέρα είναι δύσκολη, βλέπω ότι έχουν μια φυσιολογική κατάσταση. Αλλά μην σας ψήσω λίγο, γιατί αυτά αλλάζουν στο 5 λεπτό. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν βεβαίως. Και έρχεται με πυράντοχο πετροβάμβακα, με πλάκες αν θέλετε, BP Etix, με πυράντοχο πετροβάμβακα Φιμπραν Geo, στο σύστημα Serethen εξωτερικής θερμομόνωσης της Φιμπραν και διασφαλίζουν ως ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, καθώς λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Ο πυράντοχος πετροβάμβακας της Φιμπραν παρέχει άριστη χωπορόφηση και ηχομόνωση, υψηλή μηχανική αντοχή, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό, φυσικό, ανόργανο, ελαφρύ και ευχρηστό. Κίνηση φαίνεται στα φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή μπροστά από τα νοσοκομεία έχουμε μια κανονική ροή. Πρώτα προβλήματα με κατεύθυνση ανατολικά θα τα βρούμε στην έξοδο για Πεύκα και Νεάπολη. Το δεύτερο κομμάτι είναι πάνω από την Τριανδρία και αυτό μικρό όμως. Χειρότερα, λίγο χειρότερα είναι τα πράγματα προς δυτικά. Όπου από την Τριανδρία τουλάχιστον πατάμε και φρένα. Τώρα κλέβουμε εκεί πέρα στη γέφυρα λίγο, έτσι, στο παράδρομο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς δύο χρόνια κλέβουμε. Τρία, δεν μας έπιασε κανένας. Τώρα κλέβω κι εγώ.
1: Τι εννοείς?
0: Επειδή μου πριν πω, βλέπω. Άμα είναι κολλημένη η βασική ροή.
1: Ναι,
0: το βασικό κομμάτι. Αν είναι, πάω από δίπλα. Αφού πάνε όλοι.
1: Καλά κάνεις.
0: Καλά δεν κάνω.
1: Καλά κάνεις, τα κάνεις.
0: Μα στην αρχή έλεγα να κάνω τον τίμιο.
1: Ναι, αλλά.
0: Βλέπω, δεν υπάρχει χαΐρι.
1: Σε λένε και κορόιδο στην Ελλάδα.
0: Ναι, κορόιδο. Μπράβο, ρε Σμιτ. Έτσι αισθανόμουν κιόλα.
1: Μάνος, να ευχηθούμε, λέει, καλή επιτυχία στη νέα καριέρα της Κίμπερλι. Πόρτα στο μαγαζί που τραγουδάει ο Αργυρός.
0: Εντάξει.
1: Απεργία πείνας μας έχει ο άλλος. Κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι πανώ. Η αδικία δεν θα περάσει.
0: Δεν είναι και σύνηθες πάντως, έτσι, να παραιτείται πρέσβη.
2: Όχι να παραιτείται. Να την παραιτούν.
1: Έψαχνα και το σκεφτόμουν κι εγώ.
0: 52
1: χρόνια.
2: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Αλλά το ζητούμενο όμως είναι αν είναι αυτά τώρα ήταν μάλλον προφάση.
0: Έκανε καλή δουλειά, λέει ο Τραμπ. Να πούμε αυτά που είπε. Δεν μπορεί να ξέρουμε το παρασκήνιο, αλλά έκανε καλή δουλειά.
2: Ναι, αλλά
0: δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάζαμε, λέει.
2: Εσύ έβλεπες τελικά αν έκανε καλή δουλειά ή αυτά που διαβάζεις?
0: Εγώ έβλεπα ότι είχε μια φιλολογία.
2: Όχι εσύ, βρε.
0: Α, ο Τραμπ.
2: Σαν Τραμπ. Εσύ δηλαδή.
0: Τη δουλειά που την έστειλε, την έκανε. Για τον κάθετο άξονα, αυτά, τέτοια της περιοχής εδώ, ισορροπίες.
2: Τι έγραφαν, ας πούμε, το οποίο ήταν
0: εξωτερικό. Έλατε. Τι έγραφαν. Την παράδοση που τα διαβάζει αυτά τα γκόσυπ, τι γράφαν. Δηλαδή, επειδή πήγαινε στους γάμους και στα βαπτίσια, κυρία Κίμπερλι.
1: Κοίταξε, εγώ από μια πρέσβη δεν με ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνική τη ζωή και την είχαμε σε πρώτο πλάνο. Καθόλου, δεν με απασχολεί κόσμο.
0: Ούτε εμένα, καθόλου, καθόλου.
1: Έκανε κάτι, να ακούσω κάτι εκτός από το να μας λέει ότι καθίστε καλά, Έλληνες. Εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε. Αυτό, δηλαδή τραμπική.
0: Ναι.
1: Συμπεριφορά, αυτό. Δεν. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τα μαλλιά, με το βάψιμο, με τι φοράει. Τέλος πάντων, τώρα να δούμε τι θα μας φυτέψουνε. Πάλι.
0: Ροκάλι να φέρουν.
1: Τον Μπαράκ.
2: Έφεραν τον Χακ, Τζον Χακ, κάπως έτσι λέγεται.
1: Από την Κίμπερλι στον Τον Μπαράκ, διαβάζω εγώ εδώ τώρα.
2: Τον Μπαράκ αυτός. Πού είναι το γράφει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα στον Ιάκωβο. Ο οποίος λέει ότι τώρα που θα γίνει στραβή με τον Ηρακλή, όλοι είναι σίγουροι. Ο Παναγιώτης καταρχάς μου γράφει ότι το έστειλε το μήνυμα από εκεί και περιμένει να το διαβάσει.
2: Σε παρακαλώ, κράτα τα αυτά όλα
0: τα κρατάω,
2: μηνύματα.
0: Ναι, ναι.
2: Κάνε έναν κόπο, δηλαδή κάντε
0: αγκόπο. Και λέει Μαράγκα, θα το διαβάσει το μήνυμά μου, λέει το έστειλε και από εκεί. Τι γίνεται?
1: Γιατί ασχοληθήκαμε με μηνύματα.
0: Καλά, δεν βλέπω τα μηνύματα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, έχετε πρόβλημα, θέλετε να μαλώνετε χωρίς λόγο?
0: Γιατί, παιδί μου, δεν μαλώνει κανένα.
1: Ασχοληθήκαμε με μηνύματα, είπα εγώ ότι δεν θα διαβάσω τα μηνύματα. Πότε το κάνω?
2: Όχι, παιδί μου, είπα εγώ να στείλει το μήνυμα. Να το διαβάσει και εσύ από εδώ πέρα και να.
1: Δε τον άλλον τώρα. Yeah. Περίμενα, θα διαβάσω του πάνω γιατί το βρήκα, αφού θέλετε να το διαβάσω. Καλημέρα, να πούμε ότι θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Ή θα μας πει ο Καμόρα ότι έχουμε λίγο κόσμο στο Καφταζόγλιο.
0: Μου γράφει και ένας άλλος.
1: Μεγάλη υπεροψία.
2: Αυτός είναι όρθιος ύπνος.
0: Σου απαντάει και ένας άλλος και λέει Πασχάλη το εξής. Καλημέρα, λέει. Πες τον αυτά. Πες του, λέει, τον Πασχάλη που θα πει για το λαό του Άρη ότι έχει 2.000 κόσμο. Ότι πέρυσι κάναμε sold out με τους Βόλους και τους Πανατολικούς.
2: Κάνανε
0: sold out. Με τον Βόλο είχαμε
2: 20. Στο PlayStation.
0: Όχι, όχι, στο Βικελίδης. Στο Βικελίδης, φίλε.
2: Έχει 20.000 κόσμο.
0: 22.
2: 22 με
0: τον Βόλο. Πέρυσι, ναι.
1: Διαρκές δεν είναι.
0: Εντάξει, να ενημερωθείς λίγο καλύτερα.
2: Με τον Βόλο.
0: Μιλάνε, λέει, οι πανηγυρτζίδες.
2: Περίμενε, ρε, με τον Βόλο.
0: Με τον Βόλο, εντός, ναι. Που έγιναν οι καλύτεροι, και μάλιστα χάσαμε 0-2 νομίζω. Έγιναν η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας με 2 πρωταθλήματα και δεν πάνε στο γήπεδο, λέει, επειδή βγήκαν τρίτη.
2: Έχουμε απαιτήσει από την ομάδα μας, ρε φίλε.
1: Μην ασχολείστε, ρε.
2: Δεν είμαστε στη ΦΑΠΑ, εμείς, ρε.
0: Γυρνάνε, λέει, τα μπιφτέκια 3 φορές το χρόνο.
1: Δεν μπορείτε να ασχοληθείτε.
2: Άμα είναι καλό το μπιφτέκι.
1: Δεν μπορείτε. Νίκος, καλημέρα. Ο Βαραγιάννης νομίζει ότι είναι 10 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Πείτε του την αλήθεια.
0: Εμείς. Όχι, 2 είμαστε.
2: Είναι.
0: Σε τρεις αγωνιστικές όμως, σε τρεις αγωνιστικές, ποιος είναι ο Βαγγέλης, ο κύριος. Βαγγέλη, σε τρεις αγωνιστικές από τώρα μην χάσεις λίγο την εκπομπή. Διότι θα μιλάμε για ομάδες οι οποίες η μία θα έχει 87 εκατομμύρια budget και η άλλη 40 και θα είναι ανάποδα στις βαθμολογίες.
1: Α, καλά. Αλέξης, καλημέρα στο πάνελ. Με παρακαλάει να το διαβάσω το μήνυμα, θα το διαβάσω.
0: Καλά, εννοείται, παιδί μου. Άμα δεν βρίζουνε. Όταν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Και με προτεραιότητα στα δύσκολα.
1: Σμαράγδα, σε παρακαλώ, διάβασε το μήνυμα. Δεν είναι καλή εικόνα για τους ακροατές η καθημερινή διαμάχη πέρα από τη σύντριγγα μεταξύ Βαραγιάννη και Καμόρα. Ακούσε, πρέπει να αφήνει ο ένας τον άλλο να εκφράζει τη γνώμη του και να κρίνουμε εμείς οι ακροατές ποια άποψη θα υιοθετήσουμε.
0: Συμφωνώ.
1: Αλέξης από τα διαβατά το μήνυμα.
0: Συμφωνώ με τον Αλέξη.
2: Εγώ δεν συμφωνώ με τον Αλέξη και θα το πω το εξής. Ναι, θα το πω το εξής. Να κρίνει τι. Συμμετέχει στη συζήτηση, όχι.
0: Ακούει, φίλε.
2: Η διαφωνία, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, η διαφωνία η οποία υπάρχει δεν στοιχειοθετείται. Αν δεν στοιχειοθετείται, ο ένας είναι. Θα το κρίνει αυτό ο κόσμος, ναι, σωστά. Ο ένας κάνει φανταστικό σενάριο και ο άλλος είναι στο πραγματικό σενάριο.
0: Ναι, αλλά να μιλάνε, να ακούγονται.
2: Να ακούγονται, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, να ακούγονται.
0: Δηλαδή, όπως αφήνω τώρα να μιλάς. Να σε αφήνω να μιλάς.
2: Εσύ δεν κάνεις το ίδιο. Άστο τώρα.

0: για πες.
1: Είπαμε, η διαφωνία μας είναι ότι εσύ λες ότι είναι καλή διοίκηση ή στα χάριστη και αυτά έλεγες.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά αυτά τα κίτρινα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα
0: ναι, το ξαναλέω.
1: Κίτρινα. Ωραία. Και εγώ λέω ότι η σημερινή διοίκηση, αυτή που είναι σήμερα, δεν ξέρω από ποιον στοιχειοθετείται. Εγώ βλέπω μόνο Σαββίδη, δεν βλέπω όλους τους άλλους. Γιατί όλοι θα γράψουν για την Κονζάρεβα, για τον. Ναι. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ο Σαββίδης πληρώνει, ναι, άρα αυτός παίρνει την απόφαση. Έχει κάνει κακή διοίκηση στο θέμα, λύση. Αυτή είναι η ένσταση μου.
0: Άρα λες ότι μια καλή διοίκηση, σε γενικές γραμμές, η διοίκηση Σαββίδη.
1: Αν η διοίκηση είναι αυτή που πληρώνει καλή.
0: Ναι.
1: Είναι καλή.
0: Καλά, εγώ σ' άκουσα.
1: Εγώ είμαι επί των αποφάσεων.
0: Να ολοκληρώσω κι εγώ.
1: Να πεις.
0: Άρα λες ότι μια καλή διοίκηση, ίσως η καλύτερη όλων των εποχών στον ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε τα αποτελέσματα, έκανε μια λάθος επιλογή με το λύση.
1: Αυτό δεν είπαμε.
0: Αυτό είπες.
1: Αυτό είπαμε.
2: Τελειώσαμε.
0: Σηκώνω τα χέρια, παιδιά.
2: Τη διοίκηση.
1: Γιατί τι άλλο είπαμε. Μισό
0: λεπτό.
1: Σηκώνει τα χέρια. Λοιπόν, βλέπει λοιπόν ότι κάνει ένα υστερόβουλο σχόλιο. Στο οποίο όμως δεν απαντάς. Σε ρωτάω, τι είπα εγώ, για πες. Ότι είναι κακή διοίκηση.
0: Ό,τι είπες τώρα.
1: Περίμενε, ρε παιδί. Είπα ότι είναι κακή διοίκηση.
0: Βέβαια.
1: Στην παρούσα φάση είναι κακή διοίκηση. Όταν κάνει μια τέτοια επιλογή μετά τον Λουτσέσκου. Όχι, δεν συμφωνούμε. Εσύ δεν είπες ότι. Εσύ είπες ότι είναι πάρα πολύ καλή διοίκηση.
0: Είπα ότι είναι η καλύτερη διοίκηση του ΠΑΟΚ.
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Εμένα, έκανε...
1: Εγώ βλέπω ότι η διοίκηση κάνει ένα λάθος χοντρό.
0: Η καλή
1: είναι
0: διοίκηση,
1: χοντρό,
0: ναι,
1: το. Είναι καλή διοίκηση.
0: Α, μπράβο, συμφωνούμε.
1: Μπορεί να είναι και άριστη.
0: Α, συμφωνούμε.
1: Μπορεί να είναι και άριστη για αυτά που έχει κάνει. Για αυτό το συγκεκριμένο.
0: Παρεξήγησα.
1: Δεν έχει κάνει.
0: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε ότι γενικώ η διοίκηση είναι κακή, ρε φίλε. Γενικώ. Όχι, δεν είναι
1: κακή. Πώ θα είναι, ρε φίλε.
0: Α, μπράβο, εντάξει τώρα μιλάμε.
1: Όσο μιλάω για την παρούσα φάση από 25 και μετά. Δείχνει, δείχνει από το 25 και μετά από την έλευση Μιστακίδη να τρικλίζει στις αποφάσεις, ναι, της,
0: συμφωνώ,
1: και σε όλες τις επικοινωνιακές της μάχες.
0: Η καλή διοίκηση, ναι.
2: Οι επικοινωνιακές μάχες είναι όλες χαμένες. Πώς Πασχάλης, είναι? Καλημέρα σας. Βαραγιάννης Καμόρα μιλούν σαν μικρά παιδιά. Ο ένας ΠΑΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος Άρης Νέα Δημοκρατία. Εγώ Πασχάλης είμαι, ΠΑΟΚ Νέα Δημοκρατία. Ποιο να υποστηρίξω? Ρούχα μαζί που πλήθηκαν.
1: Μπράβο.
2: Τι χρειάζεται καταρχάς να παίρνετε στρατόπεδα, να υποστηρίζετε? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καλημέρα. Είπαμε να χαρούμε διπλά με την ήττα του Ολυμπιακού μετά την άνετη πέμπτη νίκη του Εφτάστερου, αλλά το γύρισαν το παιχνίδι και πήραν την νίκη στην παράταση. Τέλος, ο Μπαρτζόκας το ότι αποβλήθηκε φυσικά και είναι είδηση, γιατί έχει ασυλία στην Ευρώπη. Είναι η άποψη του Χρήστου, του φίλου μας του Παναθηναϊκού.
0: Ασυλία.
2: Έχει ασυλία.
1: Εντάξει, βοηθήσαν, το βοηθάνε.
0: Ή έχει. Πώς έχει, εγώ αποβλήθηκε.
2: Γι' αυτό λέει, Βαρτσόκα. Είναι είδηση ότι αποβλήθηκε.
1: Καλά, εντάξει.
2: Γιατί ως συνήθως τη γλιτώνει.
0: Μάλιστα.
2: Πάνω και στη Γερμανία αυτοί που έχουν ζήσει ξέρουν ότι οι Γερμανοί κράζουν, γιατί παίρνουν μετανάστες επιδόματα και αυτοί όχι, στο άλλο θέμα. Αναστάσιος, καλημέρα σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και παρακαλώ να το διαβάσετε. Είμαστε πελάτες του σταθμού και θέλουμε να μας σέβεστε. Καταρχάς, έχει μαλλιάσει η γλώσσα ολονών μας να σας λέμε ότι το επαγγελματικό αυτό το ΜΕΤΑ έχει κάνει κάτι της, ίσως όταν δεν είστε απρεπείς, ίσως επειδή είστε εκτός θέματος. Γιατί λέει, όταν κάποια μηνύματα δεν είναι στο θέμα, τα διαγράφει από μόνο του. Δεν κάνουμε τίποτα. Παλεύω να επανεμφανίζω τα μηνύματά σας για να μπορούμε να σας διαβάσουμε. Όλα τα άλλα τα ακούω βερεσέ, σας το έχουμε πει 100.000 φορές. Ειλικρινά δηλαδή. Όταν έχεις, λέει, να πάρεις τίτλο 57 χρόνια, βγάζεις κόμπλεξ, λέει. Αυτό το λέει σε καμία έρευνα, λέει ο Θωμάς.
1: Α, περίμενε, πριν ταξιλόγει, λέει.
0: Για μένα, λέει.
1: Κάτσε, όχι, άστε.
0: Όχι, να το απαντήσω, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε, δεν απαντήσεις.
0: Γιατί να μην απαντήσω.
1: Γιατί να απαντήσω.
0: Απαντήσω εγώ.
1: Όχι, να μην απαντήσεις. Όχι, να δεις, είπα να απαντήσω εγώ. Να μην απαντήσει.
0: Όχι, θα απαντήσω, ρε παιδί μου.
2: Θα απαντήσει κανεί.
1: Μα δεν απαντήσει. Τι ρώτησε, ρώτησε κάτι.
0: Θα το απαντήσω, φίλε.
1: Περίμενε, τι ρώτησε. Άμα δεν ρώτησε, πρέπει να απαντήσει.
2: Δήλωσε.
0: Κάτσε γιατί. Για μένα.
1: Περίμενε, πριν πάμε.
0: Για μένα, θα το απαντήσω.
1: Τι είπαν αυτά τα
0: χρόνια. Φίλε, σε αυτά τα 57 χρόνια.
1: 22.000 κόσμο. Κάτσε, περίμενε, α τα χρόνια τώρα. Δεν περίμενε τώρα. 22.000 εισιτήρια είχαν αυτοί.
0: Όχι εισιτήρια, κόσμο.
1: Όλο το χρόνο.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, όλο το χρόνο.
0: Φίλε, άκου να σε απαντήσω και σε ένα
1: κομμάτι. 12.000 εισιτήρια. Περίμενε, ρε φίλε.
0: Μα μου πήρες τον λόγο, μου αφαίρεσε τον λόγο.
1: Θα τον πάρεις.
0: Τον
1: λόγο.
0: Τον πάρεις εσύ.
2: Άνθρωποι, άνθρωποι.
1: 12.000 εισιτήρια κάνανε λέει sold out. Μίλανε σε παράγκτα.
2: Εγώ δεν μιλάω σε αυτά.
1: Γιατί δεν μιλάς?
2: Γιατί
1: 12.000 κάνουν sold out αυτοί στο Χαριλάου.
0: Είχαμε και 8.000 διαρκείες. Δεν με φίλε, άκου να σε πω τώρα, πώς τον είπαμε τον άνθρωπο.
1: 2, 7 και 9.
0: Θωμά, άκου να δεις. Σε αυτά τα 57 χρόνια, η διαφορά μας η μεγάλη, ποια είναι τώρα, η τεράστια. Εγώ πήγα 23 φορές, 23 φορές με τα αδέρφια μου τους Αριανούς στο Λευκό Πύργο. Και δεν πήγαμε για καφέ, πήγαμε για να πανηγυρίσουμε ένα τίτλο. Σε αντίθεση, εσύ πήγες μόλις 6.
2: Η διαφορά είναι ότι δεν ήσουν στην κατηγορία καταρχάς για πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Έτσι, για να μπορούμε 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Εγώ πήγα 22 φορές.

0: φορές στον ελληνικό πύργο.
1: Δεν γιατί
0: όταν
1: αφήνω...
0: θα πάτε 22 φορές, θα συμπληρώσετε σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο 22 τίτλους, θα μας πάρετε τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σε ακυρώσω τώρα.
0: Τι να ακυρώσω.
1: Σε αφήσω λίγο έτσι να χαρείς.
0: Τι μπορείς.
1: Γιατί πρέπει να μαζέψουμε τις τελευταίες δεκαετίες τους τίτλους.
0: Αλλά με νοιάζει.
1: Σε όλα τα αθλήματά μας.
0: Γενικός αίρισμα.
1: Και να δούμε ποιος πανηγυρίζει και ποιος δεν πανηγυρίζει. Γιατί είσαι ανύπαρκτος και μας πουλάς 10.000 εισιτήρια για sold
0: out.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
0: Εμείς δεν είμαστε.
1: Σας παρακαλώ στην τάξη. Σας παρακαλώ.
0: Να μιλήσω όμως. Εμείς είμαστε γενικός αίρισμα.
1: Μίλησες.
0: Δεν είμαστε μόνο.
1: Γενικός πάω και είμαστε
0: τελευταία.
1: Εμείς
0: που γίνατε εσείς από το 13 και μετά.
1: Όχι, φίλε. Τα τελευταία 10 χρόνια σου λέω εγώ. Εσύ καλά σε λέει ο άνθρωπος. Στα τελευταία, άστα ξέρει ο κόσμος. Ο δικός σας ο κόσμος. 57 χρόνια σου λέει ο άνθρωπος. Εγώ δεν σας βάζω 57.
0: Έχουμε Άρης όμως.
1: Καλά κάνεις, δεν σου το κονέρι.
0: Πήγα 22 φορές.
1: Τα τελευταία 10 να βάλουμε. Γιατί να πάμε 57 να σε εκθέσω. Σε λέω τα τελευταία 10. Σε ακούω.
0: Τα τελευταία 10.
1: Σε ακούω πόσες φορές πήγες στο Λευκό Πύργο για καντίνα. Για Λουκάνικο πήγες.
2: 20.
1: Βόλτα,
0: επικαλούμε τη σιωπή.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια δεν πήγε καν.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα τη σιωπή.
1: Άννα σε χαρώ.
0: Να αναφέρει ο Μάικ ότι η δημοτική αστυνομία σε όλη την Ελλάδα θα έχει πλέον χειροπέδες και κλοπ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο
0: προπονητή.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Γιούργεν.
0: Γιούργεν Κλοπ.
1: Η
0: δημοτική αστυνομία πλέον στην Ελλάδα, με πολύ σωστή απόφαση τη κυβέρνηση, θα φέρει και χειροπέδες και γκλοπ πτυσσόμενο για αυτούς που δεν κάθονται φρόνημα.
2: Και πώς θα τους βάζει τις χειροπέδες.
0: Και ειδικό, και ειδικά γυλαίκα.
1: Όπως είναι στην αστυνομία.
0: Και καινούργια ειδικά γυλαίκα.
2: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά.
0: Μπράβο στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2: Μισό λεπτό.
0: Το παρακαλώ.
2: Και θα τους κυνηγάει ο δημοτικός αστυνομικός με τα γκλοπ.
0: Θα σε κύνηγα. Θα σε κυνηγάει.
2: Θα κλάψω κάθε επικραμμένο.
1: Καταρχήν.
2: Έχεις δει τους δημοτικούς αστυνομικούς.
1: Εντάξει, δεν σου είπα, ειδικά γυλαίκα θα υποτίθεται ότι θα εξοπλιστούν.
2: Θα αφήσουν τις πινακίδες και θα κυνηγάνε τον Κοσμάκη με τα κλόπ. Καλό, μου άρεσε αυτό.
0: Πασχάρι λέει δηλαδή ο Άρης έχει κακή διοίκηση. Αν πάρει κύπελο θα είναι μισοκαλή.
2: Έχει ένα.
1: Θα τη το δώσω.
0: Μα μπέρδεψε όλου.
1: Όχι, φίλε, δεν σε μπορεί.
2: Μια χαρά τα είπα, Πασχάλη. Εσεί θέλετε και τα μπερδεύετε και τα κάνετε σύνθετα.
1: Δεν του βολεύω.
2: Γιατί έτσι κάνουν συζήτηση. Με ίντριγκα. Αλλά θέλω να πω ένα μήνυμα του Πάνου. Νομίζω ήταν. Συγγνώμη, παιδιά, το έχασα.
0: Δεν το διαβάζω.
2: Για τον Μηταράκη.
1: Α, πιο πάνω.
2: Ο οποίο πέρυσι πήγε. Ναι. Πέρυσι.
1: Για τυχείο που έλεγε.
2: Έλεγε για τυχείο το καινούριο αεροδρόμιο που παραδόθηκε το κτίριο.
1: Α, που πλημμύρισαν τα πάντα.
2: Και θες, παιδιά.
1: Το είδες.
2: Πλημμύρισαν τα πάντα.
1: Κώστα, το είδες.
0: Όχι.
1: Με ομπρέλα μέσα ο άλλος κάνει τέτοιος. Πεκάζ.
2: Συγχαρητήρια και μπράβο και αυτά και παραδίδεται ολοκληρωμένο το κτίριο των αφήξεων.
0: Το ρήμαξαν σε ένα χρόνο.
2: Υπάρχει ομιλία του.
0: Τους το δώσαμε τέλειο και το ρήμαξαν.
2: Α, αυτά είναι
1: κλειστά. Αλίτες, κοίτες, εκοφίτες.
0: Τι γενικώς λέει.
1: Κομμουνιστές.
2: Δες τώρα ο άλλος. Γιατί σβήνεται, λέει, τα μηνύματα.
1: Δεν ξέρει, ρε φίλε.
2: Δεν μπορώ να του
1: να σα πω κάτι. Εγώ δεν θα τον διάβαζα καν. Να μάθουν να είναι.
2: Παρασύρει και άλλους.
1: Σόφρονες την ώρα που κάνετε δημόσιες τοποθετήσεις.
0: Δεν μας φτάνει η ώρα, παιδιά.
1: Εντάξει. Όχι, δεν είναι θέμα ώρας τώρα. Εδώ πέρα, δηλαδή, όταν κάνεις τέτοιου είδους προσεγγίσεις και μιλάς τόσο απαξιωτικά για ένα site το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να γράψεις, να είσαι, ρε φίλε, και εσύ εντάξει, ρε παιδί μου, απέναντι στο site. Το οποιοδήποτε, δηλαδή, την επόμενη σελίδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να γράφεις ό,τι γουστάρεις εσύ και να έχεις και την απέτηση να σε διαβάσουν εκεί.
2: Αυτό ακριβώς. Καλημέρα στον Μάνο.
0: Καλημέρα στον Ανδρέα.
2: Γιατί ο Μάνος το έστειλε το μήνυμα για τον Μηταράκη, το βρήκα. Παραδίδεται σήμερα στο λαό της Χίου το νέο κτίριο του αεροδρομίου.
1: Έτσι, τον είπαν έτσι.
2: Συζητάμε εδώ και δεκαετίες.
1: Μηταράκης και αυτός φτώχεια καταραμένη, ένας και ένας.
2: Ο Κωστής έβαλε όντως το σύστημα που είναι πάνω από την Ελλάδα. Το είδα.
1: Άντε,
2: τώρα.
1: Επιτέλους.
2: Δεν το έβλεπα τόση ώρα.
1: Καλά, άρεσε,
2: γι' αυτό το είπα. Έτσι απλά μια καλημέρα και από εμένα, υγεία και αγάπη να έχετε, λέει ο Σάβας.
1: Σάβα.
2: Πού είναι αυτό το ωραίο
1: καφέ
2: του Βαλεντίνου.
0: Ναι, αλλά εδώ διαβάζω και μου στέλνουν αντίπλα. Ο Νότης Μηταράκης λέει χθες, είπε, είναι απαράδεκτη η πλημμύρα, πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες για το θέμα αυτό, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
1: Έκανε ίδιο πράγμα.
0: Χθες. Σας πρόλαβε και εσάς και τον φίλο σας.
2: Υπεύθυνο θα βρει. Για να αποδώσει ευθύνες.
1: Γιατί δεν παίρνει τον εργολάβο που το έδωσε το έργο.
0: Φραπόρτε το έχει πάρει.
1: Γιατί δεν το δίνει η ώρα. Τον εργολάβο του, ρε, που έδωσε το έργο. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο
0: κατευθείαν. Σε ρωτάω, ρε, η
1: Φραπόρτα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει η Φραπόρτα.
2: Αποδίδουμε ευθύνες παντού. Εγώ υπεύθυνο πάντως δεν βλέπω να παίρνει αυτές τις ευθύνες.
0: Αν δεν το έχει η Φραπόρ.
2: Ποιο το έχει.
0: Εμείς.
2: Α, κάνει μάνα.
0: Μάλλον γι' αυτό πλημμύρισε.
2: Εμείς, ποιοι εμείς.
0: Εμείς, το ελληνικό.
2: Έχουμε εμείς κρατικό.
0: Εσύ και εγώ όχι, αλλά το ελληνικό.
2: Οργανισμό.
0: Το κράτος
2: που αναλαμβάνει έργα.
0: Το ελληνικό κράτος, βέβαια.
2: Ποιο.
0: Πολιτική αεροπορία, δεν είναι εκεί.
1: Ναι, όχι, πολιτική αεροπορία. Ποιο ήταν ο εργολάβος.
2: Άλλο λέω, ρε παιδί μου. Κώστα, μην λες ότι να είναι. Τώρα ένα εργολάβος θα είναι από πίσω. Δεν είναι
0: η Φραπόρτ.
1: Καλά, δεν είναι, δεν πάει. Ποιο είναι όμω ο εργολάβο
0: αυτό. Θα το βρούμε, ρε παιδί μου.
1: Α, μπράβο, αυτό
0: το. Αλλά να μπορούσε να το δώσουμε και αυτό. Ρωτάω.
1: Τι να δώσουμε.
0: Ε, Σμαράγδα, σένα ρωτάω.
2: Τι παιδί.
0: Κοιτά το ρολόι.
2: Δεν κοιτάω το ρολόι.
0: Ρωτάω.
2: Κοιτάω να διαβάσω το μηνύμα.
0: Ένα αεροδρόμιο το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω δεν ξέρω τώρα. Είναι και βουλευτή Χίου. Ο Νότης, δεν το ήξερα. Λοιπόν, μήπως αυτό το αεροδρόμιο το φτιάξαμε πέρυσι και με τον εργολάβο, με τις ελληνικές αρχές κτλ. Πλημμύρισε. Μήπως θα το δώσουμε στη Φαραπόρτ και αυτό, αυτό λέω. Το ρωτάω.
2: Καλά, αντί να σχολιάσεις ότι πάει ο άλλος και κάνει εγκαίνια.
0: Έσχος, το είπα.
2: Χωρίς να ξέρει τι του γίνεται.
0: Είπα έσχος. Το σχολίασα. Πάμε παρακάτω την κουβέντα.
2: Όχι, τον είπες και μπράβο που μας πρόλαβε.
0: Α, σας πρόλαβε, ναι.
2: Ναι, okay.
0: Αλήθεια αυτό. Αλλά μήπως θα το δώσουμε και αυτό.
2: Τι να σου πω, ρε Κώστα, πραγματικά.
0: Θα ήθελα μια απάντηση.
2: Α, δώσουμε και άλλα λεφτά για κάτι που το παραδώσαμε μετά από δεκαετίες πέρυσι.
0: Δίνουμε λεφτά στη Φραπόρτ.
2: Γιατί η τζάμπα, για την ψυχή της μάνας, θα το φτιάξει.
0: Ναι, για να δουλεύουν, για να παίρνουμε τα έσοδα από τους τουρίστες που έχουν τριπλασιαστεί από τότε που μπήκε η Φραπόρτ, ας πούμε, στα 14 περιφερειακά. Ναι. Τριπλασιάστηκαν, Σμαράγδα, οι τουρίστες.
2: Ναι,
0: ναι. Ναι.
2: Για, επειδή μπήκε η Φραπόρτ.
0: Όχι, γιατί λες.
1: Φράγκο δεν βγάζει.
0: Ναι, φράγκο δεν βγάζει. Τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό, κύριε Καμόρα, ανέβηκαν 40%.
1: Όταν τελειώσεις, πες μου, ναι, όταν τελειώσεις, απαντήσεις.
0: Τελειώσες.
2: Τα έξοδα από τον υπερτουρισμό, τα κιλά του νερού που δεν φτάνουν, οι υποδομές μας που βουλιάζουν, ο κόσμος, ο τοπικός που κράζει, τα κρουαζιερόπλια που έρχονται ανεξέλεγκτα.
1: Τα έσοδα του κράτους ανέβηκαν, αλλά τα έσοδα τα δικά σου μειώθηκαν.
2: Τέλεια.
1: Όποιος το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα,
0: πόσο
1: μπορεί. Σωστά τα λέει ο Κώστας αυτά
0: τα
1: πράγματα.
0: Δικά σου,
1: σε εμάς δεν έρχεται τίποτα. Αν έχω εγώ όφελος να υποστηρίξω και το αφήγημα
2: κτλ.
1: Όχι, πάμε. Πες μας η Φραπόρτ. Φραπάρτ, Φραπόρτ. Όπως θες, πες την.
0: Εγώ να πω που βρήκε.
1: Πες μου, σε παρακαλώ. Όχι, επειδή γνωρίζεις. Εγώ δεν γνωρίζω. Πού βρήκε τα λεφτά για να κάνει αυτά τα αεροδρόμια. Από πού δανειοδοτήθηκε.
0: Δεν δανειοδοτήθηκε.
1: Πάνε σε διάλειμμα αύριο να
2: πει.
1: Πρόσεξε.
0: Πέτα, κύριε.
1: Σε μόνο χρόνο.
0: Σου πια και πέτα τώρα στη Μελάνη και φύγε. Γιατί εγώ θα σου απαντούσα ότι να δει τους ισολογισμούς της Φραπόρτ από το 1999 και μετά.
1: Από πού δανειοδοτήθηκε η Φραπόρτ στην Ελλάδα για να κάνει τα αεροδρόμια της. Απάντηση στον κόσμο.
2: Πασχάλη, μια και μιλάμε για τουρισμό. Εκτός από ήλιο και θάλασσα, τι άλλο πουλάμε στους τουρίστες? Μεσογειακή διατροφή.
1: Φούμαρα.
2: Ψάρια ελληνικά, κρέατα ελληνικά, ντομάτες, αγκούρια κτλ.
1: Και ελληνικό παπατζιλίκι.
2: Και τι κάνουμε στην πρωτογενή μας τομέα για τον τουρισμό μας? Τίποτα.
1: Αυτό και ένα είναι.
0: Τι ωραία τα λένε τα παιδιά. Θα τους ακούσω και την επόμενη ώρα.

0: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
11: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
12: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
13: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
18: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
20: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
21: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
20: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
21: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
20: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
22: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
23: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
24: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
23: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
25: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
23: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
26: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
27: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
28: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
29: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
32: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
33: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
34: Ιζωμάτ Premium.
33: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
34: Ιζωμάτ Premium.
33: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
34: Ιζωμάτ Premium.
33: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
35: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
36: Και από κρωματάκι.
35: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
37: Μετρόπολης τελερώνε.
38: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
39: Love is psychedelic.

0: Βάμος, βάμος, βάμος.
1: Τον υπηαγωγείο του Μετρόπολης, παιδιά, το λέω πολύ συχνά. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσετε τι γίνεται στα παρασκήνια με τους άντρες. Μωρά, παιδιά, πότε μεγαλώνετε?
0: Καλά, εσύ γιατί βγαίνει διάρκεια απ' έξω με την ουρά σου?
1: Εγώ κάθομαι και αγοράζω. Και
0: πριν 5 λεπτά ξεκινήσουμε το Μάρο να τα συζητάμε. Και εγώ αγόραζα εσένα με τον Πασχάλη.
1: Βρε, πήγα να πω μια ιστορία που δεν αφήνεται άνθρωπο. Πετάγεστε, ήμουνα και εγώ εκεί, κύριε. Ήμουνα και εγώ εκεί, κύριε.
0: Ιστορία.
1: Στο τέλος. Θα μας πείτε, θα πω ας πούμε, για καμιά γέννα και θα μου πει, θα σε πω εγώ πώς γέννησες.
0: Α, δεν ξέρω, δεν λέω.
1: Είστε φοβεροί. Αλλά... πήγα να τους πω για το Άγκιστρο. Είπαν τις ιστορίες του Λευτέρη από το 83 και το 88. Αυτοί πήγαν πρώτοι, εννοείται. Τι να κάνω, δεν είχαμε γεννηθεί εμείς, Λευτεράκο μου. Είναι και αυτό. Καλά τα λες. Καλωσορίζω, όπως καταλάβατε, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο μεγάλο γκρουπ.
0: Εγώ θέλω να στείλω τις χαιρετισμούς μου στο Σπύρο.
1: Α, για πες.
0: Στο Λαυτσόγλου.
1: Ναι.
0: Έπιπλα βλέπω εδώ, κουζίνες κτλ. Λοιπόν, ο Σπύρος μας έστειλε χθες και εμένα και τον Νίκο. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε εμάς τους δύο τώρα. Εμένα και τον Κουλιανό.
1: Δεν θέλω να σου πω.
0: Α, ναι, γι' αυτό.
1: Όχι, επειδή σας αγαπάει, μωρέ.
0: Α, σίγουρα. Μας έστειλε αυτό το. Πώς λέγεται, σαράκι, πώς λέγεται αυτό? Πώς λέγεται αυτό που φοράνε οι. Έλα ρε Πασχάλη.
1: Οι
0: Άραβες.
2: Σαρίκι, σαρίκι, το σαρίκι.
0: Σαρίκι λέγεται.
1: Σαρίκι είναι όμως.
2: Αυτό που σε έφεραν χθες.
0: Ναι, εμένα μου στείλει κυτρινό μαύρο, στον Νίκο ασπρόμαυρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο. Πραγματικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και πού τα βρήκε να μας πει. Και πού τα βρήκε
0: σαν
1: να μας
0: τάπληξη, μου φαίνεται.
1: Μόνο του, σταυρουλά.
2: Ναι, πώς κάνουν στο Αγιώρο.
0: Μπορείτε να ψυχνείτε τα φώτα.
1: Φωτά!
2: Θα μιλήσει.
1: Αλλά φωτά!
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα με κλειστά τα φώτα ντρέπεστε. Γιατί
2: καταρχήν, όχι, όχι. Καταρχήν.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Να καλημερίσω. Ναι. Έτσι, να καλημερίσω τον κορυφαίο.
0: Ναι.
2: Το μοναδικό.
0: Ναι.
2: Και κορυφαίο ηχολήπτη αυτή τη στιγμή στο σταθμό.
1: Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
2: Λευτέρης Μανιάς Χατζηπαντελίδης κατά κόσμο.
0: Τι ομάδα είναι, ξέρετε τι ομάδα είναι.
2: Γίνε Άρης να κουστάρεις. Είναι από τους καλούς Αριανούς.
1: Ακούστε,
2: όχι σαν και
1: άμεση απάντηση από τη γραμματεία. Καλημερίζουμε Λίλα Γκουλιόνι. Η αδερφή του τα έφτιαξε, λέει.
0: Μπράβο.
2: Τι λες.
0: Η αδερφή του Σπύρου, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
2: Συγχαρητήρια για την επιλογή σας.
0: Λοιπόν, τώρα για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή ακόμα και κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Όπως ακούς να λέμε συχνά, καθώς μπαίνετε πλέον στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκετε εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, σύνδρευσης, ακόμη και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεστε. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση, αλλά και προσωποποιημένες λίστες για καλύτερη οργάνωση. Επιπλέον, να θυμόμαστε ότι η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού.
1: Να το μήνυμα του Βαλεντίνου που έψαχνα πριν το επανεμφάνισα.
2: Άντε, επιτέλους.
1: Ναι. Καλημέρα, λέει. Δυστυχώς εγώ βλέπω να χάνουμε σήμερα στο μπάσκετ 95-86.
2: Δεν βλέπεις, πάλι θα μιλήσεις.
0: Πάλι θα μιλήσεις. Δεν μπορώ να βρω το ποντίκι που είναι.
1: Ρίσεις.
2: Να το κάνεις τι.
1: Είναι ντροπή για τον ακροατή, διαβάζω το μήνυμά του.
2: Μόνο ψάχνει το ποντίκι του, ρε, πλάκα μας κάνεις. Μα δεν έχουμε ποντίκι, πώς το ψάχνεις, ρε φίλε.
1: Λευτέρη, καταλαβαίνεις τι τραβάω, έτσι.
2: Είμαστε καλά.
0: Έπαρση παντζουριού.
2: Είστε άρρωστος, ζωής.
0: Κύριε Πασχάλη, έπαρση παντζουριού δεν κάνατε, μόνο δική σας
2: έπαρση. Α, με συγχωρείς.
1: Κύριε Αδρόμη Βαρέα. Καλημέρα. Δυστυχώς εγώ βλέπω, λέει, να χάνουμε σήμερα στο μπάσκετ 95-86, λέει ο Βαλεντίνος. Παίξτε το, λέει, να οικονομήσετε και του γράφει ο ελπιδοφόρος. Δεν βλέπω, ρε, μπάσκετ, λέει.
0: Ακούστε, παιδιά, τραβάμε για την μέρα. Το φοβερό είναι ότι μόλις ακροατής βγήκε, ας πούμε, ο φίλος μας ο Φόρης, ο οποίος μας ενημερώνει για, για το ορτολόγιο. Ακούστε, ακούστε τι περνάμε τώρα.
1: Δεν μπορώ.
0: Και λέει,
1: να φύγω.
0: Ναι, και μας είπε ότι να μην χάσουμε, δηλαδή να δούμε το μάτς σήμερα. Δηλαδή είχε αγωνία ο Φόρης.
2: 7 η ώρα όλοι καρφωμένοι για να αλλάξει και το παιχνίδι.
0: Τι θα γίνει στο παιχνίδι της Ηλίας Καρμπέλης με τον ΠΑΟΚ? Δεν ήξερε ότι χθες παίξανε, οπότε ξεκινήσαμε μια πλακίτσα ωραία, ας πούμε.
1: Κοίταξε, αν και είμαι ΠΑΟΚ, έχω ένα αίσθηκτο, παιδιά, για απόψε.
2: Ότι θα κερδίσει.
1: Θα χάσουμε.
2: Θα χάσουμε,
1: ναι, ναι. Παίξτε το στο κουπόνι.
2: Εγώ θα παίξω διαφορά τερμάτων.
1: Α, καλό.
2: Γκολ θα παίξω.
1: Α, δεν μπορώ.
2: Γκολ θα παίξω. Γκολ.
1: Γκολ.
0: Να ρίξουμε ματιά λίγο, να φεσκάρουμε κίνηση.
1: Ναι.
0: Τα ίδια.
1: Και ο Ηλίας ασχολείται με την Κίμπερλι. Καλημέρα στους πρωινούς. Και τώρα που φεύγει η Κίμπερλι, λέει, σε ποιον θα τραγουδάει ο Αργυρός?
0: Ναι.
1: Ο επόμενος πρέσβης, παρακαλώ, να ακούει ροκ. Ιστερόγραφο. Ήρθε η πρέσβη στην Ελλάδα και έγινε σαν τα μούτρα μας. Ο Σμι Σκανδάλου, λέει.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, ο Ηλίας.
0: Αλλά τι συνέβη. Δεν μάθαμε τελικά. Έχει να κάνει με τα ταξίδια, όντως, ας πούμε, με τα ειδικά τζετ. Η απομάκρυνση της κυρίας Γκέφορντ.
2: Και με αυτά, μα, ρε, και με αυτά διαβάζει ο Τραμπ. Τι διάβαζε, ρε,
0: Μα αυτό ήταν λέει εντολή στο State Department και είχε και έγγραφα.
1: Τι να πω,
0: όταν βγαίνει να πει, α πούμε.
2: Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Δεν πιστεύω ότι.
0: Δεν μα πούνε έτσι.
1: Ε, καλά,
0: αλλά και αυτό που είπε ο κύριο Ντόναλτ, α πούμε, μα έκανε τη δουλειά. Οκ. Mm. Καλή δηλαδή στη θέση τη, έτσι, σαν πρέσβη.
2: Ε, τότε γιατί την αλλάζει.
0: Γιατί λέει δεν μα άρεσαν αυτά που διαβάζαμε.
2: Και τι διάβαζε, ρε φίλε.
0: Αυτά που γράφει εδώ, στα τσιάω, στα μιάω, στα νιάω, α πούμε.
2: Νιάω.
0: 520 πάντικα έχει η χώρα.
1: Νιάω.
0: 700 εφημερίδε που γράφουν νιάω. Ό,τι του κατέβει.
1: Δεν μα άρεσαν.
0: Ό,τι του φανεί τον Λολοστεφανή. Σου λέει τα μισά είναι αλήθεια από αυτά που γράφουν οι χ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, έπρεπε να την απομακρύνουμε.
1: Α, εμείς τη φάγαμε την κυβέρνηση.
0: Έτσι αισθάνομαι.
2: Ίσα ίσα.
1: Φέρτε και τον άλλο, πώς ήρθε, το λένε
2: τώρα,
1: τον
2: Μπάρακ. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, συγγνώμη.
0: Ζήλευαν οι μισές.
2: Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο μπάσκετ με την Κύπερλη.
1: Α, για πες,
2: με ποιον θα βλέπουν οι Αγγελόπουλοι τώρα την, το τέτοιο. Αφού βάζαν ανάμεσά τους την Κύπερλη. Σκέψου τώρα τι γινόταν.
0: Σε ανάμεσα δεν πήγε ποτέ.
2: Τι, φωτογραφίες. Ανάμεσά τους
0: είναι. AI.
1: Εντάξει, ο Χρήστος μας πάει σε έναν σοβαρό. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά.
0: Όπως.
1: Αλλά όχι να είναι το κογλύφι.
0: Ναι.
1: Η δουλειά των τραπεζών, λέει, είναι να δίνουν δάνεια και επιτυχία έχουν όταν ο δανειολήπτης.
0: Είναι και ο φραγκάτος.
1: Είναι αξιόπιστος.
0: Αυτά στον κύριο Καμόρα να τα πείτε που δεν τα μπορεί να τα πιάσει.
1: Αλλά δεν είναι δουλειά των τραπεζών ούτε να ανακεφαλαιοποιούνται τρεις φορές εις βάρος πολιτών.
2: Α, αυτά δεν τα.
0: Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν θέλετε, ησυχά μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό και να πούμε την άποψή μας. Ότι επειδή οι τράπεζες είναι πυλώνες της οικονομίας κάθε χώρας, πρέπει να σώζονται. Αν διαφωνείτε, ελάτε εδώ να το συζητήσουμε. Θα αφήνουμε ο ένας να μιλάει και ο άλλος και να λέμε δεν θα λαϊκίσουμε και θα μιλήσουμε με πραγματικούς όρους οικονομίας. Mm. Είναι ή δεν είναι κάθε χώρα οι πυλώνες της οικονομίας οι τράπεζες.
1: Δεδομένα. Ωραία.
0: Πρέπει τους πυλώνες αυτούς να τους, όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή, να τους σώσουμε. Ναι ή όχι.
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Αν δεν μπορούν να σωθούν,
0: ναι,
1: έτσι, αυτές που έχουν χρήμα κιόλας, δηλαδή οι τράπεζες έχουν το χρήμα.
2: Για ποιο λόγο να οδηγηθεί κάποιος να κλείσει. Καλά το λέει τώρα. Ναι. Για ποιο λόγο να κλείσει η τράπεζα, Κώστα μου.
1: Για ποιο λόγο. Γιατί κάτι δεν
2: γιατί
1: έκανε σωστά.
2: Γιατί έφτασε σε σημείο να θέλει ανακεφαλοποίηση η τράπεζα.
1: Όχι μια φορά.
0: Γιατί ήταν ένα συνολικό έγκλημα λάθος οικονομικό που κάναμε όλοι.
2: Όλοι εμείς, εγώ δικό της τράπεζα.
0: Εσύ, όχι. Αλλά... Εσύ που πήγες και πήρες με 750 ευρώ τότε δάνειο.
2: Ναι.
0: Γιατί πήγες εσύ πρώτος. Δεν σε φώναξε. Δεν σου πήρε η τράπεζα στο σπίτι σου.
2: Όχι,
0: και η τράπεζα που σου το έδωσε.
2: Δεν είναι
0: είστε
2: τώρα,
0: συνένοχοι.
2: Ναι. Α, είμαστε συνένοχοι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τώρα.
0: Για μένα. Προσωπικά. Πρώτα,
1: πρώτα,
0: είπα,
1: πρώτα. Όταν διαφημίζουμε την οικονομία μας, όταν μας λένε πάτε πάρτε δάνεια.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ναι. Πάτε πάρτε δάνειο. Όταν οι τράπεζες διαφημιζόταν συνέχεια, ελάτε σε εμάς.
0: Πρέπει να πας δηλαδή.
1: Δάνειο για εκείνο, δάνειο για τα άλλα.
2: Όταν μου κάνει ευκολία τη ζωή, εύκολη τη ζωή, θα πάω να πάρω δάνειο.
0: Άρα είσαι συνένοχος.
2: Δεν θα αγοράσω.
0: Άρα είσαι συνένοχος.
1: Ακούστε λίγο. Δεν υπάρχει συνενοχή.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κόσμος όντως για να φτιάξει κάτι πρέπει να δανειστεί. Αλλά με ίσους όρους. Και όχι με απάτες και φούσκες. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να κάνω κάτι και είμαι ενερχόμενος.
2: Ναι, αλλά οι Γερμανοί είναι οι φίλοι μας. Όταν δεν δίνουμε τα δάνεια στους Γερμανούς, είναι καλοί οι Γερμανοί. Αλλά όταν δίνουμε στους Έλληνες, είναι κακοί. Έτσι, κύριε Βραγιάννη, για πετε μας τώρα. Έτσι μας το λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλη την
2: Ελλάδα. Παρακαλώ, δηλαδή, φωνάζω.
0: Δηλαδή, φαντάζεστε λίγο να μην ανακεφαλαιώναμε τις τράπεζες. Και να προχωρούσε
1: κάνανε,
0: η χώρα.
1: Στη Νέα Ζηλανδία.
2: Ο Βαρουφάκης έδωσε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα.
0: Να μην προχωρούσε.
2: Πλέον,
0: ναι, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Και να πήγαινε η χώρα σε στάση πληρωμών. Μπορείτε να φανταστείτε την επόμενη μέρα.
2: Εντάξει, ωραίο αυτό ξέρουμε.
0: Ναι, αλλά δεν
2: αυτά, αυτή η κινδυνολογία έφαγε τον Έλληνα.
1: Έχω την
2: και τη χρησιμοποιείς και εσύ. Εντάξει. Ο Βαρουφάκης λέει: ναι. Έχεις ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 200.
0: Ότι μου έφερες τώρα τον.
2: Ναι, εντάξει, εσύ πες ότι λέει ψέματα, ας πούμε.
0: Όχι ψέματα, Βαρούφες.
2: Άκουτε, δεν καλά.
0: Οικονομολόγος.
2: Ενώ είδαμε τους άλλους, γι' αυτό και τους ανακεφαλοποίησες επειδή.
0: Σε παρακαλώ.
2: Καλύτερο από τον Βαρουφάκη.
0: Σοβαρό οικονομολόγο.
1: Ρώτε πάλι χρόνο. Τι είπε ο Βαρουφάκης.
2: 220 ευρώ κάνει το σπίτι σου 220 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ευρώ.
2: Και έρχεται, ναι, και γίνεται ανακεφαλοποίηση, υποτύπου ανακεφαλοποίηση, και έρχεται το κράτος και σου δίνει 340 ευρώ.
1: Ναι.
2: Το σπίτι σου κάνει 220. Γιατί σου δίνει 340, δώσε την απάντηση.
1: Έλατε.
2: Σε ανακεφαλοποίηση, όσον αφορά το ότι είναι genius σε κάποια πράγματα και άλλο το διοικητικό και άλλο το
0: παίγνιο. Να σου εξηγώ τώρα για την εμπιστοσύνη, για την τραπεζική εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
0: Πού να στα εξηγώ τώρα,
2: όχι,
0: και σένα και τον Βαρουφάκη.
2: Εγώ λέω το εξής.
0: Σίγουρα ο Βαρουφάκη, γιατί εγώ
2: παράδειγμα.
0: Ρώτησα κάποτε, το ρώτησα εδώ στην έκθεση.
2: Και δεν σε απάντησε.
0: Όχι, δεν απάντησε.
2: Κόλωσε.
0: Ποτέ. Όχι μόνο αυτό. Όχι αυτό. Από την επόμενη συνέντευξη με κόψανε.
1: Δεν θα κρίνουμε εδώ τώρα τον Βαρουφάκη.
0: Ναι, τώρα τον Βαρουφάκη μαζί με
2: σου έφερα παράδειγμα. Το στυλ τη ανακεφαλοποίηση.
1: Επίση,
2: όταν
1: κάνει τρει ανακεφαλοποιήσει και τη σώζει τις τράπεζες, μια χαρά. Και έρχεται ένας άνθρωπος τώρα και έχει πάρει ένα σπίτι πριν από 20 χρόνια, 130.000 ευρώ δάνειο, έχει δώσει τις 70 και χρωστάει 180. Τι έχω να πω εγώ σε αυτή την τράπεζα που εγώ έκανα το, να μην πω, παξιμάδι για να ανακεφαλαιοποιηθεί? Τι έχω να πω? Τίποτα.
2: Στα συμφέροντα του κεφαλαίου.
1: Καλημέρα σε όλη
0: κλείστε τις τράπεζες, λένε
1: ομάδα.
0: Τα παιδιά. Και θα μας δανείζουν το κογλύφι.
2: Στις
0: γωνίες.
2: Η τράπεζα είναι μεγαλύτερο στο κογλύφο.
0: Έξω από τα καζίνο.
2: Η τράπεζα είναι το κογλύφο. Πες το φίλο σου που στο κείμενο στο μήνυμά σου.
1: Τα παιδιά δεν είπαν τίποτα τέτοιο.
2: Ποιο ο φίλο το είπε?
1: Δεν απάντησε σε αυτό που σου είπα. Εμεί κάνουμε το αυτό μα παξιμάδι.
2: Μια ρεφτάρι με το παξιμάδι.
1: Ανακεφαλαιοποιούμε. Εδώ με φτάσατε. Ανακεφαλαιοποιούμε τρεις φορές τις τράπεζες.
0: Απλά κάνουμε, λέω εγώ. Εσείς λέτε κακώ. Πάμε παρακάτω.
1: Εκτίμησαν αυτό? Ναι, όχι, βέβαια.
2: Τι θα σε εκτιμήσουν?
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα.
0: Έχετε δει λίγο τις συμμετοχές των τραπεζών? Ναι, ρε παιδί.
2: PCI.
0: Έχετε δει λίγο PSI. Έχετε δει. PCI είναι άλλο. Λοιπόν. Έχετε
2: εγώ
0: δει
2: είπα PCI,
0: μου.
2: Δεν είπα PSI.
0: Έχει εικόνα η Σμαράγδη και ο Πασκάλης από τις συμμετοχές των τραπεζών από το 5 μέχρι το 25.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε Κώστα?
0: Δεν έχει καμία, ρε.
1: Πραγματικά.
0: Πραγματικά καμία δεν έχει.
1: Τι σχέση έχει?
0: Καμία, καμία.
1: Αυτή την αλητία που κάνανε με τα fans, με τα στεγαστικά δάνεια, και θα πω εγώ τώρα για τις τράπεζες. Τι να πω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Σμαράγδα στο δελτίο λέει: γιατί δεν λες ότι και το σημερινό παιχνίδι στο Παλέ είναι sold out?
2: Καλά σε λέει.
1: Σε αντίστοιχη ομάδα το λες μια εβδομάδα νωρίτερα. Καλή σας μέρα. Αν να σου πω ότι έχει sold out ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, σε 9 παιχνίδια. Μέχρι το Γενάρη, Λευτέρη.
0: Δεν είναι είδηση.
1: Σιγά την είδηση, ναι. Και την είπαμε χθες. Όταν γίνονται τα sold out, τα λέμε. Α, θες να το βάλω, το βάλω.
0: Όχι, μπορεί να το βάλει. Ας το παίξω.
1: Η Ανίτα Πάνια, λέει ο Μάνος, θα παρουσιάσει την εκπομπή παρατράγουδο στο Sky με πρώτους καλεσμένους Γκιλ Φόιλ Ζαχαρό, μουσική επιμέλεια Νίκος Καρβέλας. Μάνο, έχεις ρέντα σήμερα.
0: Ζαχαρό το φάγανε.
1: Τη ανακεφαλαιοποίηση.
2: Φυσιολογικό ήταν.
0: Βέβαια. Άμα δεν τα λες όπως τα λέει, ας πούμε, η κυρία
2: Ράνια. Δεν το φάγανε. Δεν το φάγανε γι' αυτό.
0: Α, και τι το φάγανε?
2: Γι' αυτό που είπε.
0: Τι είπε?
2: Μόλχο.
0: Μόλχο? Μόλχο τι είναι?
2: Ήτανε στο τρένο. Μήπως δεν ήταν στο τρένο?
0: Βιβλιοπωλείο.
2: Μάλλον δεν είναι στο One τώρα ο Ζαχαρός. Δηλαδή τώρα με συγχωρείς. Πηγαίνει δηλαδή κάποιος εκπρόσωπος του θύματος και λες μήπως δεν ήταν στο τρένο. Δηλαδή και το λες ειρωνικά.
0: Δεν το έχω πραγματικά. Δεν το έχω.
2: Ο οποίος Ζαχαρός όμως έχει άριστες σχέσεις
0: με το
2: δημόσιο, έτσι. Γιατί βλέπω τις αναθέσεις απευθείας που έπαιρνε η εταιρεία του, ύψος κοντά στις 900.000 ευρώ μέσα σε 4 χρόνια. Τι μπράβο του, τσακάλι.
1: Να σας πω πάντως.
2: Η εταιρεία λέγεται The Cube, για να ξέρεις.
1: The Cube. Να σας πω
2: μπορείτε πάντως, να ψάξει και ο κόσμος να δει.
0: Πάντως μένα μου αρέσει.
2: Άτεγκτη. Αργυρώνητη.
0: Τα λέει όπως πρέπει.
2: Όπως βολεύει εσένα.
0: Τα λέμε, ας πούμε, εδώ πέρα, ναι. Τα λέμε ωραία. Χωράει στην παρέα του Μετρόπολης, νομίζω.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι.
2: Ζαχαρός, ναι, βέβαια.
1: Ρε, το ζαχαρό του μέσα, ρε, εσείς. Τι είναι αυτό το σημερινό? Με έχετε βγάλει από τα ρούχα μου, κύριε.
0: Επικαιρότητα είναι.
2: Περισσότερο εσύ μιλάς, ρε Σμαράγδα. Πλάκα μας χάσει τόση ώρα, μας έχει πάρει μονότερα.
0: Επικαιρότητα είναι.
2: Δεν μπορούμε να μιλήσω κι εγώ και ο Κώστας.
0: Χθες έγινε.
2: Ποιο, βρε.
0: Αυτό.
2: Προχθές είναι, βρε.
0: Αλήθεια. Εγώ χθες το διάβασα.
2: Δεν έχεις καλή πληροφόρηση.
0: Ναι,
2: δεν μπορείς να έχεις παλιό ίντερνετ.
0: Όχι, όχι. Τρέχει γρήγορα.
1: Πάμε για καφέ, Λευτέρη.
2: 3G είναι.
0: Πάμε.
2: Πού?
1: Λοιπόν.
2: Τι να πάμε, 8 και 25 είναι. Πού να πάμε, ρε.
1: Να σας πω, γράμμα, λέω, γράμμα. Ότι επειδή είναι σε εξέλιξη, ναι.
2: Πάρει,
1: οι μαρτυρίες πλέον στη δίκη των Ντεμπών από επιζήσαντες, είναι τραγικές στιγμές και αυτά που περιγράφουν οι άνθρωποι. Γιατί και δεν ξεχνάμε. Και έχουμε περάσει σε μια φάση που πλέον μιλάνε άνθρωποι, όχι συγγενείς, οι οποίοι απλά επέζησαν και ξέρουν ακριβώς τι είδαν τα ματάκια τους και τι έζησαν. Εκεί βρίσκεται πλέον η δίκη των Ντεμπών, για όσους λένε ότι ξεχνάμε.
0: Περιμένετε ότι θα γίνει κάτι σε αυτή τη δίκη?
1: Όπως
0: μετά θα τακτοποιήσει το λαϊκό αίσθημα.
1: Το λαϊκό αίσθημα, Κώστα, νομίζω δεν μπορεί να τακτοποιηθεί εύκολα με αυτά που γίνανε. Αν υπάρξει μια ηθική δικαίωση για τους ανθρώπους αυτούς.
0: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Τι περιμένουμε? Τι είναι αυτό που περιμένεις από αυτή τη δίκη?
1: Εγώ δεν περιμένω τίποτα. Να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της. Μόνο αυτό τι μπορώ να πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι θα πει τη δουλειά της?
1: Να αποδώσει ευθύνες εκεί που πρέπει.
0: Ωραία, και βγαίνει η δικαιοσύνη και σου λέει: φυλάκιζε τον σταθμάρχη γιατί παράτησε το πόσο του κτλ. Μέσα, έτσι, τα εκτίσει. Οι υπόλοιποι με αναστολή, διότι είναι διοικητικές οι πράξεις, μόνο οι αποφάσεις είναι κτλ. Οπότε είσαι ικανοποιημένη με αυτό?
1: Καταρχάς και εδώ δεν το πάμε σωστά.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί η δίκη δεν είναι μία. Έχει πόσες είναι?
0: Μιλάω τώρα για το έγκλημα.
1: 7, 8, 9 δίκες είναι,
0: ναι,
1: που
0: μιλάμε
1: τα
0: για τη μεγάλη δίκη για το...
1: Δηλαδή για να φτάσουμε σε μια δικαίωση με ρυθμούς Ελλάδας,
0: ναι.
1: Εγώ το βλέπω σε καμιά πενταετία και λίγο, είπα.
0: Ναι. Άλλο λέω, άλλο ρώτησα, όχι πότε, ναι. Σε ρώτησα για το τι περιμένεις από αυτή τη δίκη. Γιατί εγώ αυτό που περιμένω νομίζω ότι είναι αυτό που σου είπα.
1: Για πες.
0: Ε, καλά, τώρα δεν σου το είπα μόλις.
1: Τι είπες. Δεν κατάλαβα.
2: Σάλι που είμαστε, φίλε.
1: Μα με έχετε ζαλίσει το μυαλό σήμερα.
0: Ο σταθμάρχης θα μπει στη φυλακή. Και οι άλλοι με αναστολές γιατί είχαν διοικητικό πόστο.
1: Ναι.
0: Μόνο. Ενώ ο σταθμάρχης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τα κλειδιά.
1: Εσύ αυτό περιμένεις.
0: Όχι αυτό περιμένω.
1: Αυτό θέλεις δηλαδή.
0: Αυτό βλέπω. Δεν περιμένω κάτι.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Αυτό βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Εσύ τι βλέπεις. Αυτό σε ρωτάω.
1: Εγώ βλέπω αυτό που βλέπεις εσύ, αλλά ότι αυτό δεν θα είναι το δίκαιο.
0: Α, ποιο θα ήταν το δίκαιο, σε ρώτησα.
1: Όλοι όσοι ευθύνονται για ό,τι έχει γίνει σε κακοδιαχείριση, γιατί πρόσεξε, μιλάμε για μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπαίνουν άλλα θέματα εκεί.
0: Ναι.
1: Πρέπει όλοι να λάβουν ποινές αντίστοιχες στους σταθμάρχους.
0: Μα δεν είναι στη δίκη αυτή που περιγράφεις. Δηλαδή, η διοίκηση της Τρενοσέ, της Ελλάς κτλ. Του 2001, 2, 3, 5, 98, γιατί η σύμβαση αυτή, η 714, πρέπει να τρέξει από το 1994.
2: Βρεβά, δεν το είναι 1850.
0: Μέσα. Άλλο λέω. Εγώ λέω πότε έπρεπε να τρέξει η σύμβαση.
1: Για να φτάσουμε.
0: Πότε τη φέραμε στη Βουλή πρώτη φορά.
1: Για να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία
0: αυτό
1: που λες, θα πρέπει να
0: αυτή.
1: Φύγουν τα ανώτατα δικαστήρια από τα υπουργεία, ναι. Να μην διορίζονται από υπουργεία, να μπορούν κάποιοι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους, να ανασύρουν και να βρουν στοιχεία. Γιατί είναι άλλο εγώ να έχω μια αίσθηση ή να το ξέρω ότι έγιναν όλα αυτά που λες,
0: ναι.
1: Και άλλο να πάω στο ένα δικαστήριο που θα πρέπει να πω, αλλά απόδειξε το αυτό τώρα.
0: Απόδειξε το. Συγγνώμη λίγο.
1: Κατάλαβες.
0: Όταν ας πούμε. Δηλαδή, όταν
1: εγώ έχω το βίντεο.
0: Υπουργό,
1: έχω το βίντεο του Καραμαλή να λέει τα τρένα μας,
0: ναι,
1: είναι ασφαλή.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά και εγώ έχω στο κατηγορητήριο να λένε ότι δεν εκτελέστηκαν συγκεκριμένες συμβάσεις. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία, στο κατηγορητήριο είναι αυτό.
1: Ναι, και φάγαμε. Ωραία. Και πρόστιμα. Τα πλήρωσε ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν όλοι οι προηγούμενοι υπουργοί μεταφορών από το 1994 και μετά και όλες οι διοικήσεις τότε του ΟΣΕ και μετά που έσπασε η εταιρεία, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν είναι όμως αυτή στη δίκη.
1: Ναι,
0: άρα πώς περιμένεις ένα.
1: Δεν είναι αυτή στη δίκη, γιατί ναι. Είχαμε πάλι μια σύμβαση που πάλι δανειοδοτηθήκαμε,
0: ναι,
1: το 2017,
0: ναι.
1: Που έπρεπε να. Και τα λοιπά, και
0: ούτε
1: τα λοιπά.
0: Αυτή είναι η υπουργή.
1: Αυτό σου λέω κι εγώ.
0: Άρα τι περιμένεις.
1: Περιμένω τουλάχιστον με αυτούς που μπορούμε να τους πιάσουμε. Να τους πιάσουμε. Γιατί δεν γίνεται επειδή οι άλλοι δεν θα τιμωρηθούν να συνεχίζουμε εμείς τη ροή της ατιμωρησίας.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Συγκριτικά, επειδή το δικό μου ήταν καλύτερο ή το δικό σου ήταν χειρότερο. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε πάντα σε ατιμωρησίες. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Το τραγούδι χθες, τώρα το κατάλαβα, το ψυχεδέλεια που έπαιξε πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λιέτκα Μπέλης, ήταν επιλογή των Λιθουανών.
1: Ψυχεδέλεια, ναι.
0: Ναι. Και λέει οι Λιθουανοί χθες λέει μπαστρόλαραν με το ψυχεδέλεια της Βύση, λέει, και του Καρβέλα στην προθέρμανση του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρουν τόσα για το ελληνικό γίγνεσθε οι Λιθουανοί.
2: Δεν πιστεύω ότι είναι. Το κάνανε γιατί υποδέχεσαι τον φιλοξενούμενο.
0: Με το ψυχεδέλεια.
1: Με το ψυχεδέλεια, καλά σου λέει.
2: Δεν
0: μπορώ.
2: Γιατί έχει δει. Μισό λεπτό. Του στίχοι. Του άκουσε του στίχοι. Γιατί ποιο ξέρει από του παίκτε του ΠΑΟΚ την ψυχεδέλεια.
0: Α, για τον ΠΑΟΚ το βάλανε.
2: Για ποιο το βάλανε.
0: Αφού οι Λιθουανοί το βάζανε.
2: Με ποιον έπαιζαν οι Λιθουανοί.
0: Δηλαδή κάθε φορά παίζουν.
1: Δηλαδή,
0: αν έπαιζαν, λέω εγώ τώρα.
2: Τόσο κίτρινο μπορεί να είναι. Πέρυσι κίτρινο.
0: Πέρυσι έπαιξε Λιέτκα. Πέρυσι.
2: Δεν μου λες τι ακούτε στο παλαιό.
0: Συγγνώμη λίγο.
2: Άρη Τσατσακούτε. Άσε μα τώρα.
0: Κάνω μια ερώτηση, κύριε Καμόνα.
2: Παρακαλώ.
0: Πέρυσι έπαιξε Λιέτκα Μπέλη Άρη. Στην προθέρμανση δεν είχε μουσική.
2: Γιατί σα δίνουν σημασία.
0: Γιατί σα βάλανε το. Καρβέλα. Και εμεί
2: εσύ το άκουσε αυτό, το άκουσε.
0: Ναι, βέβαια το άκουσα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρω.
0: Πού να τα ξέρει αυτό.
2: Εμεί ήμασταν εδώ, φυλακούγαμε τη μετάφραση από το Μετρόπολη. Ο Μετρόπολη δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε ψυχεδέλεια.
0: Ψυχεδέλεια.
2: Λοιπόν.
1: Επανερχόμαστε στην τάξη. Θα ανοίξουμε γραμμές με την επιστροφή μας. Οπότε πάμε να ακούσουμε παράθυρο στα σπορ και το sold out του Άρη στο
0: παλέ.
2: Και το sold out των 10.000 εισιτήριων με το Βόλο. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Παραγιάννη. Δεν
1: τρέπεστε,
2: κύριε Παραγιάννη.
1: Η είδηση για να μπει στο παράθυρο δεν θα ήταν sold out στο Κλεάν της Βικελίδης. Δεν είναι η είδηση
2: που
1: sold out.
2: Πρέπει να γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Η είδηση επίσης θα ήταν να μην έχει sold out το παλαιό. Πολύ ωραία.
0: Δεν ξέρω πώ.
2: 500 εισιτήρια κόβουν. Δεν θα έχει sold out. Αυτό είναι το sold out.
0: 400.
2: Πόσα έχετε περίσσεμα. Περίσσεμα πόσα είναι.
0: Δεν έχουμε περίσσεμα.
2: Γιατί τα κάνατε όλα διαρκές για να φαίνεστε.
1: Γιώχτου, Λευτέρη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
2: Metropolis!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιτκαμπέλης με 95-86. Για την τρίτη αγωνιστική της οργάνωσης, ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος τη δυνατή ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA EuroCup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Ιβανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7:30 με τον κόσμο του Ηρακλή να δίνει βροντερό παρόν. Με φατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το -28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για τον μπάσκετ του Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε φατικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατασεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
12: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
22: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
23: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
24: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
1: Τραγουδάρε βάζει λεφτά.
0: Ναι, ρε.
1: Τρομερό. Βρέχει έξω, εντάξει, έχετε το νου σα.
0: Όχι, δεν βρέχει έξω.
1: Βρέχει έξω.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Πού ρε βρέχει.
1: Ψυχάλε ρίχνει.
2: Βρέχει εκεί με ερωτευμένη. Πάμε στι γραμμέ, πάμε να ανοίξουμε γραμμέ. Κωστή, έχει να μα πει τίποτα σπουδαία πριν.
0: Έχει, έχει.
1: Έχω να πω ότι γεμίσαμε το κέντρο με κόσμο. Ειδικά από την Όλγα που ξεκινάει, μέσα από τα βάθη τη Βασιλέω Γεωργίου εκεί στα μάτια του. Στα μάτια, πώς το ζαχαρό. Συμπέρασα με το ζαχαρό, φίλε. Άμα βάλει και το γυαλί.
2: Α, το ζαχαρό,
1: ψιλομοιάζει λίγο. Πασκαλή, Βασιλέω Γεωργίου δεν είναι εκεί.
0: Ναι. Μετά,
1: ωραία. Από Βασιλέω, εκεί που είναι ο Αβέροφα, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου από εκεί ξεκινάμε και λίγο πριν, από Αγία Τριάδα δηλαδή, έχει γεμίσει όλο το κομμάτι τη Βασιλέω Γεωργίου, τη Ανδρόνικου, μέχρι και το φανάρι τη Χάνθα, λένε και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Σήμερα μόνο Κασάνδρου βλέπω.
2: Την αγαπημένη μα.
1: Δεν στην πλάκα έχει Κασάνδρου, βλέπει. Ναι. Πασκαλή. Κασάνδρου.
2: Είναι καταπράσινη.
0: Εντάξει, ποιο θα πάει από εκεί πέρα.
2: Μα πρέπει να πηγαίνουμε από εκεί πέρα.
0: Πόσα θα πάει νομίζω. Τα μπουκάρια αυτά με τα που θα πάνε 50 αυτοκίνητα σταμάτησε. Τελείωσε.
2: Καλά, αλλά δεν πάνε.
0: Και αυτό δεν πάω εγώ από εκεί θα μπλοκάρουν. Εγώ θέλω να πάω σε μπλοκαρισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Τα συνηθισμένα μα.
1: Πάμε γραμμέ, μου λείψαν οι ακροατές.
2: Ναι, φύγαμε.
1: Να σα θυμίσω ότι μαζί μα είναι η Vibran, η εταιρεία που μα φέρνει συστήματα όπω το Serethem, το σύστημα εξωτερική θερμομόνωση τη Vibran, το οποίο βεβαίω με πετροβάμβακα Vibran Geo. Το σύστημα Serethem, το οποίο περιλαμβάνει τις πλάκες πετροβάμβακα BP Ethics, οι οποίες παρέχουν και άριστη ηχοαπορρόφηση και ηχομόνωση, υψηλή θερμομόνωση, καθώς είναι άκαυστο υλικό με μεγάλη πυραντίσταση, είναι χημικά αδρανές, άοσμο, ανόργανο και ελαφρύ, αλλά και εύχριστο. Όλα τα προϊόντα της Vibran θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα της www.vibran.gr. Λοιπόν, 2-3-10-90-90-90.
0: Όχι, δεν θα λες το τηλέφωνο. Δεν λένε το τηλέφωνο, μην το λες το τηλέφωνο.
1: Πάρτε τηλέφωνο.
0: Α, μπράβο. Και πάει να αγοράσει όλο τηλέφωνο. Τι θα κάνουμε.
1: Κάτσε, φίλε. Καλέστε μας.
0: Α, μπράβο.
1: Καλό.
0: Call us.
1: Εντάξει.
0: Call us. Μιλάμε
2: ήθελα να πω
0: μια σημαντική
2: ναι, μια δράση που έκανα.
0: Βεβαίως, πολύ σωστή. Πολύ ωραία.
2: Θεσσαλονίκης. Κολύμπησαν στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Θεοχάρη Καλαθά. Δεν τον ξεχνάμε, τιμούμε την μνήμη του. Ήταν...
0: Ποιος ήταν Καλαθάς?
2: Ο Καλαθάς ήταν ο 32χρονος αστυνομικός που έπεσε νεκρός το 2023 μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε τότε από 44χρονο Νορβηγό μέσα σε ένα μπαρ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Είχε πρώτα μαχαιρώσει το πόδι τον κουμπάρο του αστυνομικού με τον οποίο βρισκόταν στο μπαρ. Προσπάθησε ο Καλαθάς να παρεύει για να προστατεύσει τον κουμπάρο του και ο Νορβηγός τον μαχαίρωσε στο λαιμό. Με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να χάσει τη ζωή του μέσα σε λίγα λεπτά. Οι συνάδελφοί του όχι μόνο δεν τον έχουν ξεχάσει, αλλά πραγματοποίησαν και αυτή την αθλητική κολυμβητική διοργάνωση, τιμώντας τη μνήμη του.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Σαν σήμερα βγήκε ο Βλάσης.
0: Μπονάτσος.
1: Ναι. Πριν από 22 χρόνια.
2: Είδες, δεν σε πιστεύω Βλάσης. Πια, θα το τσεκάρω. Μιλούσαμε 3 ώρες για τον Καποδίστρια.
1: Σαν σήμερα έφυγε ο Βλάσης το 2004.
0: Το MDMA, γιατί το γράφουν έτσι και δεν.
2: Ναι.
0: Αφού είναι έκσταση, ρε φίλε. Πες ότι παίρνουν έκσταση. Τι είπε, τα παιδιά σήμερα πώς έτσι. Τα βλέπεις όλα χαμογελαστά και κάτι που είναι τρεις λαλούν και οχτώ χορεύουν για την έκσταση. Από τι είναι. Τι και το γράφουν MDMA. Τι είναι καινούργια τώρα, πάλι αλλάζουμε ταμπέλες.
1: Η ουσία, η δραστική είναι.
0: Αυτό εντάξει. Okay.
2: Το έκσταση όμως.
0: Έπεσε έκσταση για να καταλάβει τώρα ο κόσμος, ρε φίλε.
2: Καλημέρα στη γραμμή την πρώτη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Κύριε Βαραγιάννη, παρακαλώ, να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θέλετε.
3: Το χρέος της Νουδού και του Πασόκ που χρωστάνε 500 κάτι εκατομμύρια το κάθε κόμμα, ποιος θα τα πληρώσει?
1: Θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα δύο κόμματα.
3: Γιατί δεν τα πληρώνουν? Γιατί κάνουν αυξήσεις?
1: Να σου πω γιατί εμένα η στάση μου είναι σκληρή γιατί... πολλά χρόνια σε αυτό. Εγώ θέλω αναστολή της λειτουργίας των κομμάτων αυτών των δύο.
3: Αν έτσι.
1: Όχι ανά έτσι, χρόνια το λέω αυτό. Αναστολή της λειτουργίας.
3: Άλλο, από τη στιγμή που κάνουν κουμάντα απ' έξω οι Αμερικάνοι και η Ευρώπη στα οικονομικά της Ελλάδας, στο τι θα πάρει καύσιμα, γιατί να έχουμε 300 βουλευτές και να πληρώνουμε τζάμπο μισθούς και να μην δίνετε εκείνη τα λεφτά αλλού?
1: Αυτή είναι ωραία κουβέντα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, έναν αριθμό μπορείς να μου πεις που θα ήθελες εσύ να είναι? Γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου.
3: Ας είναι η μισή, ρε Κώστα. Ας είναι
1: ναι,
3: η μισή,
1: ναι, μισή, όχι, αλλά νομίζω ότι είναι γύρω σου. Κοίταξε, θα έχουμε άλλα ζητήματα μετά με τις αναθεωρήσεις του συντάγματος. Γιατί μετά θα βγαίνουν εύκολα, ας πούμε, 120. που θα χρειάζεται.
3: Είδες το πιφτέκι πώς το γύρισε ο Τραμπ και πήγε πήρε πετρέλα από τη Ρωσία και θα τα πουλήσει διπλούν στην Ευρώπη.
1: Εντάξει, έχει τώρα τους επιχειρηματίες του USA που γκρινιάξαν πάρα πολύ.
3: Ή και το άλλο που λένε θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Εδώ οι Τούρκοι έχουν πάρει τη μισή Ελλάδα. Οι Εβραίοι έχουν αγοράσει τη μισή Ελλάδα. Και ποιον θα έρθουν να πολεμήσουν οι Τούρκοι τους Τούρκους.
1: Καλά, αυτά τα λέει ο Βελόπουλος όμως, φίλε. Εμείς δεν είπαμε ποτέ.
3: Ποιο
1: λέει ότι θα γίνει πόλεμο.
2: Αυτά τα λένε οι στρατιώτες.
3: Άμα πας Αλεξανδρούπολη.
1: Ποιο λέει ότι θα γίνει. Συγγνώμη, δεν με κατάλαβε. Ποιο λέει ότι θα γίνει πόλεμο με την Τουρκία. Άκουσε κανένα σοβαρό άνθρωπο να λέει ότι θα γίνει πόλεμο με την Τουρκία.
3: Πολλά δημοσιεύματα από άρθρα, από εφημερίδες, από κανάλια. Ότι...
0: Ο Φλωρίδη δεν τα είπε. Μισό λεπτό, κύριε Κροατά. Ο Φλωρίδη δεν τα είπε. Ο Άδωνη δεν τα λέει. Ότι άμα δεν βάλετε αυθοδύναμη κυβέρνηση, μην αποκλείτε και τον ντου από εκεί. Έλα σε παρακαλώ.
3: Αυτό είναι το μοναζίδο.
1: Αυτά είναι πολύ καλά.
2: Τρομοπόλεμος είναι αυτός.
3: Ναι. Η παρουσία σου στο πρωινό είναι πολύ ωραία. Έχεις πολύ ωραία χρειά. Πέρα από τη βραδινή την εκπομπή.
0: Να σε καλά.
3: Είναι και ωραία η αντεπαράθεση με το Βαρατζόν. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αγόρι. Γεια σου, καλά.
0: Να ξέρετε ότι
2: καταρχήν. Για να καταλάβετε ποιο φίλο δημιουργεί πολέμους.
0: Περίμενε. Να ξέρει ο κόσμος ένα πράγμα. Εδώ είμαστε πρώτα. Φίλοι,
1: καλά,
0: και μετά είμαστε επαγγελματίες που πρέπει να κάνουμε
1: τη ζωή. Εσύ το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν.
1: Το ξέρουν.
0: Άκου τι σε λέω.
1: Το ξέρουν.
2: Και αυτό θα διαφωνήσουμε.
0: Δεν το ξέρουν.
2: Άσπρο.
0: Μαύρο.
1: Πράσινο.
0: Κοίτα, εσύ είσαι κίτρινο.
2: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Το είπα για το Πασόκ, αλλά δεν με πιάσει.
2: Μας ακούτε? Ναι, δεν το πιάσα όντως. Καλημέρα.
4: Καλώς
2: τον.
0: Καλημέρα.
4: Από Φιλαδέλφια, Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Νικόλα.
4: Γεια σου κύριε Παραγιάννη.
1: Γεια σου,
4: για Σάντζες, ήξερες ότι δεν πληρώθηκε ο Σάντζες, αλλά ότι η Βουλή λειτουργούσε με 297 βουλευτές.
0: Δεν ήξερε, πες τώρα Νίκο.
1: Δεν το ήξερα για το Σάντζες.
2: Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα.

0: Έπεσες.
1: Λοιπόν, η βενζίνη εδώ είναι γύρω στα 4,5 δολάρια.
0: Τόσο
1: ήταν. Από 4,23. Από 4,23 μέχρι 4,5.
0: Φίλε Νίκο, άλλο από 2 να πάει 4,23 ή 4,5. Εδώ στην Ελλάδα, εγώ ας με έβαλα προθέσει αέριο, άκου λίγο. 1,93. Ναι. Ενώ έβαζα όταν πήρα το αυτοκίνητο πριν 5 χρόνια.
2: 1,93.
3: Καλά, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: 1,93 έβαλα φυσικό αέριο, κύριε Νίκο, προχθές. Ενώ όταν πήρα το αυτοκίνητο αυτό που είναι φυσικό αέριο CNG πριν 5 χρόνια, έβαζα 96 λεπτά.
3: Εγώ ρώτησα.
0: Αυτές είναι οι διαφορές.
3: Γενικά, ο μέσος Αμερικανός πολίτης.
1: Αυτές είναι διαφορές. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να σου πω εγώ. Να σου πω εγώ διαφορά.
2: 1,93 λεπτά.
1: Να σου πω εγώ διαφορά.
3: Άστο ρε Νίκο, σε ρώτησα κάτι και δεν απαντάς.
2: 1,09.
3: Ένκολα.
1: Μισό λεπτό δεν ακούω, αφού μαλώνουν οι άλλοι.
0: Όχι, ο Πασχάλης δυσκολεύεται, φανταστείτε, να πιστέψει ότι έχει 1,90 το φυσικό αέριο.
2: Κι όμως... Ναι, τώρα το κατάλαβα ρε, το φυσικό που είπες.
3: Ναι.
2: Το αέριο το κλασικό.
0: CNG αφού το...
3: Λέω, ο μέσος Αμερικανός πολίτης περνάει καλά.
1: Κοίταξε, γενικώς περνάει καλά. Ότι η Φιλαδέλφια όμως. Δυσκολία... Κοίταξε, ότι υπάρχει δυσκολία γιατί το πετρέλαιο εδώ, το καύσιμο γενικά εδώ είναι πρώτη ανάγκη.
3: Όλοι με
1: το αυτοκίνητο, ναι. Όλες οι μετακινήσεις. Άρα έχει επίπτωση στο προϋπολογισμό των οικογενειακών.
2: Νίκο μου. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να σε καλά, Νικολή.
0: Σε κυρία.
2: Χαιρετίσματα στην ομογένεια.
3: Σε ευχαριστούμε, Νίκο, που μίλησα με ο Πασχάλης και ο Κώστας. Καλημέρα.
2: Εσύ είσαι ιδιαιτητής.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
2: Καλημέρα, εσύ είστε ένα κύριε.
3: Καλά στο να.
4: Βαραγιάννη.
0: Έλα.
4: Στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης,
0: ναι.
4: Φυσικό αέριο 1,75.
2: Τρέχα.
4: Σε πρατήριο βρ που έλεγε και ο Χάρη Κλίν.
2: Αγγλικών συμφερόντων.
0: Δεν.
4: Πάμε λοιπόν. Εγώ για ποδόσφαιρο πήρα.
0: Μάλλον λάθος κάνεις. Δεν βάζω υγρά αέριο.
2: 1,73 σου λέει, φυσικό αέριο σου λέει.
4: Φυσικό.
2: Καλά, ακούς σου λέει ο άνθρωπος.
0: Ποιο είπες το πιο παρατήριο, βρ, πού?
2: BP.
0: Ναι, ρε,
4: την αερογέφυρα της Σταυρούπολης, ακριβώς, στο περιφερειακό.
2: Πάτε εδώ, δώσετε λεφτά στους Βρετανούς.
0: Εντάξει.
4: Πάνω από την Ωρεοκάστρου. Τέλος πάντων, μην κάνουμε διαφήμιση.
3: Για πάμε για ποδόσφαιρο.
2: Την κάναμε ήδη.
4: Για ποδόσφαιρο.
0: Για πάμε.
4: Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Ωραία. Ο Λύθη, ο Μάτος και ο Βιερίνια είχαν την ευκαιρία τους να κάνουν την επανάσταση για να γίνει κάτι καλό στο ΠΑΟΚ την ημέρα που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας και τον περίμεναν στην προπόνηση. όταν δηλαδή τους αδειάσανε. Δεν γίνεται μια ομάδα η οποία έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της 15 Σεπτέμβρη να έχει πάρει στο τριβδόμαδο της διακοπής των εθνικών 11 μέρες ρεπό. Όταν οι ποδοσφαιριστές απαιτούν 6 μέρες ρεπό που τους είχε υποσχεθεί ο προπονητής και τους έδωσε, αυτομάτως έχει χάσει τα αποδυτήρια. Υπήρξα ποδοσφαιριστής, υπήρξα τεχνικός διευθυντής σε ομάδα της Χαλκιδικής. Όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχεις χάσει τα αποδυτήρια.
3: Άρα...
4: Και δεν μπορείς να τα επαναφέρεις.
3: Συμπερασματικά για να το κάνουμε κάτι έτσι... Να... Εσύ θεωρείς ότι ο Λύσης τέλειωσε. Έξω από τα δόντια.
4: Από τους ποδοσφαιριστές του δεν θα παίξουν γι' αυτό. Να έχει τέλειο, τον έχουν πάρει τον αέρα.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί να επιβληθεί να βαρέσει μπουνιά. Είναι πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Και πάμε στο εξής. Πέρσι κατηγορούσαν όλοι τον πρώην προπονητή με τα καλά του και τα κακά του. Εγώ δεν μιλάω γιατί είμαι υπέρ του. Ποδοσφαιρικά μιλάω πάντα. Γιατί έπαιζε ένα σύστημα το 4-2-3-1.
0: Αλήθεια.
4: 4-3-2-1. Ωραία. Με Κωνσταντέλια στο 10, Βαραγιάννη.
0: Ναι.
4: Επειδή το κατέχει στο τόπι.
0: Ναι, με Κωνσταντέλια.
4: Με Κωνσταντέλια στο 10.
0: Ναι, είχε τους παίκτες όμως. Τους είχε. Ναι. Τους ζήτησε ο ίδιος.
4: Ήρθε ένας προπονητής, ο οποίος δεν έχει τον Τέλια και έχει αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου τόσα χρόνια στα χαφ για να προσπαθήσει να παίξει το 4-3-3 ή το 4-4-2. Γιατί ο Λουτσέσκου... Ήταν στην επίθεση στο γράφημα της Κοσμοτέη της Νόβα 4-2-3-1, αλλά ο ΠΑΟΚ ποτέ δεν έπαιζε αυτό το σύστημα. Ποτέ δεν έπαιζε με αριστερό εξτρέμ στη γραμμή όπως ο Ζίβκοβιτς. Πάντα είτε ο Τάισον είτε όποιος έπαιζε από αριστερά, έκοβε μέσα,
3: έκλεινε μέσα.
4: Και έκανε υπεραριθμία στα χαφ και στα φορ.

0: Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ 4 χρόνια χωρίς φόρμες Σαμάτα και Άκη και Σμαράγδα ήταν η πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με 120-130 γκολ. Γιατί είχε αυτή την υπεροπλία στο χωρίς εξτρέμ. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα προπονητή ο οποίος ήρθε, ο οποίος γνωρίζει 10 συστήματα από ό,τι μας είπανε, και ο ΠΑΟΚ παίζει το ίδιο σύστημα φοβικά, με τον Μπέλκα στο 10 που δεν έχω τίποτα με το παιδί.
1: Δεν έχει σχέση, ναι.
0: Αλλά δεν είναι τέλειας.
1: Έτσι είναι.
0: Και αν προσέξατε προχτές το μάτς με την Καλαμάτα, το καλό τέταρτο του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που πήγε να πνίξει την Καλαμάτα και από ένα λάθος έφαγε τον γκολ, ήταν με τον Τάισον στο 10.
1: Ναι, το είπαμε και αυτό, ότι αν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε 5 πράγματα, ήταν με τον Τάισον, ναι.
2: Μα κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα...
0: Αλλά η ομάδα, ναι. Οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι.
2: Και μάλιστα...
0: Τα αποδυτήρια χαθήκανε. Τελείωσαν τα αποδυτήρια.
2: Και μάλιστα σε αυτό που λες, ναι, τελειώσαμε. Απλά σε αυτό που λες να σου θυμίσω και να θυμηθούμε όλοι ότι ο Λύση ξεκίνησε την προετοιμασία και το χτίσιμο της ομάδας με τον Κωνσταντέλια.
1: Σωστά, αυτό λέγαμε, ναι.
2: Το ξεκίνησε, δηλαδή ξεκίνησε εκεί πάνω να δουλεύει, αλλά μετά βεβαίως όταν φεύγει ένας Κωνσταντέλιας από μια ομάδα, αλλάζουν τα πάντα, παιδιά. Έτσι.
0: Δεν έβαλα Γιάννη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Όχι, να μην ρωτήσεις. Βάλα ένα τελεία, γιατί πρέπει να σεβαστούμε και τους υπόλοιπους. Αύριο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
3: Επειδή τώρα για κάτι άλλο θα σας πω εγώ, αναφέρατε πριν για τα Τέμπη και ποιο είναι το λαϊκό έρισμα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Εγώ έχω 3 προβληματισμούς που ακόμα δεν έχουν απαντηθεί τόσα χρόνια.
2: Για πες.
3: Ήταν ένα ατύχημα, δυστύχημα, έγκλημα, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο έγινε σε κοινή θέα σχεδόν. Δηλαδή το είδαμε,
2: ναι,
3: από πολλές κάμερες, είδαμε μια έκρηξη να γίνεται που πριν το μαγείρεμα μας λέγαν όλοι οι επιστήμονες ότι αυτό πρέπει να γίνει από έφλεκτο υλικό.
1: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν λέω αν...
2: Όχι όλοι οι επιστήμονες, όμως.
3: Όλοι. Πριν. Μετά το μαγείρεμα είπαν ότι...
1: Ψάχνανε να βρουν ποιο είναι το έφλεκτο υλικό στην αρχή.
3: Μπράβο, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτή η έκρηξη. Από
1: ναι, δεν το ξέρουμε.
3: Πρώτον. Ναι. Δεύτερον, γίνεται ένα μπάζωμα μετά από μια εταιρεία που δεν υπάρχει. Γίνεται κατόπιν εορτής, παίρνει κάποια λεφτά, γίνεται το μπάζωμα και δεν κουνιέται φύλλο. Δεν
1: Σωστός.
3: Υπάρχει αυτή η εταιρεία. Έγινε μετά, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν κουνίζει και φύλλο. Δεν ξέρουμε ποια είναι η εταιρεία, από πού ήρθε, γιατί έγινε μετά. Δεύτερο. Τρίτον, ζητάνε οι άνθρωποι να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές και εκταφές, ενώ στο θάνατο του Μαζονάκη έχουν ζητηθεί τοξικολογικές για 1100 ουσίες από γερμανικό Ινστιτούτο. Και δεν... Άκου τώρα, κατευθείαν δεν είναι...
1: Αυτό
3: δεν
1: που είπες
3: κανείς...
1: τώρα το εγώ το συνέδεσα, είναι σωστή η παρατήρησή σου.
3: Ναι, ακόμα δεν έχουν γίνει τοξικολογικές, δεν τους αφήνουν. Περιμένουν να περάσουν 10 χρόνια και δεν πρόκειται να γίνουν έτσι, γιατί μετά αυτά δεν μας τα έχουν απαντήσει. Δεν κουνιέται φύλλο, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εσύ, κύριε Βαραγιάννη, λες πάντα τη μισή αλήθεια.
2: Δηλαδή. Και εσείς την είπατε πριν από λίγο.
3: Τη μισή αλήθεια.
2: Ναι, ναι, γιατί οι εταιρείες, διαβάζω εδώ από το ντοκουμέντο, οι οποίες συνέβαλαν στο μπάζωμα, είναι 5. Ναι. Μία εξ αυτών, αυτή που λέτε, Τσαπατώρης Γερανή, συστάθηκε 7 μήνες πριν και μάλιστα πήρε και μία απευθείας ανάθεση. Άρα, πρώτον, δεν ήταν μία η εταιρεία.
1: Κώστα.
2: Ήτανε 5.
1: Όταν γίνανε τα πράγματα.
4: Μπάζουμε
1: αυτά,
4: δεν είναι ο Γερανός, ρε φίλε. Μπάζουμε είναι ο Γερανός.
1: Είχε διαρρεύσει από πού, πώς πληρώθηκε, αφού δεν είχε παραστατικά.
2: Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ο κύριος Βαξεβάνης.
3: Αυτά και ψέμα αυτά να είναι. Περίμενε, Ρίκο.
2: Παρακαλώ.
3: Και ψέμα να είναι αυτό που σου λέω τώρα. Έτσι.
2: Όχι, δεν είναι ψέμα. Για... Αλήθεια είναι.
3: Ναι.
2: Απλά ήταν 5 εταιρείες.
3: Δεν ασχολήθηκε κάποιο να πει, ρε φίλε, αυτή η εταιρεία που πήρε τόσα λεφτά για να κάνει από τις 5 που λες εσύ, έτσι. Εγώ δεν ξέρω πώς. Εγώ ξέρω ότι
2: αυτό.
3: Αυτό βγήκε, πώς θα το πω, παντού. Ένας δεν βρέθηκε να πει, ρε φίλε, έλα εδώ εσύ. Από πού πήρες τα λεφτά, γιατί τα πήρες, γιατί η εταιρεία σου δεν υπήρχε. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τα έριχνε η περιφέρεια στο Υπουργείο, το Υπουργείο στην περιφέρεια.
4: Όταν είναι φυτευτός κάποιος,
3: περιμένεις
4: τώρα
3: από μένα να πιστέψω σε μια κυβέρνηση η οποία πριν το 19, πριν αναλάβει, είχε βγει ο κύριος Μητσοτάκης και κατηγόρησε την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν με νοιάζει ποια ήταν, για την κατάσταση των σιδηροδρόμων και είπε ότι όταν αναλάβουμε εμείς θα το κάνουμε.
2: Εντάξει, αυτά εδώ,
3: μετά από πέντε χρόνια υπάρχει, δεν έχει.
2: Υπάρχει μεγάλη ευθύνη πολιτική σε αυτό που, το κομμάτι που λες. Δεν το αμφισβητούμε. Απλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω
1: και
2: το εξής. Πού πάει το μυαλό σου? Θέλω να δούμε λίγο πού πάει δηλαδή το μυαλό. Δηλαδή, το μπαζώσαμε για ποιο λόγο?
3: Για να καλυφθούν κάποια. Φίλε.
2: Ορίστε.
3: Πριν να γίνει το ατύχημα, υπήρχε μια παραφιλολογία. Τώρα ξέρεις αυτό, ότι γίνεται ένα λαθρεμπόριο, όπως ναι, το λες εσύ.
2: Εντάξει, έτσι, δεν το είπα εγώ. Για
3: να αναμειγνύεται μια ουσία. Τώρα κάποιοι είπανε μετά ότι ήταν. Πώς το λένε.
1: Πολλά ακούστηκαν. Μέχρι και όπλα του ΝΑΤΟ.
2: Δεν αποδείχθηκαν αυτά. Δεν αποδείχθηκε τίποτα από αυτά.
3: Να αποδειχθούν. Με τι να αποδειχθούν? Με κάποιον που δεν ασχολείται με το αν η εταιρεία που από αυτούς αποδειχθούν. Από ποιους αποδειχθούν?
1: Κράτα το αυτό. Θα το ανοίξουμε αύριο για να προλάβουμε και τον τελευταίο ακροατή. Είναι κρίμα που περίμενε ο άνθρωπος τόση ώρα.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
4: The last one, please.
1: Προβληματισμοί, ξέρεις όμως που τις έχει κοινωνία.
2: Υπάρχουν και από την άλλη μεριά.
1: Πάμε. Καλημέρα.
2: Και πριν απαντήσουν ναι, όλοι.
5: Καλημέρα, ναι. Δύο σκάνδαλα έχω να καταγγείλω.
2: Δύο.
5: Το πρώτο σκάνδαλο είναι ότι φεύγει η κυρία Γκίλφολτ. Είναι μεγάλη απώλεια.
1: Κλαίμε όλοι.
5: Τεράστια απώλεια. Τεράστια απώλεια.
1: Ο Κώστας ζήτησε ξανθιά την επόμενη.
4: Θα πάρουν το χοκ τώρα και θα σταματήσουν όλοι.
2: Πού είναι αυτός, πού δουλεύει?
5: Και η δεύτερη είναι ότι υπάρχει το Καλαμάτα Μπέλης.
1: Α, ωραίο.
5: Καλαμάτα Λετκαμπίλης. Είναι μεγάλο σκάνδαλο.
1: Καλαμάτα Μπέιλις, εγώ θα έλεγα.
5: Και όσο για τον κύριο Σπανούλη, κύριε Γαμόρα, να ξέρετε ότι είναι ανερχόμενος προπονητής. Κανείς δεν είπε ότι είναι μεγάλος προπονητής.
2: Θα φύγει, λέει ο Πασχαλής. Δεν είναι καλός, θα φύγει, τον διώξουμε.
1: Εντάξει, δεν μπορείτε να το αφαιρέσει το δικαίωμα να έχει την άποψή
2: όχι,
1: του.
2: Όχι, βέβαια, εννοείται. Μα είσαστε και αυτό τον αγαπάμε.
1: Εγώ,
5: είναι ένας ανερχόμενος προπονητής.
2: Να πας το καλό,
5: εσείς
2: φίλε.
5: Εσείς ναι, να προσέχετε με αυτόν που πίνει πολλές ρετσίνες τα βράδια, μαλαματίνες, να μην έχετε θέμα. Τον κύριο Τριγκέρνη. Και όταν τον πηγαίνετε στην τροπεοθήκη σας, μην τον κερνάτε πολλά πιτσάκια, γιατί παραπάνω από δύο τρόπαια δεν έχετε.
4: Όταν πήγες τελευταία φορά στο Λευκό Πύργο,
2: βλέπει διπλά.
1: Έβγαλε γλωσσίτσα.
4: Δημοτικό πήγαινες, βρε. Άντε, βρε.
5: Εγώ.
4: Εσύ, ποιος μαλάμο.
5: Πριν τρεις εβδομάδες πήγα.
4: Τι έκανες στο Λευκό Πύργο?
2: Μιλαράκι.
4: Περίμενε να πανηγυρίζει.
5: Πριν τρεις εβδομάδες δεν πήγα.
1: Κλείσε, βρε.
5: Πριν τρεις εβδομάδες δεν πήγα, ρε.
2: Πήγες, ρε, και εγώ ήμουν.
1: Καλημέρα.
2: Αφού σε είδα.
1: Καλημέρα, γεια καλό μπάσκετ να έχουμε από την κερκίδα του Μετρόπολης 95,5.
2: Βάζουμε ανατελεία ναι, σε πολλά που είπαμε σήμερα, ναι, γιατί δεν γίνεται σε τρεις ώρες να τα εξαντλήσουμε, όπως και σε μηνύματα τα οποία ήταν αξιόλογα και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε.
1: Ακολουθεί η Χρύσα Δοζοβλέτογλου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε, Λευτέρη Χατζηπαντελή,
2: Βαγγέλη Λαμπλιώνη.
1: Άκυρο, γιατί άκυρο?
4: Γιατί δεν είναι εδώ πέρα ο Χρυσάδος?
2: Εδώ είναι.
1: Πώς δεν είναι?
4: Μα πού είναι, τον βλέπεις?
2: Εντάξει, φίλε.
4: Όταν θα έρθει.
1: Δεν μπορώ, παιδιά. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε. Πού αλλού να πάτε?
4: Θα συνεχίσεις και μετά.
1: Με Χάρη Εμμανουηλίδη. Γεια σας, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλημέρα. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπάρχουν πλημμύρες και υπερχείληση του ποταμού Κυρεά. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας, που προκαλεί σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό να υπερχειλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ, με την επιδότηση στην αμόλυβδη να περνά, όπως φαίνεται, στις πλάτες της κυβέρνησης. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα που διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε τις κυβερνήσεις για την επίγουσα ανάγκη συγκράτησης των αυξανόμενων χρεών που απειλούν τους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς εξαιτίας του υψηλού κόστους δανεισμού. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
12: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
11: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
12: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
16: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
17: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
18: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
19: Πουθενά. Είμαι AI.
18: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
19: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
18: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
20: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
21: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
22: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
23: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με τη θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
24: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
23: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
24: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
23: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
27: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
26: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
28: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
26: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
29: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
30: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
31: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
30: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
31: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
30: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadisgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310 32 30 03 για να μάθω περισσότερα.
31: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
32: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
33: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
34: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
33: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
34: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
33: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
35: Έτοιμος ο Verstrate. Οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
1: Παπά.
0: Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν νοκάουτ.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε, μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα να ξυπνάμε λίγο. Μποντζόρνο ατούτη, Μετρόπολης ακούτε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ. Λευτέρη Χατζημπαντελίδη απέναντι, Χάρη Εμμανουηλίδη στην ρύθμιση όλων εδώ των συστημάτων δημοσιογραφικών ή όχι.
1: Χείρα.
0: Και
1: εδώ, χείρα.
0: Ο παιδίλικας, ο 8χρονος Κωσής Ραπτόπουλος επίσης εδώ πέρα. Σαλούγκα, μποντζόρνο.
1: Καλημέρα, ωραίος καιρός φίλε.
0: Δεν μου λες, μέσα σε όλα που. Όχι, 75 χρόνια εσύ έτσι θα είσαι γεροξεκούτης, αγριεμένος. Όχι. Κόκκινο έκανες μεγάλο. Έκανες κόκκινο. Έκανες Τζένι, Νίκος Ζαπόγλου. Δεν το ξέρω. Πόσο Νικολαίδη. Τζένι έκανες τη γυναίκα σου. Τριά. Λατάκος.
1: Πατακό εδώ.
0: Α, πατάκος. Ναι,
1: Λατάκο.
0: Έτσι πω είναι σαλάμδα ήταν. Κάνε κι άλλου εδώ.
1: Κάνε και εσένα δεν κάνω τώρα.
0: Κάνε. Εγώ εσένα πάντω είδα που έκανε τον τροχονόμο τώρα το πρωί. Δηλαδή ρε απίθανε. Ρε απίθανε. Τι ζούμε κάθε μέρα, παιδιά. Έρχομαι στο ραδιομέγαρο, έτσι στο δρόμο και ξαφνικά βλέπω το ραπ με τον Κόρδοβα στη μέση μια διασταύρωση. Έχει βγει από τη μέση και έξω από το παράθυρο με το κεφάλι το δημοφιλή, τη φαλάκρα, τα γυαλιά και με χέρια τέτοια κάνει νοήματα. Δεξιά σαν φύγε ή κάνει εσύ. Τον άλλο θα τον έστειλε πάνω μου, καρφίτσα.
1: Εσύ ερχόσαι από πίσω.
0: Εγώ ερχόμουν, ναι.
1: Εσένα δεν σε είδα
0: παρακάτω. Α, δεν με είδα. Είσαι τα μάμια τροχονόμου. Έτσι.
1: Είχα...
0: Μόνο τροχονόμου δεν σε είχα βάλει.
1: Δεν είχα περιφερειακή όραση.
0: Α, μάλιστα.
1: Πίσω δεν είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα φουκαρά με τη γυναίκα του.
0: Το είδα, τα λοιπόν δεν μπορούσε να στρίψει.
1: Δεν μπορούσε ο καημένο να στρίψει.
0: Έκανε τον τροχονόμου εδώ.
1: Τον βγαίνει από
0: εκεί. Έκανε και τον τροχονόμου. Το στείλει καρφίτσα πάνω μου να έχουμε αξιντάντ.
1: Θα φτύγει ο άλλο εδώ μεταξύ.
0: Φυσικά θα έρθει κάποιο. Εγώ είμαι σε δρόμο κανονική πορεία.
1: Θα έπαιρνε την ευθύνη εγώ μετά.
0: Μετά θα έχω σε τροχονό. Πάλι θα τα έκανε ανάκατα. Ρε μπαγάσα, όπου μπερδεύεσαι, όπου χώνεσαι, τα κάνει. Μην πω τι τα κάνει, έτσι.
1: Έλα μου, ρε.
0: Τι χάρισμα είναι αυτό, ρε φίλε. Τι χάρισμα είναι αυτό, πραγματικά. Δηλαδή, όπου βάζει τη μύτη σου, διαλύει το σύμπαν. Τι τάζει εσύ, ρε φίλε.
1: Ο Μπανιώτη, ο φίλο σου λέει.
0: Ναι. Όχι, φίλο μου, δεν είναι φίλο μου. Ναι. Πρώην, ναι. Τι λέει.
1: Να ευχαριστήσει τη μάνα σου, λέει αυτό.
0: Ναι. Εδώ έχει δίκιο. Τα δίκια του θα τα δώσουμε του ανθρώπου, έτσι δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι τα λεκουάλε, ναι. Αλλά έχει πάρει και λίγο από το ταπεραμέντο του μπαμπά και έχει γίνει μια μίξη πολύ περίεργη, ρε παιδί. Ναι, τα κάνει όλα από.
1: Οι γονεί μου παράξενοι, ιδιαίτεροι άνθρωποι. Ναι.
0: Ιδιαίτεροι παράξενοι, μια χαρά.
1: Ιδιαίτεροι άνθρωποι.
0: Εσύ τα κάνει επειδή ψοφάζει για χαβαλέ, για χιούμορο, για έτσι.
1: Όχι, εγώ
0: και με καλοσύνη τα κάνει, δεν κάνει με κάκι.
1: Όχι, άκου να δει τι έπαθα. Λέω τώρα που έγινα καλά και δεν με πέθανε, δεν μπορούσα να με σκοτώσω. Τη γλίτωσα.
0: Τι μήταρες, ναι.
1: Είμαι και σε μεγάλη ηλικία.
0: Δεν είσαι σε μεγάλη, είσαι σε μέση ηλικία. Σε
1: ναι.
0: Πω, ναι.
1: Λέω, ωραία, θα ζω τη μέρα μου.
0: Έντονα.
1: Σαν να είναι τελευταία.
0: Ναι, αλλά την παραζήσεις ρε φίλε. Δηλαδή κάπου χαλάρωσε. Δηλαδή βγαίνουμε από το στούντιο και συνεχίζεις. Πας έξω, μαλώνεις η γραμματεία, παίρνεις τηλέφωνα. Κάτσε, χαλάρωσε 5 λεπτά ρε φίλε. Δηλαδή δεν σε προλαβαίνω.
1: Όχι, μωρέ, ξέρεις τι.
0: Θες κατάφερες, έκανες μπιφ και με τον Τάι.
1: Αυτό είναι πίθια γιατί.
0: Ψυχάρα, Τάισον.
1: Ναι, αλλά όμως 90 λεπτά θέλει να παίζει και αυτό τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι μπορεί να
0: γίνει. Να
1: 30-35 λεπτά. Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα είναι σαν το Ρονάλντο ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν παραδέχεται. Παιχταράς, έτσι.
0: Παιχταράς.
1: Δεν παραδέχεται.
0: Και βλέπω όμως πρώτη φορά, παιδιά. Του λέω πώς κατάφερες. Με τον Τάισον κάνεις πίσω και λες: όχι, τον γουστάρω, τον αγαπάω, τον σέβομαι. Λέει: δεν θέλω τίποτα. Σε βλέπω ότι γουστάρεις, Τάισον.
1: Ναι, αλλά όμως.
0: Αλλά πρέπει να σεβαστεί την κατάσταση.
1: Μην πάθεις τον Ρονάλντο και αυτός.
0: Μην γίνει Ρονάλντο, λες. Μην γίνει Ρονάλντο. Δεν μου λες τώρα.
1: Κοίταξε τώρα, με συγχωρείς. Άμα πάμε εμείς 70 χρονών.
0: Ναι.
1: 75
0: πέμπτη. Wow, φτού.
1: Και έρθουμε εδώ και παθαίνω εγώ αυτό που κάνει ο Μήνος.
0: Άμα
1: με διώξει ο Ανδρώνης τώρα. Ή
0: δεν γίνεται κάθε μέρα, θα κάνει Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μια ώρα και τα λοιπά.
0: Έλα Σαββατοκύριακο.
1: Ευρώ, πάρε 400,
0: πάρε, 500,
1: πάρε και 200 σύνταξη, βγάλτε να. Ναι. Τι με κάνει δηλαδή, ρε φίλε.
0: Παρά είσαι κοινικός, αλλά εγώ μου αρέσει η κοινικότητα, το ξέρει, ψοφάω για κοινικότητα και γι' αυτό δεν θα σου δώσω άδικο.
1: Εγώ, Νίκο, στην προσωπική μου ζωή είμαι πολύ κοινικός.
0: Εγώ. Εκεί έχουμε δύο στοιχεία που κολλάνε και με ρωτάνε πώς κολλάω, παιδιά,
1: και
0: είναι κοινικός και ειλικρινής.
1: Πώς στη δουλειά σου μαλώνεις, κάνεις, δράνεις και όταν σου κάνουν κάτι στην ιδιωτική σου ζωή, μαζεύεσαι. Και περιμένεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν μπαίνω με.
0: Αυτό πώς το κάνεις, όντως.
1: Θα σου πω. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή.
0: Γιατί όταν φύγουν εσένα.
1: Ναι, πίσω κάνω.
0: Κάνεις πίσω.
1: Δεν μαλώνω.
0: Ενώ σε άλλα θέματα, όχι απλά μαλώνεις, βγαίνεις πρώτος.
1: Ναι. Ήταν, ναι. Για την κόρη μου πλακώνω με κάποιον.
0: Για όλους, για όλους.
1: Όταν ορμάνε εμένα, κάνω πίσω.
0: Κάνεις πίσω. Ναι.
1: Κάνω πίσω. Γιατί κάνω πίσω.
0: Εδώ είναι η διαφορά μας.
1: Ναι, εδώ είναι η διαφορά μας. Ναι. Κάνω πίσω, περιμένω τη στιγμή.
0: Να τους τη φέρεις.
1: Το σύμπαν θα φέρει μια αυτή.
0: Έχεις υπομονή για αυτό το θέμα, ενώ για τα άλλα δεν περιμένεις.
1: Μπορεί να κάτσω λίγο 5 χρόνια κάποιος που με έχει κάνει κάτι.
0: Και να περιμένεις
1: και το θυμάσαι. Να του τη φέρω μετά από 5
0: χρόνια. Εγώ θα το ξεχάσω.
1: Δεν το ξεχνάω.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας. Εγώ θα το έχω ξεχάσει κιόλας.
1: Είμαι υδροχός, δεν πειράζω Ναι. Ξέρω, όταν με μηνύουν, ας πούμε, δεν αντιπεθύθομαι.
0: Τίποτα.
1: Αλλά εγώ, άμα με κάνουν κάτι, μου σπάσουν τα μάξια, δεν κάνω ποτέ μήνυση. Ποτέ δεν κάνω.
0: Το φυλάς.
1: Ναι. Το φυλάω.
0: Το φυλάς. Ναι. Λοιπόν, τώρα μεταξύ μας, βλέπω να πανηγύρισε σαν παππούς ξανά ο Τάισον για τον Κωστή. Ναι. Αυτή τη φορά την προηγούμενη ήταν για τον Θοδωρή.
1: Και ο Κάτσε είπα μια φορά ότι δεν βάζει γκολ ποτέ.
0: Και έβαλε μια φαουλτάρα.
1: Όχι, πριν το φαουλτάρα. Ναι. Κερδίζει ο Πάο και ένα ευρωπαϊκό μάτς 5-0 είχε κερδίσει. Κερδίζει ένα πέναλτι. Είχε από κάτω ο Κάτσε φανέλα εναντίον μου. Και το στείλε στο δοκάρι να
0: πει. Κάτσε, ναι, και τον Άκη μου, ξέρει, απέναντι μπαίναμε.
1: Τον Κάτσε.
0: Το ξέρω πολύ καλά τον Κάτσε.
1: Τον Κάτσε όταν τον κυνηγάγανε.
0: Ναι.
1: Ο μόνο που βγήκα μπροστά ήμουν εγώ. Ναι. Τι σα έκανε ένα παιδάκι 19 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τσεκά μου, τσεκά, λέει, θα μα πάρει, λέει, την. Βρε, την πήρε η τράπεζα. Τι...
0: Και δεν πήρε χαμπάρι. Δεν μου λε, με τον Μπίπ, με τον Τάισον δεν απάντησε γιατί ήταν στα αγγλικά ή θε να
1: πει. Όχι, όχι. Δεν απαντάω στον Τάισον, τον μ' αρέσει σαν παιχταρά. Αντιλαμβάνομαι το ζόρι του ότι δεν θέλει να γεράσει.
0: Ναι.
1: Και κάπου μέσα μου και εγώ το έχω αυτό και δεν θέλω.
0: Δεν θες, δεν θες.
1: Ψιλοταυτίζομαι, ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα. Ο Νονός λέει θέλει και αυτό σκίτσο. Εν τω μεταξύ μου έστειλε.
1: Τον είδα χθες να χτυπάει πέναλτι. Οκ, είναι την πάγια, δεν έβλεπα.
0: Α, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ μου έστειλε και την κλίση που φάγαμε στη Γερμανία. Το ξέρω ότι φάγαμε κλίση, έτσι.
1: Για ταχύτητα, ίσως.
0: Βέβαια, τι ίσως.
1: Πόσο τρέχαμε.
0: Τώρα να το πόσο
1: μέρα. Πες γιατί πειράζει.
0: Καλά, ήταν out of bank.
1: Πόσο τρέχαμε.
0: 2.17, πόσο πηγαίναμε.
1: 217. Ναι. Δεν κάνει να τρέχουμε τόσο.
0: Κοίταξε, είναι out of bank εκεί, μπορεί να πας, αλλά όχι τόσο.
1: Μέχρι πόσο. Δηλαδή.
0: Α, πας, ξέρω, 180. Εκεί επιτρεπόταν, αλλά γι' αυτό και πληρώσαμε μικρό πρόστιμο.
1: Πόσο.
0: 30 ευρώ.
1: Για να τρέχω κι εγώ 210.
0: Κοίταξε, 30 ευρώ. Τώρα, τώρα ανοίγουμε ένα μεγάλο.
1: 30 ευρώ.
0: Βέβαια, εμείς βιαζόμασταν να πάμε στο παιχνίδι.
1: Στραβοκοίταξε μια τροχόλα μου, έδωσε 40 ευρώ.
0: Κοίταξε, για μένα το πιο σωστό που γίνεται γυρίζοντας.
1: 215 τρέχαμε. Α, γι' αυτό είχα φτιαχτεί εγώ.
0: Εσύ είχε φτιαχτεί κούκλο. Το πιο σωστό που γίνεται στην Ευρώπη είναι αυτό που
1: έχουμε
0: στη Σερβία. Ή σε κάποιες άλλες χώρες.
1: Για πες, για πες.
0: Ούτε διόδια ούτε τίποτα. Ούτε διόδια ούτε τίποτα.
1: Καλά, εγώ τρέχω επίτηδες επειδή πλέον διόδια, να ξέρεις.
0: Ναι, το ξέρω. Το έχω καταλάβει. Και ούτε διόδια ούτε τίποτα. Εμείς θα το ξεφτυλίσαμε.
1: Τι άλλο κάνω εκδικητικά.
0: Ναι.
1: Την απόδειξη από το διόδιο την πετάω έξω.
0: Κατευθείαν.
1: Στον δρόμο, ναι.
0: Ναι, σαν τσιγαρό.
1: Να μολύνω τον δρόμο. Ναι.
0: Σαν τσιγαρό. Ναι, ναι. Γιατί σου λέει, εγώ τα πληρώνω.
1: Εγώ τα πληρώνω, μαζέψτε τα. Ναι.
0: Ναι. Είναι ανάλογα την ταχύτητα που πηγαίνει. Δηλαδή μπαίνει σε μία πλευρά τη χώρα, μπαίνει στην είσοδο, θα πρέπει να κάνει ή να πάρει βιενέτα ή να μην πληρώσει τίποτα. Απλά μπαίνει.
1: Εδώ μα τα παίρνουν από όλε τι μεριέ.
0: Ναι. Και σε ανάλογα με σε πόση ώρα θα φτάσεις στο επόμενο που είναι να φύγεις. Μετράνε την ταχύτητα.
1: Σε μετράνε, ναι.
0: Μετράνε την ταχύτητα, σου λέει φίλε, αυτή είναι απόσταση την κάνει σε μία ώρα. Εσύ την έκανε 40 λεπτά.
1: Μπράβο.
0: Και πληρώνει αναλόγω σε εκείνα τα διόδια.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να πα με 200, ναι, αλλά να πληρώσει 70 ευρώ.
1: Κάθομαι πριν στα διόδια δεξιά, παίρνω ένα τσιγάρο 10 λεπτά.
0: Αυτό και έκανα κι εγώ, πονηρό ο Έλληνα.
1: Δεν είσαι πονηρό.
0: Το έκανα κι εγώ αυτό. Κάτσε να σταματήσω λίγο, Τζένι, λίγο γιατί το είχα πάει πρόσφατα στο Βελιγράδι.
1: Άμα έχει και γυναίκα, τη βάζει και λίγο χέρι.
0: Μπράβο, Ντίνο. Αυτό το κάνει ατμοσφαιρικό όλο.
1: Το κάνει ωραίο.
0: Ή στην Ελβετία.
1: Τι
0: κλήσει πληρώνουν ανάλογα το αφημί του, ανάλογα την εφορία του. Θέλει 9, ναι.
1: Μπορεί την παραμυθιάσει ότι την κουστάρει τόσο πολύ, αλλά αγάπη μου εδώ πέρα.
0: Έλα μισή ωρίτσα.
1: Ένα τεταρτάκι.
0: Μια ωρίτσα και να πα και κάτι σε εμένα και να σε πληρώσουν κιόλα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άρα θα έχουμε νέα ανάκληση τύπου ΤΕΤΕΙ. Όπα, έκανε βιντεάκι, βλέπω. Και καλά έκανε για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Γιατί δεν έγινε τίποτα, έτσι δεν είναι, Ντίνο μου.
1: Μου μάνατζερ τα έκανε.
0: Α, μπράβο. Τώρα ναι. Traffic control λέγεται λοιπόν αυτό το σύστημα ακριβώς και ανάλογα με τι ταχύτητες πηγαίνεις θα πληρώσεις το διόδιο όταν θα σου έρθει η ώρα τέλος πάντων να μπεις κάπου. Πόσο έτρεχες με 100? 3 ευρώ. Έτρεχες με 263 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το κάνω. Εγώ δεν το κάνω για την ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κουστάρω να τρέχω.
0: Ναι.
1: Άρα 10 λεπτά κάθομαι ένα τέταρτο, πήρα τον καφέ μου εκεί, καθολογιέμαι και με την Τζένι και.
0: και μετά καλημέρα από το Μάντσεστερ στους κορυφαίους όλων. Λοιπόν, εδώ θα φαντάζεσαι το ραπ τροχονόμο. Τον είδα σήμερα, φίλε. Τον είδα σήμερα, πιστεύω ότι θα ήταν άθλιος τροχονόμος.
1: Όχι, θα ήταν πολύ αγχώδης.
0: Άθλιος.
1: Ναι.
0: Θα άφηνε τις ομορφούλες να περνάνε όποτε θέλουν αυτές. Κάποιος που θα σε ξύνει μπορεί να πλακωνώσουν, να μάλωνες με τον οδηγό, να γινόταν πίσω παζουλισμός και εσύ να ουρλιάζεις. Τα παιδάκια θα σταματούσε στην κίνηση, ελάτε εσείς τα σκυλάκια.
1: Όποιος
0: συμπαθεί. Θα ήσουν ο χειρότερος τροχονόμος. Επειδή σε είδα σήμερα με τα μάτια, λέω, τι κάνει, λέω, απίθανος. Λέω. Βοηθούσε την κυρία να περάσει γιατί δεν μπορούσε να στρίψει.
1: Όχι, με τον άντρα της ήταν.
0: Α, ήταν με τον άντρα της. Σ' άρεσε, σε γυάλισε.
1: Τι να με γυάλισε, καημένη.
0: 22
1: χρόνια αυτοκίνητο είχε.
0: Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Ποιο ήταν το πρότυπο σου, μικρό σου?
1: Πρότυπο.
0: Ναι, ποιο ήταν το πρότυπο που είχε?
1: Είχα ένα δάσκαλο.
0: Δάσκαλο, ε.
1: Στο δημοτικό, ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ήμουν καλός στην αριθμητική και με βοηθούσε μόνος του. Θόδωρος.
0: Ο Θόδωρος. Εγώ είχα.
1: Σαλαγκούδη Θόδωρος.
0: Εγώ είχα.
1: Ήτανε αντρούκλα.
0: Συγχωρεμένος.
1: Πέθανε, ναι. Και η γυναίκα του.
0: Και σε.
1: Η κυρία Τζέννη.
0: Άσε Τζέννη.
1: Ήταν νηπιαγωγός.
0: Βάλουμε Τζέννη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είχα επίσης ένα δάσκαλο. Γιατί μέχρι Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου.
1: Το πρώτο μου.
0: Κάτσε έτσι, να πούμε, ρε φίλε, ναι. Εμείς. Κάτσε να μεταφράσουμε.
1: Εγώ δημοτικό.
0: Α, δημοτικό. Όχι, εγώ πηγαίνοντας. Είναι ο άνθρωπος που με ανάγκασε να διαβάσω τόσο πολύ μετά.
1: Έτσι. Με ενέπνευσε ο άνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Ενώ οι άλλοι όταν μας δέρνανε.
0: Δεν πρόκειται να πούμε
1: ποτέ. Δεν μας ενέπνευσαν. Εσύ τι γυμνάζεις.
0: Μπράβο. Εγώ είχα τον κύριο Γρηγόρη, ο οποίος με έμαθε να μιλάω σωστά, έτσι, να σκέφτομαι σωστά.
1: Εγώ έχω ένα Γρηγόρη που δεν μιλάει σωστά.
0: Τον κύριο Γρηγόρη είχα, δεν τον αλυσμονώ, αλλά σαν πρότυπο γενικότερα, ναι, αθλητή, είδα τον κορυφαίο όλων των εποχών.
1: Ποιον είδε?
0: Τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Εσύ, από αθλητή, το...
1: Εγώ το Χριστίδη.
0: Το Χριστίδη είχες εσύ, ναι, είχες το Χριστίδη. Όχι, εγώ από Ελλάδα ο Ντέμις ήταν ο αγαπημένος μου, αλλά πρότυπο είχα τον
1: Τζόρνταν. Καλά, όταν ο Ντέμις ήταν στα καλά του, εγώ ήμουν μεγάλος. Οπότε
0: ναι,
1: είμαστε λίγο κοντά. Σωστά. Στην ηλικία. Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε
0: εγώ είχα τον Ντέμι.
1: Εγώ τον Ντέμι το συμπαθούσα.
0: Εκεί στην εφηβεία, ναι, παίρνει τα πρώτα.
1: Σαν τηλεσχολιαστή δεν τον γουστάρω.
0: Εγώ τον γουστάρω και σαν τηλεσχολιαστή. Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Έχει εξελιχθεί τρομερά. Δεν το βλέπει. Εγώ το βλέπω και σε πλατφόρμες άλλες που κάνει.
1: Ρε,
0: όχι μόνο στον Νόβα.
1: Ακού εμένα. Είναι μια τάση τώρα. Όποιο άγριστο ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να βρει ομάδα προπονητή και τέτοια.
0: Τώρα κάνουν όλοι. Ρε, εδώ έχει μαζέψει και εσύ. Έχει φέρει. Και... Έχουμε παντού τώρα. Άστο. Μην ανοίξει το στόμα. Όποιο άγριστο. Τι ζούμε, ρε φίλε,
1: και κάνουν μια τρόικα εκεί.
0: Έχουν μαζευτεί τώρα, λε.
1: Κάνουν μια τρόικα εκεί. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη άσχημα. Δεν μιλάνε για κανένα παίκτη να του βγάλουν κανένα σκάνδαλο
0: και κάποιοι δεν μιλάνε
1: και κάνουν το πολιτικά κολλή πολύ καλά σε αυτό το χώρο, να πούμε.
0: Mm.
1: Οπότε δεν τους γουστάρω. Είχε όμως κάποιους οι οποίοι, ας πούμε, το Αμπίζας μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Αμπίζας καταπληκτικό.
1: Ο Μπορμπόκης μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπορμπόκης καταπληκτικό. Κατσουράνης καταπληκτικό.
1: Κατσουράνης πάρα πολύ καλό. Ένα που είχε εδώ.
0: Εμένα μου αρέσει και ο Ντέμις, τώρα εσύ δεν ξέρω.
1: Ο Τσουρέλας τον εξαφανίσατε εδώ γιατί δεν τον βγάζετε πια.
0: Προχωνόμος Βαρβάρα.
1: Βαρβαρά.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα? Έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε, παιδιά. Μην πάμε κατευθείαν στους φλόκους. Έχαμε βραδιά Τσουλού. Σήμερα μπαίνει και η ΑΚ. Φίλε, νομίζω ότι ο Έξης ζει την απόλυτη ποδοσφαιρική δομή.
1: Εδώ μας με βγάζει. Βγάζω εγώ τον Λάκη, τον Παπαϊωάννου. Σπάει pressing. Τεχνηθώ offside. Γενική ορβανίτες να κάνει. Τους κάνουμε σκόνη 3-1. Θα του πω σήμερα.
0: Ναι.
1: Ότι εάν σε είχα φίλο κολλητό και ήμασταν συνομήλικοι, αδερφός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έκανες καριέρα.
1: Από το 78-79,
0: ναι,
1: με τον Μπρέτζακ εκ προπονητή, εσύ να είσαι ο μεγαλύτερος παιχταράς στην Ελλάδα.
0: Και ένας από τους καλύτερους όλο στην Ευρώπη.
1: Είναι πουλημένο παιχνίδι, Ηρακλής Άρης 0-4, δεν σου δώσαν μια φορά την μπάλα. Δίκιο έχεις τώρα, εγώ. Δίκιο. Θα δεις πόσες φορές θα με πει δίκιο έχεις.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Δηλαδή έπρεπε να φύγεις από αυτή τη μικρή την ομάδα.
0: Θα έχει πολύ σουσού σήμερα.
1: Να σε θαυμάσουμε δηλαδή. Εκεί με τον Καραΐσκο να δέρνει τον κόσμο
0: σου.
1: Με τον Αδάμ, ο Αδάμ είναι ο Πέδρη του Ηρακλή.
0: Ναι,
1: τον πάρα σέντερφόρ γιατί δεν αγοράζει σέντερφόρ.
0: Δεν είχαν άλλο.
1: Έλα, θέλω.
0: Έχουμε πεθάνει, ρε παιδιά, στα γέλια χωρίς να πείτε τίποτα. Πώς θα καταφέρετε αυτό πρωί-πρωί?
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ένας φίλος εδώ. Χωρίς να πείτε, έχουμε πεθάνει στα γέλια. Λοιπόν, να δούμε λίγο, εφόσον είπαμε για τα. Εμένα το πρώτο που είναι ο Έλληνας για τον οποίο μιλάνε στην Λατινική Αμερική. Μεγάλες ιστορίες από γυναίκες μόνο και τον αποκαλούν Χέρκουλες. Σταμάτα εσύ. Σταμάτα. Σε σταμάτα, απαταιώνα. Εσύ, λέω, τι θα πει τώρα ο μπαγάσας. Λοιπόν, εγώ είχα τον παπαδάσκαλο που είχαμε στο σχολείο. Όπα, σταμάτα. Και έκανε δουλειές με την Αγγλικούλη, μάλιστα. Νικόλα, καλημέρα σας από τον Μπρίντλιγκεν της Γερμανίας.
1: Μπρίντλιγκεν. Μην.
0: Τον κόσμο στη Γερμανία υπάρχουν δρόμοι που είσαι χωρίς όρια ταχύτητας. Μπορεί να ήταν και εκεί, ρε φίλε, και να μπήκαμε. Ναι, μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν τα ξέρω καλά.
1: Όχι, γιατί μετά μπαίνεις.
0: Υπήρχαν δρόμοι χωρίς όρια και εδώ, μπορεί να πας όσο θέλεις. Αλλά εμείς μπορεί να τρέχαμε και στα όρια. Ναι.
1: Ξέρεις, εγώ στην Εθνική τρέχω πολύ. Ξέρεις που δεν φοβάμαι να τρέξω. Στους δρόμους, στους επαρχιακούς. Στις τίνουνε. Πας με.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί
1: που λέει 90, ξαφνικά μπαίνεις 50,
0: ναι,
1: και μέχρι να πεις Κίμηνο είναι ο μπάτσος. Αλλά
0: έτσι
1: γράφει.
0: Έφαγα την τελευταία κλίση εγώ.
1: Αυτό είναι.
0: Όπως μας λέει ο Βασίλης, όντως δεν τα ξέρουμε και πολύ καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχουν δρόμοι στη Γερμανία χωρίς όρια. Πας όσο θέλεις. Και εμείς εκεί είχαμε ένα δρόμο χωρίς όριο. Αλλά πρέπει να μπήκαμε μετά σε όρια και να την πατήσαμε.
1: Πάτα το, μωρέ,
0: ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Έχουμε 160 άλογα, πάτα το.
0: 160, είχαμε 160. 260 είχαμε.
1: Πάτα το.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Να δούμε λίγο γρηγοράδα πριν πάμε στα αθλητικά, ποδοσφαιρικά. ήθελα να πω κάτι, αλλά με έκοψε ως συνήθως, έτσι με κόβεις, για τον ΑΕΚΣΥ, ο οποίος νομίζω ότι ζει τον ποδοσφαιρικό του παράδεισο αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα που θα χάσει το πρωτάθλημα, θα ζει την κόλαση μετά.
0: Για μένα η ΑΕΚ παραμένει το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Το λέω, συνεχίζω να το λέω. Είναι η μόνη ομάδα που έχει πλάνο.
1: Η ΑΕΚ είναι φέτος.
0: Συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Πήγε ο άλλος με πολύ ωραία.
0: Μόνο γυναίκα. Αν δεν αντέξει λόγω κόπωσης.
1: Εκδρομές.
0: Ναι. Τώρα θα είναι 10 μέρες οι αεξίδες πάνω στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Εσύ, αυτά είναι γούστα ζωή τώρα. Εντάξει. Τα έχουν να το μνημονεύουν. Παίξαμε στο Stamford Bridge και στο Manchester.
1: Και το 77 πήγαν οι μητελικά κυπέλου UEFA.
0: Και τώρα είναι άλλα γούστα.
1: Και το πήρε τον τάμπλο ο Βασίλης Κωνσταντίνου.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε σαν σήμερα ο Γιώργος ο Καματερός.
1: Εσύ είναι ο Καματερός.
0: Δεν ξέρω, εσύ να περίμενα να μου πεις. Οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό.
1: Α, ναι, ήταν ένας.
0: Που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Αυτά ναι. Εσύ τα ξέρεις γιατί είναι δεκαετία 70.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω, στο αναφέρω, μήπως το είχες, ρε παιδί.
1: Το νερό του Καματερού.
0: Αυτός έλεγε, πουλούσε τότε παπά με το νερό. Εάλ πουλάνε τώρα με τα κάστανα, με τα κάλτσες, με τα τέτοια.
1: Κάτσε, ο άλλος λέει ότι το κόκαλο του Αγίου θα τον κάνει καλά.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα. Έκανε, ναι, αλλά ναι, πήγε σε δίκη αυτός τώρα και δεν ξέρω τι έγινε.
1: Οι άλλοι δεν πάνε σε δίκη.
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Τον βάλα μέσα, χορόδευε κόσμο, σου λέει πιάσε λίγο γουλιά από εδώ για τα λύσει τα προβλήματα και το πουλούσε το νερό.
1: Εγώ τον πρόεδρο του δικαστήριου του είδα λίγο νεράκι.
0: Ναι.
1: Σε χλωμό σε βλέπω όταν του έλεγα πιάσει νερά.
0: Και λίγο νεράκι, αγόρι μου.
1: Σε χλωμό.
0: Ραλφ Λόρεν σα σήμερα γενέθλια. Και είναι εν ζωή ω τεράστιο σχεδιαστή μόδα.
1: Α, δεν τα πάω καλά με τη μόδα.
0: Ραλφ Λόρεν, έτσι. Ενώ σαν σήμερα έχει φύγει ο τεράστιος Βλάσης Μπονάτσος. Έλα ρε φίλε, σταματάει κουβέντα.
1: 55 ετών,
0: έφυγε
1: 55 ετών.
0: Νέος πολύ έφυγε ο Βλάσης.
1: Ναι, το γνώρισα εγώ τον Μπονάτσο, με βοήθησε πολύ.
0: Τρομερή μορφή, ροχέρι, ηθοποιό, σόουμαν, μορφή. Μορφή
1: ομοϊψής μου.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ τότε είχα ένα μπακάλικο.
0: Άσο και μπακάλι.
1: Και είχα ένα ντομπιάγκι.
0: Ράπο μπακάλι.
1: Τη κακιά ώρα.
0: Ναι.
1: Και. Δούλευα σε
0: σπορ. Πουλούσες καθόλου ή.
1: Ναι.
0: Πουλούσες τον μπακάλι που το δούλευες καλά.
1: Το έκανα καφενείο απ' έξω και.
0: Α, και μαζευόταν.
1: Το έκανα καφενείο. Όλοι τα κοπρόσκυλα μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χότερη αστυνομία το βράδυ, μας έδιωχνε.
0: Α, σας έδιωχνε. Αλλά το έκανε στον μπακάλικο, μπακάλικο καφέ. Και... σύγχρονη εποχή.
1: Και τον πήρα...
0: Έλα καλή ντομάτα.
1: Δούλευα σε σπορ του Βορρά.
0: Ναι.
1: Δεν με πληρώναν εκεί, αλλά με έλεγαν αν φέρει διαφήμιση θα πάρει μόνο λεφτά.
0: Ναι.
1: Έφερνα εγώ ό,τι μπορούσα.
0: Τσιμπούσες.
1: Τσιμπούσα.
0: Ναι.
1: Και τον παίρνω με το. Το μπακάλικο τηλέφωνο στο ξενοδοχείο Καψίση έμενε.
0: Ναι, και του έκανε συνέντευξη.
1: Είμαι ο Ραπτόπουλος, λέω παντελώς άγνωστος.
0: Ναι, τότε δεν σε ξέρω.
1: Τι θες, μου λέει. Δουλεύω, λέω, στα σπορ του Βορρά, τι είναι αυτά, λέει.
0: Όχι, αυτά ήξερα μαζί.
1: Είναι μια εφημερίδα λέω, που γλύφει τον Μπάουκ από την πόρτα.
0: Δεν είπες αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πε την αλήθεια, τι είπες. Είναι κορυφαία εφημερίδα τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά θα έλεγε.
1: 60.000 φύλλα.
0: Τότε πλάκα με κάνει. Ήταν Ευαγγέλιο τα σπορ του Βορρά, πλάκα με κάνει.
1: Ποιο είναι διευθυντή, ποιο θα κάνει κουμάντο. Λέω μπούζα, λέω είναι. Λέω,
0: δύο δεξι... μαζί σένα, ναι.
1: Δεξιό, λέω είναι.
0: Δεξιό.
1: Ναι, ναι, ναι, και από κάτω από τα δεξιά σα το μένε. Έλα, μου λέει στο.
0: Ξενοδοχείο σου.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, λέει. Λέω δεν με πάρει. Σε με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, έλα, λέει. Είχα πολλέ παραστάσει και τα λοιπά. Φεύγω, λέει, με το αεροπλάνο το τελευταίο.
0: Άσε με να μαζέψω. Σε καινού εμπειρίε στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, παιδιά, μέχρι να τη μάθετε όλοι. Κουνάει το κεφάλι ο Χάρης.
1: Καθυστερεί το αεροπλάνο να φύγει.
0: Και σε πλακώνεσαι στις μπύρες και γίνεσαι τελειάρδα.
1: Κάτι ναι. Αυτές τις πικρές, Kaiser.
0: Kaiser, μάζε λοιπόν, πάμε σε break. Πάμε σε τεράστιο Βλάση Μπονάτσος. Λείπει, εγώ θα πω. Είναι,
1: ήταν... Είσαι μορφάρα, μου λέει.
0: Μορφάρα.
1: Είσαι μορφάρα, κατέβηκα στην Αθήνα. Κατέβηκα, με βοήθησε. Από εδώ, από εκεί να πούμε.
0: Ποια ήταν η άλλη ατάκα του, η δυνατή ρεση. Έλεγε μια ατάκα φοβερή. Εντάξει, ήταν μεγάλο σώμα, όχι το πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν τα είχε ακόμα με την κόρη τη Λάσκαρη.
0: Μετά τα έφτιαξε.
1: Ναι.
0: Μετά τα έφτιαξε.
1: Μετά.
0: Λοιπόν, μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογείς. Παίρνεις τα δείγματα των εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Όσοι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει έναν ποδιά. Rap and cool, επιστρέφουμε με Χάρη Μανουλίδη για κίνηση, για γκάλοπ, για τσαμπιολί. Να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα, πώς θα κατέβει η ΑΕΚ. Έτσι, να δούμε την δεκάδα της. Θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πόσο πάω χθες γνώρισε την πρώτη ήττα στο μπάσκετ. Στη Λιθουανία θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη. Πώς ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα.
1: Η μεγάλη Παοκάρα τι έκανε χθες.
0: Φλόκο. Ψάχνετε και εκεί. Ψάχνετε και εκεί. Προσπαθεί να βρει τα κομμάτια του πάντα.
1: Ήταν στον δρόμο, πήγα κάτι μπιφτέκι έφαγα χθες.
0: Μπιφτέκια, μετά τα μπιφ που έχει τρώσει μπιφτέκια, έτσι.
1: Με τον Γιώκα εκεί μου λέει ένα. Το κασελιέρι, πε τον κουμπάρο σου. Λέω πε τα εσύ αύριο, α τον κασελιέρι.
0: Κασελιέρι.
1: Τον προπονητή. Τρικέρι. Τον τρικέρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Διλερί τη διώχνουν χωρίς πολλά πολλά.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερί, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό Euro Cup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας στην έδρα της Λιθουανικής Λιατικαμπύλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του Euro Cup ο Άρης, υποδεχόμενος στην Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανουφή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα με τον κόσμο του Γυρεού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι επικρατώντας τη Σπαρτίζαν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία, υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στις 8 Donets στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα derby Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λίλ, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπρις με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
3: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
4: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
3: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
4: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
5: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
17: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
18: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
20: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινούνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο, θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει, πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
24: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
25: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε. Καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στην Pizza Fan για λαχταριστά γεύματα. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε σου παραγγελία στην Pizza Fan, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, σαλούγκα, μποντζόρνο, ατούτης όλα τα φιλαράκια μας σε μια μουντή ξεσαλόνικα σήμερα, έτσι, βροχούλα. Σήμερα, ξέρω, σήμερα η μέρα είναι να ράξει σπίτι, καφεδάκι, ακούς ραδιόφωνο, κάνεις γουτσου γουτσου, να παίξεις κανένα πλαίστη.
1: Σεξ, ύπνο, φαγητό, ξανά σεξ, ύπνο, ξανά φαγητό.
0: Κάτσε ακούσεις και εμάς, να μην ακούσεις και λίγο ραδιόφωνο.
1: Τι ραδιόφωνο να ακούσω, ρε.
0: Εγώ θέλω να ακούσω.
1: Θέλω να ακούω στη Λαμαρίνα από πάνω να πέφτει η βροχή. Τρούγκ.
0: Τότε μην είσαι στη Θεσσαλονίκη, πάνε σε κανένα παλιό Παντελήμωνα πάνω και βγάλε γούστα.
1: Δεν χρειάζεται. Εκεί στην Τούμπα έχουμε πολλές λαμαριστά κρατά.
0: Πάνε σε κανένα χωριό πάνω έτσι απομονωμένο και κάτσε εκεί και βγάλε τα ματάκια σου. Αλλά αυτά τώρα στα 60 πού να το κάνει. Αχ, κάνει μια φορά, μετά γεια σα. Τέλο.
1: Η Β στα 69 δεν κάνει. Εγώ στα 58
0: δεν κάνει. Μην κάνει Β στο 69, τρώ πρόλογο.
2: Λοιπόν,
1: τώρα εδώ δεν μπορώ να στο πω στον αέρα.
0: Ναι, μην το πει γιατί έχουμε ήδη πολλά μαζεμένα.
1: Μου οδική Βύση μετά.
0: Μην σε έρθει η Βύση, άστο καλύτερα.
3: Πάμε να δούμε κίνηση στου δρόμου και ένα από τα πιο επικά γκάλου που έχουν πει το τελευταίο καιρό με τον Κωστή σε ρόλο πρωταγωνιστή. Ναι. Και όχι άδικα. Λοιπόν, ξεκινώντας από την κίνηση στους δρόμους, καλά μου παιδιά, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή.
0: Καλά μου παιδιά!
3: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο! Καλά μου παιδιά!
3: Λοιπόν, όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε
1: τσιμπήρα. Άστο να λέει το μιλφάκι και αυτό.
0: Μιλφάκι, ναι.
3: Ντροπή σου. Εν τω μεταξύ του έχει πιάσει.
0: Καταπληκτικό!
3: Έχει πιάσει τώρα απ' έξω. Κάνει και άλλα σεμινάρια. Λοιπόν, εκτός από τον τροχονόμο. Λοιπόν, Τσιμισκή.
1: Θα πηγαίνει σε μικρές γυναίκες.
0: Το χάρη μπορεί να πηγαίνει
3: και σε καινούργια και στον άλλον. Σε μεγάλη δεν τον είπε στον άλλον.
1: Όχι, όχι. Άλλο τον εξηγούσε.
3: Α, συγγνώμη.
0: Άλλα εξηγούσε.
1: Τι μεγάλε πάρει τον τρούλο από κάτω και με το φυσερό.
0: Σκόνη τα χέρια.
3: Λοιπόν,
1: αστείς άριστα.
3: Τσιμισκή και Γνατία Κωστή μου στα κόκκινα εκεί πέρα. Δύσκολα είσαι.
1: Καλημέρα στα παιδιά, υπομονή.
3: Καλημέρα και στα
1: παιδιά. Ταξιά, υπομονή.
3: Ιώνο Δραγούμη.
0: Τα ρίμαξε στα ταξιά.
3: Ιώνο Δραγούμη και Δωδεκανήσου και η Μίκη Θεοδωράκη επίση με δυσκολίε. Η Αγίου Δημητρίου επίση λίγο τσιμπάει. Λαμπράκι έχουμε και λαϊκή και εκεί θέλει λίγο υπομονή. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσα.
0: Γειτονιά μου,
3: εκεί. Ναι, εκεί πέρα. Όσοι κινείστε αυτή τη στιγμή σε Βασιλίσσα Όργα, επίση λίγο. Εντάξει, θα χρειαστείτε λίγο στα ματαξίγυρα και Δελφών. Πάμε να δούμε.
1: Η Γκυρ Φόιλ σημερινό... δικιά μας ήρθε σήμερα να μας χαιρετήσει.
3: Όχι, δεν ήρθε.
0: Εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, η δικιά μας Γκυρ Φόιλ του μετρό.
0: Α, Γκυρ Φόιλ δικιά μας σε λίγο. 20.
1: 30.
0: Την περιμένεις πώς και πώς την Γκυρ Φόιλ τη δικιά μας.
3: Δεν τη θέλεις, δεν τη θέλεις, αλλά.
0: Όλο εδώ, τρίβεσαι. Ναι. Συγκλίτσα του Τζομπάνι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τον καλοπάκι το οποίο τρέχει
1: σήμερα. Τώρα θα αρχίσουν να λέγουν σε πολλέ ποια είναι η Γκυρ Φόιλ του Μετρόπολη.
0: Του κάνει στο μυαλό τώρα, του ερεθίζει το μυαλουδάκι τώρα.
3: Ναι. Και μετά έρχονται εδώ πέρα και καλά να φέρουν τυροπιτάκια για να στήσουν, για να στήσουν καρτέρι. Λοιπόν.
1: Πάει, τι έμεινε τώρα, πάει.
3: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές Κωστή μου για την πάρτι σου σήμερα.
1: Μπράβο.
3: Δύσκολη επιλογή, να ξέρεις, εγώ έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, ψήφισα ωστόσο. Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο beef ή κόντρα, αν θέλετε στα ελληνικά έτσι, του Κωστή.
1: Κόντρα, ρε, κολοτούμπα, ρε.
3: Όχι, ρε, κόντρα. Γιατί σε μισούς δεν έχουμε κάνει ακόμα. Δεν έχουμε ανασκευάσει ακόμα. Λοιπόν.
1: Δεν ανασκευάζουμε σε όλους.
3: Ναι, άνα μπράβο. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές τώρα που πιάνει μεγαλύτερη κόντρα του Κωστή. Έχουμε βάλει διαχρονικές και κάποιες πιο πρόσφατες. Ξεκινάμε από τα παλιά. Βάσο Βεργίδου, Αντρέ Βιερίνια. Μία κόντρα από το ένδοξο παρελθόν του.
0: Πώς φορές με έπαιρνε η Βάσο τηλέφωνο. Πε τα δικά σου! Θα έρθω και δεν το έρθω. Εγώ σου ηρέμησα το λέω. Δεν με ξέρει καλά. Έτσι.
3: Από το ένδοξο παρελθόν.
0: Πρόσεξε τώρα, είναι κολλητή όμως.
3: Ναι, καφεδάκια.
0: Καφεδάκια, ιστορίες, ναι. Άλλο μπιφ.
3: Λοιπόν, πρώτα.
1: Είναι κάρα, πολύ καλή.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν.
0: Μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
3: Ναι. Λοιπόν.
1: Εντάξει, μια φορά τώρα που κάνουμε παρέμβαση παρεξηγήθηκε για την ηλικία. Λέω η ηλικία και τα λοιπά. Εσύ είσαι γέρος, λέει, και κάνει νούμερα. Τι πάει να πει αυτό, λέει.
0: Σωστό. Είμαι ακόμα ακμαίος όμως. Δεν είναι όλοι γέροι οι ίδιοι.
1: Είμαι ακμαιόγερος.
0: Ναι, είσαι ακμαιόγερος.

0: να πούμε.
1: Ναι, λοιπόν, άλλο, τι άλλο. Τρίτη
2: επιλογή, ένα από τα πιο θερμά του τελευταίου καιρού, Τετέι.
1: Ε, βέβαια. Εκεί. Είναι στο προσκήνιο, εντάξει, το σβήνουμε σιγά-σιγά, ναι. Έτσι, τι νομίζω.
2: Εντάξει.
1: Μια χαρά, σιγά-σιγά.
2: Έγινε και η διόρθωση. Ναι, ναι, ναι. Τέταρτη
1: επιλογή. Τα πράγματα τα είπε όπως έγιναν. Άρα έβαλε στον κόλπο και του μάνατζαρέου από ό,τι είδα στο βιντεάκι, έτσι.
2: Δεν θα πατάει μάνατζερ στην
0: Ελλάδα. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα κανένα αθλητή. Ναι, εφόσον ο Γκαγκάτση είχε πάρει δραματική.
2: Και τέταρτη επιλογή, ναι. Το αμέσως πιο πρόσφατο, δηλαδή κάθε μέρα ξεπετάγεται και ένα μαργαριτάρι του Τάισον. Ο οποίος
0: με τον Τάισον στεναχωρέθηκα μόνο.
1: Με τον Τάισον τρελάθηκε, πρώτη φορά τον είδα έτσι.
0: Εγώ τον Τάισον.
1: Ναι, όχι, εγώ λέει Τάισον, τον αγαπάω, δεν ήθελα να κάνω να ράνω.
2: Κωστή, το σωστό ξέρει ποιο είναι.
0: Από του όλου του Τάισον. Μόνο με τον Τάσο
2: να, κάνουμε, το να κάνουμε ένα βιντεάκι, ένα story στα αγγλικά τα οποία γνωρίζει έτσι.
0: Να του κάνω ένα βιντεάκι να το εξηγήσω.
2: Ναι, απλά πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
0: Γιατί Ρονάλντο, θα του πω, ρε παιδί.
2: Δεν γνωρίζει, ρε παιδί μου, πρέπει να το εξηγήσει στα αγγλικά.
1: Πέσω να. Ναι. I admire you.
0: I admire you.
1: But I don't want to but be a Cristiano Ronaldo,
0: baby.
2: Yes.
1: Έπρεπε να βάλετε και την κόντρα με τον καμεραμάν, λέει. Εκεί είχε και σουσού εξω. Ναι. Με την κυρία Δέσποινα έχουμε μπιφ εδώ.
0: Όχι,
1: πολλά,
0: η κυρία Δέσποινα δεν
1: είναι. Παιδιά, θυμηθείτε μερικά από τα μπιφ. Έτσι με την κυρία Δέσποινα είχες, δεν είχες, πώς δεν είχες. Και εγώ είχα. Άσα κουτσομπολιά, μείνε στο χαβαλέ. Σε αυτά είσαι η μανούλα και σε έχουμε κάθε μέρα εδώ στη δουλειά και κλαίνω τα γέλια, είστε υπέροχοι. Έτσι. Εντάξει, αυτά δεν παίζεται. Δεν παίζεται, ναι, σε αυτά είναι κορυφή.
0: Σήμα, κι άλλα έχω κάνει.
1: Πάρα πολλά. Μα η ζωή σου ένα μπιφ. Και μετά τα κάνεις μπιφτέκια τα μπιφ και γίνεται.
0: Με το Μουράτ.
1: Με το Μουράτ, άλλο ένα μπιφ. Έτσι.
0: Ο Μουράτ είναι κολλητός μου.
1: Αλλά, ναι, αυτό λέω.
0: Στα Περιστέρια τώρα.
1: Όσο μαλώνεις, πλακώνεσαι, πώς θα καταφέρνεις μετά να γίνεσαι κολλητός. Είναι φοβερό.
0: Γιατί το 80% των καυγάδων είναι αστεί. Είναι
1: ναι, αστεί. Αλλά πρώτη φορά σε είδα ότι με τον Τάισον λίγο χαλάστηκες και λες ότι δεν θέλω με τον Τάισον. Ναι.
0: Το βράδυ λέω ότι Τζένι, εσύ αυτός λέω γιατί τον γουστάρω να πούμε.
1: Αυτός είναι σαν εσένα. Δεν θέλει, είναι ακμαίος, είναι δυνατός. Ίσως δεν θέλει.
0: Παρεξηγιάρης να... είναι.
1: Είναι παρεξηγιάρης.
0: Τέγα.
1: Είναι... Έχει εσύ παρεξηγιάρης.
0: Όχι, εγώ.
1: Α, όχι, δεν είσαι εσύ καθόλου.
0: Εμένα με κάνουν πολλά και δεν
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε Γιώργο Πετρίδη γιατί σε 10-15 λεπτά πετάει.
0: Γιατί έχει πάει το φλόκο εχθές γι' αυτό.
1: Θα τα πω εγώ για το φλόκο. Για το φλόκο θα τα πω εγώ μια χαρά, το είδα. Το αναλύσω.
0: Μεγάλη Παοκάρα.
1: Ο Πάοκ, έτσι πως το βλέπω, σε κανένα μήνα θα αναγκαστεί να κάνει κανένα δύο αλλαγές.
0: Όπα.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί να κολλήσει τα κομμάτια του παζλ ο Τρινκέρι όπως είναι. Ναι. Να πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε.
0: Τρίζει η καρέκλα του Τρινκέρι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, επειδή έκανε μια ήττα τώρα.
0: Όχι, θα σου πω γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τέλης είναι τεχνοκράτης.
1: Τρέγια λέει μπιφ, λέει. Κι άλλο μπιφ. Ναι, μου στέλνω εδώ διάφορα.
0: Τον Τρέγια 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, παιδιά, αυτό πράγμα κάνω αυτή.
0: Σαν τον Ποπάι με τον Μπρούτο είμαστε.
1: Εγώ γι' αυτό του λέω, παιδιά, πάνω από μια ρετσίνα. Εσύ ο Μπρούτο ή ο Ποπάι. Θε πανάκι για να. Ναι, μπορεί να πάμε σε μια ρετσίνα κατάσταση και οι τρεις να τελειώνουν σαν μεγάλοι άνθρωποι αφού τα βρίσκεται και μάλλον τη συνέχεια. Γιατί τζάμπα να χαλιέστε και να περιμένω ένα να ακούσει, να κάνει. Θα σα βγάλω έξω και του δύο γιατί είστε φιλαράκια μου. Και θα πάμε να φάμε και τελειώσουμε.
0: Πόσα βίσκο. Χρόνια πλακώνουμε μετά, 20.
1: 20 χρόνια. Και το Τρέγια το ξέρω και εγώ καμιά 22 χρόνια. Δεν ξεχνάω πώς ανέβηκε πάνω στο πατάρι ένας τάταρος σαν τον Τρέγια.
0: Μα τι τάταρο.
1: Χώθηκε σε μια τρυπούλα. Πώς τα κατάφερες. Εγώ λέω, πώς το έκανες αυτό. Δουλειά μου λέει, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Πάοκ στο μπάσκετ, μια που θες να πάμε εκεί για λίγο.
0: Όχι, λίγο, αφού χάσαμε να πάμε λίγο.
1: Όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται ότι ο Τρικέρι δεν έχει βρει κάποιους ρόλους σε κάποιους παίχτες. Ίσως αναγκαστεί να κάνει ο Πάοκ αλλαγές στην πορεία.
0: Μη θυμώσει και.
1: Δηλαδή, χθες χάτζησα.
0: Το Βεζιρτζή τον έφαγε λάχανο και τον Μπουντούρι για ψήλου πίδημα. Μήπως είναι τέτοιο κι αυτό.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Δηλαδή δεν τον ζήσαμε τον.
1: Μπαμπ κατευθείαν το καθάρισε.
0: Δεν τον ζήσαμε τον Τέλη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι τρέλα κουβαλάει αυτό.
1: Χάτζινς και Αλεξάνδρε χθες
0: ναι.
1: Ουσιαστικά τους έβαλε για λίγο. Δεν πήγαν στο παιχνίδι και τους εξέδεσε, δεν τους ξανάβαλε ποτέ. Δύο παίκτες που είναι σχεδόν πενταδάτη. Ο Πάο χθες βέβαια πέτυχε μια ομάδα που είχε 70% στο τρίποντο. Δηλαδή από όπου σούταν τα βάζανε.
0: Αλλά για να κάνει τρίποντα πρέπει να έχει και κακές άμυνες.
1: Ακριβώς. Και πάμε σε αυτό ότι βέβαια οι άμυνες μας είναι προβληματικές. Και ο Μποντεγιούνας φάνηκε ότι είναι βαρύς, πιο βαρύς πεθαίνεις. Μιλάμε ναι. Τώρα για ένα κορμί βαρύ, 2-13, μέχρι να σηκωθεί το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο.
0: Τι του θες τους αργούς,
1: ήθελα για εμείς τη ρακέτα. Έχω την εντύπωση ότι ο Πόκ θα κάνει αλλαγές τον Νοέμβριο.
0: Είναι επώδυνη ήττα αυτή.
1: Ναι, δεν είναι ήττα που σε κοστίζει.
0: Όχι, όχι. Είναι κοστίζει κάτι.
1: Άμα κοστίζει. Ναι, όχι. Ανώδυνη. Sorry,
0: άρα μπορεί να διορθώσει μέσα από αυτή τη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ήττα στην Ευρώπη που μπορεί να κάνει και άλλες μία-δύο ήττες.
0: Συμπαρίσταμε και στο Λιάγκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει μια ωραία γυναίκα.
1: Τι να τον. Μεγάλο μπάγκα ο Λιάγκα.
0: Ναι, όχι, όχι, θα σου πω.
1: Σαν να ξανάβαλε και... Λιάγκα, το βλέπω φούσκο.
0: Έχω ένα φίλο εδώ ναι. Στο Μετρόπολη που είναι φίλη.
1: Φίλο του Λιάγκα.
0: Φίλο τη Αντωνά και του Λιάγκα.
1: Ναι. Αφού η Αντωνά εδώ.
0: Και λέει

0: έλεγε εσύ, γιατί τι κάνουν τη γυναίκα μου οι άλλες, επειδή φοράει μήνυ και τα λοιπά. Ρε γιάκα του λέω.
1: Τα βάλε τα κιλά του πάλι.
0: Ναι, τα βάλε χοντρός. Ρε γιάκα του λέω. Δεν καταλαβαίνεις λέω για ποιο λόγο. Γιατί οι άλλες δεν έχουν τόσο ωραία πόδια όπως οι γυναίκες και ζηλεύουν.
1: Ναι.
0: Του κάνω ένα βίντεο.
1: Ναι.
0: Θα το μάθω γράμματα.
1: Το στηρίξεις, λοιπόν.
0: Θα το στηρίξω. Στηρίξεις.
1: Είσαι ελιαγκικός.
0: Εν τω μεταξύ η Τζέν είναι αντιλιάγκας, δεν το χωνεύει.
1: Α, γι' αυτό κοντράρεσαι. Κοίταξε, ο
0: Λιάγκας,
1: παιδιά, να ξέρετε.
0: Όταν... Περίεργα γούστα και εσύ τώρα, άσε τώρα, το Λιάγκα βρήκες να.
1: Όταν ένας άντρας κυκλοφορεί μια πολύ ωραία νεαρή γυναίκα.
0: 20 χρόνια νεότερη.
1: Κάτι κάνει καλά. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Δεν είναι μόνο
0: πλάκα,
1: τα χρήματα.
0: Κάνεις, χρήματα.
1: Χρήματα έχουν πάρα πολύ.
0: Σοβαρά,
1: που θα μπορούσε. Κάτι κάνει καλά.
0: Έχει την πάρα.
1: Ναι, λοιπόν, εγώ είμαι αυτή τη θεωρία. Τώρα.
0: Και μύτη μεγάλη, έχει άρα.
1: Δε, αυτό είναι, ναι.
0: Εντάξει, το μπίπε
1: Στεφανάρα, και με Στεφανάρα.
0: Όχι, κανένα μπίπε Στεφανάρα, το φτιάξαν οι άλλοι.
1: Α, το φτιάξανε, εντάξει, ναι.
0: Το φτιάξαν οι άλλοι.
1: Σε καμιά διακοπή στο μπάσκετ λόγω εθνική, αν είναι φέρε. Το Σφερόπουλο, λέει ένα φίλο εδώ. Ναι. Με κιμπόκο μπίφ. Όχι, εκείνο ήταν τη στιγμή. Στην μπίφ να έχει με τον κιμπόκο.
0: Τον έπιασε έξω, του λέω γιατί τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ότι αμαντή με έβαλε να τα τυπίζω. Ότι αμαντή με έβαλε, δεν κάνω εγώ μόνο μου. Θα μείνω και τον Πάοκ.
1: Ναι, με τον Πάοκ.
0: Τι να μάθω τώρα από τώρα.
1: Δεν μάλλον σε μένα.
0: Κάτσε ακούθιο τώρα. Μου πιέζει ένα βουίζι. Ακόμα το αυτή μου βουίζει.
1: Βουίζει, βουίζει. Τα φτιάσω με ένα βουίζι.
0: Το δεξί βουίζει.
1: Εμένα βουίζει.
0: Πρέπει να πάμε εκεί που μα έστειλε η.
1: Πάμε ρε φίλε, έχω τα βουητά.
0: Για σχητή να πούμε.
1: Χάνει και ο Πάοκ συνέχεια, έχω και τα βουητά. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Πάοκ επομένω ο μπάσκετ για να το τελειώσουμε να πάμε στα ποδόσφαιρα γιατί μετά θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ με πάρη τρικαλιώτη για τα τουάρι. Και θέλω να σχολιάσουμε και η Ευρωλίγκα τη μεγάλη νίκη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Μεγάλες νίκες.
1: Wow. Παναθηναϊκός πέρασε ασύμφωνος από το Βελιγράδι. Και ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη.
0: Τι έγινε εκεί με τον.
1: Τον αποθέωσαν.
0: Τον απεθεώθη. Ναι. Δεν δέχεται δώρο, τι δεν κατάλαβε.
1: Εντάξει, okay, εντάξει. Όλα τα βλέπεις. Ρε, όλα ρε κουτσομπόλα. Λίγο απ' όλα.
0: Τον είχε διώξει ο πρόεδρος γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, ρε πρόεδρο.
1: Τι κουτσομπόλα
0: είσαι. Τι ζώδιο είναι. Κράτη του μανιάτικο να πούμε.
1: Πάντως η μεγαλύτερη μαγιά την έκανε χθες ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό. Επέστρεψε από το μείον 28. Γι' αυτό λέμε όταν είσαι ομαδάρα. Κάνει ανατροπές. Έχανε σχεδόν 30 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο στις αρχές και το γύρισε το παιχνίδι.
0: Έτσι. Τι έπαθε τώρα ο Τραμπ. Α, σαν την Ευγενούλα είναι. Μαρτυρία.
1: Ηχθής
0: είναι. Σαν την Ευγενούλα.
1: Σαν τον γιο μου. Και αυτό ηχθής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο τσουλού. Θα τα δούμε μετά τα μπασκετικά. Θα έχουμε και πάρει τρικαλιώτα. Θα
0: η χαρά του γκολ και over 3,5 ήταν.
1: Όχι όλα. Όχι όλα. Κάτσε να δει τώρα τι χαρά. Land Sporting χθες 0-2.
0: Έκανε ο Φώτης τίποτα.
1: Ο Φώτης δεν έκανε τίποτα.
0: Όχι. Βογιανίδης ο δικός μου.
1: Τι θες να κάνει ο Βογιανίδης.
0: Τίποτα.
1: Γκολ δεν έβαλε, εσύ δεν έβαλε.
0: Έπαιξε.
1: 5 λεπτά ο Φώτης.
0: 5 λεπτά ο Φώτης.
1: Ναι.
0: Τι, ο Βογιανίδης πόσο έπαιξε.
1: Ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
0: Αυτοί παίζαν σκάκι όλη μέρα.
1: Ναι.
0: Ξεχάστηκανε.
1: Ο Φώτης μπήκε στη θέση του Σουάρες 85, ο Βογιανίδης δεν έπαιξε.
0: Τι, έχει τρελαθεί ο Φώτης. Φιλόσοφος.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, θα αφήσει και κανένα μουσί.
1: Μ' αρέσει.
0: Σαν το Δαρβίνο να πούμε.
1: Και δεν ξέρω, η εμφάνισή του στην Τούμπα με την εθνική με γέμισε. Λέω ένα τέτοιο
0: άλλο
1: φορ.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Ένα τέτοιο φορ θέλουμε, ρε φίλε.
0: Διαβάζει τον Ντοστογεύσκη.
1: Ναι, να διαβάζει τον Ντοστογεύσκη ο Φωτάρας.
0: Τι ήταν ο Ντοστογεύσκη, δεν ξέρει.
1: Συγγραφέα ήταν.
0: Τι να σε κάνει.
1: Τι να με κάνει. Λοιπόν,
0: παίζει
1: εγώ γουστάρω πολύ Φώτη Ιωαννίδη
0: ναι.
1: Που και διαβάζει τον Ντοστογεύσκη και παίζει σκάκι και δεν ασχολείται με τα social.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο μάτς με την εθνική. Τον έβλεπα και στην Τούμπα. Χτύπησε λίγο το φιλοκάρδι μου. Λέω ένα τέτοιο φόρο. Η Παοκάρα
0: γιατί τρελαθεί,
1: να
0: μην...
1: Έλα στον Πάοκρε Φωτάρα να, φωτάρα, να τον έχουμε εδώ πέρα. Αυτόν εδώ να τον απίδανο. Να του χώνει γκολάρε. Να τον κολλάω εγώ τι Δευτέρε. Να γίνεται χαμό. Εγώ είμαι Ιωνιοδηγό.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Α αρέσει τώρα.
0: Αρέσει.
1: Το γύρισε και εδώ αυτό το
0: αλλά,
1: πει. Το γύρισε.
0: Αλλά τώρα σε πω κάτι τώρα. Ναι. 25 χρόνων, ένα 26-24. Πόσο είναι τα παιδιά αυτά.
1: Ναι.
0: Διαβάζει λέει το Ντοστογεύσκη.
1: Καλά κάνει.
0: Άκουσε τώρα, περίμενε. Και παίζει σκάκι με τον Βαγιανίδη.
1: Πολύ καλά
0: εγώ
1: κάνει.
0: Εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη πήγα σε ένα ροκόμπαρο.
1: Πήγατε.
0: Παρατήσαμε τις γυναίκες.
1: Ή ροκόμπαρο. Σε μπάρο.
0: Σε ένα. Τι να σε ποτάκι.
1: Κεράζει ποτάκι.
0: Μπήκαμε μέσα εκεί. Βρήκαμε και τον Κλέτσο.
1: Α, τον Κλέτσο.
0: Τον Κλέτσο. Βρήκαμε και τον Κλέτσο. Λέει Κλέτσο, τι κάνει εκεί, λέει και τα λοιπά. Δύο σεξ τη μέρα. Πετάει τα τραπέζια ο Κλέτσος, φύγε από εδώ.
1: Μην πουλάς παπά. Τι δύο σεξ την ημέρα. Τι είναι, δύο πυρόνια την ημέρα είναι.
0: Με τραβάς σαν γλαμάρα που λέει ψεύτη.
1: Πατεώνα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχει γύρει τη στρέλη.
1: Εγώ είμαι με Κλέτσο, ξέρω. Αφού μου πήρε τηλέφωνο μετά και μου τα έλεγε. Μου λέει ο Κλέτσος. Δεν θυμάσαι που με πήρε τηλέφωνο.
0: Πάρ τον Κουλιανό.
1: Πάρ τον Κουλιανό, λέει να το ρωτήσουμε. Πέντε ρε κούλ. Αυτό κάνει, λέει, δύο φορέ την μέρα. Λέω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον πιάσω πουθενά άλλο. Δεν ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι.
0: Τεράδιο, κλέσω.
1: Κλαίω με κυμπόκο, λέει, ψοφάω, λέει με κυμπόκο και είχα τη σπαναγή. Έτσι. Όταν ο κυμπόκο είχε το θάρρο να κάνει του είναι τρία, ο δικό σου είχε κρυφτεί κάτω το τραπέζι, λέει ο Δαράκη.
0: Ποιο είχε κρυφτεί.
2: περαιτέρω.
0: Ο αυτός ήταν εκεί. Ο Θωμαίδης με τον σκοτεινό τον καλύμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Ο Κιμπόκο πήγε με άλλους 30 ώρα κοντάγκου. Τι να κάνει.
1: Πήγανε
0: οι Οστρογότες εκεί, τι να κάνουν.
1: Σαμπάχ με Σλάβια Πράγας. Να, αυτά βλέπω και τρελαίνουμε. Ιβάν Σαββίδη. Αγαπημένο Ιβάν Σαββίδη.
0: Όχι αγαπημένο.
1: Τι, μα έχει αγαπημένο. Εγώ ανθρώπους που έχουν προσφέρει, του αγαπάω. Θα σου πω και αγαπημένο τέλη. Δεν έχω πρόβλημα. Βλέπω τι προσφέρει. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ο Ιβάν Σαββίδης είναι αγαπημένος, δεν αλλάζει. Έχει αλλάξει το όρο της ιστορίας.
0: Δεν έχω αγαπημένο κανένα.
1: Λοιπόν, επειδή δεν είσαι οπαδός, έτσι, και δεν είσαι ΠΑΟΚ, γι' αυτό. Λοιπόν, παίζει Σαμπάχ, λοιπόν. Παίζει Σαμπάχ Champions League.
0: Πάει σούρι Σαμπάχ και δεν πάει ο ΠΑΟΚ.
1: Παίζει Σαμπάχ Champions League και κάνει νίκες. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Σε όλα τα θέματα πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Λοιπόν, 3-0 η Άρσεναλ τη Λίλ, ζωρίς και για ένα ημίχρονο.
0: Το είδαμε, ρε. Κατέρευσε η Λίλ.
1: Κατέρευσε το δεύτερο.
0: Πέταξε και τις αλλαγές μετά στο 60
1: ο Αρτέτα. Ατλέτικο Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μάντσεστερ 2-0. Η Μάντσεστερ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Η ματσάρα έγινε στο Ελ Μαδριγάλ το παλιό, το Σεράμικα το νέο, Βιγκεράλ Νάπολη 3-1. Αλλά η κορυφαία ματσάρα όντως έγινε στον Συνορβηγία, στο
0: Σάβακερ. Το 3-4.
1: Όχι.
0: Το Ίντερ, το Ίντερ.
1: Α, την Ίντερ λες. Για μένα πιο δυνατό ήταν το Βίκινγκ Μπάγκεν.
0: Α, κρύο μάτς.
1: 2-0,
0: 2-3.
1: 2-3 και 3-3 στο τέλος.
0: Η ματσάρα ήταν το άλλο.
1: Ίντερ Μπρίζ αφού 2-4 το είχε Ίντερ.
0: Το έκανε 3-4. Μετά και ήθελε 5 λεπτά, το είδα εγώ.
1: Γαλατά Μπαρσελόνα δεν βλέπει κανένα. Μπαρσελόνα 1-4 και η Λειψία κέρδισε 1-0 την Αϊτχόφεν. Αυτά έγιναν χθες.
0: Και αυτή η Αϊτχόφεν.
1: Ναι. Ένα γκολ βάλε μου, το πέναλτι να πληρωθούμε. Βάλε τον γκολ μου, να πληρωθούμε.
0: Κρύα Αϊτχόφεν. Δανδουλάκι του Champions League.
1: Βάλε τον γκολ μου, Αϊτχόφεν. Κρύα κι εσύ.
0: Κρύα.
1: Χάνει το πέναλτι. Λοιπόν, θα πάμε break.
0: Βλέπει Αϊτχόφεν. Ναι. Μπερδεύεται. Τα παίζει over ο άλλο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό χάσαμε χθες. Εντάξει, την
0: κατάλαβα ότι θα το
1: χάσαμε. Ναι, 1-0. Χάνει πέναλτι ο άλλο 25. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με τα σημερινά γιατί έχουμε και ΑΕΚ. Όπου θα δούμε ενδεκάδες και δεν συμμαζεύεται.
0: Η Αεκάρα σήμερα παίζει.
1: Α, Αεκάρα, σου φύγε το άρα. Σου φύγε το άρα.
0: Έβγε λαός εκεί,
1: Θα έχει 10.000, θα έχει 10.000 στο Λονδίνο. Δεν ξέρω πώς θα πάνε στο Μάντσεστερ. Κάποιοι θα μείνουν από τους 10.000 όλη εβδομάδα στο Λονδίνο. Θα είναι στην Αγγλία. Αυτή είναι η απόλυτη ονείρωξη, οπαδική ονείρωξη κάθε οπαδού. Να κάνει ταξίδια με την ομάδα του, να είναι στο κορυφαίο level, στο Champions League, να είναι περήφανος, να φουσκώνει περηφάνεια.
0: Η εταιρεία Παναπτώπουλος είναι άτακτος, το φοβόμαστε εκεί να το στείλουμε, μην κάνει καμία μανούρα.
1: Δεν πήγες τελικά.
0: Δεν με δώσανε λεφτά.
1: Δεν σε δώσανε λεφτά. Δεν σε δώσανε λεφτά. Δεν σε δώσανε λεφτά. Λοιπόν, όπα. Επιστρέφουμε.
0: Τι όπα.
1: Με αποκλειστικό ποιο σφυρίζει στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Ερακλής. Γρήγορα, βγες έξω, γρήγορα για να ετοιμαστούμε. Επιστρέφουμε, εγώ έχω το όνομα, αλλά θα το πει ο άνθρωπος που το έχει.
0: Είναι δικός μας.
1: Δεν είναι πάντως ο Τζίλος.
0: Είναι
1: έτσι, για άλλη μια φορά έπεσε στον κουβά.
0: Ο άλλος είναι δύο.
1: Ποιο είναι ο άλλος.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Μπήκε
0: ο Μάτζιος στο δεύτερο, δεν το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αν είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου ένα προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο. Η Δημάκης με πορεία από το 1968 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρευσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, παιδιά. Η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Χρήστατος Δοβλέτογλου με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Γιώργο Μάτζιο. Όπου θα μας αποκαλύψει, γιατί δεν υπάρχει ακόμα, θα βγει καμιά ωρίτσα. Ποιος θα σφυρίξει το ντέρμπι της Τούμπας ΠΑΟΚ Ηρακλής.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Οριστικά αναστέλει τη λειτουργία της η ιδιωτική κλινική Ευαγγελισμός στη Θεσσαλονίκη, με τη διαδικασία σφράγισης να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 10. Πρόκειται για τη δεύτερη μονάδα του ίδιου ομίλου που βάζει λουκέτο επισήμως λόγω υποστελέχωσης. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Εύβοια. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας που προκαλεί η σφοδρή κακοκαιρία, με τον ποταμό Κυρέα να υπερχυλίζει και να οδηγεί στο κλείσιμο δρόμων. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Ένα μέτρο έκπληξη για στήριξη και στο ρεύμα είναι πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι, μαζί με τις οριστικές αποφάσεις για πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τον ντίζελ. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις. Παροδικές βροχές και βελτίωση προβλέπονται από το μεσημέρι στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κοιμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Isomat Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Isomat Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
14: Isomat Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηινής, με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
18: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
19: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
18: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
19: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
18: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
19: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybriddays και διεκδίκησε ένα Omoda 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Omoda Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: σου μπει. Κανονίζεις με μάστορα και λες ελπίζω να έρθει, παιδιά. Με δουλευταρά δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται, βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις δουλειές του. Όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι κι αν γίνει. Σαλούγκα Μποτζόρνο, καλημεράρες, εδώ είμαστε και ραπ και κουλ και Χάρης Εμμανουηλίδης και Λευτέρης Χατζημαντελίδης και μας. Γιώργος Μάτζγος,
1: ναι.
0: Ο οποίος θα μας πάει κατευθείαν στα άδυτα της ΚΕΒ. Να μάθουμε ποιο. Φωτιά με φωτιά. Γιώργο Μάτζιο, καλημεράρες.
1: Γεια σου, Γιώργο Μάτζιο. Πες μας τα τελευταία 10 μάτς του ΠΑΟΚ, τι έχει κάνει.
0: Περίμενε, πας κατευθείαν στο ποτό, εσύ.
1: Πάμε στο ποτό.
0: Στο κρεβάτι πας, δεν πας στο ποτό. Πάμε λίγο να μας τα πει ο άνθρωπος.
2: Καταρχάς, ο Λανουά μας βάζει τα γυαλιά, τοποθετεί στο ντέρμπι τον κορυφαίο Έλληνα διαιτητή.
0: Τι άλλο θες να κάνει.
2: Δεν το λέω εγώ, το λέει η UEFA.
1: Δεν αφήνετε τα παοξίδια,
0: κάτσε, λέω. Κάτσε, εσύ μου λες για τζίλο, τζίλο, τώρα θα βγεις και από πάνω.
1: Φωτιά ή τζίλο, με είπα.
0: Δεν είπες φωτιά ποτέ. Τζίλο έλεγες εδώ συνέχεια. Φωτιά δεν είπες ποτέ. Έχω τις εκπομπές. Τζίλο, τζίλο, τζίλο έλεγες. Πάμε ρε Γιώργο.
1: Στο Βάρινο Κουμπαράκι, θα το πάμε στον οφθαλμίατρο.
2: Στο Βάρινο έχουμε ένα περίεργο, θα σου το πω.
0: Για πάμε να άσουμε τον ακούσουμε.
1: Σίγουρα, ναι.
2: Βασίλης Φωτιάς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής.
0: Η καλύτερη επιλογή, Γιώργο, μπορούσε να γίνει.
1: Για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ με διαιτησία.
2: Είναι καλύτερη. Μαζί με τον Παπαπέτρου είναι οι πιο καλύτεροι. Το λένε η UEFA. Βασικά, όσοι ορίζονται παιδιά σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια στην UEFA.
1: Ναι. Καλά, πες μας τα τελευταία 10 μάτσο ΠΑΟΚ με το Φωτιά.
0: Περίμενε, ρε εσύ. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Περίμενε, βρέγκο.
1: Τα πείτε ή θα τα θάψετε.
0: Κάτσε, ρε άνθρωπε, να δώσουμε μια είδηση.
1: Στα μνήματα τη Θέρμη.
0: Κάτσε να δώσουμε μια είδηση. Έχει φαγωθεί.
1: Ο άνημο να γκρίζει δεν κατέβαινε να παίξω.
0: Κατεβαίνεις, ναι. Το περίεργο στο
2: τέρμπι είναι ότι είναι βαρίστας ο Παναγιώτης Κουκούλας από τη Λέσβο,
0: ναι.
2: Και βοηθός βαρίστα ο Παπαπέτρου. Δηλαδή εδώ είναι λίγο οξύμορο.
0: Ναι.
2: Ένα καλό ρέφερι που υποτίθεται.
1: Εγώ μιλάω στο Facebook με τον Παπαπέτρου.
0: Εσύ, μια καλή κουβέντα εσύ δεν μιλάς εδώ, είσαι προγονόμος το πρωί. Εσύ δεν θα μιλάς.
2: Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι επειδή ο Παπαπέτρου κάνει διπλό μεροκάματο, τον έχει βάλει στο πιο καυτό παιχνίδι της αγωνιστικής ο Λανουά.
0: Α, σφυρίζει κιόλας.
2: Σφυρίζει τη μάχη Κομπότη Μπέου. Το Λεβαδιακός Βόλος που είναι φωτιά, το μάτς, ο Παπαπέτρου, και σου λέει να μην τον βάλω και βάρα, να τον βάλω βοηθό βαρίστα. Η μόνη εξήγηση αυτή είναι που μπορώ να δώσω, γιατί ο Κουκούλας δεν έχει την εμπειρία του Παπαπέτρου.
1: Κουκούλα τώρα το βαρίστα.
2: Κουκούλας, ναι, από τη Λέσβο.
0: Τα βρήκε όλα τα βόλους. Μέχρι χθες έλεγε τζίλο, τζίλο, τζίλο.
2: Επειδή το λέει ο Κωστής, ο Φωτιάς στα τελευταία 10 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει 10 νίκες. Είναι 10 στις 10 νίκες. Αυτά δεν κρύβονται, παιδιά, είναι.
1: Η αδικημένη του φορά το πινατούμπο. Η Αθήνα το θηνοκεντρικό.
2: Σε 18 παιχνίδια
0: πέρα. Κάτσε να ακούσουμε. Περίμενε. Θα κοροδέψει μετά. Περίμενε, παιδίλικα. Περίμενε. Καραμελίτσα, έλα πάρτονα. Ναι.
2: 18 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, 13 νίκες, 4 ισοπαλίες, 1 ήττα. Η ήττα είναι 12 Μαΐου του 2021 στα play-off στο Φάλιρο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0. Από τότε, από το 2021 μέχρι και σήμερα, τα τελευταία 10 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή παράδοση με το Φωτιάκι, 10 συνεχόμενες νίκες. Τελευταίο του παιχνίδι πέρυσι, το 1-4 στην Κηφισιά. Κηφισιά πάω και ένα τέσσερα.
1: Αλλά ποιο, σε πρωτάθλημα
2: κύπελλο
1: και πλοίο. Πω, τι σφαγή της Κηφισιάς ήταν. Και το Μαρούσι σφάξατε μαζί με την Κηφισιά εκεί πέρα.
2: Είχε δώσει δύο πέναλτι το είναι μακριά, πάω, σε αυτό το παιχνίδι ο Φωτιάς.
0: Άμα ήταν να μην τα δώσει ρε Φωτιά μου. Γιώργο μου, ναι. Λοιπόν.
2: Εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα στατιστικό.
0: Πάντως τώρα...
2: Το συνδυάζει αλλιώς.
0: Ναι, πάντως τώρα έτσι που τα λες, έβαλε τον καλύτερο διαιτή μπορούσε να βάλει.
2: Έβαλε για να αυτά έχει λέτε... και να μην μπορεί να του προσάψει κανείς.
0: Κανένας τίποτα, δεν μπορεί να του πει τίποτα.
1: Τι λέτε ρε που δεν θα πει τίποτα, σοβαρά μιλάτε.
0: Φτάνει ρε Homo sapien, φτάνει ρε γουρλωτέ εξωγήινε, φτάνει ρε ηλικιωμένη, καραφλό τέρας, άσε να μιλήσει ο Μάτζιος.
1: Γουρλωτέ εξωγήινε.
2: Πριν από ένα μήνα σφύριζε Σλάβια Πράγα Λάντσο.
0: 30! 20!
2: Να πούμε και για τον Άρη.
1: Γουρλωτέ εξωγήινε.
0: Γιώργο, καταλαβαίνεις τι τραβάω κάθε μέρα εδώ.
1: Ωραία καρταρόμπα έχετε, κυρία.
0: Τώρα άσο ήρθε η Αγγελική εδώ τώρα και χαλβαδιάζει τώρα.
1: Ωραία καρταρόμπα.
0: Ήρθε η Αγγελική τώρα και χαλβαδιάζει τώρα. Κατάλαβε τι γίνεται.
1: Το κουμπί το πάνω, γιατί τόσο πολύ.
2: Τι ωραία περνάει.
1: Έχει το ωραίο λαιμό. Έχει το ωραίο λαιμό, αναδείξτε.
0: Κάτσε, θε να μιλήσει με την Αγγελική, βγες λίγο έξω να μιλήσω εδώ.
1: Αναδείξτε το λαιμό σα.
0: Έλα, Γιώργο.
2: Και εδώ Όχι περίεργη, ένα άπειρο διαιτητή έχει να σφυρίξει πάνω από ένα μήνα. Ένα παιχνίδι έχει σφυρίξει όλο και όλο, είναι νέο στην κατηγορία. Ο Φώτης ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική δεν έχει παράδοση με τον Άρη. Εδώ έχουμε στο ΒΑΡ μία μικρή έκπληξη. Mm-hmm. Μικρή έκπληξη. Εντάξει, δεν την βάζει συχνά, δεν την τοποθετεί συχνά. Είναι η Ελένη Αντωνίου από την Αχαΐα στο ΒΑΡ στο ματς του Άρη. Με τον Μπουλικίδη βοηθό
0: ΒΑΡ. Δεν τα πάει καλά με τις γυναίκες γενικώς ο Άρης. Γι' αυτό λέει κανό.
2: Ναι,
0: με τις γυναίκες στο
1: παρελθόν. Ενώ έχει κούκλο πρόεδρο.
0: Με τις γυναίκες δεν τα πάει.
1: Ο άλλος, ο τεχνικός διευθυντής κάτω, έχει κάνει τέσσερις πλαστικές και μια αλλαγή φύλου.
0: Καλημέρα
1: Γιώργο.
2: Ο Νίκος τώρα το λέει για τη Φραπάρ.
0: Ναι, για τη Φραπάρ. Και την Κουρουμπίλα δεν τα πάει καλά.
1: Αν δεν μπορέσανε να γοητεύσουν αυτοί οι δύο άντρες τη Φραπάρ. Και τη γοήτευσε ο παπάς του Βαγιανίδη ο Ροκάς και που έβαλε τον κόλ να πούμε. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
0: Επειδή πουλάς τρέλα και παίζει το μάγκα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις στον άσο του ΠΑΟΚ. Να το δω όμως. Ναι, ναι, ναι. Oh.
1: Γιατί ένα 30
0: θα πει. Ένα 30. Ναι, βάλε ό,τι αφού το θεωρείς δεδομένο, βάλε ό,τι έχεις και δεν έχεις για να πληρώσουμε και τις μηνύσεις, τις αγωγές και σε χρέωσε με τον ΠΑΟΚ αφού είσαι τόσο μπρούκλης και προκαλείς το κοινό.
1: Τι προκαλείς το κοινό.
0: Δεν προκαλείς τώρα. Αλλά
1: υπάρχει διαιτητής να παίξει ομάδα 10 στα 10.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Στην Ευρώπη πουθενά, στην Ελλάδα 10 στα 10. Σοβαρά μιλάτε.
0: Κάτσε να τελειώσει.
1: Και φωνάζεται για την ΕΠΟ να πούμε.
2: Άμα είναι καλύτερη ομάδα.
0: Δηλαδή, άμα παίζει ρε φίλε, πάω Κηφισιά, πάω Κλεβαδιακό. Πάω, ξέρω εγώ.
1: Και ποιο θέλει εσένα ότι κερδίζει πάντα η καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, για πάμε να ολοκληρώσουμε όλα λίγο, ρε φίλε. Πάμε, γιατί λοιπόν, θα γανιάσει αυτό εδώ.
2: Είπαμε για το Λεβαδιακό Βόλο, είναι ο Παπαπέτρου. Mm-hmm. Να πούμε και για του άλλου θεωρητικά μεγάλου. Έχουμε το Πανετολικό Ολυμπιακό, το Μιχάλη το Ματσούκα από την Εύβοια. Mm-hmm. Στο Παναθηναϊκό Αστέρα είναι ο Άγγελο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Η ΑΕΚ δεν παίζει γιατί ζήτησε αναβολή στο μάτς με τον.
0: Εδώ
2: με
0: τώρα τον Παναθηναϊκό για τέτοιο Ευαγγέλου Αθήνα δεν λες τίποτα, έτσι. Εσύ δίπλα μου, όχι τον Γιώργο το Μάτι.
1: Καλό είναι. Φωτιά.
0: Ναι, καλό είναι ο Παναθηναϊκό τέτοιο Ευαγγέλου. Δεν λες τίποτα.
1: Από πού είναι φωτιά, είπαμε.
2: Δεν λέει τίποτα. Από την Μπέλα.
0: Ναι, του.
1: Από την Μπέλα είναι.
0: Ναι, ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα.
1: Από την Μπέλα είναι.
0: Ο Ευαγγέλου είναι από την Αθήνα και σφυρίζει τον Παναθηναϊκό. Αν θες να το
1: πεις. Να το πάρει τον Παμπορίδη ένα τηλέφωνο, να του πάρει τα κόλπα ο Παμπορίδης.
0: Άντε βρε.
1: Του πάρει τον Παμπορίδη ένα τηλέφωνο από την Μπέλα.
2: Ο Φωτιάς πάντως.
1: Είναι από την Μπέλα.
0: Κάτσε να ακούσουμε, να μάθουμε.
2: Ο Φωτιάς πάντως φέτος σφύριξε δύο μεγάλους και δεν κέρδισε κανένας από τους δύο.
0: Ορίστε.
2: Κηφισιά ΕΚ 1-1, Ολυμπιακός όφη 0-1.
0: Ωχ, κακό σημάδι αυτό. Αυτά δεν τα λες.
1: Για ΠΑΟΚ λέω.
0: Για ΠΑΟΚ εσύ, το καημό δεν είναι ο ΠΑΟΚ εσύ. Μόνο ΠΑΟΚ βλέπει τον ύπνο, τίποτα άλλο εσύ. Για ΠΑΟΚ λέω εγώ.
1: Διαιτητές Έλληνες, η κακιά η ΕΠΟ. Γιώργο, είμαστε ευχαριστημένοι.
2: Καλή συνέχεια, καλή υπομονή, Νικό.
0: Ναι, θα σε διαβάσουμε στο Bet Show και εσένα.
2: Εννοείται.
1: Θα σε πιάσουμε από εδώ τα πίστια.
0: Φιλιά. Τι πράγμα είσαι.
1: Του δίνει φιλιά πολλά. Λεφτά δεν του δίνει, βλέπω.
0: Ό,τι είναι προβλεπόμενο και ό,τι συμφωνεί.
1: Από φιλιά τζάμπα τα δίνει, βλέπω.
0: Ναι. Τι θες.
1: Είσαι γλυκούλης να πούμε.
0: Είμαι, εντάξει, να κάνουμε. Αυτό είναι το δυνατό μας. Το δυνατό μας, ναι. Λοιπόν, άρα Φωτιάς.
1: Ναι.
0: Στην Τούμπα. Ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Τα ακούσαμε τα υπόλοιπα. Απορώ με την ψυχραιμία του Μάτζιου. Έχει το χάρισμα το δικό μου ο Μάτζιος. Έχει υπομονή γαϊδουρινή.
1: Ποιος έχει υπομονή.
0: Εγώ και ο Μάτζιος.
1: Εγώ δεν έχω δηλαδή.
0: Και εσύ έχεις. Αλλά εσύ είσαι και πρίχτης.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό, έτσι. Εξωγήινος, πώς το είπε ο προηγούμενος, το είπε καλά. Κάτσε. Γουρλωτέ εξωγήινε. Σε λέει, φτάνει ρε Homo sapien. Αυτός έχει τρέλα όμως, να ξέρεις.
1: Σάπια.
0: Homo sapien. Φτάνει βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Φτάνει βρε παπούκα. Φτάνει ρε καραφλό τέρας. Άσε να ακούσουμε μια
1: είδηση. Καραφλό τέρας.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ πήρε 10 πρωταθλήματα με Παμπορίδη και μας ευνόησε. Ναι, αυτό τώρα ένα μάτσα έχει, το κρατάει. Εδώ πέρα και εγώ είχα κανένα όφελο στο τέλο. Το ότι πέρασα το Ηρακλή και τον Άρη στην τελική θα του περνούσα.
1: Πώς θα του περνούσα.
0: Πώς θα του περνούσα, θα του περνούσα.
1: Καλά που είχε τον Καγκάτσι, τον Βασίλη.
0: Καλά που είχα τον Βασίλη και ποιότα το κέρδο μου έπαιζε ένα γύρο με την Σπάρτα Κνάβα και που κλειώνουν και γεια σα. Ούτε ο Μίλου είχε τότε να πω ότι κάτι κέρδισε δεν
1: Σπάρτα Κνάβα για το 5-3.
0: Όχι, αυτό ήταν πιο πριν.
1: Εντάξει. Τα,
0: αυτό, μου ήρθε, ναι, αυτό μου ήρθε. Λοιπόν. Και μην με κολλάς εμένα για το Μάτζιο. Τα λεφτά του Στεφανάρα. Θα σε έχω αντεπίθεση τώρα.
1: Η εταιρεία.
0: Τα λεφτά του Στεφανάρα.
1: Η εταιρεία.
0: Η εταιρεία, έτσι. Ωραία, και εμένα η εταιρεία πάνω. Τι μου το εδώ, Μετρομίντια.
1: Άσε ρε, βγάζει το στήθος μπροστά εκεί.
0: Το στήθος το βγάζω γιατί μου αρέσει να βγαίνω μπροστά.
1: Βγαίνει μπροστά.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Βγαίνει μπροστά, αλλά να πληρώσει. Τον άλλο αφήνει και πληρώνει.
0: Σ' αγαπάω, βρε γουρλωτέ εξωγήινε. Λέει εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο τσουλού και πάμε ΑΕΚΑ. ΑΕΚΑ γιατί.
1: Τα έδωσε τα προγνωστικά.
0: Όχι, το μεσημεράκι. Να τα μελετήσω, να τα δω λίγο, να τα γυρίσω ανάποδα.
1: Πάμε στον 8 εγώ... δηλαδή. Ναι.
0: Ε?
1: Πάμε στον 8.
0: Τι στον 8.
1: Τον 8 τα πρώτα να δούμε.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ναι.
0: Τσουλού σήμερα, δεύτερη δόση.
1: Εμείς θα το απολαύσουμε με Βασίλη Χατσιπαναγή.
0: Χατσιπαναγή του Βραδάκη. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Εγώ τσακώθηκα με τον Μπρέτζα Τέχ εκείνη την εποχή. Το μάτς
0: τα βραδινά θα δούμε. Το βραδινό.
1: Μας το είχαν πουλήσει στον Άρη, δεν πήρα μία πάσα. Να τα πει αυτά όλα.
0: Λοιπόν, ναι. Φάινορτ
1: Κόμο.
0: Στο Ντεκάιπ, 8 παρατέταρτο.
1: Κόμο είναι ο δικός μας, ε.
0: Ο Δουβίκας.
1: Μακάρι το παιδί να πάει καλά.
0: Μακάρι, βεβαίως. Λίντσερ Λίβερπουλ. Πρόεδρε, παίζει Λίντσερ Champions League. Δεν μπορώ να διαβάζω, ρε. Πριν διάβασα Σαμπάχ, τώρα διαβάζω Λίντσερ. Αντιλαμβάνεις, λέμε, είναι σαν να έχει βγει στο Champions League, ξέρω εγώ, από την Αυστρία, η Λάρισα. Ναι. Η Λίντσερ, τώρα Champions League. Ο Μίλης, ο Μίλους, έτσι. Και εμείς ο μεγάλος ΠΑΟΚ έχουμε 13 αγώνες. Πραγματικά θα είναι ένα προσωπικό στίγμα για μένα αν ήμουν Ιβάν Σαββίδης. Δεν γίναμε δεν παίξω Champions League. Ήρθε ο Ηλιόπουλος ένα χρόνο, βγήκε Champions League. Κάθε Τρίτη με πιάνει κατάθλιψη εμένα και Τετάρτη.
1: Πάρε φάει μια πίτσα εκεί στη Ράφαλ.
0: Αυτό φύγει, κάνω. Ναι. Πάω στη Ράφαλ και τα ξεδίνω. Θα πάω σήμερα το μεσημέρι παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, αλλά θα φάω τέτοιο. Θα φάω το.
1: Τι θα φάω.
0: Τον Καργανέλη. Λοιπόν, Ρώμα Ρεάλ στις 10.
1: Ναι.
0: Ο κλόνος του Βινίσιους θα παίξει εδώ γιατί είναι τιμωρημένος στο πρωτάθλημα. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι κλόνος. Δεν νομίζω να είναι ο κανονικός Βινίσιους, φίλε. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε στο Βίλα Πάρκ, 10 η ώρα. Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ.
1: Ωραίο μάτς.
0: Ωραίο μάτς. Και χθες είχα επικοινωνία λίγο με τον μπαμπά του Καρέτσα. Και λέω, πού είσαι πάνω εδώ το μάτς, λέω στον Μπόντο. Άρε, λέω, τυχερέ μπαμπά. Να βλέπεις το καμάρι σε τόσο υψηλό level.
1: Γερό να το πάλι καλά.
0: Γερό να είναι.
1: Να τον ταΐζουν εκεί η νερά να μην πάθει καμιά.
0: Ναι.
1: Υδράτωση.
0: Ναι. Εκείνο το μάτς κράτησε, λέει, την τεράστια απάτη Παύλα Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το στείλει το μήνυμα αυτό.
1: Ξαναδιάβασα το πω.
0: Εκείνο το μάτς κράτησε την τεράστια απάτη Σάντο στην Τούμπα. Ποιος μπορεί να το είπε αυτό. Ποιος μπορεί να το είπε.
1: Ο αντιπαόξης ο Ασλαμπάς.
0: Είδες κατευθείαν πώς πάει το μυαλό σου.
1: Παπαπορίδης. Σάντο, εντάξει. Σάντος.
0: Ναι. Απάτη ο Σάντο τώρα, φίλε, προπονητάρα πήρε γιούρο. Δηλαδή δεν απαγορεύεται να τα λες αυτά, ρε Μαρία. Άνθρωπος που πήρε γιούρο. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι, δεν μπορεί να τον κολλήσει.
0: Δεν μπορεί να τον κολλήσει. Τέλος, σταματάει η κουβέντα εκεί. Μπέτης είναι σαν ένας να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, ξέρω εγώ, στην κολύβηση και εσύ να λες δεν μπορείς να κολυβήσεις καλά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να το πεις αυτό. Διασύρεσαι. Μπέτης Πόρτο. Ωραίο παιχνίδι Ιβυρικής. Και πάμε στη ματσάρα. Manchester City, Paris Saint-Germain.
1: Manchester City.
0: Paris Saint-Germain. Αυτό θα βλέπουμε το βραδάκι. Και θα τα λέμε και θα.
1: Θα πάμε στο γύρω-γύρω.
0: Α, γύρω-γύρω θε. Σλόβα
1: Μπρατισλάβα. Την ΑΕΚ θα τη δούμε.
0: Την ΑΕΚ θα δούμε. Την ΑΕΚ θα δούμε. Εννοείται. Σλόβα Μπρατισλάβα Στουτγκάρτ.
1: Σλόβα Στουτγκάρτ,
0: ναι. Και Σαχτάρ Ντόνετσκ. ΑΕΚ στο ουδέτερο του Στάμφορντ Μπριζ. Είπαμε η ΑΕΚ θα κατασκηνώσει 10 μέρες και ο παδί τη που θα είναι περίπου 10.000.
1: Πού βρήκαν τόσα λεφτά, ρε, 10 μέρες να μείνουν εκεί πέρα.
0: Πήραν ΑΕΚ ο δάνειο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σε πω τώρα.
1: Πώς πήγα, πρέπει να το κάνουμε έλεγχο.
0: Εσύ τι νομίζει, δεν μπορούν να βρεθούν 10.000 από όλα τα μήκη πλάτη του κόσμου.
1: Άμα δω κάφρους,
0: ναι.
1: Από έχει γίνει χεριά.
0: Άμα δω κανονικούς. Να σου πω κάτι. Ναι. Εσύ αυτό που αναφέρει, μπορεί να πήραν τα πουλμαντά ναι. Να την κάνουν φτηνά, ρε παιδί μου την εκδρομή. Πάμε το λεωφορείο, θα βρούμε κανένα Airbnb.
1: Εγώ για να μείνω 8 μέρες για 4. Φτηνό αίμα τώρα. Αυτό πώ βρήκε τώρα, σοβαρά.
0: Βρίσκει. Άμα θες, βρίσκει.
1: Φύγε από εδώ. Ρε.
0: Και μετά τρέχει να τα ξεπληρώσει.
1: Ναι.
0: Γίνονται και αυτά. Απλά εσύ είσαι νοικοκύρη και λε, όχι, όσα μπορώ, τόσα θα κάνω. Τέλο. Λοιπόν, ή ο νονό ό,τι μπορεί. Είναι, έχουμε και αυτό το πλεονέκτημα.
1: Για αυτό πληρώνει η εταιρεία να πάμε με τον νονό.
0: Με τον νονό, με τον νονό. Καλημέρα, cool ήρωα. Ναι, αυτή είναι μια αλήθεια. Βλέπω μετά το χθεσινό μπιφτέκι για Τετέι ότι ήταν κύκνος. Τώρα το γύρισε και με τον Τζίλο. Φωτιά λέει έλεγα. Αν και βλέπω να έχει μεγάλη αγάπη προς τον Τάισον. Ναι, εντάξει, τον Τάισον τον.
1: Τον Τάισον τον γουστάρει, δεν παιχταράζει.
0: Ναι.
1: Τώρα στα γεράματα μου το χαλάει γιατί επιμένει να παίζει, δεν θέλει να βγαίνει κτλ. Αυτή είναι η διαφωνία μου.
0: Ναι.
1: Και ποιο λέει για την ηθική του, τη φυσική του κατάσταση, ποιο σοβαρά μιλάτε. Αλλά από την άλλη μεριά θα μου πεις και αυτοί οι παοξίδες στα Χαϊβάνια δεν πήραν εκεί κανένα παίκτη αριστερά. Και αναγκάζει το άνθρωπο να παίζει μόνο.
0: Πήραν τον άλλη τραυματίστηκε. Βέβαια ο άλλη για μένα πήραν, δεν είναι παίκτη.
1: Πήραν.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσω την δεκάδα και το σχόλιο για την Άγια να μην την αδικήσω. Κάτσε να βάσω καραμίνο. Βρεταγάρια κράζεται τον Ιωαννίδη για τον Στογεύσκη ανάθεμα και αν ξέρετε κάποιο έργο του. Εγώ ξέρω.
1: Για πες ένα.
0: Τον Ηλίθιο. Εσύ.
1: Τον Πανηλίθιο.
0: Ξέρω, ηλίθιος, έχει γίνει
1: δηλαδή,
0: και τέτοιο.
1: Κάνει εικόνα.
0: Ναι. Δοστογεύσκη.
1: Να πίνει τσάι βουλγαράκι, ναι. Δίπλα στην κουζίνα, ξέρω εγώ, σε μια μεγάλη σαλοκουζίνα κτλ.
0: Ναι.
1: Ο Φώτης να έχει τις κάλτσες τις άσπερες, τα πόδια πάνω στο τραπέζι, όχι το ψηλό τραπέζι, το χαμηλό.
0: Ναι.
1: Και να διαβάζει το στο γεύση.
0: Ναι.
1: Και να είναι κόμμενα του Βαγιανίδη με το Βαγιανίδη και να παίζουν σκάκι. Και εγώ με τον παπά του Βαγιανίδη να πάμε στα ροκόμπαρα.
0: Σαροκόμπαρα
1: ή πιτσιρικάδες.
0: Είπατε στα λοκόμπαρα εσείς.
1: Οι πιτσιρικάδες, καθίστε καλά.
0: Λοιπόν, ξέρεις κανένα άλλο
1: βιβλίο. Ρεφοντάρα.
0: Το Στογεύσκι. Έλα, 3200, ξέρεις κανένα άλλο βιβλίο του Στογεύσκι.
1: Για πες.
0: Τον Ηλίθιο, ξέρω εγώ.
1: Από τα 3200 τον Ηλίθιο.
0: Και ακόμα ένα τώρα που ήταν. Ο άλλος με είπε τώρα έγκλημα και τιμωρία.
1: Ναι.
0: Ο παίχτης. Μπράβο, και ο παίχτης.
1: Ο
0: παίχτης. Να, ορίστε, είδες, μου έρχονται. Ένα-ένα μου έρχονται. Έχει γράψει το Στογεύσκι, μεγάλος εκεί.
1: Ποιο είναι το σύνθημα της γυναίκας και ότι δεν θέλει σεξ, ε?
0: Για πες.
1: Πας στο σπίτι. Μπαίνεις, ανοίγεις την κρεβατοκάμαρα. Το φως είναι ανοιχτό.
0: Mm-hmm.
1: Η άλλη διαβάζει με ένα σελιδοδείκτη πιο ψηλό και από τον ανδρών είναι ο σελιδοδείκτης, να πούμε. Λες, ήρθες μόνο μου, ναι. Και συνεχίζει το διάβασμα. Εκεί δεν σου λέει, ξέρω εγώ, εκεί πας στον καναπέ και.
0: Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι
1: τώρα.
0: Πάει
1: στο YouPorn,
0: πάνε σε ασχολήσουμε. Αφού δεν παίξαμε τσουλού μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα είμαστε σφιχτά, ούτε δεύτερη δεν θα
1: βγείτε. Θα βγείτε κάποια στιγμή.
0: Πιο εύκολα θα μπούμε στην Ευρωλίγα. Ευρωλίγα
1: αγοράζει.
0: Μισό.
1: Μόλις κάνετε τις τουαλέτες κανονικές, θα παίξετε και τσάμπιου.
0: Μισό. Υπάρχουν χειρότερα γήπεδα από την Τούμπα που παίζουν Champions League, πίστεψέ με. Ειδικά τη Δυναμό Ζάγκρεπ είναι σίγουρα.
1: Πήγε.
0: Ναι, έχω πάει.
1: Πήγε τουαλέτα.
0: Ναι, άθλια.
1: Χειρότερη
0: επιτυχία. Ναι, χειρότερα. Λαμαρίνε. Φεύγαν εξωγκώματα γήπεδο που μια κερκίδα δεν μπορούσε γιατί η εκκλησία φώναζε από πίσω, δεν μπορεί να τη λειτουργήσει. Μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Α, έπλεξε και οι παπάδες.
0: Ναι, έπλεξε και οι παπάδες. Ευρωλίγα, Κωνσταντίνε μου, αδερφέ μου, η αλήθεια είναι ότι αγοράζουμε για να μπούμε. Εδώ τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εδώ πρέπει να παίξουμε. Αλλά έχουμε παίξει 13 χρόνια και δεν μπήκαμε καμιά φορά. Είναι θέμα. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε δεκάδες ανάλυση ΑΕΚ, Σαχτάρ Ντόνετσκ για να τελειώσουμε και με αυτά να έχουμε και πάρει τρικαλιώτη. Για να κάνουμε και την μπασκετική κουβέντα, ο Άρης παίζει σήμερα με τους Ιταλούς. Ο Πάο χθες γνώρισε ήττα. Γιατί απλούστατα δεν μπορεί να βρει κι αυτός λύσεις. Και τα παζλ ακόμα δεν τα κουμπώνει καλά. Ειδικά στα κοψίματα που κάνουν οι άλλοι στην άμυνά μας, δεχόμαστε εύκολα καλάθια συνέχεια. Δεν γίνονται καλές οι περιστροφές και οι αλλαγές στους αμυντικούς μας.
1: Χοντρός, δεν διδάσκει το.
0: Ποιος? Οι περιστροφές στην άμυνα δεν γίνονται καλά. Και κάνουν κοψίματα οι αντίπαλοι και βγαίνουν συνέχεια μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέματα εκεί. Τέλος πάντων. Κομψό.
1: Μπότο που είναι η Μποτοκλίν που πια πολύ.
0: Νορβηγία, ρε. Πάνω στο βορρά. Πάνω στο.
1: Πες βόρειο Σέλλας. Να βάλει γούνα να μου.
0: Δεν θα βάλει. Στο βόρειο Σέλλας ψηλά είναι, ρε, η Νορβηγία. Πολύ ψηλά. Λοιπόν, τώρα.
1: Ζούσε στην Νορβηγία.
0: Εκεί ψηλά όχι. Πολύ κρύο, ρε φίλε.
1: Κρύο,
0: Πάρα πολύ κρύο. Δεν, κοίταξε, έχει ωραίες περιοχές. Η Νορβηγία, ας πούμε, στο Στάβαγκερ που είναι ο φίλος μας ο Χριστάρας.
1: Ναι.
0: Εκεί στο Βίκινγκ είναι πολύ ωραία. Το μπραν που μας απέκλεισε είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ ήσυχα. Εμείς θέλουμε φασαρία, φίλε. Καταρχάς, εμείς δεν κάναμε δουλειά εκεί. Έτσι πως είμαστε.
1: Γιατί δεν θα κάνουμε
0: δουλειά. Δεν θα κάνουμε δουλειά. Γιατί αυτοί είναι ψυχροί. Δεν είναι μεσόγειοι σαν
1: εμάς. Δώσουμε δύο μήνες.
0: Θα τους έκανε σαν ο κάτω. Ναι. Λοιπόν, σου έχει τύχει τώρα να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες.
1: Εγώ ναι. Ναι.
0: Μαζί σου κι εγώ. Γιατί υπάρχει πάντοτε ένα σημείο που το WiFi στο σπίτι απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε λοιπόν για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ραπ και κουλ, επιστρέφουμε με Σαχτάρ, ΑΕΚ στο Τσουλού. Με Πάρη Τρικαλιώτη για Άρη και γενικότερα για μπάσκετ. Και γραμμές σήμερα. Γραμμούλες, δεν θες.
1: Θέλω γραμμούλες.
0: Για πάμε.
1: Είναι
0: γραμμούλες.
1: Η Σλόβα καλή.
3: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
4: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Ανακάλυψε σήμερα την πρώτη του είδα στο φετινό EuroCup, γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ, υποκύπτοντας την έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα, με τον κόσμο του Γυραιού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφατικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια αδιανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία, κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup, η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφατικό διπλό, επικρατώντας τη Γκέντζε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Ρώμα Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Λίλ, της Ατλέτικο με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Μπριζ με 4-3 επί της Ίντερ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
4: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
13: Σήμερα στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
14: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
20: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
24: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
25: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ. Σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε σε αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, παιδιά, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα και χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε, εσείς επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο, παιδιά. Και κάτι ακόμα όμως έχω. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς εδώ σε εσάς. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε, εντός, εκτός και επί τα αυτά. Ακούτε Rap and Cool Show με Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, πάντοτε άρχοντα απέναντι, και Χάρη Μανουλίδη, ο οποίος
1: τον
0: είναι...
1: Τον φτιάξατε το δωμάτιο, ε? Τον πείσατε εκεί, ο Φωτιάς καλύτερος Έλληνας διαιτής, τον περάσατε εδώ πέρα.
2: Για σένα ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτής?
1: Αυτός που ψηφίζει τον ΠΑΟΚ 80-20.
0: Μάλιστα. Okay. Άρα τι διαμαρτύρεσαι?
1: Αυτό είναι ο καλύτερο.
0: Ναι, αφού είναι στην Ευρώπη, είναι ο κορυφαίος. Από Ελλάδα.
1: Φράσει την Ευρώπη.
0: Ο Φωτιάς φυρίζει. Ποιος θα βγάλει στην Ευρώπη? Τον καλύτερο δεν θα πάρουν.
1: Μάλιστα.
0: Ο Φωτιάς είναι. Τι θα σε κάνουμε? Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Σου χαλάει το αφήγημα. Τι να σε κάνω τώρα? Εσύ τώρα πες μου κάτι άλλο. Με τα μπιφτέκια σου. Με συγχύζει.
1: Του Ηρακλή το αφήγημα.
0: Δεν μου λες. Δεν μου λες. Τα μπιφτέκια που γυρίζει.
1: Ο Κιμάς.
0: Από πού είναι?
1: Από το Μούχελ.
0: Άνα, γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Γι' αυτό γίνονται ωραία τα μπιφτεκάκια.
1: Καλημέρα.
0: Να αποδογυρίζουν τα μπιφτεκάκια.
2: Κάτσε να δούμε όμως ποιο μπιφτεκάκι είναι το πιο ζουμερό. Γιατί έχουμε εδώ πέρα τέσσερα τα οποία σιγοψύνονται. Αλλά πιο πριν να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με κίνηση. Η Τσιμισκή συνεχίζει να απασχολεί έτσι από νωρίς το πρωί. Έχουμε εκεί πέρα κάποιες καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός είναι εξαιρετικά. Ανέλπιστα καλά, μπράβο.
0: Ναι.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή της Βασιλής Όργας, λόγω και των έργων που υπάρχουν, και εκεί θα συναντήσει
1: και έργα, μπράβο.
2: Ναι.
0: Δουλεύουνε, δεν καθόμαστε. Δουλεύουμε, λέμε.
2: Κατσιμίδι με προβληματάκια και σε ό,τι είχε να κάνει και με το κέντρο εκεί στο τρίγωνο στα δικαστήρια. Λίγο που υπάρχει εκεί η ένωση. Εκεί πέρα λίγο υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, με πολύ καλούς ρυθμούς η κίνηση της πόλης. Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα πολύ απλό. Ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα, beef, όπως το λέει και ο Νικόλας στα εγγλέζικα, μεταξύ του Κωστή, αλλά και έχουμε βάλει και τέσσερις υποψηφίους. Θέλουμε να αφήσετε τη δική σας ψήφο. Τα έχουμε πάει και με χρονολογική σειρά. Από τα prime του Αντρέ Βιερίνια με την Βάσο Βεργίδου, όταν ήταν με τα ποδοσφαιρικά ακόμα ο Αντρέ. Τότε που υπήρχε μια έντονη κόντρα που είχε ζητήσει μετά ο Κωστής και συγγνώμη και δημόσια μάλιστα, και είχε πει ότι παίκτησα τον Αντελίνο. Είναι κόσμημα για το.
1: Φροντίσατε το κάνετε πρώτο σέλιδο τότε. Όταν πιάνουμε τίποτα δεν το κάνετε, έτσι.
0: Μπράβο, Ντίνο.
2: Μπράβο, Ντίνο.
0: Να, η απάντηση ήρθε πληρωμένη αμέσως.
2: Τότε δεν ήμουν εγώ, οπότε κούκλοι είμαστε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε πρώτο σε αυτό. Πάμε δεύτερη επιλογή. Έχουμε βάλει τον Φώτη Ιωαννίδη και την Ελένη Βουλγαράκη. Ο Φώτης, ο οποίος φαίνεται ότι ξαναζεσταίνεται μετά από το διάστημα με τους τραυματισμούς. Εξαιρετικά παιχνίδια με την Εθνική. Και έχουμε από παλιότερα υπήρχε ένα κοτσομπολιό εκεί έντονο με Φώτη και Ελένη από τον Κωστή. Δεύτερη επιλογή αυτή. Τρίτη επιλογή έχουμε βάλει ένα από τα πιο πρόσφατα, Ανδρέα Τετέη, αποκατέστησε ο Κωστής την τάξη,
0: ναι.
2: Ακριβώς. Και τέταρτη επιλογή έχουμε ποιον άλλον, το πιο φρέσκο, από χθες το βράδυ είναι αυτό, δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί λίγο ο Κωστής, έρχεται το ένα μετά το άλλο.
0: Για
2: ανάσα, παίρνει και ξανά προς τη δόξα τραβά, εκεί
1: με Τάισον. Είναι νευρικότατος,
2: λοιπόν,
1: είναι παρεξηγησιάρης. Δεν του είπαμε τίποτα βαρύ, του λέμε ρε φίλε, δεν παίζει 90 λεπτά, παίξε με ένα ημίχρονο να σε γουστάρουμε. Δεν μπορεί 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι πρέπει να πέσει κάτω. Και αυτό λέμε, δεν
2: θυμάσαι
1: λέμε.
2: Κωστή, θυμάσαι
1: Κωστή. Ότι είπαμε και για τον Ρονάλντο.
2: Ότι και πέρσι.
1: Κάτσε να πούμε, εντάξει.
2: Ότι και πέρσι, όταν είχε έτσι κάποια σχόλια γύρω από την ηλικία του,

0: τα πέταξε έξω εντελώς τώρα.
1: Ναι, μα τα πέταξε, εγώ βλέπω. Δηλαδή, θυμίσαι όλη.
0: Εσύ, αν πιάρος... ήσουν προπονητής εκεί, θα είχαμε και δράση.
1: Εγώ την έδρα το τηλέφωνο μου το βράδυ, αλλά στο σπίτι.
0: Ναι, αλλά την ακολούθησε στο Instagram μετά αυτό.
1: Μα είναι λύκο.
0: Φαίνεται ότι είναι. Δες την εδώ τώρα. Δες την εδώ. Έκανα... μην πα έτσι όπως
1: θα την έκανα καμάκι, ρε παιδί μου, θα την πρότεινα να βγούμε.
0: Τώρα πέταξε τα στίβη τη που λέμε κυριολεκτικά, δηλαδή τώρα. Στην Τσεχία γίνονται όλα αυτά.
1: Καλή είναι η Τσεχία.
0: Η Λεβεντομάνα Τσεχία, βέβαια.
1: Θα πάμε στην Τσεχία καμιά φορά.
0: Έχω πάει πάνω από 20 φορές.
1: Σε αφήνει η γυναίκα σου να πας 20.
0: Κανένα απολύτως πρόβλημα. Πήγα και όσο ήμουν παντρεμένος με την Τζέννη 2-3 φορές.
1: Βράσει με την Τζέννη πήγες.
0: Όχι.
1: Μόνος σου
0: πας. Μόνος μου πήγα. Δεν είχα πάει πάνω πέρσι. Δεν είχα πάει στο Σλάβε πριν έρθει ο Σαφίρης και τον έκανε συνέντευξη. Δεν είχα πάει στην Μπράγα.
1: Γι' αυτό παίζει τόσο καλό ο Σαφίρης.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Λοιπόν.
1: Και θέλει να φύγει και από τον ΠΑΟΚ.
0: Πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά, ρε. Ότι μπορεί να είσαι αναχωρημένος, χαλασμένος, είναι άλλο το
1: εγώ
0: θέμα.
1: Εγώ το μεταφράζω με άλλα λόγια.
0: Α, εσύ, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο Λονδίνο. Πάμε να δούμε.
1: Εσύ ωραιοποιείς τη μαυρίλα, ρε φίλε.
0: Πάμε
1: είσαι,
0: λίγο.
1: Δηλαδή,
0: πάμε,
1: σκητσογράφος που το μάθω.
0: Εσύ όμως κάνεις ακριβώς ανάποδο. Ασχημένη στην ασπρίλα. Είναι γελά. Ναι, ρε φίλε, προσπαθώ να ισορροπήσω. Εσύ ναι. Κάτι τέλειο να είναι, θα βάλεις μέσα μαύρη μογιά να τον μαυρίσεις.
1: Δεν υπάρχει τέλειο πράγμα.
0: Ναι. Ακόμα και τέλειο, πώς δεν υπάρχει.
1: Και αυτή που βλέπεις εδώ με τα πράσινα μάτια, τέλεια δεν είναι.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Θα σου βγάλει ψυχολογικό. Θα σου βγάλει.
0: Αλλά οι Τσέχες, επειδή αυτές με έκαναν άντρα, είναι γυναικάρες.
1: Πώς έκαναν άντρα.
0: Πού δούλευα τα καλοκαίρια εκεί.
1: Δεν σε έκανε ο ΠΑΟΚ άντρα, δηλαδή.
0: Στο κομμάτι το άλλο. Το άλλο το κομμάτι. Οι Τσέχες, ναι, και οι Σλοβάκες. Έτσι είναι με...
1: και έχουν και ωραίες μπύρες εκεί.
0: Έχουν και μπύρες, έχουν από όλα. Έχουν. Ναι. Λοιπόν. Ρίζνικ, Μπόνταρ, Ματβιγέγκο, Ερίκε και τον Μπία στην τετράδα για τη Σαχτάρ. Τι τρίγες. Οι μισοί Βραζιλιάνοι είναι πάνω από 15 εκατομμύρια ο καθένας.
1: Βραζιλιάνοι είναι όλοι αυτοί.
0: Κάποιος έχει Ουκρανούς, οι οποίοι είναι διεθνείς. Με την Εθνική Ουκρανία. Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Περνάνε και τις Τσέχες για μένα.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Οι Ουκρανές είναι νούμερο ένα. Και εδώ σας το λέω που ερχόντουσαν οι Ουκρανές σε αυτές τις κεράσεις που τάξαν μαγαζιά, ήταν η γάμα εθνική που ερχόταν. Ναι. Το Champions League ήταν επάνω, να ξέρετε.
1: Πού επάνω.
0: Στο Κίεβο, άμα πήγαινες.
1: Αμάλιστα.
0: Πριν γίνουν τα πόλεμα.
1: Στο Κίεβο.
0: Κίεβο δεν μπορούμε να πάμε.
1: Γιατί
0: έχει πόλεμο η Ουκρανία με την Ρωσία.
1: Αν ο Μητσοτάκης δεν μας αφήνει, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, όχι. Σαντάνα, Ισάκ.
1: Φίλος οι Ρώσοι βαράνε του Ουκρανού.
0: Μεντόζα και η Ελίας μπροστά. Τους άκουσες ή θα μου πεις αμάτι.
1: Ο Ελίας, ναι.
0: Ποιος Ελίας είναι σε τερφόρ, τι χάφε
1: Ελίας.
0: Λοιπόν, Ισάκ, Σαντάνα, Μεντόζα, Ελίας. Τετράδα φωτιά. 4-2-3-1 καθαρό παίζει.
1: Είναι δεκάρι καθαρό, αυτό ο δέκας.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μπροστά, πετάνε φωτιές. Ο Ελίας είναι ένα center forward 15 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Γιατί με ρώτησες έξω, λέει πόσο αξία έχει. Έχει 200 εκατομμύρια. Διπλάσια, υπερδιπλάσια τη ΑΕΚ. Έτσι.
1: Εκεί άλλη και μικρή αυτή και σα κέρδισε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Πεντρίνο παίζει συνήθως δεκάρι, έτσι για να σου λύσω την απορία. Όπου σήμερα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ο Πεντρίνο.
1: Ο Φαλακρός τι κατεβάζει.
0: Ο Φαλάκρος. Να πούμε ότι προπονητής της Σαχτάρ είναι ο Αρντά Τουράν, ο Τούρκος.
1: Ουργαλάς,
0: τον οποίο θέλει η Εθνική Τουρκίας για να αναλάβει.
1: Ανακάμψει, ναι.
0: Ναι, γιατί.
1: Καλά.
0: Τι άλλο, τον διώξαν τον Ιταλό.
1: Κάτι άλλο. Τεσσάρα από τη μία, τρία άλλα από την άλλη, τι να τον κρατήσει.
0: Μπρινιόλι.
1: Εφτά γκολ σε δύο μάτσε έβαγε.
0: Ναι, τον διώξανε. Μπρινιόλι.
1: Ο Τεντέν παίζει.
0: Κάτω τα δοκάρια, ναι. Μουκουντήρ Έλβας, Ρώτα Πίλιος. Δεν αλλάζει το ποτέ.
1: Τι θλάσσι να δω πότε θα την μάθουν.
0: Όλο λες. Καϊρίνεν Μάριν Βιτάλης. Μάιερ, Κουτέσα και Γιώβιτς. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ. Πιο πιθανή. Μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε ότι ο Βάργα είναι παραμένει εκτός.
1: Τι είπα το Βάργα.
0: Έχει θλάσει. Ναι, είπατε θλάσει. Ναι. Έπαιξε προχθές. Ο Στρακώσα και αυτό συνεχίζει την αποθεραπεία του.
1: Την έχασε τη θέση.
0: Ποιος. Ναι, πάει καλά ο Μπρινιόλι. Έτσι είναι η μοίρα του τερματοφύλακα, ρε φίλε. Ναι. Περιμένει ο άλλος να πάθει κάτι. Για να μπει αυτό να δει.
1: Όχι, περιμένει, παρακαλάει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν παρακαλάει. Εντάξει, okay. Μέσα του λέει κάτι να γίνει. Δεν πιστεύω να παρακαλάει να τραυματιστεί, αλλά κάτι
1: γιατί
0: να γίνει.
1: Γιατί να μην παρακαλάει.
0: Εντάξει, τώρα να χτυπήσει ο άλλο για να μπω εγώ, ρε φίλε.
1: Δεν είπαμε να σκοτωθεί.
0: Αυτό λέμε. Εντάξει, σπάθει μια θλασούλα, κάτι να. Κάτω, να φάει μια κόκκινη κάρτα. Να
1: τρακάρει με τη βέσμα.
0: Δηλαδή, σκέψου ότι ο ΠΑΟΚ την Κυριακή θα έχει Μοναστηρλή.
1: Εσύ το θέλει, αφού δεν πρέπει να είναι τερματοφύλακα, θα παίξει ο Μοναστηρλή.
0: Θα παίξει ο Μοναστηρλή.
1: Και είπα, άμα αποβληθεί ο άλλο, ποιο θα παίξει.
0: Εσύ είπε, και αποβλήθηκε στα 50 λεπτά. Δεν προλαβαίνει ο Μάτ να βγάλει με σένα. Τι φαρμακόγλο θα είσαι, ρε φίλε. Και με λε, εμένα κάνω το τέτοιο. Τι να πω τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, όχι, δεν είναι εκτό ευρωπαϊκή λίστα ο Κουτέσα, αδερφέ. Δεν έχω εγώ τέτοια ενημέρωση. Είναι, δεν μπορεί, δεν ξέρω, αλλά εδώ τώρα
1: το
0: βλέπω.
1: Βλέπεις γκολ και over αυτό.
0: Γκολ γκολ το βλέπω, ναι, νομίζω θα φάει γκολ η ΑΕΚ, αλλά θα βάλει
1: θα
0: και
1: γκολ
0: η
1: ΑΕΚ.
0: Η πρώτη μου σκέψη είναι το γκολ γκολ για αυτό το μάτς.
1: Πόσο δίνει αυτό,
0: λοιπόν,
1: δίνει 2 φράγκα.
0: Καταρχάς, οι book το δίνουν απόλυτα μερασμένο.
1: Το είδα, 2.35, 2.40.
0: Όχι, 2.70.

0: 2,70. Έτσι, 2,30 θα ήταν φαβορί. 2,77, 2,76. Καλό 2,65.
1: Καλό μαδιαχή είναι αυτό.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Πολύ πιθανό το 1-1, εγώ λέω.
1: Μπράβο.
0: Πάρω από ένα πονταλάκι.
1: 7 πόντι δίνει το 1-1 ο Μπούξ.
0: Ο Μπούξ.
1: Αμέ.
0: Μάλιστα. Καινούριο είναι ο Μπούξ, παιδιά. 1,70 το γκολ, το βλέπει και ο Μπούξ μαζί.
1: Ναι.
0: Ότι πολύ πιθανό το σενάριο.
1: Αυτά ο Βραζιλιάνος. Ο...
0: Να σκοράρουν. Ναι, βέβαια.
1: Μαγούλα μου, 1-1, 2-2.
0: Μιχάλης είναι εγγύηση, φίλε, σταθερή αξία.
1: Δεν είσαι Γαλαφράγκο.
0: Ό,τι έχει συνοηθεί από πάνω.
1: Ναι.
0: Είπαμε, Μιχάλης και Κόκκινος δεν έχουν κάνει με μένα συμφωνία. Ο Τζαπαύλο λέει θα μπουν αυτοί οι δύο γιατί του είχα στην εφημερίδα. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά με ζαλίζει. Ναι. Να, Τεριακής ανέβασε ήδη.
1: Τι έκανε ο Κυριακή.
0: Τεριακής ανέβασε ήδη.
1: Ξυπνάει νωρίς.
0: Σηκώθηκε νωρίς, ναι, δεν έχει ραδιόφωνα, δεν έχει YouTube. Και, λοιπόν, ο Λοκουτές είναι εκτός, έχει δίκιο, αδερφέ. Δεν θα παίξει κανένα σκοητά τότε εκεί. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Έκανα ένα λάθος εδώ από το γράφημα. Προφανώς περάστηκαν από την καλή εμφάνιση του Κουτέσα προχθές.
1: Ναι.
0: Όπου τον αποθέωσε και ο Νίκολιτς. Τι βλέπεις εκτός από γκολ και ισοπαλία.
1: Εγώ 2-2 το βλέπω. 2-2. 1-0 θα φάει γκολ η ΑΕΚ, θα γίνει 1-1.
0: 1-2 η ΑΕΚ.
1: Και μετά στο τέλος θα γίνει 2-2 και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Και θα φύγουν όλοι με αγκαλιές, φιλιά. Πάμε να πιούμε εκεί στις pub του Λονδίνου μια μπειράρα.
1: Έχει μπειράρες καλές,
0: Το Λονδίνο κακός, γιατί σ' άκουσα που είπες για ότι το Λονδίνο δεν έχει, δεν κάνει, δεν ράνει. Όχι απλά έχει, απλά είναι πανάκριβα στο Λονδίνο. Άμα θες να κάνεις αυτά τα
1: περίεργα δικά σου.
0: Κατευθείαν στο πόσο πάει, ρε.
1: Είναι τι πανάκριβα.
0: Ρε φίλε, σου λέω, το Λονδίνο έχει τρελά γούστα. Έτσι, δεν γίνεται μια Μητρόπολη. Γιατί το είπες στο βιντεάκι και πήγα να σε σώσω. Και του λέω, αν έχεις λεφτά, βγάζεις τρελά γούστα στο Λονδίνο, σου λέω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή να έχεις.
0: Μπορεί να είναι επί 2, επί 3, επί 4 σε σχέση με αυτά που πας να κάνεις τα γούστα αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τέλει, φράγκα το Λονδίνο. Είναι ακριβό. Είναι υπέροχο, αλλά είναι και πανάκριβο το Λονδίνο. Έτσι.
1: Να μην πάμε τότε.
0: Γιατί να μην πάμε, ίσα ίσα.
1: Άμα είναι πανάκριβο.
0: Ναι, αλλά έχεις χορηγό.
1: Δεν το λυπάσαι τον άνθρωπο.
0: Α, όχι, τον χορηγό σε λέω, ρε.
1: Χορηγό, άμα εγώ τον
0: χορηγό σου λέω.
1: Ναι, ναι. Μα τι είναι αυτή η δεξιά, ρε.
0: Σ' άρεσε. Θες ο Γρηγόρης που τον κοροϊδεύει ο ραπ, έδωσε μεσημέρι να παιχτεί η Viking. Δεν τα λες αυτά,
1: Τι να παιχτεί.
0: Είπε να παίξει η Viking.
1: Τι να παιχτεί.
0: Να παίξει ο κόσμος Viking.
1: Σήμερα.
0: Θες. Με την Bayern. Ναι. Και κοροϊδεύες, λέει.
1: Ναι. Όχι, άλλο κοροϊδεύω.
0: Τι κοροϊδεύες.
1: Ότι δεν θα δίνε σίγουρο αυτό γιατί δεν είχε έμπνευση.
0: Πώς κάθε μέρα
1: αυτός έχει είναι απλά σαν τους ποιητές.
0: Έχει κάνει το συμφωνία με τον Τζαπαύλο και γι' αυτό δεν είναι. Λοιπόν, δώσε προγνωστικό Ευρωλιγκάτο στον αέρα σήμερα, δάσκαλε. Θα τα δώσουμε στο Bet Show, παιδιά.
1: Σλόβαν, καλή ομάδα.
0: Βλέπεις τη Σλόβαν τώρα να παίζει Champions League και σε ένα χωρί. Πραγματικά θλίβομαι. Τρίτες και Τετάρτες πλέον έχουν γίνει μαύρες μέρες. Άρα μου δει μέρα όπως είναι έξω. Βλέπω Σλόβαν, βλέπω Σαμπάχ, βλέπω Λίντσερ,
1: ναι.
0: Βλέπω Κουτσί Μαρία, Champions League και δεν μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ μια φορά στους ομίλους.
1: Ναι.
0: Εσύ πρόεδρε, δηλαδή δεν μας λυπάσαι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Αφού από αυτόν θα. Γι' αυτό είναι η κινητήρια δύναμη. Εγώ είμαι. Άμα μπορούσα να βοηθήσω, θα βοηθήσω.
1: Και τέτοια μούτρα μπορεί, δεν είστε για λύπηση.
0: Δεν είμαστε έτσι.
1: Μια εκδικητικότητα τη βλέπω.
0: Εσύ όλα βλέπεις εκδικητικότητα γιατί κρίνεις εξιδίου τα λότρια. Επειδή εσύ είσαι εκδικητικός, θα είναι και οι άλλοι. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι καλοί άνθρωποι οι άλλοι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή πάει να γυρίσει το μπιφτέκι ο ραπ,
1: ναι.
0: Αυτό που έλεγε προχθές ήταν ότι δημιουργεί θέμα στα αποδυτήρια. Έτσι. Αυτό είπε ο Ηλίας. Τον γουστάρει τον Τάισον Άσον.
1: Αγόρι μου, σαν παίκτης είναι θεός.
0: Ναι.
1: Έχει γεράσει.
0: Ναι.
1: Έχασε έκρηξη ταχύτητα και όλα αυτά. Καλά τα λέμε εδώ. Μαρκαρίσματα.
0: Ναι, τέλεια τα λέμε.
1: Ωραία.
0: Αλλά είναι το καλός, συμπαθείς και δεν τον κολλάς.
1: Είναι καλός same changer να παίζει.
0: Μπράβο, ναι. Τα έχουμε μάθει αυτά τα same changers.
1: Όταν το βάζεις από την αρχή και μετά λέει άσε με σχέση στο δεύτερο ημίχρονο να παίξω και να κάνω, είναι ζημιά. Τι δεν καταλαβαίνει το παοξίδικο κεφάλι σου.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν καταλαβαίνει η κλάβα σου να.
0: Ναι, μη.
1: Πουλείς το μυαλό μέσα.
0: Σλόβαν Πρατισλάβας, ξέρεις ποιος είναι προπονητής.
1: Σλόβαν.
0: Σλόβαν που την ανέφερες. Ο Γιάγια Τουρέ.
1: Το τρελός είναι.
0: Τρελός, έξω. Το θύριο, το ψηλό που ήταν, ναι. Λοιπόν, γράψτε στα αγγλικά να τα διαβάσει, να του στείλει ένα βίντεο του Τάισον. Λοιπόν, πρέπει να σε κάνουμε ένα βιντεάκι τώρα, αφού γουστάρει τόσο πολύ Τάισον, να σα δω να πίνετε καφέ μαζί και να μιλάει αυτό βραζιλιάνικα και εσύ κατωτουμπιώτικα. Να δει, να γι' αυτό σαν. Μεταφραστή θα είναι στη μέση ο Αντρέ και εγώ και θα τραβάω.
1: Άμα είναι ο Αντρέ μεταφραστή όπω ήταν του Παναθηναϊκού, καλύτερα μην έρθει να μου.
0: Ναι. Όχι, όχι, γραμμέ ακόμα δεν ανοίγουμε.
1: Τι γραμμή καλέ, όχι, δεν
0: θα ανοίξουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε.
1: Λοιπόν, διαψεύδει η Νοτοπούλου ότι έχει
0: σχέση
1: με τον Τσαρούχα. Πώ το λένε,
0: Ο Τζαρούχα εξής αυτός.
1: Ναι. Αεξής. Ο Πασκάλ Τζαρούχα με το βλέμμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι. Διέψευσε η κοπέλα.
0: Διέψευσε. Είδες γι' αυτό σου λέω, γίνονται. Καθένας λέει το.
1: Όχι, εγώ δεν το έβγαλα.
0: Αυτό πώς και δεν το έβγαλες κι αυτό εσύ.
1: Αφού δεν ήμουν σίγουρος.
0: Πώς, τι δεν είσαι σίγουρος. Εδώ πάλι έλεγες 1002 το καλοκαίρι για τον Ιαννίδη. Πάλι χώρισε, έκανε, έρανε. Ό,τι θέλετε, λέτε. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Λοιπόν, θα έχουμε το φίλο μας τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Έτσι. Να, να πάμε.
1: Τι φίλο, σας Αργιανός είναι, τι φίλο.
0: Γιατί, εμένα οι περισσότεροι φίλοι μου Αργιανοί είναι. Για κάνουμε τώρα.
1: Άστα ρε τα πάντα.
0: Τι άστα, σα τι άστα. Λοιπόν, εσύ είσαι εκεί. Ο Φρόγκι, ο πρίγκιπας. Θα πάρει τώρα το φιλί και θα γίνει όμορφο άντρα, όπω δε.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρει Τρικαλιώτη για να μα βάλει λίγο στο κόλπο του φετινού αγώνα, του σημερινού αγώνα. Του Άρη με την Τρεντόνα, κάπως έτσι.
1: Πού παίζουν, ε?
0: Εδώ στο Παλέ.
1: Θα γεμίσει το Παλέ, δηλαδή.
0: Το Παλέ έχει sold out μέχρι το τέλος του έτους. Για να μην σε. Το ρωτάς και το ξαναρωτάς. Όλα τα παιχνίδια του Άρη, όλα όμως τα παιχνίδια του Άρη, είναι sold out.
1: Πήγες εσύ στην αυτή.
0: Για να πάω.
1: Στη γιορτή που έκανα πάω και με τους επιστήμονες. Ότι ήτανε.
0: Ήμουν άρρωστο Σαββατοκύριακο. Δεν τα είπαμε, δεν πήγαμε πουθενά.
1: Στο Πανεπιστήμιο πήγε.
0: Ναι, αφού ήταν Σαββατοκύριακο. Αρρώστο.
1: Άμα πήγε, θα κάνει και εσύ ντου στου Αργιανού εκεί.
0: Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, ο Άρης με την Ντερτόνα το 8 η ώρα θα μα τα πει ο Πάρης, θα μα σχολιάσει λίγο και Ευρωλίγα και λίγο πάω.
1: Θα έχει ένα μετάδοση εδώ,
0: βέβαια, βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: 100-0. 100-0. Δεν έχουμε σήμερα για να μα πει για τα του πάω ο Γιώργο ο Πετρίδη λόγω.
1: Πού πετάει αυτό.
0: Είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή.
1: Πού είναι.
0: Τώρα μπορεί να είναι πάνω από την Τσεχία.
1: Όχι, όχι, πού θα πάει.
0: Εδώ θα έρθει.
1: Α, έρχεται πίσω.
0: Ναι, γυρίζει, δεν μένει εκεί.
1: Μα με το φλόκ έρχεται.
0: Καλά, θα έρχεται μαζί με λεφλόκ και φλόκ. Λοιπόν,
1: με την ομάδα είναι και η ομάδα εκεί.
0: Μάλλον, ναι.
1: Με την ομάδα πετάει δηλαδή.
0: Είχε και φίλου του Πάουκ. Ναι, ρε παιδί μου.
1: Φίλου του Πάουκ στο αεροπλάνο.
0: Είχε καμιά εκατοστή μόνοι του. Δεν βρήκαμε. Είχε 900 ευρώ, 980 με τον Πάουκ στο.
1: Δεν τα πλήρωσε τέλει.
0: Τι να πλήρω στον οπαδόν τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το πάει καλά το έργο.
0: Δεν το πάει καλά. Λοιπόν, break για να πάμε καλά και να είμαστε σωστά στην ώρα μας.
1: Το φαρμακά, πώς το λένε και τον.
0: Φαρμακά.
1: Πώς το λένε, μεζά από το φαρμακά πρέπει να πληρώνουμε.
0: Πάμε, βρε άνθρωπε, σε break.
1: Καλά,
0: πάμε. Πάμε, έλα.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Κοκτέιλ ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή του 22χρονου που συνελήφθη ως ο προμηθευτής ναρκωτικών της 20χρονης που πέθανε από χρήση στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ο 22χρονος συνελήφθη χθες σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία συμμαθητή του για περιστατικό ενδοσχολικής βίας και εκβιασμού. Το συμβάν σημειώθηκε στην Καλαμαριά. Μπόνους έως 10.000 ευρώ δίνει το κράτος σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να αλλάξουν τόπο ζωής και να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες δημογραφικές πιέσεις. Το σχετικό πρόγραμμα διευρύνεται πλέον σε Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Σέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Χωρίς δύο από τους σημαντικότερους χώρους για φοιτητές και διδακτικό προσωπικό θα μείνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης και του κεντρικού αναγνωστηρίου μπορεί να φτάσει έως και τα 2 χρόνια. Η αστυνομία στην Τουρκία πήρε τον έλεγχο της έδρας του κύριου τηλεοπτικού σταθμού της αντιπολίτευσης και διέκοψε τις ζωντανές μεταδόσεις του, ανακοίνωσε σήμερα ο σταθμός. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ομόντα Τζαϊκού. Hybrid Days. 17 και 18 Οκτωβρίου. 10 με 6 στην Northern Star. Στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη σύμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
19: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
20: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
23: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
21: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
24: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
25: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
26: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
27: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέ.
28: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
29: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
28: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
29: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
28: Κοσμάγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
30: Τρεις λαλούν στις 6.
31: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε! στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εντάξει, μιλάμε διαρκώς για τον δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγοι, όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες για ολική ανακαίνιση. Παιδιά, τώρα μπαίνεις δουλευταρά και τα βρίσκεις απλά όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με ΑΕΚ σήμερα. Ολοκληρώσαμε. Έτσι. Τα είπαμε μετά τη ΑΕΚ. Θα την παρακολουθήσουμε το βραδάκι με πολύ ενδιαφέρον στο Stamford Bridge, το οποίο αναμένεται να έχει περίπου 10.000 φίλους της Ένωσης. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, εντωμεταξύ, πριν να υποδεχτούμε τον Απάρτη τον Τρικαλιώτη, θα πάει χωρίς Μπέιλι στην Μασσαλία.
1: Α, μάνα αυτός ο Μπέιλι.
0: Ναι.
1: Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Ποπός το υπονεί.
0: Ναι,
1: πότε θα παίξει ο Μπέιλι. Οκτώβριος μπήκε, ο Νοέμβριος θα μπει. Ο Μπέιλι και ο Μπέιλι και δεν μπορεί
0: εγώ,
1: ο Μπέιλι.
0: Εγώ τα είπα, κάποιοι φίλοι Ολυμπιακοί εδώ Μπέιλι με κάκησαν.
1: Μπέιλι. Χωρίς εξτρέμ ο Μπέιλι.
0: Ναι, τα είπα με κάκησαν.
1: Παίζει με δεκάρια στις άκρες.
0: Τους είπα ότι ο Μπέιλι είναι γυάλινος. Είναι σε ελεύθερη πτώση.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν μπαίνω τέτοιους παίχτες.
1: Πολύ
0: αν μπορούσα να αποφασίσω, έτσι. Και δυστυχώς, όχι γυάλινος, αλλά σε ελεύθερη πτώση φαίνεται ότι πήρε και ο Πάουκ παίχτες. Σε ελεύθερη πτώση.
1: Ναι.
0: Το Σάντα Μαρία και τον Ελουστόντο.
1: Του έβερε ο κόουτς αυτούς.
0: Ονόματα πολύ καλά, ποιοτικούς. Τους ήξερε. Πού ήταν, τους ήξερε.
1: Τους ήξερε. Άρα έχει πάρει ευθύνη για αυτό.
0: Φυσικά θα πάρει και αυτός ευθύνη.
1: Το έκλεισε, έξανα καλό λέει.
0: Λοιπόν, σαφέστατα θα πάρει και αυτός ελπίδες.
1: Ναι.
0: Πες το.
1: Άμα δεν τον έφερε αργό και όχι ταχυδυναμικό, φταίει και αυτός. Ναι,
0: για μένα απαγορεύεται να πάρουν οι ομάδες παίχτες οι οποίοι βλέπεις ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια είναι σε ελεύθερη πτώση. Δεν σηκώνονται. Ειδικά αν έχουν φτάσει στα 30 κάτι. Ένα. Και βέβαια επιρρεπεί στους τραυματισμούς δύο. Δεν μπαίνει τέτοιου παίχτε. Αν θε να λέγει σοβαρό κλαπ.
1: Πήγε στην προοδευτική όταν ήταν αλφαδική.
0: Ειδικά όταν έχει και λεφτά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει και λεφτά. Έτσι.
1: Πήγε στην προοδευτική.
0: Έχουμε πάρει Τρικαλιώτη.
1: Δύο μάλιστα θα το καλούμε.
0: Α, τον έχουμε, τον έχουμε. Κάτσε να τον πάρουμε και να μα πει με τι προοδευτική.
1: Πήγαινε ένα μάναζερ, δύο ναι. Μάναζερ στον Αλέμα, του λέει θα πάρει μίζα, θα τον πάρει.
0: Άντε πάλι ο
1: Αλέμα. Είναι αργό, λέει πώ θα τον πάρω.
0: Ναι.
1: Θα πάρω τα λεφτά και χάσω την κατηγορία.
0: Βέβαια, τι χαζός είναι.
1: Προτιμώ την κατηγορία από τα λεφτά. Λέει.
0: Εννοείται. Πάμε. Εννοείται, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις. Λοιπόν,
1: δεν παίρνει αργού.
0: Για πάμε τώρα σε Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Είναι ο Πάρη εκεί.
0: Είναι. Θα τον καλημερίσουμε, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το σημερινό μάτς του Άρη με την Ντερτόνα ή Τορτόνα για κάποιους άλλους. Πάρη, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλά, εσύ.
1: Γεια σου, Πάρη.
0: Πού σε βρίσκουμε, γιατί και μουντάδα και βροχούλα. Πού είσαι.
2: Σπίτι,
0: χαλαρός. Ωραία, καφεδάκι.
2: Μιλάμε λίγο για το μάτς.
0: Θα μας πας λίγο σε αυτό το μάτς και δεν ξέρω αν είδες κάποια από τα παιχνίδια χθες των ελληνικών ομάδων να τα σχολιάσουμε λίγο και με ένα ειδικό του αθλήματος. Έτσι, γιατί εμείς τα είπαμε εδώ πέρα. Ο Γιώργος ο Πετρίδης ήταν σε πτήσεις, δεν τον είχαμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Αλλά πάμε πρώτα σε Άρης Ντερτόνα σήμερα στις 8. Τι γίνεται εκεί.
2: Ναι, ο Άρης εντάξει, ξεκάθαρα είναι το φαβορί.
0: Βέβαια. 1-0-5.
2: Τόσο το δίνει.
0: 1-0-5. Σαν να λέει, μην το παίξετε κιόλας, ναι.
2: Πολύ χαμηλά, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ χαμηλά. Mm-hmm. Νομίζω και πιο πάνω θα μπορούσε να το έχει. Δηλαδή, ένα 20-25.
0: Πά, ένα 25 έδινε τον Πάο χθες και πήγανε κουβά άπαντες. Όσοι ναι. Παίξαν το 3-70, κονόμησαν. Ή όσοι άκουσαν Γιώργο Πετρίδη να παίξουν με χάντικα από την Λετκαμπέλη. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το έδωσε ο άνθρωπος.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Πάο ψαχνόταν με τις εμφανίσεις που έκανε τελευταία.
0: Τριβόταν να κάνει ήττα ο ΠΑΟΚ πάρει μεταξύ μας.
2: Ναι, ναι. Ο Άρης την πάτησε νωρίς, mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε και αυτό σχετικά νωρίς. Εντάξει, είναι μαθήματα αυτά.
1: Ναι, την πάτησε γιατί πήγα στο Facebook του Κουλιανού, δεν έβλεπα τίποτα. Κάτι γάτες έβλεπα εκεί πέρα. Δεν ανέβασε σε.
0: Τι λες, μια χαρά στο κανάλι μου σχόλιο. Ναι,
1: στο κανάλι, στο Facebook.
0: Στο Facebook δεν ανεβάζω πολλά εγώ. Γενικώς.
1: Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ, τα ανεβάζει.
0: Δεν ανεβάζω πολλά στο Facebook. Τέλος πάντων, πάμε στον Πάρη τώρα.
2: Γεμάτο παλέ και σήμερα. Ένα από τα sold out που έχει κάνει ο κόσμος του Άρη. 9 sold out έχει κάνει μέχρι στιγμής, θα έρθουν και άλλα.
0: Mm-hmm.
2: Γεμάτωσαν και σήμερα το γήπεδο. Πάει για το 3-3 στην Ευρώπη ο Άρης. Να κερδίσει και την Τερτό, να μείνει ψηλά στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Μια ομάδα, όπως είπες και εσύ, όπως είπατε και είναι η απόδοση του Άρη πολύ χαμηλή, του Άσου ούτως ή άλλως. Οπότε δείχνει αυτό ξεκάθαρα ποιο είναι το φαβορί. Αλλά ο Άρης καλείται μέσα στο παιχνίδι να το αποδείξει κιόλας. Έχει τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου. Έχει καλή ψυχολογία μετά τις νίκες που έχει κάνει. Τις δύο τελευταίες απέναντι σε Μπούργος και ΑΕΚ, συνεχίζει στο σπίτι του. Θα παίξει και το Σάββατο επίσης με τον Μαρούς. Θέλει να κλείσει δηλαδή αυτή την τετράδα των αγώνων εντός έδρας με νίκες για να δημιουργήσει και καλό momentum εν ώψη της συνέχειας τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη. Προβλήματα νεότερα δεν υπάρχουν για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Γιώβιτ θα είναι εκτός ξανά, λογικά και ο Πουγιανίτης, ο οποίος βέβαια έχει μπει στις προπονήσεις. Θα περιμένουμε να δούμε και στο γήπεδο αν θα είναι όντως η ίδια δωδεκάδα με τα τέσσερα τελευταία μάτς που έχει δώσει ο Άρης, αλλά προβλήματα δεν υπάρχουν. Και οι Ιταλοί έρχονται με σχεδόν πλήρες ρόστερ. Η μία απουσία που έχουν είναι γνωστή εδώ και αρκετές ημέρες. Δεν είναι του Πολ Εμπουά, ο οποίος πέρσι έπαιζε και στην Βιλερμπάν, έχει εμπειρία δηλαδή Ευρωλίγκας. Είναι σημαντική η απουσία αυτή για την Ιταλική ομάδα. Αλλά είπαμε, το μάτς είναι στα χέρια του Άρη, στα μέτρα του Άρη, να μπει, να πιέσει από την άμυνά του να ξεκινήσει, όπως είπαν και χθες και ο Βασίλης Πανούλης και ο Ελάιζα Μίτουλονγκ, να τρέξει τον εφηδιασμό, να πετύχει εύκολα και γρήγορα καλάθια και να εξασφαλίσει ακόμα μία νίκη, να κάνει είπαμε, το 3 στα 3 στο
0: γύρο. Η Τετώνα βλέπω έχει αυτόν τον χαπ της ΑΕΚ, πρέπει να είναι αυτός, έτσι.
2: Ναι, είναι δεύτερη σερή σεζόν που μένει αυτός εκεί. Τα πάει καλά κιόλας μάλιστα στο ξεκίνημα της σεζόν, σκοράρει, βάζει τρίποντα. Θα πρέπει να προσέξει ο Άρης κυρίως την περιφέρειά του. Είναι μια ομάδα και αυτή, εντάξει, στο σύγχρονο μπάσκετ, στην εποχή που διανύουμε, γρήγορη, παίζει με ταχύτητα, αλλά το ίδιο κάνει και ο Άρης, έτσι. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να τη βάλει το δικό του ρυθμό. Έχει κάποιες καλές μονάδες. Είναι ο Ντάντε Μάντοξ, ο Αμερικανός, και αυτός σκοράρει αρκετά. Είναι ο Λίνιτσακ, ο ψηλός, 2-13 πιο ψηλός από τους παίκτες του Άρη, και αυτός είναι από πέρσι από την ομάδα. Έχει κρατήσει και ένα κορμό, ένα πυρήνα ξένων παιχτών, δηλαδή από πέρσι. Η Ντερτόνα έχει μία, δηλαδή, έχει τον ίδιο προπονητή επίσης από πέρσι. Επί 21 χρόνια, παρακαλώ, ο Μάριο Φιωρέτη ήταν προπονητής στο τεχνικό team της Αρμάνι Μιλάνο.
0: Μπράβο.
2: Τεχνικό team. Και αποφάσισε από πέρσι να το πάει μόνο στο καράβι, στην Ντερτόνα από πέρσι.
0: Είναι λογική εξέλιξη των πραγμάτων. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την ευκαιρία του.
2: Εντάξει, μετά από 21 χρόνια όμως δεν την παίρνει και εύκολα αυτή την απόφαση, αλήθεια είναι.
0: Πρέπει να την πάρει πιο νωρίς.
2: 6, 7, 8 χρόνια το κάνεις, αλλά 21 χρόνια εντάξει. Το κάνεις κάποια στιγμή αυτό το βήμα. Το έκανε.
0: Εντάξει. Κάλε αργά παρά ποτέ, πάρη μου. Έτσι. Κάλε αργά παρά ποτέ. Άρα θα περιμένουμε το βραδάκι τον Άρη, 8 η ώρα. Έτσι, ωραίο ματσάκι. Ο αντίπαλος, εντάξει. Ο Άρης, τα έχουμε πει γενικότερα, αυτές τις ομάδες στα μέτρα του, στο παλέ, δεν τις βλέπει. Εγώ είναι διαχρονική η διαπίστωσή μου.
2: Πόσο μάλλον φέτος.
0: Πόσο μάλλον φέτος, ακριβώς. Πόσο μάλλον φέτος.
2: Και αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ίδιες δυναμικές ομάδες, αυτά τα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες, χωρίς να τις υποτιμάει προφανώς. Γιατί όλοι παίζουν μπάσκετ πλέον. Δεν είμαστε στη δεκαετία του 90 που είχες δύο Αμερικανούς, έμπαινες, έπαιζες και 30 πόντους τελείωνε το μάτς. Όλες οι ομάδες παίζουν μπάσκετ και από όλους μπορούν να χάσεις. Δεν το συζητάμε.
0: Πάντως η Ντερτόνα είναι και καλή εκδρομή εκεί το Δεκέμβριο. Γιατί είναι λίγο έξω από το Μιλάνο, πας και Μιλανάκι, έτσι, πετιέσαι, και η κομμόδας γουστάρεις, περνάς καλά και πας βλέπεις και το ματσάκι εκεί το Δεκέμβριο. Είναι ωραίο ταξιδάκι αυτό για τους φίλους του Άρη, έτσι. Είδες καθόλου χθες κάποιο από τα παιχνίδια Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν πρόλαβες, αν είδες κάτι, αν μόνο απλά τα μελέτησες μετά.
2: Είδα και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ήταν τα δύο μάτια με τα οποία ασχολήθηκα. Και ειδικά του Ολυμπιακού είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή είχαν 28 πόντους και κατάφερε τσίκι να το γυρίσει το μάτς και είχαν 28 πόντους στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Και το κατάφερε, μπλόκαρε για τη Βαλένθια, έβαλε τα σούτ, έπαιξε τον μπάσκετ που δεν είχε παίξει καθόλου στο πρώτο ημίχρονο. Και ήταν η ιστορική ανατροπή, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στην
0: ιστορία. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι του μπάσκετ. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω εσύ τι λες.
1: Τι κάνουν οι Τέλιδες και οι
0: Σιάιδες. Ακόμα είμαστε πίσω,
1: είστε πίσω ακόμα.
0: Αλλά αυτοί οι δύο είναι αυτή η στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και τα φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στοιχηματικά δηλαδή, αν το δει κανείς.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι φαβορί για την Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι φαβορί για το EuroCup. Μια διοργάνωση κάτω.
1: Δηλαδή, αν πάτε στην Ευρωλίγκα, τι θα είστε, είναι η Τρίπολη της Ευρωλίγκας.
0: 8η-9η, 10η, ξέρω εγώ που θα είμαστε. Κάπου εκεί θα είμαστε.
1: Αυτό θα κάνει ο Τέλης, δηλαδή.
2: Φέτος, άμα έμπαινε, μπορεί να
1: είναι.
0: Του χρόνου δεν ξέρουμε. Μπορεί να ανεβάσουν κι άλλο το μπάτζετ, να πάρουν κι άλλους παιχταράδες.
1: Του χρόνου μπορεί να μην ζούμε για φέτος.
0: Καλά, φέτος δεν είναι, όχι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός που είχαν 62-34, να πούμε, έτσι.
2: Ναι, αυτό το
0: είναι.
2: 28 πόντι και το γύρισε. Το γύρισε το παιχνίδι. Αλλά και η Βαλένθια έπαθε τρομερό blackout. Δηλαδή για δύο δεκάδε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.
0: Ναι. Αλλά είναι και η άμυνα του Ολυμπιακού. Βρήκαν ρυθμό και ο Μοντέρο μετά. Πήγαν όλοι καλά μετά. Εντάξει, και το καθάρισαν.
2: Ο Φουνιέ έβαλε 23 πόντου στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν άποντο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστά.
2: Και ο Εντζάη βοήθησε, ο οποίο είναι. Πραγματικά η έκπληξη του μεταγραφή έκπληξη του Ολυμπιακού. Δεν τον περίμενε κανείς να κινείται σε αυτά τα επίπεδα. Όμως είναι
0: πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Πράγματι. Για τον ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις? Εγώ είπα νωρίτερα ότι ακόμα ο Τρικέρι ψάχνεται. Δεν έχει βρει τα κομμάτια του παζλ, πώς θα τα βάλει. Έχει θέμα πάρα πολύ είναι πολύ κακός περιστροφές σε αμυντικές και κόβουν συνέχεια οι αντίπαλοι και μου βάζουν συνέχεια εύκολα καλάθια. Και βεβαίως χθες η Λετκάμπλη ήταν και τρομερά εύστοχη. Εγώ δεν θυμάμαι αντίπαλο να τα βάζει από παντού συνέχεια. Έτσι.
2: Ναι, ήταν τρομερά εύστοχη.
0: Ακόμα και αν ενόχλητα να τα κάνει, δεν γίνεται να έχει 70% στο τρίποντο.
2: Ναι, αλλά τον βάζουν κάπου. Πρέπει να κλείσει την περιφερειακή σου άμυνα.
0: Ναι, την άμυνα δεν την έκλεισε ποτέ. Αλήθεια,
2: και δεν είναι μόνο και θέμα Τρινκέρι, είναι νομίζω και θέμα παιχτών σε κάθε ομάδα. Δηλαδή να βγάλουν λίγο και τον εγωισμό του, να πέσουν πάνω στην μπάλα με πιο ένταση, με περισσότερο πάθος. Δηλαδή ο Πάοκ έπαιξε ένα πεντάλεπτο στο τρίτο δεκάλεπτο που γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, και αλλά το χάσε. Την έχασε διαφορά πάλι στο τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα σε ένα δεκάλεπτο.
2: Παιχνίδι υπέρ της Γερκαμπέλης. Εντάξει, όλες οι ομάδες ψάχνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Το συζητάμε.
0: Σωστά μιλάς.
2: Ακόμα μοντάρονται. Είμαστε Οκτώβριο. Mm-hmm. Μόλις πολύ πολύ νωρίς το ξεκίνημα της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πολύ καλά δείγματα γραφής στα φιλικά, είναι η αλήθεια.
0: Και στο τουρνουά του Super Cup. Και στο Super Cup έδειξε καλά.
2: Ναι, βέβαια. Το έκανε mm-hmm. και ο Άρης, αλλά την πάτησε ο Άρης με την καρδίτσα. Επέστρεψε τώρα στις καλές εμφανίσεις. Δηλαδή, θα περιμένουμε σκαμπανεβάσματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Mm-hmm. Και κάπου θα την έκανε αυτή την ήττα ο ΠΑΟΚ και νομίζω πως σε καλό θα του βγει αυτή η ήττα. Όπως σε καλό αποδεικνύεται ότι βγαίνει και στον Άρη από την καρδίτσα. Θέλω να πω δηλαδή.
0: Καλά, δεν υπάρχει και αίτητη ομάδα. Και ακόμα και ο Ολυμπιακός έχασε από την Μπολόνια. Χάνουν οι ομάδες κιόλας. Έτσι να το ξέρει ο κόσμος. Ναι.
2: Μα πρέπει να χάνεις κιόλας. Mm-hmm. Άμα χάνεις, μαθαίνεις κιόλας. Δεν πάει και δίζει. Όλα τα μάτια είναι ο Άρης δεκαετίας του 80 που μπράβο. Κάνει δύο σεζόν αίτητος.
0: Ήτανε και άλλο μπάσκετ τότε βέβαια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Πάντως ο γεγονός ότι ο Τρικέρης για να κλείσουμε αυτό ότι έδωσε μόνο 4-5 λεπτά το Χάτζης και 10-11 τον Αλεξάνδερ, δεν ξέρω εμένα το μυαλό μου πάει ότι ίσως να έχουμε καμιά αλλαγή προσεχώς.
2: Ναι, νομίζω ο ΠΑΟΚ, νομίζω γενικά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός όπως είναι στημένος φέτος σε σχέση με τον Άρη μπορεί να κάνει πιο εύκολα αλλαγή.
0: Ναι.
2: Νομίζω
0: ναι.
2: Στον Άρη θα επιμείνουν περισσότερο στις δικές τους επιλογές, mm-hmm. θα κάνουν πιο δύσκολα αλλαγή. Εφόσον χρειαστεί, μέχρι στιγμής
0: τον
2: Άρη κυλούν όλα καλά.
0: Ναι, αλήθεια λες. Ωραία, πάρη μας. Θα σε ακούσουμε το απογευματάκι ναι. εδώ στο Μετρόπολης για το παιχνίδι του Άρη, ο οποίος θέλει να συνεχίσει το αίτητο σερί, να κάνει το 3-3 στον όμιλό του, έτσι απέναντι στους Ιταλούς. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια πάρη μας. Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Αυτά από τον Πάρη Τρικανιώτη.
1: Σοβαρό παιδί ο Πάρης.
0: Πολύ καλός. Καλώς πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ. Γενικώς έχουμε πολύ καλούς ρεπόρτερ και στο μπάσκετ. Έτσι και ο Γιώργος Πετρίδης και ο Πάρης.
1: Εσύ τους έφερες εδώ ή ήτανε...
0: Εγώ τι είμαι να τους φέρω ρε φίλε. Εντάξει μπορεί να είμαι λέωρας εδώ. Okay. Αυτό δεν είναι το μόνο που μπορώ να αποδεχτώ. Αλλά δεν έχουμε καμία άλλη ιδιότητα. Είμαστε απλά λέωρες. Δεν θέλουμε ούτε αξιώματα, ούτε ευθύνες, ούτε κάνουμε τη δουλειά μας κομπλέ, να φέρνουμε νούμερα.
1: Άσε ρε, δεν πείθεις.
0: Ναι, δεν πείθω, εντάξει. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά...
1: Ναι, το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ, έχω δακρύσει με το βίντεο τη συγγνώμη στον Τάισον.
1: Δεν ζήτησα καμιά συγγνώμη στον Τάισον. Είπα ότι τον αγαπάω. Του είπα ότι για 90 λεπτά δεν είσαι, είσαι για game changer.
0: Εκεί είπες change gamer.
1: Για change gamer, πώς το λένε.
0: Κλαίει η Φίλιος.
1: Ναι.
0: Κλαίει η Φίλιος. Κλαίει η Φίλιος. Λοιπόν, στα 29 μετά τις 11. Καλημεράρες όλο το ακροατήριο. Ράπε κούλ,
1: λέμε, θα πάμε. Λέμε τον Τάισον, παιδάκι μου, όταν σου λέω προπονητής βγες, μην κάνεις μανούρες όπως έκανες με τον. Πώς το λένε.
0: Δεν είσαι λέουρας, ναι. λέει. Είσαι αλέπουρας. Αλέπουρα, συμφωνείτε. Τι σηκώνει τηλέφωνο τώρα την ώρα εκπομπή.
1: Διάλειμμα.
0: Έχουμε φτάσει σε τέτοιο level.
1: Σε δύο λεπτά.
0: Σε δύο λεπτά. Μπράβο. Ποιο σε παίρνει και τόσο καίγεσαι.
1: Ο συνεργάτη μου.
0: Συνεργάτη ποιο από όλου. Γιατί έχει και πολλού.
1: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα.
0: Σε ένα λεπτό βγαίνουμε διάλειμμα, παιδιά. Ναι. Πάμε διάλειμμα να επιστρέψουμε με γραμμέ. Αν δεν τραβήξει ο Γκρέι, πάντω κουλ. Ναι, το χουγκάζει, κατάλαβα γιατί δεν τον έβαλε. Στο άμεσο μέλλον θα ζούμε αλλαγέ. Με κακλαμανάκι δεν μπορούμε να πούμε κάτι γιατί δεν παίζει. Ο Κακλαμανάκης να πει, παιδιά, μπήκε σαν Έλληνας για να συμπληρώσει το δεκάδο ο Κακλαμανάκης. Αν το βάλεις καμιά αναμέτρηση με τον Βίκο, με τον Μίκο, ο με Βίκος τη Λευκάδα. Ο Βίκος.
1: Τα νερά.
0: Ναι, που είναι χορηγή εκεί πάνω στην ομάδα.
1: Έχει ομάδα Σιπήρου. Πάγεται. Αυτές οι ομάδες κάνετε νίκες και χαίρεστε.
0: Όλοι παίζουν. Μα από τι χαίρεστε.
1: Να παίξει ο Ντοζαγόρι τότε.
0: Αφού είναι στο πρωτάθλημα. Βίκος είναι ο χορηγός, ρε.
1: Ένα σε φάει ο Λίκος.
0: Ρε, Βίκος είναι ο χορηγός. Τι δεν καταλαβαίνεις. Μισά τα ξέρεις, ρε Μπαγάσα. Θα με τρελάνεις, ρε απίθανε. Μισά τα ξέρεις, θα με τρελάνει. Δεν ξέρω ότι είναι ο χορηγός της ομάδας εκεί. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Ερμάνος μου, θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με γραμμές. Έτσι θέλουμε να σας ακούσουμε και εσάς. Για το τελευταίο ημιωράκι, για Champions League, για Σουσού, για Beef, για μπάσκετ, για ό,τι τραβάει ψυχούλα σας στα 390 μετά το κορίτσι μας Σμαράγδα Μπασάκου τώρα με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Διλερή.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπόλης!
5: Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Την πρώτη του ήταν στο φετινό EuroCup γνώρισε χθες ο ΠΑΟΚ υποκύπτοντας την έδρα της Λιθουανικής Λιετκαμπέλης με 95-86 για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά πλήρωσε τα αμυντικά του προβλήματα και την εξαιρετική περιφερειακή ευστοχία των γηπεδούχων, υποχωρώντας πλέον στο 2-1 στον όμιλό του. Σήμερα Τετάρτη θα ρηχτεί στη μάχη του EuroCup ο Άρης, υποδεχόμενος την Ιταλική Τορτόνα στο κατάμεστο Αλεξάνδριο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ψάχνει μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή επικράτηση. Ο Ηρακλής φιλοξενεί τη γερμανική Würzburg στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup. Το τζάμπολ στο κλειστό του Βανοφίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7.30 το απόγευμα, με τον κόσμο του κυριού να δίνει βροντερό παρόν. Με εμφαντικές εκτός έδρας νίκες συνέχισαν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Παναθηναϊκός πέρασε επιβλητικά από το Βελιγράδι, επικρατώντας τη Σπαρτιζάν με 72-55. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια διανόητη ανατροπή από το μείον 28 στην Ισπανία, λυγίζοντας τη Βαλένθια με 102-97 στην παράταση. Το ελληνικό μπάσκετ πανηγύρισε τρεις σπουδαίες νίκες, με το Περιστέρι να αποδρά από την Ιταλία κερδίζοντας τη Βαρέζε με 85-82 για το Basketball Champions League. Στο FIBA Europe Cup η Μύκονος άλωσε την Ελβετία υποτάσσοντας τη Φρίμπουργκ με 80-65, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου πέτυχε εμφαντικό διπλό επικρατώντας τη Γκέντσε με 80-62. Η ΑΕΚ ρίχνεται απόψε στις 10 στη μάχη του Champions League κόντρα στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο σε μια βραδιά που περιλαμβάνει ακόμα τα μεγάλα ντέρμπι Manchester City Paris και Roma Real. Στα χθεσινά αποτελέσματα ξεχώρισαν οι νίκες της Μπαρτσελώνα με 4-1 επί της Γαλατά Σεράι, της Arsenal με 3-0 επί της Lille, της Atletico με 2-0 επί της United και το εντυπωσιακό διπλό της Breeze με 4-3 επί της Inter. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Ψωμιάδες Θεόδωρος, βιοτεχνία σημαίων, ελληνικές σημαίες, τις διαστάσεις που θέλετε, σημαίες με αγίους, εταιρικές, συλλόγων αλλά και ομάδων, υπαίθριες ή εσωτερικές και κοντάρια όλων των ειδών. Ψωμιάδες Θεόδωρος, για ιδιώτες και επαγγελματίες. Βασιλέως Ηρακλείου 10, για παραγγελίες 2310-532-000 ή ψωμιάδεςflax.gr.
11: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Bullet. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Bullet. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
15: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
14: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
15: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
14: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
15: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
16: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πιλέα, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
18: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε! Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
21: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά?
23: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
26: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
27: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ. Πέντε παιδιά πλέον τα καταστήματα. Πέντε σε Τούμπα, Πολύχνη, Εύοσμο, Καλαμαριά και φυσικά στο Λαγκαδά. Και εδώ και δύο μήνες που άνοιξε και στο Λαγκαδά, η αγάπη του κόσμου φαίνεται για τη Ράφαλ και δεν σταματά πουθενά. Δεν υπάρχει τραπέζι για δείγμα εκεί, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Τρομερή πρώτη ύλη, υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και τιμές που πραγματικά τιμούν κάθε ευρώ που δίνεται. Θέλετε πιτσάρα Ράφαελ, κλασική, την έχετε. Θέλετε γκαργανέλη κοτόπουλου με σως Ράφαελ, την έχετε. Θέλετε μια ωραία παντσανέλα ή healthy Caesar, πάλι Ράφαελ. Θέλετε κάτι πιο balance, πιο ισορροπημένο, μενού του αθλητή, το έχετε. Υπάρχουν επιλογές για κάθε γούστο, παιδιά. Και πλέον έχετε και γλυκό στο τέλος, καταπληκτικό, κάτι σουφλέ, κάτι lemon pie, αλλά το δυνατό είναι το τυραμισού, να ξέρετε. Παραγγείλτε και θα με θυμηθείτε. Πέντε καταστήματα, Ράφαελ Πιτσάρα. Θυμίζουμε απλά ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας αυτής, έτσι, στην Τούμπα το κατάστημα κάνει ανακαίνιση. Μπορείτε να παίρνετε μόνο πακέτο και delivery. Έτσι, απλά δεν υπάρχει χώρος για να καθίσετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε γραμμές. Δίνω. Να κουβεντιάσουμε τα τσαμπιολί, τα αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, που υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια. Ο ΠΑΟΚ περνάει δεύτερη κρίση μετά το.
1: Πάει για προπονητή ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρει, ποιο ξέρω εγώ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα.
1: Ναι, αλλά κάνετε καμία γαργάρα με τον Ηρακλή.
0: 100-0 μετά.
1: 100-0.
0: 100-0. Δηλαδή έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο.
1: Το σώσει εγώ πια στο λύση.
0: Εντάξει. Στο σημείο, ναι, μπορεί. Αλλά το θέμα δεν είναι να το σώσει ο Λύση. Ο Λύση πρέπει να σώσει ο ίδιο τον εαυτό του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Καλά, το Σάντος τον έδωσε ο Παμπορίδης.
0: Ναι, εντάξει. Ο Σάντος ήταν Σάντος, μετά σώθηκε. Λοιπόν, πάμε γραμμές.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
0: Οχ.
2: Λοιπόν, μια που έχει τον Ιντρικαδόρο δίπλα, να κάνουμε κι εμείς λίγο Ιντρικα.
0: Για πάμε.
2: Τι δέχετε?
0: Βέβαια, πώς δεν
2: θα ήθελα, θα ήθελα τον Πιφτέκι δίπλα, θα ήθελα τον Πιφτέκι να το ρωτήσω.
0: Έλα, Ντίνο, ναι.
2: Να μας πει γιατί γύρισε τον Πιφτέκι πρώτον και δεύτερον, έπρεπε να ακολουθήσει την ίδια τακτική και ο Κωνσταντέλιας τότε που έλεγε τα δικά του. Τι θα έκανε τότε?
1: Φίλε, στην Ελλάδα έχεις δει κανένα να μαλώνει με κάποιον που έχει 30 τάνκερ? Και αυτός έχει κόρτο από 21 ετών. Για να δω τη μαγκιά σου εσύ όταν πει τα αφεντικό σου μέσα στη δουλειά, η τσίρλα σου θα φτάσει μέχρι τον Αστράγαλο και μας κάνεις κριτική που μαλώσαμε με τον άλλο που έχει 30 τάνκερ. Εσύ δηλαδή στη ζωή σου με ποιο τσακώθηκες δηλαδή? Με αυτό που έχει 30 τάγκερ ή με τη γυναίκα που σου κλείσε την είσοδο στο πάρκινγκ? Ρε μάγκα εσύ, να πούμε, ναι. Θες να πούμε, ναι, για πες. Και ο Κωνσταντέλιας θέλετε, εσείς θέλετε, κάτσε ρε να ακούσεις μωρέ τώρα. Κάτσε να ακούσεις, θα πεις. Θα πεις. Εσείς θέλετε να ακούτε αυτά που γίνονται και αν δεν τα λέμε λέτε είστε κότες, δεν μιλάτε. Όταν τα λέμε και μας φλακώνουν στο ξύλο, είστε απ' έξω. Και μετά να τραβήξουμε το χαλάκι για να μην φάμε κι άλλο ξύλο, μας λέτε και κότες. Ποιοι εσείς, που άμα δείτε Τούρκο στα 150 μέτρα, θα κάνετε σπριντ σαν την Πατουλίδου και θα φύγετε με 180 χιλιόμετρα την ώρα. Α και ου και α. Πες μας τώρα. Λέγε.
0: Δεν τον άφησε τον άνθρωπο ανάσα να πάει.
1: Λέγε, δεν σε ακούω.
2: Να απαντήσω.
1: Ναι, εγώ απάντησα. Ναι. Βεβαίως.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το θέμα και δεν τα βάζεις με ανθρώπους που έχουν 30 τάνκερ, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός, ρε φίλε, σε όλα τα θέματα.
1: Και τι να κάνω δηλαδή εγώ, να μαλώνω με την κυρακατίνα της γειτονιάς που είναι εύκολη, ή με το χοντρό που είναι εύκολος να τον πλακώσω? Αυτό είναι η μαγιά μου.
0: Είναι απρόσεκτος.
1: Εγώ θα ενοχλήσω αυτό. Και άκουσε με, να δεις την αξία. 10 δευτερόλεπτα. Το να ενοχλήσω εγώ τον Αλαφούζο χωρίς να έχω το μαρινάκι από πίσω ή το σαβίδι είναι μεγάλη μαγιά για μένα, μεγάλη. Και ας τραβήξω χαλιά πίσω.
2: Ποια είναι η μαγιά, ρε?
1: Δεν έχω την εκκλησία από πίσω, δεν έχω Μητροπολίτη από πίσω, δεν έχω Μετρόπολης από πίσω, δεν έχω κανέναν από πίσω. Είμαι μόνος μου. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Βράσε τι γυρίζω μετά. Και τι θέλω να κάνω, να πέσω με το κεφάλι μου στα τάνκερ?
0: Εδώ λέω σου 30 τάνκερ δεν έχει ο Τετέι. Εδώ.
2: Αυτό είναι δύο φορές.
0: 30 τάγκερ δεν έχει ο Τετέλη.
1: Πάνε να ακούσεις τον Ευαγγελάτο και τον Μίνο. Άντε, για χαρά. Πάνε να ακούσεις τον Μίνο και τον Ευαγγελάτο και τον άλλο να τον. Πώς τον Χατζη Νικολάου. Εμείς αυτά τα κουσούρια έχουμε. Άμα θες μας ακούς, άμα θες μας διαβάζεις, δεν είναι με το ζόρι. Εσύ παρακάνεις να μαλώσεις με τη θύρα 7 και τον Καραπαπά, χωρίς να έχεις από πίσω σου τον Μπάοκ, χωρίς να έχεις από πίσω την ΑΕΚ, το Μελισανίδη, χωρίς να έχεις από πίσω σου κανένα επιχειρηματία, χωρίς να έχεις κανένα από πίσω σου. Εσύ πάνε πέρες. Άκου το μήνο, ρε αγόρι μου, για μήνο είσαι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Για μήνο είσαι. Άντε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί το είπες και γιατί το έκανες. Εκεί όμως, εκεί ακούς.
0: Έλα, γκροπ.
3: Καλημέρα σας.
0: Αυτόν περίμενα σήμερα. Πώς και πώς πρέπει να χάσει
1: αυτός
0: ο Πάοκ.
1: Περίμενε να χάσει ο Πάοκ.
0: Αυτός πρέπει να πήρε από τις 11 και να βγει στην ουρά. Έλα, Ντούντα, σήμερα.
3: Να χαιρετήσω καταρχάς τον λάτρη των προφιτερόλ, τον στρατάρχη των ηχοληπτών του Μετρόπολης, τον ανυπέρβλητο φίλο μου Λευτέρη Χατζηπαντελίδη.
1: Τα σέβη του,
3: λέει. Θυμάμαι την παρουσία του σε μια από τις σπάνιες πια πρωινές εμφανίσεις του.
0: Τα σέβη του, έχει σηκωθεί όρθιος, χειροκροτεί.
1: Βεβαίως.
3: Ανταποδίδω. Μπορεί ο Γιώργος Μάντζιος να είναι καταπληκτικός στα του ποδοσφαίρου και στοιχηματικά και διαιτητικά.
0: Είναι.
3: Όμως από μπάσκετ μάλλον είναι μυρουδιάς.
1: Μυρουδιάς.
3: Και το συμπέρανα αυτό, όταν τον άκουσα την έλευση του Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Μπούζο να λέει στον αέρα ότι ρώτησε τον Μάντζιο με ποιον προπονητή του ποδοσφαίρου θα τον προσωμίαζε, για να καταλάβουν και για μπάσκετ οι συνοπαδοί μου οι ΠΑΟΚτσίδες ποιος είναι αυτός
1: γιατί
3: ο Τρινκέρι που ήρθε.
1: Γιατί τους τρως.
3: Και αυτός, ο Γιώργος δηλαδή, του πρότεινε τον τεράστιο Λουίς Ενρίκε. Τον τρεις φορές πρωταθλητή Champions
0: League. Ο ένας έχει πάρει Champions League, ο άλλος όχι.
3: Ναι. Κανείς άλλος γνώστης του μπάσκετ εκεί στον Όμιλο πλήνε μου δεν αντέδρασε όπως ανέμενα σε αυτή την υπερβολή. Ούτε εσύ, Μαξιμιλιανέ, ούτε
0: εγώ τώρα, το ακούω, αλλά
3: αντιθέτως.
0: Δεν. Μισό. Πάνω σε αυτό για να συνεχίσει το αντιθέτως. Τώρα το άκουσα, δεν ακούω, δεν προλαβαίνω να το ακούσω όλο. Δεν ισχύει αυτό, γιατί ο ένας έχει πάρει τρία Champions League, ο άλλος έχει πάρει καμία Ευρωλίγκα. Ναι. Άρα δεν μπορεί να
3: είναι.
1: Βάσει αριθμό, είναι ο κουβέλο δεν τρώει.
3: Ναι. Στοιχειοθετημένα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ πάντως με αυτό.
3: Ο σα λοιπόν το δημοσιογράφο Τρινκέρι. Γιατί είναι επικοινωνιακά διασκεδαστικός και σας δίνει ψωμάκι.
0: Δήλωσε
3: προλίγου καιρού, αποθεώνοντας τον κύριο Μιστακίδη, ότι ό,τι του ζήτησε, ό,τι ζήτησε λέει από τον πρόεδρο, αυτός μου το έκανε.
0: Πήρα, ναι.
3: Έτσι. Ένα εξ αυτών που ζήτησε ήταν ότι πίεσε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ομορούγη, που τώρα είναι ολοφάνερο ότι δεν τον πιστεύει. Και που έτσι και φόρτωσε έναν επιπλέον παίχτη στον ΠΑΟΚ και στέρισε στο παλικάρι
0: τον Ομορούγη, τον οποίο και εγώ δεν τον πίστευα και με εξεφώνησαν άπαντες.
3: Και να εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Θεωρεί είναι πασχετόμα τσακουγιανό.
0: Τον Ομορούγη, τον οποίο και εγώ.
3: Είναι λοιπόν, Μαξιμιλιανέ μου, αποκλειστικά υπεύθυνο ο Τρινκέρι για να λειτουργήσουν σαν ομάδα οι παίχτε που αυτό αποκλειστικά επέλεξε, έχοντα μάλιστα από το Μάρτιο άπλετο χρόνο και χρήμα.
0: Μην βιάζεσαι και βγήκε μετά από μια ήττα τώρα. Ναι.
3: Ακούω ότι θέλει αλλαγέ. Εάν τόσο γρήγορα διαπίστωσε ότι χρειάζονται αλλαγέ, να παίζει κάποιο και άμυνα επί παραδείγματι, θα είναι σαν να παραδέχεται αμέσως ότι ενδεχομένως δεν είναι και τόσο ικανός όσο παραμύθιασε όλους εσάς και τον κύριο Μιστακίδη και το επιτελείο του που προς τιμήν τους αναγνωρίζουν ότι τώρα μαθαίνουν το μπάσκετ.
0: Ο αγαπητός Ντούντα είναι μία μίξη Βενιζέλου, Κούγια και Φωτάρα μαζί.
3: Εγώ όμως είναι γνωστό ότι δεν πιστεύω ότι Τρινκέρι μπορεί να οδηγήσει στον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του εφικτότητα του βάση μπάτζετ στόχου του EuroCup και έχουμε βάλει και το.
0: Τραπέζι, το έχουμε βάλει. Έτσι, Μαξιμιλιανέ,
3: να μην πιάνε.
0: Ναι.
3: Εάν εγώ ήμουν στη θέση του Σφερόπουλου που ακούγεται, δεν θα δεχόμουν να λάβω. Προς Θεού. Όπως και τελειώνω. Εάν ήμουν στη θέση του Ιβάν και της κυρίας Γκοντζάρεβα, το έλεγα στον Ζίβκοβιτς και στον πατέρα του, καθίστε καλά ρε εσείς που θέλετε και πριν υπογραφείς.
0: Όχι,
3: μεγάλο
0: εδώ,
3: μερίδιο ευθύνης δεν έχεις και εσύ,
0: εδώ είσαι λάθος.
3: Όλοι ως αρχηγός,
0: όλοι οι Σέρβοι παίρνουν
3: και αποκλειστήκαμε και είχαμε πολλές όμως.
1: Ναι, είναι Σέρβοι.
0: Ναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Από χρυσό από αυτό βγήκανε και έχουν οι Σέρβοι. Δεν κατάλαβα.
0: Συμβόλαια έχουν πριν μπορείς.
1: 500 χιλιάρικα.
0: Όσο θέλουν.
1: Φύγει από εδώ πέρα.
3: Είχε το 90 πέρυσι με τη Φέλτα.
1: Και
3: έλειψε από το επόμενο κρίσιμο μάτς στο Βίγκο που αν το παίρναμε παρουσία του θα προχωρούσαμε περαιτέρω στο Europa League.
0: Μάλιστα.
3: Άντε,
0: φιλιά.
3: Εγώ καθυστέρησα τις μεταγραφές σαν πρόεδρος. Διάλεξε ενδεχομένως και άπειρο προπονητή το λύση, αλλά θα το πληρώσω και το πληρώνω από την τσέπη μου. Εσύ δεν πρέπει να αναλάβεις και ένα αντίστοιχο δικό σου μερίδιο ευθύνης για να υπογράψεις με τα ίδια λεφτά. Και στο καινούργιο σου συμβόλαιο, το πολύ μεγάλο μπόνους θα πρέπει και θα πρέπει να είναι μόνο ένα. Επιτέλους, με τη συνεισφορά σου, να εισέλθουν σε ομίλους του Champions
0: League. Καλά, ένας παίκτης δεν κρίνεται είναι η είσοδο των ομάδων του Champions League.
3: Εδώ τώρα,
0: και τι έγινε. Και τι έγινε. Και άλλοι ήταν αρχηγοί, και ο Λάμπαρντ ήταν αρχηγός, και ο Τζέραρντ ήταν και δεν πήρε πρωτάθλημα.
3: Τα περισσότερα.
0: Μάλιστα. Σε φιλό, φιλιά, Ντούντα. Πάντως με μία ήττα δεν γίνεται να βγάζεις.
3: Όχι, δεν είναι μία ήττα. Ναι. Εγώ τα λέω από πολύ νωρίς. Δεν περίμενα την ήττα. Τα έλεγα και όταν κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό που τώρα διαπρέπει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός έχει ξεφύγει να αλλού. Φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, Ντούντα μου. Χαιρετίσματα στον Ντούντα, λέει εδώ, δαράκησε. Προφανώς είναι φιλαράκια.
1: Κριάδες.
0: Κριάδες, ναι. Πάμε, καλημέρα, επόμενο.

0: Τι που. Εσύ ο άνθρωπο. Δεν βγαίνω μαζί.
1: Εσύ ο άνθρωπο είχε τόσο καιρό και τον έφαγε.
0: Φύγε. Το κατάλαβα από τον πρέπει.
1: Άμα κατακτήσει κανένα γύρο κάπου όμω λέει ότι τούτο μετά που θα κρυφτεί. Μετά θα βγει εδώ, σεμνά, γονιπετή, θα γυρίσει την πιφτέκα του Μούχαλη και θα πει έκανα λάθο. Ναι. Έκανα. Αλλά ω τότε έχουμε δρόμο. Ναι. Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Καλημέρα το δίδυμο.
1: Καλώσονα.
2: Λοιπόν, πρώτον κουρ, το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ιβάν, το πρώτο, να πάει να πάρει τον Μπέξε από την Καλαμάτα. Γιατί τον βλέπω να οδεύει προς τον Πειραιά.
0: Ποιο παίχτη και τους δυο και τον Καλοτσικίδη πρέπει να πάρει και τους δυο, όλη τη δεξιά πτέρυγα πρέπει να πάρει. Μάλλον αριστερά παίζει ο...
2: Και αυτός είναι καλός, ναι, έχει δίκιο, ραπ. Αλλά τον Αντώνα πρέπει να τον πάρει χίλια τα χίλια. Να έχει αριστερά τον Αλή και Αντώνα και απ' την άλλη Ζιβκόβιτς και Ντεσπότο.
0: Ναι.
2: Και ένα δεκάρι. Και ένα δεκάρι και να ξεκαθαρίσει ορισμένες μπουρούσες που πήρε ο ΠΑΟΚ. Γιατί πήρε μπουρούσες.
0: Μπουρούσες.
2: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ωραίες.
2: Τι γελάτε.
0: Όχι. Σωστά τα λες. Μην το παίρνεις ηρωνικό το γέλιο μου. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λες. Πάμε παρακάτω. Μ' αρέσει όπως τα λες.
2: Η αλήθεια είναι
1: ραπ. Τη φωνή. Μην ζωής. Να σε καλά.
2: Κι όμως για σένα ραπ.
0: Έλα.
2: Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπέρασμα.
1: Βιάζεται. Δεν θα το αλλάξει ποτέ αυτό το κουσούρι. Βιάζεται. Και είναι 59 χρονών, δεν έπρεπε να βιάζεται πλέον.
0: 58 με πεθάνει.
2: Εχθές έλεγε για τον Τάισον ότι τον έλεγε ο προπονητής να βγει έξω και δεν έβγαινε. Και ο Τάισον σήμερα κάνει αναφορά προσωπικά νομίζω.
1: Τώρα τον έστειλε βιντεάκι απάντηση, θα αγαπηθούνε. Να σε καλά, μην μιλάς πολύ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τάισον δεν διαμαρτύρεται όταν θέλει να βγει.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Μη μου στέλνετε κλοπές αυτοκινήτων.
1: Δεν τα διαβάζουμε.
0: Ούτε μηχανών.
1: Ναι.
0: Για αίμα θα το σκεφτώ, μη μου στέλνετε.
1: Λοιπόν,
0: αν είναι μικρό παιδί κάτω από 40 χρονών, αυτός 50 χρονών που είναι για αίμα, θα το πούμε αιμοπετάλια κτλ. Αμάξια. Αυτά
1: δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, στον μπούζο.
1: Ναι. Πριν υπογραφείς πάντως παίρνουν σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές στον πλανήτη. Είναι πλέον οι φίλοι των συμβολέων για να λέμε πράγματα.
0: Δηλαδή,
1: που γνωρίζουμε.
0: Ο Μιχαηλίδης πήρε πριν υπογραφείς.
1: Εάν θέλει και το συμβόλαιό του είναι έτσι και ο ματζέντη σου το ζητήσει, θα πρέπει να πάρει.
0: Σιγά μου το δώσει τον άνθρωπο.
1: Παντού, ειδικά οι Σέρβοι.
0: Εγώ το λέω στεναχωρεμένο.
1: Οι Σέρβοι όλοι με του μάνατζέ του όταν κλείνουν μεταγραφές.
0: Σέρβος είναι επάγγελμα. Δεν είναι...
1: Όλοι 100% όχι οι Σέρβοι εδώ στην Ελλάδα. Παντού. Στην Ευρώπη, στο εξωτερικό πριν υπογραφεί. Ο Εμπαπέ πριν υπογραφεί. Όλοι έχουν πριν υπογραφεί.
0: Σέρβος είναι επάγγελμα.
1: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται.
0: Ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Cool.
1: Έλα αδερφέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλώσονα.
3: Ραπ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
3: Ο Αρκούδος ξέρει που μαζεύω τις μπαλέτες που το βλέπω και στη γειτονιά.
0: Α, η Αρκούδα είναι, ναι. Αρκουδιάρης.
1: Αρκουδιάρης,
3: ναι. Ρεσικούλ, θα κάνω μια ερώτηση.
1: Βέβαια.
3: Είσαι πολύ σωστός σε όλα σου.
1: Το παλεύω.
3: Μας έχει μείνει ένας τελευταίος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη να λέει τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Ναι.
3: Ωραία. Και πέφτουμε όλοι στο ραπ τώρα. Και τον κάνουμε σκηνικά.
1: Ναι.
3: Θα σε κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
3: Εγώ, αν κρίνω τον Βιερίνια ή τον Μάτος που τον πληρώνω,
1: είναι
3: υπαλληλός μου, μπορώ να κρίνω.
1: 100-0. 100-0.
3: Λοιπόν, μπράβο. Ο Βιερίνια, ο Μάτος, ο Ζήφκοβιτς και οι συναφείς έχουν πληρωθεί αδρά ό,τι ζητήσανε.
0: Τα πήρε, τα αξίζαν τα λεφτά.
3: Πρέπει να τους κρίνω στην επάρκεια, στη δουλειά, τι κάνουνε.
1: Mm-hmm.
3: Λοιπόν. Ο Βιερίνε και ο Μάτος έφερε τον Ελουστόντο και τον άλλο το γερανό, τον Σανταμαρία, τον έφερε.
1: Τον γερανό.
3: Άντρεσε, τον έφερε.
1: Και
3: άκουσε με καρδάκι.
1: Και αυτοί τον φέρανε με την έκριση του προπονητή, βέβαια.
3: Ναι, καρδασάκο μου. Ναι. Όλοι μαζί.
1: Ναι. Σαφώς, ναι.
3: Πρέπει να ζητήσουμε, ρε καρδάσι, τα ρέστα. Πρέπει.
1: Ναι.
3: Ζητάω εγώ τα ρέστα μόνος μου. Είναι ανεπαρκής αυτό το πράγμα. Προσφέρανε να είναι καλά, τους αγαπάμε, πληρωθήκαν αδρά. Μάλλον δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Εγώ μας φτιάξω ένα σπίτι και δεν σου φτιάξω σωστά τα υδραυλικά.
1: Ναι.
3: Τι θα με πεις?
1: Τα υδραυλικά, πρόβλημα.
3: Άντε.
1: Ναι. Στο καλό.
3: Πέφτουμε στο ραπ τώρα, επειδή είναι ο Ραπτόπουλος, πέφτουμε στο Ραπτόπουλο να τον πούμε ότι έκανε και έρανε. Εμένα θέλει, θα με κάνει εμένα ο Μάτος μήνυση ή θα με πει να ανασκευάσω. Τον πληρώνω. Είναι 40 χρονών. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο. Έχει δίκιο.
1: Εντάξει, έχει μια διαφορά τώρα. Εσύ κάνεις μια κριτική γιατί έκανες ένα, δύο, τρία. Ο Κωστής εδώ τώρα παρενέβη λίγο στην ιδιωτική ζωή. Αυτό ήταν λίγο κουτσοπολίστικο.
3: Ναι, ψυχή μου, καλή αγορά.

0: κόρη μου. Ναι. Αλλά ο ραπ ξέρει και πέντε πράγματα από μπάλα που δεν ξέρω εγώ. Ωραία.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Άρα έχει δικαίωμα να κρίνει. Δηλαδή ένας τελευταίος άνθρωπος μας έχει μείνει εδώ πέρα. Πέφτουμε να το φάμε όλοι και να του πούμε ότι και εμένα με κάνανε μήνυση. Μ' απειλούσανε, το ίδιο θα έκανα, ρε φίλε. Άμα θέλει, ας έρθει τέτα τέτ.
1: Έχεις τον Αρκούδο, δεν φοβάσαι κανέναν.
2: Ωραίος
1: είναι ο Αρκούδο.
0: Τι να πω πίσω, ρε Καρντά. Καρντάση, εγώ έχω οικογένεια, έχω ένα κοριτσάκι 7,5 χρονών.
1: Να σου ζήσει,
0: μπορεί
1: να το γράμμα. Ξέρω, σ' ακούω από τον τόνο της φωνής.
0: Εγώ είμαι οικογενειάρχης.
1: Σ' ακούω,
0: εγώ σας μιλάω όλους με πολύ αγάπη και πολύ
1: σεβασμό
0: σε όλους.
1: Έτσι. Μ' αρέσει, Αρκούδε, να παίρνει πιο συχνά. Άρα λες, για να κλείσουμε, να είσαι καλά, γιατί πρέπει να πάρουμε κι άλλους, ότι πρέπει να λίγο να τραβάμε αυτή την κριτική, όχι μόνο λύση, διοίκηση, παίχτες. Υπάρχουν και αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής. Αυτό λέει ο Αρκούδος.
2: Ναι.
1: Έχω παράπονα από αυτούς.
2: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα. Ωραίος. Τα ακούμε όλα, βέβαια. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Οχ.
3: Καλημέρα στο ομορφόπεδο.
1: Καλό στο ομορφόπεδο της Κρήτης. Σε περιμένω πώς και πώς.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, από Κώστας Παναθηναϊκός από Κατερίνη.
1: Α, νόμιζα ήταν ο άλλος από την Κρήτη, ρε.
2: Όχι.
1: Τον πέδωσα με τον φιλαράκι μου.
3: Δεν έχω φωνή κριτικού.
1: Εντάξει, μοιάζει λίγο το ηχόχρωμα γι' αυτό.
2: Είσαι και καλός άνθρωπος, δεν φαίνεσαι.
1: Ναι, ναι.
3: Εγώ δεν φαίνομαι ή
2: φαίνομαι. Φαίνεσαι καλός άνθρωπος, λέω. Αποκλείεται ένας από την Κρήτη.
1: Κατερίνη, δικός μας.
3: Λοιπόν, παιδιά, πριν 10 μέρες σας είχα πάρει ένα τηλέφωνο και περίμενα το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για να επιβεβαιωθώ για ακόμα μια φορά.
1: Όπα. Για ποιο θέμα, για τον Ίστρουπ.
3: Όχι για τον Ίστρουπ, εγώ δεν θα πάω, δεν είμαι τόσο γνώστης να αναλύσω τι αλλαγή έπρεπε να κάνει και τι δεν έπρεπε να κάνει.
2: Κακός.
1: Ναι, κάτσε λίγο.
3: Εγώ θα πω για αυτόν που κάνει τον ιδιοκτήτη στον Παναθηναϊκό.
1: Μην τον ζορίζει τώρα, είπασε... Κάνει τις διαπραγματεύσεις τώρα.
3: Όχι, καλά κάνει ο Κώστας, καλά κάνει. Νικό, καλά κάνει ο Κώστας και τα λέει, γι' αυτό και τον ακούω, γιατί δεν έχει τον καθοσπρεπισμό των Αθηναίων δημοσιογράφων.
1: Όχι. Και γενικώς, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε, ούτε κι εγώ έχω αυτό το ξύλινο λόγο, και εγώ ό,τι να πω κάτι θα το πω, δεν έχει.
3: Έχει πιο πολλά χρόνια που τον ακούω τον Κώστα, τον Ραπτόπουλο. Ο Αλαφούζος, όπως ο Σαββίδης άλλαξε το μέταλλο του ΠΑΟΚ και τον έκανε πρωταθλητή, έτσι και ο Αλαφούζος άλλαξε το μέταλλο του Παναθηναϊκού και τον έκανε φουκαρά.
1: Χοντρό λίγο φουκαρά.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι αγωνιστικό
1: και κλείσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Και τους δύο, τι διαφορά έχει μέσα στο Καραϊσκάκι η ομάδα του Χουχούμη, του Χατζηγιοβάνη και του Χατζηθοδωρίδη, που πήγε εκεί μέσα και τους πάτησε μέσα στο Καραϊσκάκι, με αυτή την ομάδα των μεγάλων παιχταράδων, των δίθεν?
1: Άρα το πρόβλημα δεν προθές, είναι. Το πρόβλημα
3: έπαιζε με ένα παίχτη
1: και δεν έκανε φάση.
3: Και δεν έκανε επίθεση.
1: Ο προπονητής είναι κακός. Φιλιά, θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε break. Έχουμε Χάρη Εμμανουλίδη. Όπως το πες, Χουχούμη δεν έχει ο Παναθηναϊκός φέτος. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει παιχταράδες. Και γι' αυτό έχω ενστάσεις, όπως το έχω πει, και για τον Ίστρουπ, και για να μην νομίζετε ότι λέω μόνο των αλωνών, πάντοτε κάνω την αυτοκριτική μου. Όπως έχω ενστάσεις και για τον Λύση. Έτσι είναι ξεκάθαρο πλέον. Περιμένω να δω τα δείγματά τους, να δω πού μπορούν να το φτάσουν. Έχω ενστάσεις και για τους δύο. Τι να κάνουμε. Είμαι σίγουρος για τον Νίκολης από την πρώτη στιγμή και ακόμα δεν έχω βγάλει πόρισμα ασφαλή για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Αλγουαθίλ. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, έχει τον κορυφαίο προπονητή by far, που λέμε και στη Σκοτίνα εκεί Πιερίας. Την αγάπη μου στην πατρίδα και στα φιλαράκια μου και τα σόγια μου.
4: Και στο Ζακλιβέρ το ίδιο λέμε. Το μαϊφάρι είναι για να μπεις.
1: Ναι, ακριβώς. Τι έχουμε τώρα στο καλό. Ποιο είναι το κορυφαίο beef του rap.
4: Ναι, λοιπόν, έχουμε βάλει 4 επιλογές. Μία και μία, εγώ θα πω. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε αφήσει και απ' έξω. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό με τον Κωστή. Δεν χορταίνεις. Λοιπόν, ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα, λοιπόν, στα ελληνικά του Κωστή?
1: Ναι.
4: Είναι 4, μία και μία, λοιπόν. Βιρίνια.
1: Ξεχάσαμε καμιά δεκαριά, βέβαια.
4: Δεν χωρούσαν. Θέλαμε.
1: Έσφυνα, ξεχάσαμε τη γυναίκα με τον. 7 γκάλο
4: θέλει.
1: Ξεχάσαμε πολύ πράγματα.
4: 7 γκάλο θέλει εδώ. Λοιπόν, είναι Βιρίνια Βάσο, μία επιλογή. Ιωαννίδης Βουλγαράκη, δεύτερη. Τετέι, τρίτη. Και Τάισον, η πιο φρέσκια, τέταρτη επιλογή.
1: Ναι. Τι θα ψήφιζες? Είχαμε μήνυμα. Ιωαννίδη θα ψήφιζα, κορυφαίο.
4: Το ίδιο ψήφισα και εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, ο λοιπόν, κόσμος ψήφισε όμως.
4: Τελευταία επιλογή ο Τάισον.
1: Ναι.
4: Ο πιο φρέσκος με 12%.
1: Υπάρχει αγάπη. Τώρα είδα και το message που του έστειλε. Ναι. Υπάρχει αγάπη.
4: Σε άπτιστα.
1: Αγγλικά, τα μπείτε, παιδιά. Ναι. Ναι.
4: Εγώ αν ήμουν φροντιστήριο αγγλικών θα το χρησιμοποιούσα. Θα το έβαζα αυτό το τρόπο.
1: Προς αποφυγή.
4: Και θα έλεγα, άμα θέλετε να μάθετε, ελάτε εδώ.
1: Ναι, μην μένετε εκεί.
4: Ναι, λοιπόν. Αμέσως μετά, Βασούλα με Αντρέ.
1: Άντε, εγώ το είχα για δεύτερο αυτό.
4: Πρώτο τελευταίο με 13%. Πολύ κοντά στον Τάι.
1: Ναι.
4: Και τώρα.
1: Η μάχη.
4: Derby.
1: Για πέ.
4: Τετέι Ιωαννίδης.
1: Έσπρος μου το λες, μάλλον Τετέι. Είναι φρέσκο πολύ.
4: 28% Τετέι, 48% Ιωαννίδης Βλγαράκη. Ιωαννίδης Βλγαράκη.
1: Έφαγα πρόλογο. Έφαγα πρόλογο.
4: Κλείσε ο Λιάγκας.
1: Μαζιόχνη, παιδιά. Μαζιόχνη, ήρθε Χατζηγεωργίου εδώ φορτσάτος. Έρχονται οι Γεώργηδες. Θα γίνει χαμός. Ένα δίωρο γεμάτο με ειδησογραφία. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Στο σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου στη Θεσσαλονίκη, στην οποία διαπιστώθηκαν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά από παραβάσεις, μεταξύ των οποίων και η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, προχώρησαν σήμερα το πρωί οι αρχές. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή να μας δώσει περισσότερα.
11: Μεσημέρι, μια κόκκινη ταινία στην κεντρική είσοδο και μια μεταλλική σφραγίδα στο χερούλι της κεντρικής πόρτας είναι αυτά που τοποθέτησαν πριν από λίγη ώρα χρυσάνθε η αστυνομική παρουσία εισαγγελέα, οι οποίοι ήρθαν εδώ προκειμένου να σφραγίσουν την συγκεκριμένη κλινική, την οποία είχε επιδοθεί απόφαση πριν από ακριβώς 15 ημέρες. Χθες το βράδυ έφυγαν από εδώ και οι τελευταίοι ασθενείς με πρωτοβουλία των συγγενών τους, κυρίως κάποιοι μεταφέρθηκαν στα σπίτια τους για περαιτέρω φροντίδα μέχρι να βρεθεί κάτι και κάποιοι άλλοι σε θεραπευτικά ιδρύματα ακόμη και εκτός νομού όπου βρέθηκαν θέσεις. Αρκετοί από αυτούς έκαναν λόγο για δικαίωση καθώς είχαν εντοπίσει αρκετές από τις παρατυπίες που αναφέρονται, μολονότι όπως κατήγγυλαν ουσιαστικά αφέθηκαν μόνοι τους να βρουν την λύση για το πού θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται οι άνθρωποι τους. Επίσης, από ό,τι είμαστε θέσει να μάθουμε ότι η διοίκηση της κλινικής έχει καταθέσει ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδικαστεί.
10: Ευχαριστούμε πολύ. Στη Λάρισα θα βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στις Νέες Καριές, όπου θα πραγματοποιήσει ομιλία το απόγευμα. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην Κοιλιά μαχαίρωσαν έναν 32χρονο δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια ληστείας χθες το βράδυ. Το συμβάν σημειώθηκε σε κεντρική πλατεία της Νεάπολης, όταν ένας από τους δύο δράστες έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στον 32χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Στη σύλληψη ενός 68χρονου ιερέα στα Γρεβενά προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης, δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του για εκδικητική πορνογραφία. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο τότε επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών επισκέφθηκε το Ισραήλ λίγο πριν από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και ενώ προηγουμένως είχε επανειλημμένα διαψεύσει τις αναφορές ότι το Κάιρο τον είχε προειδοποιήσει για επικείμενη επίθεση, ανέφερε η Ισραηλινή εφημερίδα Χαρέτζ. Επόμενη ενημέρωση στις 2. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
12: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
16: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
17: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
16: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
17: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
18: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
19: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
20: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος, εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.
24: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
25: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
26: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
27: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
28: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
30: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις.
0: Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
27: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310 323 003 και στο dimitriadisgroup.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Θωμαΐδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Παρέα εδώ στο Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες με όλα τα νεότερα από την αθλητική και όχι μόνο ειδησιογραφία από την αθλητική επικαιρότητα. Με τουλάχιστον δύο αποκαλύψεις για τις οποίες θα σας προειδεάσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Με την ανάλυση των δεδομένων μετά την γνωστοποίηση από τον Γιώργο Μάντζιο εδώ νωρίτερα στο Μετρόπολης για τα ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους αγώνες της επόμενης αγωνιστικής στη Super League. Με το επερχόμενο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής στην Τούμπα. Θα τα βάλουμε όλα σε μία λογική σειρά, αλλά πρώτα. Θερμή καλησπέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Στον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη, είναι μαζί μας στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιών είναι μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη και για οτιδήποτε θέλετε, μπορεί να ευνηδιάζω τώρα την κυρία Γκουλιών, αλλά οτιδήποτε θέλετε και αν έχει προκύψει κάτι έκτακτο, έτσι όπως κινείστε στους δρόμους, έτσι όπως διαπιστώνετε κάτι το οποίο μπορείτε να το μεταφέρετε και εσείς προς εμάς και εμείς δημόσια, μη διστάσετε να καλέσετε στο 231-090-90-90 στο τηλεφωνικό κέντρο του Μετρόπολης. Στο μικρόφωνο της εκπομπής για τις επόμενες δύο ώρες ο Γιώργος Καστάνης, σε λίγο, πολύ, πολύ λίγο μαζί μας ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής και την επιμέλεια των θεμάτων, οι κύριοι Γιώργος Τράντζαλης και Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Τι μπορείτε μεταξύ των άλλων να ακούσετε φίλες και φίλοι στη σημερινή εκπομπή. Ποιο είναι το μοντέλο, εδώ έχουμε την πρώτη αποκάλυψη για την οποία σας προειδεάσαμε λίγο νωρίτερα. Ποιο είναι το μοντέλο που προκρίνεται για το νέο επαγγελματικό πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα της Super League, διορθώνω, της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, πόσους γηγενείς ποδοσφαιριστές θα περιλαμβάνει στην λίστα και πότε αναμένεται να ληφθεί αυτή η απόφαση για αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Σε λίγο θα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεύτερη αποκάλυψη. Ποια είναι η διαφορά του Goal Line Technology με την Goal Line κάμερα και ποια από τις δύο περιπτώσεις, Goal Line Technology ή Goal Line κάμερα, θα προκριθεί και επί της ουσίας θα εφαρμοστεί από το 2028. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Κυριάκος Θωμαΐδης, καθώς αναμένεται μια κρίσιμη συνεδρίαση την Παρασκευή στην Λίγκα, εκεί όπου θα αποφασιστεί και η κεντρική διαχείριση. Τώρα, παρότι είμαστε ουσιαστικά μεσοβδόμαδα, εμείς προτρέπουμε να συμμετέχετε, σας προτρέπουμε να συμμετέχετε σε ένα γκάλωπ το οποίο έχει ποδοσφαιρική χρειά. ΠΑΟΚ ή Ηρακλής, πώς προβλέπετε εσείς τώρα μεσοβδόμαδα σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ομάδες. Ποιος προβλέπετε να είναι ο νικητής του κυριακάτικου αγώνα της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ή ο Ηρακλής? Instagram stories Μετρόπολης 955, μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Για τον ΠΑΟΚ ένα πολύ σημαντικό θέμα και ανάλυση που θα γίνει σε λίγο μέσα από την εκπομπή και από τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Μάντζιο. Τα 18 γκολ παθητικό στην άμυνα και πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν. Ακόμη στον Ηρακλή, Ποια είναι η ψυχολογία, το σύνθημα που επικρατεί εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα που θα ακολουθήσει με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Κυριακής στις 9 η ώρα έναρξης στο γήπεδο της Τούμπας. Από την άμυνα προδόθηκε και η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Από τη μη αποτελεσματική αμυντική λειτουργία, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς στην φράση που χρησιμοποιούμε. Λιατκάμπελης, ΠΑΟΚ 95-86, ακούστε χθες live τον Γιώργο Πετρίδη από τη Λιθουανία. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε τυχεροί λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής να τον έχουμε live στον αέρα για να μας πει τις δικές του εντυπώσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εμπτής. Λοιπόν, έχουμε και άλλα πολλά, όπως για παράδειγμα τους διαιτές της αναμέτρησης της Κυριακής ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Ηρακλή και όλους τους διαιτές φυσικά οι οποίοι έχουν οριστεί από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω, πάμε χέρι-χέρι στις αποκαλύψεις για τις οποίες σας είχαμε προειδέσει, ενώ θυμίζω τον Γκάλουπ. ΠΑΟΚ Ηρακλής, παρότι βρισκόμαστε μεσοβδόμαδα, ποιος προβλέπεται να είναι ο νικητής του Κυριακάτικου αγώνα, ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από μια βαριά ήττα από την Καλαμάτα με σκορ 1-3 ή ο Ηρακλής ο οποίος κέρδισε στο Καφτατζόγλιο με την επιστροφή του την ομάδα του Λεβαδιακού με σκορ 2-0. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Πάμε στην πρώτη αποκάλυψη. Ποιο είναι το μοντέλο που προκρίνεται επί της ουσίας για το νέο πρωτάθλημα, για τη σεζόν δηλαδή 2027-28. Κυριάκο Θωμαίδη, καλό σου μεσημέρι. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Έχω αγωνία. Τι μοντέλο είναι αυτό?
1: Κοίταξε, υπόθηκε κάποια στιγμή και μάλιστα πολύ πρόσφατα ότι πάμε για μοντέλο κυπέλλου Ελλάδος. Ξέρεις, ναι. Το μοντέλο του κυπέλλου Ελλάδος υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν στην ενδεκάδα τους τουλάχιστον δύο παίκτες γηγενείς Έλληνες κάτω των 22 ετών.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ένα μοντέλο που μοιάζει πετυχημένο, αλλά η ΕΠΟ τελικά έχει προκρίνει το μοντέλο UEFA και όχι το μοντέλο κυπέλλου. Τι λέει το μοντέλο UEFA? Ότι στους 25 της αποστολής που δηλώνονται για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στις ομάδες που μετέχουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα, στους 25 οι 8 τουλάχιστον είναι γηγενείς. Να το εξηγήσουμε. Γηγενείς μπορεί να είναι και ένας ξένος, ένα νέο παιδί που από τα 13 του έχει μετάσχει στις ακαδημίες μιας ομάδας.
0: Ένας Ιταλός για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Ένας Γάλλος.
1: Λογίζεται ως γηγενείς, σαν άνθρωπος της ομάδας δηλαδή, από τα σπλάχνα της ομάδας. Πάντως σε κάθε περίπτωση από τους 8 οι 4 πρέπει να είναι Έλληνες, με ελληνική υπηκότητα, και με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η μείωση του αφελληνισμού του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η πρόθεση της ΕΠΟ και αυτή είναι και η πρόθεση της UEFA που υποχρεώνει τις ομάδες να έχουν 8 γηγενείς, δηλαδή τα εθνικά πρωταθλήματα να μην χάνουν την εθνική ταυτότητα, διότι μετά υπάρχουν και επιπτώσεις σε εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί, συγγνώμη που σε διακόπτω, στη λίστα που καταρτίζεται από μια ομάδα, για παράδειγμα από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ στην UEFA, στην 25άδα οι 17 πρέπει να είναι ξένοι. Ξένοι μπορεί να θεωρηθούν και κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός.
1: Κοινοτικοί
0: ακριβώς. Και οι 8, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, να είναι γηγενείς.
1: Αυτό είναι κρίσιμο και για τις εθνικές ομάδες όλων των χωρών, όχι μόνο για την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα σε αυτό το ζήτημα υστερεί αρκετά έναντι των υπολείπων κρατών, ειδικά των ποδοσφαιρικά αναπτυγμένων κρατών, και σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματικές λίγκες έχουν φέρει και την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή τι εννοώ? Η UEFA στους 8 που ζητάει από τους 25 να είναι γηγενείς, δεν σε υποχρεώνει να έχεις κάποιον στην ενδεκάδα. Η UEFA.
0: Ναι.
1: Σου λέει πρέπει να τον έχεις στους 25 μέσα. Στην αποστολή.
0: Διευκολύνει
1: δηλαδή,
0: αυτό τις ομάδες.
1: Ναι. Αντιθέτως, σε πολλά εθνικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη υπάρχει μια υποχρεωτικότητα που περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις των εθνικών πρωταθλημάτων. Το ερώτημα είναι αν αύριο περάσει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ΕΠΟ, αλλά έχουν σημαντικό λόγο και οι Big Four. Αν περάσει αυτό με τη λίστα της, με το μοντέλο της UEFA, που βλέπω να περνάει αύριο, εάν η Λίγκα την επομένη, την Παρασκευή, προκρίνει και υποχρεωτικότητα σε αυτό. Δηλαδή πει από τους 8 γηγενείς τουλάχιστον ο ένας να παίζει ενδεκάδα.
0: Ναι.
1: Υποχρεωτικά. Πάντα μιλάμε για την επόμενη σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς τώρα να αλλάξεις προκήρυξη. Αυτό δίνει δυνατότητα μιας ελληνικότητας πρωταθλήματος, μιας προσπάθειας μείωσης του αφελληνισμού και δημιουργεί συνθήκες εθνικής ταυτότητας, δηλαδή σχολής εθνικής, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας, γενικά επαναλαμβάνω, είναι μια πολιτική του UEFA για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ειδικά τα αναπτυγμένα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι. Και αυτό επί της ουσίας είναι η εισήγηση της ΕΠΟ προς τις ομάδες.
1: Αύριο είναι η εισήγηση της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου μετέχουν εκπρόσωποι και των τεσσάρων μεγάλων. Αλλά η ΕΠΟ έχει πλειοψηφία. Με τον πρόεδρό της και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι συνολικά 13 μέλη. Από τα 13, οι δύο είναι εκπρόσωποι των ποδοσφαιριστών του ΨΑΠ.
0: Mm-hmm.
1: Οι ποδοσφαιριστές συμφωνούν 100% όπως καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και με την υποχρεωτικότητα συμφωνούν. Είναι βέβαιο ότι θα περάσει η πρόταση αύριο σε ό,τι αφορά τους 8 στους 25. Δεν ξέρω τι θα κάνει όμως η Λίγκα για την υποχρεωτικότητα στην ενδεκάδα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί εκεί φαίνεται ότι το σκέφτονται οι μεγάλοι.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτή είναι η πρώτη αποκάλυψη την οποία σας έκανε εδώ μέσω του Μετρόπολης ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Πάμε και στην δεύτερη αποκάλυψη τώρα. Και εδώ ειλικρινά μου γεννάται η απορία. Νομίζω δεν θα είμαι ο μόνος, αλλά εγώ το θέτω το ερώτημα, γιατί εγώ σου θέτω την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του Goal Line Technology, έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και του Goal Line Camera?
1: Νομίζω μπορεί να την υποψιαστεί κάποιος από τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Το Technology έχει μέσα την τεχνολογία, έχει ένα τσιπάκι μπάλα και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις λάθος αν πέρασε τη γραμμή ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Εφαρμόζεται σε πάρα πολλές προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες και είναι κάτι που το έχουμε πει 100 φορές, γιατί δεν το βάζει στο VAR και η Super League. Το Goal Line Camera είναι απλώς τοποθετημένες κάμερες στη γραμμή της εστίασης, που εκεί υπάρχει περιθώριο λάθος. Γιατί υπάρχει περιθώριο λάθος? Γιατί δεν έχει τσιπάκι μπάλα. Άρα λοιπόν, το αν η σκιά της μπάλας αγγίζει τη γραμμή ή όχι είναι κάτι που εναπόκειται στο ανθρώπινο μάτι και πουθενά αλλού. Η κάμερα σου δίνει πολύ μεγαλύτερες βοήθειες βέβαια από την όραση που μέχρι τώρα κινούμασταν.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια εξέλιξη, αλλά ξέρετε, από την προηγούμενη σεζόν η Λίγκα είχε αποφασίσει, η Προεδρία Μαρινάκη δηλαδή, είχε αποφασίσει να μην ξοδευτεί και να μην πάρει Goal Line Technology, να πάρει Goal Line Camera.
0: Ξέρουμε πόσο κοστίζει η μία εφαρμογή και πόσο κοστίζει η άλλη?
1: Νομίζω ότι η διαφορά είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο ακριβότερο το Goal Line Technology.
1: Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο δεν είναι καν άξιο λόγου για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Τώρα ακούει και ο κόσμος που στενάζει
0: βεβαίως.
1: Αλλά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για αυτή τη μεγάλη business, δεν είναι τίποτα. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να επιλεγεί από πέρσι αυτό το σύστημα. Τελικώς ψηφίστηκε από τις ομάδες το χαμηλότερο τεχνολογικά σύστημα, Goal Line Camera, και αυτό θα αποφασιστεί μεθαύριο Παρασκευή σε μια συνεδρίαση της Λίγκας, όπου στην ουσία θα επιλεγεί από την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος,
0: τώρα,
1: από τη μεθεπομένη,
0: τώρα, μεθεπομένη.
1: Να είναι τοποθετημένες κάμερες στην εστία, στις εστίες των τερμάτων, ώστε να μειώσουμε το ποσοστό. Και ξέρεις, έγιναν στις 6 πρώτες αγωνιστικές, έγιναν πολλά, ειδικά στον Ηρακλή.
0: Πόσες? Ο Ηρακλής δεν μαρτύρεται.
1: Μέχρι και προχθές, μέχρι και προχθές είχαμε.
0: Κάτσε τώρα, μισό λεπτό. Εγώ έχω μια απορία. Πες ότι η μπάλα περνάει, τοποθετείται το Goal Line Camera, αν το λέω
1: είναι
0: σωστά.
1: Μια κάμερα πάνω στη γραμμή.
0: Πάνω στη γραμμή. Ωραία. Ναι. Και η μπάλα φαίνεται από την κάμερα που έχει τοποθετηθεί ότι έχει περάσει σε ποσοστό 85-90% μέσα στην εστία. Και το υπόλοιπο 10% είναι αμφίβολο. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Εκεί τι γίνεται?
1: Το κακό με την κάμερα είναι ότι εναπόκειται στο ανθρώπινο μάτι ξανά.
0: Δηλαδή άρα στον VAR.
1: Εκεί,
0: στον VAR.
1: Ναι, ναι. Εκεί παίζει ρόλο
0: ο
1: τεχνολογικός βοηθός του διαιτητή. Πάντα την απόφαση την παίρνει ο διαιτητής, αλλά ξέρεις, με τις γραμμές τέρματος η απόφαση πηγαίνει κατευθείαν στο ΒΑΡ. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο διαιτητής να μην επιλέξει.
0: Πού να το δει και ο επόπτης, εντάξει, θα μπορέσει να το δει, να το καταλάβει.
1: Και γιατί θα πρέπει να το δει καλύτερα, αφού είναι πάλι επαναλαμβάνω, μένουμε στην ανθρώπινη όραση. Ασφαλώς και είναι μία βελτίωση, για να μην τα λέμε όλα στραβά και ανάποδα. Είναι μία βελτίωση, αλλά κατά την άποψή μου έπρεπε να επιλεγεί η Goal Line Technology, που θα έλυνε διαπαντός το πρόβλημα, δεν θα υπήρχε καμία αμφισβήτηση. Είναι κάτι σαν τον ημιαυτόματο offside, που εκεί κανείς δεν κουβεντιάζει, κανείς δεν τολμάει να πει κάτι για τα frame τα οποία έχουν επιλογή,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει δυνατότητα να επηρεαστεί αυτό από το ανθρώπινο χέρι ή από το ανθρώπινο μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι κάτι αντικειμενικό το ημιαυτόματο offside. Απολύτως αντικειμενικό θα ήταν και η Goal Line Technology, ενώ τώρα με την τοποθέτηση των καμερών στις εστίες, δεν είναι μία κάμερα.
0: Στο πάνω, στο πάνω μέρος της εστίας.
1: Όχι, όχι, είναι τρεις κάμερες.
0: Τρεις κάμερες.
1: Ναι, είναι στα δοκάρια.
0: Αχα, οριζόντιο και τα δύο κάθετα.
1: Και προσπαθεί να το δει όλο. Δηλαδή να σου δώσει όλη την περίμετρο. 90-95% το πετυχαίνει. Αλλά γιατί να έχουμε αυτή την απώλεια του 5% που πάλι θα δημιουργήσει αμφισβητήσεις, πάλι θα συζητήσουμε και το σκέφτεσαι να συμβεί αυτό στα playoffs.
0: Ρε σε μεγάλο πανικός, ναι. Βλέπω ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και διαρροές επί διαρροών στο Viber και στο Instagram.
1: Όλοι τότε θα λένε γιατί δεν βάλαμε Goal Line Technology,
0: ναι.
1: Να ρωτήσουν τους εαυτούς τους και τις τσέπες τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Ακούσατε εντάχει τις δύο πρώτα βασικά θέματα τα οποία θα αποτελέσουν θέματα συζήτησης και τις επόμενες ημέρες. Θυμίζω εντάχει πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, σήμερα στις 7.30 στο μπάσκετ Ηρακλής Βίρτσμπουργκ για το FIBA Europe Cup, στις 8 Άρης Ντερτόνα για το Euro Cup και στις 10 το βράδυ Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ για το Champions League. Θα τα δούμε και αυτά στην πορεία, γιατί θα έχουμε και αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα.
2: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Ελλάδα. Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Πάστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λυτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
7: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
8: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
7: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
9: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
7: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
10: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη τηλεφώνη 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 8527. 727.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, περάσαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής, στη Σέντρα, παρέα μαζί σας έως τις 2. Ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου μαζί μας στην ηχοληψία, στο Production ο κύριος Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, στη γραμματιακή υποστήριξη κυρία Λίλα Γκουλιώνη, μαζί σας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καστάνης. Θυμίζω τον γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά, παρότι είμαστε μεσοβδόμαδα, σας προειδιάζουμε για να λάβουμε απαντήσεις για το κυριακάτικο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή στο γήπεδο της Τούμπας στις 9 το βράδυ η ώρα έναρξης. ΠΑΟΚ λοιπόν ή Ηρακλής. Τι ψηφίζετε εσείς, ποιος προβλέπετε με λίγα λόγια ότι θα είναι ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα. Instagram stories Μετρόπολης 955. Συνεχίζουμε. Και επειδή ο ΠΑΟΚ προέρχεται από μία ήττα απρόσμενη, αλλά με βάση το τελικό αποτέλεσμα και την εικόνα που παρουσίασε, απολύτως δίκαιη, δικαιότατη και η νίκη της Καλαμάτας. Να θυμηθούμε μία δήλωση ενός εκ των παικτών του ΠΑΟΚ, του Δημήτρη Πέλκα, που είναι και ένας εκ των αρχηγών, ο οποίος μετέφερε αυτή την απογοήτευση, αν θέλετε, που διακατήχε μετά το τέλος του αγώνα, του δευτεριάτικου αγώνα, τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.
1: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πεις κάταξη, η εικόνα μας ήταν παράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά, το σημαντικότερο για μένα είχαμε λάθος mentality μου στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Σκληρό πολύ, πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε το κεφάλι κάτω και να προχωρήσουμε.
0: Σκληρό πολύ, λέει ο Πέλκας, και έχει δίκιο, είναι ομολογουμένος σκληρό. Πάμε να δούμε όμως τώρα πόσο σκληρό είναι το μάθημα που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ σε αγωνιστικό επίπεδο από την έναρξη αυτής της σεζόν. Πόσα δηλαδή γκολ έχει δεχθεί ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι επιλογές στην τετράδα της άμυνας. Τα βάλαμε κάτω, τα έβαλε κάτω ο Γιώργος Ομάντζιος για να ακριβολογώ και θα μας τα παρουσιάσει αναλυτικότατα. Γιώργο, καλησπέρα. Και καλή
2: καλησπέρα,
0: δύναμη. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Είναι αυτό που λέμε, να το βάλω σε έναν μικρό τίτλο, μάθε παιδί μου άμυνα. Το λέω σωστά, ναι, με βάση το θέμα που ετοίμασες?
2: Ναι, και είναι αυτό που λένε και αυτοί που κάνουν και πρωταθλητισμό, ότι οι άμυνες δίνουν τα πρωταθλήματα, δίνουν τους τίτλους, καλές και επιθέσεις, αλλά αν δεν έχεις άμυνα υπάρχει ένα θέμα. Και το βάζω πάντα, Γιώργο, με βάση και το τι έχει να κάνει με τον ανταγωνιστή σου. Γιατί αν το βάλουμε εξειδικευμένα στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ δεν είναι τέταρτος απλά στην βαθμολογία.
0: Ναι.
2: Έχει δεχθεί 8 τέρματα, ενώ οι ανταγωνιστές του, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός 3 και ο Ολυμπιακός 2. Άρα αμέσως χτυπάει στο μάτι το νούμερο ότι αυτοί έχουν δεχθεί 2 και 3 και εγώ έχω δεχθεί τα υπερδιπλάσια, τα 8, ένα το κρατούμενο. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν παίζει πρωτάθλημα μόνο, παίζει γενικά από το ξεκίνημα της χρονιάς κύπελο και Ευρώπη. Άρα δεν είναι θέμα ότι συμβαίνει μόνο στο πρωτάθλημα, έχει δεχθεί 18 γκολ στα 14 πρώτα παιχνίδια. Είναι μεγάλο το νούμερο, 18 γκολ σε 14 παιχνίδια. Τώρα, ποια είναι η ερμηνεία? Μπορεί από αυτό που θα αναφέρουμε σε λίγο να βγαίνει ένα συμπέρασμα. Έχουν χρησιμοποιηθεί, Γιώργο, από το ξεκίνημα της χρονιάς, στα 14, επαναλαμβάνω, αυτά παιχνίδια, τα επίσημα του ΠΑΟΚ, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, 9 διαφορετικές τετράδες στην άμυνα.
0: 9 διαφορετικές τετράδες.
2: 9 διαφορετικές τετράδες.
0: Από το δεξί μπακ, κεντρικό στόπερ, δεύτερος κεντρικό στόπερ και αριστερό μπακ. Αυτή
2: και αριστερό μπακ.
0: Ναι.
2: Η μοναδική σταθερή παρουσία είναι του Τζόντζον Κένι, ο οποίος μάλιστα καταγράφει 14 σερί 90 λεπτά και συνεχίζει απτόητος.
0: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι αλλάζουν. Την τετράδα που έχουμε δει περισσότερες φορές σε 3 παιχνίδια είναι 2. Είναι η τετράδα Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γκόμες,
0: ναι,
2: και Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδης Μπάμπα. Αυτές οι δύο τετράδες έχουν παίξει από 3 παιχνίδια. Από 2 παιχνίδια έχει παίξει τετράδα Κένι Ντιέγκο Κώστα Μιχαηλίδης Μπάμπα και έχουμε μετά άλλες 6 διαφορετικές τετράδες. Κένι Ελουστόντο Χατζηδιάκος Γιαννούλης, Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γιαννούλης, Κένι Ελουστόντο Χατζηδιάκος Μπάμπα, Κένι Μπαταούλας Μιχαηλίδης Μπάμπα, Κένι Ελουστόντο Μιχαηλίδης Γιαννούλης, Κένι Ελουστόντο Ντιέγκο Κώστα Τέιλορ. Είναι δηλαδή διαφορετική τετράδα.
0: Χάνεται η μπάλα, φίλε. Χάνεται η μπάλα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Θέλω να δώσουμε μαζί την καλησπέρα μας σε έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο το θεωρώ ταυτισμένο με τον ΠΑΟΚ, παρότι ζει πολύ πολύ μακριά. Αντώνης Μαυρίας είναι μαζί μας από την Καλαμάτα. Τηλεφωνικά πάντα. Αντώνη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Μετρόπολης.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
0: Και μας ακούει.
3: Τα άκουσα όλα.
0: Ο Γιώργος ο Μάντζιος. Εδώ είναι. Εσύ θέλεις να κάνεις το πρώτο σχόλιο και ο Γιώργο παραμένει στη γραμμή και παρεμβαίνεις για να βοηθήσουμε τον Αντώνη σε αριθμητικά δεδομένα, αν χρειαστεί.
3: Αυτό που άκουσα θεωρώ ότι είναι ένα μικρό θεματάκι. Μάλλον έως μεγάλο. Το ζητούμενο είναι
0: μικρό,
3: άλλο.
0: Μικρό ή μεγάλο τώρα, μας μπέρδεψες.
3: Είναι, θα σου πω.
0: Παρακαλώ.
3: Για να έχουν γίνει τόσες αλλαγές, γιατί αυτό τώρα είναι μια στατιστική την οποία ξέρεις ο κόσμος, εμείς δεν την προσέχουμε.
0: Έχεις
3: μάλλον
0: δίκιο.
3: Την προσέχουμε κάποια στιγμή, αλλά τάξη, περνάει έτσι. Το ζητούμενο για μένα, Γιώργο μου, είναι άλλο. Ότι η φιλοσοφία της άμυνας είναι δηλαδή τακτικά. Μπορεί να δουλευτεί από τον οποιονδήποτε προπονητή. Η επίθεση, να ξέρεις, μπορείς να προσθέσεις πολύ λίγα πράγματα. Στην άμυνα μπορείς να προσθέσεις πάρα πολλά πράγματα. Σαν προπονητής μιλάω τώρα. Αλλά πρόσεξε με. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία της άμυνας ή αυτό που είδαμε προχτές ήταν εκτός λογικής για μένα. Δηλαδή... Η άμυνα λοιπόν πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 άτομα πίσω από την μπάλα, να είναι 8 άτομα πίσω από την μπάλα, να μην γίνεται ατομικό λάθος ή τακτικά κάποια πράγματα να είναι δουλεμένα. Το οποίο αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, ξαναλέω, όχι μεμονωμένα του κάθε παίχτη, αλλά θεωρώ το σύνολο της ομάδος, πώς παίζει η άμυνα. Δηλαδή προχτές ο ΠΑΟΚ, για μένα, και το είπα κιόλας, ο ΠΑΟΚ μας, φίλε, ήταν για μένα τελείως αδιάβαστος. Η Καλαμάτα σκοτώνει μπροστά, Γιώργο. Και λέω πολύ λίγα. Δηλαδή αν την Καλαμάτα την έβλεπες με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ή με τον Ατρόμητο, ή με τον Βόλο, λες ρε φίλε, τι επίθεση είναι αυτή. Άρα θεωρώ ότι εκεί ήταν ένα θέμα. Και το μεγαλύτερο θέμα απ' όλα ήταν ότι ήταν άνευρη. Ήταν άνευρα, τα παιδιά μπήκαν μέσα να παίξουν με μια επαρχιακή ομάδα. Συγγνώμη κιόλας, προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν αναιρώ την προσπάθεια που έχουν κάνει μέχρι τώρα ή την ικανότητα που μπορεί να έχει κάποιος παίχτης. Μιλάω για το προχτεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, ήταν άνευροι. Μπήκαν να παίξουν ένα παιχνίδι που φαινομενικά, εντάξει μωρέ, εύκολο είναι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και αν κάποιος είχε μελετήσει λίγο την Καλαμάτα, συγγνώμη κιόλας, φιλέ, δεν είναι έτσι η Καλαμάτα από τους μικρομεσαίους. Από τη μέση και μπροστά είναι ίσως η καλύτερη ομάδα.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία. Ακούμε Αντώνη Μαυρία. Γιώργο, πριν παρέμβεις, δύο πράγματα που διέκρινα, διαπίστωσα από τα λεγόμενα του Αντώνη είναι: πρώτον, αδιάβαστος ο ΠΑΟΚ, δηλαδή διάβαστος ο προπονητής. Δεν διάβασε σωστά ο προπονητής και οι συνεργάτες του, δεν διάβασαν σωστά τον τρόπο αντιμετώπισης της Καλαμάτας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, χωρίς νεύρο οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Γι' αυτό, Γιώργο, είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα.
3: Να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Στο πρώτο δεκάλεπτο. Υπήρχε μία ομάδα μες στο κήπεδο, φίλε, η Καλαμάτα. Δεν ξέρω, και να σου πω κάτι. Το έβλεπε όλος ο κόσμος, το βλέπαμε όλοι και δεν το βλέπαν τα παιδιά μέσα. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας, δεν θέλω να προσβάλλω, ξέρεις ότι ποτέ δεν κατηγορώ παιδιά, αλλά ρε φίλε, βλέπεις ότι στο πρώτο δεκαλεπτό έχει Καλαμάτα τρεις φάσεις, τέσσερις και μία ομάδα να παίζει γρήγορα. Ρε φίλε... Ξέρω εγώ, εκεί πρέπει να αντιδράσεις. Εκεί πρέπει να πεις, όπα παιδιά, κάτι γίνεται εδώ.
0: Εκεί πρέπει να αντιδράσεις από τον πάγκο ή να αντιδράσουν εσωτερικά οι παίκτες μες στο γήπεδο. Εσείς πώς λειτουργούσατε μου, σε ανάλογες περιπτώσεις.
3: Άκουσε με, Γιώργο, και από τον πάγκο. Όταν κάθεται μια ομάδα τρεις εβδομάδες, θεωρώ ότι δουλεύει, μπαίνει έτοιμη, αλλά πρέπει να ξέρει ποιον έχει μπροστά της. Θεωρώ ότι είδαμε λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο η Καλαμάτα, φίλε, να έχει πάρει τα 9 του μάτς. Ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή κανένας δεν πήρε από μας χαμπάρι, από τέλος πάντων και να πει: όπα παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Ή πάμε να παίξουμε μισό, ή δεν αντέχουμε, ή κάτι.
0: Ναι. Γιώργο, θέλεις κάτι να προσθέσεις στο πολύ ενδιαφέρον θέμα που.
2: Πολύ γρήγορα. Ναι. Το ένα, επειδή μίλησε ο coach για το πώς διάβασε και αν διάβασε και ήταν αδιάβαστο στο λύση, αντίστοιχα να βγάλουμε το καπέλο στον coach Χριστοφιλέα, ο οποίος διαβάζει ότι είναι ευάλωτος ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Περιέργως, γιατί ο Κέννης συνήθως είναι σταθερός από εκεί, αλλά δεν ήταν καλός. Και αλλάζει πλευρά το Βάργκας και κάνει ζημιά ο Βάργκας από εκεί. Τον βάζει με αντίθετο πόδι, έρχεται τον γκολ.
3: Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λες.
2: Αυτό είναι διάβασμα του προπονητή. Εμείς το είδαμε και στο μάτς, κάτι έρχεται το αγώνα. Αλλάζει το Μορέιρα με το Βάργκας, σου άλλαξε πλευρά. Γιατί ο Μορέιρα δεν είναι τόσο καλός. Επίσης, για να μην στοχοποιήσουμε και τα παιδιά στην άμυνα, άμυνα όπως λέει και ο coach, κάνουν όλοι. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τετράδες της άμυνας, πρέπει να κάνει άμυνα και το χαφ ή και το εξτρέμ. Mm. Γιατί υποτίθεται η αμυντική λειτουργία δεν είναι προνόμιο μόνο των αμυντικών. Μάλιστα. Να μην στοχοποιήσουμε τώρα τα παιδιά στην άμυνα μόνο.
3: Να σου πω κάτι. Είναι το δεύτερο γκολ που φεύγει από την άμυνα. Δεν ξέρω αν είδατε από τα χαφ. Και δεν ακολουθεί κανένας και του κάνει την κάθετη ο Μπάρκας και μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα και την κόβει δεξιά. Αυτό είναι το τρίτο ή το δεύτερο γκολ.
0: Αυτό είναι το 1-2 του Βάργκας.
3: Το 1-2.
0: Το 1-2.
3: Κάποιος πρέπει να ακολουθήσει εκεί, Γιώργο.
0: Ναι.
2: Έχει μεγάλο θέμα στο transition, ο ΠΑΟΚ, το αμυντικό.
0: Μάλιστα. Ερώτηση τακτικού χαρακτήρα, λίγο πριν κλείσουμε. Αντώνη, μήπως η άμυνα, οι παίκτες που αμήνονται, οι τελευταίοι της άμυνας, είναι πίσω από το κέντρο όταν επιτίθεται ο ΠΑΟΚ και όχι μπροστά, δηλαδή να είναι πιο μειωμένη η απόσταση των γραμμών από την άμυνα στην επίθεση και αυτό δυσκολεύει την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Πώς το είδες?
3: Γιώργο μου, άκου να σου πω κάτι, για να μην δημιουργούμε τώρα θέματα και το συγκεκριμένο μάτς πήγαν όλα στραβά.
0: Πάντα ο για ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο μιλάμε.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε στο γήπεδο, φίλε, δεν κατάλαβα, δηλαδή

0: δεν μπορεί να σε αμφισβητήσει.
1: Γιώργο μου, να ωραία. Πω κάτι, για ναι. να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν αμφισβητούμε την αξία και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Αλλά στο συγκεκριμένο μάτς, φίλε, τι να σου πω,
0: ωραία,
1: μιλάει όλη η Ελλάδα.
0: Το
1: δεν
0: είπαμε.
1: Είναι ΠΑΟΚ αυτός.
0: Το είπαμε. Γιώργο, Γιώργο θες να κάνεις μια τελευταία σύντομη περιεκτική ερώτηση στον Αντώνη τον Μαυρίδη πριν κλείσουμε.
2: Το είπε ο coach, εγώ αυτό με την τετράδα της άμυνας είναι κάτι το οποίο το βρίσκει ο ΠΑΟΚ δυστυχώς, γιατί είχε πολλές αλλαγές προσώπων, έφυγαν κάποιοι παίκτες, ήρθαν κάποιοι άλλοι. Θα το δει σίγουρα και μέσα στη χρονιά, γιατί θα υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρχουν τιμωρίες. Το θέμα είναι να αποκτήσει και μια χημεία αυτή η άμυνα και να μπορέσει αυτή την άμυνα να τη βοηθήσει και η μεσαία γραμμή και τα εξτρέμ. Δεν γίνεται το εξτρέμ να μην βοηθάει τον μπακ, δεν γίνεται το αμυντικό χαφ να μην δίνει βοήθειες. Δηλαδή θέλει ένα συνολικό. Μια συνολική προσπάθεια από όλους για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει την
0: άμυνα. Κατανοητό.
1: Δεν είναι ζευγάρια. Αν δεν ζευγαρώσεις την άμυνα, δηλαδή 2-2 και μπορεί και 3 μέσα στον άξονα. Φίλε, δεν είναι καλές πλέον οι ομάδες. Δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Μάντζιο, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ μπορεί να ζεις στην Καλαμάτα, αλλά είσαι ψυχή του ΠΑΟΚ. Και όταν τα λες εσύ αυτά. Αυτά τα οποία είπες και τα άκουσαν οι φίλοι ακροατές, νομίζω τα λόγια είναι περίτα. Την καλησπέρα μας στον Αντώνη, την καλησπέρα μας στην Καλαμάτα. Να επαναλάβω απλά 2-3 ατάκες. Αδιάβαστος και άνευρος ο ΠΑΟΚ. Πυραυλοκίνητη Καλαμάτα. Μάθημα για τον ΠΑΟΚ. Πάντα μιλούσε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι δεν παίρνεις πρωταθλήματα. Συνεχίζουμε. Instagram Stories Μετρόπολης 955, τον κάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη για εσάς παρότι είμαστε μεσοβδόμαδα. ΠΑΟΚ Ηρακλής, ποιος προβλέπετε εσείς ότι θα είναι ο νικητής του αγώνα της Κυριακής, ή μία ή άλλη ομάδα. Εσείς επιλέγετε, διαλέξτε και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Τώρα, εδώ, στο κεντρικό στούντιο του Μετρόπολης, Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης. Και βλέπω να είσαι πολύ πολύ οργανωμένος και με το κομπιούτερ και με το κινητό σου. Καλησπέρα.
3: 10 στυλούσαν εσένα, δεν έχω, αλλά κάτι κάνουμε. Εντάξει.
0: Έτερον, ο καθένας με τα χούγια του.
3: Ισοπαλία δεν βγαίνει δηλαδή το ντέρμπι.
0: Όχι, εμείς σήμερα μεσοβδόμαδα θέτουμε ή πάω και Ηρακλής. Την Παρασκευή θα είναι νέο γκάλο. Αύριο άλλο γκάλο. Θα δούμε πώς θα το θέσουμε.
3: Ακριβώς. Πάμε να δούμε λοιπόν το τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο θα είναι ιδιαίτερο και για τον Δημήτρη Μοναστηριλή.
0: Ναι.
3: Ο οποίος αγωνίστηκε προχθές στο παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα εξαιτίας και της κόκκινης κάρτας, τις οποίες αντίκρισε ο Αντώνης Τσιφτσής, και αναμένεται να πάρει και τα γάτια βασικού στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, στο μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι.
3: Αυτό θα είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον νεαρό τερματοφύλακα που θα αγωνιστεί βασικός. Θυμίζουμε ότι είχε αγωνιστεί και στο παιχνίδι κυπέλου απέναντι στον Ατρόμητο, είχε αποκρούσει τότε μάλιστα και το πέναλτι το οποίο είχε χαρίσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση.
0: Ναι.
3: Πρόκειται για έναν τερματοφύλακα 22 ετών, ο οποίος βλέπει έτσι τον κόσμο από τα 192 εκατοστά. Είναι 1,92 λοιπόν ο Δημήτρης Μοναστηριλής. Το συμβόλαιό του εκπνέει το καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που θα χρειαστεί να λύσει ο δικέφαλος. Είναι ένα παιδί το οποίο αποκτήθηκε σε μικρή ηλικία από τον Μπαουνέ, όταν εκεί αγωνιζόταν. Είναι διεθνής με όλες τις ηλικιακές ομάδες των εθνικών ομάδων. Από την K15 βρίσκεται μέχρι και στην K21. Βασικό στέλεχος και εκ των σημαντικών, έτσι, από των ακρογωνιαίων λίθων της ομάδας. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας που χρησιμοποιείται φέτος για τον ΠΑΟΚ. Είχε μπει και ο Παυλένκα, είχε μπει και ο Τσιφτσής. Έχει πρότυπο τον Κουρτουά, όπως έχει δηλώσει. Και ένα από τα σημεία τα οποία το βοηθούν πολύ είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά και τα μεγάλα άκρα τα οποία το διακρίνουν.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Για τον βασικό πορτιέρο του ΠΑΟΚ την Κυριακή το βράδυ στην Τούμπα μας μίλησε το Δημήτρη Μοναστηριλή. Συνεχίζουμε. Και για αυτό το νεαρό, για τον οποίο είχε πρόσφατα εδώ στο Μετρόπολης εκφραστεί ένας άνθρωπος που έχει κατακτήσει και τίτλο με τον ΠΑΟΚ και έχει προσφέρει πάρα πάρα πολλά, ο Γιάννης Κιτσιούδης είναι τώρα μαζί μας στην γραμμή 2. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα, μια χαρά Γιώργο.
0: Ωραία, και εγώ μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θέλω λίγο δύο λόγια για τον Δημήτρη. Είναι 22 χρονών, εκτός ο Παυλένκα. Τιμωρημένος ο Τσιφτσής, το βάρος κάτω από την εστία πέφτει στο Δημήτρη τον Μοναστηριλή σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τοπικό ντέρμπι είναι.
4: Ναι, ναι. Κοίτα Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ τον Μοναστηριλή τον έχω δει λίγο από την τηλεόραση μόνο. Δεν την έχω δει σε προπονήσεις, σε μάτς. Απλώς φαίνεται από λίγο που είδα ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο τερματοφύλακα, ο οποίος έχει θέληση, έχει τα προσόντα
2: και ακούγονται.

0: ακούγονται πολύ καλά λόγια.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό το μάτς τώρα με τον Ηρακλή οπωσδήποτε είναι μια ευκαιρία για αυτό να ή θα ανέβει ή θα το κατακώσει. Δηλαδή, χτύπα ξύλο, αν θα πάει καλά, θα αρχίσουν να τον υπολογίζουν, να τον παίρνουν, να τον προπονούν πιο πολύ, να τον παίρνουν μαζί, να τον δίνουν ευκαιρίες. Mm. Αν δεν πάει καλά, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα τελειώσει και δεν του δίνουν σημασία.
1: Άρα, αλλά είναι Γιάννη, είναι η ευκαιρία του.
0: Ναι, πρέπει να βρεθεί το σωστό timing, να είναι έτοιμος ψυχολογικά πιο πολύ, να τον βοηθήσουν και οι προπονητές και οι συμπαίκτες και όλοι, και να είναι και λίγο τυχερός. Να τον πάνε καλά, δηλαδή, να τον πάνε λίγο καλά τα πράγματα, να είναι λίγο βολικές οι θέσεις, οι φάσεις που θα γίνουν, να πάρει λίγο ψυχολογία και αυτός μόνος του, θα τον βοηθήσει και ο κόσμος. Αλλά πάντοτε είναι δίκοπο μαχαίρι αυτά τα μάτς, τα δύσκολα, τα τοπικά ντέρμπι, για κάποιον νεαρό παίκτη, είτε τερματοφύλακα είτε center forward. Αλλά η θέση του τερματοφύλακα είναι χειρότερη ακόμα, γιατί όλα τα λάθη μετράνε. Να χάσει μια φάση, θα ξαναρθεί δεύτερη, θα ξαναρθεί τρίτη, θα βάλει ένα γκολ. Τελείωσε.
1: Ναι.
0: Θα
1: τον βοηθήσει το γεγονός ότι έπαιξε βασικός πριν από μερικούς μήνες, τον περασμένο Ιανουάριο, στην αναμέτρηση του κυπέλου με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Τότε εφαρμόστηκε από τον ΠΑΟΚ ο κανονισμός του ενός εκ των δύο ποδοσφαιριστών, του ενός ποδοσφαιριστή που έπρεπε να παίξει βασικός κάτω των 22 ετών. Και μάλιστα έδωσε και πρόκριση τότε στον ΠΑΟΚ με την επέμβαση στο πέναλτι ακριβώς. Του δίνει αυτό ένα boost. Το λέω λίγο αγγλικά, αλλά μια όθηση.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είναι μια όθηση, αλλά επειδή το μάτς είναι λίγο σημαντικό τώρα και είναι για το πρωτάθλημα, είναι και ο Ηρακλής τοπικό ντέρμπι, θέλει λίγο προσοχή και να είναι συγκεντρωμένος, να έχει καθαρό μυαλό, να ζει το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Να το βοηθήσουν και συμπαίκτες, εννοείται.
1: Ωραία, όλα είναι συνδυασμός, βεβαίως. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και γιατί
0: παρακαλώ.
1: Θέλαμε να μας μιλήσεις. Εσύ ήσουν επί σειρά ετών ένας επιτυχημένος τερματοφύλακας. Κατέκτησε και τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Έχεις το γνώθισε αυτόν. Επομένως, η συμβουλή σου, γιατί εμέσως πλην σαφώς είναι μια συμβουλή στον νεαρό Δημήτρη, είναι σημαντική.
0: Ναι, ναι. Μην ξεχνάς ότι και από το 81 μέχρι το 85, δεν βάζω από το 80 που πήγα στον Ηρακλή, από το 81 γιατί ήμασταν β' εθνική, έχω παίξει όλα τα μάτς ΠΑΟΚ Ηρακλής και δεν χάσαμε ποτέ.
1: Απίστευτο.
0: Μπορούσα να το δεις στην ιστορία.
1: Ωραίο στατιστικό. Ωραίο στατιστικό.
0: Και ας ήμουν ΠΑΟΚτσάκι. Αλλά έπαιζα στον Ηρακλή.
1: Ωραίο στατιστικό.
0: Μπορείς να το δεις.
1: Θα το δω και θα το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Κιτσιούδη. Λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για τον Ηρακλή από τον Γιάννη Τσερβίνη. Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και θα μας τα παρουσιάσει. Και βεβαίως θυμίζω ότι σήμερα σας περιμένουν τρεις αγώνες. Δύο για το μπάσκετ. Παίζει ο Ηρακλής και ο Άρης για το FIBA Europe Cup, ο Ηρακλής με την Βίρισμπουργκ στις 7.30. Στις 8 Άρης Ντερτόνα για το Europe Cup με αντίπαλο την Ντερτόνα, η οποία πριν από λίγες ημέρες ιτήθηκε από την Ρετζιάννα. Την ομάδα στην οποία προπονητής είναι ο Δημήτρης Πρίφτης, ο πρώην προπονητής του Άρη. Και βεβαίως στις 10 το βράδυ σήμερα, Σαχτάρ ΑΕΚ για το Champions League, για τις αυριανές αναμετρήσεις του Όφη με την Ρεν, Ρεν Όφη και Μαρσέη Ολυμπιακός, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι μία, ώρα για Espresso for All, κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός, 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία, στον Αντένα.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
18: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
19: Ο Moda Jaikou Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaikou 5 για 6 μήνες.
20: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι.
22: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
23: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
24: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
25: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
24: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
25: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
0: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
25: Είσαι προχώ. Είσαι για Profiber Elastic της Βέχρο από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των προ.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τη μία. Εδώ live Μετρόπολης 9.55. Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Intersport σας προσκαλεί να ζήσετε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport. Intersport, αποκλειστικός συνεργάτης της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου. Θυμίζω σήμερα δύο παιχνίδια για το μπάσκετ για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε και ρεπορτάζ. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ FIBA Europe Cup στις 7.30 ώρα έναρξης. Στις 8 Άρης Δερτώνα για το Euro Cup, αγώνας που θα γίνει στο Palais des Sports. Και στις 10 το βράδυ αγώνας ποδοσφαίρου Champions League Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Λίγο αργότερα θα έχουμε ζωντανά ένα συνάδελφο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Αύριο θυμίζω Ρεν Όφι για το Europa League. Θα συνδεθούμε με το Ηράκλειο, με την Κρήτη, για να μας μεταφέρει συνάδελφος πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης αύριο για το Champions League, για το Europa League διορθώνω. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα με τους φίλους της ελληνικής ομάδος. Πόσοι βρίσκονται εκεί, αντιμετωπίζουν προβλήματα, υπάρχει κάποιο απαγορευτικό? Θα τα δούμε όλα στην πορεία, αναλυτικότατα, μέσα από το ρεπορτάζ. Θυμίζω απλά το γκάλο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και σας περιμένει και μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά και να απαντήσετε, να συμμετέχετε εν πάση περιπτώσει. Instagram stories Μετρόπολης 9.55, παρότι μεσοβδόματα. Πάω κύρα κλείστη, λέτε ποιος θα είναι ο νικητής του κυριακάτικου αγώνα. Πάω ή Ηρακλής. Πάμε αμέσως αναλυτικό ρεπορτάζ όπως σας υποσχεθήκαμε και λίγο νωρίτερα. Γιάννη Τσερβίνης για τον Ηρακλή, γιατί και ο Ηρακλής ζει και αναπνέει σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στο ρυθμό αυτού του μεγάλου αγώνα για τη Θεσσαλονίκη. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Είμαι καλά, καλά. Είμαι καλά, μια χαρά. Περιμένουμε να ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα νεότερα για τον Ηρακλή. Και τι στοιχεία έχεις να μας δώσεις?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ την τρέχουσα εβδομάδα, αυτή που διανύουμε δηλαδή πριν το δεύτερο τοπικό ντέρμπι και για τις δύο ομάδες, γιατί και ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Άρη και ο Ηρακλής αντιμετώπισε τον Άρη τις προηγούμενες αγωνιστικές, είναι ότι ο Ηρακλής προχωράει την προετοιμασία του πολύ διαφορετικά σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν υπάρχει γκρίνια, δεν υπάρχει εσωστρέφεια, διότι προέρχεται από μια σπουδαία νίκη, πολύ σημαντική και για βαθμολογικούς και για ψυχολογικούς λόγους επί του Λεβαδιακού. Είναι σε μια καλή βαθμολογική θέση, έχει μια καλή συγκομιδή βαθμού που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν δεν υπήρχε η αλλίωση αποτελέσματος και με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο πολύ περισσότερο. Διαθέτει αυτή τη στιγμή την τέταρτη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή. Άρα φαίνεται η δουλειά που κάνει ο Βάλτερ Ματσάρη και σε αυτό το κομμάτι. Και το επίσης πολύ θετικό είναι ότι στερείται αγωνιστικών προβλημάτων. Δεν έχει απουσίες. Ο Νίζετ είχε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, δεν υπάρχει δηλαδή ανησυχία ότι θα λείψει από το παιχνίδι της Κυριακής, ενώ είναι πάρα πολύ πιθανόν στην αποστολή να είναι και ο Παναμέσος ο Μπαρθένας, ο οποίος είχε υποβληθεί σε αρθροσκόπηση και πλέον το τελευταίο διάστημα ξεκίνησε και τρέξιμο αλλά και να μπει σε ομαδικούς ρυθμούς προπόνησης. Είναι θέμα προπονητή εάν θα το συμπεριλάβει στην αποστολή.
0: Μάλιστα. Γιάννη, άρα μιλάμε για έναν πλήρη Ηρακλή ο οποίος θα διεκδικήσει το αποτέλεσμα που επιθυμεί. Προφανώς δεν κατεβαίνει για κάποιο άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό έχεις πει και κατ' επανάληψη εδώ στις εκπομπές. Άρα πάει για...
1: Κοίταξε.
0: Έλα.
1: Ναι, Γιώργο, όλες οι ομάδες νομίζω ότι όσο βαθμό δυσκολίας και αν περιλαμβάνει ένα παιχνίδι, κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Ηρακλής αγωνίζεται εκτός έδρας με μια πολύ δυνατή ομάδα, παίζει στην Τούμπα, παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πάει στην Τούμπα για να μην διεκδικήσει το παιχνίδι. Βέβαια, η νίκη πολλές φορές εξαρτάται και από την υφή που έχει ένας αγώνας, έτσι, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί. Ο Ηρακλής φυσικά θα πάει για την νίκη, είναι σε πολύ καλό momentum, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν νομίζω, Γιώργο, αν και θα τα πούμε για τις επόμενες μέρες, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του αγώνα και την Πέμπτη και την Παρασκευή που θα γίνουν οι δύο τελευταίες πολύ δυνατές προπονήσεις, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα προχωρήσει σε αλλαγές στην εντεκάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι αν γίνουν κάποιες αλλαγές, ίσως είναι μία, το πολύ δύο, αν και δεν νομίζω. αυτούς τους ποδοσφαιριστές που κερδίζουν τα προηγούμενα παιχνίδια και έχουν ένα ΑΕΤ το 5 συνεχόμενο αγώνο, αυτούς εμπιστεύεται. Και από τη στιγμή που είναι πλήρες, όπως είπα πριν, έχει και πάρα πολλές επιλογές και όσον αφορά τον πάγκο. Έτσι. Και το είδαμε και την Κυριακή, όταν η είσοδος του Σάντε Σίλβα στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε άρδιν την εικόνα του Ηρακλή, και νομίζω ότι ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα προκειμένου ο Ηρακλής να φτάσει στη νίκη. Γιατί η εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο μετά το 15 ήταν κακή, ήταν προβληματική. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ, κάποια ομιλία του κυρίου Ματσάρη, κάποια παρότρινση του κυρίου Μονεμβανσιώτη για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Είναι ακόμα νωρίς. Είμαστε ακόμα μέσα εβδομάδα.
1: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ούτε ομιλία από τον κύριο Μονεμβανσιώτη. Ο κύριος Μονεμβανσιώτης κατέβηκε μετά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στα αποδυτήρια, έδωσε πριν στους ποδοσφαιριστές, συνεχάρη τον κύριο Ματσάρη, του έδωσε και μια αυτοδέσμη, υπάρχουν και τα σχετικά φωτογραφικά
0: στιγμιότυπα.
1: Νομίζω ότι ξέρουν την σημασία τέτοιων αγώνων, τοπικό ντέρμπι. Υπάρχουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ομάδα, όχι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν. Υπάρχουν και στελέχη της ομάδος που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως ο Άκης Τολτίδης, και έχει παίξει πάρα πολλά ντέρμπι και με τον ΠΑΟ και με τον Άρη. Σίγουρα θα γίνει μια συζήτηση και μια ομιλία για την σημαντικότητα του αγώνα, αλλά δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, Γιώργο. Απλά αυτό έχει και το λεγόμενο prestige, το ονόρε, γιατί είναι ένα τοπικό ντέρμπι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Τώρα, σε βάζω στα δύσκολα και κλείνουμε έτσι. Ποιο από τα δύο γκολ περιέγραψες εναντίον του Λεβαδιακού σου άρεσε εσένα προσωπικά περισσότερο? Το πρώτο ή το δεύτερο?
1: Το πρώτο είναι πάρα πολύ ωραίο του Νιζέτ. Καταπληκτικό σουτ. Στη γωνιά, αλλά όχι, το δεύτερο μου άρεσε και πολύ.
0: Δεν λέω ποιο ήταν πιο ωραίο. Ποιο εσύ πιστεύεις ότι περιέγραψες περισσότερο, ναι. Καλύτερα.
1: Κακές περιγραφές και οι δύο, αλλά θα πω το δεύτερο.
0: Ωραία. Γιάννη Σερβίνη, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε την περιγραφή του δεύτερου γκολ του Ηρακλή με το Λεβαδιακό από τον Γιάννη Σερβίνη.
1: Οι παίκτες του Ηρακλή κερδίζουν και τις προσωπικές μονομαχίες. Έχει αλλάξει την εικόνα του Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα.
2: Εντάξει, είναι επιδραστικός παίκτης γενικότερα.
1: Κάνει σε κεφαλιά 2-0. Μάρκο Κράι. 2-0 ο Ηρακλής, μέσα σε 3 λεπτά, μαγική σέντρα Κάρλες Όρια. Ο Μάρκο Κράιν με το κεφάλι, ανενόχλητος, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα.
0: Αυτό τον γκολ άρεσε στο Γιάννη Σερβίνη, αυτό βάλαμε. Θα ακούσουμε όμως και τον γκολ που πέτυχε για τον ΠΑΟΚ, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, την ήττα με σκορ 3-1 από την Καλαμάτα. Το γκολ, το μοναδικό του ΠΑΟΚ, από τον Σέριφ Εντιαγέ, σε περιγραφή Γιώργου Ζαΐρη και Κώστα Πετροντού.
3: Πέλκας με αντίπαλο τον πήγε να κάνει τα κουνάκια ο Πέλκας για να περάσει τον Μπάμπα. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Ο Πέλκας, ο οποίος κερδίζει την μπάλα. Κάποιος εκεί, Εντιαγέ, γκολ 1-1. 1-1. Αλλά, περιμένουμε να ελεγχθεί η φάση, μήπως υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Ξαναβλέπουμε εμείς τη φάση, ο Πέλκας έδωσε τελικά εκεί όπου ο Εντιαγέ μετά από κόντρες, τον γκολ μετράει 1-1. Το γκολ μετράει και 1-1 για τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, αυτά και από το γκολ που πέτυχε ο Εντιαγέ για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτική αναφορά. Τώρα, επειδή υπάρχουν αγώνες μπάσκετ που σίγουρα προκαλούν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένας εκ των οποίων είναι ο αγώνας του Άρη με την Τερτώνα στις 8 το βράδυ για το EuroCup. Πρώτα θα καλησπερίσω τον Πάρη Τρικαλιώτη στη γραμμή 2. Φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ, και θέλω να ακούσουμε παρέα, κύριε Χατζηγεωργίου, να βάλουμε το ηχητικό κομμάτι του Βασίλη του Σπανούλη, του προπονητή του Άρη, ο οποίος δηλώνει ότι όσο περνάει ο χρόνος, εμείς θα γινόμαστε καλύτεροι. Ακούμε Βασίλη Σπανούλη.
5: Είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα, και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουν.
0: Αυτό ήταν ο Βασίλης Πανούλης. Πάρη, είσαι πάντα μαζί μας. Δεν θα σου δώσω αμέσως το λόγο. Θέλω να περάσω μια έκτακτη ανακοίνωση για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει υποστεί μια κλοπή. Πιο συγκεκριμένα, Εκλάπη Nissan Juke, αν το διαβάζω σωστά, με αριθμό κυκλοφορίας Ιωτανίρο 9050, σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή του Κορδελιού. Το αυτοκίνητο είναι χρώματος λευκού, μοντέλο του 2010. Παρακαλείται όποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ή γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει άμεσα με τη γραμματεία του Μετρόπολης και θα σας περιμένει η κυρία Γκουλιώνη στο 2310 90 90 90. Παραλαμβάνω, Εκλάπη αυτοκίνητο μάρκας Nissan με αριθμό κυκλοφορίας Ιωτανίρο 9050, σήμερα τα ξημερώματα από την περιοχή του Κορδελιού, χρώματος λευκού, μοντέλου 2010. Αυτά συνεχίζουμε, πάρει, είσαι πάντα μαζί μας. Και άκουσες τον Βασίλη Σπανούλη, ήσουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
0: Όταν έκανε την δήλωση. Άρα με ποια νοοτροπία, με ποια στόχευση κατεβαίνει σήμερα ο Άρης με αντίπαλο την Ντερτόνα για το Eurocup? Η Ντερτόνα, η οποία, θυμίζω, μου το έλεγες και λίγο νωρίτερα, ετήθηκε από την Ρετζιάνα πριν από λίγες ημέρες, εκεί όπου ο προπονητής της Ρετζιάνα είναι ένας γνωστός σε όλους. Στο στρατόπεδο του Αριδημήτρης, ο Πρίφτης.
4: Ο Δημήτρης Πρίφτης.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Ακριβώς. Έτσι,
4: σωστά,
0: ακριβώς.
4: Σωστά.
0: Λοιπόν, για πες.
4: Ναι, η Ντερτόνα μετράει ρεκόρ 1-1 στο Eurocup. Στην Ιταλία είναι στο 1-2. Είναι μια φιλόδοξη ομάδα, την οποία καλεί το Άρης να την κερδίσει, βάζοντας μέσα στο γήπεδο τα γνωστά του χαρακτηριστικά. Άμυνα, ένταση, ενέργεια, τρέξιμο στον εφηδιασμό για να βρει γρήγορους πόντους. Και φυσικά στο πλευρό του Άρη θα βρίσκονται ξανά οι 6.500 φίλοι του, καθώς είναι ένα από τα 9 παιχνίδια που έχει γίνει sold out. Η Ντερτόνα θέλει προσοχή, σαφώς. Είναι μια ομάδα που διαθέτει καλούς περιφερειακούς παίκτες, όπως είναι ο Ντάραμ, όπως είναι ο Prentice Hub, ο οποίος έπαιζε στην ΑΕΚ, το γνωρίσαμε πριν από 2 χρόνια. Είναι πολύ καλός εκτελεστής και αν πάρει μπρος μπορεί να σκοτώσει οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε πιθανόλογο, μιας και έλεγε και ο Βασίλης Πανούλης ότι δίνει ρόλο στους παίκτες, το έχει δώσει ρόλο, ας πούμε, αμυντικό στον Ελάιδα Μίτλουνγκ, ίσως να δούμε σήμερα τον Μίτλουνγκ να πέφτει πάνω στο hub για να τον εξωτερώσει, μιας και είναι τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Ιταλικής ομάδας. Αλλά ο Άρης θα δώσει προσοχή σε όλους τους παίκτες, σαφώς, της Ντερτόνα, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να κάνει το δικό του παιχνίδι, να θέσει το δικό του ρυθμό, όπως έκανε στα μάτια με την Μπούργος και την ΑΕΚ που κέρδισε σχετικά εύκολα. Θα προσπαθήσει να κάνει και το ίδιο και σήμερα για να φτάσει το 3-3 στο Eurocup, στον πρώτο όμιλο, να παραμείνει δηλαδή στην κορυφή εκεί και να συνεχίσει με αυτό το πολύ καλό momentum που δημιουργεί και την πολύ καλή ψυχολογία που αποκτούν οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη. Αγωνιστικά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, τα ίδια δηλαδή από το ξεκίνημα της σεζόν, εκτός είναι ο Γιώβιτς, εκτός είναι και ο Τανούλης, όπου Γιαννίτης ανεβάζει τροφές, τις προπονήσεις, αλλά πιθανολογώ πως δύσκολα θα το δούμε στη δωδεκάδα. Οπότε οι 12 του Σπανούλη θα είναι οι ίδιοι που ήταν και στα προηγούμενα 4 μάτς, 2 στην Ελλάδα και 2 στο Eurocup. Αυτά είναι τα δεδομένα του παιχνιδιού.
0: Ωραία.
4: Αυτό η ώρα το τζάμπολ του αγώνα.
0: Μάλιστα. Okay, live μετάδοση από το Μετρόπολης. Θα σε ακούσουμε.
4: Ναι, ναι.
0: Τεντωμένα τα αυτιά μας και θα ακούμε με προσοχή όλα όσα θα μας αναφέρεις από το Palette Sport. Ευχαριστούμε θερμά τον να πάρει Τρικαλιώτη. Καλή συνέχεια. Και βεβαίως με την ευκαιρία αυτή να ακούσουμε και την επόμενη δήλωση του Βασίλη Σπανούλη, ποιος έχει έναν στόχο για την ομάδα του, σταθερό, τη νίκη σε κάθε παιχνίδι.
5: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουμε σε 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
0: Σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και τις δηλώσεις του Ανδρέα Τρινκερή, του προπονητή της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αλλά και του Μήτρου Λόγκ, από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Λιθουανία, την ΙΤΑ, με μια διαφορά της τάξης των 9 πόντων. Επιστρέφουν ουσιαστικά τώρα οι αθλητές και τα μέλη της τεχνικής ηγεσίας. Και ο Γιώργος Πετρίδης, ο οποίος περιέγραψε χθες για λογαριασμό του Μετρόπολης επί της ουσίας όλα όσα συνέβησαν χθες. Θέλω να ελπίζω Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής θα έχουμε live τον Γιώργο τον Πετρίδη για να μας δώσει μια σύντομη ανταπόκριση για το χθεσινό παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιώργος Μάντζιος και πάλι μαζί μας. Θα τον έχουμε και, δεύτερη φορά, διότι από πολύ νωρίς μας προειδέασε, όχι μας προειδέασε, αποκάλυψε τους διαιτές και του τοπικού ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ηρακλή, αλλά και γενικότερα τους υπόλοιπους μετά τους ορισμούς που έγιναν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιώργο και πάλι.
0: Έχω συγκρατήσει ότι χθες, εδώ στο Γιώργο τον Μπούζο, έλεγες για τέσσερις διεθνείς, ότι θα θεωρείς έκπληξη αν δεν είναι κάποιος από τους τέσσερις διεθνείς. Ναι, okay, ναι. Και
6: πήρα κατά σειρά.
0: Ναι.
6: Κατά σειρά έβαλα πρώτο τον Βασίλη τον Φωτιά, γιατί είναι αυτός που περιμένουμε να ανέβει και κατηγορία, να φύγει από την πρώτη κατηγορία και να πάει στην κατηγορία elite. Το φωτογραφίζει αυτό η UEFA με τους ορισμούς που δίνει στον διαιτή από την Μπέλα. Θυμίζω στους φίλους ακροατές ότι έχει σφυρίξει την πρεμιέρα του Champions League. Και όταν βάζει η UEFA ένα διαιτή πρώτης κατηγορίας και όχι elite να σφυρίξει Champions League, είναι σαν να λέμε θέλει να τσεκάρει γιατί είναι στον προθάλαμο για να μπει στη θέση του elite. Επίσης δεν είναι τυχαίο το ότι πριν από μερικές ημέρες για το Nations League σφύριξε την παγκόσμια πρωταλήτρια Ισπανία στο μάτσο με την Τσεχία. Όλα αυτά, αυτοί οι ορισμοί δεν είναι τυχαίοι για έναν διαιτητή ο οποίος θέλει να κάνει την καριέρα του στο εξωτερικό. Είχε μία πτώση τα προηγούμενα χρόνια, ανέβηκε, έχει σφυρίξει τελικό Euro των Ελπίδων κατά το 19 και των νέων, συγγνώμη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική του καριέρα. Και προφανώς ο Λανουά είχε στο μυαλό του να τον βάλει σε αυτό το παιχνίδι. Επέλεξε να βάλει τον Τάσο Παπαπέτρου, τον έτερο διεθνή που έχουμε, που θα σφυρίξει μάλιστα αύριο και το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Αραράτ στο Europa League, στο άλλο παιχνίδι Φωτιά, που για εμάς εδώ πάνω μπορεί να μην είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα παιχνίδι αίμα κι άμωτο. Πραγματικά.
0: Ναι.
6: Και εγώ, αν θυμάσαι και εσύ τόσα χρόνια στο χώρο, μπορεί να είναι και η πιο παραγωγική μάχη Μπέου Κομπότη.
0: Ναι, ο Παπαπέτρου σε εισαγωγικά. Εντάξει, ίσως υπερβάλλω με αυτό που θα πω, αλλά θα εξοντωθεί. Υπό την έννοια θα διευθύνει τον αγώνα της Γιαγκελόνια. Ναι.
6: Υπάρχει ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά.
0: Υπάρχει ανακοίνωση, βεβαίως. Γιατί είναι και στο μάτς του Σαββάτ.
6: Ναι. Ναι, γενικώς ο Αχιλλέας Μπέος είναι πολύ έτσι ζεστός με ανακοινώσεις για τους
0: για να το κάνω, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να το κάνω πιο κατανοητό στους φίλους ακροατές. Σφυρίζει ο κύριος Παπαπέτρου την αναμέτρηση για Γιαγκελόνια, την Πέμπτη, για Γιαγκελόνια Αραράτ. Επιστρέφει η Ελλάδα, το Σάββατο σφυρίζει Λεβαδιακός Βόλος. Και την Κυριακή, εντάξει, okay, θα είναι πιο ξεκούραστος ο ρόλος του. Πρώτος VAR στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Από την αίθουσα.
6: Και επειδή σας άκουγα πριν και με τον Κυριάκο Θωμαϊδή, να λύσουμε και αυτή την απορία στον κόσμο με τον goal line camera, το οποίο θα μπει από την 8η αγωνιστική, κάτι που θα ταυτοποιηθεί την Παρασκευή. Και τυπικά, όπως είπε και ο Κυριάκος, θα περάσει. Υπεύθυνος γι' αυτό θα είναι ο AVAR. Γιατί πολλές φορές λένε τι κάνει ο VAR και τι κάνει ο AVAR. Πριν μπει το goal line technology, ήταν αυτό που λέγαμε, μπαίνει το ανθρώπινο χέρι στα offside και βάζει το ανθρώπινο χέρι τις γραμμές. Ό,τι έχει να κάνει με offside κλπ, το καθορίζει πλέον ο AVAR, ο βοηθός βαρίστα. Και εδώ είναι κάτι που μας έκανε εντύπωση, εμένα προσωπικά, το πώς επέλεξε ο Λανουά, ενώ έβαλε τον Βασίλη Φωτιά πρώτο στο ΠΑΟΚ Ηρακλής, να μην βάλει βαρίστα τον Παπαπέτρου, αλλά να βάλει βαρίστα τον Κουκούλα από τη Λέσβο, που είναι ένας πιο άπειρος διαιτητής, και να βάλει βοηθό βαρίστα τον Παπαπέτρου. Ίσως δεν ήθελε να τον επιβαρύνει παραπάνω για αυτό που πες και εσύ. Παίζει την Πέμπτη, ξαναπαίζει το Σάββατο, μην του βάλω και βαρ, να μην στοχοποιηθεί και πει κάποιος ότι ενώ έχω διαιτητές να χρησιμοποιήσω. Γιατί αυτά συζητιώνται στους κόλπους των διαιτητών. Γιατί να κάνεις διπλό μεροκάματο, να πάρεις παραπάνω χρήματα. Μιλάμε τώρα για 1600 άρια,
0: πόσα, κάτσε, 400, ένα προς ένα. Πόσα θα εισπράξει, πόσα θα εισπράξει για το Γιαγκελόνια Αραράτ φυσική παρουσία στον αγωνιστικό χώρο?
6: Στην Ευρώπη είναι διπλά και τριπλά.
0: Στο Europa κατά προσέγγιση, και, ναι, κατά προσέγγιση, ναι, ξέρεις.
6: Αγγίζει τις 4 με 5.000. Όταν σφυρίζει το
0: 5.000 το παιχνίδι. 5.000 ναι, το παιχνίδι.
6: Όταν στο Champions League είναι 10, είναι λίγο λιγότερο από τα μισά, νομίζω 40% δεν έχει αλλάξει.
0: Το Σάββατο στο Λεβαδιακός Βόλος, τι θα εισπράξει ο κύριος Παπαπέτρου?
6: 1.600 άρια είναι. Αυτά 1.600 άρια είναι που παίρνουν.
0: Και,
6: απλά έχουμε μετά
0: και την Κυριακή. Και την Κυριακή.
6: Το βαρύσει στα 800 και το AVAR με τον τέταρτο 400.
0: 400. Εντάξει.
6: 800 παίρνουν και οι επόμενοι.
0: Άρα, μάνι, 7.000 ευρώ, να είναι καλά ο άνθρωπος, 7.000 ευρώ στην τσέπη του κυρίου Παπαπέτρου. Εννοείται. Ικανός είναι να προχωρήσει. Άρα 7.000 ευρώ στην τσέπη του κυρίου Παπαπέτρου σε 4 ημέρες. Να είναι γερός να τα δουλεύει και όλα καλά.
6: αυτό το που λες τώρα, Γιώργο, μου βάζει στο μυαλό να πω το εξής. Η απόφαση του Λανουά να κάνει πίνακα διαιτητών με μόλις 21 διαιτητές φέτος, ενώ περιμέναμε όλοι να ανέβουν παραπάνω παιδιά, να ανοίξουν λίγο οι πίνακες, είναι υπέρ των διαιτητών που αναγκάζονται, σε εισαγωγικά, όχι αναγκάζονται, τους βάζει κάποιους να σφυρίζουν διπλά μεροκάματα. Άρα αυτό για την τσέπη των διαιτητών είναι καλό. Άρα όταν έχεις ένα διαιτή ικανοποιημένο, γιατί είτε θα παίξει στο χορτάρι, είτε θα μπει βαρ, είτε θα μπει τέταρτος, είτε θα μπει βοηθός βαρίστα, αυτό θα εισπράξει χρήματα. Άρα για την τσέπη του είναι καλό. Άρα θα τον έχεις ικανοποιημένο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω, και πέσαμε έξω πολλοί συνάδελφοι, και εγώ όταν πέφτω έξω δεν πρέπει να το κρύβουμε στον κόσμο, δεν περίμενα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική να είναι και πάλι στον πάγο ο Τζίλος με τον Πολυχρόνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για το Λανουά αυτό το δίδυμο στο περίφημο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ και τα λάθη που έκανα σε εκείνο το παιχνίδι φαίνεται να ήταν σημαντικά. Γιατί αν ήταν να τους αφήσεις μια εβδομάδα έξω, λες εντάξει, έμειναν έξω, ναι, είχε και ένα ντέρμπι, μπήκαν και ξένοι, περίσευαν. Τώρα δεύτερη αγωνιστική, χωρίς ντέρμπι, που δεν έχει ξένους, πάλι έξω και οι δύο. Άρα ίσως είναι και ένα μήνυμα αυτό για τους διαιτητές που θα σκεφτούν να κάνουν λάθη όπως έκανε το συγκεκριμένο δίδυμο. Και με πολύ μεγάλη αγωνία περιμένω να δω αν θα επανέλθουν την επόμενη αγωνιστική.
0: Μάλιστα.
6: Που είναι η 8η.
0: Ωραία.
6: Αγωνιστική. Να πούμε, Γιώργο, κλείνοντας για τον Άρη, ότι σφυρίζει ένας διαιτητής που δεν έχει εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι μόλις το δεύτερο του παιχνίδι στη Super League. Ο Φώτσο Ντάουλας έχει καλές συστάσεις.
0: Κηφισιά Άρης το... βράδυ Κυριακής 8 ακριβώς η ώρα στην Κηφισιά στην Αθήνα. Live μετάδοση Μετρόπολης από τον Γιώργο Στράντζαλη.
6: Είναι το καπνισμένο στη Β ο Ντάουλας, αλλά από την πρώτη κατηγορία δεν έχει, και να σφυρίξει ένα παιχνίδι. Σφυρίξε όλο και όλο φέτος, 6 του Σεπτέμβρη. Μακάρι να τα πάει καλά και να μην αφήσει τα παράπονα, γιατί είναι από τους διαιτητές που δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια. Και ξέρεις, καμιά φορά ένας διαιτητής που δεν έχει πολλά παιχνίδια μπορεί να χρειαστεί ρυθμό, να μην χάσει τη φόρμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά.
6: Να είναι κοντά στις θέσεις.
0: Όλα αυτά. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένει μία σύνδεση ακόμα με Μετρόπολης για το Champions League. Σήμερα έχουμε ακόμα Champions League. Ετοίμασε τη λίστα και θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα επιγόντως και επιστρέφουμε. Θέλω να πιστεύω. Με live σύνδεση με Γιώργο Πετρίδη που πρέπει να προσγειώθηκε εδώ, Ελλάδα.
7: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολής!
9: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία, Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
13: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
14: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
14: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
13: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
16: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
19: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
20: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
19: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
21: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
19: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
22: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
24: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα, καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Περάσαμε στο τέταρτο, τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής στην Σέντρα και έχουμε τη δυνατότητα, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον πεσταλμένο του ομίλου Μετρομίντια στην Λιθουανία, τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος περιέγραψε χθες για λογαριασμό του Μετρόπολης την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ελιάδα Καμπής και την ήττα με σκόρ 95-86. Θα μας πει ο Γιώργος σε πάρα πολύ λίγο τα στοιχεία. Πάμε όμως τώρα στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, ο οποίος την Κυριακή στις 8 η ώρα το βράδυ στην Κηφισιά, σε live μετάδοση του Γιώργου Στράντζαλη, θα αντιμετωπίσει ο Άρης την ομώνυμη ομάδα, την Κηφισιά. Ναι, τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι,
1: καλησπέρα. Σήμερα επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις. Μετά το χθεσινό ρεπό για αυτή την αναμέτρηση. Ο Άρης, ο οποίος είχε ένα επιθετικό ξέσπασμα και γενικώς έκανε το καλύτερο του πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Βόλο.
0: Μισό λεπτό. Ο κύριος Γρηγορίου μετά τον αγώνα της Κυριακής έδωσε προπόνηση τους παίκτες τη Δευτέρα.
1: Ρεπό είχε την Τρίτη.
0: Ναι. Ρεπό την Τρίτη. Άρα, θέλω να πω, το διευκρινίζω, διότι αρκετοί προπονητές. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γρηγορίου από τον Άρη και ο κύριος Λύση από τον ΠΑΟΚ προτιμούν την επομένη του αγώνα να προπονούν τους παίκτες τους ή να κάνουν αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν και τη μεθεπόμενη του αγώνα να δίνουν ρεπό. Ακριβώς. Είναι ίσως πιο πρακτικό για την υπόθεση. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Λέγαμε για αυτό το παιχνίδι όπου ο Άρης απέναντι στο Βόλο έκανε αυτό το επιθετικό ξέσπασμα, είχε το καλύτερο του πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής, ήταν αποτελεσματικό, συνδύασε και την ουσία με την καλή εμφάνιση την οποία έκανε. Βέβαια, επειδή μίλησε σήμερα για άμυνα με αφορμή τον ΠΑΟΚ, αυτό που έδειξε απέναντι στην Καλαμάτα, και ο Άρης θα πρέπει να προβληματιστεί σε ό,τι αφορά το αμυντικό του τρίτο. Γιατί, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι τα 12 γκολ παθητικό, η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος, δεν είναι και μικρό το νούμερο, έτσι.
0: Όχι,
1: για τον Άρη, και μιλάμε για διάστημα 6 αγώνων.
0: Ναι.
1: Για ένα γκρουπ 6 αγώνων, αυτά τα 12 γκολ, βέβαια τα 5 από τα 12 μπήκαν στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Αν θυμάστε την πολύ βαριά ήττα που γνώρισε ο Άρης στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, στην τρίτη αγωνιστική στην Όλγουιν Αρίνα. Βέβαια και τα υπόλοιπα 7 γκολ δεν είναι λίγα. Και ο Άρης έχει δεχτεί 63 τελικές από τους αντιπάλους. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι και η ποιότητα των ευκαιριών που δημιουργούν οι αντίπαλοι, αλλά και τα εύκολα λάθη τα οποία κάνει ο Άρης στην ανασταλτική του λειτουργία, στην αμυντική του λειτουργία, και δίνει στον αντίπαλο αυτή τη δυνατότητα, στους αντιπάλους αυτή τη δυνατότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά και τα δύο γκολ που δέχτηκε απέναντι στον Βόλο και μπήκε σε μια συνθήκη πίεσης στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε ένα πολύ καλό πρώτο 45 λεπτό, θα μπορούσε να είχε τελειώσει και το παιχνίδι. Δεν το έκανε, μπήκε σε αυτή την κατάσταση πίεσης λόγω της δικής του αφέλειας, αν θέλεις, το λαθόν που πλήρωσε και το γεγονός ότι από δύο στατικές φάσεις ο Βόλος πέτυχε αυτά τα δύο γκολ. Είναι πράγματα που προφανώς προβληματίζουν και έχουν μπει στο κάδρο για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και δεν αναφερόμαστε φυσικά, αυτό το λέγατε και νωρίτερα, μόνο στην αμυντική τετράδα, γιατί είναι, η αμυντική λειτουργία είναι συνολική, έτσι. Δηλαδή και ο άξονας φέρει ευθύνη σε κάποια παιχνίδια και ιδίως στα δεύτερα ημίχρονα που κάνει ο Άρης, και γενικώς είναι μια κατάσταση στην οποία έχει μπει ο Μιχάλης Γρηγορίου και θα επιδιώξει βελτίωση και σε αυτό το κομμάτι μετά την επίθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι της Κηφισιάς, ο Μανού Γκαρθία είναι εκτός, θα δούμε αν θα μπει σε κομμάτια της προπόνησης. Ο Τιάμ με το ίδιο πρόβλημα, σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, είναι επίσης εκτός. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος είχε δεχτεί ένα χτύπημα, έχει ένα μάτωμα στη γάμπα, έμεινε εκτός κόντρα στον Βόλο. Θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση αν θα είναι διαθέσιμος κόντρα στην Κηφισιά. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για αυτό το παιχνίδι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Επειδή αναφέρθηκε σε αμυντικές επιδόσεις, βλέπω τα επίσημα στατιστικά από την Λίγκα. Από τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης που συμμετέχουν στη Super League 1, την καλύτερη αμυντική επίδοση την έχει ο Ηρακλής. Έχει δεχτεί 6 γκολ σε 6 αγώνες. Εδώ είναι πολλά μαζεμένα εξάρια. 6 αγώνες, 6 γκολ, υπέρ 6 γκολ. Κατά. Ο Άρης έχει δεχτεί 12 γκολ, όπως περιέγραψες, σε σύνολο 6 αγώνων. Ο ΠΑΟΚ σε σύνολο 6 αγώνων. Στη Λίγκα, στο πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, έχει δεχτεί 8 γκολ. Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος ο Μάντζιος μας ανάλυσε το παθητικό του ΠΑΟΚ για τα 14 γκολ σε αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει από την έναρξη τη σεζόν, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών πλάς των αγώνων κυπέλλου. Λοιπόν, ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο από τον Άρη που θέλεις να προσθέσουμε, φίλε?
1: Όχι, όχι. Μπορούμε να προχωρήσουμε στα
0: υπόλοιπα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. και θα δούμε και τα υπόλοιπα ουσιαστικά θέματα, διότι σήμερα αγωνίζεται στην Ευρώπη για το Champions League η ΑΕΚ με αντίπαλο την Σαχτάρ. Εκτός έδρας είναι ένας αγώνας που αναμφίβολα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αύριο έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για το Europa League. Ο Όφη με αντίπαλο την Ρεν, ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την Μαρσέη στη Μασσαλία. Και εκεί είχε δημιουργηθεί θέμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την πιθανή παρουσία φίλων του Ολυμπιακού εκεί, και αν εν πάση περιπτώσει οι Γάλλοι εγγυώνται την ασφάλεια των Ελλήνων φιλάθλων. Το λέω διότι και πριν από λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ είχε αντιμετωπίσει σοβαρότατο πρόβλημα φιλοξενίας ή μη σωστής, το λέω και κομψά, απαράδεκτης φιλοξενίας των δικών του φιλάθλων από τους Γάλλους εκεί της Μαρσέη, για να τα θυμόμαστε όλα.

0: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και Γιώργο Πετρίδη. Να πάρουμε μια γεύση από μια δήλωση του κυρίου Τρινκέρι. Παρακαλώ πολύ, κύριε Χατζηγεωργίου. Είναι χθεσινοβραδινή, μετά το τέλος του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιετ Κάμπελης, 95-86. Να ακούσουμε γρήγορα τον κύριο Τρινκέρι. Θα κάνω πάνω στην δήλωση του κυρίου Τρινκέρι τη μετάφραση.
1: Congratulations to Λιετ Κάμπελης for a well-deserved win. They kicked us in the ass. For it's nothing related to basketball. It's a matter of energy, passion.
0: Συγχαρητήρια στην Λιετ Κάμπελης. Μας χτύπησαν στον πισινό. Το είπε έτσι απλά ο κύριος Τρινκέρι.
1: We never stopped them.
0: And δεν μπορέσαμε να τους σταματήσουμε.
1: They got the loose balls. They out-rebound us on everything. It's a very bad loss, not for the result, but for how we present ourselves.
0: Ήταν μια ήττα, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα, αλλά για το πώς παρουσιαστήκαμε εμείς μέσα στο γήπεδο, λέει, μέσα σ' άκρες ο κύριος Τρινκέρι. Θα έχουμε και λίγο αργότερα τον κύριο τον Πετρίδη. Πάμε τώρα αμέσως, δεν ξέρω αν είναι στην Αθήνα ή αν είναι στο εξωτερικό. Στην Αθήνα είναι ο Γιάννης ο Κορομιλάς, ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
2: Καλά, καλά είμαι.
0: Αθήνα
2: αυτή τη εβδομάδα, Μάντσεστερ την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, ωραία, με το καλό.
2: Το έχουμε κόψει λίγο στη μέση.
0: Εντάξει, και απαραίτητα. Και πολλά τα ταξίδια και πολλές οι απαιτήσεις, είναι απολύτως λογικό.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άκουγα και λίγο νωρίτερα τις δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς. Τηλεοπτικά τις έβλεπα στα δελτίο ειδήσεων. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στο στρατόπεδο της ΑΕΚ για το απόψινό σπουδαίο παιχνίδι στις 10 η ώρα έναρξης με αντίπαλο την Σαχτάρ, Γιάννη?
2: Παίρνοντας πάσα και από το coach προηγουμένως, ελπίζω και εμάς να μας χτυπήσει, ναι, στον πισινό όπως είπε.
0: Mm-hmm.
2: Το κλίμα είναι καλό, είναι ευχάριστο. Παίζει και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Λονδίνο, στην έδρα της Τσέλης απέναντι στη Σαχτάρ. Μια Σαχτάρ όμως που δεν πρέπει να αμφισβητούμε, το έχει πει και ο Νίκολιτς. Νομίζω πως πολλοί το έχουν πάρει ως, επειδή είναι η Σαχτάρ και έχει να αντιμετωπίσει την άλλη εβδομάδα τη Σίτο, ότι θα είναι κάτι το πάρα πολύ εύκολο. Η Σαχτάρ έχει 14 Βραζιλιάνους ποδοσφαιριστές. Ένα μικρό βασικό.
0: 14,
2: 14. Το ψάχνα χθες. 14 Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές. Φανταστείτε ότι αγόρασε φέτος έναν μικρό 18 χρόνο που έχει 2 συμμετοχές από τη Βραζιλία και έδωσε 11 εκατομμύρια 18 χρονών.
0: Ναι, παραδοσιακά θυμάμαι ότι η Σαχτάρ εδώ και τουλάχιστον μια εικοσαετία δίνει πολύ μεγάλη βαρύτητα στην έλευση ποδοσφαιριστών από την Βραζιλία. Και τις βγαίνουν οι επιλογές.
2: Ακριβώς. Και έχει και τη διπλάσια αξία ουσιαστικά από την ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι.
2: Και με τη ΛΑΣΚ που λέγαμε ότι έπρεπε να κερδίσει τη ΛΑΣΚ. Να θυμίσω ότι στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ, η Νέα Φιλαδέλφεια, η ΛΑΣΚ έβγαλε πολλές επιθέσεις και προβλημάτισε την ΑΕΚ. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι επομένως σήμερα στο Λονδίνο με 10.000 εκδίδες. Μια πολύ μεγάλη απόβαση.
0: Μεγάλη, όντως.
2: Θα είναι όλη η πλευρά, όλο ένα ολόκληρο πέταλο ουσιαστικά στα κυτρινόμαυρα. Τώρα εντός εκτός θα φανεί πως θα είναι αυτό, νομίζω. Πως οι κερκίδες έχουν νικήσει, να φανεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο που μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα για την 11η. Έχουμε τον Πρινιόλι κάτω από το τέρμα 100%, 401 ακόμα τραυματίας, δεν ταξιδέψε καν στην Αγγλία. Παρεμπιπτόντως ο Βάργα έχει ταξιδέψει στην Αγγλία. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή τώρα ή θα τον προετοιμάσει για να είναι καλύτερα μετά τη φλάση που είχε για το παιχνίδι με τη Σίτη, θα φανεί. Στην άμυνα έχουμε τους σίγουρους Ρότα, Πέλιο, δεξιά-αριστερά, Μουκουντή, Ρέλβας στα στόπερ. Στο χαφ ο δεδομένος είναι ο Μαρίν. Δίπλα του υπάρχει ένα δίλημα μεταξύ Καΐρινεν και Βιτάλης, και Καΐρινεν γιατί το δοκίμασε με τον Όφη 90 λεπτό.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι είτε ήθελε να του δώσει χρόνο συμμετοχής και να ξεκουράσει τον Βιτάλης, ή ήθελε να του δώσει ρυθμό. Οπότε εγώ έβλεπα και Καΐρινεν.
0: Mm-hmm.
2: Δεξιά έχουμε Μάγκερ 100%, έχουμε τον Κοϊτά αριστερά. Και στην επίθεση Γιώβιτς με ποιον? Κατσίνοβιτς, Ζήμι. Και εκεί υπάρχει ένα δίλημα για να δούμε ποιος θα είναι στο πλάι του Σέρβου.
0: Ναι, ωραία. Πάντως έχει διλήμματα ο Νίκολς και από ό,τι καταλαβαίνω από την αναφορά των ονομάτων έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή για την ενδεκάδα έχει τη δυνατότητα, εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ένας, να βάλει τον άλλον. Άρα μπορεί να του δώσει αυτό το πλεονέκτημα της διαχείρισης, ειδικά σε αυτούς τους κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες, Γιάννη.
2: Σαφώς έχει βάθος η ΑΕΚ, έχει επιλογές. Έχει και τον Ζούμπκοφ, έχω ξεχάσει να τον αναφέρω, έχει και τον Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ είναι Ουκρανός, έχει παίξει για χρόνια Σαχτάρ Ντονέτς και ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Σαχτάρ. Ήταν σκασμένος με τον Όφη, μπορώ να πω. Δηλαδή ήταν σκασμένος γιατί δεν είχε παίξει καθόλου και μετά βγαίνοντας στη μικρή ζώνη καταλάβαινες από πολλά μέτρα μακριά ότι είχε τρελαθεί που δεν είχε αγωνιστεί καθόλου. Θέλει να αποδείξει πράγματα. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή. Μια πολύ δαπανηρή μεταγραφή για την ΑΕΚ, πάνω από 4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτή.
0: Αναφέρεσαι στην αγορά των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή από την άλλη ομάδα.
2: Στην αγορά του Ζούμπκοφ από την Ραμπζεσπορ.
0: Ναι, δεν συνυπολογίζει αυτό το ποσό και τα χρήματα που ετησίως, με τα οποία ετησίως αμείβεται.
2: Όχι,
0: ωραία. Οκ, κατανοητό. Κατανοητό. Εντάξει. Εντάξει. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και για τη συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεός αύριο, να έχουμε και την εικόνα του αγώνα. Σαχτάρ ΑΕΚ σήμερα στις 10 το βράδυ. Αλλάζουμε ουσιαστικά άθλημα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, το Champions League, πάμε στο μπάσκετ. Ένας πολύ πολύ γνωστός προπονητής, ικανότατος, εξαιρετικός, ο κύριος Κώστας Πλευαράκης είναι μαζί μας τώρα. Τι κάνουμε, coach, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, δόξα Θεώ.
0: Ωραία, ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Καταρχήν να ξεκινήσω από τα χθεσινά. Αν είχες τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στο EuroCup με την ομάδα από τη Λιθουανία, την Lietkabelis.
3: Ναι, παρακολούθησα ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, αλλά νομίζω ότι είναι από τα παιχνίδια εκείνα τα οποία το τελικό σκορ νομίζω τα λέει από μόνο του. Δηλαδή όταν δέχεσαι την άμυνα τόσο
0: 95
3: μεγάλο
0: πόντους, ναι.
3: Ακριβώς, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αντιτάξει αυτό το σύστημα και γενικά αυτών των ομάδων, αυτών των χωρών, με το τρέξιμο, με το πολυτρίποντο. Πρέπει να ελέγξει πάρα πολύ το ρυθμό, να πάρει τα rebound, να ματσάρει την ενέργεια. Αυτά ο ΠΑΟΚ δεν τα είχε χθες. Mm-hmm. Ξέρεις, επειδή αυτές και σε χώρες και τα προβλήματα που έχω δουλέψει, ξέρω πολύ καλά, παίζουν πάρα πολύ σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Ακούω πολλοί λένε, μα το ποσοστό του σούταραν. Έτσι είναι οι περισσότερες ομάδες και σε τέτοιες μέρες βρίσκονται συχνά. Γιατί αυτή είναι η δύναμή τους, να πάνε το σκορ ψηλά, να σουτάρουν πολύ. Αυτή είναι η προπόνησή τους, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, αυτό είναι η καθημερινότητά τους όσον αφορά το παιχνίδι, να σουτάρουν πολύ, να τρέξουν καταρχήν.
0: Ερώτηση, τώρα, ερώτηση, ναι, coach, ναι. Ερώτηση. Αυτά τα κάνουν οι Λιθουανοί, δεκτό, αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ γιατί δεν μπόρεσε να ελέγξει το ρυθμό ή γιατί δεν ήταν αποτελεσματικός αμυντικά? Γιατί το να δέχεσαι 95 πόντους συνιστά ένα θέμα. Το είπε και ο κύριος Τριγκέρη λίγο νωρίτερα. Και δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δέχεται τόσους πολλούς πόντους. Στην άμυνα έχει θέμα. Στην αμυντική λειτουργία, στο μεταφράσω λίγο έτσι διαφορετικά.
3: Αυτό δείχνουν τα παιχνίδια τα τελευταία, τα οποία είναι με σαφέστατα υποδέστερους αντιπάλους. Σίγουρα χθες δεν ήταν πολύ κακός και στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή πολύ εύκολα δημιουργούσαν ρήγματα και βγάζανε ελεύθερα σούτ οι Λιθουανοί. Κατά δεύτερον παίρνανε τις αμφισβητούμενες φάσεις, δηλαδή θυμάμαι φάση που ΠΑΟΚ πήγε να πλησιάσει και μια βαλιά που φαινόταν ότι ήταν 70-30 θα έλεγα υπέρ του ΠΑΟΚ κατέληξε στα χέρια των Λιθουανών και με εύστοχο τρίποντο στην ουσία τέλειωσαν το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι όταν χάνεις τα rebound δεν μπορείς να λέξεις το ρυθμό, έχεις εύκολα το λάθος και γενικά δεν παίρνεις

0: χρόνου, ξέρεις, εγώ επειδή έχει τύχει να ζήσω αυτή την ανυπομονησία ακόμη και σε συνθήκες που η ομάδα είχε πολύ, πολύ χαμηλά δεδομένα, στο πω όσο μπορώ.
1: Σε επίπεδο ποιότητας αθλητών, αυτό εννοείται.
0: Και γενικότερης κατάσταση ομάδων.
1: Και με πολλά προβλήματα οικονομικά.
0: Όταν υπήρχε ανυπομονησία σε τέτοιες καταστάσεις, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία από τον κόσμο, όταν τα δεδομένα πλέον πολύ διαφορετικά. Όμως εγώ δεν αλλάζω σκεπτικό, η ομάδα χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται χρόνο. Έχει την ποιότητα, πιστεύω ότι πολύ καλή, χθες είναι αρκετά καλή, θα το δείξουν. Όπως το έδειξαν ήδη σε πρώτα παιχνίδια και σε εξωαντιπάλους Ευρωλίγκα, και νομίζω ότι θα σταθεροποιηθεί η απόδοση της ομάδας. Απλά πρέπει ειδικά στο ξεκίνημα να προσέξει περισσότερο τα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους αντιπάλους, αυτούς που αυτή τη στιγμή εμφάνισε όλα τα προβλήματα. Πιστεύω ότι όταν θα παίξει σε υψηλό επίπεδο παιχνίδια, πάλι ο ΠΑΟΚ θα είναι όπως ήταν στο ξεκίνημα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, για τη συνομιλία. Κώστας Φλεβαράκης, τον ακούσαμε, την καλησπέρα μας. Καλή συνέχεια. Και φεύγουμε από τον κύριο Φλεβαράκη. Πάμε αμέσως στον Γιώργο Πετρίδη. Πρέπει να έχει προσγειωθεί Ελλάδα. Για να μας πει ο ίδιος Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, Γιώργο, καλησπέρα. Ναι.
1: Είσαι εδώ, Πάτρια Εδάφη?
2: Ναι, πριν από λίγο επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
2: Το χθεσινό παιχνίδι. Άκουσα προς το τέλος την κουβέντα που είχες με τον coach για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Πιο πολύ άκουσα το τελευταίο κομμάτι που είχε να κάνει με το ότι χρειάζεται χρόνο μια ομάδα. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, με τη Λετ Κάμπελ. Δεν περιμέναμε μια ήττα, δηλαδή, για να το συμπεράνουμε αυτό. Ήταν προφανές για τα προηγούμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέχει σημαντικά από το επίπεδο στο οποίο μπορεί να βρεθεί βάσει των χαρακτηριστικών των παιχτών, βάσει της ποιότητάς του. Αλλά τώρα το ξέρεις πολύ καλά κι εσύ, ότι συνήθως τα αρνητικά αποτελέσματα είναι αυτά που μας οδηγούν σε μια τέτοια, όλους μας, σε μια τέτοια διαδικασία να κρίνουμε, να κατακρίνουμε. Πολλοί βιάζονται να καταδικάσουν κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, νομοτελειακά θα ερχόταν μια ήττα για τον ΠΑΟΚ. Ήρθε χθες. Και συμφωνώ σε αυτό που είπε ο coach, μια ήττα στην Ευρώπη, έτσι όπως είναι η διαδικασία των αγώνων στο EuroCup, ίσως να έχει μικρό κόστος σε σχέση με μια αντίστοιχη ήττα απέναντι σε μια μικρομεσαία ομάδα στο πρωτάθλημα, την οποία θα κουβαλάει ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα.
1: Κατανοητό,
2: για πολύ καιρό.
1: Κατανοητό. Ερώτηση, σχολιάστηκε ευρέως εκεί στην αποστολή αυτή η δήλωση του κυρίου Τρινκέρι, μας κλώτησαν στον πισινό. Το λέω λίγο κάπως πιο διακριτικά. Το είπε όμως ευθαρσός ο άνθρωπος.
2: Ναι, είπε και άλλα ο coach. Όπως φυσικά χωρίς να κατονομάσει, μίλησε για παίκτες που πρέπει να καταλάβουν ότι παίζουν στον ΠΑΟΚ, κάπως έτσι. Μίλησε για την διαφορά στο επίπεδο της ενέργειας, που okay, είναι κατανοητό μέχρι ενός σημείου, αλλά και για διαφορά στο επίπεδο του πάθους, που αυτό δεν είναι το... Δεν εξηγείται εύκολα για ποιο λόγο, δηλαδή, να υπάρχει παίκτης, να υπάρχουν παίκτες σε αυτή τη σημερινή κατάσταση του μπασκετικού ΠΑΟΚ που δεν θα βγάζουν πάθος, αλλά ξέρω τι λείπει, τι έφτεξε και θα το βρούμε, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το διαχειριστούμε, είπε ο Τρινκέρι, που προφανώς ήταν απογοητευμένος έτσι, από πολλά πράγματα στο παιχνίδι του χθεσινού ΠΑΟΚ. Αλλά είναι μια μεγάλη σεζόν, Γιώργο, το είπε και ο coach πολύ σωστά, το ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Μια ομάδα που παίζει κάθε τρεις μέρες δεν μπορεί να μείνει σε ένα αποτέλεσμα για πολύ, είτε είναι θετικό είτε είναι αρνητικό. Είτε κερδίζει, είτε χάνει.
1: Okay. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για να κλείσουμε έτσι.
2: Ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει για τη Ρόδο, παίζει το Σάββατο με τον Κολοσσό και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την επόμενη εβδομάδα τη γερμανική Ulm για το EuroCup.
1: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε. Να σε αφήσουμε να πάρεις ανάσες, να ξεκουραστείς. Γιατί είναι και επίπονο το ταξίδι Λιθουανία-Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, είναι και κουραστικό. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Πετρίδη. Θα έχετε την ευκαιρία φυσικά να τον ακούσετε και αργότερα, λίγο μετά τις 4, στην επόμενη δισκογραφική εκπομπή του Μετρόπολης, εδώ με Κώστα Πετρωτό, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, την κυρία Τάνια Δήμου. Εμείς πλησιάζουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Περιμένουμε μία πολύ πολύ σημαντική ανακοίνωση. Θα μας την πει, θέλω να πιστεύω, σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος Στεφανής, σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Η ενέργεια είναι αυτή που καίει και μας απασχολεί όλους. Οι τιμές βλέπετε ότι ανεβαίνουν. Χρήστος Στεφανής μαζί μας στη γραμμή 2. Έλα φίλε, τι κάνεις? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο. Εν αναμονή των μέτρων ήδη για τον τελικό ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό, ήδη χθες είχαμε μια ανακοίνωση από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, τον κ. Πιερακάκη, ο οποίος είπε για

0: αύξηση 30% στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι ένα ποσό το οποίο από μόνο το ωστόσο δεν αρκεί, καθώς αναμένουμε και τις παρεμβάσεις για να δούμε πού θα κλειδώσει η τελική του τιμή. Οι πληροφορίες σήμερα λένε ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα κυμαίνονται μέχρι και 35 λεπτά μείωση στην αντλία, πράγμα που σημαίνει ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, Γιώργο,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο θα πάει αρκετά κάτω από το 1,75, θερμανσία γύρω στο 1,65, οπότε θα προσθεθεί το 30% της αύξησης και θα υπάρχει μια πτώση, τουλάχιστον δεν θα είναι τα πράγματα τόσο τραγικά όσο,
1: είναι σήμερα. Όσο είναι σήμερα. Για να δούμε τι θα ισχύσει.
0: Να δούμε. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο που μιλάει για 25 λεπτά. Ας ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει το πρώτο. Απλά να πω πριν να κλείσω ότι περιμένουμε και τις ανακοινώσεις σήμερα και για το πετρέλαιο κίνησης, αν θα διατηρηθούν αυτά τα 20 λεπτά που υπάρχουν από κυβέρνηση και από...
1: Τα οποία πότε θα εφαρμοστούν εφόσον ανακοινωθούν, από αρχές...
0: Είναι από την επόμενη... Από αύριο, ουσιαστικά, Γιώργο.
1: Την επόμενη.
0: Και για το πετρέλαιο θέρμανση και για το πετρέλαιο κίνηση, και να δούμε αν υπάρχει κάτι και για την αμόλυβδη.
1: Εντάξει, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ για τις ενημερώσεις. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τώρα πάμε να ακούσετε, να ακούσουμε κάτι που σας μας ενδιαφέρει.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Και λέω σας μας ενδιαφέρει, Μιχάλη, αγαπητέ φίλε, διότι και στην Αθήνα πληροφορούμε, υπάρχουν πολύ καλοί φίλοι οι οποίοι είναι καρφωμένοι στο Μετρόπολης για να ακούσουν προβλέψεις Μιχάλη Βραζιλιάνου. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Πολύ σπουδαία βραδιά και σήμερα. Παίζει άλλωστε η ΑΕΚ στο Champions League μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Λίντσερ. Και θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι σε ουδέτερο βέβαια απέναντι στους Σαχτάρ Ντονέτσκ και είναι στο Stamford Bridge στην Αγγλία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι, πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Προσωπικά θα ποντάρω στην ισοπαλία και στο 1-1 τελικό αποτέλεσμα με πιθανό σκόρερ για την ΑΕΚ, τον Γιόβιτς. Σαχτάρ Ντονέτσκ ΑΕΚ, 10 η ώρα το βράδυ στην Αγγλία, στο Stamford Bridge. Ισοπαλία για την ΑΕΚ με 1-1 και πιθανό σκόρερ για την Ένωση, τον Γιόβιτς. Να αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε μου.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Στοχευμένη η πρόβλεψη του Μιχάλη, για να μην έχετε παράπονα όσοι καλείτε στο τηλέφωνο και μετά το τέλος εκπομπής και ζητάτε ενημέρωση εάν τυχόν χάσατε την πρόβλεψη του Μιχάλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, ήταν μαζί μας στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη, ήταν μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Τους κυρίους Γιώργο Στράντζελη, Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη, ήταν μαζί μας στην αρχισυνταξία και επιμέλεια των θεμάτων. Από τον Γιώργο Καστάνη, που ήταν σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Τα νέα μέτρα ενίσχυσης στα καύσιμα εξειδικεύουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς. Όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανέρχεται στα 40 λεπτά, που σημαίνει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Ο άνδρας φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, ενώ αυτοκίνητο που φέρεται να του ανήκει βρέθηκε μέσα στη θάλασσα. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχιστεί έως το βράδυ της Τετάρτης, με την Εύβοια και την Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολλά τα προβλήματα και στις Ποράδες. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή ζήτησε και έλαβε ο 22χρονος που κατηγορείται ότι προμήθευσε την ναρκωτική ουσία MDMA στην 20χρονη, η οποία την κατανάλωσε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της ενώ βρισκόταν σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει ήδη ξεκινήσει. Προσωρινά τα ενία της διπλωματικής αποστολής αναμένεται να αναλάβει ο Τζος Χακ. Ανοιχτή παραμένει η επιλογή στο θέμα της διαδοχής. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμπλοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
10: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Ομόντα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omodajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Ομόντα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Ομόντα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Hey, see, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
21: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
22: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
23: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
22: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
23: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
22: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλα στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
23: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
24: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: κάψα μου μιγάλη. Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολύ στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδελφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε στο inbox σταθμού στο Facebook όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καθισμάτά του, στον Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Έχουμε Champions League και σήμερα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Έχουμε και μπάσκετ σήμερα.
1: Μπράβο Γρηγόρη.
0: Έχουμε πραγματάκια.
1: Ναι Γρηγόρη.
0: Και χθες είχαμε, δεν ξέρω αν είδες τίποτα.
1: Είδα το Champions League στο γύρω-γύρω. Έπαιξε κάτι στοιχήματα να πούμε.
0: Έκανες τίποτα.
1: 4-6 έπιασα.
0: Πληρώθηκες ή.
1: Πώς θα πληρωθώ αφού το παίζω καρφί.
0: Α, δεν παίζω.
1: Για παίξουμε λάθη. Θέλω να πάρω πολλά. Βάζω λίγα, πάρω πολλά. Τι θα κάνω.
0: Καλά έκανα.
1: Βάλω 20 ευρώ, πάρω 40. Τι θα κάνω. Να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Έχω να πάρω σαλάμι από το μπακάλικο. Αλλά δεν έχω. Οπότε παίζω για να πάρω πολλά.
0: Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει.
1: Ναι, μακάρι.
0: Λοιπόν, και για μας να γίνει, για όλο τον κόσμο.
1: Δεν μπορεί να γίνει για όλο τον κόσμο. Θα φτωχύνουν οι εταιρείες και δεν θα μας πληρώνουν. Θα κάνει ο κόσμος, οικονομάμε εμείς.
0: Στατιστικά είναι αδύνατο να κερδίζουν όλοι.
1: Ρε, οι εταιρείες μας πληρώνουν. Άμα κλείσουν οι εταιρείες, δεν μας πληρώνουν.
0: Έχει κλείσει.
1: Άρα ο κόσμος πρέπει να κάνει.
0: Μία εταιρεία έκλεισε εξαιτία σου, καμία άλλη.
1: Ποια εταιρεία έκλεισε εξαιτία σου?
0: Δεν τον έχεις πειρασμό.
1: Ξέρεις.
0: Ούτε θυμάμαι πειρασμό.
1: Δεν θυμάται.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Και την πληροφορία την έχει μισή.
0: Δηλαδή.
1: Αλαβή δεν έχει αλαβή.
0: Δηλαδή είπα.
1: Ξέρεις, έκλεισε μια εταιρεία εξαιτίας μου. Εγώ ξέρω ποια προποτζήτικα έκλεισε γιατί δεν πλήρωνες. Και κάποιος άλλος παλέμαχος του Ολυμπιακού. Ξέρω ποια ήταν στην Ανατολική Στράκη ήταν το ένα, στην Πότσερη ήταν το άλλο. Εσύ
0: δεν
1: ξέρεις ποια έκλεισε.
0: Κανένα, όχι.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Οπότε τζαβάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Κουβέντα κάνουμε.
1: Τώρα ετοιμάσαι και στη Μαρτίου κάτω χαμηλά, κλείσει και το άλλο.
0: Γιατί να κλείσω?
1: Έτσι όπως το πάτε, το κλείσετε.
0: Κίνησε έτσι πώς το πάμε.
1: Κάτι γέρι πάνε εκεί πέρα σαν και εσένα και. Παίρνουν ένα φραπέ, ένα ευρώ, 5 ώρες. Κάθονται εκεί.
0: Δεν κάθομαι εγώ 5 ώρες. Δεν μπορώ να
1: κάνω. Καλά, αν είχα εγώ κατάστημα και σας έβλεπα εκεί πέρα, θα σας είχα κλεψίδρες. Θα γύριζα την κλεψίδρα.
0: Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να πάρεις.
1: Δεν, γι' αυτό καλύτερα.
0: Δεν μπορείς.
1: Τρώγα κάτι κολοσιές, να πούμε.
0: Δεν ησυχαίτε.
1: Ναι, καλά, ναι. Θα σε έχω 2 ευρώ, 3 ευρώ, να κάθεσαι 4 ώρες εκεί στην ταξίκωση ή να γυρίζει το καλαμάκι. Μόλις τελείωνε η κλεψίδρα, με καλό ή με κακό τρόπο, θα είχα και το γιόκα και 800 ευρώ. Part-time, δρόμο.
0: Part-time. Όχι full-time.
1: Στην Αμερική δεν έχει τέτοια. Να πάει ο Πασοκόγερος εκεί να κάτσει 5 ώρες με το φραπέ.
0: Εκεί να πιάνει ξέρω, θέση να πούμε. Να παίξει τυχερά παιχνίδια που
1: δεν ξέρω τι.
0: Τον μπακάλικο, αυτά δεν γνωρίζω αν υπάρχει.
1: Την μπακάλικο, δεν κατάλαβα.
0: Εκεί τα τυχερά παιχνίδια, το λότο, το τζόκερ κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να παίξει οπουδήποτε νομίζω. Δεν υπάρχει.
1: Α, δεν το ξέρω, δεν.
0: Λέω. Αν κάνω λάθος.
1: Άλλο λέω εγώ. Σκάτι Μικέλ που τραβιέστε εκεί 7-8 ώρες και κάθεστε με ένα καλαμάκι 2,5 ευρώ. Εγώ, άμα ήμουν ιδιοκτήτης, θα σας πέταγα έξω. Αυτό λέω.
0: Πού ήταν 2,5 ευρώ τον καφέ, να πάμε.
1: 4 ευρώ τον καφέ, 7 ώρες γύρισμα.
0: Καθιστός κάτω από 5 ευρώ δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κάτω, 5 ευρώ δεν υπάρχει.
1: Θα υπήρχε και. Εγώ στο βρα 3 ευρώ με 2 ώρες. Με μια μισή ώρα, μία ώρα και.
0: Υπάρχουν καταστήματα
1: που
0: έχουν ελάχιστη ώρα κατανάλωσης, ειδικά αυτά τα οποία πληρώνουν. Βάζουν ένα τιμοκατάλογο και λένε 20 ευρώ τι φάει.
1: Ναι.
0: Σου λένε εντός 2 ώρων. Μετά ή θα ξαναπαραγγείλεις ή θα φύγεις.
1: Εγώ τώρα έχω άλλο θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω τσακωθεί στο γυμναστήριο. Δηλαδή. Πάει ο άλλος, κάνει μια άσκηση, βάζει την πετσέτα εκεί να το παίξει και καθαρός, κάθεται. Παίζει με το κινητό κανένα τέταρτο τέτρες να πούμε. Του λέω θα ξεκουμπιστείς να κάνουμε γυμναστική ή θα πλακωθούμε. Λέει μα, τι μα, πάει άλλη με το κολάνι, έρχεται, βάζει το τέλος πάντων. Κάθεται εκεί, ζιν, κάνει μια άσκηση. Ναι, έχει την πετσέτα να πούμε. Κάθεται 3 λεπτά να κάνει. Λέω το διάλειμμα είναι 40 δευτερόλεπτα, 50. Το πολύ. Ένα λεπτό είναι το πολύ. Κατεβαίνουν οι παλμοί σου και τα λεπτά, το ξανακάνεις. Πήγα εκεί σε αυτόν εκεί τον ιδιοκτήτη, καλό παιδί. Μου το έπεσε Αμερικάνο με το μάζι. Στα Αμέρικα. Λέω ακούδιο στα Αμέρικα.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι. Γυμναστηριάρα, έτσι. Άλλο λέω. Λέω εδώ το διάλειμμα κάνει ένα σετ, ένα τέταρτο. Δεν κάνουμε δουλειά εδώ με αυτόν.
0: Περίμενε. Ένα-ένα.
1: Τι ένα-ένα.
0: Εσύ έχει δίκιο.
1: Πότε δεν έχω δίκιο δηλαδή.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει. Ναι.
0: Και αυτό έχει δίκιο.
1: Ο, δεν έχει δίκιο.
0: Έχει.
1: Γιατί έχει δίκιο.
0: Θα σου πω γιατί. Δεν έχουν όλοι την ίδια αίσθηση του χρόνου ή την ίδια ελευθερία.
1: Ωραία, θα τη βάλω εγώ περιορισμό το γυμναστήριο.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσει, ναι.
0: Λοιπόν,
1: θα κάνει βάρος του χρόνου του δικού μας.
0: Αυτός ο οποίος πάει και κάθεται και παίζει τέτρες όπως λες ή άλλη οποία.
1: Με το κινητό.
0: Προφανώς έχει χρόνο.
1: Ναι.
0: Και σου λέει πήγα γυμναστήριο.
1: Και εγώ τσακώνομαι γιατί δεν έχω χρόνο.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ έχεις δίκιο και αυτός.
1: Όχι, ένα. Δεν μπορεί να έχει και ένα κι άλλο δίκιο. Σε ένα καυγά δεν μπορεί να έχει ένα. Ένα από τους δύο θα φταίει.
0: Δεν είναι πάντα έτσι.
1: Πώς δεν είναι πάντα έτσι. Πώς δεν είναι πάντα έτσι. Κάθεται εκεί, αράζει την αρίδα του, κάθεται και σταυροπόδι.
0: Δεν μου λες.
1: Τη στάση του τεμπέλη.
0: Γίνεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Και ο διαιτητής είναι κακός.
1: Μάλιστα.
0: Κακός, τα έχουμε δει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος φρίζει άλλα ντάλλον και για τη μία ομάδα και για την άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν και οι δύο δίκιο να παραπονιούνται για διαιτητή.
1: Είναι το timing που θα μου κάνει το λάθος σε μένα.
0: Ρε φίλε.
1: Και στον
0: άλλο ρώτησα.
1: Άκου. Δεν ρωτάς αυτό.
0: Δεν θα πω ποιος είναι ο πιο αδικημένος.
1: Ναι.
0: Έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται και
1: όχι, κάποιος πρέπει να είναι πιο αδικημένος. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Δικαιούνται να διαμαρτύρονται.
1: Κάνει ένα πέναλτι ο Φαμπιάνος στο 1-0.
0: Ναι.
1: Με το χέρι. Ω, φωνάζει ο Κουλιανός. Κουλιανός δεν λέει ότι έπρεπε να παίζει με 9 παίκτες. Με το Κέν και το Ζαφύρι έξω. Είδε το πέναλτι. Τι προηγήθηκε για να γίνει, πριν γίνει το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. 2 αποβολές του ΠΑΟΚ. 9-11 δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Άρη.
0: Το έδωσε το πέναλτι.
1: Ένα δεν το έδωσε τον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, εδώ νομίζω ότι από κοινή
1: ομάδα. Μετά το πιάνει ο άλλος και λέει ήταν κακός ο διαιτητής και για τους δύο. Δεν είναι έτσι.
0: Μιλάω για παιχνίδια που είναι κακός και έτσι.
1: Και εγώ με το Λίτσα που ήμουν στο μάτς ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 12 χρονών, τον έσφαξε τον ΠΑΟΚ ο διαιτητής.
0: Μετά το πέναλτι που έδωσε.
1: Το δίνει στο 85 ένα πέναλτι που δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Το μουτζώνει ο Κούδας, να πούμε το διαιτητή, καλά τον έκανε και το αποκρούει ο Κωνσταντίνου γιατί ο ορφανός επίτηδες το έστειλε πάνω του.
0: Το ξέρω.
1: Τι το ξέρεις.
0: Και μετά βάλα φωτιά τα λάστιχα έξω.
1: Πού το ξέρεις τον πέναλτι.
0: Δεν το ζήσαμε εμείς αυτό το παιχνίδι.
1: Σε ποια αιστεία χτυπήθηκε τον πέναλτι.
0: Σε ποια, στην 8.
1: Στην 8. Ίσως στο μάτς.
0: Τι σε νοιάζει,
1: δεν το είσαι. Εγώ έφαγα τα δακρυγόνα. Εσύ στο κατηχητικό εκεί κρυμμένος.
0: Μαξιλαράκια πουλούσατε.
1: Τι πουλούσες.
0: Μαξιλαράκια πουλούσες.
1: 10 τον πουλούσες μαξιλαράκια.
0: Γιατί τροπή. Ποιος
1: είσαι ο Βασιλάκης, ο Κάιλας, ήσουν ένα
0: πουλούσες. Γιατί μακριά μένω.
1: Πώς τα πουλούσες τα μαξιλαράκια.
0: Με τον αδερφό μου, το Γιάννη. Πηγαίναμε και πουλούσα μαξιλαράκια.
1: Απόδειξη δίνεται.
0: Όχι.
1: Μαύρα δηλαδή.
0: Μαύρα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Υπήρχε να αποδείξει τότε.
1: Γιατί έχει τώρα αποδείξει. Πάμε παρακάτω.
0: Λέω τότε υπήρχαν.
1: Γιατί τώρα υπάρχουν. Άμα πουλήσει άλλο μαξιλαράκι σου δίνει απόδειξη.
0: Αν σε πιάσουν όμω τρέχει.
1: Ποιο να πιάσει, μόνο αυτό που λέει μαξιλαράκι θα πιάσει.
0: Συνήθω δεν πιάνουν τα μεγάλα ψάρια.
1: Άμα πει εντολή, πιάνουν τα μεγάλα ψάρια. Πάμε παρακάτω.
0: Για πε μου ένα παράδειγμα.
1: Τώρα δεν θέλω να πω στον αέρα γιατί θα μπλέξουμε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να πω στον αέρα.
0: Πάλι θα μπλέξουμε.
1: Δεν θα σου πω στον αέρα, σου λέω το γεγονό αόριστα. Λέγε παρακάτω.
0: Πάντως υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν οι δίκοι και οι δύο.
1: Πόσο ανόητος μπορεί να είσαι ρε κόκκινε.
0: Από σένα πήρα.
1: Μάλιστα. Έχουν δίκιο και οι δύο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άδικο και οι δύο έχουν καμιά φορά.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Ένα ζευγάρι που χωρίζει.
1: Ναι.
0: Ο ένας αμαλύει τη σύζυγό του.
1: Ναι.
0: Και η άλλη είναι. Παίρνει από την αδιαφορία και συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάθονται να μιλήσουν. Και στο τέλος χωρίζουν. ένας έχει άδικο και οι δύο. Όταν δεν υπάρχει επαφή, επικοινωνία, να κάτσουν να τα βρουν, να μιλήσουν. Κάτσε ρε φίλε, τι κάνουν, δηλαδή κοιταζόμαστε μόνο. Απλά υπάρχει...
1: Είσαι φλογοφόρο, έλοντα είσαι δηλαδή τώρα. Πετά τα μάτια σου φωτιές από έρωτα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, ο έρωτος υπάρχει στην αρχή, μετά υπάρχει αγάπη.
1: Αχ, έχετε αγάπη τώρα.
0: Φυσικά.
1: Εάν έχετε αγάπη και δεν υπάρχει έρωτας, γιατί δεν σε αφήνει να έρθει στο Λούσιφερ η γυναίκα σου.
0: Δεν θέλω να έρθω.
1: Α, δεν θέλει να έρθει. Αφού σε αγαπάει. Όπως η γιαγιά σου σε αγαπάει.
0: Δεν θέλω.
1: Σε έφτιαχνε τα τερλίκια και τα σάντουις με τα λουκάνικα όπως έφτιαχνε εμένα από μη γιαγιά μου Παρασκευούλα.
0: Δεν θέλω.
1: Α, δεν θέλει. Σε αγαπάει όπως η γιαγιά σου δηλαδή.
0: Δεν θέλω να πάω. Είναι διαφορετική αγάπη της γυναίκας, διαφορετική αγάπη της μάνας, του αδερφού, της γιαγιάς, διαφορετικές αγάπες του παιδιού. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ρε, για έρωτα μιλάμε τώρα. Άστι τη μαμά και τον μπαμπά.
0: Ο έρωτας φεύγει, ρε φίλε.
1: Φεύγει.
0: Φεύγει.
1: Πάει ο φλογοβόλος, η ματιά πάει έτσι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Γι' αυτό κοιμάσαι όλο το δωμάτιο, ε.
0: Δεν μου
1: γενικά, λες, έτσι.
0: Παρακολουθεί στο σπίτι μου τι που κοιμάμαι.
1: Δεν μιλάω για σένα. Γενικά μιλάω, κοιμάσαι όλο το δωμάτιο.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Γιατί να φεύγει ο έρωτας, δηλαδή.
0: Γιατί αυτή είναι η
1: ψυχή. Άρα ο έρωτας είναι μια ψευδαίσθηση.
0: Γιατί να φθείρει ο χρόνος τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Άρα ψευδαίσθηση.
0: Γιατί είναι αυτή η χρονιά.
1: Άλλο σε λένε, ρε. Άλλο ο έρωτας είναι ψευδέστης.
0: Δεν είναι ψευδέστης.
1: Τι είναι ψευδέστης, είναι.
0: Είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορεί να κρατήσει αιώνια, σε βάθος χρόνου.
1: Εγώ γι' αυτό δεν πάω στους γάμους και κλαίω αυτούς που παντρεύονται. Και πάω στις κηδείες.
0: Ένα που υπάρχουν γάμοι που έχουν κρατήσει όμως.
1: Έχουν κρατήσει, αλλά οι καναπέδες έχουν βογγίξει. Ο άλλος που πάει στο άλλο, στον καναπέ από την άλλη μεριά.
0: Αναλόγως πώς ισορροπεί ο καθένας.
1: Ναι. Έχει την κάνει μετά από 20 χρόνια να κάνει τρελό σεξ με τη γυναίκα του, να πούμε. Άμα μου δείξει ένα τέτοιον, μπράβο θα σε πω, παιχταράς αυτός. Πρέπει να είναι, να πούμε, highlighter.
0: Εγώ όταν κάθομαι και μιλάω με ανθρώπους, δεν κάθομαι και μιλάω αν κάνετε σεξ με τη γυναίκα σου.
1: Τι λέτε, τα οικονομικά του Μητσοτάκη λέτε.
0: Δεν με απασχολεί αυτό.
1: Τι λέτε, το πετρέλαιο πόσο πήγαινε.
0: Τι κάνω εγώ με τη γυναίκα μου, τι κάνει ο άλλο με τη γυναίκα.
1: Όταν βγαίνει έξω με το γάμιο, τι ρωτάτε. Πε ένα. Βγαίνει με έναν φίλο σου, τι λέτε να πούμε.
0: Τα πάντα. Από μπάλα, πολιτική, μέχρι και μπορεί να δούμε μια όμορφη κοπέλα και να συζητήσουμε για αυτήν.
1: Για την άλλη, για τι δικέ σα δεν λέτε τίποτα.
0: Τι να πούμε, ρε φίλε. Θα σου πω τι μπορεί να πούμε. Επειδή...
1: Το ρωτάζει να κοιμάσαι το ίδιο δωμάτιο.
0: Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Τι κάνετε?
0: Με τις γυναίκες.
1: Τι ψυχοθεραπεία κάνετε?
0: Κάνουμε ψυχοθεραπεία.
1: Δηλαδή?
0: Πολλοί έχουν το έξι πρόβλημα.
1: Ψυχοθεραπεία κάνεις?
0: Ναι, φυσικά.
1: Για πες μου να μάθω τι γίνεται.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε, ειδικά οι άντρες.
1: Τι κάνουν?
0: Είναι ότι κρατάμε πράγματα μέσα μας.
1: Ποιος κρατάει πράγματα μέσα του?
0: Πολλοί άντρες.
1: Κακός.
0: Συμφωνώ 100%. Ναι. Να και κάτι που συμφωνούμε. Δηλαδή, βλέπει ο άλλος ένα παιχνίδι. Όχι, η γυναίκα λέει θέλει να δω το σύριαλ. Πάνε, δεν σου πάρω καφέ. Δεν λέει κάτσε, ρε φίλε. Τόσες μέρες βλέπεις το σύριαλ. Δηλαδή, εγώ δεν δικαιούμαι μια μέρα το παιχνίδι.
1: Δεν μπορεί να έχετε δύο τηλεοράσεις, ρε ηλίθιοι μέσα στο σπίτι.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχουνε. Δεν το έχεις ακούσει άλλη φορά, δηλαδή από μένα τα ακούς πρώτη φορά.
1: Να μαλώσει δηλαδή ο ένας με τον άλλο, ποιος θα δει τι.
0: Δεν μαλώνουν, ρε φίλε. Διαφωνούν. Μες. Το κρατάει όλο μέσα του. Πες το, ρε φίλε. Δεν του αρέσει το φαγητό. Πες το, ρε φίλε. Μην το λες στη γυναίκα σου γιατί μπορεί να την προσβάλλεις. Πες το, φίλε.
1: Α, δεν είναι να μην είσαι ειλικρινής ότι το φαγητό είναι σα όλα να πούμε.
0: Μην το τρως.
1: Δηλαδή θέλουν ειλικρινή σχέση, αλλά άμα την πεις ότι φαγητό είναι για να πετροβολάζει ο Γιάννος, να πούμε.
0: Κάτι.
1: Δεν είναι. Θα θυμώσει.
0: Υπάρχει κάτι.
1: Ή άμα τη πεις κανένα, τη μάνα μου κάνει καλύτερο φαγητό από σένα, μπορεί να μην σε κάτσει κανένα τρίμηνο, να πούμε.
0: Γιατί να το πεις αυτό.
1: Γιατί πέρα. Να μην το πει. Τι σχέση ειλικρινή έχεις με τον άλλον.
0: Ρε φίλε, υπάρχουν.
1: Τι ρε φίλε. Υπάρχουν άμα είναι να έχουμε σχέσεις για να μην είμαστε ειλικρινείς, μην τις κάνουμε. Ρε φίλε και ρε φίλε.
0: Υπάρχει...
1: Εσύ, άμα πάει η γυναίκα σου, δεν είναι καλό το φαγητό, τι θα πεις. Είναι τι ωραίο φαγητό, είναι αγάπη μου.
0: Δεν πεινάω.
1: Δεν πεινάω, θα πει.
0: Ναι.
1: Δεν θα την πει πάρω το αυτό το φαγητό, είναι για να πετροβολάς Ρουφιάνους.
0: Όχι.
1: Δεν θα το πει. Εντάξει, κόκκινε, εσύ είσαι.
0: Αν και δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι. Δεν. Τώρα θε φοβάται μη φάει ξύλο ότι η γυναίκα του δεν έκανε ποτέ κακό φαγητό.
0: Δεν βλέπει εδώ αυτή η μιλανιά που είναι.
1: Ναι.
0: Από μπουνιά είναι.
1: Όταν μάλλον η γυναίκα σου, σαν την κότα καθόσουν στην καβάλα να πούμε.
0: Εγώ.
1: Τσιμπουδιά δεν έβγαλε.
0: Εσύ είχε πρόβλημα.
1: Εγώ τι πρόβλημα έχω. Εσύ ούτε επενεύει.
0: Τόσο ανέστο που αισθάνεσαι δεν είχε πρόβλημα.
1: Να κάτσω να μαλώσω με γυναίκα, ρε. Έχεις τρελαθεί.
0: Αυτό σου ζήτησα.
1: Τι να πω με τη γυναίκα, είπε, τα είπε. Τι να κάθομαι, τα ακούσα.
0: Είχε δίκιο.
1: Δίκιο, άδικο.
0: Είχε δίκιο.
1: Όχι, δεν είχε δίκιο.
0: Α, το γυρίζει το μπιφτέκι τώρα.
1: Πού παίρνει τα λεφτά ο άντρας μου και τα λοιπά. Τι λέω, πού ξέρει τα. Φώναζε να πούμε, οριότανε. Μπράβο, σε υπερασπίστηκε. Πολύ καλό αυτό.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Ναι. Άρα τα πήγε τα λεφτά στο σπίτι, αυτό θέλω να πω.
0: Εσύ πάλι το γυρνά.
1: Μα ρωτάω.
0: Εντάξει, γιατί θα αναγκαστεί να γυρίσει το μπιφτέκι και να πει: όχι, μου το έπαιρνε ένα μάνατζερ, θα κάνει βιντεάκια, τα γνωστά. Εγώ δεν είπα για την κουβέντα για τον Τάισον, τον αγαπάω τον Τάισον.
1: Γιατί,
0: και
1: γιατί να αλλάξω για τον Τάισον, Ο Τάισον λέει: δεν θέλω να παίζω. Γιατί να τα αλλάξω? Τότε το συμπαθώ τον Τάισον σαν παίχτη. Όλοι... παιχταρά. Του λέω: Τάισον, τι βίντεο τον έκανε ρε τον Τάισον? Είσαι παιχταρά, αλλά δεν είσαι για 90 λεπτά. Τι διαφορετικό είπα τότε?
0: Έγινε αυτό που είπε.
1: Τι δηλαδή?
0: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε αυτό.
1: Τι δεν έγινε?
0: Ότι δεν μου ζητήθηκε να βγω. Και είπα όχι.
1: Ρώτα κανένα Έλληνα παίχτη. Να σε πει, εγώ δεν σου πω τίποτα.
0: Δεν ρώτησα.
1: Ρώτα κανένα ξένο.
0: Λέω τι είπε ο ίδιος.
1: Ρώτα τον Χατζηδιάκο, ρώτα τον Μπέλκα, ρώτα τον Χατζηδιάκο.
0: Ωραία, αφού δεν έγινε.
1: Ρώτα τον τερματοφύλακα.
0: Για ποιο λόγο του μίλησε τα αγγλικά με τα καλύτερα λόγια?
1: Του είπα, βρε αγόρι μου, τα ίδια λόγια του που του είπα εδώ. Δεν κάνεις για 90 λεπτά. Είσαι game changer, πολύ καλός.
0: Το ξέρουμε.
1: Άμα σου πει ο προπονητής, βγες στο ημίχρονο.
0: 39 δεν είναι.
1: Ναι, το παλικάρι γερόνα είναι, αλλά. Και πολύ. Παιχταλάς, δεν μπορώ να το πω τίποτα για το παίξιμο του.
0: Ποιος λέει
1: όχι. Αλλά μην γίνεις σαν τον Ρονάλντο, αυτό του λέω.
0: Γιατί ο Ρονάλντο ξέρει τι έκανε τώρα.
1: Τι πάλι έκανε αυτός?
0: Νομίζω ότι πλέον το τερμάτισε.
1: Χειρότερα έκανε.
0: Αυτό που είπε δεν υπάρχει.
1: Τι είπε, δεν το πιάσα.
0: Με δουλεύει.
1: Είχα.
0: Την εκδήλωση του αιώνα.
1: Πότε το είπε, παιδί μου?
0: Έχει λίγες μέρες.
1: Τι είπε δηλαδή?
0: Είπε ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε, είμαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
1: Σιγάρε βόδι θα μας κρυμίσει το στούντιο.
0: Φτερνίστηκα ρε φίλε.
1: Φτερνίστηκε από τη μια, ρεύεται από την άλλη.
0: Γιατί εσύ δεν το έχεις κάνει ποτέ?
1: Δεν προλαβαίνεις αν ήταν κλασικά να το πεις κλείσε μην ακουστείς στον αέρα.
0: Δεν προλαβα να το κάνω.
1: Τι προλάβεις, αργός.
0: Είσαι αργός. Χώρια που με έκλεισε. Γιατί είναι παρατηρητικός ο ηχολήπτης, προσέχει, δεν ακούστηκε.
1: Πού να κάνω. Αχ, Χριστούλη μου, τι είπε ο άνθρωπος, ότι είμαι ο καλύτερος.
0: Είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Το λέει αυτός.
0: Ρε φίλε.
1: Δεν θα,
0: πεις εσύ ότι είσαι ο καλύτερος που υπάρχει. Θα το πούν οι άλλοι για σένα. Το καλό για σένα είναι το λες εσύ, το λένε οι άλλοι. Αν το λες εσύ.
1: Το λες για να το ακούσεις.
0: Αν το λες εσύ.
1: Για να πάρεις θάρρος, να πούμε, το λες. Ναι.
0: Ρε φίλε, θάρρος παίρνεις σε μια δύσκολη στιγμή όταν έχεις μια αρρώστια, κάτι αυτός, άλλο.
1: Πού ξέρεις εσύ. Τι δύσκολη στιγμή μπορεί να έχει. Κάποιος μπορεί να θεωρεί δύσκολη στιγμή κάτι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος γερός να είναι δεν έχει καμία αρρώστια.
1: Ναι.
0: Χέρι άκρα υγείας, γυμνάζεται, τα έχει όλα λυμμένα και προγραμματισμένα με άψογο τρόπο και μπράβο του και άξιος. Λοιπόν, ποια η ανάγκη του ρε φίλε να βγει και να πει κάτι πιο.
1: Μπορεί να βλέπει το Μέση στον ύπνο του και τον Πελέ και να τους.
0: Για το Μέση είπε ότι έχουν ένα πολύ υγιή ανταγωνισμό. Έχουν πολύ καλά αισθήματα.
1: Μπορεί το βράδυ να πέφτει και να βλέπει το Μέση και να έχει ευφυΐες.
0: Να πάει σε ψυχίατρο.
1: Γιατί να πάει σε ψυχίατρο?
0: Να πάει σε ψυχολόγο. Να κάνει
1: συνεδρίες. Του αλουνού τον Τέρτη. Δεν ξέρεις εσύ τι έχει ο άλλος. Νταλκά να πούμε.
0: Ρε φίλε, μακάρι να είναι αυτοί οι νταλκάδες.
1: Ρε φίλε και ρε φίλε.
0: Ούτε είναι αυτός σκοπός στα χίλια γκολ. Διάφορα έλεγε. Ό,τι και να γίνει.
1: Μπορεί θέλει να βάλει χίλια γκολ και να μην
0: μπορεί. Είτε τα βάλω είτε όχι, λέει. Ναι. Δεν πάω να είμαι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέγεται ωρεοπάθεια, ρε φίλε. Συγγνώμη. Άσε το που είναι οι άλλοι που σε πιστεύουν. Έχει ανθρώπους που το θαυμάζουν, το λατρεύουν.
1: Όταν σε πείραξε.
0: Εμένα. Γιατί παίζω μπάλα.
1: Αυτό μην καταλήξει σαν τον.
0: Είναι
1: σαν τον Ρονάλντο ο Τάισον. Θέλει να παίζει όλο. Και δημιουργεί προβλήματα. Όταν θέλει να το βγάλω προπόνητης. Δεν είπαμε κάτι κακό. Ούτε δεν είπαμε ότι είναι παιχταράς. Τα γκολ τα πέντε για τρίπλα είχε.
0: Άλλο δημιουργεί. Μυαλό. Και ναι. Άλλο έγινε τώρα. Το είναι κάτι άλλο.
1: Τι του λέμε τον Τάισον. Το σωστό του λέμε. Άμα σε πει ο Λύση. Ρε παιδί μου, θα βγεις, μη στραβώ μου τσουνιάς, μην κάνεις.
0: Γίναμε το
1: ποιο πιφτέκι να γυρίσει ο Ρεκόκκινε. Ποιο πιφτέκι να γυρίσει ο Ρεκόκκινε. Τα βάλες με κανένα ποτέ ισχυρό.
0: Όχι,
1: στη ζωή σου.
0: Ποτέ.
1: Μια θύρα 13 δεν πας στο γήπεδο.
0: Ποτέ.
1: Τι ποτέ.
0: 10 είναι.
1: 10 λέγεται.
0: Εντάξει.
1: Πάσχο αυτά τζόγλιο στην ομάδα σου.
0: Γιατί να μην πάω.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά?
0: Πέρσι.
1: Πόσοι πιο μάτς.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Δεν πήγε.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Πήγε σε κανένα μάτς.
0: Πήγα.
1: Σε ποιο μάτς.
0: Δεν θέλω
1: δεν να... θέλει να πει.
0: Δεν θα σου κάνω το χαρτί.
1: Που δεν πήγε σε κανένα.
0: Λέγε εσύ ότι θέλει.
1: Τι να πω, θέλει το μάτς.
0: Εγώ λέω τι ομάδα είμαι. Έχω πάρει διαρκεία σαν σκαρμό χρόνια.
1: Πότε να πήρε διαρκεία?
0: Τώρα δεν έχω πάρει.
1: Τι να πάρει διαρκεία?
0: Θα μου πει εμένα για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μου πει. Δεν μπορεί.
1: Του Ηρακλειδεί ρωτάει εμένα τι εγώ τι να σε πω.
0: Ρε φίλε, μπορεί να.
1: Θεωρείτε τον κόκκινο μεγάλο Ηρακλειδί, ναι ή όχι?
0: Ούτε το παίζω μεγάλο Ηρακλή.
1: Πάρε να βγάλουν, να βγουν εδώ να μιλήσουν.
0: Α πούνε ότι θέλουν, ρε φίλε. Ας πούμε ότι θέλω.
1: Άντε, πάμε.
0: Δεν θα με επηρεάσει αυτό. Πάμε σε διάρκεια.
1: Ούτε θα σε νιάξει.
0: Φυσικά δεν με επηρεάζει.
2: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
3: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια. Μετροπολής.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
5: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
6: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
10: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μία πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
15: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Της Κακομήρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσα Ιγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε τη μνήμη του κινητού σας το 2310 85 27 27, γιατί αν και εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301, στέλνετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox, στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Γελούσες.
1: Ποιος?
0: Γελούσες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Όταν σου είπα, γιατί με ρωτούσες αν θα δώσεις προγνωστικά, αν θα κάνεις...
1: Και μου πες, όταν έχω έμπνευση.
0: Όχι, άλλο σου είπα. Σου είπα ότι έχω γνώμη για παιχνίδια, αλλά δεν έχω την εικόνα που θα ήθελα.
1: Πον είσαι για να παίζεις σκάκι.
0: Να τελειώσω.
1: Με το Φώτιο Ανίδη και το Βαγιανίδη.
0: Να τελειώσω.
1: Κάθεστε 4 ώρες.
0: Μου αρέσει το σκάκι.
1: Μπράβο. Όλους τους τεμπέλη δεν σου αρέσει το σκάκι. Καλά. Κάθεσαι 4 ώρες χωρίς να κουνιέσαι από εκεί. Δηλαδή το αίμα σου να κατακάτσει, να πούμε, στα κρεατώματα και στα αυτά εδώ πέρα.
0: Εσύ πες ότι αυτοί που παίζουν σκάκι είναι ηλίθιοι και δεν έχουν μυαλό.
1: Είναι νορμάλ πάντως μια φορά δεν είναι. Να κάτσει όλο 4 ώρες.
0: Είναι νορμάλ, εσύ.
1: Δεν ξέρω, για μένα θα πει άλλο άμα είμαι νορμάλ. Εγώ θα πω για τον άλλο. Εσύ πες για μένα. Να πάει να παίξει, να πούμε, σκάκι 24 χρονών, 4 ώρες.
0: Μπράβο.
1: Με το Βαγιανίδη. Και
0: από το να βγάλουν τα χρήματα που παίρνουν.
1: Σταμάτα,
0: σε βλακίες, καλύτερα παίζουν σκάκι.
1: Να διαβάζει ο άλλος τον Ντοστογεύσκη.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι. Και ο Κουλιανός νόμιζε ότι ο Ντοστογεύσκη είναι οχτάρι της Νάντ, να πούμε.
0: Αφού διαβάζει ο Νίκος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το
1: είπε. Τρας του γέλιου δεν διαβάζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να το είπε αυτό ο Κουλιανός.
1: Ποιος?
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Όχι, εγώ το λέω, δεν το είπε ο Κουλιανός.
0: Ότι παίζουν τον Ντοστογεύσκη και κάτι άλλο.
1: Εγώ το λέω, ρε. Άσε τώρα.
0: Βρε ανακατοσούρα.
1: Ο Ντοστογεύσκη.
0: Να πω ότι ήταν κάποιο.
1: Χαφ την άντεμπε.
0: Να πω ότι ήταν κάποιο συγγραφέα ο οποίο δεν ήταν γνωστό. Οκ, είναι το δεκτό. Ότι μπορεί να μην το ξέρει.
1: Πόσοι παοξίδε ξέρουν τον Ντοστογεύσκη, δηλαδή για να τον ξέρω Κουλιανό.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Όλοι.
1: Ο Νικόλα με το Μανάβη ξέραν τον Ντοστογεύσκη. Τι λένε μεγάλε να πούσω. Πέρα από τον Μπούζα δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Συγγραφέα Μπούζα, να πούμε.
0: Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία είναι το τέμ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να μην τους ξέρει κόσμο.
1: Ξέρα και τον Κλειάδη Βαλαρούσο.
0: Άλλο καπέλο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άλλο. Δεν γίνεται να μην το ξέρουν.
1: Ποιους άλλους είχε ρε τα σπορ του Βορρά, διάβαζες? Θυμάσαι και τον Ανεστίδη, το θυμάσαι?
0: Ένα.
1: Δεν το θυμάσαι. Τον Καράβελη, το θυμάσαι?
0: Λες να μην το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι τον Καράβελη. Ποιοι άλλοι ρε δουλεύανε, θυμάσαι? Τον Τζακνί το θυμάσαι, ρε?
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Γάμα Δέλτα Εθνική μου έβεσαι. Τον Πάπτο Λαζαρίδιο το θυμάσαι, ρε?
0: Ούτε.
1: Τι να σε κάνω, ρε. Αυτή ήταν συγγραφή, ρε. Ποιος το στο γεύση να πω, σοβαρά μιλάς? Όντως το γεύση. Και διαβάζει ο Ιωάννης το στο γεύση. 24 χρόνο γομάρι να πούμε θηρίο. Κάθε στην πολυθρόνα με το Βαγενίδη 4 ώρες παίζουν σκάκι. Είναι νορμάλ αυτοί οι δύο τώρα?
0: Καλά κάνει. Το νορμάλ έτσι να το καθορίσει.
1: Ποιος είναι νορμάλ? Ο παπάς του Βαγενίδη με εμένα πάμε στα Ροκόμπαρα. Εκεί θα πας. Στα Ροκόμπαρα, τζιμ παντελόνι σκισμένο.
0: Ο καθένας περνάει καλά.
1: Να παίξω σκάκι 4 ώρες.
0: Περνάει,
1: ρε, πες μου, ρε, κόκκινε, στον Θεό που πιστεύεις. Μπορεί να κάτσεις 4 ώρες σε μια πολυθρόνα να παίζεις σκάκι.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να ρωτήσει κάτι.
0: Το τένις για σένα είναι άθλημα?
1: Πολύ δύσκολο κιόλας.
0: Το χλέβαζες πάρα πολύ?
1: Όχι, δεν το χλέβαζα.
0: Όχι. Για να το φέρω όπως πρέπει. Έλεγες ότι είναι άθλημα για τους πλούσιους και δεν είναι άθλημα.
1: Γιατί για τους φτωχούς είναι. Ξέρεις κανένα γύφτο από το Κορδελιό να παίζει τένις, να πούμε?
0: Ξέρεις τι?
1: Είδες από την κάτω τούμπα και στην Ανατολική Θράκη να πάρει καμιά ρακέτα?
0: Ξέρεις,
1: θα το πετάξουμε κάτι ντομάτες από απέναντι.
0: Ξέρεις τι αντοχές θέλεις για να μπορεί να παίξει τένις?
1: Φρε, άλλο σε λένε, είναι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Άλλο σε λένε, τον πλουσίον είχα πει.
0: Το...
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είπα εγώ ότι το τένις είναι πολύ δύσκολο.
0: Αν κάποιος...
1: Τα αγώνες τένονται.
0: Αυτοί που το κάνουν
1: φυσική
0: από
1: κατάσταση.
0: Αγάπη,
1: τι.
0: Αυτοί που το κάνουν από αγάπη γιατί το γουστάρουν και δεν κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ βλέπεις ένα κομμάτι.
1: Ναι.
0: Όταν ζούσε ο πεθερός μου, πήγαινε σε έναν όμιλο τένις, αντισφαίρεσης, που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.
1: Ο άνθρωπος είχε μια κοινωνική θέση που
0: είχα,
1: δεν
0: είχα δει.
1: Ναι. Και του τέριαζε το άνθρωπο.
0: Είχα δει και 90.
1: Κύριος, όπως έπρεπε.
0: Είχα δει και 90χρονους, ναι, να παίζουν.
1: Ναι. Μα ποιος το κλέβασε αυτό?
0: Αυτό τους ευχαριστούσε. Άλλος θέλει να κάνει.
1: Ήταν κανένα φτωχός ο πεθερός?
0: Όχι, πλούσιος δεν ήταν.
1: Πάντως φτωχός δεν ήταν.
0: Πλούσιος δεν ήταν.
1: Εντάξει. Φτωχό δεν ήταν.
0: Αν ήταν πλούσιο,
1: δηλαδή, αν έπρεπε εγώ τον πατέρα μου, τον μηταρά με εκείνη τη μητάρα και την κεφάλα την ποντιακή να πάει παίξει τέννη, θα έλεγα αυτό τρελάθηκε. Τι τέννη να παίξουν αυτοί οι Μόγκολοι εκεί πέρα στην Τούμπα.
0: Όλη πνευμόνια ρε φίλε.
1: Άλλο λένε βρε σερβερ. Η κοινωνικότητα σε λένε. Άλλο σε λένε. Μπορεί να είναι και πιο δύσκολο για το ποδόσφαιρο. Άλλο σε λένε.
0: Το κολύμπι, το σκι και ο τέννη γυμνάζουν.
1: Τώρα το σκι με συγχωρεί. Είναι τώρα. Για κανένα φουκαρά να πούμε στις αμπελόκηπες που δεν έχει βγάλει το μήνα να πάει στο σκι να πούμε.
0: Θα δει και αν κάνει οικονομία και δεν παίζει στοίχημα, δεν κάνει διάφορα άλλα.
1: Για να πάει σκι.
0: Και πηγαίνει όποτε μπορεί να κάνει.
1: Δεν τρελαθεί τελείως.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Δεν είναι φυσιολογικό. Πώς... Σκι θα πάω γιατρός.
0: Δηλαδή είναι πιο φυσιολογικός αυτός ο οποίος και παίζει 5-5.
1: Πιο φυσιολογικό είναι, ναι.
0: Που κινδυνεύει λόγω του ότι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ρε παιδί μου, είναι πιο κοινωνικό, πιο λαϊκό είναι το 5-5. Ναι, πιο λαϊκό είναι.
0: Πιο λαϊκό.
1: Να πάει ο άλλος από τους αμπελοκήπους. Με τον Ισάν το Τσέρι, 40 χρόνια αμάξι, που δεν έχει αλλάξει λάστιχα 4 χρόνια.
0: Άλλους
1: να πάει να πούμε, να ξέρει να βάλει αλυσίδες, να πάει στο... Δεν είναι νορμάλ.
0: Ο άλλος κάνει ψυχοθεραπεία με το ψάρεμα.
1: Ποιος κάνει λέει, ψάρεμα κάνει αυτός δεν κάνει σεξ, άστον αυτόν. Όποιος δεν κάνει σεξ πάει στο ψάρεμα.
0: Αυτό είναι κάτι που λέει ο κόσμος.
1: Και ο κυνηγός δεν κάνει σεξ.
0: Αυτό είναι κάτι
1: που λέει ο κόσμος
0: και έχει μείνει.
1: Ψαρά τώρα. Είναι νορμάλ το ψαράκι να περνάει. Να κάνει εσύ την παγίδα 5 ώρες, να περάσουν 10 ψάρια 5 ώρες. Να πετάει θάλασσα φλατς, φλουτς, φλατς, φλουτς.
0: Με ποιο δικαίωμα να τον κατηγορήσω εγώ αφού τον
1: εγκαταστεί. Τον κατηγορώ εγώ γιατί να τον κατηγορήσεις εσύ.
0: Είναι, γιατί και αυτό.
1: Έχεις δει κανένα νεραστή να είναι ψαράς, να πούμε. Να πάει στο ψάρεμα.
0: Ε, φίλε, μόνο, ρε φίλε, η ζωή είναι μόνο σεξ.
1: Να παράγει, να είσαι κανένα επιχειρηματία, να χτυπάνε τα τηλέφωνα, να έχει 100 άτομα στο. Φαντάζει τον Ανδρώνη να πάει. Ψαρά τον Ανδρώνη το διάστημα. 5 ώρες να φύγει από την Νάπολη άνθρωπος εκεί, 100 γαϊδούρια εδώ πέρα.
0: Χωρίς να
1: πει. Και να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Δεν είναι normal.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Να πάει στο ψάρεμα.
0: Χωρίς να πει όνομα.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος που έφερε τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε.
0: Τα ψάρια στην καβάλα.
1: Ναι.
0: Και τα έχει πιάσει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι. Πάρα πολύ πολύ άσχολος και με τις επιχειρήσεις του και με αυτά τα οποία δραστηριοποιείται.
1: Εξαίρεσης.
0: Περίμενε ρε φίλε.
1: Ρε φίλε και ρε φίλε.
0: Βρίσκει χρόνο,
1: ναι.
0: Και πάει και κάνει.
1: Ψαροτουφεκάς είναι ρε, δεν είναι ψάρας ρε.
0: Ψάρεμα.
1: Άλλο είναι το ένα ρε, ψαροτουφεκάδες, πεδαράδες είναι. Βουτάνε, ο άλλος ο απροπόνητος με την κοιλιά κάθεται απ' έξω με την
0: είναι
1: πετονιά.
0: Είναι πιο επικίνδυνο το ψαροτουφεκά από το ψάρεμα.
1: Αυτό λέμε. Ότι ο άλλο είναι γυμνασμένο, μπουκάλε, φιάλε, αμολάει κάτω 10-12 μέτρα. Πεδαρά είναι αυτό. Τι σχέση έχει με τον άλλον
0: φιάλες,
1: που πάει στον αγγελοχώρη. Κάτσε ρε να μιλήσει ο άλλο. Κάτσε να μιλήσει ο άλλο. Μισό λεπτό.
0: Δεν βουτάει με φιάλε.
1: Ακόμα χειρότερα. Κρατάει ένα πνοή. Είδε κάτι χέρια
0: γιατί
1: που είχε.
0: Χειρότερα.
1: Πεδαρά, αθληταρά.
0: Έχει τόσο πολύ χρόνο, τόσο πολλά πράγματα που ασχολείται.
1: Ναι.
0: Και βλέπει ότι τα πάει, θα ξεκλέψει
1: χρόνο. Πόσο ώρα θα πάει να κάνει. Ο άλλο πάει το απόγευμα στο αγγελοχώρη. Παίρνει τον Ισάν Σάνι να πούμε εκεί πέρα. Βρωμάει ψαρίλα μέσα το.
0: Εσύ δηλαδή προτιμάς. Από το να βλέπεις έναν κύριο μεγάλος σε ηλικία στην παραλία να ψαρεύει οπουδήποτε. Στη Μηχανιώνα που... να ψαρεύει, να κάθει σε ένα καφενείο και να περιμένει να πεθάνει. Το προτιμάς.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Και για δύο πράγματα έχει να κάνει.
0: Ακριβώς. Και το ψάρεμα είναι ένα χόμπι.
1: Ψάρεμα δεν κάνει σεξ, αυτό σε λένε. Πες μου, θες να πάρουμε τα μάξι να πάμε στο αγγελοχώρι. Να μην κάνουμε τίποτα. Να ανατρέψουμε, ρε παιδί μου.
0: Πώς τα δεδομένα.
1: Τα δεδομένα. Παρατάμε δουλειές, αυτά και τα. Θα πάρω εγώ το κόρτο, θα πάμε παρά. Πάμε στο αγγελοχώρι. Θα δούμε 10 να ψαρεύουν. Είναι κανένας εραστής από αυτούς. Ούτε ένας.
0: Γιατί πρέπει να με απασχολεί αυτό.
1: Αν δεν σε απασχολεί τίποτα.
0: Γιατί να.
1: Και κάνε μόνο σε εκπομπή, άμα δεν σε απασχολεί.
0: Κάσε,
1: ένα,
0: ρε,
1: δεν σε απασχολεί.
0: Α, περίμενε τώρα.
1: Δεν σε απασχολεί το τρίτο, δεν σε απασχολεί το τέταρτο.
0: Δεν βλέπει ποιο βάζει γκολ τώρα.
1: Η Viking.
0: Τι έλεγε χθε όταν σου έκανα ένα σχόλιο.
1: Τι είπε εχθέ δηλαδή.
0: Είπα ότι δεν μου αρέσει το παιχνίδι της Bayern.
1: Ναι.
0: Λέω δεν θα παίζα διπλό, θα παίζα την κόντρα. Γιατί
1: πάει... τέσσερα μέχρι γκολ το παίξα. Εντάξει, τι να παίξω.
0: Μπράβο. Λέω γιατί πάει να αγωνιστεί σε συνθετικό κλωγοτάπητα. Αν έπαιζε την πόντο γκλίν, θα την έκανα κόντρα.
1: Καλά, τζόκινγκ έκανε η Bayern. Χθες την είδα όλο το μάτι.
0: Γιατί μπερδεύεσαι.
1: Ναι.
0: Έγινε η κέντα.
1: Ψήγα την κέντα. Τι κέντα
0: έγινε. Ένα δέκατο διπλό έδινε. Πλάκα μου.
1: Έλα ρε κέντα τώρα.
0: Και λέω ότι θα σπάγα ένα σημείο τώρα. Με δουλεύει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Επιτυχία είναι η Ίντερ που έφαγε τα τέσσερα.
0: Αυτό
1: από τους άλλους.
0: Και αυτό είναι καταδίκη.
1: Αυτό είναι. Τα άλλα τώρα η Bayern πήγε, πήγε εκεί.
0: Αυτό είναι κατά.
1: Αγκαρία να κάνει
0: αυτό
1: πήγε.
0: Αυτό είναι η κατάρα δικιά μου.
1: Αγκαρία πήγε.
0: Πες μου άσο και εγώ την Ίντερ με την Πάρμα και την.
1: Αρχίσει με τα κουμάρια τώρα έτσι. Μάλιστα.
0: Θα συζητάμε όλα.
1: Καλά κάνουμε, ναι.
0: Γιατί την Ίντερ περίμενα να κερδίσει με 3-1-5-1 την Πάρμα. κέρδισε 3-0.
1: Το είδα το μάτσο. Ωραία ήταν η Ίντερ.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αλλά ξέρει, παρατηρώ την Ίντερ.
0: Αλλά σπάνια.
1: Οι 11 που παίζουν δεν βγαίνουν ποτέ. Οι ίδιοι είναι.
0: Μπράβο. Είναι το λάθος του Κύβου.
1: Δεν ξέρω ο Κύβος τι κάνει και αν ερήφθη ο Κύβος. Εγώ τον Τσαχλάνογλου τον έχω δει
0: κανένα. Τσαχάνογλου.
1: Τετερεπέουρ, Τσαχλάνογλου το χάρτη. 3-5-2 κεντρικό σκαφ. Όλα τα μάτς παίζει. Και εδώ θέλουν δύο μάτς να παίξουν στον ΠΑΟΚ και το ένα.
0: Γιατί πονάει το ΠΑΟΚ πάλι. Πάλι άρχισε να γλύφεις.
1: Ποιον να γλύψω.
0: ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Για την Ίντερ μιλάω.
1: Μεγάλο γλύψω.
0: Για την Ίντερ μιλάμε.
1: Ναι.
0: Ποιο περίμενε και ήταν το άλλο μεγάλο το οποίο έσπασε. Κανείς δεν περίμενε.
1: Ποιο?
0: Να χάσει η Ίντερ. Και μάλιστα από ένα νέο παιδί το οποίο είναι Ιταλογερμανός και δεν ξέρει ποια εθνική θα διαλέξει. Που έκανε hat-trick.
1: Ποια διάλεξε?
0: Και είναι ο παδός. Δεν έχει διαλέξει ακόμα. Και είναι ο παδός της Μίλαν. Ξέρεις τι είναι για αυτό νέο παιδί σε αυτήν την ηλικία.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Ωραία, μπράβο του, είπα εγώ κάτι. Εγώ δεν χάρηκα γιατί είχα το στοίχημα.
1: Καλά το αγιέσαι. Άμα είναι ένα μικρό παιδί, δεν πειράζει να στο χάσουμε το στοίχημα.
0: Δεν πειράζει, δεν έβαλα κάτι συγκλονιστικό. Ούτε καταστράφηκα.
1: Μη μου στέλνετε. Χάθηκε αμάξι, χάθηκε μηχανάκι και δεν διαβάζω.
0: Ξανά. Το έχουμε πει αυτό. Γιατί,
1: και το πρωί μου έχει στείλει και τώρα μην μου ξαναστείλει.
0: Άμα αφήσει η αμοιβή.
1: Τι αμοιβή.
0: Αν πει προσφέρω και αυτά.
1: Αν προσφέρει και αυτά, τότε το διαβάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε υποχρεωμένοι. Τσάμπα δεν είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Καλά κάνεις. Το ξεκαθάρισες.
1: Να ψάχνουμε 15 μέρες στα μάξι του.
0: Και να λένε ευχαριστώ. Λέτε,
1: να λέει τον μπάτσο το ευχαριστώ. Συμφωνώ. Τον πήρε ο πολίτης και λέει εκείνη τα μάξι.
0: Συμφωνώ. Μαζί σου.
1: Και βγήκε ο Πασοκόγερος εδώ πέρα. Μια ευχαριστώ την αστυνομία.
0: Στον πολίτη δεν έκανε τίποτα.
1: Ποιο που?
0: Ούτε να φωτάξει.
1: Ούτε στον πολίτη έκανε τίποτα, ούτε σε εμά είπε ευχαριστώ.
0: Πάτε σε εμά δεν είναι στον πολίτη.
1: Άμα ξαναχάσετε αυτοκίνητο, πάτε σε άλλη εκπομπή.
0: Στον πολίτη δεν έπρεπε να δώσει μια
1: μπιβή. 100%. Ένα 200 τον έδινα.
0: Άντε εμά δεν μα έδινε. Να φέρει ένα κουτί γλυκάρι, φίλε κάτι.
1: Ποιο τα φέρει γλυκάρι.
0: Μπορεί να μην έχει περιουσία ο άνθρωπο. Να φέρει κανένα.
1: Αν είναι 75 χρονών, 30 χρονών να μάξει και δεν έχει περιουσία, φταίει αυτό.
0: Μπορεί να μην φταίει.
1: Φταίει. Όποιο έζησε παιδιά του Πολυτεχνείου το 50 γεννημένοι, φταίνουν όλοι που δεν έχουν λεφτά.
0: Η γιαγιά στην Ισπανία για την οποία ξηκώθηκε όλο ο κόσμο και γίνονται.
1: Για Ελλάδα μιλάω κόκκινα, δεν μιλάω για την Ισπανία.
0: Γιατί έξω δεν συμβαίνουν.
1: Όχι, το Πασόκ
0: το δεν είναι. Το Βέλγιο όλου του δρόμου είναι στην Γαλλία όλου του
1: δρόμου. Φρέπει 25 χρονών με το Πασόκ και 30 και 35. Άλλο σε λένε ρε.
0: Αυτοί δεν ζήσανε εποχέ παχιών αγελάδων.
1: Τι έγινε, παχιών αγελάδων. Είναι φτωχοί τώρα.
0: Αυτοί δεν ζήσανε.
1: Οι 75άριδε φταίνε που δεν έχουν λεφτά. Φταίνε όλοι. Χρηματιστήρια. Βιοτεχνίες, άνθηση, μπουζούκια.
0: Επειδή το πήγες αλλού.
1: Και δεν έχει λεφτά.
0: Έσπασε.
1: Και πρέπει να το λυπηθώ εγώ αυτό.
0: Έσπασε
1: τώρα.
0: Η Μπάγκερ.
1: Έσπασε η Μπάγκερ.
0: Ήταν σωστή το
1: σκεπτικό σου. Βεβαίως. Το έπαιξες.
0: Ρε φίλε, γκολ γκολ το
1: έπαιξες. Γκολ γκολ θα πάρεις ένα 80.
0: Θες να μάθεις.
1: Πόσο έδινε τον γκολ γκολ.
0: Τον ΟΠΑΠ ένα 65.
1: Βράσε τον ΟΠΑΠ σε εταιρεία κανονική.
0: Θες να μάθεις το πιο αστείο.
1: Για πες.
0: Το λέω, βάλ το κολκόλ και over και θα έχει πολλά γκολ.
1: Εκεί στο καφενείο κάτω που πα. Στο
0: ποιο καφενείο, στον Μπάμπι.
1: Ο Μπάμπι. Μπάμπι το λέγανε τον Προποτζή.
0: Βεβαίω, ναι.
1: Πώ θα το λέγανε τον Προποτζή. Η Άσονα. Μπάμπι θα το λέγανε. Μπάμπι.
0: Από το Χάραλαμπο.
1: Το όνομα είναι αυτό τώρα. Μπάμπι.
0: Γιατί κακό είναι.
1: Έχει δει κανένα Μπάμπι καθηγητή πανεπιστημίου. Έχει δει κανένα Μπάμπι να πούμε. Ξέρω εγώ γιατρό να βγάζει κανένα ίντρο. Έχει δει κανένα Μπάμπι να βγάλει κανένα προστάτη.
0: Δεν ξέρω για καθηγητή πανεπιστημίου γιατί αν ανοίξει το όνομα θα πάμε φυλακή.
1: Να μην πάμε φυλακή. Έχουμε άλλου να μα πάμε φυλακή, πάμε και από άλλου.
0: Γι' αυτό σου λέω μη τότε.
1: Εγώ άλλο σε λέω. Έχει δει κανένα Μπάμπι να κάνει καριέρα. Εμπειροτεχνικών, υδραυλικό. Έχει δει κανένα Μπάμπι.
0: Ο Τενές δεν έκανε καριέρα.
1: Τι καριέρα έκανε.
0: Προπονητική.
1: Και με το μητερό το παπούτσι που ήταν εκεί σαν τον Σωτήρη Τσεβελέκο. Σαν το Σωτήρι Τσεβελέκο ήταν, ίδιος. Και το μαλλί το
0: γνωρίζει. Έκανε.
1: Έκανε ρε κόκκινε, Μπάμπης. Δεν έγινε Μπάγκεβιτς, δεν έγινε Μπάγκεβιτς, θα πούμε. Δεν έγινε, ξέρω εγώ.
0: Και μπορεί να γίνει ο Χριστοφιλέας.
1: Μπάμπη το λέει ο Χριστοφιλέας.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς τον είναι το
1: πει. Δεν το λένε Μπάμπη.
0: Τον λες Κρεοπόλη, τον ανεβάζεις Κρεοπόλη, τον κατεβάζεις. Μπορεί αυτό το παιδί να αξιωθεί για να κάνει καριέρα.
1: Εγώ τον Χριστοφιλέα δεν το χώνευα γιατί ήταν παιδί του Σαμαρά και τον είπα Σαμαρά να πάει εκεί. Κατά τα άλλα, σαν προπονητή, θα τον κρίνω με το έργο του. Δεν θα μαλώσω μαζί του.
0: Ακριβώς.
1: Ή και ολόκληρο γορίλα, να πούμε.
0: Άρα φοβάσαι.
1: Τον μέτρησα. Αγαθιάρη είναι όμως. Δεν... Το βλέπω καλό παιδί είναι. Αγαθός.
0: Καμιά καλή αγκαλίτσα σε κάνει. Δεν σε δώσει.
1: Το βλέπω το γαϊδούρι. Είναι γερό παιδί. Αλλά κιλά πολλά. Πρέπει να τα χάσει. Άμα χάσει τα κιλά, πεδαρά.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να διαφωνήσω. Όλοι
1: άμα χάσει τα κιλά, πεδαρά.
0: Όλοι όσοι έχουμε παραπανήσει και κιλά, πρέπει να τα χάνουμε. Καλό είναι.
1: Εξαι, εσά προπονητή, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει πριν το παιχνίδι την Παρασκευή, α πούμε, είναι να κάνει μια μισή ώρα βάδιν. Όχι πολλά παπαλού, βάδιν μόνο του και να σκέφτεται. Ξέρει πώ οι επιχειρηματίε το κάνουν. Που είναι να πάρουν αποφάσει και τα λοιπά. Κάνουν το βάδιν. Όχι αυτά που κάνω εγώ σπριν τέτοια τρελά. Βάδιν. Περπατάει με τη φόρμα του, γρήγορο βάδι και ανοίγει το μυαλό του. Σκέφτεται με τον εαυτό του τι να κάνω, ποια απόφαση να πάρω.
0: Στην παραλία που έτρεχες, Πόσους μεγάλους ηλικία έβλεπες? Ξέρεις πόσοι από αυτούς είναι άνθρωποι οικονομικά εύρωστοι και περπατάνε?
1: Ο επιχειρηματίας πρέπει να το κάνει αυτό. Βέβαια. Δεν ξαναπατάω παραλία για δύο λόγους. Είναι στο τσιμέντο που τρώει τα γόνατα και, και τα ισχύα.
0: Ναι.
1: Και όρος είναι κλεφταράδες και κάτι γύφτη που ανοίγουν τα αυτοκίνητα να πούμε. Πώς λένε, Μαρία Κάλλας λέγεται.
0: Σουσνεύει.
1: Πώς λέγεται.
0: Σουσνεύει, ναι. Το Μέγαρο.

0: Λέγεται πού είναι.
1: Τσεχία.
0: Α, είναι Τσεχοσλοβακία. Ωραία γυναίκα.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Όχι ωραία γυναίκα, κουκλάρα είναι.
1: Είπα πολύ ωραία γυναίκα.
0: Όχι ωραία γυναίκα, είναι από τις κούκλες.
1: Γυναικάρα, ρε.
0: Γυναικάρα. Λοιπόν. Άμα δεν ήταν γυναικάρα, δεν θα έκανε τη ρεπόρτερ. Αυτό το πλεονέκτημα δεν το έχουμε εμείς.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Ερώτηση, γιατί θα το πάω αλλού.
0: Επάντων.
1: Το ποδόσφαιρο κατά βάση είναι αντικόσπο.
0: Ε.
1: Κατά βάση.
0: Κατά βάση, ναι. Κατά 80%, 85%. Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
0: Άμα τα χριστιανικά άρχισαν.
1: Ποιο χριστιανικό, ρε φίλε.
0: Τι κανόνες να υπάρχουν.
1: Να υπάρχουν κάποιοι. Δεν μπορεί τώρα η άλλη να εμφανίζεται.
0: Όπως θέλει. Με έναν τρόπο.
1: Η κοπέλα στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Όταν θα πάει όμως με τον πρόβλημα.
0: Άμα δεν τα δείξει αυτή η γυναικά, αλλά ποιος θα τα δείξει, ρε. Η δεν φρόσα έχει, από το Κιλκί.
1: Έχει μέσα κοινωνική δικτύωση.
0: Έχει μέσα, ναι.
1: Ας κάνει το μοντέλο. Ας κάνει
0: τώρα
1: κάτι
0: τι
1: άλλο.
0: Σε πείραξε, δηλαδή.
1: Άλλο ρωτάω γιατί.
0: Τι βλέπεις ότι είναι γυμνασμένη.
1: Είπα εγώ ότι δεν είναι.
0: Είναι μια κούκλα.
1: Είπα ότι είναι γυναικάρα.
0: Ωραία, τι θες να βάλει. Φερετζέ. Φερετζέ θα βάλει αυτή η οποία έχει χοντρά πόδια, η οποία είναι η μέση τη πιο μεγάλη.
1: Γιατί
0: κρύψει.
1: Έγινε γνωστή τώρα. Έκανε συνέντευξη ένα προπονητική β' κατηγορία και αυτό απέφυγε να διτάξει και καλά έκανε τον ντεκολτέ.
0: Το τηλέφωνο το ζήτησε μετά όμω, έμαθα.
1: Δεν ξέρω τι
0: δεν
1: έκανε.
0: Ξέρω εγώ όμω.
1: Εντάξει, μαγιά του αν το έκανε. Άλλο είναι το θέμα.
0: Σε ποιο το θέμα, κόκκινε. Ότι αυτό ήταν παντρεμένο ο Φουκαρά και σου λέει: άμα βλέπει η γυναίκα μου τώρα τη συνέντευξη, θα αρχίσει την κρίνια. Και δεν έβλεπε.
1: Άδικα σκέφτηκε.
0: Μια χαρά τα σκέφτηκε. Μόλι τελείωσε η συνέντευξη. Τη λέει το Instagram σου, μου τα είπε κουγενό το πρωί. Τα ήξερε.
1: Αν τα ξέρει.
0: Κοντή Αλεπού. Τα έμαθε να πούμε.
1: Κοντή.
0: Αλεπού. Μεγάλη.
1: Αλεπού. Έχει μεγάλη. Και ουρά.
0: Ουρά 12 μέτρα.
1: 12. Δεν είναι κολοβουγή δηλαδή.
0: Μπορεί να κάνει λαβή η ουρά του Λεοντάρη η Λέοντα τη Αφρική. Σοβαρά μιλά τώρα.
1: Λέοντα τη Αφρική.
0: Λέοντα τη Αφρική.
1: Θηλυκό ή αρσενικό.
0: Τι. Αρσενικό, θηλυκό, δέντρο, ό,τι θέλει.
1: Τι έχουν έτσι τα φουντωτά μαλλιά. Η αρσενική ή η θηλυκή, άντε να σε δω.
0: Νομίζω είναι θηλυκή.
1: Είδε που δεν τα ξέρει.
0: Η αρσενική έχουν τα μαλλιά.
1: Αρσενική, ναι.
0: Είναι ανάποδο με εμά. Ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανε μια
1: και
0: ωραία
1: και
0: γυναίκα
1: να
0: επιδεικνύει, ναι, να επιδεικνύει τα κάλλη τη. Δεν με πειράζει καθόλου.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τηρούν κάποια πρωτοκόλλα.
0: Καμία τήρηση. Δεν είμαστε το 60 που ήρθε εδώ η Ανουσάκη επί Χούντα και την, πριν τη Χούντα και την κλείσανε μέσα επειδή είχε εξόπλατο. Αυτά, πρέπει, αυτά είναι το μεσαίωνα τα χριστιανικά τα δικά σα.
1: Άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος μου ιερέας. Ένας
0: ιερέας.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Τι έκανε ο ιερέας.
1: Έκανε ένα μυστήριο βάφτιση.
0: Έπεσε στην κουμπάρα τίποτα.
1: Περίμενε.
0: Τα ξέρω αυτά, ναι.
1: Και η κουμπάρα πήγε με ένα ξόβιζο κυριολεκτικά.
0: Ξό.
1: Ξόβιζο. Όλα έξω.
0: Κουμπάρα είναι, τι θες.
1: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Κοίτα, η εκκλησία είναι άλλο. Άστα.
1: Να τελειώσω.
0: Όχι, όχι, η εκκλησία είναι άλλο.
1: Να τελειώσω.
0: Να τελειώσει, ναι.
1: Ξέρεις τι είπε και τον είπα, σ' αγαπάω.
0: Τι.
1: Είπε σκέπασε τα γιατί είναι και χάλια.
0: Ναι, είχε και κρίση, ε.
1: Όχι, καλά έκανε.
0: Αυτό είναι σεξιστικό που είπε ο τράγος. Κάνει λάθος.
1: Όχι.
0: Έπρεπε πει κυρία.
1: Γιατί
0: μου...
1: αυτή η κυρία πήγε προκλητικά.
0: Αυτό
1: εκεί.
0: Είναι το χάλια, δεν το έπρεπε να το πει. Όχι.
1: Κρίνεται από όσου ακούω.
0: Όχι, δεν κρίνεται.
1: Το έκρινε εσύ. Έχουν δικαιώματα.
0: Είναι λάθος. Ο Πάπας είναι λάθος.
1: Δεν
0: θα
1: είναι
0: πει.
1: Ο Πάπας. Ιερέας.
0: Και για ποιο λόγο να την πει. Ο αξιολόγησε είναι... δηλαδή σεξιστικά την κοπέλα.
1: Όχι.
0: Αλλά τι.
1: Κοίταξε να την απαντήσει με τέτοιο τρόπο στο να καταλάβει.
0: Να την προσβάλλει, ήθελε.
1: Όχι.
0: Να την πούτησε κι άσχημα.
1: Αυτή προσέβαλε το χώρο.
0: Βρε, αυτή το έκανε. Ο άλλος που είναι χριστιανός, γιατί το έκανε. Άντε, αυτή δεν είναι χριστιανή. Ο άλλος που είναι εκπρόσωπος του Θεού, γιατί τη μίλησε έτσι.
1: Δεν την έβρισε.
0: Το ότι είναι χάλια, νομίζω, αν το έλεγα εγώ, θα λέγατε σε εξιστήσεις. Το είπε ο παπάς, είναι καλός.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό. Οι άλλοι μπορούν να πούνε ότι έχει άδικο.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν.
0: Κοίτα, κόκκινε. Ξέρεις ότι είμαι άθεος.
1: Έτσι λέω.
0: Όταν να πάω σε κηδεία, γιατί σε γάμους δεν πηγαίνω πια. Μπαίνω μέσα, κάθομαι. Συνήθως γίνεται εκεί στη Θέρμη που είναι μια εκκλησία.
1: Αναστάσεις του
0: κύριου. Σαν ο Τομπιάνγκη είναι εκείνη η εκκλησία. Δεν μπορώ να κάνω καμιά καλύτερη εκκλησία και πέρα πιο μεγάλη. Σαν ο Τομπιάνγκη.
1: Να ρωτήσει τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
0: Ποιος είναι Μητροπολίτης.
1: Ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Πρώτα.
0: Δεν ξέρω, ένας ψηλός είναι. Ένα καλό παιδί.
1: Από Αθήνα.
0: Εντάξει. Το λέω λοιπόν. Εκεί στη Θέρμη που συνήθως πεθαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι. Στη Θέρμη τους πάμε.
1: Οι περισσότεροι στα κημητήρια.
0: Εκεί πάνε στα κημητήρια. Εμάς θα πάνε κάτω θα με κάψουν. Αλλά αν πεθάνει η μάνα μου, ξέρω εγώ, η θεία μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, θα πάω εκεί. Πιο μικρή εκκλησία δεν βρήκατε να φτιάξετε εκεί πέρα.
1: Γιατί ρωτάς εμένα, εγώ την έκανα.
0: Εσένα ρωτάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον άλλον ρωτάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι πολύ μικρή. Και άμα πιάσει τίποτα χιόνια και τέτοια.
1: Συνήθως οι κηδείες γίνονται στους ναούς οι οποίοι έχουν νορίες και μετά τους πάνε για να θαυτούν εκεί. Κάποιοι τους κηδεύουν εκεί. Κάποιους.
0: Είναι φτηνά, είναι γι' αυτό πάνε, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν γνωρίζω.

0: για κάτι που δεν γνωρίζουν τι να πω.
1: Εμένα με ο παππούλας θα σου βγει πολύ, λέει. Ή τι θες στην εκκλησία, ζητούν οι φίλοι σου και μετά θα σε πάμε για κάψιμο. Μεταφορικά κόλπα ιστορία, σε βγει κατάλληλο.
0: Ο Δημήτρης τα είπε.
1: Ο Δημήτρης μετά είπε. Ο ξεχέρω, γλωφό και δεν την κάνω την κηδεία μου.
0: Για να μην καείς, για να μην πετάς λεφτά.
1: Ορίστε. Είπε ο πάτερ. Και πού καταλήγεις για την κοπέλα τώρα, ότι δεν έκανε καλά.
0: Όχι, λέω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πού ρε, σωστά, γιατί.
0: Φίλε, δεν
1: να το πεις πως θα ντυθεί ο άλλος. Για ποιο λόγο.
0: Όχι, να μην προκαλεί.
1: Γιατί προκαλεί.
0: Δεν προκαλεί τώρα. Είναι δυνατόν να μην την κοιτάξει. Πας με την Τζέννη στο κήπεδο, ή πάω εγώ με την Μαγδαλίνη. Δεν την κοιτάξει.
1: Εγώ θα την πω τη Τζέννη. Καλή είναι, πώς τη βλέπεις.
0: Λογικό δεν.
1: Γιατί αφού φίλη μου είναι η Τζέννη. Είναι δηλαδή και φίλη μου.
0: Η γυναίκα σου είναι.
1: Ναι, αλλά είναι και φίλη μου. Τη το λέω εγώ.
0: Ναι, ρε αυτή. Αλλά αυτή είναι μια νεότατη.
1: Έχω κοπέλα. Την πολιτεία. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα το δικό μου. Βγαίνουν άντρες μεταξύ τους. Μιλάνε κάπως.
0: Και ντρέπονται να μιλήσουν.
1: Περίμενε, όχι. Μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους. Ωραία. Βγαίνουν μια παρέα.
0: Ναι.
1: Μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους. Βγαίνουν μετά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Αλλιώς μιλάνε.
0: Αλήθεια δες.
1: Εγώ μιλάω το ίδιο.
0: Βλαμμένος, δεν βλαμμένος και έξω.
1: Για ποιο λόγο, ρε. Η γυναίκα δεν είναι φίλη σου.
0: Μαζί σου.
1: Δεν είναι.
0: Πρέπει να είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι φίλη σου.
0: Πρέπει να είναι. Τα παιδιά σου πρέπει να είναι φίλη σου. Τα πάντα η γυναίκα σου πρέπει να
1: είναι. Λοιπόν, άμα πει τη γυναίκα σου ότι αυτή εδώ μ' αρέσει. Πώς τη βλέπεις, να πούμε, έχει αλλάξει τα αυτά. Να το συζητήσεις μαζί της.
0: Ναι.
1: Του δίνεις το δικαίωμα και εκείνο να σου πει τι ωραίος που είναι αυτός. Δεν είσαι μόνο εσύ που το λες.
0: Αν θες να είσαι δίκαιος.
1: Να είσαι δίκαιος και σωστός.
0: Αν θες να είσαι δίκαιος και σωστός, φυσικά.
1: Όχι, θα περάσει μια ωραία γυναίκα και
0: δεν
1: θα την δω. Επειδή είναι γυναίκα,
0: θα περάσει.
1: Θα την πω και τα τι να είναι.
0: Θα περάσει ένα νέο παλιάρα. Και δεν θα το κοιτάξει
1: εγώ βρέθηκα. Εγώ, μια άλλη φίλη μου, η Κουντουριώτη, η Τζέννη.
0: Δεν
1: είναι ρε παιδαρά, σε λέω. Δεν θα το κοιτάξει.
0: Ρε εσύ, το πρόβλημα είναι ότι κοιτάξει εσύ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
5: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
4: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
5: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
4: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
6: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
7: Πουθενά, είμαι AI.
6: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
7: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
6: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
14: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
22: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
21: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54301. Στέλνετε SMS, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε σε σελίδα μας στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία safe-es και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόμονωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάουγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοπαρικές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύση και αξία στις επιλογές σου. Κοσμάουγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φίλε μου που ρωτάς, ο Ηρακλής παίζει με την γερμανική Würzburg στις 7.30 από το Sport FM TV 2, θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Ο Άρης παίζει με την Τερτώνα στις 8 από το Nova Sports Prime, μιλάμε για αγώνες μπάσκετ. Το μεγάλο ντέρμπι της Manchester City με την Paris Saint-Germain από το Magenta Sport 4 και το παιχνίδι της ΑΕΚ θα μεταδοθεί και από το Μέγκα, Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ στις 10 και από το Magenta Sport 2, αφού το Μέγκα έχει τα δικαιώματα του Champions League, το παιχνίδι το οποίο θα γίνει στην Αγγλία και στο Stamford Bridge.

0: Ορίστηκαν οι διαιτητές και το ντέρμπι της Κυριακής σε νέα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ηρακλή θα το διευθύνει ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, διεθνής από την Μπέλα. Ο Κωστής περίμενε σφαγή του Ηρακλή. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι...
1: Μην πάτε να παίξετε καλύτερα. Πάτε καμιά εκδρομή. Πες στον Ματσάνια, σας πάει τίποτα σε καλά. Ψητάδικο εκεί απάνω. Μην πάτε να παίξετε.
0: Δεν έχω μιλήσει
1: με τον κύριο
0: Ματσάρη.
1: Τι Ματσάρη και Ματσάρη.
0: Πιστεύεις ότι ο Φωτιάς...
1: Τι θα κάνει ο Φωτιάς.
0: Θα παίζει ΠΑΟΚ.
1: Τι θα παίζει. Ο άλλος δεν έπαιξε ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Ο άλλος με τον Άρη δεν έπαιξε ΠΑΟΚ.
0: Ο κύριος Φωτιά δεν έχει δείξει δικαιώματα. Αχ, δεν έχει δώσει δικαιώματα. Ο
1: κύριος μετά. Α, το δούμε την Κυριακή τον κύριο.
0: Έχω κανένα λόγο να τον υπερασπιστώ.
1: Δεν πειράζει, δεν βρέπει τι γίνεται. Ρε, που πας πρόβατος στη σφαγή να πούμε.
0: Γιατί είχα ποτέ διαιτησία υπέρ μου.
1: Στην Τούμπα.
0: Γενικά.
1: Γενικά όχι. Έβλεπα προχθές το Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2.
0: Δύο πέναλτι δεν
1: δύο πέναλτι καραμπινάτα.
0: Εντάξει, τι το λέω.
1: Ένα στον αγχώνευτο, να μην πω το όνομά του.
0: Το like το Βιάννη.
1: Δεν είπα όνομα εγώ.
0: Το είπα εγώ.
1: Εσύ το είπε.
0: Αγχώνευτο για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Για μένα είναι υπέροχο.
1: Πεχταρά, άλλο λέμε. Ναι. Και ένα στο Βασίλη το Χατζημανίκη, με το οποίο σήμερα
0: θα
1: βρω μετά από πολύ καιρό.
0: Θα βγει σήμερα.
1: Θα πάμε να δούμε Champions League παρέα. Για να το εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έπρεπε να μείνει στον Ηρακλή. Θα του κάνω ολόκληρο story, θα του πω έχω δίκιο, ναι, έχω άδικο, ναι. Πε μου τι. Κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Από το 78 έπρεπε να σηκωθείς να φύγεις. Σας έστεισε ο Άρης 0-4 και δεν πήρες μια φορά την μπάλα στα πόδια σου. Τα ξέρω εγώ από μέσα. Όταν ο Άρης σε αγοράζει μάτς, ο Άρης. Ποιος? Ο Άρης. Και εσύ έκανες την Παναγή, θα σου δώσει μια φορά την μπάλα στα πόδια. Μια φορά. Ήμουν στο μάτς. Παιδάκια 9 χρονών. Πήγα να δω το Χατζηπαναγή βασικά. Να δω, άκουγα Χατζηπαναγή, πήγα να δω το Χατζηπαναγή. Ο πατέρα μου στον Άρη προπονητή. Λέει, το αγοράσαμε το μάτσο. Μου λέει ο πατέρα μου. Είχα ένα φίλο τον Αγκουρά. Το ξέρει τον Αγκουρά.
0: Όχι.
1: Το αμπάσαντορ που έχει, το ξενοδοχείο. Πολύ καλό παιδί. Ηρακλειδέα άρρωστο. Λέει, τάκι κανένα στήριο, λέει, μην έρχεσαι. Λέει, το μάτσο αγοράσαμε. Και από εγώ το Χατζηπαναγή, εμεί στον Ηρακλή. Και να μην πα στον Ολυμπιακό
0: θα
1: να πάρει λεφτά.
0: Κάτι. Αδόκιμη κουβέντα.
1: Γιατί λέω Χατζηπαναγή αυτό, γιατί με βρίζει. Μα δεν σε βρίζω.
0: Τον βρίζει.
1: Για ποιο λόγο.
0: Το προσβάλλει.
1: Τον προσβάλλω ή τον εξυψώνω.
0: Όχι, τον προσβάλλεις με το χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείς.
1: Η ουσία ποια είναι, ρε. Ποια είναι η ουσία.
0: Εσύ, εγώ...
1: Ότι ερχόταν ο Άρης στην Εμάτς.
0: Επειδή
1: ο άλλος, επειδή... ο άλλος έπρεπε να παίξει στη Μίλαν και στην Ίντερ και καθόταν στον Ηρακλή.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπρεπε να παίξει. Και στη Ρεάλ.
1: Και εγώ δεν σου λέω στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Στον Ολυμπιακό του Ταϊφά να πάρει.
0: Όχι, δεν ήθελα, Ελλάδα.
1: Έξω αριστερά,
0: έξω, έπαιζε,
1: έξω έφερα... δεξιά να στο
0: πιο
1: κουσουλάκι από πίσω καλή
0: έξω τώρα. Μπορούσε να παίξει.
1: Δεν σου λέω εγώ για έξω, ρε.
0: Μα φαινόταν.
1: Εγώ σου λέω για εδώ.
0: Δεν κάθισε να βάλει φυσική.
1: Στον Ηρακλή να παίζει σέντερφορ ο Πέδρο, ο μεγάλο Αδάμου, ο Χαφ, να το βάζουν σέντερφορ γιατί δεν είχαν.
0: Ή ο Δανίλο Παδόπουλο.
1: Το παιδάκι ο Δανίλ τώρα που παιδάκι, τον 60 χρόνο τότε που ήταν πιτσιρικά, το βάζανε το παιδί σέντερφορ αφού ήταν Χαφ.
0: Από Χαφ και το κάνανε.
1: Και τι να τον πω το Δανίλ, γιατί έχασε τον κόλ.
0: Εγώ γιατί ήμουν.
1: Η ευκαιρία που χάνει
0: γιατί
1: ο Δημήτρης.
0: Εγώ...
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Δημήτρης, ο Αδάμου, ξέρω το παιδί. Ξέρω την αδερφή του που πηγαίνει στο γυμναστήριο. Πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Μια που κάνουμε γυμναστήριο μαζί, μια κυρία. Πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Πεδαράδες.
1: Ο Πέδρο ήταν, σαν τον Πέδρο ήταν.
0: Ωραία.
1: Η ευκαιρία που χάνει ο Αδάμου το δοκάρι είναι χειρότερη από αυτή που χάνει ο. Πώς το λένε, ο σκορεμένος ο Μητόσεβιτς. Γιατί ο Φουκαράς.
0: Έχει δικαιολογεί το Μητόσεβιτς.
1: Χτύπησε στη Λακούβα.
0: Είχε Λακούβα.
1: Ο Φουκαράς.
0: Αν θυμάσαι.
1: Θεός χωρέστον τον άνθρωπο.
0: Αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Είχε ένα μηχάνημα το οποίο έκανε το χορτάρι.
1: Ως και εκεί καταραμένοι ήσασταν.
0: Και το έκανε.
1: Το κάνει 2-0 εκεί, τελειώνει το έργο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και έκανε διάφορα σχήματα.
1: Ναι.
0: Άλλο τι και ρόμβου, άλλο το εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Θυμάσαι που τα βλέπω κάτι και διαφορετικά.
1: Με το με ένα σαφρέζα που ήταν
0: ένα
1: μικρό.
0: Ένα αυτοκινητάκι.
1: Ένα αυτοκινητάκι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η ευκαιρία δυστυχώς έχει μείνει στη μνήμη μας και δεν χωνεύεται με τίποτα.
1: Και ρωτούσε ο Καράδαλης, ο άνθρωπος, Κώστα ήταν στημένο το μάτς. Ναι, ρε κύριε Γιώργο, στημένο ήταν το μάτς. Τώρα πέρασαν 50 χρόνια, δεν μπορεί να μας πει κανείς τίποτα.
0: Έφυγε.
1: Έχουν πεθάνει όλοι.
0: Τον απάψει,
1: μπορούμε να το πούμε.
0: Λίγα είναι τα
1: αυτά θα του πω του Χατζηπαναγή σήμερα. Ένα από αυτά
0: αλλάζει κάτι από την ιστορία.
1: Ήθελα να το δω σε μεγάλη ομάδα να τον κουστάλω πιο πολύ. Αυτό θα του πω. Και ότι δεν πήγε, φταίς εσύ θα του πω. Αυτό θα του πω.
0: Το ότι δεν έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα έφυγε αυτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά.
1: Όχι.
0: Αυτό λέει πολλά. Επειδή είσαι μοιημένος.
1: Όχι βέβαια.
0: Αυτό λέει
1: ήτανε
0: πολλά.
1: Ήτανε για να παίζουν οι δωμάζοι και.
0: Γιατί αν έπαιζε εθνική ομάδα, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να τον πάρει και ο Ολυμπιακός. ή ο Βαρδινογιάννης και τα λοιπά.
0: Μπορεί να μην τον
1: έπαιρνε στο εξωτερικό.
0: Να πήγαινε στο εξωτερικό.
1: Ού, σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και ξέρεις κάτι άλλο. Ήταν και γρήγορος για την εποχή του.
0: Πάρα πολύ.
1: Δηλαδή και με την μπάλα.
0: Δηλαδή... Όποιος ναι, δει ναι. το βίντεο τελικού της Φιλαδέλφειας το 4-4, θα πάθει κοκομπλόκο με την ταχύτητα. Δεν είναι μόνο οι ενέργειες.
1: Εγώ επειδή τον έχω μελετήσει, θα σου πω κάτι άλλο.
0: Γιατί?
1: Εγώ, βέβαια, βέβαια.
0: Θυμάσαι πόσο
1: 20 χρόνο, 20 χρονών.
0: Ναι, αλλά με ταχύτητα τα έκανε.
1: Το 85 πόσο χρόνο ήταν ο Χατζη Παναγιώτης? 30.
0: Το 85 ήταν κοντά στις 30.
1: 30. Το 86, 31. Στα 31 εγώ τον έχω δει σε ένα μάτς Ολυμπιακός Ηρακλής 3-1 που σε σφάξαν πάλι εσένα.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Με το Σέζιτς.
1: Ναι, που σε έφυγε με 9 παίκτες με τον Ζήφκα που έβγαλε τον νόμο.
0: Στο κύπελο, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι ρε. Προηγήθηκε ο Ηρακλής 0-1 με απευθείας
1: το Χατζη Παναγιώτη
0: και μετά έγινε 3. Πώς γίνεται το θυμάμαι.
1: Τσόχος δεν μίλαγε, τέλος πάντων. Κρατική τηλεόραση.
0: Γιατί να μιλήσει.
1: Χαμπάρι δεν πήραμε. Πώς έγινε το 0-3-1, βλέπαμε το μάτι, δεν πήραμε χαμπάρι. Δεν μας ενημέρωνε ποιος αποβλήθηκε. Μιλάμε τώρα για δημοσιογραφικό.
0: Για σκοτάδισμο.
1: Μεσαίο να μιλάμε.
0: Ρε φίλε, πες τα νέα τα παιδιά.
1: Έχει πάρει την μπάλα.
0: Ότι η ΕΡΤ ναι. έδειχνε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Σάββατα έδειχνε Λίβερπουλ και υπήρχαν παιχνίδια που δεν ήξερε ο κόσμος τι έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, τον Άρη, στον Ηράκλη.
1: Ο Βαγγέλης ο Βουντουκίδης είναι 100 ετών, ζει ακόμα.
0: Είναι έτσι που τα λέω ή όχι?
1: Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚΑΤΖΙΔΕΣ, λέει, από τα αριστερά.
0: Μισό λεπτό.
1: Άκου τώρα αναμετάδοση.
0: Λεπτό.
1: Άκου αναμετάδοση τώρα. Κατεβαίνουν οι ΠΑΟΚΑΤΖΙΔΕΣ από τα αριστερά. Φίλε, αυτό δεν σκοτάδι. Ζήσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες.
0: Γιατί το άλλο.
1: Ελληνική... Και εκεί ο Μπούζας.
0: Η ατάκα. Δεν θα πω ποιος.
1: Περίμενε.
0: Η ατάκα.
1: Θα μου φύγει, θα μου φύγει. Και εκεί ο Μπούζας έκανε τη δουλειά εδώ πέρα. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Είπε κανείς όχι.
1: Ο Μπούζας.
0: Για τον ΠΑΟΚ όμως.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Έκανε μεγάλη δουλειά.
0: Αυτό είναι το παραπάνω.
1: Έκανε μεγάλη δουλειά. Ο Ντοστογεύση, ποιος Ντοστογεύση μπροστά στον Μπούζα. Ο Ντοστογεύση ήταν μικρό παιδί.
0: Άλλη δουλειά, ρε.
1: Τι δουλειά.
0: Άλλη μία
1: δουλειά. Και βλέπω τον Χατζηπαναγή να παίρνει την μπάλα σε ανοιχτό χώρο. Μαζί με την μπάλα. Όχι σε τρίπλα όμως. Κλειστά τέτοια αυτά. Και η ταχύτητα με την μπάλα ήταν απίστευτη. Απίστευτη ταχύτητα, δηλαδή ήταν και γρήγορος. Τέλος πάντων, εγώ του τη φυλάω γιατί δεν έφυγε από τον Ηρακλή. Αυτή είναι η κόντρα μας, δηλαδή τόσα χρόνια. Να δω τι θα με πει. Να παίξουμε κάνα στοιχηματάκι εκεί. Ε.
0: Αν θέλεις.
1: Ναι. Έχεις τίποτα άλλο?
0: Τα έδωσε στο Bet Show.
1: Τα έδωσε στο.
0: Τον εργοδότη σου. Ποιον εργοδότη?
1: Τον Κουλιανό.
0: Ο κύριος Ανδρώνης είναι ο εργοδότης.
1: Μπετσό, λέει Κουλιανό.
0: Ο Νίκος το έχει δώσει στον κύριο Ανδρώνη.
1: Βρέασε τα εσωτερικά, θα λες τώρα. Εγώ τον Κουλιανό λέω.
0: Με το ζώνη δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πες για τον Τάισον. Πες.
1: Τι είναι από για τον Τάισον.
0: Το μπιφτέκι, κοίτα το άλλη μια.
1: Γιατί το γύρισα. Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ή είπα κάτι άλλο.
0: Ο Τάισον είπε ότι δεν έγινε το θέμα στην αλλαγή.
1: Είπε.
0: Ότι δεν έγινε το πράγμα στην αλλαγή.
1: Όταν διώξει το Λύση στο αεροδρόμιο. Πότε θα φύγει ο Λύση?
0: Λέω ότι λέει τώρα.
1: Κυριακή, άσε, ας πω.
0: Εγώ δεν σε βγάζω ψεύτη.
1: Λοιπόν, θα έρθει με τον κόμμα το παραπάνω στο αεροδρόμιο. Καλό παιδί είναι ο Λύση. Χρυσό παιδί είναι. Τι αγγλικά, τι μιλάει το παιδί.
0: Εσύ τι γλώσσα του μιλάει.
1: Πες θα του πει ό,τι το πω. Πες το να. Έγινε αυτό ή δεν έγινε. Δεν είναι κακό. Δεν πούλησε ναρκωτικά και όπλα. Αλλαγή δεν ήθελε να βγει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε κάτι κακό. Και αυτό είναι προς τιμή του. Θέλει θέλω να παίζω. Αλλά εγώ του λέω.
0: Βρε, είπε κανείς όχι, αλλά σου λέει δεν έγινε.
1: Εντάξει, θα μαλώσουμε τώρα, έγινε, δεν έγινε.
0: Δηλαδή, αποκλείεται να έχει μια λάθος πληροφορία ποτέ?
1: Υπάρχουν 10 πληροφορίες. Οι 8 είναι σωστές.
0: Μπράβο.
1: Και οι 2 δεν λέγονται.
0: Και υπάρχουν και κάποιες οι οποίες δυστυχώς δεν είναι πραγματικές.
1: Και κάποιες οι οποίες είναι λάθος, ναι.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι σκοπίμως, επειδή είσαι λαλίστατος και ξέρουν 10 πράγματα, είσαι εξωστρεφής, θα τα πεις. Το έχω πει 1.000.000 φορές.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Δεν την κατεβάζω, ε.
1: Ζέστη έχει εδώ μέσα.
0: 12 βαθμούς εκεί έξω.
1: Βρεάσε τι έχει έξω, μέσα τι έχει.
0: Και άναψες.
1: Από εκεί γυμναστική.
0: Κάψες έχεις λόγω της γυμναστικής.
1: Γενικά έχω κάψες.
0: Ανέτοικη τεστοστερόνη.
1: Ανεβαίνει. Άμα κάνεις πολλά βάρη, ανεβαίνει το τεστοστερόνη και κάνεις sprint. Δεν τα λέει αυτά ο γυμναστής, δεν τα ξέρεις.
0: Δεν έχω προσωπικό γυμναστή.
1: Ούτε έχω προσωπικό
0: γυμναστή. Εσύ πλούσιοι διέκατε.
1: Ποιοι είμαστε εμείς?
0: Εσύ πλούσιοι.
1: Μέστε.
0: Σε αισθήματα.
1: Κάνα άλλο έχεις, τι γίνεται άλλο.
0: Εσύ βγαίνεις και λες σήμερα ότι ο Φωτιάς. Εγώ λέω ότι ο Πάο καμπάει.
1: Φωτιάς δικός του είναι, τι θες να σε κάνω.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Τι να τελειώσεις.
0: Λοιπόν.
1: Ο άλλος ο Κουμπαράκης, μαζί γυμναζόμαστε. Χρυσό παιδί είναι. Χρυσό παιδί είναι, το λέω εγώ. Σε μιλάει στο πληθυντικό, φοβερό παιδί. δεν είδε το φάουλ του Πέλκα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Και εγώ είμαι, θα σου πω κάτι. Κάνω γυμναστική με τον
2: Μπαράκη.
1: Τι να το πω τώρα, ότι έκανε σωστό. Λάθος το έκανε. Δηλαδή, απ' ο Κουμπαράκης τη λες για μένα. Μα δεν έχουμε κάτι κακό.
2: Εκεί δεν
1: είναι θέμα. Δεν είναι ολόκληρο φάουλ.
2: Εκεί δεν είναι θέμα του Κουμπαράκη μόνο.
1: Του Κουμπαράκη είναι.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Πώς το διαιτητή που έπαιξε, ο Κασαντώνης, πώς το λέγανε.
2: Περίμενε.
1: Πώς το λέγανε το διαιτητή του
2: Μάτσα. Δώσ' μου ένα λεπτό.
1: Αυτός μπορεί να μην τότε.
2: Ρε, περίμενε μισό λεπτό. Είναι αυτά που λες για την εποχή του ΒΑΡ. Είναι αυτά τα οποία με κάνουν και θυμώνω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ο διαιτητής. Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.
1: Για τον ΠΑΟΚ λες, με την Καλαμάτα. 80-20 τους έπαιξε.
2: Σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έκανε τον Κινέζο και περίμενε το ΒΑΡ.
1: Το ΒΑΡ έκανε και αυτό τον Κινέζο και είχαμε Κινέζικη συμμαχία.
2: Δηλαδή στην κόκκινη κάρτα.
1: Δεν τη σφύριξε.
2: Δεν σφυρίζει. Σου λέει θα με βγάλει τα κάστανα τη φωτιά το ΒΑΡ.
1: Ξέρεις τι περίμενε. Πας και δεν το δει γι' αυτό ο Κουμπαράκης.
2: Τι λάθος.
1: Ο Κουμπαράκης τι να πει.
2: Τι λάθος λέω.
1: Πόσο να κλείσει τα μάτια. Δηλαδή. Ο τυφλός που έκανε ο Ιησούς να πούμε. Το τυφλό το άνοιξε τα μάτια.
2: Κατσικογιάννης.
1: Δηλαδή. Ο Κατσικόγερες.
2: Κατσικογιάννης.
1: Πάω κάρα όλε.
2: Πονηρός ο Κατσικογιάννης. Σου λέει δεν ασφίριξω εγώ. Πρώτο λάθος δικό του. Γιατί κάνει μπάμ ότι
1: τώρα, το λάθος το δικό σας ποιο μπορεί να είναι.
2: Δικό μας.
1: Σαν Ηρακλής. Όλη η ατμόσφαιρα αυτή να βρεθεί μια δικαιολογία να χάσετε το μάτσο και να φταίει ο Φωτιάς. Να μην το πάτε έτσι το έργο.
2: Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εγώ είπα στην.
1: Να έχετε τη δικαιολογία τώρα. Α, είναι ο Φωτιάς. Θα χάσουμε. Θα γίνει κανένα πλάγιο.
2: Εγώ είπα σε φίλους.
1: Μην το πάμε για την άλλη
2: μεριά. Είπα σε. Καταρχήν να σου πω κάτι. Τίμια σου. Πολύ τίμια. Πιο τίμια δεν γίνεται. Ούτε για την καζούρα, ούτε για τίποτα. Μην έρθει Δευτέρα να κάνουμε κανένα δίπλο.
1: Μην έρθω.
2: Μην έρθει και ακούμε.
1: Μου δώσει ρεπό.
2: Του δίνω ρεπό. Και α φωνάζει ο καπετάνιος όσο θέλει.
1: Βαρύ χέρι έχει, βλέπω.
2: Και πόδι.
1: Οπότε.
2: Μην έρθει. Θα υποφέρει.
1: Από ποιον?
2: Από μένα.
1: Γιατί?
2: Αυτά που έχει πει για τον Ηρακλή και τις σχέσεις του με τον Μπάου και το τι θα γίνει.
1: Όπα. Ένα-ένα.
2: Να τελειώσω.
1: Θα τελειώσω και θα απαντήσω.
2: Θα τελειώσω. Και σου λέω, όταν θα παίξουν. Εγώ αν δω κάτι που δεν μου αρέσει, ότι δεν είμαι από αυτούς που δεν μιλάνε, μιλάνε. Αν θα δεις όμως το ματσάρι να κάνει κανένα καλό κοουτσάρισμα όπως κάνει γενικότερα και ο ΠΑΟ κατέβει με το λύση γιατί εφόσον αυτό που λένε ισχύει ή είναι ο αποδιοπομπέος τράγος και πάει με το λύση ο ΠΑΟ.
1: Πάει για τράγος να γίνει, να ξέρεις.
2: Τι είπα, εγώ τώρα τι είπα.
1: Πάει για τράγος.
2: Εγώ
1: για...
2: τι είπα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν. Και πάει με το λύση, γιατί να δω βελτιωμένο τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής παίζει καλά, έχει και ένα άγχος.
1: Εκτός από το γαμώτο και το βαθμολογικό, εντάξει, δεν πέφτει κατηγορία.
2: Έχει άγχος.
1: Όχι, δεν είναι με ένα βαθμό ή με δύο.
2: Τους έχει κάνει η ομάδα και δείχνει ότι ξέρει να παίρνει από τους παίκτες. Δηλαδή, εγώ, ποιον μπορεί να χάρει πιο πολύ από όλους τους παίκτες στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό.
1: Εγώ τον Βούρο θα έλεγα.
2: Μπράβο ρε Γίγαντα. Το μυαλό μου είσαι.
1: Ξέρεις σε ποια φάση.
2: Τη φάση που κάνει επέλαση.
1: Γιατί έκανε, ξέρεις.
2: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι.
2: Κάνει επέλαση. Back,
1: 40-50 μέτρα, ναι.
2: Back και το τελείωμα είναι πάρα πολύ καλό.
1: Λίγο out έφυγε.
2: Λίγο out.
1: Τι είδε όμως και έφυγε ο Βούρος, ξέρεις.
2: Καινούς χώρους.
1: Όχι. Τι έχει γίνει εκεί με δύο λεπτά πριν.
2: Με πιάνεις αδιάβαστο.
1: Το σεντερφόρ της Λεβαδιάς έχει βγει τραυματίας έξω. Και έχει τρεις στόπερ να μην φυλάει κανένα. Το πιο γρήγορο από του τρει τόπερ είναι ο Βούρος.
2: Άρα είναι πολύ ευφύης.
1: Είναι έξυπνος. Πολύ.
2: Άρα είναι πολύ ευφύης.
1: Δεν ξέρω αν του δώσει ο Βαντζάρι τι είναι. Μπορεί να του δώσει και ο Βαντζάρι. Να του πει βγαίνει απάνω, δύο λεπτά, παίζουμε με ένα παίκτη παραπάνω, οι τρει τόπερ πιο αφιλάξιμοι.
2: Θυμάσαι την κρίνια ακούγονταν στην αρχή για τον Αθανασιάδη, για τα στόπερ, για οτιδήποτε μετά το 4-0 με την ΝΑΕΚ. Για όλου κάτι είχαν να πούν. Αυτό δεν κάνει, ο άλλο δεν κάνει και όχι από απλού φιλάθλου. Οι φίλαθλοι.
1: Καλά, δεν σώθηκε ακόμα. Περίμενε, μην βιάζεσαι.
2: Με ακούω.
1: Η Λεβαδιά έκανε 65 κατοχή στο πρώτο ημίγρο. Μη.
2: Κατά εκεί να σου πω κάτι. Μη, αυτό είναι η μαγιά του Ματσάρη.
1: Ναι.
2: Την πάτησε ο Κύπρο προπονητή του Λεβαδιακού.
1: Ο οποίο ήθελε μόνο νίκη. Και εκεί ο Ματσάρη τον εκμεταλλεύτηκε.
2: Γκολ θέλει να βάλει.
1: Ναι.
2: Γκολ δεν έχει βάλει. Και απορώ πως το κρατάει.
1: Όσο για τη φιλία σου με τον Μπάουκ την περσίνη. Φέτος δεν έχει καμία σχέση.
2: Όταν στα έλεγα αυτά
1: για την Ελλάδα. Κάτσερε, περίμενε. Έτσι έγινε και με τη Λάρισα.
2: Εκεί έγινε κάτι άλλο.
1: Περίμενε, περίμενε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Δεν μπορώ να μιλήσει.
2: Ούτε
1: με τη Λάρισα.
2: Ούτε εσύ μπορεί να μιλήσει.
1: Ναι. Έτσι κι άλλη μηνύση να πω. Και με τη Λάρισα ο ΠΑΟΚ τα είχε καλά. Αλλά όταν έγινε να πούμε το μάτς μετά.
0: Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, ρε, να το πούμε έτσι. Ο Νταλαβερτζής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε οικογένεια. Ο Νταλαβερτζής δεν έχει άμεση σχέση η οικογένεια, η δουλειά που κάνει με την ομάδα την οποία υπηρετεί. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει,
1: δεν
0: αυτό το ξέρεις.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα, εδώ πέρα μέσα δεν μπορώ. Αλλού θα σου το πω το έργο.
0: Περίμενε.
1: Δημόσια. Εδώ δεν
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Πάμε, άλλαξε την
0: κουβέντα. Είναι άλλη δουλειά η μία.
1: Άλλαξε την κουβέντα, ρε. Είναι άλλαξε. Να μπλέξουμε, άλλαξε. Ευτυχώς ξέρουμε πότε είναι να μην μπλέξουμε. Σε άλλο μέσο. Εδώ, άστο, θα μπλέξουμε εδώ. Δημή, άστο.
0: Εκεί θα κατεβάσει το βίντεο, ξέρεις.
1: Εκεί θα κατεβάσει, το πω όμως. Πάμε, άλλο, έχουμε τίποτα.
0: Κατεβάσει το βίντεο. Λοιπόν, πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ σήμερα?
1: Εδώ ρε κόκκινε, γίνεται στη γειτονιά μια φασαρία και φοβάται ο άλλος να τραβάλει με τον άλλον γιατί έκανε 3 μήνες φυλακή. Ο άλλος έχει 30 τάνκερ. Λες να πάω πλακωθώ μαζί του? Πλακώθηκα μια
0: φορά. Είπα.
1: 2 φορές πλακώθηκα. 3 φορές πλακώθηκα με τον Αλαφούζο. Τι να κάνω το κούρκουλο, θες να κάνουμε το κατράκι, να πούμε. Στην κοινωνία ώρα 0, να πούμε.
0: Εγώ προχθές.
1: Τι να σε έβριζα.
0: Εντάξει. Σε έβριζα προχθές. Ναι. Σε έκανα 15 σε άδεια και εσύ. Από εγωισμό, από πίσω.
1: Κολλάτε να πούμε.
0: Εγώ σου κολλάω.
1: Βλέπετε ένα προϊστάμενο και κάνετε τσίσα
0: πάνω σε αυτό.
1: Δεν λέω για σένα γενικά.
0: Όχι.
1: Άστε το τώρα.
0: Θα πρέπει να είσαι δίκαιος. Εντάξει, είπαμε είσαι και φταίς. Είσαι κεφάλας, είσαι αφελής. Αλλά να γνωρίζεις και πότε στέκονται οι άλλοι δίπλα σου. Ακούς μπινελίκια και κάτσε ρε φίλε. Γιατί για μένα, για να το κλείσουμε αυτό, ήταν λάθος όλο από τη μεριά σου. Να ήταν κάτι αγωνιστικό, να ήταν κάτι.
1: Άσε με να κάνω λάθος. Μην παριστάνε το Θεό.
0: Δεν σταυρώνω. Πολύ που από Κωνσταντινό ακούς.
1: Τον άκουγα από μικρό. Τη διαίρεση άκουγα. Το πρώτο του.
0: Ποιο δεν τον άκουγε, ρε φίλε, αφού είναι το τέμπι.
1: Η δεξή δεν τον
0: άκουγε. Μεγαλύτερο Έλληνα Δροκάσιν.
1: Ήτανε. Τώρα είναι παλέμαχο.
0: Ποιο τον έχει καλύψει. Ποιο θα μπορούσε να γίνει ο μεγαλύτερο Έλληνα Δροκάσιν.
1: Και δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Ήτανε δηλαδή τραγουδιστή και μπορούσε να γίνει ο
0: Κάσιν. Και τραγουδιστή και συνθέτη και στιγουργό.
1: Ροκάσιν και δεν έγινε.
0: Ροκάσιν και δεν έγινε.
1: Δηλαδή δεν έγινε εξαιτία του ότι ο ίδιο δεν ήθελε να γίνει.
0: Δεν ξέρω, επέλεξε άλλο δρόμο. 100% είναι ο Ροκάς τύπος.
1: Σοπαρέ.
0: Ο Καρβέλας.
1: Ο Καρβέλας έκανε κάτι άλλο, εντάξει.
0: Δεν είναι ο Ροκάς. Και πήγε αλλού.
1: Εμένα μου αρέσει ο Καρβέλας πολύ.
0: Ρε, είπα εγώ γιατί σ' αρέσει. Η Βύση τραγουδούσε άλλο ρεπερτόριο και το γύρισε.
1: Α, δεν το γύρισε.
0: Προτίμησαν το εμπορικό παρά κάτι άλλο.
1: Και εμάς, ρε κόκκινε, έχεις δίκιο. Δεν μας κάνει προμόσιο κανένας. Μόνοι μας κάνουμε τον εαυτό μας.
0: Είπα όχι.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Περιμένω τον άλλο να με κάνει. Δεν με κάνει.
0: Τι ώρα θα βρεθείτε με τον Βάσκα?
1: Βασίλη Κατσιπαναγή. 9.30, 10 παρά.
0: Και όταν το πει στο όνομά μου, τι θα πει?
1: Κόκκινο δεν ξέρω καλά. Κόκκινο δεν ξέρω. Κόκκινο καλά. Τσερφίνι ξέρω. Κόκκινο δεν ξέρω. Ένα κόκκινο. Το δείτε τι κόκκινο αυτό που βαράει. Τις κάρτες των κόκκινο δεν ξέρω εγώ. Γιατί ένα με μουστάκι είχατε. Ένα χοντρό ήταν λίγο. Με ένα κεφάλι μεγάλο. Κυρίες και κύριοι έλεγε. Γι' αυτό ξέρω, εγώ δεν ξέρω τον άλλον. Η TV 100 τότε ήταν. Παλέμαχοι είχε εκεί πέρα, κούλι αποστολή, δικόλπα ιστορίες.
0: Διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3:30. Air fryer, καφετιέρα, τοστιέρα, blender. Κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι η κουζίνα σου θέλει ένα ρεκτιφιέ. Στον Δηλερή πάντως θα τα βρεις όλα.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Μετρόπολης τελερώνε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your University, your choice.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360-365.
18: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
19: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
18: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
20: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
18: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
21: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
25: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
0: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
1: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, 20 λεπτά από μένα μέχρι το φινάλι της εκπομπής. Το 23-10 και τα 3 εντάρια από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε για να πείτε ό,τι θέλετε μέχρι και το φινάλι της εκπομπής. 9.55 και το μήνυμα στο 54-301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού στο Facebook. Σχολιάζετε ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή, παρακολουθείτε ή έχετε να πείτε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα σημερινά ή όχι. Επιτέλους ο Χατζηπαναγής θα μάθει την αλήθεια για την καριέρα του, λέει ο φίλος. Κατακρίνει την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις εύσομες. Θα συνεχίσει τη βροχόπεδοση με αυτά που ακούμε.
1: Να διάβασε το μήνυμα, δεν το άκουσα.
0: Κατακρίνω την κουβέντα του ιερέα αυτός που βρει τις εύσομες. Θα συνεχίσει η βροχόπεδοση με αυτά που ακούμε.
1: Εγώ δεν δίδαξα το χριστιανισμό και την αγάπη. Εγώ μεγάλωσα στην Τούμπα με τους αλυταράδες εκεί, τους παοξίδες και τους αριανούς και με τον πατέρα μου τον γορίλα.
0: Ηρακλήδης δεν είχε Τούμπα.
1: Είχα κι εσείς, εκεί μια πολυκατοικία που ήσασταν. Μόνο οπότε μία. Εγώ δεν διδάσκω αγάπη και το παραμύθι της μετάνοιας, αυτά τα λένε οι άλλοι.
0: Αν
1: σας το παίξω χριστιανός, καλός άνθρωπος, αλάθητος, αμόλυντος κτλ., να βγείτε και να πείτε ότι φυσικά και είμαι σε συμπεριφορές πολλές φορές λάθος, αλλά εγώ δεν το παίζω χριστιανός.
0: Η αθεοί είναι η πίστη από την πίσω πόρτα, λέει ο φίλος. Καλό.
1: Αυτό ξαναδιάβασα το πάλι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Η αθεοί είναι η πίστη από την πίσω πόρτα.
1: Η γκέι πίστη είναι δηλαδή. Τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι γκέι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τι αθεοί είναι.
0: Αυτός που δηλώνει άθεος είναι πιστός από την πίσω πόρτα.
1: Ναι.
0: Το κρύβει καλυμμένα.
1: Το κρύβω.
0: Ναι. Όχι εσύ, γενικά. Όσοι δηλώνουν άθεοι.
1: Κοίταξε, όσοι δηλώνουν άθεοι έχουν απογοητευτεί από τις θρησκείες, πρώτον. Δεύτερον, έχουν απογοητευτεί από συμπεριφορές οι οποίες είναι ψεύτικες. Δηλαδή, για να υπάρχει κάποια αντίδραση σε κάποιον άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν λόγοι. Ναι. Υπάρχουν βιώματα, υπάρχουν εμπειρίες.
0: Ποιος είπε όχι.
1: Όταν εγώ βλέπω, ας πούμε, τους... παράδειγμα καθολικούς ή ξέρω εγώ τους Ιαχωβάδες ή τους Ευαγγελικούς να μαλώνουν μεταξύ τους και να σκοτώνονται και να μισιούνται στη γειτονιά μου και στο σπίτι μου.
0: Για ποια αγάπη μου μιλάτε?
1: Για ποια αγάπη μου μιλάτε, πρώτον. Δεύτερον, υπήρχαν άνθρωποι σε σκληρές χριστιανικές ομάδες οι οποίες, επειδή τα παιδιά τους δεν ακολουθούσαν τη χριστιανική κατά τη γνώμη τους το χριστιανικό δρόμο, δεν μιλούσε στα παιδιά τους. Για ποια αγάπη μιλάμε? Ο άλλος έλεγε, έχω βρεθεί εγώ σε τέτοια. Ο άλλος έλεγε, δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου γιατί είχε αλλάξει αυτός. Είχε πάει σε μια πεντηκοστή, λεγόταν, πώς λεγόταν. Δεν μιλάω τη μάνα μου και τον πατέρα μου, λέει, για αυτόν τον λόγο. Τι είναι αυτό τώρα, δουλειά θα κάνουμε έτσι? Ή άλλοι χριστιανοί, ορθόδοξοι, ξέρω εγώ. Άλλα λέει μέσα, άλλα κάνουν. Δηλαδή, τι να κάνουμε εμείς? Εμείς λέμε, αυτό που βλέπουμε δεν μας αρέσει. Είναι κακό αυτό?
0: Όχι. Πάμε σε κόσμο.
1: Θες να πάμε σε κόσμο?
0: Βεβαίως.
1: Άντε να δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα, εσείς.
2: Τι έγινε?
1: Καλά έγινε.
2: Ο Θανάσης είναι εκεί?
1: Ποιος Θανάσης?
2: Πολίτης μέσα στο...
1: Όχι, είναι ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου. Ο Θανάσης είναι από πίσω.
2: Μπορώ να ζητήσω κάτι, παρακαλώ πολύ, για introduction. Ακούγεται από πίσω όσο μιλάμε οι κοτούλες.
1: Να ακούγονται οι...
2: Μη... Κοτούλες.
1: Για ποιο λόγο, κύριε μου?
2: Γιατί η Κώστα, ναι, αγαπητέ, μισητέ, φαλακρή μουμια, εχθές τα έλεγες διαφορετικά.
1: Φαλακρή μουμια.
2: Και θέτω και, ναι, και σήμερα τα αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Σήμερα τα αλλάζεις. Εχθές αλλιώς τα λέγαμε, αλλιώς τα ακούγαμε και σήμερα τα ακούμε εντελώς διαφορετικά. Γιατί, Κώστα?
1: Ποια πράγματα όμως?
2: Ποια πράγματα. Ευχαριστώ πολύ που ακούγεται πίσω στο δέντρο.
1: Δεν μου κάνει τα μούτρα μου από κρέας εμένα τώρα.
0: Είναι από κρέας. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε με ένα κότα που άφησε την Ελλάδα για να πάει στο εξωτερικό να δουλέψει.
0: Και τι είναι, κότα?
1: Δεν είναι κότα. Άμα είμαι εγώ κότα, που κολώνω να πλακωθώ στο ξύλο με τον.
0: Τον να βγάζει 30.000 το μήνα.
1: Κότε είναι.
0: Άντε.
2: Ναι.
0: Και φταί.
1: Άμα είμαι εγώ, κότε και αυτό.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, φίλε.
2: Θανάσης από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα.
1: Από ωραίο καστρό, Ηρακλάρα. Ναι.
2: Ενθουσιασμένος καταρχάς, ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Καλώς τον.
2: Πώς το βλέπει το Ηρακλή φέτος?
1: Σφαγμένο την Κυριακή. Φέτος, σωμένο.
2: Σφαγμένο.
0: Άστο να λέει ό,τι θέλει.
2: Χι διπλό δεν κάνει, δηλαδή, με καμία περίπτωση.
1: Χι διπλό κάνει μόνο όταν οι. Αν θέλουν οι παίκτες να είναι του ΠΑΟΚ χαλαροί, όπως ήταν προχθές.
0: Πες τον Ηρακλής, δηλαδή, δεν είναι ικανός να πάρει αποτέλεσμα.
1: Είναι κάνει ο Ηρακλής, πώς, μπορεί.
0: Τότε.
1: Θα δω τη συμπεριφορά των παιχτών του ΠΑΟΚ, τα μαρκαρίσματά τους, τα τρεξίματά τους, τα τάντρα.
0: Αν είναι ικανός, λέω.
1: Ναι. Τι ικανός είναι.
2: Παιδιά, γι' αυτό πήρα. Ευχαριστώ πολύ να δώσω και χαιρετίσματα στον αδελφό μου τον Πέτρο και στον Τιλάρα που ακούνε αυτή τη στιγμή περιφερειακό φανατικά.
1: Περιφερειακό είναι, την πάτησαν.
2: Ναι.
1: Την πάτησανε.
0: Να σε καλά. Ημίχρονος Super League 2, Ολυμπιακός Β, Καλυθέα 0-0.
1: Θα το χτυπήσει ο Ολυμπιακός στο μάτς για να βγει το Μαρκό, γιατί με τον Ολυμπιακό θα είναι καλά με τον Μαρκόπουλο, να ξέρεις.
0: Γνωστό.
1: Άρα θα την Καλυθέα την χτυπήσει. Τώρα, άμα την κερδίσει, δεν ξέρουμε. Και πότε να την κόψει δύο, επιτυχία είναι.
0: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Χαιρετώ το μεγαλύτερο Ηρακλειδέα αυτού του κόσμου, Γρηγόρη Κόκκινο, τον αδερφό μου, και το μεγαλύτερο αντιρακλειδέα Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Πόσα μάτσου Ηρακλή έχει διαζώσει?
3: Εγώ ή ο Κόκκινος?
1: Εσείς.
3: 104-105 κάπου
1: εγώ
3: εκεί.
1: Εγώ πάνω από 200, εγώ δει από το 78 έως το 90.
0: Εγώ πολύ
3: πιο. Τι σε κάνει αυτό, μεγαλύτερο Ηρακλειδέα? Και τι σε κάνει, κύριε Κώστα, αυτό, Ηρακλειδέα?
1: Όχι, τον Ηρακλή τον έχω δει, διαζώσει.
0: Και
1: περισσότερο από σένα.
3: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Και τι έγινε?
1: Εσύ που είσαι Ηρακλειδέας, δηλαδή, καταρχήν είσαι αριστερός.
3: Όχι, αδερφάκι μου, μην τον αφήνεις.
0: Για τον Ηρακλή βγάζει χολή, πες το να. Για τον Ηρακλή βγάζει μόνο χολή.
3: Εγώ πήρα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια διαβολική σύμπτωση μετά τα 10 χρόνια που επέστρεψε ο Ηρακλής. Οι δύο ομάδες που κέρδισε ήταν η Τρίπολη, που ευθύνεται για τον υποβασμό του 11, η Λιβαδιά του 17 και υπάρχει και το 80. Θυμάσαι, Γρηγόρη?
0: Βεβαίως.
1: Το 80,
3: το 80
1: είναι η ομάδα που την πλευρίσατε για να ανέβετε πέρσι. Ηρακλειδέα εσύ.
3: Μην τίνω.
1: Ζητήσατε επίσης συγγνώμη τα γόνατα του Μονεβασιώτη. Ματωμένα το γονάτισμα ήταν στο Σαββίδι πέρσι. Και κάνατε τον κόροϊδο για να ανέβετε κατηγορία. Ηρακλειδέα εσύ το 80.
3: Έλα βρε, ηρέμησε βρε τώρα.
1: Τι ηρέμησε, λέω τίποτα ψέματα.
3: Η εβδομάδα είναι δύσκολη τώρα, έλα. Μην.
1: Για ποιον είναι δύσκολη?
3: Για σένα, για ποιον, για μένα.
1: Φίλε, είχα 4 σφυριά στην κοιλιά μου 5 μήνες και θα είναι δύσκολη χρονιά για μένα επειδή θα παίξω box με τον Αλαφούζο. Έχεις τρελαθεί ρε Φλόρε.
3: Εμείς μαζί είμαστε.
1: Πάρε τώρα το βαμβάκι και το ινόπλεμα και ετοιμάζω την Κυριακή για σφάξιμο από το φωτιά. Ναι, αυτό που σε λέω εγώ. Και αυτό που λέω εδώ δεν είναι αντιρακλίδικο. Ίσα ίσα.
3: Βγάζεις λίγο καηλέ, βγάζεις με τον Ηρακλή.
0: Τι ο Βαρκάρης φίλε.
3: Εγώ τον είδα, Γρηγόρη, που λες προχθές που έκανε την περιγραφή εκεί πέρα με τον αδερφό μας τον Μακοκούλα, σφίχτηκε πολύ. Δηλαδή, άμα βάζαμε άλλα δύο γκολ, δεν ξέρω αν έβγαζε το live. Ο Κωστής.
0: Πήρε ένα υπογλώσιο, εγώ έμαθα.
1: Υπογλώσιο.
3: Αδερφάκι μου, Γρηγόρη, να σου ζητήσω μια χάρη. Αφού βάζετε εκεί πέρα τραγουδάκια, ένα τραγούδι θέλω να ζητήσω. Το Φίλιππας Νικολάου, Έρε και Νάχαμε.
1: Για σας θα το βάλεις.
0: Φαλάκρα λέει Νάχαμε.
3: Μπράβο, αυτό. Μπορείτε να το βάλετε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ρε μπαγάσα.
0: Ωραίος ήταν.
1: Καλός.
0: Παρακαλώ.
1: Καλός, ευγενικός, ωραίος, εκμηρός. Πάμε, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τώρα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ με τη διαμάχη που είχατε στην αρχή που μιλούσατε για κοινωνικά θέματα, ας πούμε. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο. Για το τένις, ας πούμε.
1: Καλό, το τένις είναι για τους πλούσιους.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Είστε πλούσιος.
4: Ναι. Συμφωνώ με την άποψή σου, ας πούμε, που είχες πει ότι το τένις είναι για πλούσιους. Δεν είναι τώρα για τα φτωχόπλα.
0: Πόσο κοστίζει μια παρτίδα τένις, κυρία μου?
4: Και παραδείγματα είναι το άμα πάρουμε ο Τσιτσιπάς, ας πούμε, ή η Σάκαρη. Δεν είναι,
0: κύριε μου, γιατί πάτε στον πρωταθλητισμό?
1: Άλλο σε λέει ο άνθρωπος.
0: Έχετε δίκιο στον πρωταθλητισμό και στο ποδόσφαιρο στον πρωταθλητισμό.
4: Να πιάσουμε και πιο παλιού.
0: Δηλαδή, άμα πάμε να παίξουμε οι δυο μας τένις. Άσχετα αν χρειάζομαι και ασθενοφόρο πίσω και να μην τυχόν και τη βγάλω.
4: Εδώ μιλάμε τώρα για πρωταθλητισμό.
1: Θες να δειχθείς ρε Κόκκινε. Φιγουρατζίστα είσαι άμα πάει να παίξεις τένις. Αυτά τα λαϊκά τα στρώματα. Φτιάκα στάσαι ή θα θέλεις. Θα σου το πω εγώ. Δώσ' μου φίλε 10 δευτερόλεπτα, θα μιλήσεις αρκετά. Όποιος φτωχός πάει και παίζει τένις και πάει τα παιδιά στο τένις, είναι σαν τον ίδιο φτωχό που πάει το παιδί στο κολέγιο για τα παιδιά του να έχουν κοινωνία με τα πλούσια παιδιά για να κάνουν κοινωνία αργότερα και να έχουν.
0: Το κατάλαβες.
1: Εγώ δεν ήταν δική μου, δεν ήταν η γνώμη για μένα. Ο Καραμελίτσας με έφαγε.
0: Άκου κολοτούμπα τώρα.
1: Η φελάδα του Καραμελίτσα.
0: Άκου κολοτούμπα. Βρεακού σέλο
1: τζάμπα
0: λεφτά. Έστειλε την κόρη στο κολέγιο και τώρα τη γυρνάει.
1: Τώρα θες τα προσωπικά μου δεδομένα να σου πω.
0: Ρε καλά έκανες.
1: Ότι εγώ δεν έδινα λεφτά. Άντε μπράβο.
4: Να πάμε και λοιπόν να προχωρήσουμε.
1: Δεν φαινόταν ένα παιδί. Και γιατί τα πηγαίναν τα παιδιά τους. Άντε τώρα να τους ξεβρακώσουμε όλους. Γιατί πάνε τα παιδιά τους στο κολέγιο, ξέρεις. Αυτοί που σφίγγονται. Για τις κοινωνικές σχέσεις των παιδιών τους. Μην κάνουμε το Ραπτόπουλο το γιο που είναι στην Τούμπα Λιτάκι να πούμε. Να κάνει με του γιατρού, του επιχειρηματία. Αυτά είναι τα τένις που θέλετε εσείς οι φτωχοί. Θα πάω να πιάσεις φιλίες εκεί με την αφρόκρεμα.
0: Δεν παίζω τένις.
1: Είσαι λοιπόν, τεμπελχανά, τι τένις θα παίξεις. Τεμπελχανά, τι εδώ περπάτημα
0: δεν κάνεις. Τένις θα παίξεις. Έλεγα το φίλο ναι. Ότι μια παρτίδα τένις κοστίζει ό,τι θα κοστίζει να παίξει ένα παιδί.
1: Άλλο σε λένε ρε κόκκινε ότι αυτό θα πάει του αμπελόκηπους. Η γυναίκα του θα είναι λολοφιώρα. Γιατί το παιδί θα πάει να παίξει τένις με το γιο του γιατρού. Να πάει να βγει. Αυτό
0: δεν
1: είναι το έργο
0: για τα
1: τώρα.
0: Παιδιά.
1: Αυτό είναι το έργο.
0: Δεν μιλάω για τους ανθρώπους γενικότερα.
1: Και αυτός ο οποίος
0: λοιπόν, πάει να παίξει. Δεν είναι ακριβότερο από ότι θα παίξει παιδί.
1: Αυτή που θα πάει να παίξει τένις λοιπόν, που είναι από τα λαϊκά στρώματα, θα πάει να κοινωνικοποιηθεί η γυναίκα, να ανεβεί κοινωνικό
0: επίπεδο. Είναι επίπεδο. Πιο φυσιολογικοί αυτοί που πάνε και τρέχουν μαραθώνιο.
1: Ποιο, ναι, πιο φυσιολογικοί.
0: Okay.
1: Είναι πιο ειλικρινείς. Είναι πιο ειλικρινείς αυτοί που τρέχουν μαραθώνιο από τους ντεμεκ τενίστες.
4: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να είναι λάθος. Αυτή καταθέτω. Δεν ξέρω, ρε κόκκινο, ο κόσμος θα κρίνει. Εσύ θα κρίνεις και.
0: Κι εγώ.
1: Κρίνει και εσύ. Να πάει να παίξει τένις από την Τούμπα το άλλος, ο Μαυροφτέρνης, από τη γειτονιά μου και την Ανατολική Στράκης, μπογιατζή στο επάγγελμα, νοσηλεύτρια η γυναίκα, να πάει να παίξει με του πλουσίου το παιδί τένις. Αυτό είναι όλο το βιολί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ούτε για τα γράμματα είναι, ούτε για τη γνώση είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Συνέχισε τώρα εσύ. Ούντως.
0: Πήρε να μιλήσει και να τον άφησε.
1: Μα το λέω, θα μιλήσει, του λέω. Παίξει ο κόκκινος
0: και. Και η Ντόρτμουντ θα έχει πρόβλημα σήμερα με την Μπότογκλιν.
1: Γιατί? Για το πλαστικό.
0: Γιατί πάει σε ένα γήπεδο το οποίο γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πλαστικό είναι.
0: Το χειρότερο. Το
1: είναι πλαστικό.
0: Ναι.
1: Είναι πλαστικό τη Μπότογκλιν, το ξέρει.
0: Ναι. Ωραία. 100%.
1: Ωραία. Θα είναι δύσκολο.
0: Αλλά είναι μικρή απόδοση.
1: Εντάξει. Πόσο τη δίνει.
0: 2,90 την Μπότογκλιν.
1: Άρα θα είναι ντέρμπι.
0: Δεν το ακουμπάς ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Δεν ακουμπάς το ένα, μην μιλάς γι' αυτό, μην κάνεις εκείνο.
0: Έχει άλλα.
1: Όχι αυτό καίει, όχι εκείνο τσουρουφλίζει, αυτό δεν το παίζω. Καλησπέρα βίλε, ναι.
0: Έλα.
1: Θα μιλήσουμε τώρα ή θα...
5: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, 10 ώρες λέμε καλησπέρα και δεν παίρνεις χαμπάρι να πούμε.
5: Ε, Κωστάκη μου, αγόρι μου, συγγνώμη, από το Κυλικής, Γιώργος Παναθηναϊκός.
1: Έλα Γιώργο.
5: Λοιπόν, να ξέρετε, εμείς στο Κυλικής έχουμε γεννηθεί όλοι με μια ρακέτα του τένις. Ε,
1: βέβαια.
0: Η αλήθεια.
1: Ε, βέβαια.
5: Λοιπόν, Κωστή, ισχύει ότι θα έρθεις 28 Οκτώβρη στο Ποπονέρα για να κάνεις μάτς
1: με ΠΑΟΚ. Τραβάω μια κολονοσκόπηση στις 27, θα πάρω εδώ 2 μέρες μια άδεια, θα βγω από το σπίτι.
0: Και θα έρθει χαρούμενος.
1: Και θα έρθω χαρούμενος.
5: Α, θα έρθεις με το Χατζηδάκο και το Φαλακρό, υπόθεση το Καπακίδη.
1: Γιατί το μιλάς έτσι το φίλο μου τον Καπακίδη.
5: Κοίτα, ο Καπακίδης είναι και από το ίδιο χωριό.
1: Ο Καπακίδης είναι πολύ ωραίος τύπος, φίλε.
5: Είναι ωραίος.
1: Και για παρέα και για φαγητό και για ποτό είναι πολύ ωραίος τύπος. Μην τον αδικείς. Είναι ωραίος τύπος.
5: Είναι από την πλαγιά του Κιλκής, είμαστε στο ίδιο χωριό.
1: Έχει ωραία πλάκα, έχει ωραίο χιούμορ, ωραίο καβαλέος. Έτσι.
5: Είναι ωραίος. Λοιπόν. Θα χαρούμε να σε δούμε από κοντά, εντάξει, και εσένα και όλα τα παιδιά.
1: Μόνο γυναίκες μη φέρετε εκεί, να είναι μόνο άντρες.
5: Ναι. Τα ξέρεις, το μαγαζί έχει ωραίες γυναίκες. Έχει...
1: Πού να το βρει το Κιλκής στις ωραίες γυναίκες.
5: Έλα, ρε,
1: θα μας τραλάβεις τώρα.
5: Σε παρακαλώ.
1: Μήρες, να χαρείς τη μανούλα
0: σου. Άμα δεις σκορδέ κάμψη θα παίρνει.
1: Η σκορδέ δεν είναι από το Κιλκής.
5: Να πω ένα γρήγορο ανέκδοτο.
1: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, μπαίνει ένας, πώς να το πω τώρα, ένας ΛΟΑΤΚΙ μέσα σε ένα μπαρ.
1: Ναι. Πρόσεχε, μην είναι. Πρόσεχε, σε προλαβαίνω, μην είναι σεξιστικό. Πρόσεχε.
5: Θα το πω κόσμο.
1: Ναι, να προσέξεις, ναι. Και έχει,
5: ένα παπαγάλο πάνω στον νόμο του, έτσι. Ναι. Παραγγέλνει ένα ποτό. Σε κάποια φάση γυρνάει στο διπλανό και του λέει, γυρνάει και λέει, όποιος βρει λέει, τι πουλί είναι αυτό, θα κάτσουν να με καταλάβουν.
1: Μη. Κόπιες. Θα μπλέξουμε, μη.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Θα μπλέξουμε, μη. Πες το στο ίντερνετ αυτό να το. Μη εδώ, όχι εδώ. Μη με απορροφήσετε. Ό,τι φάγαμε, φάγαμε. Μη, φτάνει. Μη κάτι τέτοια παίρνουμε θάρρος και μιλάμε απλά. Πάμε, μας την καθίζουν. Όχι, όχι. Εκτός αέρα, πες το μου ή στο ίντερνετ. Καλησπέρα, ναι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Καλά, φίλε μου, εσύ.

0: την άνοδο του Ηρακλή, τον Ηρακλή τον θαυμάζω.
1: Είστε Ιεροψάλτης.
0: Από παλιά, δεν τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, αμείβεστε, αμείβεστε.
0: Πάντα.
1: Μπράβο. Σωστό, μπράβο.
0: Τον κόπο μας θα τον παίρνει.
1: Βεβαίως. Αν μου έλεγες το κάνω έτσι, θα σε εμάλωνα.
0: Όχι, δεν μπορεί να
1: κάνει. Όχι, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Διάβασα μια είδηση, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο σήμερα.
1: Τι διαβάσατε?
0: Ότι είχε, λέει, 12% πτώση, λέει, του ουίσκι στην Ελλάδα.
1: Είναι που κόκκιψε το... το κόψε ο κόκκινος για αυτό, κάνα χρόνο.
0: Είδες τώρα εσείς που σου κάνα.
1: Το κόψε ο κόκκινος, αλήθεια σου λέει. Δεν βάζει γραμμάριο, πιο πολύ πεινώ εγώ. Δεν βάζει γραμμάριο, το είπε και το έκανε πραγματικά. Και έχει χάσει και κιλά και είναι σε καλή κατάσταση.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ καλά είναι.
0: Και εγώ 63 κιλά είμαι, πάντοτε κρατιέμαι, να ξέρεις.
2: Εγώ μέχρι τα 63 έχω πολύ μάλλον ακόμα. 91.
1: Παιδιά, δεν έχει σημασία πόσα κιλά είσαι, το λίπος πόσο είναι.
0: Εγώ θαυμάζω τον Κώστα που λέει: κάνω γυμναστική, υγιεινή διατροφή και αυτά, όποτε τον βλέπω.
1: Υγιεινή διατροφή, κατά το ίμιση κάνω.
2: Ποιος κάνει υγιεινή διατροφή?
1: Δεν κάνω υγιεινή διατροφή.
0: Τα λες, αλλά.
1: Ζάχαρες, τέτοια γλυκά δεν τρώω, γιατί είμαι.
2: Από γύρω σε γύρω, είναι και
1: στο 1,05 στο ζάχαρο είμαι. Είμαι 10 χρόνια 1,05. Δεν θέλω να μου φύγει. Κατάλαβες, φοβάμαι.
0: Μη σα φύγει,
1: Αλλιώς, άμα είχα 0,9 ζάχαρο, θα έτρωγα και προφιτερό.
2: Στην ηλικία σου λογικό είναι.
1: Ένα ανέβηνε, σωστά. Να μην μου φύγει.
0: Να κάνω και μια πρόβλεψη για την Κυριακή και να κλείσω.
1: Βεβαίως.
0: Η βόμβα είναι ΠΑΟΚ Ηρακλής διπλό.
2: Γιατί βόμβα?
1: Βόμβα,
0: θα το πω για τη βόμβα. Γιατί ο αγαπημένος μας Κωστάς είπε κάτι καλό. Θα σου κάνουν μπλόκο. Καταλαβες.
2: Και συνήθως ότι λέει.
0: Θα έχει μπλόκο. Επειδή όμως θα έχει μπλόκο. Και μπλόκο είχε και στην Καλαμάτα προχθές. Μην το κοιτάς το φάουλ. Εκεί πέρα, ναι, που δεν το δώσανε. Για, ναι, μένα ήταν φάουλ.
1: Λοιπόν, μόνο το φάουλ, ρε φίλε. Τα φάουλ κατά το 90 λεπτό τα είδες, από το 50 και μετά. Το fair play που έκανε ο κτηνοτρόφος το είδες. Ο Χριστοφιλέας. Fair play έκανε ο άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
0: Τι να κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο εγώ όμως το βλέπω ότι πάρα τα αυτά ο Ηρακλής θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Δηλαδή πιστεύω ένα χ2 είναι εφικτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να είμαστε γέροι μέχρι την Κυριακή να τα δούμε. Εντάξει.
2: Να είσαι καλά. Τελευταίος. Ναι.
3: Τι κάνατε?
2: Γιατί η γραμμή είναι τόσο κακή?
3: Συγγνώμη, να δοκιμάσουμε πάλι.
1: Πάμε, όχι, τώρα καλά είναι τώρα.
3: Ωραία. Λοιπόν, Κωστή, εμένα, εγώ είμαι ντελιβεράς, έτσι. Είμαι 37 χρονών.
1: Ωραίος.
3: Πολλές φορές μου αρέσει να βλέπω τένις. Okay.
1: Να βλέπεις, δηλαδή στην τηλεόραση εννοείς.
2: Σήμερα θα δει τη Πάμε Βέντεφ. Κακό είναι.
3: Ναι, κάτσε, ρε, αν το παιδί μου κάτσει να δει τένις μαζί μου και μετά μου ζητήσει τένις, σημαίνει ότι πρέπει να. Θα το στείλω στο τένις επειδή θέλω να έχει συμμαθητές περίεργους, πλούσιους και τέτοια.
1: Συνήθως αυτά τα χαζά οι γυναίκες τα κάνουν, όχι εμείς.
3: Άρα ναι, θέλω να πω.
1: Αυτά τα περί κοινωνικότητας και τα λοιπά είναι των γυναικών, δεν δικά μας. Ναι,
3: βάζει και μία παρένθεση. Και όσο αφορά τον Κώστα, τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, εγώ δεν ξέρω κανένα παιδάκι αυτό που λένε θέλω να κάνει αθλητισμό, αλλά να μην κάνει πρωταθλητισμό. Εμένα προσωπικά, γιατί έπαιζα και βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Μόνο το κίνητρό μου ήταν το πώς θα πάω στους αγώνες την Κυριακή. Και στο τένις για να συμμετέχει σε αγώνες και αύριο μεθαύριο σε τουρνουά. Γρηγόρη, θέλει πάρα πολλά λεφτά.
2: Ορίστε. Εννοείται, ρε φίλε.
1: Σε πελόγιο θέλει και τουρνουά.
2: Μαζί σου, εγώ λέω να παίξεις για να παίξεις. Δεν είπα να παίξεις για να φτάσεις να παίζεις σε Grand Slam και να αγωνίζεις σε τουρνουά. Για όνομα του. Φυσικά και θέλει πάρα πολλά λεφτά.
4: Αφού το χρήμα
2: Φίλιππος Νικολάου
4: δεν φέρνει ευτυχία, τότε γιατί παλεύουμε σε αυτή την κοινωνία?
1: Γιατί το λέει αυτό? Ποιο το λέει?
2: Για σένα. Τα αφιέρωσε Ηρακλήδες.
1: Εσύ το εστελίζεσαι?
2: Μετά το μάστερ θα το... Αν κερδίσουμε, ναι.
1: Μάλιστα. Θα κερδίσετε τον ΠΑΟΚ.
2: Η επιθυμία μου.
1: Το φωτιά διαιτητή.
2: Η επιθυμία μου είναι.
1: Μάλιστα, καλά.
2: Απαγορεύεται.
1: Κι εγώ έχω επιθυμίες, αλλά δεν μπορώ να τις πραγματοποιήσω, να πω.
2: Λογικό είναι. Κι εγώ, αν ήμουν έτσι και εσένα, θα έλεγα ότι είναι να πραγματοποιήσεις. Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Παντοτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Ευχές για ένα καλό απόγευμα. Πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο στις 2. Να είστε όλοι καλά.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι

0: υπέροχο σαλόνι και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
1: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
1: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Οι σφοδρές βροχές και τις καταιγίδες να έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλη τη χώρα. Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι 62 ετών, φέρεται να αγνοείται ένας 25χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο. Νέο μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της Εύβοιας, ζητώντας τους να απομακρυνθούν προς Νέα Αρτάκη λόγω υπερχείλισης ποταμού. Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει σε οριακό σημείο τη στάθμη των υδάτων της περιοχής. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το ανώτατο ποσό σημειώνει αύξηση από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιδοτούμενα καύσιμα, και αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Έληξε σήμερα το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα διατηρώντας τις έδρες τους. Σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής θέτει Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους φορείς πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς μένεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη, για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vehro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vehro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία, για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
13: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
14: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
15: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
16: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Θανάση, εντάξει ρε Θανάση, μη χαμογελάς τόσο. Εντάξει, είπαμε. Έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Μη χαμογελάς τόσο. Μια χαρά είσαι, σε βλέπω, είσαι ανεβασμένος πολύ. Δεις, λάμπει. Λάμπει στην
1: αφού
0: πρώτη
1: είχε,
0: του ΠΑΟΚ
1: στο EuroCup. Είχε δύο μεταδόσεις ΠΑΟΚ.
0: Ρε τι έχουμε πάθει, ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. 12 λεπτά μετά τις 4. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολο, 45 και 5. Εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Μετάνια Δήμου δίπλα μου, με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κώστα Πετρωτό στα μικρόφωνα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6. Με Θανάση Πολίτη ανεβασμένο, πιο ψηλά δεν πάει. Στο Everest είναι τη διάθεση. Μετά τις ήττες του ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο.
1: Περιμένει όμως και το σημερινό παιχνίδι του Άρη Κώστα.
0: Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο Production. Ποιο είναι η Κατερίνα Μιχαηλίδου ή ήρθε η Μαρία Λαμπρού.
1: Μιχαηλίδου στα μπλε. Στα μπλε,
0: στα μπλε, τι είναι αυτό. Είναι δήλωση ότι είναι με Ηρακλή την Κυριακή, αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω, μάλλον. Ναι, ναι, στα... ναι, ζαλίζομαι, λέει η τραγουδούση. Οπα, κάτι τέτοια.
0: Κάτσε. Αριανού δεν είναι η Κατερίνα. Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Θα την κάνουμε Ηρακλή κι αυτή.
0: Ο Άρης θα κερδίσει σήμερα. Είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, ναι, λογικά ναι. Είναι,
0: είναι σε καλή κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ φλέρταρε αφού πήγαινε, φαινόταν. Δεν πήγαιναν τα μάτς. Με το ζόρι τα κέρδιζε.
2: Μα ο ΠΑΟΚ με ξέρει τα παιχνίδια που έδωσε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό δεν είναι καλό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, φαινόταν. Πήρε 2-3 μάτς τα τελευταία χρόνια.
1: Κώστα, μόνο πάω και χάσε χθες, έτσι, από όλες τις
0: ελληνικές ομάδες. Αφού γύρισε ο Ολυμπιακός
1: διπλό μέσα στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, επική ανατροπή του Ολυμπιακού. Καλά, εντάξει, αυτό δεν παίζεται. Από το μείον 28 να πάρει.
0: Ήταν τρομερό μάτς, έτσι.
1: Ναι. Κολοσσός κέρδισε, Μύκονος κέρδισε, Περιστέρι κάνει πάλι ανατροπή, όπως και με τον Ηρακλή, δυστυχώς το Σάββατο. Κάνει και χθες ανατροπή το Περιστέρι, μεγάλη ανατροπή μέσα στη Βαρέζε. Κερδίσαν όλοι, ναι. Και σήμερα έχουμε συνέχεια. Παίζει και, η ΑΕΚ, παίζει και ο Ηρακλής, παίζει και ο Άρης.
0: Είναι, φαίνεται ότι για να τα λέμε όλα, και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό υπήρχε ένα πλάνο και από τον Ομπράντοβιτς και από τον Μπαρτζόκα να αρχίζουν να φορμάρονται ομάδες όταν μπήκαν στην Ευρωλίγα. Και το βλέπεις αυτό. Γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός. Εγώ τον είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, τον είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα και τρόμαξα. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είχαμε δει στο Super Cup, δηλαδή έβλεπε ειδικά στην άμυνα.
1: Μπήκε και ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ειδικά, μπήκαν πολύ, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι εντάξει, είναι ανώτερο επίπεδο Ευρωλίγκα, ξεκάθαρα. Τώρα μιλάμε για τις δύο κορυφαίες ομάδες ενδεχομένως.
2: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι έχει να κάνει με το θέμα φορμαρίσματος.
0: Σίγουρα παίζει ρόλο.
1: Κώστα, ξέρεις πόσο δίνει ο Άρης.
0: Πόσο? Γιατί ο ΠΑΟΚ πόσο έδινε, ξέρεις.
1: Δεν το είδα. Δεν το
0: ένα 10 έδινε κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται, ήταν στοιχηματικά όποιος το έπαιξε.
1: Ναι, αλλά ο Άρης παίζει και εντός έδρας. Ένα 0-5.
0: Ναι, ρε. Και ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ χαμηλή απόδοση.
1: Για την νίκη, έτσι.
0: Πάρα νίκη. Πολύ χαμηλή απόδοση. Γιατί έχει το τίτλο του φαβορί ο ΠΑΟΚ.
2: Εγώ νομίζω ακριβώς αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι, νομίζω, καβάλα λίγο στάλογο στο τίτλο του φαβορί. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι έτσι, αλλά παίζουν και αντίπαλοι. Δεν το θεωρώ ότι είναι θέμα φορμαρίσματος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το καμπανάκι πρέπει να χτυπήσει και από τη Μύκονο.
0: Το καμπανάκι χτυπάει.
2: Δεν χτυπάει τώρα, θα πω.
0: Κοίταξε, το πρόβλημα,
2: από τη Μύκονο χτυπάει.
0: Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι. Νομίζω το πρώτο πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι το αμυντικό. Έτσι, δεν γίνεται να πρέπει να βάζεις πάνω από 90 πόντους για να κερδίζεις τα παιχνίδια συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να σφίξει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Διότι οι άμυνες είναι αυτές που δίνουν τις νίκες, ξεκάθαρα. Και οι άμυνες νομίζω είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείς να χτίζεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον μπάσκετ, ισχύει και τον ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Σήμερα βάλαμε ένα θέμα στο metrosport.gr ότι ο ΠΑΟΚ έχει την 8η χειρότερη άμυνα και είναι 8ος στις τελικές που δέχεται από τους αντιπάλους. Δηλαδή είναι μια μέτρια ομάδα στη Super League. Άρα δικαιολογείται αυτή τη στιγμή που είναι 4ος. Εάν δεις, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ δέχεται, έχει δεχθεί 70 τελικές και ο Παναθηναϊκός που είναι η πρώτη ομάδα έχει δεχθεί, αν θυμάμαι καλά, 48. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά σε 6 αγωνιστικές. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να το διορθώσει αυτό το πράγμα αν θέλει να έχει τύχη. Αν δεν έχει άμυνα, δεν πας πουθενά. Νομίζω η άμυνα, οι ομάδες, εγώ αυτό έχω μάθει τουλάχιστον στην ενασχόλησή μου με τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό, ότι οι άμυνες χτίζονται από πίσω προς τα μπρος. Δεν θυμάμαι ομάδα να είναι τρομερή στην επίθεση, χαλαρή στην άμυνα και να παίρνει πολλούς τίτλους. Δεν ξέρω, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και αν, να σου πω και ένα παράδειγμα, για να το πάω στον Ηρακλή. Αν συγκρίνει τον Άρη με τον Ηρακλή, μπορεί να πει ότι ο Άρης έχει παίξει πιο ελκυστικά. Ο Ηρακλής έχει καλύτερη εικόνα όμως, είναι πιο αποτελεσματικός. Γιατί είναι πολύ πιο σφιχτός πίσω. Πιο συμπαγή ομάδα.
1: Στα τρία από τα έξι παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Ναι,
0: είναι μεγάλη υπόθεση αυτή.
1: Μου έλεγε ο Γιάννης προχθές ότι είναι τέταρτη καλύτερη άμυνα ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα μετά τον Πάοκ.
0: Είναι καλύτερος από τον Πάοκ. Ναι. Είναι καλύτερος από τον Πάοκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αν ο Πάοκ, ας πούμε, ακόμη και στην κακή του μέρα, αν δεν είχε αυτή την εικόνα να δέχεται τις επιθέσεις όπως τις δεχόταν από την Καλαμάτα, πάλι θα κέρδιζε. Γιατί είναι ο Πάοκ. Έχει την ατομική ποιότητα, μια ενέργεια ενός παίκτη να του φέρει ένα γκολ. Έχει, ας πούμε, είδες μια φάση δόθηκε στον Ενδιαγέ να εκτελέσει και το παιδί το έβαλε γιατί είναι καλό σεντερφόρ. Άρα πρέπει να φτιάξεις πρώτα το πίσω, εκείνη το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί δέχεται εύκολα γκολ. Και αν προσέξεις, 1-1 ήταν. Έτσι. Μπαίνει ο Πάουκ στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει ένα δεκάλεπτο δυνατό. Στην πρώτη φάση που κάνει η Καλαμάτα κάνει 1-2. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα βρεις και ομάδες οι οποίες θα σε εκτελέσουν. Λοιπόν.
1: Να πούμε, Κώστα, καταρχάς ότι αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδια και για την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Καλό να το αναφέρουμε έτσι. Πολλοί ασχολούνται, πολλοί παίζουν, πολλοί αθλητές, παράγοντες εδώ στη Θεσσαλονίκη, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Μπορείτε να δείτε στο live και να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, για την εξέλιξη των αγώνων και τις ενδεκάδες στο metrosport.gr. Επιμέλεια Χρήστος Λιάπης. Αυτή την ώρα Κώστα Ολυμπιακός Β' Καλυθέα 0-1.
0: Ποια είδηση έβγαλε ο Λιάπης τώρα και το λίγο. Έβγαλε μια είδηση.
2: Κάτι για αγροτικό αστέρα.
1: Εγώ του είπα για τον Καθάριο, για τον Νίκο Καθάριο, αυτό έλεγα. Τώρα δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε.
0: Όχι, έβγαλε μια είδηση που την πρόλαβε εδώ και το λίγο Καλαϊτζή.
1: Α, δεν ξέρω, όχι, δεν άκουσα. Δεν ναι. άκουσα τι λέγανε. Καλυθέα κερδίζει ένα 0 στο 68 τον Ολυμπιακό Β. 7.30 έχουμε Ιβανόφι, 8 η ώρα έχουμε Αλεξάνδριο, έτσι. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ, FIBA Europe.
0: Θα έχουμε και για την εθνική συζήτηση σήμερα.
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Με έναν προπονητή ο οποίος άρχισε τη σεζόν σε ομάδα, αλλά πλέον δεν είναι σε ομάδα. Θα πάρουμε και από αυτό. Θα κάνουμε συζήτηση και για τον μπάσκετ και για τον ΠΑΟΚ που έχασε και για τον Άρη που παίζει με την Ιταλική ομάδα.
2: Σήμερα
0: εντός έδρας. Φυσικά θα έχουμε και για το ντέρμπι της Κυριακής στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή και οτιδήποτε άλλο προκύψει από την επικαιρότητα, η οποία πάντα έχει θέματα. Και νομίζω για τον ΠΑΟΚ ειδικά το μεγάλο θέμα είναι πώς θα ξεπεράσει αυτό το σοκ. Δεν θα απομείνει κρίση. Μείνει κρίση είναι όταν κάτι διαρκεί για μεγάλο διάστημα και έρχονται διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα.
2: Κρίση θα είναι άμα χάσει και την
0: κρίση. Αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή, ο ΠΑΟΚ, τότε ναι, μπορείς να πεις ότι θα μπει σε κρίση. Γιατί κακά τα ψέματα για τον ΠΑΟΚ με τους στόχους που έχουν μπει.
2: Όχι γιατί θα χάσει από τον Ηρακλή, αλλά γιατί προηγήθηκε η ήττα.
0: Γιατί πάει και πρωτάθλημα. Με βάση και την δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, ο ΠΑΟΚ πάει και πρωτάθλημα φέτος. Και αν κάνει δύο αρνητικά σερή αποτελέσματα σε μάτς που πρέπει να πάρει, γιατί είναι από τα μάτς που πρέπει να πάρει, τότε σίγουρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις.
1: Ανάρτηση έκανες.
0: Έκανα ανάρτηση εκπομπής. Μπορεί ο καθένας να μπει και να βάλει το σχόλιο του. Να πω απλά πριν πάμε στην πρώτη συζήτηση για σήμερα ότι σιγά σιγά φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στον φουλ, λογαριασμοί στα κόκκινα, κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα. Εκτός και αν έχεις κουφώματα LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Πάμε να συζητήσουμε με έναν αγαπημένο συζητητή και καλό παίχτη. Πέτρος Κανακούδης. Πέτρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά.
3: Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εσείς, εύχομαι και εσείς να είστε το ίδιο καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι ενεργός στα φιλικά των βετεράνων. Παίζεις, έτσι. Είσαι καλή κατάσταση.
2: Πού είναι σε καλή κατάσταση, ναι. Κωστή ο Πέτρος.
3: Ναι, εντάξει. Περιμένουν από μένα τώρα, πρέπει να είσαι σε καλή κατάσταση.
0: Είσαι δηλαδή από τη φουρνιά των νεαρών βετεράνων που πρέπει να παίζεις, έτσι.
3: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, είναι πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Κοίταξε, καλό όμως είναι αυτό και για την υγεία, έτσι, δηλαδή να συνεχίζεις να γυμνάζεσαι και μετά το τέλος της καριέρας σου.
3: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό μετά το τέλος της καριέρας να μπορείς να παραμένεις ενεργός σε ένα επίπεδο, αλλά νομίζω εμείς οι αθλητές από τη στιγμή που αυτό είναι τρόπο ζωής, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε μεγαλώσει, είναι αξιοθαύμαστο για κάποιους τώρα που μαζευόμαστε εκεί στους βετεράνους. Είναι 60-65 χρονών και βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτό είναι σαν το ποδήλατο, ας πούμε.
2: Δεν ξεχνιέται.
3: Είναι κάτι το οποίο όχι δεν ξεχνιέται. Δεν μπορείς να το αφήσεις. Είναι μέρος της καθημερινότητάς σου.
2: Πέτρο, εκτός από σένα, ποιος είναι σε καλή κατάσταση? Ποιος είναι έτσι?
0: Οι πιο νέοι ποιοι είστε εκεί, Πέτρο?
3: Τυχαίνει να έρχεται και ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης σε κάποια παιχνίδια όταν δεν έχει υποχρεώσει με την Εθνική.
0: Σωστό.
3: Όταν δεν έχει υποχρεώσει με την ομάδα, ο Γιώργος ο Θεοδωρίδης, ο Βαγγέλης ο Νάστος, ο Δημήτρης ο Ζαβαντίας, ο Διονύσης ο Χασιώτης.
0: Ναι, αυτοί είστε πιο νεαροί, ναι.
3: Ναι, γενικά όταν πηγαίνουμε και σε μέρη που μένουν άλλα παιδιά εκτός Θεσσαλονίκης, έρχονται, είχαμε πάει στην Κομωτινή, είχε έρθει ο Ρόμπερτ, ο Δημήτρης ο Καρπετανόπουλος, έρχονται.
0: Σωστό. Εγώ Πέτρο, ξέρεις τι έχω καταλάβει, ότι επειδή είστε πολλοί που παίξετε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ως βετεράνοι παίζουν αυτοί που αγαπούσαν πραγματικά το άθλημα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν σταματήσει, τελειώσαν τα χρόνια τα επαγγελματικά, δεν παίζουν. Αυτοί που αγαπάνε πολύ το άθλημα παίζουν. Εσύ τώρα το γουστάρεις αυτό και πας και παίζεις, ας πούμε.
3: Ναι, εμένα μου αρέσει. Εγώ πηγαίνω και παίζω και εκτός των βετεράνων. Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, δεν έχεις άδικο. Υπάρχουν κάποια παιδιά με το που τελειώνουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν θέλουν να ξανακούσουν για ποδόσφαιρο.
0: Σωστό.
3: Το οποίο για μένα δεν είναι αφύσικο και... τους δικαιολογώ κιόλας από αυτό.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως νιώθει είναι αυτό. Δεν μπορείς να το.
3: Έτσι, έτσι.
0: Πέτρο, εκτός από το να παίζει, το βλέπεις κιόλας και να σε ρωτήσω αν βλέπεις ευχάριστα φέτος τις ομάδες που έχεις παίξει τις πρώην, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, που είναι και αντίπαλοι τώρα την Κυριακή.
3: Ναι, παρακολουθώ όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια μπορώ. Mm-hmm. Γιατί πρωτίστως μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο και φυσικά παρακολουθώ και πρωταθλήματα του εξωτερικού.
0: Τι άποψη έχεις τώρα για αυτές τις ομάδες, τον ΠΑΟΚ ας πούμε το φετινό, πώς το βλέπεις?
3: Νομίζω ότι ο φετινός ΠΑΟΚ θα είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ φέτος. Έχουν γίνει αλλαγές σε πολύ σοβαρούς τομείς, όπως είναι αυτή του προπονητή, όπως είναι... με βασικούς ποδοσφαιριστές που σηκώσανε το βάρος σε δύσκολες συνθήκες για την ομάδα και έχουν αποχωρήσει από την ομάδα, έχουν έρθει νέοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Όλο αυτό εδώ, όλες αυτές εδώ οι αλλαγές απαιτούν χρόνο προσαρμογής, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε όλο το ελληνικό πρωτάθλημα για όλες τις ελληνικές ομάδες, διότι... δεν υπάρχει πίστοση χρόνου, η πίεση είναι αφόρητη, τα αποτελέσματα πρέπει να έρθουν άμεσα. Η ομάδα, η κάθε ομάδα και ένα παραπάνω ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τόσο κόσμο και τόσο ενδιαφέρον από εξωτερικούς παράγοντες δέχεται πολύ πίεση και νομίζω ότι δεν θα είναι... η κατάλληλη χρονιά για να μένει ικανοποιημένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Βέβαια οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε πάμε για πρωτάθλημα. Δεν είναι... ο ανταγωνισμός βέβαια είναι πολύ μεγάλος από την άλλη πλευρά. Εσύ βάζεις μια αμφιβολία του κατά πόσο μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί σε αυτό.
3: Εγώ βάζω μια αμφιβολία για αυτό που βλέπω.
0: Ναι.
3: Τώρα μέσα στο σύλλογο το πώς σίγουρα γνωρίζουν τα καλύτερα τα πράγματα από μένα. Ο πρόεδρος έχει θέσει ο ίδιος τον στόχο της ομάδος και αυτός πρέπει να είναι για μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ με τέτοιο οικονομική εμβέλεια, τέτοιο budget, δηλαδή άμα δεν πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα ποιος
0: ναι.
3: θα πάει.
0: Λες ότι είναι κάτι αυτονόητο, κάθε χρόνο πρέπει να τον ναι. θεωρούμε και να είναι ανταγωνιστής για τον τίτλο.
3: Ναι, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ μια τεράστια ομάδα, τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια με την παρουσία του κύριου Σαββίδη ο ΠΑΟΚ έχει κυριαρχήσει. Και το έχει κάνει, έχει κυριαρχήσει με το επίπεδο ποδοσφαίρου που έχει παίξει. Mm-hmm. Αυτό φέτος δεν είναι αντίστοιχο με τις προηγούμενες χρονιές, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.
0: Τι σε προβληματίζει περισσότερο, Πέτρο? Λέγαμε προηγουμένως ο ΠΑΟΚ είναι 8η χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα και είναι 8ος δηλαδή σε γκολ που έχει δεχθεί και είναι και 8ος στις τελικές που δέχεται από τον αντίπαλο. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει μεγάλο θέμα σε αυτό. Ενώ στην επίθεση έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, φαίνεται ότι οι αντίπαλοι του κάνουν εύκολα ζημιά του ΠΑΟΚ.
3: Κατανοώ ότι οι αριθμοί και τα στατιστικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Βάσει αυτού μπορεί να έχεις μια εικόνα. Εγώ θα το ξεπεράσω αυτό προσωπικά.
0: Ναι.
3: Και βάσει της τελευταίας εικόνας απέναντι στην Καλαμάτα, mm-hmm. αυτό που με στεναχώρησε και με προβλημάτισε περισσότερο βλέποντας τον ΠΑΟΚ είναι ότι ένιωσα ότι ο ΠΑΟΚ έχει χάσει τη σπίθα του.
0: Ναι.
3: έχει χάσει κάτι το οποίο, δηλαδή έμεινε με 10 παίχτες, έμεινε με πίσω το σκορ, και αυτό που εισέπρατα εγώ βλέποντας την ομάδα είναι ότι τελείωσε το παιχνίδι.
2: Ναι, τελείωσε το παιχνίδι και να μην φάμε κι άλλο.
0: Δεν σου βγάζει ότι θα αντιδράσει με τίποτα, ναι. Δεν το έβγαλε σε κανένα σημείο το παιχνίδι.
3: Τελείωσε δε, και στο 0-0 ακόμη και στο 1-0 δεν είχε αυτή την πίεση που έχει η Τούμπα, που έχει η ομάδα που παίζει μέσα στην έδρα της. Ένα παραπάνω όταν παίζει και μέσα στην Τούμπα.
1: Mm-hmm. Πέτρο, αυτό που λες εσύ που το αποδίδεις, ότι έχασε τη σπίθα του, σε τι οφείλεται?
3: Δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι μέσα από την ομάδα. Εγώ, ναι, σαν θεατής,
0: εσύ λες αυτό που βλέπεις τώρα, έτσι, και συγκρίνεις με προηγούμενα χρόνια.
3: Εγώ σαν θεατής και σαν αθλητής που έχω παίξει πάρα πολλούς αγώνες μέσα στην Τούμπα και το παιχνίδι ήταν 0-0, από κάποια στιγμή και μετά άλλαζε ρυθμό η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, και την αισθανόσουνα την πίεση, αισθανόσουνα ότι δυσκολευόσουνα να βγάλεις την μπάλα από την περιοχή, ας πούμε, να κυκλοφορήσεις πάνω από 3-4 πάσες. Mm-hmm. Αυτό στον τελευταίο αγώνα δεν το είδα, και νομίζω ότι ανεξαρτήτου αντιπάλου και αποτελέσματος, δηλαδή και με την ΑΕΚ να έπαιζε και με τον Ολυμπιακό να έπαιζε, το ίδιο θα έλεγα, ας πούμε. Ναι. Τώρα ίσως η δυναμική του αντιπάλου να φανερώνει το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ.
0: Σωστό. Άρα δίνεις τώρα, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι
2: αυτή
0: που έρχεται.
2: Αυτή τη σπίθα τώρα, για να πάμε και στον Ηρακλή, την είδε στο μάτς του Ηρακλή κόντρα στο Λεβαδιακό και στα προηγούμενα που ο Ηρακλής ανέτρεψε για κάποια αποτελέσματα.
3: Η προσωπική μου άποψη για τον Ηρακλή είναι ότι εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει έτσι μία αναταραχή με δηλώσεις του Προέδρου, με δηλώσεις του προπονητή, βλέπεις όμως μέσα μία ομάδα η οποία είναι πολύ συμπαγής, mm-hmm. βλέπεις μία ομάδα συσπυρωμένη, που τα αποτελέσματα για τον Ηρακλή έρχονται, mm-hmm. έχει θετική πορεία μέχρι
2: στιγμής. Είναι αίτητος μέχρι στιγμής.
0: Και βελτιώνει και την εικόνα του, έτσι, δεν είναι
3: το
0: μόνο.
3: Το πρωτάθλημα, βέβαια, εγώ είδα στο τελευταίο παιχνίδι με τον
2: Λεβαδιακό.
3: Με τον Λεβαδιακό, τις φάσεις τις οποίες μπόρεσε να δημιουργήσει ο Ηρακλής, εκμεταλλεύτηκε και τις έκανε γκολ. Mm-hmm.
0: Ήταν πολύ ωραία τα γκολ, ειδικά το δεύτερο είναι τρομερή ανάπτυξη.
1: Απλά υπήρχαν και διαστήματα, Πέτρο, που υπέφερε, έτσι. Ναι. Έκανε 5-6 κλασικές ευκαιρίες, αλλά ναι, μάλλον αυτό που λέει ο Κώστας. Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: ομάδα που αντέχει να υποφέρει.
3: Ναι, είναι και λογικό όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ασχέτως της ιστορίας του Ηρακλή, είναι
2: 26
3: μια ομάδα,
2: ποδοσφαιριστές καινούριους έχει.
3: Φυσικά, έχει 23, μια ολόκληρη ομάδα καινούρια, και μην ξεχνάτε ότι αυτή η αποχή των 10 και βάλε χρόνων από την
0: Super League,
3: από αυτό το επίπεδο, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δηλαδή το τι ιστορία έχει τον Ηρακλή, μην περιμένουμε ξαφνικά ο Ηρακλής να πηγαίνει και να πρωταγωνιστεί και να είναι μέσα στις 5-6 καλύτερες ομάδες της χώρας.
0: Άρα βλέπεις μεγάλη μάχη την Κυριακή, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Με τις εικόνες των δύο ομάδων, εγώ προβλέπω ότι θα είναι ένα ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Πάντως αυτό που λες, Πέτρο, εσύ για τον Ηρακλή, το είπε και ο Ματσάρη, να ξέρεις, γιατί το ρώτησα. Και είπα αυτό για την ενότητα που λες, για τη συμπαγή, ότι κρατάει αυτό ότι η ομάδα ακόμα και στα δύσκολα κομμάτια, σε παιχνίδια όπου ο αντίπαλος, ας πούμε, όχι σε κάνει μεγάλες φάσεις, απλά κρατάει την μπάλα, έχει την κατοχή και εσύ τρέχεις. Είπε ότι είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα, κρατάμε, ας πούμε, αυτό, λέει, την ενότητα, την ομάδα.
3: Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω στον προπονητή, διότι το έχει περάσει μέσα στην ομάδα. Και η ομάδα το έχει δεχτεί. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να δεχτεί μια ομάδα ότι πρέπει να τρέχει συνεχώς πίσω από την μπάλα και να είναι σε θέση άμυνας. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αποδεχθεί τον ρόλο τους και αυτό φέρνει και τα αποτελέσματα, να ξέρετε.
2: Πέτρο, επειδή στον ΠΑΟΚ έχουμε ένα νεαρό προπονητή, 40 χρονών μόλις, στον Ηρακλή έχουμε έναν πολύ έμπειρο προπονητή, 65. Το Ματζάρι, 65. Θεωρείς ότι αυτό παίζει ρόλο?
3: Σίγουρα παίζει, εντάξει. Όσο περισσότερα χρόνια έχεις εμπειρία, σίγουρα μπορείς να αντιμετωπίσεις και να δεις με διαφορετικό μάτι τις καταστάσεις. Αλλά εντάξει, εδώ τώρα έχει στηθεί μια ομάδα και ένα ρόστερ για να πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και από την άλλη υπάρχει ένα ρόστερ που λες ότι πρωταρχικός στόχος είναι να σώσει τη χρονιά. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν παράμετροι που δεν θα δικαιολογήσουμε μια περίπτωση ήττας λόγω ηλικίας ενός προπονητή. Ο προπονητής γνωρίζει, θέλω να πιστεύω, τι συμβαίνει σήμερα στην ομάδα και ποια είναι η ψυχολογία της ομάδος. Κακός για μένα, δηλαδή αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, δεν τη βλέπουμε την εικόνα.
0: Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Μένουμε στο αποτέλεσμα.
1: Δες τώρα, Πέτρο, με αυτό που λες που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που λες, δες τώρα, διαβάζω αυτό που βλέπει ο Κώστας. Δεν ξέρω το άμα του το είπανε του Νίστρουπ. Δεν είμαι απλώς ο προπονητής μιας ομάδας, αλλά χιλιάδων ανθρώπων που ζουν για αυτήν. Νίστρουπ. Συνέντευξη τύπου προφανώς.
0: Προπονητής
1: Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω το άμα του το είπανε ή αν το έχουν περάσει αυτό, αλλά η δήλωση είναι δήλωση, έτσι. Κάνει αίσθηση, για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι πάνω σε αυτό που έλεγες εσύ για τον προπονητή. Για το τι πιστεύει, για το τι βιώνει ο κάθε
2: προπονητής. Εντάξει, λαϊκίζουν λίγο οι προπονητές.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Αυτό δημιουργεί και πίεση όμως.
2: Και ο Νίκολιτς τα ίδια έκανε πέρυσι και ο Νίστρουπ τα ίδια.
1: Ναι, αλλά είδες τι είπε ο Κώστας μετά το μάτς. Ναι, αλλά ο Λύση είπε ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη. Είδες τι είπε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που κατατίθενται, ρε παιδί μου. Εντάξει, κάνουν αίσθηση.
3: Εγώ θα μιλήσω εντελώς ποδοσφαιρικά, γιατί εντάξει, υπάρχουν προπονητές που λαϊκίζουν και υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Αυτούς που λαϊκίζουν τους αποθεώνουν κιόλας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λαϊκίζουν, μπορεί να λένε διάφορα και δηλαδή δεν είναι και πολύ αντικειμενικά τα πράγματα.
0: Όχι, ειδικά στις μεγάλες ομάδες υπάρχει μεγάλη πίεση, Πέτρο. Είναι δεδομένο αυτό, δεν το συζητάμε. Όπως παίρνουν και τα credit όταν πάνε καλά, υπάρχει μεγάλη πίεση.
3: Μα και γι' αυτό είναι και μεγάλες ομάδες. Έτσι, γιατί μπορούν να ανταπεξέλθουν στην πίεση. Έτσι. Όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές.
0: Και το ζούμε παθιασμένα το ποδόσφαιρο. Εμείς και οι Τούρκοι νομίζω πάρα πολύ. Περισσότερο από άλλους.
3: Ναι, γι' αυτό όμως δεν έχουμε και εξέλιξη.
0: Έτσι. Ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, πες μας και ένα σκορ για την Κυριακή.
3: Νομίζω 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: 2-1 υπέρ του ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Το κρατάμε. Έγινε, Πέτρο, να είσαι καλά.
3: Σίγουρα θα γίνει.
0: Καλό μάτς. Καλό μάτς.
3: Σοβαρή μάχη. Δεν ξέρω αν είναι καλό παιχνίδι, αλλά.
0: Ναι, δυνατό μάτς. Έτσι.
3: Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι και δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ λόγω της εμπειρίας και λόγω των όλων καταστάσεων.
0: Και της έδρας, έτσι.
3: Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγάλει αντίδραση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Πέτρο Κανακούδη.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Επειδή η καθαριότητα δεν είναι απλή υπόθεση, Nexus. Από τις απαιτητικές γραμμές παραγωγής ενός εργοστασίου και τους μεγάλους εταιρικούς χώρους γραφείων, μέχρι το σπίτι μας, το εξοχικό μας ή το διαμέρισμα της διπλανής πόρτας, η καθαριότητα έχει όνομα. Nexus. Για μας κάθε πελάτης είναι μοναδικός και προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας. Όποιος και αν είναι ο χώρος σας, η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
18: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Hey, see, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
22: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
23: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
0: Αυτοδουλευταρά. Θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
1: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, τρίτο ημίχρονο, και να πούμε βέβαια κάτι εξίσου σημαντικό, ότι μιας που είναι και περίοδος ανακαινήσεων, ξέρεις πως πρέπει να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, και όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζομάτ Premium με την ποιότητα της Ιζομάτ. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε σε εξέλιξη, υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση στο μάτς και δεν το είχαμε πει, στο μάτς του Ολυμπιακού Β με την Καλυθέα. Δεν βλέπω το σκορ τώρα εδώ, 0-1, πρέπει, δεν έχει αλλάξει, ναι, γιατί βγάλαν την κάρτα από πάνω, δεν ξέρω γιατί την βγάλαν. Στου Ρέντι είναι αυτό, έτσι, αυτές είναι οι εγκαταστάσεις του Ρέντι που βλέπετε το παιχνίδι. Και νομίζω ότι...
1: 0-1 παραμένει, στο 90-3 είναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο μπάσκετ, στα παιχνίδια τα, και το χθεσινό του ΠΑΟΚ και το σημερινό που δίνει ο Άρης με την Τερτώνα, την ομάδα από την Ιταλία. Ένας πολύπειρος coach έχει περάσει και από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο κύριος Γιώργος Καλαφατάκης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Coach, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πού σας βρίσκουμε?
3: Αθήνα είμαι.
0: Αθήνα είστε, έτσι.
3: Ναι.
0: Και φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Παρακολουθείτε ναι, όλα τα παιχνίδια. Φέτος έχουμε και πάρα πολλούς Ευρωπαίους. Είναι 10 ομάδες.
2: Τα 2/3 του πρωταθλήματος παίζουν Ευρώπη.
3: Και πάνε και καλά όμως.
2: Ναι, ναι. Χθες είχαμε νίκες παντού, με εξαίρεση τον ΠΑΟΚ που ιτήθηκε.
3: Ναι.
1: Και την προηγούμενη αγωνιστική κόντς είχαμε νίκες παντού, έτσι. 10 στα 10.
3: 10 στα 10, ναι.
0: Πείτε μας λίγο, ας πάρουμε τον ΠΑΟΚ που έπαιξε χθες. Πώς τον βλέπετε τον ΠΑΟΚ? Ήταν μια ήττα που λέμε εμείς ότι τελευταία έδειχνε ότι φλερτάρει, ας πούμε, με μια ήττα. Δεν ήταν καλά τα τελευταία του παιχνίδια.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν λέει κάτι μια ήττα.
0: Ναι.
3: Εντάξει,
0: όχι σαν εικόνα, όχι σαν αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν χάνει και τίποτα.
3: Τους άλλους είναι μια ομάδα η οποία χτίζεται αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε ότι και πέρσι, έπαιξε και πρόπερσι, ήταν εσωτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εγώ δεν το βλέπω την πρόοδο, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
3: Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ δυνάμωσε πραγματικά, δηλαδή με την έννοια ότι για μένα το σημαντικότερο είναι η διοίκηση, από εκεί ξεκινάνε τα
0: πράγματα. Καλά, αυτό το έχει, είναι δεδομένο τώρα. Έχει έναν ισχυρότατο αυτό ιδιοκτήτη, δεν το συζητάμε.
3: Αυτό είναι το μυστικό, δηλαδή έχει άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βασιστεί σε αυτόν η ομάδα και να απογειωθεί. Και επίσης και ο Άρης το ίδιο.
0: Ναι.
3: Ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα και θα μπορέσουν να στηρίξουν όλη αυτή τη νέα προσπάθεια που κάνουν και οι δύο ομάδες.
0: Το θέμα είναι, επειδή καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτές οι ισχυρές διοικήσεις έχουν φέρει μεγάλες προσδοκίες και ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και του ΠΑΟΚ και του Άρη.
3: Ναι, εντάξει, έτσι είναι όμως ο Έλληνας.
0: Ναι.
3: Αλλά και πόσο μάλλον όταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ήταν οι δύο ομάδες οι οποίες μονοπολούσαν κάποια χρόνια. Είχαν την πρωτοκαθεδρία στο ελληνικό πρωτάθλημα και μας προσωπούσαν και έξω το ίδιο. Θεωρώ ότι λογικό είναι να θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Αλλά δεν χτίζεται μια ομάδα και δεν έρχονται επιτυχίες από τη μια στιγμή στην άλλη. Αν και μπορεί να έρθει και γρήγορα μια επιτυχία.
0: Ναι. Πάντως θεωρείται από τα φαβορί του EuroCup. Τώρα, ας πούμε, βάζουμε ως πρώτο στόχο το EuroCup, επειδή στην Ελλάδα έχουμε στο πρωτάθλημα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, που εντάξει, είναι ένα άλλο επίπεδο προς το παρόν.
3: Ναι, αυτό το πράγμα είναι μεγάλο βάρος όμως.
0: Ναι.
3: Οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από το να πάρει το EuroCup, μετά είναι αποτυχία.
0: Ναι.
3: Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι, η πίεση αυτή είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη.
2: Μήπως έχει ξεκινήσει λάθος όμως ο ΠΑΟΚ, γιατί κρίνουμε από τις μεταγραφές και πριν ξεκινήσει καν το EuroCup τον έχουμε βγάλει και φαβορί ότι θα κατακτήσει το τίτλο.
1: Στοιχηματικές θα είναι.
0: Ναι.
2: Όχι, και όλοι εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι.
0: Μα είναι στα τρία πρώτα φαβορί.
2: Λέμε, πήρε τον Καλάθι, πήρε τον Οσμάν, πήρε αυτό τον παίκτη, άρα έχει κάνει μια σούπερ ομάδα. Και είναι το φαβορί για τον τίτλο, για την κατάκτηση του EuroCup.
0: Μα και οι στοιχηματικές δίνουν τις δύο ελληνικές ομάδες και την Παχτσέ σε χέρι περισσότερο.
2: Okay, γιατί βάσει budget και βάσει χρημάτων που έχουν ξοδευτεί το λένε.
3: Είναι, έχετε δίκιο όπως το λέτε, αλλά παίζουν και οι άλλοι.
2: Ναι. Αυτό.
3: Και, δεν το παίρνει πάντα το φαβορί. Είναι υπάρχουν και τα outsider.
0: Mm-hmm.
3: Είναι πολλές, δηλαδή έχει μια διαδρομή. Είναι πολλά παιχνίδια, για να φτάσεις εκεί και να το πάρεις. Δεν είναι απλό πράγμα. Έτσι, μπορεί να είσαι φαβορή και να μην τα καταφέρει.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
3: Εντάξει, θέλει λίγο υπομονή και. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν οι παίχτες, επειδή είναι περισσότεροι ξένοι, αν καταλαβαίνουν από αυτή την πίεση ή αν επηρεάζονται.
0: Το στόχο όλοι το λένε πάντως. Δηλαδή και ο Όσμαν που βγήκε και μιλήσε, όλοι μιλάνε για το στόχο του Eurocup. Είναι δηλαδή κάτι που έχει περάσει στην ομάδα.
2: Ξέρετε κάτι, εμείς είδαμε έναν ΠΑΟΚ να παίζει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
3: Αυτό το
2: να κάνει, να παλεύει, να παλεύει μέχρι τέλους το μάτς με τον Ολυμπιακό και μετά είδαμε έναν ΠΑΟΚ να δυσκολεύεται. Δηλαδή αποτύχει, κέρδισε και Μύκονο. Θα μπορούσε να είναι και άλλο το σκορ. Δύσκολα κέρδισε τα υπόλοιπα παιχνίδια και χθες ήρθε η ΙΤΑ. Αντίθετα είδαμε έναν Άρη να χάνει από την Καρδίτσα και μετά να κερδίζει.
3: Αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι οι ομάδες είναι στην αρχή τους πρώτα απ' όλα. Θέλει πολύ υπομονή, θέλει δουλειά. Είναι μέχρι να γίνει η ομάδα. Δηλαδή επειδή πήραμε παίχτες και επειδή έχουμε λεφτά δεν σημαίνει ότι θα τα κατακτήσουμε τα πάντα.
0: Ναι.
3: Έτσι, δεν είναι... Αυτό το πράγμα το έχει ο Έλληνας. Δηλαδή λέει έχω... Παιχταράδες, έχω λεφτά, θα τα σαρώσω. Δεν είναι έτσι όμως.
0: Ναι. Και υπάρχει και κάτι άλλο, κύριε Καλαφαντάκη. Υπάρχει και το εξής. Δηλαδή, παίζουν δύο μάτς. Ένας παίκτης δεν πάει καλά δύο μάτς. Λέει ο φίλαθλος, πρόεδρε, άλλαξε τον τάδε παίκτη, ναι. Φέρε έναν άλλον.
3: Καλά, δεν τα λέει οι φίλοι. Τα λένε οι περισσότεροι. Όλοι που ασχολούνται είναι εύκολη η κριτική και το να κάνουμε θεούς κάποιους και μετά να τους υποβιβάζουμε, να τους κατεβάζουμε. Είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα. Αλλά... αυτό θέλει πολύ συνείς και πολύ υπομονή και όταν είναι μεγάλες οι προσδοκίες, είναι χρόνια που περιμένεις αυτή τη στιγμή να δεις την ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι και όπως ήταν στο παρελθόν, με το παραμικρό μετά απογοητεύεσαι, ψάχνεις την λύση, την γρήγορη, να φύγει, να κάνει, να δείξει. Δεν είναι έτσι όμως. Θέλει υπομονή, σιγά σιγά.
0: Εσάς η δική σας, σας εικόνα ποια είναι για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη σαν ομάδες προπονητικά?
3: Είναι...
0: τα σημεία τα δυνατά και αυτά που θέλουν βελτίωση.
3: Είναι νομίζω και οι δύο ομάδες γεμάτες. Το μόνο που θέλουν είναι πίστοση χρόνου, δουλειά, να γίνουν αυτές τα όνειρα που έχουν, τα σχέδια και οι στόχοι, για να γίνουν πράξη πρέπει μέσα στο γήπεδο αυτοί να αποκτήσουν τη χημεία και να αποκτήσουν την ψυχολογία και τη φιλοσοφία και όλη τη δυνατότητα να αναφτάσουν εκεί πέρα. Δεν γίνεται έτσι. Πήραμε παίχτες, τους βάλαμε, κερδίζουμε. Σπάνια γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο κανόνας. Τα λεφτά και τα δολάρια δεν βάζουν καλάθια. Μπορεί δηλαδή με πιο φτηνή ομάδα, αν έχεις ομάδα, να κάνεις πολύ σπουδαία πράγματα. Ας πούμε, ξέρω ότι η Βαλένθια έφτασε πέρσι εκεί που έφτασε. Με ομάδα πολύ χαμηλό μπάτζετ.
0: Ναι, πολύ καλές επιλογές παιχτών βέβαια, έτσι. Ναι. Είχε πολύ στοχευμένες.
3: Με την ανάλογη χημεία. Αυτό δηλαδή δεν είναι απαραίτητο επειδή πήρες καλό προπονητή, πήρες καλούς παίχτες ότι θα πάρεις το πρωτάθλημα, θα πάρεις το ευρωπαϊκό. Όχι, αυτό θέλει δουλειά. Παίζουν και άλλοι. Και είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη για να φτάσεις. Είναι η διαιτησία. Είναι οι τραυματισμοί, είναι τα προβλήματα που είναι μέσα στην περίοδο. Αυτά πρέπει να τα έχεις προλάβει, να τα αντιμετωπίσεις, να έχεις υπομονή. Και ήτες, μπορεί ήττα, ας πούμε ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, αν θυμάστε, ο Παναθηναϊκός είναι αίτητος στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Έλειπαν βέβαια και αρκετοί παίκτες.
2: Μπορεί να είναι και μάθημα δηλαδή, λέτε, έτσι.
3: Ναι, αλλά και με χωρίς αυτούς τους παίκτες κέρδισε. Ναι. Τώρα με τους σιγά σιγά παίζουν.
2: Άρα λέτε ότι του έγινε μάθημα. Το βοήθησε.
3: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει ρόστερ, έχει προπονητή, έχει τα πάντα. Είναι χρόνια τώρα που πρωταγωνιστεί. Νομίζω έχει φάει σφαλιάρες, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη να λέμε ο ΠΑΟΚ θα πάρει το Eurocup, θα πάει στην Ευρώπη, ναι, θα κάνει εκείνο, θα κάνει άλλο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Θέλει λίγο υπομονή.
0: Ναι.
3: Και μπορεί να μην τα καταφέρει. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θέλει να χτίσει μια ομάδα να μπορεί να έχει το χαρακτήρα να φέρνει τα αποτελέσματα που θέλουμε για να φτάσει εκεί πέρα.
0: Κύριε Καλαφαντάκη, αν βγάλουμε αυτούς που ξέρουμε όλοι και είναι γνωσμένης αξίας, τον Όσμαν και τον Καλάθι. Ποιους παίκτες θεωρείτε κομβικούς στο αν πάει καλά ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή, αν πάνε αυτοί καλά οι παίκτες, θα βοηθήσουν και τους μεγάλους στάρ, ας πούμε, και θα πάει καλά η ομάδα.
3: Εντάξει, δεν είναι μόνο ο Καλάθης και ο Οσμάν. Πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι, ο Ταϊρή, ο παίχτης από πέρσι που είναι κομβικός
0: παίχτης. Ναι, είναι ένας παίχτης που δείχνει και στοιχεία έντονης προσωπικότητας. Βγαίνει μπροστά σε δύσκολα.
3: Ο οποίος μπορεί να γυρίσει, να μας το πάρει, να αλλάξει την εικόνα ενός παιχνιδιού και την τύχη ενός παιχνιδιού, είναι τέτοιος παίχτης. Οι ψηλοί του επίσης είναι πολύ καλοί. Εντάξει, δεν έχουμε Έλληνες πρωτοκλασσάτους. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του ΠΑΟΚ και του Άρη του ελληνικού μπάσκετ. Αλλά δυστυχώς αυτό το πράγμα γίνεται σε όλη την Ευρώπη πλέον.
0: Το Μπαζίνα έχετε άποψη σαν ταλέντο?
3: Ναι, έχω.
0: Τι πιστεύετε?
3: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ακόμα, μπορεί να δώσει απέτηση ο ΠΑΟΚ να δώσει το ανάλογο. Είναι θρασής, έχει. Δηλαδή το λέει, ας πούμε, δεν καταλαβαίνει, αλλά είναι πολύ νωρίς για να βασιστεί ο ΠΑΟΚ πάνω.
0: Άρα μόνο συμπληρωματικά μπορεί να παίρνει χρόνο, δεν μπορεί
3: σε
0: να στηρίξει.
3: Φάση, ναι. Σε πρώτη φάση είναι.
0: Μάλιστα. Για τον Άρη.
3: Ο Καλάθης με τον Ταϊρή είναι και ο Χάτζινς σε αυτή τη θέση. Θα έχουν πρώτο αυτό, θα ξεκουράζει, θα παίρνει χρόνο σιγά σιγά. Είναι νέο παιδί. Έχει παραστάσεις όμως. Απλά τώρα εμείς, επειδή έχουμε λειψανδρία από Έλληνες παίχτες, βαφτίζουμε κάποιους και τους δίνουμε.
0: Όχι, γι' αυτό σας ρώτησα, επειδή ψάχνουμε τους Έλληνες νέα φουρνιά που θα βγουν μπροστά.
3: Ψάχνουμε λοιπόν, δηλαδή ψάχνουμε τώρα και αν δεν ανταποκριθούν τους διαγράφουμε, δεν είναι έτσι. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν παραστάσεις, δεν τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν πάνω τους χρόνο και βάρος για να δείξουν να το πει. Και το βλέπουμε αυτό στην εθνική ομάδα.
0: Ναι, σωστό.
3: Το αντίκτυπο στην εθνική ομάδα.
0: Σωστό. Πείτε μας και για τον Άρη, έτσι, κάποιον παίκτη που ξεχωρίζεται, πώς βλέπετε το Σπανούλη και να έχει στήσει την ομάδα εκεί.
3: Αυτός που νομίζω ότι είναι ο Ρόμπινσον Έρλ. Αυτός είναι πολύ καλός παίκτης. Χωρίς να μειώσω κανέναν από τους υπόλοιπους, είναι και αυτό, και ο Άρης έχει καλό ρόστερ, αλλά δεν νομίζω όμως ότι το ελληνικό μπάσκετ το βοηθάει. Οι 8 ξένοι, 6 συνδύο, οι 6 Ευρώπη μόνο ξένοι. Το ελληνικό μπάσκετ. Το να φτιάξουμε μια ομάδα καλή και να διακριθεί, okay. Έτσι. Αυτό όμως δεν είναι ελληνικό μπάσκετ, αυτό είναι ευρωπαϊκό μπάσκετ.
0: Ξέρω,
3: κοκορευόμαστε τόσα χρόνια ότι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να παίρνουν ευρωλίγες, ναι. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν είναι το ελληνικό.
0: Ναι, είναι δυνατές οι ομάδες, οι σύλλογοι, όχι οι εθνικοί όμως. Ναι, όχι με γηγενείς, δεν γίνεται με γηγενείς τους.
3: Θέλω να πω ότι μεγάλες επιτυχίες στο ελληνικό μπάσκετ τις γνώρισε με Έλληνες παίχτες.
0: Σωστό.
3: Έλληνες οπονείς και Έλληνες παίχτες. Εντάξει, έχουν αλλάξει οι καιροί.

0: Και υποψήφιος ελίτ του Φωτιάς, έτσι.
1: Υποψήφιος ελίτ του περιμένουμε τους επόμενους μήνες, γιατί συνήθως εκεί λίγο μετά τις γιορτές έχουμε ανακατατάξεις πίνακες ελίτ. Και επειδή ήδη κάποιοι και ηλικιακά αποχωρούν, όπως ο Τσβάγερ παραδείγματος χάρη θα αποχωρήσει από την συγκεκριμένη λίστα, έχει αποχωρήσει ήδη από πέρσι ο Τάσος Σιδηρόπουλος, μπαίνουν κάποιοι καινούργοι, είναι υποψήφιες. Ο Φωτιάς με τη λογική ότι ο UEFA τον χρησιμοποιήσει σε πολύ ψηλό επίπεδο παιχνίδια και όταν χρησιμοποιείς διαιτητές πρώτης κατηγορίας και όχι elite σε παιχνίδια όπως παίζει η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με την Τσεχία και τον Nations League ή στην πρεμιέρα του Champions League στο Σλάβια Πράγας Λανς, παίρνει νομίζω και ο ίδιος το μήνυμα ότι είναι έτοιμος. Mm-hmm. Για τις δύο ομάδες, ένα κοινό που έχουν παιδιά είναι ότι ο Φωτιάς δεν έχει σφυρίξει ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ηρακλή φέτος.
0: Καθόλου, ναι, δεν είναι κανένα.
1: Καθόλου, είναι πρώτα τους παιχνίδια. Με τη διαφορά ότι τον ΠΑΟΚ τον έχει σφυρίξει όλα αυτά τα χρόνια, 18 παιχνίδια με 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μοναδική ήττα από τον Ολυμπιακό στα play-off το 2021 με 1-0. Έκτοτε έχει 10 σερί νίκες ο ΠΑΟΚ με τον Βασίλη Φωτιά. Τον Ηρακλή δεν τον έχει βρει ούτε στο χορτάρι, το ψάξα λίγο ούτε στο ΒΑΡ. Ούτε ως βαρίστας δηλαδή ναι. Δεν έχει εμπλακεί με τον Ηρακλή λόγω της απουσίας του στα όλα αυτά τα χρόνια και αυτά τα χρόνια που ο Φωτιάς σφυρίζει μεγάλη κατηγορία ή παλαιότερα δεν συναντήθηκαν ούτε σε μικρότερες κατηγορίες, ήταν η πρώτη φορά που θα τον βρει απέναντί του.
0: Γιώργο, για τον βαρίστα πες μας λίγο. Εντάξει, το Φωτιά τον ξέρουμε, έτσι ξέρουμε.
2: Ελπίζουμε να μην βάλει Φωτιά, έτσι.
0: Ο Κουκουλάς είναι από τη Λέσβο, είναι αυτός. Από πέρσι είχε ανέβει, έτσι.
1: Ο Παναγιώτης, σωστά. Ναι. Εδώ υπάρχει λίγο οξύμορο το ότι προτίμησε ο Λανουά να μην βάλει τον Παπαπέτρου βαρίστα και να βάλει βοηθό.
0: Ναι, είναι ένα ερώτημα αυτό. Γιατί βάζει, ας πούμε, κορυφαίο διαιτητή και βάζει άπειρο και νέο βαρίστα.
1: Ενώ θα μπορούσε να μπει και ο Παπαπέτρου. Ίσως το έκανε επειδή ο Παπαπέτρου είχε ένα πεβαρημένο πρόγραμμα. Παίζει αύριο το βράδυ στην Πολωνία το Γιαγκελόνια Ραράτ.
2: Και παίζει και στο Λεβαδιακός Βόλου, έτσι.
1: Θα παίξει το Σάββατο ο Λεβαδιακός Βόλος, όπως και τα
2: που είχαμε και ήδη και παράπονα από τον Μπέο, να ξέρεις.
1: Παράπονα δεν ξέρω, αλλά αυτό που είπε ο Μπέος είναι αλήθεια. Ότι πέρυσι τα Λεβαδιακός Βόλος και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο τα σφύριξε ο Παπαπέτρου και τα δύο τα κέρδισε ο Λεβαδιακός.
2: Και λέει άλλο διαιτητή, δεν έχουμε συνέχεια αυτό βάζουμε.
1: Είναι συμπτωματικό αυτό, δεν ξέρω. Η αλήθεια βέβαια ο κύριος Μπέος ξέχασε να βάλει και το 23. Ένα μάτς πάλι Λεβαδιακός Βόλος που κέρδισε η ομάδα του 0-3. Ο καθένας τώρα παράγοντας κάνει τη δική
0: τώρα...
1: του επικοινωνιακή ναι. πολιτική.
0: Δηλαδή θα πάρει την μπάλα και θα την βάλει ο Παπαπέτρου που δεν βάζει γκολ ο Λεβαδιακός.
2: Άρα ήθελα να πει ότι τα δύο μάτς με ο Πέτρου τα χάσε και ξέχασα να βάλει αυτό που κέρδισε.
1: Ναι.
0: Γιώργο, για το Κουκουλά τι άποψη έχεις? Σαν,
1: για τον Βάρ δεν μπορώ να τον κρίνω. Σαν διαιτητή το θεωρώ από τους μέτριους. Ούτε πολύ κακός, ούτε πολύ καλός, δηλαδή δεν είναι για την υπέρβαση. Τώρα στο Βάρ. Εγώ το επαναλαμβάνω, περίμενα τον Παπαπέτρου εκεί και βοηθό βαρίστα το συγκεκριμένο διαιτητή. Συνήθως μπορεί να πει κάποιος στο ΒΑΡ μαζί κάθονται όλοι. Μπορεί
0: ναι, μπορεί να τον το καθοδηγήσει ο Παπαπέτρου, τον βοηθάει. Σαν πιο έμπειρος.
1: Ναι, το AVAR βέβαια είναι αυτό που λέμε που θα βάλω τις γραμμές στην, στο ημιαυτόματο offside, που θα ασχοληθώ με άλλα είδους θέματα. Είναι μια, έτσι μια, ένα ερωτηματικό. Δεν θα μπορούσα να το ρωτήσω στο Λανουά γιατί το. Το έκανε μάλιστα. Αυτό, να βάλει βοηθό βαρίστα τον Παπαπέτρου και όχι βαρίστα και βοηθό τον Κουκουλά. Η είδηση είναι που πέσαμε όλοι έξω, ότι για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ο Λανουά αφήνει εκτός ορισμών τον Τζίλο και τον Πολυχρόνη, άρα πλέον είναι εμφανές ότι δεν τους ξεκούρασε μια εβδομάδα για αυτά που έκαναν στο Βόλο ΣΑΕΚ. Άρα, δεν είναι...
2: άρα υπάρχει δυσαρέσκεια.
1: Υπάρχει δυσαρέσκεια, Τάνια, ακριβώς όπως το λες, και μένει να φανεί αν θα μπουν την επόμενη εβδομάδα γιατί. Αναγκάστηκαν τώρα κάποιοι να. Ο Παπαπέτρου π.χ. θα κάνει τριπλομεροκάματο. Δηλαδή θα κάνει, θα σφυρίξει. Κάποιοι μπαίνουν δύο και τρεις φορές. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε και κάποιο ντέρμπι, αν δεν κάνω λάθος, ούτε την επόμενη εβδομάδα, για να έρθει κάποιος ξένος, είμαι περίεργος να δω αν θα μπει τώρα. Γι' αυτό το λόγο και στο Κηφισιάρης, για να το δέσω, παιδιά, θα σφυρίξει ο Φώτης Ντάουλος από τη Δυτική Αττική, επίσης νέος, στους πίνακες, ο οποίος ήταν εκτός ορισμών. Από τις 6 Σεπτεμβρίου το μοναδικό παιχνίδι που σφύριξε φέτος, δεν έχει δηλαδή πολύ ρυθμό. Θεωρείται ένας διαιτητής ο οποίος είχε καλές βαθμολογίες στην δεύτερη κατηγορία, γι' αυτό και ανέβηκε, από ένα μεγάλο σύνδεσμο μάλιστα όπως της Δυτικής Αττικής. Μακάρι να μην έχουμε διάφορα τώρα. Μπορεί εδώ ο Άρης να πει γιατί βάζουν Αθηναίο ρέφερι με μια ομάδα από την Αθήνα. Άσχετα αν είναι διαφορετικές γειτονιές, τώρα Δυτική Αττική και Φυσιά. Άλλες εποχές μπορεί να μιλούσαμε και για την ενδοποιότητα, δηλαδή γιατί να μπει ένας τέτοιος διαιτητής και να μην μπει από άλλο σύνδεσμο. Θα φανεί επίσης για τον Άρη, είναι από τα, όχι παράδοξα, αλλά από τα σπάνια, στο ΒΑΡ θα είναι μια κυρία. Η κυρία Ελένη Αντωνίου, είναι έμπειρη και αυτή.

0: τη διαιτής, αλλά και ο Άρης έχει ένα παρελθόν εκεί με τις,
1: με τις κυρίες, ναι.
0: Με τις γυναίκες, τον κύριο Κουρομπίλια, με την κυρία Φραπάρ.
1: Φραπάρ,
0: με την κυρία. Με αρκετές κυρίες, τέλος πάντων. Οπότε μακάρι να, είμαστε, να έχουμε καλές διαιτησίες.
1: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Να σε καλά.
1: Απλά πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω γιατί υπάρχει και μια ανάρτηση του Δημήτρη Τουμπέρδου. Η σκληρή δουλειά ανταμείβεται για την ανανέωση συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 29. Αυτό έγινε γιατί φτάναμε στη λήξη συμβολέου. Το συμβόλαιο του Μπέρδου τελείωνε τέλη Δεκεμβρίου. Ο Μπέρδος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει το ξεπέταγμα το μεγάλο που περίμεναν στον ΠΑΟΚ. Είναι όμως ένα ταλέντο αυθεντικό. Παίζει και στις μικρές εθνικές και πιστεύουν ότι τώρα έρχεται η ώρα να το κάνει αυτό το ξεπέταγμα και ο ΠΑΟΚ να βρει έναν ακόμη μεσοεπιθετικό που θα πάρει θέση στην πρώτη ομάδα.
2: Τελικό είναι η Καλυθέα, να ξέρει έτσι. 0-1 Ολυμπιακό Β. Καλυθέα, τον γκολ το έβαλε ο Τσιριγότη.
1: Δεν πάνε καλά οι ομάδε Β. Ούτε του Ολυμπιακού ούτε του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: 5 βαθμούς. Πέντε βαθμούς έχουν συγκεντρώσει. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχει και ένα ωραίο θεματάκι για το νέο χώρο στο Αλεξάνδριο του Πάτρικ Αλιώτη. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Μπάρι, γιατί έχουμε και το μάτσο 8 η ώρα. VIP Αλεξάνδριο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
5: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
10: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
11: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
13: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
14: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
18: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
19: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
18: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
20: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης.
25: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
26: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
27: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, εδώ στο Μετρόπολης, 95 και 5. Να πω και κάτι για το ρεπορτάζ, γιατί ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει το περιβόητο ρεπό, το οποίο ήταν ένα ρεπό το οποίο θα το παίρνει ο ΠΑΟΚ, γιατί έτσι γίνεται κάθε εβδομάδα. Τζάμπα συζητιέται δηλαδή αυτό το θέμα. Απλά, επειδή ακούω διάφορα σχετικά με παίκτες παλιάς φρουράς και ότι...
1: Με τον Τάισον πολλά ακούω.
0: Όχι με τον Τάισον, έγινε αυτή η ιστορία με το βιντεάκι που έκανε ο Ραπτόπουλος και σχολίασε από κάτω. Απάντησε ο Κωστής σήμερα. Εντάξει, ο Τάισον είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο τρελαίνεται όταν δεν παίζει. Πρέπει να ξέρει το διαχειριστή. Ο Λουτσέσκου είχε βρει το κουμπί του. Ο Λύση είναι λίγο πιο άπειρος. Πάλι νομίζω καλά τα πάνε. Δεν πρόκειται ο Τάισον να σου κάνει ζημιά. Δεν πρόκειται. Θέλει απλά να ξέρει ότι τον διαχειριστή είναι ένα παιδί που ζει για το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ θετική επιρροή μέσα στα αποδυτήρια, ειδικά για τους πιτσιρικάδες. Αλλά θέλω να πω γενικά, με αφορμή αυτό το θέμα του Τάισον, ότι υπάρχει μια περιραίως ατμόσφαιρα ότι παίκτες οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά και ότι αυτοί τέλος πάντων μπορεί να πέσουν θύματα, γιατί κάπως πρέπει να αλλάξει ο ΠΑΟΚ πρόσωπο. Δεν νομίζω αυτή τη στιγμή ότι οι παίκτες με την τεράστια προσφορά στον ΠΑΟΚ είναι κάποιο πρόβλημα. Απλά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία αναστάτωση μέχρι ενός σημείου δικαιολογημένη, γιατί κανείς δεν περίμενε ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει από την Καλαμάτα. Από ένα σημείο και μετά όμως υπερβολική. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται απλά να ηρεμήσει, χρειάζεται να συνεργαστούν όλοι και να βοηθήσουν και το Λύση, που είναι ένας με καλές προθέσεις και καλές γνώσεις προπονητής, αλλά άπειρος σε κάποια θέματα. Εγώ είπα και την άποψή μου για τις δηλώσεις του περί ευθυνών, που δεν έπρεπε τόσο πολύ να απλωθεί, δεν χρειαζόταν πάνω στην απογοήτευση που υπήρχε από το αποτέλεσμα, και από εκεί και πέρα γίνονται αυτά. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Στήριξη θέλει ο προπονητής, ηρεμία για να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει τα παιχνίδια του, να συνεχίσει αυτό που θέλει να κάνει. Πάμε όμως στον Ηρακλή τώρα, έτσι.
2: Εντάξει, θα δούμε. Περίμενε. Πάμε λίγο να ακούσουμε κάτι.
3: Ο Κυριακίδης ωραία στο Βέλιο. Ο Βέλιος θα γυρίσει για το Λεωζίνιο. Προσπαθεί να μπει ανάμεσα στους δύο. Λεωζίνιο θα πάρει την μπάλα προς το Λεωζίνιο. Πλασάρι, γκολ! Λεωζίνιο! Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ στην Τούμπα στο 73. Πάω Ηρακλής 0-1 με το Λεωζίνιο. Να εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ, να μπαίνει στην μεγάλη περιοχή, να φέρνει την μπάλα στο δεξί, να πλασάρει και να κάνει το ΠΑΟΚ Ηρακλής 0-1.
2: Λέω, τι κάνεις?
1: Είσαι έτοιμος να φορέσεις φανέλα και να μπεις να παίξεις?
4: Καλά.
0: Γεια σου, Λέω.
2: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι βρήκαμε τον Λεωζίνιο στην Πορτογαλία. Καλά,
0: Το 16.
2: Είναι Φεβρουάριος του 16, ναι. Έτσι. Καλά θυμάσαι, Κώστα.
0: Είναι η τελευταία νίκη του Ηρακλή στην Τούμπα αυτό?
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
2: Καταρχάς τι κάνεις εσύ, πώς είσαι? Πού σε βρίσκουμε, πώς σε βρίσκουμε?
4: Εγώ μένω τώρα στην Πορτογαλία, στην Πόρτο, με οικογένειά μου.
0: Πόρτο, ε!
4: Όλα εντάξει, ναι. Όλα καλά.
1: Με το ποδόσφαιρο ασχολείσαι τώρα?
4: Όχι ακόμα.
0: Πώς βρέθηκε στο Πόρτο, κύριε Λεωζίνιο?
4: Ναι, γιατί έχουμε εδώ, γιατί η κόρη μου, η university εδώ.
0: Και
4: όλη η οικογένειά μου, κατάλαβε. Και σ' αρέσει πάρα πολύ στην πόλη, όλα αυτά, και μένουμε τώρα. Πάμε τώρα 4 χρόνια εδώ.
0: Τέσσερα χρόνια, ε!
4: Τέσσερα χρόνια, ναι.
0: Έχεις γίνει οπαδός της Πόρτο, πας βλέπεις τα μάτς?
4: Πρέπει να πάω Ελλάδα, γιατί είναι η δεύτερη, σ' αγαπάω πολύ η Ελλάδα.
2: Στην ουσία, λέω, έκανες καριέρα στην Ελλάδα, έτσι, έχεις παίξει σε πάρα πολλές ομάδες. Αγωνίστηκε σε πάρα πολλές ομάδες, εντάξει, και στον Ηρακλή βεβαίως.
0: Πιο πολύ με τον Ηρακλή όμως δέθηκες. Έτσι δεν είναι? Πιο πολύ με Ηρακλή.
4: Έχω μικρό, νομίζω 20 χρονών, 2007 νομίζω, από Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
4: Και σ' αγαπάω πολύ Ελλάδα και μένω πολύ καιρό εκεί. Γιατί έχω πρόταση πολλές φορές να πάω έξω, αλλά... συνέχεια μιλάω με οικογένειά μου, αλλά εμείς κρατάει πάρα πολύ η Ελλάδα. Μένουμε εκεί, καταλάβει.
1: Άρα πώς θα ήθελες να εργαστείς στην Ελλάδα, τι ψάχνεις?
4: Τώρα, παλιά, τότε.
1: Τώρα.
2: Θα ήθελες τώρα να επιστρέψεις? Αυτό ρωτάει.
4: Θέλω να πάω το καλοκαίρι, κατάλαβε. Το επόμενη χρονιά πρέπει να πάω εκεί, γιατί έχω λίγο καιρό δεν πάω Ελλάδα. Έχω πάνω από, νομίζω, 5 χρόνια, 5-6, οκ.
2: Για διακοπές προφανώς.
1: Ναι, ναι, αυτό.
4: Ναι, ναι, διακοπές. Γιατί έχω πολλές φίλες ακόμα εκεί.
0: Λεωζενιό, πιο πολύ από όλες τις ομάδες στην Ελλάδα αγαπάς τον Ηρακλή? Λίγο παραπάνω.
4: Αγαπάω πολύ. Γιατί στη Θεσσαλονίκη σ' αγαπάω πολύ. Μπορεί να μένω όλο καιρό εκεί, κατάλαβες.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, Ολυμπιακό, Όφι, Καλαμαριά, Πανσεραϊκό, Καλονί, ΑΕΛ,
2: ΑΕΛ, ναι.
0: Χανιά και Ηρακλή. Ναι. Νούμερο ένα Ηρακλής, ναι. Δηλαδή.
4: Ναι, ναι. Ηρακλής και σ' αγαπάω πολύ Καλονί, γιατί μένω τέσσερα χρόνια εκεί.
0: Α, έχεις σπίτι εκεί πέρα. Τα ξέρεις τα ωραία.
4: Δεν έχω σπίτι, αλλά γιατί εμείς ξεκινάει από μηδέν, ομάδα, όλα αυτά και φτιάξουμε καλή ομάδα.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
4: Μέχρι στη Super League και κάνουμε καλό χρονιά εκεί τότε. Αλλά Ηρακλής, αγαπώ πολύ, γιατί παίζω πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κανονικά στην Ελλάδα εγώ παίζω πολύ καλά, καταλαβαίνεις.
2: Κώστα, να το ρωτήσουμε και στα αγγλικά, αν το θυμάται εκείνο το γκολ.
0: Do you remember that goal against PAOK 2016, ναι, that
4: ναι,
0: derby?
4: Ναι, ναι, ναι, πολύ, ναι. Ναι, πάρα πολύ. Με δεξιά και καλή γκολ. Με δεξιά, ναι.
2: Ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Για πες. Μετά στο Παιχνίδι μένουμε μία ώρα εκεί μέσα, γιατί δεν μπορούμε.
0: Ναι, υπήρχε ένταση, απ' έξω υπήρχε κόσμος. Ναι, υπήρξε κόσμος.
4: Μέσα, ναι.
2: Παρακολουθεί ελληνικό ποδόσφαιρο τώρα. Έχει
0: now you watch the game of Heracles. You know the team no. that Heracles has now with Mr. Mazzari.
4: No, I don't see some game. I think one game in only goal, some goal in the match, but I don't see.
0: Δεν παρακολουθεί, βλέπει μερικά γκολ μόνο, όπως είπε, αλλά γενικά δεν παρακολουθεί τα παιχνίδια.
2: Γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο βλέπει καθόλου ή παρακολουθεί ευρωπαϊκό μόνο?
0: Greek football, Greek league, in general.
4: I see some game UEFA, Ολυμπιακό Conference League τότε. I see some game.
2: Εντάξει, επειδή δεν έχει εικόνα, δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε και για το παιχνίδι. Πώς το, αν βλέπει το ΠΑΟΚ Ηρακλής, ας πούμε, που έχουμε την Κυριακή, ας πούμε, τι θα ήθελε, ας πούμε, να στείλει ένα μήνυμα στους φίλους του Ηρακλή, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει να μιλήσει πάρα πολύ καιρό σε ελληνικό μέσο. Νομίζω ότι δεν τον έχω δει έτσι να μιλά σε ελληνικό μέσο. Κώστα, αν τον κάναμε μια ερώτηση, ας πούμε αυτό, να στείλει ένα μήνυμα, ας πούμε, στους φίλους του Ηρακλή, αν θέλει.
0: If you want to send a message to the fans of Heracles, Leozinio.
4: Yes. Εγώ σ' αγαπάω πολύ στο Heracles, στην Ελλάδα. Και I believe to play a very good game Sunday. And you must to have a concentration to win the game. I know it's difficult to play in Tuba. But if you have a concentration and the dynamo, you can win this game. But it's a difficult game.
0: Yes, it's a derby. It's a local derby. It's a local derby. Thank you very much, Leozinio.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Bye bye.
4: Thank you, bye.
0: Λοιπόν, τους θυμάται πολύ τους φίλους του Ηρακλή, τους αγαπά πολύ, τους εύχεται τα καλύτερα και ο Ηρακλής να πάρει την νίκη μέσα στην Τούμπα. Βέβαια είναι δύσκολο, είναι ένα δύσκολο γήπεδο η Τούμπα, είναι ένα τοπικό ντέρμπι. Πιστεύει όμως να είναι η ομάδα αυτή που πρέπει να είναι για να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο βέβαια θα χαροποιήσει τους φίλους του Ηρακλή. Θυμίζω σε εκείνο το μάτς, ουσιαστικά ήταν το τέλος του Τούντορ. Γιατί υπήρξε μεγάλη ένταση. Ήταν η μοναδική φορά που είχε μαζευτεί έτσι πολλοί κόσμος γύρω από το Σαββίδι και του απαιτούσαν αλλαγές μεγάλες. Υπήρξε ένταση, όντως. Υπήρξαν κόσμος έξω από το αποδυτήρα, δεν βγαίναν οι παίκτες.
1: Τώρα γι' αυτό καλό, παρέμεινε. Για καλό το λες αυτό.
0: Όχι, λέω για να ξέρει ο κόσμος την ιστορία. Ήταν να φύγει την επόμενη μέρα ο Τούντορ. Δεν έφυγε, γιατί τότε μέτρησε η ψήφος του Τζάκ Αγγελίδη.
2: Για ποιο λες, για τον Πάο Κερακλής?
0: Ναι, για τον Πάο Κερακλής. Ήταν να φύγει τότε ο Τούντορ.
2: Ήταν να φύγει ο Τούντορ.
0: Την επόμενη μέρα έγινε συμβούλιο. Ήταν να φύγει τότε ως πρόεδρος, μετρούσε διπλή η ψήφος. Με αποτέλεσμα να πάει σε μια.
2: Αυτό που έλεγε στη θέση που έφυγε μετά, λες.
0: Τελικά από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ψήφος, ο Σαββίδης αποφάσισε να κρατήσει τον Τούντορ. Αλλά μετά από μια ήττα με τον Πανθρακικό, έκανε την αλλαγή, η οποία αλλαγή ήταν ουσιαστικά η απαρχή ενός ΠΑΟΚ επιτυχιών. Και μιλάω για την έλευση του Βλάντα Νίβιτς με τον Μίροσλαβ Σνάουτσνερ βοηθό και όλο αυτό το team που στήθηκε μετά, γιατί ο ΠΑΟΚ άρχισε να μπαίνει σε μια διαφορετική ρότα από εκείνο το σημείο και έπειτα.
2: Λοιπόν, πάμε Άρη, πάμε στον Μάνο Χατζάκη να δούμε, καταρχάς να πούμε, έτσι, επειδή είναι σωστό, ότι ο Μάνος έτσι βρήκε τον Ελεοζίνιο, βρήκε το τηλέφωνο, επικοινωνήσε μαζί του, επικοινωνήσαμε και εμείς και έτσι κλείσαμε τη συνέντευξη αυτή με τον Ελεοζίνιο.
1: Και εγώ νόμιζα ότι εσύ το βρήκες.
2: Όχι, όχι, ο Μάνος τον βρήκε και η ιδέα ήταν του Παναγιώτη, ο Μάνος τον βρήκε και έγινε το κονέ. Το θέμα είναι αν θα συνεχιστεί το κονέ μεταξύ Μπρούμα Γκαρέ, αν θα παίξει ο Γιαννιώτας, τι θα κάνει ο Άρης στην Κηφισιά.
0: Το κονέ του Άρη με τις νίκες να συνεχιστεί.
2: Να συνεχιστεί, ναι.
5: Το κονέ του Άρη με τον γκολ.
0: Με τον γκολ.
2: Εντάξει, τρία έβαλε με τον γκολ.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, έχει δίκιο ο Μάνος, γιατί στην αρχή είχαν πολλές ευκαιρίες και
2: δεν έβαζε γκολ.
0: Ναι.
2: Πήγε όμως αυτό με τα άκρα εκεί με Μπρούμα Γκαρέ, πώς το είδες?
5: Ξαναβλέποντας κάποια στιγμιότυπα και ψάχνοντας λίγο στατιστικά το παιχνίδι του Μπρούμα, γιατί δεν πήρε μεγάλο μέρος από αυτό που το αναλογούσε. Έκανε πολλή δουλειά ο Μπρούμα, η οποία δεν φάνηκε. Ήταν αλάθαστος στις μεταβιβάσεις του. Ήταν πολύ καλός στο χώρο που κινήθηκε, πάρα πολύ καλός. Και στο δείγμα που έβγαλε με τον Καρέ, νομίζω ότι πρέπει να άρεσε πολύ στον Γρηγορίου. Διότι για τον Καρέ μπορεί ακόμα να μην έχει γίνει επίσης αρκετός λόγος στο θέμα της παραμονής του, γιατί είναι δανεικός. Είναι γνωστό αυτό. Αλλά με 2-3 εμφανίσεις τέτοιες, και δεν εννοώ απαραίτητα να κερδίσει πέναλτι, να βγάλει ασίστ, εννοώ να δίνει την εικόνα ενός παίκτη ο οποίος είναι προσιλωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τρέχει και μαρκάρει και μπορεί να πατήσει περιοχή και μπορεί να σεντράρει. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι με τον Μπρούμα δείχνει ο Άρης, τουλάχιστον με το δείγμα που έχουμε από ένα παιχνίδι, ότι χρειάζεται παίκτες πλευράς οι οποίοι θα παίζουν κοντά στη γραμμή και θα σεντράρουν. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι διαθέτει εξαιρετικούς κεφαλοσφαιριστές, και τον Καντεβέρε και τον Κουαμέ, ο οποίος φαινομενικά ο Κουαμέ παίζει 10, αλλά δεν είναι το δεκάρι τύπου Μανού Γκαρθία, άρα πηγαίνει σαν δεύτερος επιθετικός κοντά στον Καντεβέρε, και έτσι όταν ο Άρης...
2: Κρυφοενιάρης στην ουσία, αυτό λες, ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
5: Έχει πολύ καλά το... χειρισμό στο κεφάλι, έχει κινήσεις γενικότερα, και εάν τις εκμεταλλευτεί όπως το εκμεταλλεύτηκε σε μία φάση, στην πρώτη του φάση, νομίζω ότι δείχνει ότι Μπρούμα και Γκαρέ μπορούν να συνδυαστούν πολύ καλά με Καντεβέρε και Κουαμέ. Δηλαδή αυτό που είδε ο Γρηγορίου νομίζω και του βγήκε και τον ικανοποίησε, και μάλλον θα το επαναλάβει, γιατί και στο μάτς με την Κηφισιά, Δημήτρη, επειδή το ανέφερες, δεν βλέπω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές, ασχέτως αν επιστρέψει ή όχι ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας είναι διαφορετικός τύπος ποδοσφαιριστής, δεν είναι παίκτης γραμμής, είναι παίκτης ο οποίος προτιμά να συγκλίνει, να τριπλάρει και προσπαθεί να πατήσει περιοχή.
2: Άρα μάλλον το δείγμα από τον Μπρούμα είναι ικανοποιητικό, έτσι?
5: Ναι, σε αυτό το πρώτο κομμάτι της παρουσίασης στον Άρη, το πολύ μικρό αυτό, είναι ικανοποιητικό και δείχνει ότι η διακοπή τουλάχιστον τον ωφέλησε, γιατί είχε ένα βαθμό σχετικό ανετοιμότητας, τουλάχιστον για 60-65 λεπτά, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, τρομερό λάθος, αυτό μπορεί να το δώσει.
2: Ναι.
5: Και από εκεί και πέρα είναι θέμα αξιοποίησης του τρόπου παιχνιδιού και του Μπρούμα και του Γκαρέ. Αλλά η απουσία του Μανού Γκαρθία, για παράδειγμα, δεν επηρέασε την μεσοεπιθετική λειτουργία. Μάλιστα. Δηλαδή ο Άρης βγαίνει κερδισμένος, επειδή ο Κουαμέ παίζει πιο κοντά στον Καντεβέρε. Μπορεί δημιουργικά να χάνει, αλλά εκεί θα αναπτυχθούν, θα πάρουν αναγκαστικά πιο πολλές προσπάθειες οι πλάγοι χαφ.
2: Γκαρέ, είδες βελτιωμένο? Γκαρέ, είδες
5: βελτιωμένο? Είδα, ναι, ναι, ναι, είδα. Έχει μια κάμψη, είχε μια κάμψη στην απόδοσή του, αλλά θες να το πούμε και λίγο πιο ομά, ότι από τη στιγμή που υπάρχει το θέμα του δανεισμού, ανανέωσης ή αγορών των δικαιωμάτων του από την
2: Δεκέμβριο, έτσι.
5: Ναι, Δεκέμβριο, ενδεχομένως και ο ίδιος να το δει πιο εγωιστικά ή πιο ωφελημιστικά και να αρχίσει να παίζει με αυτό που το δείγμα που είχαμε δει και στην περασμένη σεζόν. Φέτος δεν ξεκίνησε καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι έχει όλα τα στοιχεία, έχει την ταχυδύναμη, έχει το μαρκάρισμα, έχει την άμυνα, έχει το τακτικό πλάνο στο κεφάλι του μέσα, όπως το έχει και ο Μαντσίνη, ένας παίκτης πολύ καλός τακτικά, και ο Γκαρέ, και νομίζω μεσοεπιθετικά και δημιουργικά είναι και ευφιέστερος και πιο αποτελεσματικός από το Μαντσίνη.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ο Άρης έχει πολύ ψωμί από αυτή την άποψη, την αγωνιστική, την εξέλιξή του, και είναι αυτό που είπες, Μάνο, τώρα. Το θέμα είναι να κρατήσει κάποια καλά στοιχεία, όπως είναι η επαφή με τον γκολ, γιατί αυτά είναι και η βάση για να μπορεί να έχει επιτυχίες, γιατί οι επιτυχίες φέρουν και ηρεμία, και νομίζω όταν έχεις ηρεμία δουλεύει σωστά. Σε άλλες φάσεις δεν δουλεύεις.
5: Μόνο όταν έχεις ηρεμία δουλεύεις σωστά. Τώρα αυτό χωράει αρκετής ανάλυσης, Κωστή, αλλά το γεγονός είναι ότι δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι και το πώς έρχονται οι νίκες. Θα μου πεις τώρα, με τον Βόλο κέρδισε όπως κέρδισε, με άγχος εννοώ, θα μπορούσε να έχει απλοποιήσει τη ζωή του, αλλά το πρώτο 45 λεπτό έβγαλε τουλάχιστον κάτι από αυτό που μπορεί να δείχνει ο Άρης σε μεγαλύτερη διάρκεια. Και αν πούμε ότι κατοχυρώνει αυτή την απόδοση με το δικό μας τώρα το σκεπτικό στο πρώτο ημίχρονο, είναι δηλαδή επιθετικός, είναι δημιουργικός, είναι σωστός αμυντικά, είναι θέμα έξτρα δουλειάς και απαιτήσεων φυσικά για να αυξήσει τα διαστήματα στα οποία δεν θα νιώθει απειλές ή θα περιορίζει τις απειλές από την πλευρά του αντιπάλου.
2: Πάντως το σημαντικό, Μάνο, είναι ας έχονται οι νίκες και ας προβληματίζεται ο προπονητής και γενικότερα όλοι στον οργανισμό και στον κάθε οργανισμό. Έτσι δεν μιλάω μόνο για τον Άρη.
5: Επιδέχεται βελτίωση ο Άρης. Είναι αυτό που είπα ότι έχει πράγματα να βγάλει. Δεν έχουμε δει τον πλήρη Άρη.
2: Ναι.
5: Σε πλήρη ανάπτυξη δεν τον έχουμε δει. Okay. Ξαναλέω ότι υπάρχουν μονάδες οι οποίες είναι πιο πίσω. Εκεί είναι φυσικά και του προπονητή το τι παίρνει από τον καθένα και σε ποιο βαθμό το παίρνει. Mm-hmm. Δηλαδή τι μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει το 6. Πρέπει να πάρει το 6 σε κάθε μάτς. Να το κάνει 7. Είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό. Και εκεί μπαίνει στην κουβέντα και ο Μωρόν και ο Μύρ, τους οποίους μπορεί να χρειαστεί. Και λέω μπορεί, διότι οι τραυματισμοί ελοχεύουν. Ο Καντεβέρε είναι ένα δείγμα παίκτη, το οποίο χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση. Αλλά πρέπει να έχει έτοιμο και το δεύτερο πλάνο σε περίπτωση που δεν σου βγει το πρώτο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μάνο. Να είσαι καλά. Μάνο. Καλή συνέχεια στον Μάνο Χατζάκη. Μένουμε Άρη από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Πάρη Τρικαλιώτη, VIP Lounge. Τι γίνεται?
1: Έλα, Πάρη, καλησπέρα.
6: Δεν είμαι στο VIP Lounge.
2: Το θεματάκι πάντως ανέβηκε, πάντως, να ξέρεις.
6: Θα ήθελα να είμαι.
2: Θα ήθελες, ε?
6: Και αλήθεια είναι πως δεν το έχω δει από κοντά, το έχω δει απ' έξω μόνο, αλλά σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία.
1: Θα το δεις σήμερα, δεν το δεις.
6: Ναι, να το πούμε και όλα στον κόσμο, ότι παρουσίασε και τη VIP Lounge έφτουσα η ΚΑΕ Άρης, είναι για αυτούς που έχουν τα platinum εισιτήρια και τα courtside seats στις ημέρες των αγώνων. Μπορούν να πηγαίνουν εκεί, έχει δωρεάν φαγητό, έχει μια διαμορφωμένη αίθουσα σε κίτρινο-μαύρα χρώματα, όπου θα μπορούν να περνούν τον χρόνο τους οι φίλοι του Άρη, αυτοί που έχουν δώσει βέβαια έτσι, το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό για τις καλύτερες θέσεις στο Αλεξάνδριο. Είναι κάτι που το κάνουν και οι μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, το κάνει και ο Παναθηναϊκός πέρσι με την ανακαίνιση του ΆΚΑ, το κάνει τώρα και ο Άρης. Είναι μια από τις εργασίες που έγιναν στα πλαίσια της αναμόρφωσης και ανακαίνωσης του γηπέδου.
2: Στις 8 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Πάρη, τρίτη αγωνιστική, Eurocup με την Ντερτόνα. Απουσίες Γιώβιτς μόνο ή έχουμε κι άλλους, Τανούλης εκτός νομίζω ή όχι?
6: Ναι, σωστά. Είναι οι ίδιες οι απουσίες. Ο Γιώβιτς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Mm-hmm. Ο Τανούλης που κι αυτός δεν έχει μπει ακόμα στις προπονήσεις σε σημαντικό βαθμό για να μπορέσει να μπει προς επιστρέψει για σιγά. Όπου η Ανίκης είναι αυτός που ανεβάζει τροφές. Αλλά δεν νομίζω να είναι στη 12 σήμερα, οπότε λογικά οι 12 του Σπανούλη σήμερα θα είναι οι ίδιοι που ήταν και στα πρώτα 4 παιχνίδια της σεζόν μέχρι τώρα.
1: Και με αυτούς καλά τα πάει, εντάξει.
6: Ναι, εντάξει. Αν εξαιρέσει το μάτσο με την Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν μια σφαλιάρα που έδειξε να.
0: Πάρει, υπάρχει κάτι που λέει ο Σπανούλης ότι θέλει να δει να βελτιώνεται, ή απλά τώρα επιζητεί τη σταθερότητα σε αυτό το επίπεδο?
6: Είναι αυτό που είπε, Κώστα. Επειδή νομίζω ότι σταθερότητα, γιατί η εικόνα που έδειξε ο Άρης κοντά στην ΑΕΚ, το είπε και ο Σπανούλης, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και χαρούμενος με αυτό που είδα. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και τον ρώτησα μάλιστα και εγώ αυτό το πράγμα, γιατί ο κόουτς, λέω, κατά πόσο περιμένετε να βελτιωθεί κι άλλο η ομάδα, εφόσον είστε ήδη πάρα πολύ ικανοποιημένος και στα 40 λεπτά. Και απάντησε ο Σπανούλης πως αλίμονο αν περιμένουν πως η ομάδα είναι έτοιμη μήνα Οκτώβριο. Περιμένω κι άλλη βελτίωση, περιμένω να δω κι άλλα πράγματα από τους παίχτες μου, απάντησε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης. Και μένει να το δούμε αυτό και στο παρκέ. Πάντως ο Άρης έχει αφήσει πολύ καλά δείγματα γραφής μέχρι στιγμής και στα πρώτα του επίσημα παιχνίδια. Σήμερα βέβαια αναζητάει, ψάχνει να κάνει το 3-3 στο Eurocup για να παραμείνει στην πρώτη θέση αίτητος στο Eurocup, περιμένοντας να δει και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Mm-hmm. Έχει ένα άλλο ωραίο μάτι σήμερα στον ίδιο όμιλο, Μπούργος, Χάπολ, Ιερουσαλήμ, για να δούμε αν η Χάπολ θα καταφέρει να περάσει και να μείνει και αυτή αίτητη στο πρώτο όμιλο.
2: Πάντως, Κώστα, βλέποντας, επειδή πάρει, λέγαμε πριν στην αρχή με τον Κώστα, είδα τις αποδόσεις. Ο Άρης είναι το πολύ, πολύ grand favori.
0: Του είπα ότι και ο Πάοκ ήταν grand favori.
2: Ναι, και μου είπε ότι και ο Πάοκ ήταν χθες το 1-10. Τώρα τον Άρη δίνει ένα 0,5
0: ήδη. Ναι, ναι.
2: Δηλαδή,
6: αντίθετα και με την Καρδίτσα, ο Άρης ήταν favori. Νομίζω ότι ήταν 30, 25. αλλά πλέον στο μπάσκετ πρέπει να παίξεις για να κερδίσεις, όποιος είναι και ο αντίπαλος.
0: Ξέρεις τι γίνεται, πάρει πολλές φορές, επειδή οι αποδόσεις που δίνονται μετράνε και τον ενθουσιασμό σου, λέει θα εκμεταλλευτούμε και τον ενθουσιασμό των παικτών. Και επειδή στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, λόγω της νέας κατάστασης που υπάρχει, υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός, αυτό επηρεάζει και τις αποδόσεις.
2: Ναι. Και συν 30 με ΑΕΚ, έτσι.
0: Ναι, και συν 30 με ΑΕΚ. Είναι καινούργιες ομάδες. Θα έπρεπε λίγο να είναι η αποδόση σε κάποια μάτσα, ας πούμε, πιο ψηλά.
6: Δεν νομίζω πάντως ότι αντικατοπτρίζει το 1-0-5, είπες.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι. Μέσο όρο.
6: Είναι φαβορί ο Άρης, αλλά όχι τόσο.
1: Είδαν το μάτς με την ΑΕΚ και τρόμαξαν γι' αυτό.
6: Προφανώς.
0: Είναι ενθουσιασμός. Πάρη, πες μας και δύο λόγια για τους παίκτες. Δεν ξέρω αν την έχεις μελετήσει την ομάδα αυτή, την Τερτώνα, την Ιταλική. Επειδή θα το δει το μάτς ο κόσμος, σας ακούσει τη μετάδοση, να έχει και μια εικόνα για τον αντίπαλο του Άρη.
6: Ναι, είναι μια ομάδα που κυρίως περιφερειακά έχει να δώσει πολλά. Πρέπει να προσέξει όλες τους ξένους, το ξέρει πολύ καλά ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του, όπως είναι ο Ντάραμ, ο ξένος, ο Ντάντε Μάτοξ και ο Πρέντις Χαμπ. Ο Πρέντις Χαμπ μάλιστα είχε παίξει στην ΑΕΚ πριν από δύο σεζόν, ήταν πολύ καλός και ήδη είναι πολύ αποτελεσματικός στα μάτς του EuroCup μέχρι τώρα. Σουτάρει με 60% από το τρίποντο, δύο μάτς βέβαια, αλλά σουτάρει με 60%. Ήδη από το
2: αυτός είναι πάρει που είπε ότι ξέρουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε από την Κερκίδα, με τον κόσμο, ναι, και με αυτά.
6: Ναι, ναι, γιατί έχει παίξει το Αλεξάνδριο, ναι, και ξέρει, ναι. Το έχει ζήσει, δηλαδή γεμάτο το γήπεδο. Μια σημαντική απουσία είναι ο Πολ Εμπουά που έχει η Τερτώνα, αλλά δεν τον έχει ούτως ή άλλως από την αρχή της σεζόν, παραμένει εκτός. Έχει εμπειρία από την Ευρωλίγκα ο συγκεκριμένος, ο Καμερουνέζος φόρουαρντ, έπαιζε στη Βιλερμπάν την περσινή σεζόν. Στους ψηλούς υπάρχει ο Αλιμπέγκοβιτς, έμπειρος ψηλός και αυτός, 31 ετών, και στο σέντερ είναι ο Λένιτσακ, ο Πολωνός, ο διεθνής. Είναι παίκτες, είναι βασικά μια ομάδα που είναι στα μέτρα του Άρη σε κάθε περίπτωση, και ο Άρης καλείται να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, να τρέξει στο γήπεδο, να βάλει ένταση στην άμυνα και να καταφέρει να πάρει ακόμα μία νίκη, αν μπορέσει να το κάνει, να είναι και ξεκούραστη, εύκολη, όπως με την Μπούργος και με την ΑΕΚ. Θα είναι νομίζω ευχής έργο.
2: Με μεγάλη διαφορά εννοείς, πάρει για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και κάποια βασικά έτσι γρανάζια. Αυτό καταλαβαίνω.
6: Ναι, αν και όλοι παίζουν,
2: μοιράζονται
6: το χρόνο.
2: Μοίρασε.
6: Αυτός που ενδεχομένως έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής είναι ο Μποφορίδης, αλλά με την ΑΕΚ τον είδαμε να παίρνει και αυτός ένα δεκάλεπτο στο μάτσο εκείνο.
2: Ωραία, πάρει. Τι ώρα θα συνεχίσει,
0: σας ακούσουμε.
6: 8 είναι το μάτσο, 8 παρατέταρτο παρα 20 θα κάνουμε νομίζω την
0: πρώτη. Από 8 παρατέταρτο συνδέεστε Μετρόπολης.
1: Δεν σου έστειλε email, γνωρίζεις, έτσι.
6: Ναι, όλα καλά.
2: Όπα.
0: Συνδέστε, ακούτε, πάρτε Τρικαλιώτη, μετάδοση του αγώνα του Άρη με την Τερτώνα. Λέμε και τα εσωτερικά μας στον αέρα. Πάμε, διάλειμμα.
2: Περίμενε λίγο, ήθελα να σε πω κάτι. Ήθελα να πει Τάνια.
1: Αυτό είναι δείγμα marketing, έτσι.
2: Ναι, θα το πούμε μετά.
1: Μπράβο, στο βόλιο του ΠΑΟΚ θα πούμε μετά.
0: Πάμε, διάλειμμα, πάμε.
7: Η ώρα είναι 5:30. Όταν ακούς ηλεκτρικά δηλερή, σκέφτεσαι εμπειρία και εμπιστοσύνη. Γιατί με 45 χρόνια φυσικό κατάστημα και σχεδόν 2 δεκαετίες e-shop, μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Σας το λέγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
13: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
22: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
23: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
24: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
25: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
26: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
29: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
30: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
31: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
32: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
33: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε βέβαια ότι έχουμε και το μάτς ΣΑΕΚ σήμερα στις 10. στο Stamford Bridge, η ΑΕΚ η οποία αντιμετωπίζει Σαχτάρ νομίζω σε ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά δεν λες ότι θα έχει 10.000 κόσμο μαζί της.
0: Ναι, 10.000 κόσμο, μεγάλο ατού.
1: Ούτως ή άλλως ουδέτερο είναι.
0: Εάν η ΑΕΚ αρχίσει και κάνει σε δύο αγωνιστικές 6 βαθμούς, σίγουρα βάζει υποψηφιότητα να είναι μέσα στις ομάδες τις 24 που θα πάνε στην νοκάουτ φάση. Νομίζω το αντιλαμβάνονται αυτό. Βέβαια έχει ένα μεγάλο θέμα με τον Βάργα, ο οποίος είναι στην αποστολή. Η λογική λέει και από αυτά που είπε ο Νίκολιτς ότι μάλλον θα τον έχει στον πάγκο αρχικά γιατί δεν είναι έτοιμος. Αλλά είναι μια επιλογή ενός παίκτη που μπορεί να μπει και να βοηθήσει. Λογικά η ΑΕΚ θα παίξει με τη γνωστή πεντάδα, δηλαδή τον τερματοφύλακα τον Πρινιόλι, αφού λείπει και ο Στρακώσια, με το Ρότα, τον Μπίλιο, τον Μουκουντή και τον Ρέλβα. Ο Μάριν και ο Βιτάλης νομίζω θα είναι στο κέντρο. Ο Μάγερ σίγουρα. Αριστερά λογικά ο Γκατσίνοβιτς από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ. Και μπροστά, δίπλα στο Γιώβιτς, θα παίξει πιθανότατα ο Κουητά. Έτσι ένα παρόμοιο σχήμα με αυτό που έπαιξε και κόντρα στον Όφη. Μια ΑΕΚ που έδειξε ότι έχει ένταση, αλλά εδώ είναι Champions League. Με μία Σαχτάρ η οποία έχει ένα μεγάλο θέμα γιατί χθες παραμονές στο αγώνα βγήκε ότι ο Αρντά Τουράν, ο προπονητής της, θα πάει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας και βγήκε στη συνέντευξη τύπου και είπε ότι είναι πολύ τιμητικό να ακούγεται αυτό, αλλά εγώ έχω αποφασίσει να τιμήσω το συμβόλαιό μου με την Σαχτάρ και νομίζω ότι μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη χρονική περίοδο.
1: Ναι, γιατί αποτελεί παρελθόν ο μοντέλο από την εθνική Τουρκία.
0: Και πάει και καλά ο Αρντά Τουράν. Με όλα τα προβλήματα που έχει η Σαχτάρ, νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται πολλές φορές να ταξιδεύει και 10 ώρες για να πάει να δίνει παιχνίδι.
1: Κώστα ήταν και στη συνέντευξη τύπου. Επομένως, λογικά θα παίξει, λέει ότι θα παίξει. Δεν βάζει βασικό αυτό που είπε. Ακόμα και με χ, Κώστα μια χαρά είναι. Έτσι.
0: Είναι πολύ κομβικό. Αν η ΑΕΚ κερδίσει σήμερα, έχει κάνει τεράστιο βήμα για να πάει παρακάτω.
1: Ναι, 8-9 βαθμούς θέλει.
2: Κύριε, σταματήστε, βάλτε μια τελεία γιατί έχουμε έναν καλεσμένο που περιμένουμε και να μας πει και αυτό τι περιμένει από την ΑΕΚ σήμερα. Ο Τίμος Καβακάς. Κύριε Καβακά, καλησπέρα. Αν του αφήσω να μιλάνε, δεν τελειώσουν ποτέ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Τιμό. Τι κάνεις?
1: Έχουμε κόουτς εδώ την κυρία η οποία μας βάζει φρένο. Μας βάζει φρένο η κυρία.
3: Οι γυναίκες έτσι είναι για να βάζουν φρένο σε εμάς.
0: Έτσι, έτσι.
2: Κύριε Καβακά, τι περιμένετε από την ΑΕΚ?
3: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή πολύ υψηλές εντάσεις στο παιχνίδι της. Mm-hmm. Είχαμε και την τύχη εμείς να παίξουμε στο κύπελλο μαζί της.
1: Σωστό, σωστά, με ναι. Τον Έστω, έτσι.
0: Τον Έστω έπαιξε, ναι.
3: Ναι, είναι μια ομάδα η οποία. Και πέρσι με τον ίδιο προπονητή, πολύ σημαντικό, οι μεταγραφές οι οποίες έκανε πολύ υψηλού επίπεδου, είναι μια ομάδα Champions League, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια, ξέρετε, είναι παιχνίδια τα οποία και οι προπονητές βάσει ανάλυσης την οποία έχουν κάνει δεν τα αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, απλά επειδή το πρόγραμμα έχει και μεγάλα παιχνίδια, παίζει με τη City μετά, παίζει με τη Real στη Allwyn Arena, θεωρείται κομβικό αυτό το ματς. Αν μπορέσει η Άκη αποδράσει με το διπλό από το Stamford Bridge που γίνεται το ματς, που είναι ουσιαστικά ουδέτερη έδρα, θα έχει κάνει τεράστιο βήμα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Να έχει πάρει 6 βαθμούς είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά και πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι παιχνίδια Champions League που είναι παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου.
0: Έτσι, έτσι. Ο Τίμος Καβακάς, τον παρακολουθεί τον προπονητή Νίκολιτς, ήταν ο κορυφαίος προπονητής στη σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα.
3: Κοιτάξτε, εμάς η δουλειά μας είναι να παρακολουθούμε γενικά και τις τάσεις και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ελληνικά παιχνίδια. Ναι, είναι ένας προπονητής που...
0: Δηλαδή είναι από αυτούς που παρακολουθεί ο Τίμος ο Καβακάς και λέει... Είναι από αυτούς που παρακολουθεί ο Τίμος ο Καβακάς για να παίρνει πράγματα. Γιατί φαντάζομαι παρακολουθείς, επιλέγεις κάποιους και παρακολουθείς στο πώς δουλεύουν.
3: Κοιτάξτε, βλέπω την πλειοψηφία των παιχνιδιών. Θεωρώ ότι υπάρχουν και καλοί ξένοι προπονητές και καλοί Έλληνες προπονητές.
0: Στους Έλληνες ποιον βάζεις νούμερο ένα?
3: Ορίστε.
0: Στους Έλληνες, αυτή την περίοδο ποιον βάζεις πιο ψηλά?
3: Στους Έλληνες ποιον βάζω? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος ο οποίος και το είπα και προσωπικά όταν παίξαμε, γιατί παίξαμε και μαζί με τον Όφη, είναι ο Χρήστος ο Κόντης. Mm-hmm. Του είπα ότι για εμάς, ας πούμε, τους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή είναι ένα παράδειγμα για τον αγώνα.
2: Αποτελεί διαφήμιση για τους Έλληνες προπονητές τώρα ο Χρήστος Κόντης.
3: Αυτό του είπα.
0: Για να βαθμίσει και το ρόλο σας, μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για κάποιους, έτσι.
3: Αλήθεια είναι, ο άνθρωπος πήγε σε μια ομάδα, την ανέλαβε, υπάρχει η οργάνωση, γιατί ένας προπονητής, ξέρετε, για να αποδώσει και ο προπονητής, πρέπει και η οργάνωση αλλά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα να είναι τέτοια ώστε να τον βοηθήσει να βγάλει τον mm-hmm. αυτό που πραγματικά μπορεί. Ο Χρήστος ο Κόντης είναι και καλός προπονητής από ό,τι δείχνει. Και τίτλους έχει πάρει, πάρα πολύ σημαντικό στο ξεκίνημά του, και έχει κάνει μια ομάδα άκρως ανταγωνιστική, γιατί το βλέπουμε αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και,
2: και στην Ευρώπη. Οπότε,
3: ναι, οπότε αυτή τη στιγμή για μένα ο Χρήστος ο Κόντης είναι στους προπονητές τους οποίους δείχνουν έργο και γρήγορα το, η δουλειά του φάνηκε.
0: Ναι.
3: Γιατί για μένα ο καλός προπονητής είναι ότι η μεταδοτικότητα η οποία έχει και φαίνεται ο άνθρωπος ότι αυτά που ήθελε να περάσει τα πέρασε γρήγορα. Και νομίζω επειδή, όπως είπατε, ποιον παρακολουθείς, τον παρακολουθώ και στις συνεντεύξεις του, και ο ίδιος αυτό το πράγμα είπε, ότι γρήγορα πέρασα αυτό που ήθελα εγώ.
0: Ναι, είναι πολιτή. Και φιλόδοξος πολύ. Και...
3: πολύ φιλόδοξος.
0: Θυμάσαι, Τίμω, όταν είχε φύγει από τον Παναθηναϊκό, πώς έβγαλε και το παράπονο του ότι άξιζα να πάρω μια ευκαιρία
2: που παραπάνω. Και στον Παναθηναϊκό πήρε κύπελο, έτσι.
3: Το είπε και τώρα, για ποιο λόγο να μην δοθεί ευκαιρία σε Έλληνες προπονητές σε αυτές τις ομάδες που υπάρχουν στην Ελλάδα, τις μεγάλες τις ομάδες που υπάρχουν, να μην δίνεται η ευκαιρία και η πίστοση χρόνου σε Έλληνες προπονητές. Και εγώ είμαι της ίδιας άποψης. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί ξένοι οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα και εμείς δεν είχαμε να ζηλέψουμε σε τίποτα τους ξένους προπονητές. Οι Έλληνες προπονητές, και ειδικά τα παιδιά τώρα, αυτά τα νέα που έρχονται από πίσω, είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά, πολύ μορφωμένα παιδιά. Εγώ είχα την τύχη να πάω και να κάνω ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στη Νότιχαμ με κάποιους προπονητές από την Ελλάδα για να δούμε την οργάνωση, να δούμε την τεχνογνωσία, να δούμε το προπονητικό, το πρόγραμμα το οποίο έχουν οι άνθρωποι εκεί. Εγώ θα πω τώρα αυτό που είδα εγώ, ότι και 100 χρόνια να τα ξανακάνουμε από την αρχή, οργανωτικά δεν πρόκειται να τους φτάσουμε ποτέ αυτούς εκεί πέρα. Ποτέ. Ενώ ταλέντο και από άποψη ικανοτήτων ποδοσφαιριστών και προπονητών, θα έλεγα ότι οι Έλληνες δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα από τους ξένους.
0: Μάλιστα. Επειδή ήσουν φέτος στο πρωτάθλημα που άρχισε στην Super League 2, έπαιξες και μάτς με ομάδα πρώτης κατηγορίας. Θεωρείς ότι αυτό το πρωτάθλημα σε έναν όμιλο που είναι φέτος η Β' Εθνική βοηθάει να μειωθεί η ψαλίδα? Κάποτε δεν ήταν τόσο μεγάλη η ψαλίδα πρώτης δεύτερης εθνικής. Τελευταία χρόνια μεγάλωσε τόσο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε ένα πρωτάθλημα στην κανονική του μορφή, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και πολλά χρόνια. Ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι οι 4, 5, 6 ομάδες οι πρώτες αυτή τη στιγμή που βρίσκονται δεν έχουν να ζηλέψουν και πάρα πολλά πράγματα από τη Super League 1 από τη μέση και κάτω. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα από τη μέση και πάνω τις 5-6 πρώτες ομάδες της Super League οι διαφορές είναι τεράστιες. Και εμείς το είδαμε και με τις ομάδες που παίξαμε στο κύπελλο, με τη δυναμική που μπορεί να είχε ο Νέστος, με το στόχο που μπορεί να είχε ο Νέστος, γιατί ο στόχος του Νέστου ήταν τελείως διαφορετικό από το στόχο του Πανσεραϊκού, από το στόχο της Νίκη Βόλου. Νομίζω ότι και με τον νόμο το να παίξει ένας μικρός, 21-22 χρονών δεν είναι μικρός, βοηθάει και αυτό ώστε να βγουν πράγματα και παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό από ό,τι άκουσα θα γίνει και στη Super League 1 και έτσι θα βοηθηθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή με μια εθνική η οποία βλέπουμε ότι απαρτίζεται από παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό, έχουν εικόνες, παίζουν σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Και βλέπετε πόσο μεγάλη διαφορά έχει η εικόνα της εθνικής μας όταν πλέον παίζει παιχνίδια. Είναι τεράστια διαφορά που έχουμε με αυτές τις υπερδυνάμεις τις οποίες παίζουμε.
0: Φαβορί, ποια είναι τα φαβορί μετά από αυτές τις αγωνιστικές που έχουμε παίξει στο Super League 2? Άλλους περιμέναμε, άλλες ομάδες περιμέναμε και άλλες είναι στην πράξη πιο δυνατές.
3: Είναι πολύ νωρίς. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα όλα. Δεν υπάρχει. Βλέπετε ότι τα παιχνίδια είναι πολύ αμφίροπα και κρίνονται όλα στις λεπτομέρειες. Δεν υπάρχουν μεγάλα σκορ. Θεωρώ ότι και οι ομάδες που εξ αρχής ξεκίνησαν ως φαβοροί θα βρούνε το ρυθμό τους και τον δρόμο τους. Και οι 6-7 ομάδες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα, αυτές είναι και οι ομάδες που θα παλέψουν μέχρι τέλους για το ποια ομάδα θα βγει. Όπως και επίσης μέχρι τέλους θα παλέψουν και οι ομάδες που είναι για να σωθούν. Οπότε είναι
0: η Μαρκό τώρα που κέρδισε και τον ντέρμπι με τη Λάρισα, ας πούμε, μήπως δείχνει λίγο είναι ένα βήμα παραπάνω? Είναι και από πέρυσι πιο έτοιμη και έχει και κάποιους έμπειρους παίκτες. Δηλαδή ο El Arabi, συγγνώμη, είναι σε πολύ καλή κατάσταση για την κατηγορία, έτσι?
3: Ναι. Η Μαρκό, κοίτα, για μένα πάντα παίζει ρόλο μια ομάδα το ότι διατήρησε τις τάξεις της τον ίδιο προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Διατήρησε στις τάξεις της ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τον περσινό της κορμό. Εμπλουτίστηκε με παιδιά τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι, γιατί η Β' Εθνική είναι πολυτέλεια,
0: ναι,
3: σε όποια ηλικία και να είναι αυτή, πόσο μάλλον όταν τα συγκεκριμένα παιδιά, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές δείχνουν ότι δεν πήγαν απλά για να περάσουν και να κάνουν μια χρονιά, πήγαν πραγματικά για να βοηθήσουν. Όμως εξακολουθώ να επιμένω ότι και οι υπόλοιπες ομάδες, όπως είναι η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα που έχει μια εξαιρετική ομάδα.
1: Η Καλυθέα coach τέταρτη συνεχόμενη νίκη, ναι, κάνει, ναι, Ευαγγέλη Μόρα στον πάγκο.
3: Είναι πάρα πολύ καλές οι ομάδες.
1: Ναι.
3: Στη Β' Εθνική θα πάρει πρωτάθλημα. Γενικά είναι νόμος για τη Β' Εθνική αυτός που δεν τρώει εύκολα γκολ.
0: Ναι. Απ' την άμυνα αρχίζουν όλα.
3: Όλα. Στην Β' Εθνική για να πάρεις ένα αποτέλεσμα, πρώτα δεν πρέπει να δέχεις γκολ. Όταν δέχεις γκολ, τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί και η μορφή του παιχνιδιού που παίζουν οι περισσότερες ομάδες με κλειστές άμυνες, με πολυπρόσωπες άμυνες, δεν είναι εύκολο να τη διασπάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Τίμο Γαβακά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Βιλιγένη, ο οποίος συμμετείχε στο πρόσφατο συνέδριο που διοργάνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για έναν από τους βετεράνους, όχι πάρα πολύ γνωστούς, που έχουν προσφέρει στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Ανέστη Κοντογουλίδη, ο οποίος έπαιξε στη δεκαετία του 50, είναι εν ζωή, και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βιλιγένη, καλησπέρα, αν είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή βετεράνος, κύριε Βιλιγένη.
4: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση. Δεν γνωρίζω αν είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή. Πιθανολογώ ότι ο κύριος Χασιώτης είναι μεγαλύτερος και δεν ξέρω πόσοι ακόμη από εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 50, στα μέσα της δεκαετίας του 50, είναι εν ζωή.
0: Γιατί επιλέξατε να κάνετε αυτή την ομιλία, να κάνετε δηλαδή ως θέμα την προσφορά του Ανέστη Κοντογουλίδη στο ΠΑΟΚ? Δεκαετία του 50 έπαιξε.
4: Δεκαετία του 50. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Επιτρέψτε μου να πάρω λίγο με τη σειρά. Καταρχήν να σας πω ότι ο Ανέστης Κοντογουλίδης κατάγεται από την Παναγίτσα της Έδεσας, ένα χωριό το οποίο ανέδειξε τον Νίκο τον Χαραλάμπους και τον Νίκο τον Πολατίδη, και σήμερα αναδεικνύει τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος από την πλευρά του πατέρα του
0: είναι από εκεί,
4: την Παναγίτσα.
0: Α, μάλιστα.
4: Κάτι που ίσως κάποιοι δεν το ξέρουν.
0: Ναι, όχι, ούτε εγώ το ήξερα. Ήξερα ότι είναι από τα Γενιτσά, ας πούμε.
4: Από τα Γενιτσά, ναι, την πλευρά της μητέρας του, όπου, ναι, ναι, μεγάλωσε. Ο πατέρας του κατάγεται από την Παναγίτσα της Έδεσας, χωριό των Πολατίδη και Χαραλάμπους, ο Χαραλάμπους ποδοσφαιριστής του Εδεσαϊκού και ο Πολατίδης επίσης. Ένας βασικός λόγος που το επέλεξα, πέρασε ότι είμαστε πατριώτες, ας πούμε, και ότι με αφορά σαν ΠΑΟΚΤΣΙ, είναι ότι ήθελα να αναδείξω την προσπάθεια που έκαναν εκείνη την εποχή πολλοί ποδοσφαιριστές που ήταν στην πίσω γραμμή,
0: ναι,
4: η λεγόμενη αναπληρωματική. Και όπως εξήγησα έτσι με πολύ σύντομα στην ανακοίνωση, στην εισήγηση που έκανα, η έννοια του αναπληρωματικού εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετική, πολύ πιο δύσκολη, δεδομένου ότι καταρχήν ο κανονισμός της εποχής, και όπως ανέφερα ήταν για τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορούμε καν να το διανοηθούμε, δεν επιτρέπονταν στο ποδόσφαιρο οι αλλαγές.
0: Ναι.
4: Οπότε φανταστείτε αυτούς τους ανθρώπους που για χρόνια παραμένανε στη σκιά των πρωταγωνιστών και περιμένανε μια ευκαιρία. Και πολύ περισσότερο οι νεότεροι αυτών, σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν λίγο πιο συντηρητικά, ο βιοπορισμός πίεζε τους αθλητές να κάνουν κάτι στη ζωή τους, και όλα αυτά δημιουργούσαν ένα κλίμα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι ακριβώς. Και προσέφερε, ήταν από αυτό που λέμε πιστός στρατιώτης, έτσι, στον ΠΑΟΚ.
4: Πιστός στρατιώτης για 5 χρόνια, και έχει και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το συνδέουν με το DNA του ΠΑΟΚ, αν μου επιτρέπετε να πω, υπό την έννοια ότι το συνδέει το κομμάτι της προσφυγιάς και της στόχιας. Ο Κοντογουλίδης ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε το 1935 στην Παναγίτσα και μετήκησε ανοικογενειακός, εννιαμελής οικογένεια στη Θεσσαλονίκη, μένανε κοντά στο φαρμακείο του Ζωγράφου στο σταθμό. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνθήκες αυτές ήταν ασφυκτικές για την οικογένεια, ήταν πολύ δύσκολα, και ο ίδιος του έβγαζε τα προστοζήν για να βοηθήσει την οικογένειά του, κάνοντας το λουστράκι, το λούστρο,
0: ναι,
4: στην πλατεία του Βαρδαρίου. Και όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος, είχε μια μπάλα δίπλα του και όταν δεν είχε δουλειά.
0: Έπαιζε, προπονόταν.
4: Και κάπως έτσι, ας πούμε, τον είδε κάποιος και πήγε πρώτα στον Θερμαϊκό.
0: Μάλιστα. Προφανώς και... τον ενημερώσατε τώρα για αυτό το θέμα, έτσι.
4: Δυστυχώς ο κύριος Κοντογλίδης είναι μεν καλά στην υγεία του, αλλά αυτή την περίοδο βρίσκεται, έχει άνοια.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά ήταν ο γιος του εκεί, αν ήταν καλά.
4: Ήταν ο γιος του παρόν, τον καλέσαμε και τον ίδιο, ας μην είχε και πολύ μεγάλη έτσι, αίσθηση του τι συμβαίνει. Βέβαια οφείλω να σας πω, παρά την άνοιά του, και αυτό μου έκανε εντύπωση και με συγκίνησε, μπορούσε να αναφέρει 5-6 ονόματα από τους θεριστών εκείνης της εποχής.
0: Τις πιο έντονες αναμνήσεις κρατάει το μυαλό σε τέτοιες καταστάσεις.
4: Ακριβώς. Είχε το έμβλημα του ΠΑΟΚ και καταλάβαινε ότι αυτό είναι δικό του, ότι ανήκει εκεί. Δηλαδή η σχέση του με τον ΠΑΟΚ ήταν σχέση ζωής.
0: Μάλιστα.
4: Και κάτι ακόμα που θυμάμαι, γιατί εγώ την πρώτη μου τη συνέντευξη όταν ήταν καλά ο άνθρωπος την έκανα το 2013. Θυμάμαι τότε πήγα να τον πάρω συνέντευξη για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είχα ένα δικό μου θέμα. Και καθώς μιλούσαμε, αυτός κάθε λίγο με πήγαινε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Εγώ τον επανέφερα σε αυτό που ήθελα και αυτός με ξαναπήγαινε στον ΠΑΟΚ. Και τώρα μετανιώνω που δεν μπόρεσα να τον ρωτήσω ακόμα περισσότερο. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά το πόσο πάθος είχε για τον ΠΑΟΚ το 2013 τόσο εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βιλιγέννη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό, όταν ήρθε η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Ιζωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα τη Ιζωμάτ. Γιώργο Πετρίδη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
5: Καλώς βρήκα. Καλησπέρα.

0: Κάμπελης, αλλά γιατί είναι η εικόνα του τέτοια μετά το Περιστέρι, το δύο μάτς δηλαδή του Super Cup με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν συμμερίζομαι όμως την βιασύνη να ισοπεδωθεί το πράγμα άρων-άρων από τον προπονητή μέχρι το πρώτο και το, ή το τελευταίο παίκτη της ομάδας. Δηλαδή αυτή η λογική του διώξε δυο, πάρε τρεις, άλλαξε τα όλα, ας πούμε, μετά από τρεις εβδομάδες σεζόν, δεν έχει καμία λογική.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, καμιά ομάδα φτιάχτηκε έτσι και δεν πρόκειται να φτιάχτει. Αλλά από την άλλη βέβαια, για να ξεφύγουμε από αυτό, είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει γρήγορα εικόνα. Να αλλάξει μικρά και μεγαλύτερα πράγματα στο παιχνίδι του που του λείπουν, προκειμένου να αρχίσει όχι μόνο να ρολάρει, αλλά να εξελίσσει το παιχνίδι του. Γιατί η αλήθεια είναι προς το παρόν δεν το εξελίσσει το παιχνίδι του. Αντιθέτως, έλεγε κανείς ότι αυτές οι αδυναμίες που δείχνει έτσι, από την αρχή, μετά το Περιστέρι, επιμένω γιατί στα μάτια του Περιστέριου προφανώς του Super Cup, δηλαδή είδαμε έναν άλλο ΠΑΟΚ, βλέπουμε αδυναμίες οι οποίες ανάλογα και με τη βραδιά, ανάλογα με τον αντίπαλο, παίρνουν και μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Πάντως, Γιώργο, στα τελευταία μάτς μπορώ να πω το εξής. Στην αρχή, μάλλον στην τρίτη περίοδο, σε μεγάλο διάστημα, έπαιξε αυτή την άμυνα που περιμένει ο κόσμος κάποια στιγμή να παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάλυψε τη διαφορά των 10 πόντων, βγήκε μπροστά και ξαφνικά. Σαν να έπεισε πάλι διακόπτης, έτσι.
0: Τη γλίτωσε, ας το πω έτσι, στο Σαράγεβο μία εβδομάδα πριν,
1: ναι.
0: Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δέχτηκε 26 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και δέχτηκε 11 στο τέταρτο, έτσι το πήρε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εντάξει, έγιναν και άλλα πράγματα, κάποιες κρίσιμες βολές, το άστοχο σου, το Βόσνιον, στο τελευταία επίθεση, αλλά στην ουσία έτσι το πήρε το παιχνίδι με την Μπόσνα. Χωρίς την άμυνα τώρα δεν είμαστε προπονητές, ούτε θα κάνουμε τώρα χρήση για αυτό το κλισέ που υπάρχουν, αλλά είναι τραυματικότητα. Εκτός αν πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια στους 100 πόντους στα ζάρια που λένε, έτσι και ότι κάτι.
1: Μα εκεί είναι το θέμα τώρα. Δεν μπορεί να έχει όλα τα μάτσα κρίνονται 90 πόντους και πρέπει κάπως να ρίξει τα.
0: Και πολύ περισσότερο να παίζει εκτός έδρας με μια ομάδα που από τη στιγμή που τη επιτρέπει παίζοντας το περιβάλλον της να βρει ρυθμό, να βρει ψυχολογία, εντάξει, σου ήταν με 62% από το τρίποντο. Λογικό είναι να πάει ψηλά το σκορ, λογικό είναι να δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει όλο το παιχνίδι. Στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Η επόμενη μέρα τώρα, δεν ξέρω αν πήρατε και λίγο feedback, τι σκέφτεται για Κολοσσό, Τριγκέρι και όλα αυτά.
0: Κοίταξε, για το Κολοσσό, όχι ιδιαίτερα, γιατί εντάξει, η ομάδα πάει χωρίς ανάσα τώρα πηγαίνουν σε αυτά τα παιχνίδια. Πλέον δεν είναι και περιθώρια προετοιμασία στην πραγματικότητα. Παρασκευή θα φύγει για τη Ρόδο, μια-δύο μέρες, ίσα που προετοιμάζεται λίγο, βλέπει βίντεο, τι δεν έκανε στη Λιθουανία, τι πρέπει να κάνει με τον Κολοσσό τώρα στη Ρόδο. Είναι ένα θέμα να δούμε αν θα συμπεριληφθεί στην οκτάδα των ξένων, πιστεύω θα γίνει του ΠΑΟΚ για το ποτάλιμα ο Μωτιαγιούνας, αντί του Ομορούγη. Ο Μωτιαγιούνας ο οποίος έπαιξε λίγο μεν χθες, αλλά έδειξε ότι προφανώς και μπορεί να δώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ. Τώρα βέβαια το θέμα είναι οι υπόλοιποι πώς θα αρχίσουν να έχουν πιο διακριτούς ρόλους, πώς θα αρχίσουν να βγάζουν πράγματα που τα χρειάζεται η ομάδα, όπως για παράδειγμα ο Χάτζινς, ο οποίος μπήκε μία φορά και δεν ξαναμπήκε.
1: Ναι. Αυτό προφανώς είναι δείγμα της απογοήτευσης που είχε ο Τριγκέρι, έτσι, για την παρουσία.
0: Ναι, ήταν ξεκάθαρο ότι μπήκε και η εικόνα της ομάδας έγινε χειρότερη, έτσι, και στις δύο πλευρές του παρκέ. Ακόμη και ο Αλεξάνδερ. Είναι παιδιά που έχουν μείνει πίσω, δηλαδή είναι προφανές ότι δεν έχουν μπει ακόμη στο πετσί του ρόλου, να το πω έτσι. Έχουν ακόμη απόσταση να διανύσουν. Αλλά θα το δούμε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Κώστα.
1: Να σε καλά.
2: Να πούμε, Κώστα, ότι θα έχουμε και μετάδοση από το Ιβανόφιο. Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος θα είναι στο γήπεδο, θα είναι στο ξύλινο για την μετάδοση του αγώνα με τη Würzburg από τη Γερμανία. Για το
1: ώρα
2: FIBA
1: έναξης.
2: Europe Cup, 7.30 ώρα έναρξης, δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει τη νίκη του στην Ευρώπη διπλό στα Σκόπια. Βέβαια, έχασε ένα δικό του παιχνίδι στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα. Τώρα έχει την Ευρώπη και στη συνέχεια ακολουθεί το μάτς με την Καρδίτσα, πολύ σημαντικό στο Ιβανόφιο πάλι. Έτσι, δεύτερο συνεχόμενο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Έχετε σκεφτεί ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού? Όχι μόνο στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, αν είναι LVL φυσικά. Γιατί η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVL I2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Και πολλά ακόμη. Τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις

0: κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Λοιπόν, δεν με αφήσατε να πω αυτό πριν για το γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, όπου προχώρησε σε μια πολύ έξυπνη ιδέα, βάζοντας τα εισιτήρια σε μπρελόκ, έτσι, για να μην το ξεχνάνε αυτοί που αγοράζουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα για σένα, πριν πιάσεις ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Η Ζωμάτ Premium, για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλά το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα. Και κάπου εδώ, κύριοι, νομίζω ότι κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 4. Εδώ θα είμαστε, πάμε, γιατί έχουμε ξεπεράσει και το χρόνο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγικές είναι οι συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Ο άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός είναι 62 ετών, ενώ φέρεται να αγνοείται ένας 25χρονος, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο. Το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με το δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να δηλώνει πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Σε κατάσταση ετοιμότητας επιφυλακής θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τους φορείς πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, καθώς μένεται η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Εκτεταμένες ζημίες προκάλεσε έντονη κακοκαιρία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στην Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο, που ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμύρες, διακοπές κυκλοφορίας και δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών. Ένα ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων 900 νέων θέσεων δικύκλων σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσίασε το μεσημέρι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο. Το ανώτατο ποσό σημειώνει αύξηση από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης καλύπτει όλες τις επιλέξιμες μορφές ενέργειας, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιδοτούμενα καύσιμα, και αφορά ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο. Την 1η Νοεμβρίου έβαλε στο κυβερνητικό ημερολόγιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως ημερομηνία στόχο για την εφαρμογή του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία, δίνοντας από τη Λάρισα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και στη ρευστότητα των αγροτών. Έληξε σήμερα το τελεσίγραφο που είχε απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, διατηρώντας τις έδρες τους. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
14: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
15: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
16: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
22: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
21: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
0: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
23: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι Σουβλάκια, Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
24: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
25: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ, ρώτα κανένα medium.
27: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
28: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
29: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Θανάσης Πολίτης, τσεκ. Κώστας Χατζηγεωργίου, τσεκ. Κατερίνα Μιχαηλίδου, τσεκ, τσεκ. Γιάννης Πάγκος στην παρέα μαζί με Γιώργο Ζαΐρη εδώ, Μετρόπολης 95 και 5, είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος και πολύ μπάσκετ. Γιατί θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και μάτς του Άρη, αλλά έχουμε και μάτς για τον Ηρακλή και θα είμαστε και στα δύο γήπεδα, και Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο Ιβανόφιο και Πάρης Τρικαλιώτης στο Νικ Γκάλης Χολ. Εδώ παρέα μαζί σας είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Χορηγός εκπομπής για την πρώτη ώρα είναι η B365. Σήμερα επίσης είναι μια πολύ σημαντική μέρα για όλους εσάς οι οποίοι συμμετείχατε σε ένα διαγωνισμό προσφορά της Intersport που αφορούσε κασκόλ και μπάλα της εθνικής ομάδος, πίσημα προϊόντα. Σήμερα, παιδιά, έχουμε τη φανέλα, έτσι έχουμε αυλαία. Την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδος. Αργότερα θα σας πούμε το τι και πώς. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε Γιάννη Πάγκο. Γεια σου, Γιάνναρα.
2: Γεια σου, ρε Γιώργο.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, με τα πολλά τσεκ θυμήθηκα να πάω να κάνω τσεκάπ αύριο που θέλω.
1: Κανονικά πρέπει να το έχεις κάνει ήδη, ρε φίλε.
2: Τα 54. Γιατί, τι, με είδες χλωμό?
1: Όχι, αλλά οφείλουμε να κάνουμε τσεκάπ.
2: Καλά, οφείλουμε. Δεν είπα ότι δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.
1: Το ποτέ στη ζωή σου, όταν μου λέει τώρα κάποιος... με εκνεύρισες. Πότε έκανες τελευταία φορά?
2: Τελευταία φορά τσεκάπ?
1: Ναι.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Ρε αγόρι μου, εξετάσεις αίματος.
2: Ναι, τώρα γιατί δεν είσαι ήρεμος.
1: Όχι,
2: δεν πρόλαβα να πω τίποτα εγώ.
1: Αιματολογικές εξετάσεις πότε έκανες τελευταία φορά?
2: Α, έχει κάνα χρόνο.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Πολύ, πέρασε χρόνος, πέρασε καιρός.
1: Μετά τα 50
2: τώρα, γι' αυτό καλά που είπες, τσεκ,
1: μετά τα 50 είσαι υποχρεωμένος κάθε 6 μήνες. Και για τον εαυτό σου και για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου, χωρίς πλάκα.
2: Άρα από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι τόσο εσύ όσο και ο Θανάσης Πολίτης έχετε κάνει τσεκάπ τους τελευταίους 6 μήνες.
1: Κάθε 6 μήνες κάνω, ρε, αιματολογικές εξετάσεις τα πάντα.
2: Okay. Ο Θανάσης απέναντι.
1: Ο Θανάσης κάνει κυρίως 6 χρόνια, λέει. Μπράβο, Θανάση.
2: 6 χρόνια.
1: Ναι, μπράβο, Θανάση. Μπράβο και εσύ. Μπράβο.
2: Σωστός.
1: Ναι, με τα σπόρια που τρως και το αλάτι, κύριε Πολίτη, οι αιματολογικές θα χτυπήσουν κόκκινο και θα σε πούνε την την την την. Όχι, η απάντηση θα είναι ζεις. Γερός να είσαι, παλικάρι μου, καμάρι μου.
2: Παλικάρι,
1: αλλά πάνε
2: κάνε
1: αιματολογικές εξετάσεις, μωρέ. Πάτε κάντε εξετάσεις.
2: Πάνε στον Άσκα μια φορά έτσι να μας δώσει κανένα 2-3 σποράκια να τσιμπήσουμε κι εμείς. Δεν το είδα το χέρι να βγαίνει, δηλαδή.
1: Δεν βγαίνει το χέρι με τίποτα. Ψάρια μπορεί να σου δώσει, σπόρια όχι.
2: Τρώει αυτός, χορταίνουμε εμείς.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
2: Περνάμε ωραία την ώρα μας. Τέλος πάντων, φοβερά, φοβερά πράγματα. Ωραία. Ναι. Ευχαριστώ, Γιώργο, που έκανες την εισαγωγή. Να κάνουμε ένα check-up, check.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Για πες, μας βρίσκεται στο Facebook πρώτα απ' όλα να πούμε. Εκεί που έχουμε ποστάρει φωτογραφίες από ποδόσφαιρο.
2: Όχι, ρε, τι ποδόσφαιρο.
1: Το κατάλαβα, ρε, γι' αυτό το λέω. Έχουμε φωτογραφία ούτε... από το Νικ Γκάλης Χολ. Έχουμε φωτογραφία χθες από το Κάουνας. Τη μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην ιστορία του, με ανατροπή δηλαδή, από το μείον 28 μες στη Βαλένθια. Ηρακλής Ιβανόφιο. Ο Μπράντοβιτς που γυρίζει στην Παρτιζάν ως αντίπαλος και θα αποθεωθεί. Γύρισε. Και έχουμε πει και φωτογραφία του Κοϊτά.
2: Από πού είσαι. Εντάξει. Η ΑΕΚ μπήκε εξόφαλτσι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ έσπασε το μπαστιετικό, την μπαστιετή ανάρτηση, γιατί παίζει σήμερα.
1: Όχι, δηλαδή, γιατί δεν χωρούσε άλλη φωτογραφία.
2: Μπάσκετ. Γιατί δεν παίζει σήμερα η ΑΕΚ?
1: Παίζει, ρε φίλε, παίζει.
2: 10 ώρα, Σαχτάρ Ντόνετσκ, ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Ματσάρα.
1: Ματσάρα, ναι. Χθες ήταν ωραία μάτς, ρε φίλε.
2: Άστε τώρα. Για ποιο λες τώρα, για τον μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο.
2: Γιατί τώρα έχουμε χωρίσει ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Για τον μπάσκετ.
1: Εγώ έβαλα και είδα πλάκα το γυριστρούλι, αυτό που έχει live τα μάτς και όποτε μπαίνει γκολ στο αλλάζει.
2: Ναι.
1: Όπω, ρε φίλε, δηλαδή αυτή η Club Breeze ή την έκανε την Ίντερ. Δεν συζητάμε τώρα για Μπαρτσελώνα.
2: Και χωρίς Τζόλι.
1: Και χωρίς Τζόλι, ναι. Εν τω μεταξύ, φίλε, δεν ήξερα ότι γύρισε στην Club Breeze ο Λέκο. Αμπάρ δεν είχα.
2: Εννοείς προπονητής?
1: Ναι.
2: Τι θα μου πεις, παίχτης?
1: Είχε ξαναπάει στην Breeze, νομίζω αυτός. Ήτανε και παλιά προπονητής.
2: Ρωτάς ή καταθέτεις?
1: Όχι, καταθέτω την γνώση μου.
2: Α, εντάξει, όχι. Okay. Ναι. Γιατί άφησες με ένα φίβολο στο τέλος, γι' αυτό.
1: Όχι, όχι.
2: Αν ήθελες να κάνω μπουκαδούρα.
1: Ναι. Αυτό που με εντυπωσίασε πάνω απ' όλα ήταν το Γαλατά Μπαρσελόνα. Δηλαδή αυτή η έδρα.
2: Γιαμάλη, κάτι άλλο.
1: Όχι, αυτή η έδρα δεν υπάρχει. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι να γίνει το 1-2 και μετά το 1-3, φίλε, συνεχή σφυρίγματα. Δηλαδή ήταν απίστευτη έδρα.
2: Τώρα αλήθεια από αυτό το μάτς, την τρίπλα του Γιαμάλ την είδες αυτή την...
1: Την είδα ρε αγόρι μου, σου λέω πέρα από το αγωνιστικό, σου λέω σαν έδρα, ναι. Πολύ φωνή, πολύ ηχητικό τζερτζελές, πώς το λένε τέλος πάντων.
2: Τι θα, δεν ξέρω πώς το λένε. Εννοείς τα ντεσιμπέλ φασαρία, κάτι
1: τέτοιο. Πολύ φασαρία, ναι, πολύ φασαρία.
2: Είχες βρεθεί σε εκείνο το γήπεδο?
1: Όχι, δεν είχα βρεθεί σε εκείνο το γήπεδο ποτέ.
2: Γιατί?
1: Γιατί όταν είχαμε παίξει Γαλατά Σαράι, όχι ΠΑΟ και Εθνική Ομάδα, στη Γαλατά το γήπεδο δεν έχω πάει. Στη Φενέρ έχω πάει.
2: Συγγνώμη, δεν έπαιξε Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ.
1: Συγγνώμη, έχεις δίκιο, Γαλατά Σαράι ΠΑΟΚ έπαιξε. Λάθος, μπερδεύτηκα.
2: Και αν θυμάμαι καλά, ο Κωνσταντέλης πρέπει να έχει βάλει γκολ ή να δίνει γκολ. Κάτι θυμάμαι τον Κωνσταντέλη να είναι πρωταγωνιστής σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι. Κόλλησα τώρα. Τώρα κόλλησα, με μπέρδεψε.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι πολλά τα. Εντάξει, πηγαίνει παντού, είσαι παντού, είναι λογικό.
1: Απλά εντάξει, εγώ ξέρει τι ήθελα να σου πω. Ότι άλλο ήθελα να πω τώρα και μπερδεύτηκα. Στο γήπεδο ναι. Το παλιό τη Γαλατά. 3-1, ναι, σωστά, είχε λήξει 25 Σεπτεμβρίου του 24, έχεις δίκιο, κόλλησα. Απλά εγώ περισσότερο θυμάμαι την παρουσία μου στην Κωνσταντινούπολη με την εθνική ομάδα. Στο παλιό γήπεδο της Γαλατά έχουμε παίξει αγώνα που κρίνει την πρόκρισή μας σε τελική φάση, 0-1 με Αμανατίδη.
2: Α, ήσουν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάμα, το είχα κάνει και μετάδοση για τον Α103 τότε. Αλλά... Θέλω να σου πω δηλαδή ότι εκείνο περισσότερο το μάτς θυμάμαι από την άποψη ήταν και ένα ιστορικό μάτς. Κερδίζεις την Τουρκία και περνάς στην επόμενη φάση. Εντάξει.
2: Ναι. Εγώ χτες είπες τι ήθελες να πεις για το Champions League. Γιατί ήθελα να κάνω μπουκαδούρα για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Έβλεπα και λέω εντάξει θα βάλουμε και Champions League και έβλεπα Βαλένθια Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Προσπαθώντας ρε παιδί μου να καταλάβω τι γίνεται με τη Βαλένθια, η οποία αφού έχει κάνει μια φοβερή σεζόν την προηγούμενη και έχει φτάσει στο Final Four. Έτσι δεν είναι. Και έχει παίξει αυτό το μπάστι που έχει παίξει. Έχουν πέσει πάνω τις ομάδες, παίρνουν παίχτες, παίρνουν τον προπονητή της.
1: Ναι.
2: Και αρχίζει η EuroLeague τώρα αυτή τη σεζόν και η Βαλένθια ξεκινάει με 4-4.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μαζί με τον Παναθηναϊκό το απόλυτο, οι άριθμες νίκες. Τώρα είναι ο Παναθηναϊκός παρεμπιπτόντος μόνος του με 5-5. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται. Μετά μαθαίνεις η Βαλένθια, κρατάει προπονητή τον άμεσο συνεργάτη. Του προηγούμενου head coach, ας πούμε. Και λες, κοίταξε τώρα, έχει μια υγεία αυτό το πράγμα. Φεύγει ο πρώτος, δεν κουνιέται, δεν κλειδωνίζεται, ας πούμε, το οικοδόμημα και πάει και κρατάει τον άμεσο συνεργάτη του. Και ξεκινάει με 4-4 και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τι κάνει αυτή τώρα, αυτή η ομάδα. Και κάθομαι να δω το match. Φίλε, πρώτο ημίχρονο, εντάξει, αυτό το ξέρετε οι περισσότεροι, δεν είναι. Δεν σας κάνω σοφότερος με αυτό, αλλά μεταφέρω μια εμπειρία και θα καταλήξω σε ερώτηση γιατί θέλω την άποψή σου. Πρώτο ημίχρονο είναι στο 59-34. Ναι. Η Βαλένθια τον Ολυμπιακό τον κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ναι. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, πάει στο μείον 28 ο Ολυμπιακός, 62-34.
1: Ναι.
2: Εκεί τι κάνει ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, το αλλάζει ή μένει?
1: Το αλλάζει.
2: Δηλαδή λέει τι. Τα αλλάζει. Το άλλο έχει Champions League. Έχει, Και κάθισα φύλλα και είδα το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια, πολύ γρήγορα άρχισε να φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορετική προσέγγιση στο μάτς και τα λοιπά. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και μείωνε και μείωνε και μείωνε, λέω δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τι θα γίνει. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και πάει το μάτς στην παράταση. Επειδή είπε στην αρχή ότι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του Ολυμπιακού από άποψη ανατροπής, εγώ το από άποψη ανατροπής θα το βγάλω έξω. Δηλαδή θα πει κάποιος, ρε παιδί μου, έδωσε τίτλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήρε Ευρωλίγκα με αυτό? Όχι, πέμπτη αγωνιστική είναι, τι είναι τώρα?
1: Ναι, σωστό.
2: Δεν έδωσε τίποτα. Αλλά φίλε, αυτό είναι ένα βράδυ, ένα μπαστιδικό βράδυ, το οποίο ας πούμε θα το. Θα το θυμάται ο φίλος του Ολυμπιακού ή όποιος το είδε. Κάθε ένας μπασκετικός. Η ιστορία της EuroLeague πάει, το κατέγραψε στα κοιτάπια της. Είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία της EuroLeague που μια ομάδα γυρίζει από το μείον 28 και παίρνει το παιχνίδι. Και δεν έπαιζε τώρα, γιατί έχει και σημασία τώρα. Μπορεί να παίζουμε εμείς να κάνουμε μια μεικτή μετρόπολη και να παίξουμε, ας πούμε, με κάποιους καλούς.
1: Ναι.
2: Και στο πρώτο ημίχρονο να πιάνουν τα πάντα, ρε φίλε, και να τους έχουμε με 80% στο τρίποντο και να τους πελεκίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, η ανατροπή, αν την κάνουν στην πλάτη μας, θα πεις εντάξει, Ένα σκορπιοχώρι ήταν.
1: Ναι, συμπλήρωσε πέντε φάλο Ζαΐρη, δεν μπορούσε να βοηθήσει κτλ.
2: Το Α και το Ω.
1: Έσφαξε η διαιτησία στο μπίβο του ΠΑΟΚ.
2: Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι γυρίζει από το μείον 28. Είναι ότι το κάνει και απέναντι στη Βαλένθια που είχε 4 στα 4 και παίζει και αυτή η μπασκετάρα παίζει, ρε φίλε. Φοβερό, φοβερό.
1: Ο Μπαρτζόκας πάντως τη χαρακτήρισε στη μεγαλύτερη νίκη. Που είπε ότι θέλω να ξέρετε ότι έχετε μπολς και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Κάποιος φίλος μου κακεντρικής ξέρεις τι μου είπε. Γιατί το γύρισε η Ολυμπιακός.
2: Άμα είναι κακεντρεχής, γιατί να μεταφέρουμε την κακεντρέχεια κάποιοι.
1: Δηλαδή. Μου λέει γιατί αλλά αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, λέει, ο οποίος φέρνει εκνευρισμό στην ομάδα.
2: Ναι, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάντως και ο Μπαρτζόκας αποβλήθηκε στα τελευταία 8 λεπτά. Όταν αποβλήθηκε ο Μπαρτζόκας, επειδή το έχω πρόχειρο εδώ μπροστά μου, το σκορ ήταν 73-61.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πόσο είναι αυτό, μείον 12.
1: Ναι.
2: 8 λεπτά πριν από τη λήξη.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
2: Το σκορ ήταν ακόμη στο. Όχι, ρε, μείον 12. 61-73.
1: Α, νόμιζα 73-61 είπε.
2: Όχι, ναι, 73-61. Πόσο είναι αυτό, 12.
1: 12,
2: δεν είναι.
1: 12.
2: Αυτό.
1: Τι όχι 12, 12 μου λες, ρε φίλε.
2: Εντάξει, μπερδεύτηκα λίγο.
1: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι, Θανάση. Μουσικούλα λίγο από κάτω, ρε φίλε, γιατί νιώθουμε ανασφαλείς. Λίγο, ρε φίλε, να ακούμε. Θα βάλε ό,τι θες, σε κλαρίνο, βάλε ό,τι θες, βάλε.
2: Θανάση, ναι, Θανάση. Τόση ώρα νιώθω και εγώ χωρίς να ξέρω γιατί νιώθω ένα σφίξιμο. Νιώθω ότι κάποιος κοιμάται. Κατάλαβες, τη μιλάω χαμηλόφωνα.
1: Που λέει ότι δεν είναι στο premium πακέτο αυτό. Πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω.
2: Α, έπρεπε από 14 Οκτωβρίου να πληρώσουμε και το δεύτερο μισό του μήνα. Συγγνώμη, Θανάση. Συγγνώμη. Που λέει ήταν και παλιές εποχές που έπρεπε να φέρεις και τα βινίλια.
1: Μπράβο, ναι.
2: Θα ακούγαμε συνέχεια το. Θα είχε αυλακώσει το τραγούδι.
1: Θα ακούγαμε γράτς. Θα είχε τελειώσει το τραγούδι και θα πάει στο γράτς. Και θα λέμε. Ναι, και λέμε το γράτς, ρε φίλε, τι τραγούδι είναι.
2: Αν διαπραγματευόμαστε ένα λεπτό για να πατήσει ένα κουμπί. Άστο τώρα.
1: Άστο μας γλεντάει, ρε φίλε, τελείωσε.
2: Ό,τι θέλει μας κάνει.
1: Ό,τι θέλει μας κάνει. Εν τω μεταξύ περιμένει.
2: Τώρα ακούγεται όμως μουσική, επιτυχία είναι αυτό.
1: Ναι, το ανέβασε για λίγο. Είναι για το δίλεπτο. Όπως πηγαίναμε, ρε παιδί μου, και παίζαμε με, πώς το λένε, μπασκετ που ρίχναμε σουτάκια στα Λούνα Πάρκ. Και βάζαμε, πόσο βάζαμε, ένα 20. Και λέγαμε, έχεις ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για να βάλεις όσο γίνεται περισσότερες βολές και να ανανεωθεί μετά ο χρόνος. Έτσι είμαστε.
2: Μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι υπάρχει μέρα μπάσκετ, γιατί νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, με τις δύο από τις τρεις ομάδες Θεσσαλονίκης να αγωνίζονται. Χθες έπαιξε ο ΠΑΟΚ και δεν τα πήγε καθόλου καλά. Γνώρισε μία ήττα και έτσι πως γενικότερα ήταν η συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η αμυντική του λειτουργία είναι αυτό το οποίο προβληματίζει. Δηλαδή να τρως 50 πόντους από αυτή την ομάδα στο ημίχρονο είναι ένα θέμα.
2: Αυτό είναι όπως το λες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έφαγε, ας πούμε, 30 στο πρώτο και λέει καλά τα πάμε, τους διαβάσαμε και στο δεύτερο ημίχρονο τρώει 60.
1: Ναι.
2: Είναι ότι από την αρχή το καμπανάκι, ας πούμε, βαρούσε. Άκουγα το Γιώργο Πετρίδη. Όχι από την. Τι να σου πω, από το τρίλεπτο, το τετράλεπτο. Ναι. Ο Γιώργος έλεγε για την άμυνα.
1: Ναι, ναι.
2: Από το τετράλεπτο. Και αυτό, από αυτό δεν απαλλάχθηκε ποτέ ο ΠΑΟΚ. Μέχρι το τέλος.
1: Ακόμα και στο 50-52 που το κάνει από το 50-40-50-52. Κάνει ένα 12-0 ή κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λες, ρε παιδί μου.
2: Όχι, το σερί ήταν 12-2.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο που περνάει μπροστά μετά με το καλάθι με το τρίποντο 55-57.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι στο 25, στο πρώτο πεντάλεπτο. Αυτό είναι το καλό το διάστημα του ΠΑΟΚ. Κάνει την αντεπίθεση και εκεί λες, αυτό είναι. Γύρισε ο Διακόπτης.
1: Ναι, ναι.
2: Σοβαρεύτηκε η κατάσταση. Έχει το momentum και τα λοιπά. Και τίποτα μετά.
1: Ναι.
2: Τίποτα. Πάλι τα ίδια.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτούσα τώρα μια παρένθεση θέλω να κάνω. Θα μου πεις, είμαστε Τετάρτη και το μάτς είναι το Σαββατοκύριακο. Στη Ρόδο. Με απόφαση του δημάρχου και τα λοιπά, εκεί έχουν κλείσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της κακοκαιρίας. Έχει και δυνατό αέρα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό αφορά και τα κλειστά και τα λοιπά. Πάντως οι αθλητικές εγκαταστάσεις και αύριο και τα σχολεία στη Ρόδο δεν λειτουργούν. Και το λέω αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει στη Ρόδο το Σαββατοκύριακο, αλλά προφανώς μέχρι τότε θα φτιάξει ο καιρός. Κάτι έλεγες για τον ΠΑΟΚ, για να πάμε σε αυτό.
2: Συγγνώμη, αυτό έχει να κάνει με απόπλους και τέτοια ή το άλλο.
1: Όχι, μέσα στην πόλη, ρε σου λέω. Μέσα στην πόλη γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολύ αέρα και είναι κλειστές οι αθλητικές εγκαταστάσεις όλες. Με απόφαση του Δημάρχου και τα σχολεία αύριο, λόγω της κακοκαιρίας στη Ρόδο. Ναι. Το απόπλου και το ξεαπόπλου δεν αφορά τον ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση, εκτός αν δεν μπορεί να προσγειωθούν και τα αεροπλάνα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάει με το αεροπλάνο και δεν πάει με καράβι.
2: Ναι, σωστά, το απόπλου ήταν αποκεκτημένη ταχύτητα. Ναι, εννοείται ότι θα πάει με αεροπλάνο, απλά είπε νησί και πήγε το,
1: ναι, ναι,
2: το απόπλου εννοώ για απαγόρευση πτήσεων κτλ. Ναι. Αλλά όχι τέτοιο θέμα. Ισχυμός λες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Ναι, ναι, και τα σχολεία.
2: Με την απόφαση του Δημάρχου, είπε.
1: Ναι, με απόφαση του Δημάρχου.
2: Το έχει πρόχειρο το όνομά του, γιατί λέω μήπως άλλαξε τίποτα. Ο Κολιάδης είναι.
1: Τώρα γιατί μου το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
2: Γιατί αν είναι ο Κολιάδης.
1: Να τον πάρει τηλέφωνο.
2: Ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Όχι, ρε, δεν θυμάσαι ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κολιάδης.
1: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τώρα, εμείς λέμε.
2: Σου μιλάω, σου
1: όχι,
2: μιλάω.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν το θυμάμαι.
2: Κοίταμε εδώ.
1: Δεν το θυμάμαι, σου λέω.
2: Μα σε διάκοψα για να μου πεις ότι δεν το θυμάσαι. Ο μεταφραστής του Πεντράθα στον Ηρακλή, μετά στο Χιμένεθ, στην ΑΕΚ λίγο.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι, αλήθεια σου.
2: Δεν θυμάσαι αυτόν.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν σε ενδιαφέρει πώς έφτασε να είναι δήμαρχος, ενώ ήταν.
1: Όχι, με ρωτάς αν το θυμάμαι ή δεν το θυμάμαι και σου λέω δεν τον θυμάμαι. Το πώς έφτασε δήμαρχος προφανώς και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να μου το πεις, δεν σου κάνω πλάκα. Απλά στη Ρόδο τώρα πατάω για να δω περισσότερα πράγματα, ήδη έχουμε ένα νεκρό από την κακοκαιρία. Παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία στεγνών Αρχαγγέλου. Και ανασύρθηκε νεκρός. Γι' αυτό το λέω. Και υπάρχουν και πλάνα γενικότερα και από το αυτοκίνητο το οποίο είναι χάλια και πώς έχει πει μες στη θάλασσα. Λοιπόν, γι' αυτό το αναφέρω. Και διαβάζω τα έντονα κοινικά φαινόμενα συνεχίζονται σε όλο το νησί και προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και επιχειρούν σε πολλά σημεία. Με μήνυμα του 112 οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και κατολιστήσεις επίσης έχουμε σε πολλά μέρη του νησιού και εγκλωβισμούς οδηγών. Το λέω αυτό γιατί αυτό διαβάζω τώρα και δυστυχώς έχουμε και ένα νεκρό. Πάμε τώρα λίγο Γιάννη στο πρώτο διάλειμμα να ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Να μας πεις και αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Απλά εγώ δεν το θυμάμαι τον άνθρωπο και αυτό το είπα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς! Η ώρα είναι 6:30. Επίλεξε το υβριδικό σύστημα Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών, εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια. Μετροπολής!
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού γκάρτ Λόνι Βόκερ. Στις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις οργανώσεις έφτασε ο Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Δημήτρη Μπέρδο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μετά το ρεπό της Τρίτης, ο Άρης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και ξεκίνησε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της στοίχημα Super League. Ο μπασχετικός Άρης υποδέχεται την Τερτώνα για την τρίτη αγωνιστική του Euro Cup με στόχο να συνεχίσει με το απόλυτο στη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός ταξίδι στη Μασσαλία, όπου θα μετατοπίσει αύριο τη Μαρσέιγ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο μπασχετικός Ηρακλής θα κοντεραριστεί με τη γερμανική Würzburg στο Ιβανόφιο στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του FIBA Euro Cup. Έγινε γνωστή από την ΚΕΔ ορισμοί της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, από την οποία ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή στην Τούμπα. εκλεκτός του Στεφάν Λανουά, είναι ο διεθνής Βασίλης Φωτιάς, ενώ την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τη Χρυσιά θα διευθύνει ο Φώτης Ντάουλας. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Αχτάρα στο Λονδίνο με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Champions League. Τέλος, ο Ντανίλ Μετβέντεφ επικράτησε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Σανγκάης. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
10: Τσατ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
11: Πουθενά. Είμαι AI.
10: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
11: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
10: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου. Ξενοφόντος 1 αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: και πού σε μάστορα. Αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ παρέα μαζί σας. Να πω απλά ότι έχουμε σε εξέλιξη Champions League νέων, γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς ασχολούστε. Manchester City Paris Saint-Germain 0-2 στο 81 και στο 80 Betis Porto 5-0. Πάμε σε Γιώργο Μάντιο να δούμε τι γίνεται στα jackpots του Regency Casino και επιστρέφουμε.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: What's up?

0: Προφανώς και υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση, επομένως θα συνεχίσουμε. Ο Γιάννης Πάγκος είναι καμπάνα. Έλα ρε Γιάννη. Γιάννη.
1: Τι Γιάννη, εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Ωραία, εντάξει, απλά τώρα σας ακούω και εγώ γι' αυτό. Θες να πεις γρήγορα.
1: Εγώ πριν φύγουμε στο διάλειμμα δεν είχα να πω τίποτα. Αυτό προσπαθούσα, αλλά μετά άκουσα να πέφτει το σήμα. Απλά είπα ότι ο νυν πρόεδρος, ο νυν δήμαρχος Ρόδου, εδώ και χρόνια δηλαδή. Δεν θυμάμαι πότε κέρδισε την εκλογική μάχη και βγήκε δήμαρχος Ρόδου. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης ήταν στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν και στον Ηρακλή, μεταφραστής διερμηνέας του συγχωρεμένου του Πεντράθα. Και μετά είχε παραμείνει στον Ηρακλή και μετά στην ΑΕΚ και με Μανώλο Χιμένεθ ήταν στο πλευρό του για πολύ καιρό. Και όταν και μετά και με Δέλα ήταν συνεργάτης του. Αυτό.
0: Okay.
1: Δεν θέλω να πω κάτι άλλο γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Και επειδή έχει σχέση με τη Ρόδο, είναι, δηλαδή έχει τελειώσει τουριστικές επιχειρήσεις, όλα αυτά δεν είναι. Απλά όταν ήταν στο ποδόσφαιρο δεν ξέραμε αυτό το background. Και κάποια στιγμή ξυπνήσαμε και βλέπαμε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και λέει στη Ρόδο Αλέξανδρος Κολιάδης δήμαρχος. Αυτό.
0: Α, okay, ωραία, μια χαρά. Δεν το ήξερα, γι' αυτό σου λέω. Και δεν θυμόμουν και τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν το δω τώρα σε κάποια φωτογραφία και το ψάξω.
1: Άμα το κουκλάρεις και βάλεις Αλέξανδρος Κολιάδης και το δεις φωτογραφία.
0: Ωραία.
1: Από τους καλούς μεταφραστές τύπου Μανιάτο. Α, θέλει να πάμε στο Μάτζιο.
0: Πάμε λίγο στο Μάτζιο, ναι, γιατί okay. Επιβάλλεται. Πάμε. Πρέπει.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.309.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 236.800 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 113.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 460.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Πάγκο. Πριν από το διάλειμμα λέγαμε κάτι και για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Σταθήκαμε γενικότερα και στην άμυνα και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα. Σαν να μας κλώτσαν στον ποπό υπό Τριγκέρι, κάτι τέτοιο νομίζω. Ήταν μία από τις ατάκες του Γιάννη. Δεν ξέρω αν την άκουσες.
1: Αν υπονοείς ότι αν θα είναι η ατάκα που θα ακούσουμε στον.
0: Όχι.
1: Στον αέρα, όχι.
0: Όχι, δεν λέω αυτή. Ότι είναι αυτή η ατάκα, αλλά κάπου το
1: διάβασα.
0: Ναι.
1: Το είπε, ναι, ότι το είπε αυτό.
0: Okay. Πάμε να ακούσουμε αυτό το οποίο ξεχώρισες για να το σχολιάσουμε μαζί. Έλα.
4: I don't want to give you a stupid answer. Okay, that is a fair question. But in this moment, if I have to think why, nothing good will come to my mind. Let's say, let's give them my players, you know, it may happen. It may happen. The thing is that we need really to understand that these things are not acceptable. And I'm not the guy that will expose my players. When we win, we all win. When we lose, we all lose. It's very clear why we lost the game. Okay. Why we put together so sloppy effort without energy, without passion? Let's say that I don't know. Let's say. But I know for sure what I have to do tomorrow.
0: Ναι. Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα ο Τριγκέρι επί της ουσίας θέλει να δίνει την εντύπωση ενός ανθρώπου που θέλει να ξεσπάσει. Θέλει να τα γυρίσει ανάποδα όλα, τραπέζια, ξέρω εγώ, καρέκλες, οτιδήποτε. Και από ό,τι λέει, εννοεί τα αντίθετα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.
0: Ναι.
1: Λέει, ρε παιδί μου, ότι ας πούμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, λέει κάποια στιγμή. Εννοεί ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Μετά λέει, όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μετά λέει ας πούμε ότι δεν ξέρω τι έγινε και εννοεί ότι ξέρει πολύ καλά τι έγινε και γι' αυτό λέει στο τέλος ότι ξέρω όμως πολύ καλά τι θα πω αύριο στους παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι, λέει, από αυτούς που θα εκθέσουν δημοσίως τους παίκτες. Τους παίκτες μου. Δεν θα εκθέσω ποτέ δημοσίως τους παίκτες μου.
0: Αλλά το κάνω.
1: Εντάξει, ναι. Και εδώ είναι σαν να λέει ότι αν ήταν θα τους έλεγε μπράβο ρε παιδιά για την προσπάθεια. Yeah. Αλλά πέσατε σε μια Elliott Campbell που έβαζε 80% τρίποντα, ας πούμε. Όπου και αν σούτερε ο Σουμάχερ, ο Κένεντι, όλοι τα βάζανε. Αλλά δεν σου δείχνει ότι έχει πολλά παράπονα τους παίκτες. Λέει βέβαια το όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Χαρακτήρισε την προσπάθεια έτσι πρόχειρη, ας το πω έτσι, αν μπορώ να το μεταφράσω ακριβώς, να μπορώ να μεταφράσω ακριβώς τη λέξη που χρησιμοποίησε, χωρίς ενέργεια, χωρίς πάθος. Και στην αρχή λέει ότι είναι μια λογική ερώτηση αυτή που μου κάνατε, αλλά θα προσέξω για να μην δώσω καμιά ηλίθια απάντηση, δηλαδή σαν να λέει ότι κάτσε να κρατηθούμε τώρα και μετά. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό παράδειγμα ο Σπανούλης που μετά την ήταν στην Καρδίτσα, είπε ντροπή ότι όποιος δεν πιστεύει σε αυτό δεν θα έχει θέση στην ομάδα που οραματίζομαι. Δεν το λέω ότι το ένα είναι σωστό, το ένα είναι λάθος. Είναι η αντιδράση των προπονητών όταν βλέπουν κάτι μέσα στο παρκέ να μην αλλάζει με τίποτα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή και ο Σπανούλης, επειδή προηγήθηκε χρονικά αυτό, έβλεπε έναν Άρη να παίζει με την Καρδίτσα και να μην αλλάζει τίποτα στο παιχνίδι. Χθες ο Τρικέρι έβλεπε έναν ΠΑΟΚ να παίζει και να μην αλλάζει τίποτα στο παιχνίδι. Μετά το πώς το διαχειρίζονται, άλλοι προτιμούν. Μπορεί και αύριο, ρε παιδί μου, ο Τρικέρι δημοσίως να ξεσπάσει. Να θεωρεί ότι εκείνη την ώρα το timing είναι για να ξεσπάσει, ας το πούμε.
0: Απλά λες, ρε παιδί μου, ότι ο Σπανούλης έκανε αυτές τις δηλώσεις και είδε στα δύο επόμενα παιχνίδια τεράστια αντίδραση από την ομάδα του. Εύκολη νίκη επί της Μπούργος, θρίαμβος επί της ΑΕΚ, με τεράστια διαφορά, και λες ότι εκεί το ξυπνητήρι τους ξύπνησε. Τώρα απλά περιμένουμε στον ΠΑΟΚ, δεν θα πω μόνο με το μάτς με τον Κολοσσό, αλλά και τα επόμενα παιχνίδια να αρχίζει να παίζει και λίγο άμυνα, έτσι, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα.
1: Εντάξει, τώρα οι τελευταίοι είμαστε εμείς που θα πούμε κάτι, δηλαδή οι προπονητές αυτοί, κάθε προπονητής ξέρει την ομάδα του καλύτερα. Η συγκεκριμένη είναι πολύ έμπειρη, με πολλές παραστάσεις. Τώρα δεν το συζητάμε. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι σε αυτά τα πράγματα ίσως να μην υπάρχει συνταγή. Άλλοι προτιμούν. Ο Μπράντοβιτς λίγες φορές έχει, ενώ ξέρει ότι η κάμερα είναι στο time out πάνω το κεφάλι του, και ότι αυτά που θα πει θα ακουστούν και εκθέτει, ας πούμε, τους παίκτες του το time out. Ο Μπαρτζόκας λίγες φορές δημοσίως φαίνεται, ας πούμε, να τα βάζει με τους παίκτες. Μαλώνει με το Φουρνιέ, παράδειγμα, κτλ. Δεν είναι, ρε παιδί μου, απλά το καταγράφουμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Λέμε, ρε παιδί μου, μία δήλωση τα λοιπά. Δεν λέμε ότι αυτό είναι σωστό, το άλλο είναι λάθος, το άλλο είναι σωστό. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Απλά βλέπεις, ρε παιδί μου, πόσο σημαντική ήταν η νίκη του ΠΑΟΚ. Εγώ θα πω με την Μανρέση, θα πω με την εκτός έδρας, με την Μπόσνα, γιατί και εκείνο το παιχνίδι ήταν σε τεντωμένο σχοινί.
0: Σωστό.
1: Φαντάσου από εκεί, ας πούμε, που λέμε μία μπάλα που μπήκε, μία που δεν μπήκε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να είχε. Ήταν σε εκείνο το παιχνίδι με την Μπόσνα, να μην είχε νίκη.
0: Ναι.
1: Ή ας πούμε και το ευρύ σκορ του Άρη με την ΑΕΚ. Εγώ επίσης θα το πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεδομένη χρονική στιγμή, βρήκε βέβαια και έναν Άρη σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά είναι και η ΑΕΚ είχε τις απουστίες. Θέλω να πω, οι ομάδες τώρα, επειδή τώρα δημιουργούνται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να διαχειρίζονται πάρα πολύ όρημα τα συναισθήματα, τα ακραία συναισθήματα είτε μια ήττας, είτε μια ευρεία νίκη. Ναι. Γιατί και αυτό είναι, επειδή είναι καινούργιες ομάδες. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους σε όλα τα θέματα, σε όλα τα πράγματα.
0: Ξέρεις κάτι, μπορεί να μην είμαστε λίγο πλέον και, πώς να το πω, εκπαιδευμένοι σε αυτό. Με την έννοια ότι μετά από χρόνια έχουμε δύο ομάδες με πολύ υψηλές προσδοκίες. Οπότε η γραμμή του υπέρμετρο ενθουσιασμού μέχρι της απαξίωσης, δηλαδή εγώ θυμάμαι και τι είχε γραφτεί, ρε παιδί μου, για την ήττα μετά την Καρδίτσα, για τον Άρη, έτσι, ή και χθες αρκετά σχόλια για την ήττα του ΠΑΟΚ, να φύγει και ο Τρινκιέρι, να αλλάξει παίκτες, ότι είναι μέτροι παίκτες κτλ. Οι ίδιοι παίκτες οι οποίοι είχαν κερδίσει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Super Cup.
1: Στο σουτ.
0: Ναι, στον ημιτελικό του Super Cup. Μπορεί να έλεγες είναι ένα παιχνίδι ημιτελικό Super Cup. Δεν είναι ότι δεν έκανε πρωτάθλημα ή οτιδήποτε άλλο. Απλά νομίζω ότι δεν έχουμε εκπαιδευτεί όλοι μας λίγο σε αυτή τη νέα εποχή και στον ΠΑΟ και στον Άρη.
1: Πολύ σωστά το λες. Θα προσθέσω το εξής, ότι επειδή όντως Πάμε μερικές φορές στις συζητήσεις μας με την εκτιμένη ταχύτητα να ποδοσφαιρικοποιήσουμε το μπάσκετ.
0: Ουστό.
1: Και χρησιμοποιούμε, για μένα χρησιμοποιούμε μια μπακαλίστικη λογική που λέει, τι λέει, ότι στο ποδόσφαιρο πόσοι παίζουν, 11 μάλιστα. Για να κάνεις μια καλή ομάδα θα πρέπει να πάρεις σίγουρα 6-7 παίχτες, παιχταράδες. Και μετά, επειδή είναι 11, είναι λογικό στο μυαλό μας, μοιάζει, επειδή είναι μεγάλο το νούμερο, οι 11 θα χρειαστούν, ας πούμε, να βάλουμε 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες, 2 μήνα, για την ομάδα. Ωραία, πάμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ πώς είναι, 5. 3 παιχταράδες να φέρεις, έχεις φέρει τα πάνω κάτω. Και 5 είναι, πότε είναι, εύκολα τα παίρνουν τα γράμματα. Άμα έχουν εμπειρίες στις παραστάσεις, πόσο καιρό θέλετε πια εσείς οι 5 για την ομάδα. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι. Δεν είναι μπάσκετ.
0: Επίσης πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Εγώ σου λέω τώρα για τον
1: Πάοκ. Συγγνώμη, επειδή είπες για τον Παναθηναϊκό, ο Πάοκ με το Τζέντι Όσμα το σουτ στο τέλος, το μπάζερ μπίτερ, και έδειξε τον Παναθηναϊκό. Και λες, ας πούμε, εκείνη την ώρα Πάοκ, πω, Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη Euroleague με 5 στα 5. Θα μου πεις τα 4 εντός έδρας και το 1, γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε το πρώτο εκτός έδρας, το έπαιξε τώρα στο Βελιγράδι. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στα 6 πρώτα, αν θυμάμαι καλά, παίζει ένα μέσα στο ΣΕΦ. Γιατί τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει πάλι Ισπανία.
0: Όχι στο ΣΕΦ, στο άλλο.
1: Στο Μεσηγό, Σουνέλ, πώς λέγεται.
0: Ναι, στη ΣΑΕΚΟ που υπήρξαν και περιστατικά καταστροφής.
1: Βανδαλισμού,
0: καλά το είπες.
1: Και πάμε να δούμε. Ολυμπιακός
0: μετά. Ναι, και δεσμεύτηκε ότι αυτοί που τα έκαναν δεν θα ξαναμπούν στο γήπεδο.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Κάνει ο Παναθηναϊκός και μετά 5 στα 5 στη EuroLeague. Δηλαδή, να διδασκόμαστε λίγο από την καθημερινότητα, γενικώς του αθλητισμού, αλλά το προκειμένο που μιλάμε για τον μπάσκετ και του μπάσκετ. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, είναι αρχή πολύ.
0: Να θέσω και μία ακόμα παράμετρο. Ότι πλέον ο Πάτ και ο Άρης έχουν και τα φράγκα να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι κλείσαμε το ρόστερ, βγάλαμε. Πώς το λένε, το budget, δεν μπορούμε λίγο παραπάνω, θα πάμε με αυτό και ό,τι έχουμε. Αν χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις, προφανώς και οι δύο ομάδες έχουν τη δυνατότητα να τις κάνουν. Αναφέρομαι για ΠΑΟ και Άρη, έτσι, με τους ισχυρούς επενδυτές που υπάρχουν πλέον, γι' αυτό το λέω. Πάντως,
1: καλά, είναι και οι ημερομηνίες εκεί, είναι μια μεγαλύτερη, ας πούμε, ευκαινησία στο να, πώς το λένε, να κάνεις κάποιες αλλαγές στην ομάδα σχέση με τα... Με τα παράθυρα τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, εσύ προετοιμάζεσαι λίγο για τη μετάδοση του αγώνα, για την Νόβα, του αγώνα του Άρη, έτσι, με την, ένα ακόμα παιχνίδι, ναι, για τους κίτρινους. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Πάρης Τρικαλιώτης. Να δώσω μια καλησπέρα στο φίλο στην Ουρανούπολη, στον Τάσο. Ναι. Και εδώ ο φίλος λέει, είμαι ο Θανάσης, ναι. Γεια σου ρε Θανάση, και στο φίλο το Θανάση που είχαμε μια ωραία συνάντηση στο αεροδρόμιο. Ένας άνθρωπος ολόκληρος θετική ενέργεια, με κατασταλαγμένες ωραίες απόψεις στα αθλητικά του. Καλώς το να γεια σου, ωραία είναι. Αυτή είναι ωραία που και λένε και το κάνουν αυτό που λένε.
0: Και να πούμε φυσικά αυτό. Και στο DJ το Μάνο του καλησπέρα μας, έτσι, γιατί και αυτός έστειλε μήνυμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο περιμένατε ήρθε η στιγμή. Και αναφέρομαι, παιδιά, στο γεγονός ότι σήμερα πέφτει η αυλαία στους διαγωνισμούς και στα δώρα που μας πρόσφερε η Intersport, έτσι, η επίσημη, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μοιράζαμε μία μπάλα και ένα κασκόλ και σήμερα ένας τυχερός διεκδικεί με την βοήθεια της Intersport την επίσημη φανέλα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Τώρα στο 2310-90-90-90 το πέμπτο τηλεφώνημα παίρνει τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την Intersport. Γιάννη, πριν πάμε
1: τεράστιο
0: στο διάλειμμα.
1: Τεράστιο είναι αυτό, φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο. Και ωραία φανέλα. Καλά, γενικώς είναι... να φοράς φανέλα εθνικής είναι πολύ ωραίο, αλλά και όλο αυτό που έγινε με την Intersport όλες αυτές τις μέρες. Με τη μπάλα, το κασκόλ και τώρα τη φανέλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ. Και ευχαριστούμε και τον Θανάση Πολίτη που ξανά βάλε μουσική. Δηλαδή είχα ξεχάσει που δεν είχαμε μουσική.
1: Θανάση.
0: Έλα ρε Θανάση.
1: Θες να το ψάξεις.
0: Όχι, όχι, είπε, λέει, είναι το δωρεάν δίλεπτο αυτό. Δηλαδή μέχρι και 58, μετά θα το ξανακόψει. Εντάξει, πάω να κάνω ψηλά.
1: Μήπως έχει να κάνει αυτό με, ξέρω εγώ, πολλοί λέμε να τρέχει.

0: Ναι, ναι. Βλέπω ΑΕΚ, φίλε.
1: Ναι.
0: Βλέπω ΑΕΚ. Βλέπω ΑΕΚ και καλά, μπορώ να σου εξηγήσω και το γιατί βλέπω ΑΕΚ, αλλά.
1: Όχι, εξήγησε το.
0: Κοίτα, είναι πολύ. Στα μάτια μου, πολύ καθαρό, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή ΑΕΚ με τη δίψα όλο αυτό το χρόνο απουσίας από το Champions League, πώς γυρίζουν λίγο οι διακόπτες στην Ευρώπη και βγάζει ένα άλλο πρόσωπο, ενώ από όψη έτσι, πάθους, συγκέντρωση κτλ. Και επειδή ξέρεις, είναι και ένα ιδιαίτερο παιχνίδι υπό την έννοια ότι είναι ουδέτερη έδρα, αλλά θα νιώθει καλά με τον κόσμο, Λονδίνο κτλ. Λες ότι μπορώ. Δηλαδή μπορώ να νικήσω τη Σαχτάρ. Το πάω πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι αυτό το παιχνίδι και νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει προβάδισμα.
1: Okay, άντε να το δούμε το μάτσο όπως και όλα τα υπόλοιπα το βράδυ. Γιάννη, καλή μετάδοση ρε φιλέ. Θα αφήσουμε σιγά σιγά. Εμείς παιδιά να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Λάζαρος Κατσίδης είναι ο νικητής του διαγωνισμού της Intersport που έχετε την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, έχει την ευκαιρία να απολαύσει και να έχει πλέον στην κατοχή του την επίσημη φανέλα της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου, Κατσίδης Λάζαρος. Και σιγά σιγά πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι εσείς που έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό, παιδιά, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις πάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η S1 Go Retail της Endersoft One. Προσέξτε, ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα αυτά ρε παιδιά σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο es1goretail.gr. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί θα πρέπει να πάμε και σε Ιβανόφιο, θα πρέπει να πάμε και σε Νιγκάλης Χολ. Έχουμε αρκετά πραγματάκια σήμερα για τον μπάσκετ. Καλά να είμαστε, να βλέπουμε τις ομάδες μας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μετροπολίς.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολίς.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στη Ρόδο μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 62χρονο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα αρμυντικά νερά στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου της Ρόδου. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε θύμα ημετερής επίθεσης το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Νεάπολης. Στη σύλληψη 4 νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Θεσσαλονίκη μετά από αναστάτους που προκάλεσαν σε γειτονιά των Αμπελοκήπων. Στη σύλληψη ενός ανήλικου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό ενδοσχολικής βίας, εκβιασμού και κλοπής εντός σχολικού συγκροτήματος στη Θεσσαλονίκη. Ενταδικούς ελέγχους και στοχευμένες δράσεις στην καρδιά της πόλης πραγματοποίησαν αστυνομικοί του τμήματος πεζών περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Τέλος, όσον αφορά τον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 4 μποφόρ,

0: Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars, η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες κούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
8: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
7: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
8: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
7: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
8: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εδώ παρέα πλέον και με τον Γιάννη Λελίδη στο production και λίγο αργότερα εδώ μπροστά μου που στην παρούσα φάση έχω και το απολαμβάνω Θανάση Πολίτη. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Να ευχαριστήσουμε και την Bet365 που ήταν ο χορηγός εκπομπής στην πρώτη ώρα. Μετράμε αντίστροφα αρχικά για το μάτς του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος δίνει σήμερα το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι για το FIBA Europe Cup αντιμετωπίζοντας τη γερμανική Würzburg. Λογικά σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο. Θυμίζω ότι η πρεμιέρα ήταν ιδανική για τον Ηρακλή καθώς στα Σκόπια κέρδισαν με 64-59. Θα μπορούσαν να ήταν και τέλεια τα πράγματα αν ο Ηρακλής είχε καταφέρει να κερδίσει και το Περιστέρι εκεί που κάποια στιγμή βρέθηκε με μεγάλη διαφορά μπροστά. Τελικά δεν τα κατάφερε. Θα μπούμε λίγο στο κλίμα του pre-game του αγώνα του Άρη και θα πάμε να ακούσουμε καταρχήν τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη.
2: Πώς μιλήσατε για πνευματική ισορροπία και διαχείριση συναισθημάτων μετά από τις νίκες, οπότε υποψιάζουμε ότι πάτε κατευθείαν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Δερτώνα. Τι έχετε δει από την Ιταλική ομάδα, τι πρέπει να προσέξει η ομάδα σας και τι περιμένετε να κάνει σε σχέση με αυτά που έκανε το περασμένο Σάββατο.
3: Η χρονιά προχωράει. Όπως είπατε, πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Ελπίζουμε τις περισσότερες φορές να είναι θετικά. Η Τερτώνα είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα στην κάρτ. Έχει πολλά παιδιά που μπορεί να σκοράρουν. Έχει ένα τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Είναι μια ομάδα που έχει βλέψεις, έχει στόχους και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε στην ίδια ένταση που παίζουμε τα τελευταία παιχνίδια. Να είμαστε καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να προσέξουμε αρκετά από τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού.
4: Coach, αυτό το 2-0 μέχρι τώρα στο EuroCup πόσο βοηθάει και ψυχολογικά την ομάδα να πάρει μπρος για τα καλά?
3: Εντάξει, είναι ακόμα πολύ αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0, 1-1, 2-1. Το πιο μεγάλη σημασία για μένα είναι ο τρόπος που παίζουμε και να καταλάβουν όλοι οι παίχτες τη φιλοσοφία που θέλουν να περάσουμε και την ταυτότητα της ομάδας.
2: Αν μπορούσατε να διαλέξετε, βέβαια ο συνδυασμός είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά μπορούσατε να διαλέξετε μεταξύ 100 πόντων στην επίθεση και 65-70 στην άμυνα, τι θα προτιμούσατε?
3: Ό,τι χρειαστεί για να κερδίσουμε. Πιστεύω πρέπει να είναι μια ομάδα που είμαστε ικανοί να παίξουμε σε όλα τα στυλ παιχνιδιού. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί μπορεί να έχουν και παιχνίδια που θα κερδίσουμε σε 60-70 πόντους, μπορεί να έχουν και παιχνίδια στους 90. Οπότε πρέπει να εμείς δουλεύουμε και προπονούμαστε να είμαστε έτοιμοι σε όλα τα σενάρια.
5: Κότσι, είχα ρωτήσει στο Βελιγράδι για προσωπικά στοιχεία που περνάς στην ομάδα. Στοιχεία δικά σου, τα οποία σε έφεραν στους κορυφαίους της Ευρώπης. Βλέπουμε μια ομαδικότητα, βλέπουμε μια αλληλοεκτίμηση, αλληλοβοήθεια στην ομάδα. Γενικότερα ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο δεν το συναντάς. Όχι εύκολα στην ομάδα, αλλά αυτόν τον καιρό.
3: Εντάξει, είναι μια διαδικασία όλοι πρέπει να περάσουμε. Έχω μια συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Κάθε μέρα δίνουμε αγώνα για να το περάσουμε. Είναι μια καινούργια ομάδα και λέω δίνουμε αγώνα γιατί είναι μια πολύ καινούργια ομάδα. Έχουμε 11 καινούργια παιδιά από τελείως διαφορετικά προγράμματα, με άλλες συνήθειες. Οπότε πρέπει όλα αυτά να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε σαν ομάδα, σαν ένα. Άλλες φορές είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι λίγο χειρότερα. Αλλά πιστεύω ότι όσο περνάει ο χρόνος θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Και όλα τα παιδιά, το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνουν τι θέλω από αυτούς και τι χρειάζεται για να κερδίσουμε.
6: Κότσα, τα τελευταία παιχνίδια είδαμε και τους ρόλους των Γκάρ να αναλάβουν και για τον παίκτη να παίρνουμε και τη δημιουργία. Είναι κάτι που δοκιμάζεται ακόμα και θέλουμε να παίξει ισορροπίε ή είναι με ταυτότητα του παιχνιδιού που θα δούμε μέσα στη σεζόν?
3: Είναι μια ταυτότητα του παιχνιδιού. Πιστεύω όλα τα Γκάρ θέλουν να παίζουν άμυνα και όλα τα Γκάρ θέλουν να είναι επιθετικά για να δημιουργήσουν και να σκοράρουν. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες. Έτσι πως το βλέπω εγώ τον μπάσκετ και έτσι πως βλέπω τη δικιά μας την ομάδα, θέλω όλοι οι παίκτες να είναι έτοιμοι και να αμυνθούν και να επιτεθούν. Για μένα έχει τελειώσει αυτό το. Εσύ είσαι αμυντικός, εσύ είσαι επιθετικός, εσύ είσαι screener, εσύ είσαι κάτι άλλο. Για μένα όλοι οι παίχτες στο σύγχρονο μπάσκετ πρέπει να αμύνονται και να επιτίθενται και πρέπει να έχουν την ικανότητα και να δημιουργούν και να σκοράρουν.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη. Αργότερα θα ακούσουμε και Μήτρου Λοκ. Να επαναλάβω, παιδιά, ότι ο τυχερός που κέρδισε τη φανέλα της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου προσφορά της Intersport είναι ο Κατσίδης Λάζαρος. Για όλους εσάς, Η Intersport σας προκαλεί να ζήσετε και σας προσκαλεί μάλλον να ζήσετε στον παλμό της εθνικής ομάδος. Μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής στα καταστήματα Intersport, γιατί πολύ απλά είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της εθνικής ομάδος ποδοσφαίρου. Το Ιβανόφιο έχει πάρα πολύ κόσμο και υπάρχει αρκετός παλμός. Δυσκολεύεται λίγο να μας ακούσει ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Θα τον ακούσουμε τώρα. Έχουμε τη δυνατότητα ή να πάμε σε Μήτρου Λόγκ. Πάμε Μήτρου Λόγκ. Το Μήτρου Λόγκ, το καλαθοσφαιριστή του Άρη, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, για το σημερινό παιχνίδι.
2: Καταρχάς, η ομάδα προέρχεται από μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη επί της ΑΕΚ. Με τι ψυχολογία είναι, πλέον εν όψη του αγώνα με την Δερτώνα.
7: Εγώ είμαι κάμος που με πάρει την Μοβέρνα, against the ΑΕΚ. What's your psychology for the upcoming game?
8: My psychology for the upcoming game is to be better than last game. Every game we have something to improve. So it was a good win, last win, but that was in the past. And we're focused on the present, and obviously, so we can control our future.
7: Η αλήθεια είναι ότι προερχόμαστε από μια πολύ καλή νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι στο επόμενο παιχνίδι να εμφανιστούμε ακόμα καλύτεροι, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη νίκη αυτή που πετύχαμε, αλλά πρέπει να την αφήσουμε στο παρελθόν, να επικεντρωθούμε στο παρόν και στο αυριανό παιχνίδι, έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε καλύτεροι μελλοντικά.
2: Η δική του πρόκληση είναι η άμυνα στο Χαβ. Είδαμε την άμυνα του στον Μπάρκλεϊ, την οποία την αποθέωσε ο προπονητής του στη συνέντευξη που η επόμενη πρόκληση είναι ο Χαβ της Δερτώνα.
7: You are a very good defender against Barclay. Like a player, coach Kondouli said that at the Brands conference. The next challenge is against Hub.
8: Yeah, I mean, Barley, first off, is a great player. Obviously, that was my job. To see how difficult I can make it offensively. I'm just going to take that same defense I've been playing and honestly every game and gear that towards the next game. You know, that's my job here and then everything else will come. So that's my role and then I'm going to embrace that role.
7: Ο Μπάρτλε είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, όμως σε μένα αυτή είναι η δουλειά μου, να προσφέρω αμυντικά στην ομάδα κάποια πράγματα, αλλά και στο επιθετικά και στο άλλο κομμάτι του γηπέδου. Θέλω αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαμε ειδικά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να τα διατηρήσω και στο επόμενο παιχνίδι που έχουμε την Τετάρτη. Κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι διαφορετικό. Εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου στην ομάδα και θα κάνω ό,τι το να έχω χέρι μου για να ανταποκριθώ.
5: Είσαι από τους παίκτες που κατάλαβε κατευθείαν τι θέλει ο Βασίλης Πανούς και το προσφέρει και έχεις μια σταθερή απόφαση σε όλους τους αγωνές και τους επίσημους και στα κοινωνικά παιχνίδια.
7: You are one of the players that understand the what Coach Panoulis wants, and you have a very steady performance for the friendly games and the official games.
8: Yeah, obviously, yeah, he's my second time, third time, really, if you count national team with Coach Panoulis. I know what his standards are, but it's not just him, it's also the players, you know. They make it easier for me to just buy into my role. And, you know, everybody has their role and I'm just buying into mine. That's really what it is. And it could be anybody's day when it comes to offense. So it's easier playing with better players around you and a coach like that.
7: Είναι η τρίτη φορά που συνεργάζομαι με τον Βασίλη Σπανούλη, αν αναλογιστούμε και τις εμφανίσεις μου στην Εθνική. Ξέρω ποια τι θέλει και ποια είναι τα στάνταρ του ως προπονητής. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, έχει να κάνει και με το πόσο καλοί είναι οι συμπαίκτες μου που με βοηθάνε. Όλοι έχουν έναν ρόλο σε αυτή την ομάδα. Επιθετικά μπορεί να είναι μια καλή μέρα για τον οποιοδήποτε σε κάθε παιχνίδι. Και όταν έχεις ένα τόσο ποιοτικό ρόστερ σαν ομάδα, σε βοηθάει να εξελίσσει κι εσύ.
2: Με ειλικρίνεια και χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης. Είναι ο που κάνει την πιο όλη χρονιά της καριέρας μου. Δεν υπάρχει open dribbling. Υπάρχει φοβερή άμυνα. Υπάρχει δημιουργία για τους συμπαίκτες. Υπάρχει πιο ομαδικό πνεύμα σε σχέση με άλλες χρονιές. Αυτή η αλλαγή είναι κατόπιν σκέψης δικής του, κατόπιν συζητήσεων με τον προπονητή.
7: His opinion is that you do the most mature year in your career. In the defense. in the defense, and the team has a better spirit compared with the previous years. Is this because you are more mature as a player? The conversation with your coach?
8: Yeah, I mean, I'm more mature as a person. Every year I learn something about myself. But with that being said, I mean, I'm also an adaptive player. I can adapt to any situation I'm in. If that's me being on the ball, off the ball, point guard, shooting guard, defender. I just see what the team needs on that given day of the game, and I try my best to do it. But consistently, I've been always a good defender, and I pride myself on that because that's what wins games, you know, and championships. So that's something I always will pride myself on. But yes, I've been growing as a player on and off the court.
7: Η αλήθεια είναι ότι είμαι αρκετά ώριμος αυτή τη χρονιά. Έχω μάθει πολύ καλά τον εαυτό μου και ως άνθρωπο και ως παίκτη. Μπορώ να προσαρμόζομαι σε διάφορες καταστάσεις, είτε είμαι μέσα στο γήπεδο ως point guard, είτε ως shooting guard, είτε ως ένας καλός αμυντικός. Βλέπω τι χρειάζεται η ομάδα κάθε μέρα και σε κάθε αγώνα και προσαρμόζομαι ανάλογα. Προσπαθώ να δίνω το καλύτερο δυνατό εαυτό μου. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα είναι το δυνατό μου στοιχείο και αυτή τη χρονιά αλλά και τις προηγούμενες. Όμως βλέπω τι ζητάει και ο κάθε προπονητής, τι ρόλο θέλει από μένα και έτσι προσαρμόζομαι και εγώ ανάλογα.
5: Ξέρει ότι θα με ακομαλώσουμε
7: Your mom is going to be mad because we're giving an interview in English instead of Greek for one more time.
8: Nah, my mom loves me. Whatever I do, she loves.
7: Ό,τι και αν κάνω, με αγαπάει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Μήτρου Λόκ. Ένας μικρός χαμός γίνεται στο Ιβανόφιο, πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν το αναμενόμενο και σε λίγα δευτερόλεπτα λογικά θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τηλεφωνικά σε πρώτη φάση με τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί όταν κοπάσει η μουσική και αρχίσει το ματ θα είναι και αυτός με το μηχάνημα, όπως πολύ περισσότερο και από το Νικ Γκάλις Χολ, ο Πάρης Τρικαλιώτης. Θυμίζω το ματ σου Ηρακλή με την γερμανική ομάδα αρχίζει στις 7.30, 8 η ώρα το ματ του Άρη. Από αύριο νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα πράγματα να μιλήσουμε και για το ποδόσφαιρο, για την αγωνιστική η οποία είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο, για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. ΠΑΟΚ ο οποίος σήμερα έχει ρεπό, αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις. Εντάξει, αυτά θα τα δούμε από αύριο. Τώρα όμως μπορούμε να πάμε να ακούσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και να μας μεταφέρει λίγο. Ωραίος Σωτηρόπουλος. Γιος. Πάρε λίγο ξανά ρε Κατερίνα. Υπάρχει ένα... Α, πάμε ξανά. Έλα ρε Παναγιώτη. Παναγιώτη, μας ακούς?
9: Βεβαίως, Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Καλησπέρα φίλες και τους φίλους του Μετρόπολης 95 και 5. Είμαστε περίπου κάτι λιγότερο από 8 λεπτά πριν να έχουμε το τζάμπολ. Εδώ στο Ιβανόφιο ανάμεσα στον Ηρακλή και την Wurzburg, δεύτερη αγωνιστική στο FIBA Europe Cup. Με τους Κιανόλυφους να δίνουν και το πρώτο τους ουσιαστικά ευρωπαϊκό αγώνα στο γήπεδό τους σήμερα στις 7.30 μετά από το δεύτερο παιχνίδι που έδωσαν στην Stigman GPL, την αναμέτρηση στο Ανδρέας Παπανδρέου με αντίπαλο το Περιστέρι. Μία δύσκολη ήττα και μία ήττα που πόνεσε με τον τρόπο βεβαίως που ήρθε. Ο Ηρακλής, ο οποίος θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει πολύ θετικά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση παρά το γεγονός ότι και πάλι δεν είχε πολύ καλή αγωνιστική παρουσία στα Σκόπια με την MZT, την οποία όμως κατάφερε να κερδίσει. Αντιμετωπίζει σήμερα την γερμανική Wurzburg, η οποία στην πρεμιέρα είχε γνωρίσει ήττα στην Κύπρο από την ΑΕΚ Λάρνακας με 73-65 και τώρα παρουσιάζεται στο Ιβανόφιο όλοι οι παίκτες της, ο Κόλμπερτ, ο Χέρτσοκ, ο Τζόουνς, ο Σάφερ, ο Ντάι, ο Τίσερ, ο Βίσχαρτ, ο Κουνσί και ο Τόμσον, μαζί με τον Γκρίφιν, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό. Ο Σαμ Γκρίφιν είχε αγωνιστεί στο Λαύριο στο παρελθόν, σε εκείνη την καλή φουρνιά, καλή ομάδα που είχε το Λαύριο. Και αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν και τότε συμπαίκτης του Βασίλη Μουράτο. Και τώρα έχουμε και την παρουσίαση του Ιρανή, ο οποίος θα αγωνιστεί με Λεκιού, με Μέλβιν, τον Τρεστάις, με τον Νόα Χόρκλερ, ο οποίος δεν είναι απόλυτα έτοιμος, έχει ένα θέμα στον αστράγαλό του. Είναι ερωτηματικό κατά πόσο θα το χρησιμοποιήσει σήμερα ο Ζώνα Λούκιτς, μπορεί να το προφυλάξει ακόμα περισσότερο. Ο Βασίλης Μουράτος, ο Χασάν Διαρά, ο Τζέικοπ Χάτσον, ο Διαμαντής Λαφτσάκης, ο Κόουλ Σίλας, ο Γιώργος Αρνόπουλος, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος και ο Σωτήρης Αβρακόπουλος. Είναι όλοι παίκτες και στη διάθεσή του Ζώναν Λούκιτς. Θυμίζω ότι είναι εκτός ο Τάσος Κούκ, ο οποίος σταδιακά μπαίνει στο πρόγραμμα προπόνησης. Στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμος. Και βεβαίως παίρνει και το χειροκρότημα ο Ζώναν Λούκιτς, αν και δέχτηκε, θα έλεγα, δικαίως και κριτική στο προηγούμενο παιχνίδι με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το προβάδισμα που είχε πολύ μεγάλο ο Ηρακλής. Αλλά φυσικά γίνονται και λάθη, δεν είναι, νομίζω, και η κριτική αφοριστική στο πρόσωπό του, και ούτως ή άλλως έχει, νομίζω, δείξει και στοιχεία της ικανότητάς του προπονητικά, έχει δημιουργήσει πολύ θετική εντύπωση συνολικά με την παρουσία του στον Ηρακλή. Ναι. Λιγότερο από 5 λεπτά για τον Τσάπολ.
1: Παναγιώτη, γεμάτο είναι.
9: Για κόσμο. Δεν είναι εικόνα εφάμιλη βεβαίως της πρώτης αναμέτρησης που είχαμε εδώ, της πρεμιέρας της CPL με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Οκ, προφανώς μιλάμε και για ένα διαφορετικό επίπεδο αντιπάλου, δεν το συζητώ, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και το καθημερινό που νομίζω ότι αρκετούς τους δυσκολεύει τουλάχιστον. Και όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας, βεβαίως ο Ιβάνοβ είναι και στο κέντρο της πόλης, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο και το παρκάρισμα. Θεωρώ ότι θα είναι πιο αυξημένη προσέλευση σιγά σιγά προχωρώντας προς το Τζάπολ. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται περίπου 1.500-2.000 ομάδες του Ιράκου στο κήπεδο και έχουμε μπροστά μας 4 λεπτά για να έχουμε το Τζάπολ.
1: Ωραία.
9: Ακούμε από τα μεγάφωνα και τους διδυτές τον Γιάν Ντάβιτσον, τον Αλεξάνδρ Ραντονιτς και τον Αλίν Φαούρ, τον Ρουμάνο. Αυτοί είναι οι τρεις διδυτές. Προχωράμε σιγά σιγά προς τον Τζάπολ.
1: Ωραία.
9: Αν μπορείς να πάρεις τον λόγο, να επιστρέψεις έλεγω και πάλι στο Ιβάνο.
1: Ωραία. Μετά το διάλειμμα, Παναγιώτη, θα συνδεθούμε αν κάνουμε μια προσπάθεια με το μηχάνημα για να ακούγεσαι και εσύ καλύτερα. Όχι ότι είναι χάλια ο ήχος με το κινητό, αλλά με το μηχάνημα νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αυτά και από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Αργότερα θα πάμε και στον Πάρη Τρικαλιώτη. Μιλήσαμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ και ακούσαμε και τον κύριο Τρινκέρι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το Σάββατο στις 4 η ώρα στη Ρόδο με τον Κολοσσό. Είπαμε και για το μάτσι ΣΑΕΚ σήμερα με τη Σαχτάρ. Σε λίγη ώρα ξεκινούν δύο παιχνίδια για το Champions League. Ήταν μια πλούσια μέρα η χθεσινή, εξίσου πλούσια και η σημερινή, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εσείς που θέλετε τώρα να απολαύσετε το βράδυ Champions League και ταυτόχρονα έναν απίστευτο χώρο με μεζεδάκια, κρασί, τσίπουρο, κρεατικά που ψήνονται όπως πρέπει και τα συναφή, γνωρίζετε που θα πάτε. Θα πάτε Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Εκεί είναι το πρώτο τσιρτσίρ μεζέ. Γράψτε λίγο, παιδιά, το τηλέφωνο 2-3-10-75-90-00 για να κλείσετε τραπέζι. Μιλάμε για μεγάλες οθόνες, αγώνες, σουζάκι, μεζεδάκια, ψαρικά, κρεατικά. Τσιρτσίρ μεζέ φυσικά υπάρχει, ξέρετε που αλλού, και εσείς στο Άμμο Διάνο. Και εκεί θα βρείτε και υπέροχα μαγειρευτά, σαν αυτά που φτιάχνει η μαμά. Όλα αυτά με την επιμέλεια, το μεράκι και την ευγένεια των παιδιών που είναι και στα δύο τσιρτσίρ μεζέ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Φίλε Διονύση, λίγο δώσ' μου λίγο χρόνο. Δεν έχουμε μάτς αυτή τη Δευτέρα, τώρα το βλέπω. Αυτά τα μάτς που είναι να γίνουν είναι Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο έχουμε μόνο ένα μάτς, Λεβαδιακός Βόλος, και την Κυριακή έχουμε Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας, Κηφισιά Άρης και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ζήτησε, όσο είχε το δικαίωμα, να πάρει ρεπό αυτή την αγωνιστική, θα έπαιζε στο Περιστέρι. Γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ μένει στην Αγγλία για τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει επί αγγλικού εδάφους για το Champions League. Και λέω δύο συνεχόμενα επί αγγλικού εδάφους, γιατί το πρώτο είναι με τη Σαχτάρ σήμερα, έτσι. Το λέμε αυτό για να μην μπερδευόμαστε. Το Champions League, το οποίο, όπως είπα, έχει δύο παιχνίδια νωρίς, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε και χθες. Να τα κατεβάσω λίγο τα παιχνίδια πριν πάμε στο διάλειμμα για να σας ενημερώνω κιόλας ποια είναι αυτά εδώ τα παιχνίδια. Να πούμε καταρχήν ότι σε λίγη ώρα παίζει Φέγενορντ με την Κόμο και η Λίντσερ με τη Λίβερπουλ. Και αργότερα έχουμε Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης, Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσέ, Μπόντο Γκλιμ, Ντόρτμουντ, Μπέτις Πόρτο, Μάντσεστερ Σίτι, Παρίσι Ζερμέν, μεγάλο ματς, Σαχτάρ Ντόνετσάκ στις 10 η ώρα. Και επίσης έχουμε το Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουτγκάρδη. Αυτά είναι τα ματσάκια. Θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Δεν θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψουμε όσο γίνεται πιο σύντομα για να πάμε και σε Ιβανόφιο και αργότερα και στο Νικ Γκάλις Χολ.
10: Η ώρα είναι 7:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγραντήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός. Συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
13: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
22: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
23: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
25: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ακούσουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, γιατί άρχισε το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Έλα, Παναγιώτη.
27: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε 6 λεπτά και 34 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ηρακλής είναι μπροστά 9-7 με 5 πόντους του Cleveland Melvin. Ένα τρίποντο και ένα καλάθι από τον Αμερικανό. Με 2 πόντους.
1: Παναγιώτη, όσο μπορείς το Παναγιώτη, όσο μπορείς το μικρόφωνο κοντά σου, γιατί περνάει ο ήχος από την κερκίδα και δεν ακούγεσαι καθόλου. Ωραία, εντάξει Παναγιώτη, κλείσε να μιλήσουμε με το κινητό, θα σε πάρει η Κατερίνα, γιατί αυτό που ακούμε είναι ο κάπου Παναγιώτη στο... Την άκρη ακούμε τους φίλους του Ηρακλή, όχι ότι μας χαλάει, αλλά έχουμε και τη μετάδοση του αγώνα. Επομένως, ας πάμε με το κινητό, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα λεπτά για τον, με τον Παναγιώτη. Θα πάμε λίγο αργότερα, είπαμε, για μια πρώτη σύνδεση και με τον Νικ Γκάλις Χολ, για να ακούσουμε τον Πάρη Τρικαλιώτη. Είπαμε ότι έχουν αρχίσει το παιχνίδι του Ηρακλή, μας έδωσε κάποια πρώτα στοιχεία ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Σε λίγο θα τον έχουμε στο κινητό για να ακούσουμε λίγο καλύτερα τον Παναγιώτη και το πώς κυλάει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο για τον Ηρακλή. Πάμε στο Σωτηρόπουλο μέσα από το κινητό. Έλα Παναγιώτη.
28: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά για τη λήξη 5:59 του πρώτου δεκαλέπτου στο Ιβανόφιο. 11-7 ο Ηρακλής μπροστά και έχει υποπέσει σε φάουλ ο Τζέικοπ Χάτσον σε μια διπλή, σε ένα διπλό κόψιμο. Το πρώτο του Cleveland Melvin ήταν καθαρό. Ο Χάτσον ήταν με φάουλ στον Τόμψον, ο οποίος πηγαίνει στη γραμμή των βολών για την Βούρτσμπουργκ. Ευστοχή στην πρώτη με τον τρίτο προσωπικό του, του πόντο. Μειώνει σε 11-8, είναι και έτοιμος και για την δεύτερη βολή, να δούμε αν θα μειώσει ακόμη περισσότερο. Ο Ηρακλής στο παρκέ με Τιαρά, Λεκιού, Στάιλς, Μέλβιν και Χάτσον. Ευστοχή και στην δεύτερη ο Τσάμς Τόμψον και μειώνει σε 11-9. Τώρα έχουμε φάουλ για τον Ηρακλής, είναι επαναφορά από τον Τιαρά για τον Μέλβιν, πάνω στον Μέλβιν. Το φάουλ από την πίεση που άσκησε ψηλά η γερμανική ομάδα και συγκεκριμένα με τον Έντι Κόλμπερ. Ο Ηρακλής και πάλι στην επαναφορά στο δικό του μισό, με τον Μέλβιν να κάνει μια τρίπλα να πιάνει την μπάλα. Δυσκολεύεται λίγο ο Ηρακλής να περάσει στο κέντρο. Το κάνει τώρα ο Χασάν Διαρά και θα πει με αριστερό drive κάτω από την ρακέτα. Η μπάλα στον Χάτσον, ζητάει ο Λεγιού, είναι δίπλα του και ο Μέλβιν, προσπαθεί να δώσει screen. Θα περάσει η μπάλα στον Χάτσον. Ο Ιακής κυκλοφορεί πολλά, την μπάλα τρίποντο, ζητάει, εύστοχο. 14-9, ο Ιακής προστά με 5, 5 και 30 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Απέναντι στην Βούρσμπουργκ έχει σταθερά το προβάσμα. Τώρα αυτό είναι 5 πόντων και έχουμε φάουλ από τον Χασάν Διαρά, νωρίς το δεύτερο. Δύο φάουλ για τον Διαρά, ένα ο Χάτσον, ένα ο Ντόντρε Στάιλς για τον Ιακλή. Θυμίζω ότι ο Στάιλς μαζί με τον Μέλβιν μέχρι στιγμής έχουν πετύχει τους 10 από τους 14 πόντους. Και θα περάσει και στον πάγκο του Ράκο Χασάν Διαρά, τα δύο φάουλ, ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος στη θέση του. Επαναφορά για την Μπούρκου, η μπάλα στον Τόμσον προσποιείται, αποφύγει πολύ ωραία και τον Μαστρογιαννόπουλο και τον Χάτσον. Θα σκοράρει ο Σέντερ της γερμανικής ομάδας, θα κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή χτυπάει στην τελική γραμμή και έτσι έχουμε και πάλι την μπάλα για τον Ιρακλή, ο οποίος έχετε πίεση εδώ και αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα στο να κατεβάσει την μπάλα. Ο Λεκιού θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο υπό την πίεση του Γκρίφιν. Ο Λεκιού και τον Χάτσον που βγαίνει στην κορυφή μακριά από τη ρακέτα. Η πάσα του δεν είναι καλή. Ο Τόμσον θα κόψει, αλλά ο Μέλβιν θα επιστρέψει για να εκδηλώσει ερευνητή σε επίδυση στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Μέλβιν για τον Χάτσον θα σηκωθεί με τη λήξη να δεχτεί και το κόψιμο και η Βούρσμπουργκ με τον Κόλπερ. Αφήσει μπάλα για τον Γκρίφιν. Και τώρα ο Τίσλερ με τον Μέλβιν πάνω που θα πάρει. Ο Χάσονο Μαρκάρης θα παίρνει μπροστά μέσα. Εύστοχος. Ο Τίσλερ θα μειώσει ακόμα περισσότερο στον πόντο. 14-13. Ηρακλής Βούρσμπουργκ. 4-25 για τη λήξη του δεκαλέπτου και ο Μαστρογιαννόπουλος. Θα κάνει την πάσα για τον Στάιλ για 3, 2 στα 2 τον Τρε Στάιλ. 17-13 ο Ιρακλής. Ο Στάιλ πλέον στους 8. Έχει πάνω από τους μισούς πόντους στον Πιανό. Λοιπόν έχει πάνω, διορθώνω. Οριακά λίγο κάτω. Ένα ωραίο τεσσερός χώρος με τα πόδια, να το πω έτσι εκεί. Από τον Τίσλερ είναι άστοχο, ο Ιακλής κάνει πολλά αμυντικά rebound εδώ. Θα κερδίσει ο Μέλβιν, αλλά από τα χέρια του Μπράντον Τίσλερ η μπάλα περνά. Εκτός από τον χώρο είναι για τον Ιακλή στη μονομαχία με τον Κλίβελαντ Μέλβιν. Και έχουμε τώρα και αλλαγές με τον Μίσκαρ στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 10 για την Βούρσμπουργκ. 3 και 49 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μαστρογιαννόπουλος για τον Αρνόπουλο που μπήκε και αυτός στη θέση του Χάτσον. Θα κατεβάσει ο Μαστρογιαννόπουλος. Θα αφήσει για τον Αρνόπουλο. Έχει πάνω του τον Τόμσον, τον σέντερ της γερμανικής ομάδας. Για τον Στάιλς. Ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος με την μπάλα. Θα πάρει το σκέν από τον Αρνόπουλο. Θα κάνει μια πολύ άσπρη πάσα για τον Κλίβελαντ Μέλβιν. Μπάλα για την Βούρσμπουργκ. 17-13 και θα έχουμε αλλαγή από τον Ζόναν Νούκιτ. Θα περάσει τον Κόουσιλα στη θέση του Τζέιλεν Λεκιού. Στο 17-13 στα 3-28 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου στο Ιβανόφιο. Είναι και οι διαμαρτυρίες του Λούκιτ για την φάση του Μαστρογιαννόπουλου. Θέλει πιο σίγουρη κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν σε κινητή γωνία βεβαίως ο Κλίβελαντ Μέλβιν, αλλά ήταν πολύ άσχημη πάσα του Σαράτη Μαστρογιαννόπουλου, ο οποίος τώρα είναι στην άμυνα απέναντι στον Βίσκαρ, ο οποίος θα τον περάσει, θα πάει και στον drive, είναι έστω πρώτο διπλή lay-up. 16-15 και πάλι στον πόντο. Ο Σίλας για τον Μαστρογιαννόπουλο. Του να περάσει στο κέντρο υπό την πίεση του Κρίφη. Ο Ιρακλής κατρακέτα με τον Μέλβιν σε λάθος πάσα και πάλι βούσκουν στο κόψο του Μαστρογιαννόπουλος. Θα κερδίσει ο Ιρακλής την μπάλα με τον Κόουσιλας. Θα πάει στο κόστο έξω το λέει 10-8-15, 2-4-5 για την λήξη του 10 λεπτού. Ο Ηρακλής παραμένει μπροστά, δεν έχει καταφέρει βεβαίως να χτίσει μια καλή διαφορά, έχει υποπέσει τη σελάφη, αλλά κρατά σταθερά το προβάδισμα. Και τώρα ο Βίσκαρ να αφήσει και τον Τόμψον, δεν κάνει το φάουλ ο Στάιλς. Ο Τόμψον είχε πλεονέκτημα, σκόραρε και μάλιστα είναι και πρώτο σκόρερ της Βούρσμπουργκ. Το 18-17 έχει πετύχει τους 8 από τους 17 πόντους της ομάδας που τώρα θα υποπέσει και σε φάουλ με 2 υπέκτης εκεί. Ήταν και ο Τόμψον και ο Γκρίφιν. Που υπέπεσαν στο φάουλ στον Γκρίφιν. Χρεώνεται στον φάουλ ο Τόμψον. Στην θέση του ο έτερος σέντερ.
1: Παναγιώτη, πες μας λίγο σκορ. Παναγιώτη, πες μας λίγο σκορ και πόσος
28: και
1: χρόνος απομένει.
28: Και ο Μουράτος για τον Ηρακλή.
1: Okay.
28: Στην θέση του Σαράντη Μαστεργανόπουλου.
1: Ωραία. Πάμε λίγο να ακούσουμε ποιος θα προσφέρει την μετάδοση του αγώνα του Άρη και πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
1: Ωραία, άλλη μια σπουδαία βραδιά σε ένα κατάμεστο Νικ Γκάλης Χολ. Νομίζω ότι λέω το αυτονόητο Πάρη Τρικαλιώτη. Καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα Γιώργο, ναι, σωστά, έτσι είναι. Το γήπεδο γεμίζει, είναι σχεδόν γεμάτο, λίγες θέσεις ακόμα απομένουν. Περίπου, ακριβώς βασικά 15 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup στη φάση των ομίλων. Άρης κόντρα στην Τερτώνα, ο Άρης θέλει να κάνει το 3-3, η Τερτώνα είναι στο ρεκόρ του 1-1. Το γήπεδο γεμάτο, ψυχολογία καλή, ο Άρης θέλει να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, στις νίκες δηλαδή, όπως κέρδισε την Μπούργος πριν μια εβδομάδα για το EuroCup και την ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ένα πρόβλημα στη τελευταία περίοδου ουσιαστικά είναι αυτό με τον Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος έκανε επέμβαση σε σκολικοειδίτη, οπότε δεν είναι διαθέσιμος. Τη θέση του στη δωδεκάδα έχει πάρει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. Ούτως ή άλλως ο Λευτέρης Μποχορίδης είναι θεωρητικά ο 12ος παίκτης της ομάδας, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί και τόσο μεγάλο πλήγμα για τους κιτρινόμαυρους. Μία αλλαγή για την Τερτώνα, ο Πολ Εμπουά, ο Καμερουνέζος forward, είναι τελικά διαθέσιμος, παρότι στο επίσημο site του EuroCup δινόταν ότι θα είναι εκτός ως τραυματίας, ωστόσο είναι εδώ, κάνει προθέρμανση κανονικά με την ομάδα, μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι έτοιμος, πάντως δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι μέχρι στιγμής στη σεζόν. Αυτά σε πρώτη φάση από το Αλεξάνδριο.
1: Πάρη,
3: 13 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα Άρης Τερτώνα. Ναι,
1: Πάρη, 13 λεπτά ή 33?
3: 13.
1: Το λέω αυτό με τα χαρτάκια φίλε.
3: Α, όχι. Δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο.
1: Εντάξει,
3: στην πρεμιέρα και τέλος.
1: Έγινε,
3: ξανά
1: φίλε.
3: Με τον ΠΑΟΚ λογικά.
1: Α, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε φίλε.
3: Λογικά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε λίγο ξανά σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να ακούσουμε λίγο πώς πάει το παιχνίδι. Έλα Παναγιώτη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ευχαριστούμε την Ιντερβέτεν και θα ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο αν μας ακούσει.
28: Για τον Βίσκαρ, κεφάλαιο Τζόουνς, την αλλαγή παιχνιδιού, μείνει στα χέρια των Γερμανών η μπάλα, δεν εκδήλωσαν επίθεση, μένει το 22-20, ο Ηρακλής πλέον έχει 24 από τα 36 και 8 δικά του διαθέσιμα για να εκδηλώσει επίθεση στο φινάλε αυτού του πρώτου δεκαλέπτου που βρίσκεται σταθερά μπροστά στο σκορ και πλέον είναι στο 22-20. Στην επαναφορά ο Ντόμινε Στάιλς, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Ιρακλή με 7 πόντους, 5 έχει ο Σίγας, 5 έχει ο Μέλβιν, 2 Λεκιού, 2 Διαρά και 1 ο Αρνόπουρος. Και ο Αμερικανός θα ψάξει βεβαίως τον Βασίλη Μουράτο για την επαναφορά. Και βέβαια θυμίζω ότι η Βούρσμπουργκ έχει 5 φάουλ, οπότε συνέχεια και αν πρέπει να έχει και πίσω φάουλ θα είσαι και πάλι. δυνατόν να βάζει πολλές. Ο Στάλης είναι επαναφορά, ο Μουράτος κλείνει, δεν θα πάρει βέβαια. Όμως την μπάλα, ο Ηρακλής έχει 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση του. Ο Νόα Χόρτερ πήρε και στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ, πρώτη του παρουσία, χειροκροτήθηκε από τον κόσμο και έχει την μπάλα στα χέρια του τώρα ο Αμερικανός για τον Σίλας. Και πάλι μπάλα στον Κόρκλερ, μπαίνει στη ρακέτα του σουτάρι, η μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Ένα και ένα δευτερόλεπτο 7 δέκατα για την εκδήλωση επίθεσης. Και θα δούνε νομίζω οι διαιτητές, ζητάει instant replay για την κατοχή ο προπονητής γερμανικής ομάδας. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε έτσι πώς θα κυλήσουν τα τελευταία δευτερόλεπτα. Αν δηλαδή ο Ηρακλής θα εκδηλώσει επίθεση ένα δευτερόλεπτο και 7 δέκατα ή αν θα αλλάξει κατοχή και θα έχουμε 18 και 3 για την Βούρσμπουργκ στην πιθανότατα τελευταία επίθεση του πρώτου δεκαλέπτου. Θυμίζω 22-20, ο Ηρακλής μπροστά σταθερά σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο αλλά χωρίς να χτίζει διαφορά. Έκανε και λάθη σε αυτό το δεκάλεπτο και στην κυκλοφορία της μπάλας και στο κατέβασμα πήρε και κάποιες λάθος αποφάσεις στις επιθέσεις, όμως είχε και εύστοχες επιλογές, κυρίως με τον Ντόμιν Εστάιλς που έχει 2 εστοχατρίποτα και με τον Κοουσίλας που έχει 1. Θυμίζω 6 από τα 6-5 σκόραρε και ο Κλίβεραν Πέλπιν. Στους 2 πόντους θυμίζω ότι ο Χασάν Διαρά, ο Τζέιλεν Λεκιού και έναν πόντο έχει ο Γιώργος Αρόπουλος στη μία από τις 2 έστοχες βολές που είχε. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή μετά και το τσεκάρισμα των διαιτητών. Οπότε θα έχουμε 1 και 7 για την εκδήλωση επίθεσης και όση ώρα βεβαίως οι διαιτητές τσέκαραν τη φάση από το replay. Είχαμε και τις οδηγίες από τους 2 προπονητές για να δούμε πόσο ο Ηρακλής θα εκδηλώσει αυτήν την επίθεση. Ο Μουράτος, ο Στάλης το τίποτα είναι εκπρόθεσμο, ήταν και άστοχο. Δεν ήταν εδώ καλός ο τρόπος που ο Ηρακλής εκδήλωσε την επίθεση. 15 και 7 για το τέλος του δεκαλέπτου. 22-20, θυμίζω το σκορ και η Βούρσμπουργκ πλέον στη δική της επίθεση με τον Βίτσχαρτ. Είναι ο Μουράτος επάνω του. 8-7, συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, θα την αφήσει τώρα για τον Μαρκ Τζόουνς, θα πάρει το σουτ, με σταυλό είναι άστοχο, θα μαζέψει και το rebound ο Νόα Χόρκλερ. Τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο, Γιώργο, φίλες και φίλοι, στο Ιβανόφιο.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν τελεί. Ωραία Παναγιώτη, το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε 22-20 για τον Ηρακλή. Εμείς θα πάμε τώρα στο πακέτο διαφημίσεων για να είμαστε έτοιμοι και για το match με την έναρξη του αγώνα στο Νικ Γκάλις Χολ. Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν τα δύο μάτς στο Champions League. Η Λίντσερ με τη Λίβερπουλ είναι 0-0 με τον Τσιμίκα να φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού για την Λίβερπουλ. 0-0 και το Φέγενορτ Κόμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ περισσότερο μπάσκετ και με Ιβανόφιο και με Νικ Γκάλις Χολ.
26: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρύψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό
9: μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
10: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
11: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και Χρυμπάρι, η αυθεντική από το 1939.
12: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
13: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
14: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Η ώρα είναι 8.
29: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
30: Τι υπέροχο! Σαλόνι. Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
31: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο.

0: 0-0. Πάμε να πάρουμε λίγο μια εικόνα από τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, πώς άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο πριν συνδεθούμε με Πάρη Τρικαλιώτη. Έλα Παναγιώτη.
1: Γιώργο, όχι με τον καλύτερο τρόπο για τον Ηρακλή. Είναι στο 25-25 με την Βούρτμπουργκ, η οποία τώρα στοχίζει σε τρίποντο και έχουμε και δεύτερο φάουλ από τον Κόουτσιλας. Βαλένει για τον Ηρακλή νομίζω. Είναι το τρίτο φάουλ τώρα μόλις που Σίλας έκανε δύο απανωτά. Μόλις τώρα το τρίτο νέο πρόβλημα για τον Ζωρανού. Και έτσι 7-51 για τη λήψη του μικρόνου Ηρακλής Βούρτμπουργκ 25-25. Και τα πιάλα και τώρα. Ο Σίλας θα περάσει ο Ντόντρε Στάιλ, ο Ηρακλής Μελετιού, Διαρά, Στάιλ, Καψάκη και Χόρκλερ στο γήπεδο. Η επαναφορά από την γερμανική ομάδα, από τα πόδια του Κόλμπερτ, από το κλέψιμο του Χόρκλερ, είναι για τον Ηρακλή. Και στην επαναφορά ο Διαρά δεν έχουν περάσει ακόμα μπροστά βεβαίως στη διάρκεια του αγώνα η Γερμανία. Ο Ηρακλής δεν έχει χάσει το προβάδισμα, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα μέχρι στιγμής. Δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει και έχει υποφέρει σε αρκετά λάθη και κακές.
0: Ωραία, Παναγιώτη, θύμισε μας λίγο σκορ και χρόνος για να πάμε σιγά σιγά και στο Νικ Γκάλης Χολ.
1: Ωραία, 7-33 για την λήξη του μικρόνου. Τώρα κάνει να λέει από διαμαντήσει αυτά και παραμένει το Ηρακλής Χολίσβουρ 25-25.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θα μοιράζουμε το χρόνο ανάμεσα σε Ιβανόφιο και Νικ Γκάλης Χολ. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Ακόμα μια σπουδαία βραδιά για τον μπασκετικό Άρη. Έλα ρε Πάρη.
3: Καλησπέρα ξανά από το Αλεξάνδριο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Τζάμπολ. Οι δύο πεντάδες είναι στο παρκέ. Ο Άρης ξεκινάει με Ελάιζα Μίτουλο, Νένα Δημητρίεβιτς. Τον Χαραλαμπόπουλο σε θέση 3. Τον Ρόμπινσον Έλ στο 4 και τον Μπέρτς στη θέση 5 για τους Ιταλούς, για την Τερτώνα. Ο Μάντοξ είναι στην πεντάδα. Ο Λέινιτσακ, ο Χαμπ, πρώην παίκτης της ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια. Ο Καρίμ Τζάλου και ο Τζάστιν Γκόραμ. Αυτή είναι η 5 που έχει επιλέξει ο Μάριο Φιωρέτε, ο Ιταλός τεχνικός της Τερτώνα. Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ. Χέρια στο Αλεξάνδριο έτοιμη για το σύνθημα. Χωρίς χαρτάκι αυτή τη φορά Γιώργο. Ο Χαραλαμπόπουλος στην κατοχή. Τρίποντο άμεσα από τον Μίτουλογκ μέσα, ο Άρης ξεκινάει καυτός με τον Ελάιζα Μίτουλογκ να κάνει το 3-0 στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα η επίθεση του Άρη. Μάντοξ στο μαρκάριο Ελάιζα Μίτουλογκ. Καλή άμεσα τον Δημητρίεβιτς που πετάγεται για να κλέψει την μπάλα ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Βλέπουμε τον Άρη να μπαίνει με πολλή ενέργεια. Η μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Τριπλάρι του Δημητρίεβιτς για 3 θα στοχίσει. Rebound, μάχη. Μαζεύει ο Λέινιτσακ, είναι και πιο ψηλός εξάλλου. Ο Τζάλο στη γωνία. Το μαρκάριο Μίτρουγκ υπάρχει διαφορά ύψους. Το Τζάλο το εκμεταλλεύεται, μειώνει σε 3-2. Την μπάλα στα χέρια του Μίτρουγκ και από εκεί για τον Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς μέχρι μέσα από τη βολή, μπήκε, βγήκε η μπάλα, άτυχος εδώ ο γκάρ του Άρη και η μπάλα στα χέρια του Χαμπ, ο οποίος οργανώνει την επίθεση της Τερτώνα. Χαμπ στην γωνία, σουτάρει για 3, είναι άστοχος ο Γκόρα, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος και από εκεί στον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης μπήκε δυνατά, αμυντικά, ψάχνει και επιθετικό ρυθμό. Ρόμπινσον Ελ, ωραία κίνηση, σουτάρει με μέση απόσταση, αστοχή όμως. Rebound μαζεύει ο Μάντοξ, οι προϋποθέσεις εφηδιασμού για την Τερτώνα, μπαίνει μέχρι μέσα ο Μάντοξ, παίρνει το φάουλ και τις βολές, το φάουλ είναι του Δημητρίεβιτς, ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόφαση των διαιτητών, δεν θα αλλάξει βέβαια αυτή η απόφαση και ο Μάντοξ θα πάει στις βολές. Ο Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ που ουσιαστικά κάνει στα 25 το πρώτο του μεγάλο βήμα για μια σημαντική λίγα, σε μια σημαντική λίγα πέρσι στο Βέλγιο και φέτος στην Ιταλία με την

0: Τερτό να έβαλε την πρώτη βολή. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Αμερικανός γκάρ. 3-3 και 3-4 προβάδισμα για την Τερτόνα. Και μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Το μαρκάρι ο Μάντοξ σε άμυνα man to man η Τερτόνα. Πάντα Δημητρίεβιτς ψάχνει στην άλλη γωνία τον Χαραλαμπόπουλο. Μια προσποίηση, το σούτ από μέση απόσταση, εύστοχος. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ανοίγει λογαριασμό. 5-4, 8 και 15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Χάμπ για τον Μάντοξ. Αυτός το λόγο ξεκινάει την επίθεση της ομάδας του. Τον μαρκάρει ο Μίτουλον, πάντα Μάντοξ. Για τρεις επιλέγει μόνος του και το βάζει. Δύσκολη προσπάθεια και σούτ μπροστά στον Μίτουλον. 5-7 μπροστά η Τερτόνα. Δημητρίεβιτς. Μια διείσδυση από τα δεξιά από τον Σκοπιανό. Θα τον κόψει εντυπωσιακά ο Λέινιτσακ. Και επίθεση για την Τερτόνα. Ο Μίτουλον θα σταματήσει το Χάμπ χαμηλά. Με κίνδυνο να δοθεί και φάουλ διακοπής, αλλά δεν θα δοθεί. Καθώς ο Μίτουλον πήγε ξεκάθαρα για να σταματήσει τον Πρέντις Χάμπ από έναν μίνι ευνηδιασμό της ιταλικής ομάδας. Και η μπάλα είναι απ' έξω. 7 και 45 έχουν περάσει 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Κατάμε, στο Αλεξάνδριο. Άρης Τερτόνα 5-7, Μετρόπολης ακούτε 95,5.
1: Ωραία, πάρε μια ανάσα λίγο παρή. Να πω ότι μόλις τώρα η Κόμο άνοιξε το σκορ στο Rotterdam Feyenoord Κόμο 0-1, Λίντσερ Λίβερπουλ 0-0 στο 18. Πώς είναι τα πράγματα, Παναγιώτη Σωτηρόπουλε?
2: Το Ιβανόπουλο Ηράκλειο είναι μπροστά 29-27 και ένα τρίποδο τώρα είναι άστοχο του Ντόντου Δεστάιζ, ο οποίος είναι πρώτο σκόρερ του Ηρακλείου με 12. Θα δεχτεί κάρφωμα στον επιδιασμό από τον Τόμσον, ισοπαρίσει και πάλι η Μπούρτμουρ. 29-29, 4 και 50 ακριβώς για τη λήξη του μικρόνου Ηρακλείου με τον Λεκιού. Είναι ο Τόμσον, έχει μείνει μόνος και ο Κάτσον, αλλά δεν του πέρασε την μπάλα. Ο Στάζης και πάλι για τον Λεκιού, ο Ηρακλής δεν μπορεί να ξεφύγει, το κάνει λίγο πριν με 4, αλλά και πάλι για μανίευκοσα. Μια προσπάθεια του Λεκιού δεν έχει αποτέλεσμα, τώρα θα κερδίσει το φάουλ κάτω από τη Στεφάνη ουσιαστικά. Ο Τζέικοβ Χάτσον στην προσπάθειά του για να σκοράρει, 4 και 33 για τη λήξη του ημιχρόνου στο Ιβανόφιο. Η Ραγκρίς Φούρντουρ 29-29, δύο βολές για τον Τζέικοβ Χάτσον που είναι στο παρκέ μαζί με τον Λεκιού, τον Διαρά, τον Χόργλερ και τον Ντόντρε Στάιλς. Από πλευράς Σόραν Λούκιτς που δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό που βλέπει μέχρι στιγμής. Ο Χάτσον όχι άστοχος στην πρώτη μπάλα, αυτό που λέμε πήκε και βγήκε. Παραμένει το 29-29. Να δούμε και την δεύτερη βολή του Σέντρε Βυραγκή. Αν θα είναι εύστοχη, είναι 30-29 ο Ηρακλής.
1: 30-29 ο Ηρακλής. Πάμε πολύ γρήγορα ξανά να δούμε τι γίνεται στο Νιγκάλης Χολ, ενώ μόλις τώρα η Φέγενορτ κάνει το 1-1. Μέσα σε ένα λεπτό φέρνει ξανά το μάτς στα ίσα. Πάμε, έλα, Άρη.
0: Τρίποντο Δημητρίεβιτς μπροστά ο Άρης με 8, 7 σε ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες με τους διαιτητές να το επιτρέπουν. Ο Άρης αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Δημητρίεβιτς να έχει 2 φάουλ. Τρέχει ο Άρης με τον Ρόμινσον Νέλ για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν εκδηλώνει, δεν ολοκληρώνει τον εφηδιασμό ο Άρης. Χαραλαμπόπουλος για 3 αστοχή, το rebound το μαζεύει ο Χαμπ τελικά για την Τερτόνα. Προσπαθεί να βγάλει εφηδιασμό ο Χαμπ μέχρι μέσα, κερδίζει φάουλ και βολές. 8-7 το σκορ μπροστά ο Άρης με το τρίποντο του Δημητρίεβιτς νωρίτερα, στα 6 και 28 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και ο Χαμπ για την Τερτόνα πάει στις βολές. Είπαμε νωρίτερα ότι ο Δημητρίεβιτς έχει χρεωθεί με 2 φάουλ πολύ γρήγορα στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. Ωστόσο, ο Βασίλης Πανούλης τον διατηρεί στην πεντάδα της ομάδας. Ο Χάμπ τώρα αστοχεί στη βολή πολύ κακή, ίσα ίσα που έφτασε του Στεφάνη. Ο Χάμπ με δηλώσεις του πριν το παιχνίδι αναφέρθηκε στην καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη. Το γνωρίζει το γήπεδο. Είχε παίξει με την ΑΕΚ πριν από 2 χρόνια. Εδώ είχε φύγει νικητής τότε με την ομάδα του 59-70. Ισοφαρίζει τώρα ο Χάμ με τη δεύτερη βολή 8-8 στο Κατάμε στο Παλέ.
1: Δημητρίεβιτς. Να πούμε Λίντσερ Λίβερπουλ μόλις τώρα 0-1 στο 22ο λεπτό, συνεχίζεις πάρει.
0: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ρόμπινσον Έρλ. Να δούμε αν είναι για βολές. Όχι, απ' έξω η μπάλα τελικά. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την Τερτώνα. Ο Άρης είναι στα 4, τα έχει συμπληρώσει Δημητρίεβιτς. Πολύ ωραία στον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος θα δεχτεί ένα σκληρό φάουλ. Θα πάει σίγουρα στις βολές. Δεν ξέρω αν το συζητάνε οι διαιτητές. Ναι, το συζητάνε. Νομίζω μήπως δοθεί ως και βίαιο φάουλ που αν αναβαθμιστεί θα δώσει τον Ρόμπινσον Έλ το δικαίωμα σίγουρα για δύο βολές, αλλά θα παραμείνει και η κατοχή σε κυτρινό μαυρά χέρια. Το συζητούν οι τρεις διαιτητές.
1: Μέχρι να το αποφασίσουν πάρει, πάμε να ακούσουμε πώς είναι τα πράγματα στο Ιβανόφιο. Έλα, Παναγιώτη. Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, σε Ιβανόφιο 3-25 για τη λήξη του χρόνου, Ηρακλής 32, Βόσφορος 29 και ο Λεκιού με την Παλαθηναϊκό στην κορυφή ψάχνει στη ρημάδα που είσαι για τον Διαρά. Θα πάρει και μπάλα ξανά ο Χέλλη Λεκιού στα 3 δευτερόλεπτα, παίρνει προς τα μέσα, το λέει after this το foul. Θα μπορούσε εδώ να πάρει και το Μέγιστο να σκοράρει και να πάει και στην γραμμή. Δύο βολές για τον Ηρακλή στο 5ο foul των Γερμανών που δεν έχουν κάποιο παίκτη με τρία, δεν έχουν κάποιο παίκτη με σαφές πρόβλημα, αλλά έχει φορτωθεί δύο Τόμσον, έχει δύο Γκρίφιν, δύο Σάφερ, από λίγο να συνακριβηθήσω, δύο Στάιλ, δύο Διαρέ και λίγο να ακούσω σύλλαση έχει τρία.
1: Ωραία, Παναγιώτη πες μας λίγο τι...
2: 33 είναι εύσυχο πολύ του Λεκιού, 33-29 για τον Ηρακλή.
1: 33-29 για τον Ηρακλή, πάμε να δούμε αν αναβαθμίσει και το φάουλ, αν τα λέω καλά πάρει.
0: Σωστά, σωστά. Γιώργο αναβαθμίστηκε. Ο Ρόμπινσον Έρλ έβαλε μία βολή όμως από τις δύο.
1: Παρί, sorry που σε διακόπτω. 8. Αλλά ναι. Πέφτουν βροχή τα γκολ μέσα σε δύο λεπτά. Η Λίβερπουλ έχει βάλει δύο γκολ. 0-2 η Λίβερπουλ τη Λίντσερ. Έλα, ρε Παρί.
0: Ο Δημητρίεβιτς τώρα πετυχαίνει γκολ φάουλ. Ιδιαίτερα και φάτος ο Σκοπιανός. Και από το προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και σήμερα δείχνει έτσι αρκετά ανεβασμένος. Πετυχαίνει καλά. Θυπαίνει και το φάουλ. 11-8 ο Άρης και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στον Νένατ Δημητρίεβιτς. Είναι από τους παίχτες του Άρη που έχουν εμπειρία Ευρωλίγκας από την περσινή σεζόν με την Μπάγερν. Μονάχου βάζει και τη βολή 12-8. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Άρη με τον Νένατ Δημητρίεβιτς. Να έχει αναλάβει έτσι ένα πρωταγωνιστικό ρόλο αυτή τη στιγμή. Έχει 6 πόντους. Τζάλο από κοντά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 12-10. Πάτησε γερά στο ζωγραφιστό του Άρη και σκόραρε. Μίτουλογκ για τον Δημητρίεβιτς, πάνω του είναι ο Καμπ. Ξανά για τον Μίτουλογκ, στην περιφέρεια γυρνάει μπάλα για τον Άρη, Ρόμπινσον Έλ και ξανά Δημητρίεβιτς. Στα 8 δευτερόλεπτα ο Δημητρίεβιτς διείσδησε τα δεξιά, όπως του αρέσει, καλάθι και φάουλ. Ξανά από τον ένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει εκτελεστικό ρόλο σήμερα στο παιχνίδι. Έχει φτάσει ήδη τους 8 πόντους, το είπαμε νωρίτερα. Και φάτος, αλλά και αποτελεσματικός και ουσιαστικός. 14-10 ο Άρης Δημητρίεβιτς. Μία ελεύθερη βολή. Συν 5 για τον Άρη στα 5,5 μήνο τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Δημητρίεβιτς ήδη στους 9 πόντους. Έχει μοιράσει και μία assist, έχει πάρει και ένα rebound. Αυτή είναι η στατιστική του μέχρι στιγμής. Ο Λένι Τζακ μακριά από το καλάθι δεν μπορεί να απειλήσει. Ο Χαμπ σουτάρει για 3, θα στοχίσει. Εκμεύσε το φάουλ, δεν δόθηκε τίποτα. Η μπάλα στα χέρια του Μίτουλογκ. Προσπαθεί να τρέξει ο Άρης, έχει επιστρέψει η Τερτώνα. Μίτουλογκ σουτάρει για 3, ο Ρόμπινσον έλα από τη γωνία μέσα. 18-10. Η μηχανή του Άρη παίρνει μπρος και επιθετικά αρχίζει να λειτουργεί.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή του Άρη. Πάμε να ακούσουμε αν πήρε μπρος ξανά η μηχανή του Ηρακλή, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του ημιχρόνου. Έλα Παναγιώτη.
2: Πήρε Γιώργο, πήρε και η μηχανή του Ηρακλή μπρος και έφασε διαφορά στους 8 λίγο νωρίτερα. 37-29, τώρα είναι στο 37-32 και 5 για τη λήξη του ημιχρόνου. Με την πρώτη εύστοχη βολή του Μαξ Τζόουν θα στοχίσει τη δεύτερη. Μαζεύω για Ματής Λαφτάκης που νωρίτερα ξεσήκωσε και το Ιβανόφιο. Κερδίζοντας φάουλ. Ο Διαρά ο ίδιος στο πόλο είχε εξοχήσει, αλλά το καλά δεν μέτρησε. Ο Μέλβιν με την μπάλα θα την περάσει και τον Λεκιού. Λίγο νωρίτερα έχει και αυτός μια πολύ εντυπωσιακή φάση. Τίποτα από τον Μέλβιν, είναι άστοχο. Ο Σλαφτάκης επίσης κορυφάουν, αλλά κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Κόλβερ.
1: Ωραία, θα έρθουμε για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε λίγο, Παναγιώτη. Πάμε ξανά στον Νίκ Γκάλις Χολ.
0: 20-10 προηγείται ο Άρης της Ντερτόνα. Πέσαμε σε time out βέβαια, Γιώργο.
1: Ωραία.
0: Αλλά ο Ρόμπινσον Ελ.
1: Ωραία, να το εκμεταλλευτούμε, να το εκμεταλλευτούμε. Πάμε ξανά σε Ιβανόφιο γιατί έχουμε time out στο Αλεξάνδριο.
2: 33, 1:30 για τη λήξη του ημιχρόνου και θα έχουμε και βολή έξτρα για τον Μπράντον Τίσλερ, ο οποίος πηγαίνει στις βολές να δούμε αν θα μειώσει κι άλλο τη διαφορά. 37-33 οργανίστηκε μπροστά. Η βολή του Τίσλερ είναι εύστοχη, 37-34 από τις 8, η διαφορά πηγαίνει και πάλι στις 3 και ο Ηρακλής με τον Διαρά. Που κατεβαίνει το γήπεδο, αφήνει μπάλα στον Σαφτάκη, πολύ ωραίο το αριστερό λιγάνο για μαζί Σαφτάκη, εύκολο καλά για τον Ηρακλή εδώ, η διαφορά στους 5, 39-34. 1:07 για τη λήξη του μικρόνου και η Μπούργκουρ με τον Τίσερ, θα γίνει το λάθος, το συμφάλα είναι για τον Ηρακλή, το κέρδισμα του Στάιτς. Στο 1:01 για τη λήξη μικρόνου 9 διαθέσιμα για τη γερμανική ομάδα. Με τον Μπράντον Τίσλερ, με τον Κλίβεναν Μέλβιν, χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλά που έτσι συνέχεια. Φάουλ από τον Μέλβιν, το οποίο είναι το πρώτο. 12 έχει ο Στάιλ, θυμίζω, 5 ο Λεγιού, 5 ο Μέλβιν, 5 και ο Σίλας, 4 ο Διαρά, 3 ο Κάτσον, 1 ο πρώτος για τον Αρνόπουλο. Η βολή είναι άστοχη, η πρώτη, από τον Μπράντον Τίσλερ, παραμένει το 39-34. Α, όχι, θα εκτελεστεί και πάλι. Για να δούμε η βολή. Είναι εύστοχη, 39-35.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο και στο Νικ Γκάλις Χολ. Έλα, πάρη μου.
0: 20-12 προηγείται ο Άρης. Η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Άρης πριν έφτασε και σε double score με 20-10 χάρη σε 5 συνεχόμενους πόντους του Ρόμπινσον Ελ. Ο Δημητρίεβιτς είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής με 9 πόντους. Σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο. Η Ντερτόνα στην επίδεση. Ο Ρόμπινσον Ελ αμήνεται πάρα πολύ σωστά. Ο Μόργαν κλέβει στον ευνηδιασμό. Λέει up 22-12. Ζήτησε φάουλ ο Ντάραμ, αλλά δεν το πήρε ποτέ. Οι διαιτές είδαν καθαρό κόψιμο του Ρόμπινσον Ελ που οδήγησε στο καλάθι του Μόργαν στον ευνηδιασμό. 3 και 10 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ντάραμ αλλάζει με τον Μάντοξ. Πάνω του είναι ο Ρόμπινσον Ελ. Σουτιά 3. Είναι εύστοχος αυτός ξανά. 22-15 το σκορ. Χαραλαμπόπουλος για τον Μόργαν. Διείσδυσε από τα αριστερά. Μπάσιμο καλάθι και φάουλ. Ο Άρης παίζει πολύ γρήγορα, παίζει με ένταση, παίζει με ενέργεια. Ο Μόργαν που μπαίνει και αυτός στην εξίσωση των σκόρερ με ακόμα ένα καλάθι. Θα είναι τους 4 πόντους, γράφει το 24-15 και αλλαγές από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ωραία, θα έχουμε το χρόνο να επιστρέψουμε στον Πάρη Τρικαλιώτη γιατί ή τελείωσε ή τελειώνει το ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Έλα Παναγιώτη.
2: Έχουμε 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το φινάλι του ημίχρονου στο Ιβανόφιο. Και time out το οποίο ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο. 24 δευτερόλεπτα διαθέσιμα θυμίζω για το Ηρακλή, έτσι,
1: ναι.
2: για την επίθεση. Και επιστρέφουν οι ομάδες να δούμε και τις επιλογές από πλευρά ζωνάρου στο παρκέ. Έχουν φέρει κυβερνητές και είναι οι ομάδες στις τελευταίες οδηγίες. Λεγιού, Μέλβιν, Διαρά, Πλαφτάκης και Στάιλς. Βλέπω μετάδα στο γήπεδο δίχως τον Χάτσον, δίχως τον Χόρκλερ. Μάλλον με τον Πλαφτάκη, τον Μέλβιν να έχουν το ρόλο του. Δεν είναι άλλο χαμηλό το σχήμα για τον Μιράκη. Θα πει την άμυνα. 39-35 θυμίζω. 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη του ημιχρόνου. Με τον Κέιν Ντάι στην οργάνωσε επίθεση στη Μπούργκουρ, ο Διαρά χαμηλά στην άμυνα, 19 δευτερόλεπτα, 10 τώρα για τους Γερμανούς. Η μπάλα στον Τζόγκ μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει ένα φάουλ το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει εδώ. Έχουμε δύο βολές πάντως για τον Max Jones. Ίσως να χρειαζόταν εδώ και μία ίσως δεύτερη εκτίμηση από το replay. Εν πάση περιπτώσει με 9 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε του χρόνου, δύο βολές για τον Jones, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη, μειώνει περισσότερο σε 39-36. Και να δούμε την κατάληξη και της δεύτερης βολής του Max Jones, ο οποίος είναι εύστοχος και φτάνει στους 3 πόντους, μειώνει σε 37-39, 9 δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή, ο Διαρά για τον Λεκιού. Θα κατεβάσει αυτό στην μπάλα, θα πάει σε σουτ 3 πόντων, είναι άστοχος, το rebound από τον Έντι Κόλμπερ και φινάλε είναι πρώτο στο Ιβανόφιο, 39-37 μπροστά ο Ηρακλής.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη, παρανάστες, πάμε γρήγορα και σε ρίγια πάρει Τρικαλιώτη, έλα πάρει μου.
0: 29-19 προηγεί το Άρης, πριν ήταν και στο συν 12, 29-17, 1 και 18 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Και βλέποντας, Γιώργο, λίγο την στατιστική, ο Άρης έχει μοιράσει ήδη 6 assist, η Ντερτόνα είναι στις 0 assist. Κάτι που σημαίνει ότι παίζει αρκετά ατομικά η Ιταλική ομάδα, μέσα από ατομικές ενέργειες των παιχτών της προσπαθεί να βρει σκορ. Ο Άρης έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν της αφήνει πολλές επιλογές. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ντάραμ στις βολές, βάζει την πρώτη, κάνει το 29-20. Ο Άρης επίσης στη στατιστική έχει κάνει μόλις ένα λάθος, πριν από λίγο το έκανε ο Λιντέλ. Ο Ντάραμ βάζει για τη δεύτερη βολή, 29-21, για έναν Άρη που έχει πολυφωνία στην επίθεση, με 7 παίχτες να έχουν ήδη βρει σκορ. Το Αγιόπουλος προσπαθεί από τα δεξιά να περάσει, θα κερδίσει το φάουλ, παίρνει βολές. Αυτό δείχνουν οι διαιτητές, εξάλλου έχει συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ η Ντερτόνα, το ίδιο έχει κάνει και ο Άρης. 29-21 στο 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου σε ένα Αλεξάνδριο κατάμεστο, σε ακόμα ένα παιχνίδι, με τον κόσμο του Άρη να ενθουσιάζεται από αυτό που βλέπει στο παρκέ. Με πάρα πολύ, μια ομάδα με πάρα πολύ ένταση, με πολλή ενέργεια και σε άμυνα και σε επίθεση και με διάθεση από όλους τους παίχτες. Το Ιόπουλος έβαλε την πρώτη βολή, 30-21, έτοιμος και για τη δεύτερη. Είναι εύστοχος ο Έλληνας διεθνής γκάρτ, ήταν τους 4 πόντους, ο Άρης το συν 10, 31-21 και το Ιόπουλος και αυτός, όπως και όλοι οι παίχτες του Άρη, πιέζει την μπάλα και τον Ντάραμ. Θανάση Αντετοκούνμπο πιέζει και αυτός τον Μπορτολάνη, ο οποίος βρίσκει λίγο χώρο, απελευθερώνεται, σουτάρει, μπήκε, βγήκε η μπάλα, rebound από τον Λιντέλ που κατεβάζει και την μπάλα. Ο Λιντέλ για τον Μοκόκα, δεν θα σηκωθεί για τρεις, μια τρίπλα, ο Τοϊόπουλος θα το κάνει από τα 7,5 μέτρα, είναι άστοχος, rebound του Λιντέλ και στον Μοκόκα η μπάλα στα 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, επίθεση 10 δευτερολέπτων τώρα για τον Άρη. Λιντέλ θα παίξει με δύναμη προφανώς, αυτό κάνει. Θα χάσει όμως την μπάλα με καλή άμυνα από ό,τι φάνηκε από τους παίχτες της Ντερτόνα. Και 15 δευτερόλεπτα όλα για την Ιταλική ομάδα. Ο Ντάραμ μπροστά του είναι ο Τοϊόπουλος. Ντάραμ άλλαξε η άμυνα πάνω του Θανάζα τον κούπο. Καλύτερη άμυνα τώρα δηλαδή για τον Άρη. Μπορτολάνη, βήματα, καλή άμυνα του Βασίλη Τοϊόπουλου. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό γιατί ο Τοϊόπουλος δεν είναι και δά ο καλύτερος αμυντικός, το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο η προσήλωσή του στον αντίπαλο παίχτη είναι τρομερή. Λυγίζει πόδια, κολλάει πάνω του. Για να το βλέπουμε αυτό και από τον Τοϊόπουλο και από τον Μόργαν που είναι περισσότερο επιθετικοί παίχτες, λέει πολλά. Λοιπόν, 2,5 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Να δούμε πώς θα επιτεθεί ο Άρης που προηγείται 31-21. Ο Τοϊόπουλος αλλάζει την μπάλα στον Μόργαν. Κατεβάζει από το κέντρο ακριβώς. Σουτάρει για τρεις. Καλό ήταν. Βρήκε Στεφάνη. Δεν μπήκε η μπάλα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, Άρης Ντερτόνα 31-21.
1: Πάρε μερικές ανάσες πάρη μου. Πάρτι της Λίβερπουλ. Είμαστε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πλέον προηγείται με 3-0 της Λίντσερ. Πολύ καλή εμφάνιση από τη Λίβερπουλ. Ενώ το 1-1 παραμένει στο μάτς της Φέγενορτ με την Κόμο. Η Λίβερπουλ, παιδιά, πέτυχε το πρώτο της γκολ γύρω στο 19. Αμέσως μετά δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 3 λεπτά για να σκοράρει και δεύτερο γκολ, και τώρα πέτυχε και τρίτο. Και επαναλαμβάνουμε ότι κάνει πάρτι στην έδρα της Λίντσερ, ενώ η Κόμο είναι στο 1-1 με την Φέγενορτ στο Ρότερνταμ. Αυτά είναι τα δύο μάτς του Champions League τα οποία παίζουν αυτή τη στιγμή. Πολλά περισσότερα παιχνίδια στις 10 η ώρα το βράδυ, με πολύ ωραία μάτς, όπως το Ρώμα Ρεάλ, όπως είναι το Manchester City με την Paris Saint-Germain. Αλλά εμείς πλέον είμαστε focus στο μπάσκετ. Είπαμε ότι υπάρχει ημίχρονο στο Ιβανόφ με τον Ηρακλή να προηγείται. Και πάμε, γιατί σιγά σιγά θα έχουμε και την αρχή της δεύτερης περίοδου με Πάρη Τρικαλιώτη πάντα παρέα μαζί μας. Έλα, Πάρη. Πάρη.

0: πάμε. Εδώ είμαστε. Έλα. Ο ναι, Αλεξάνδριο.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω, 30... υπάρχει θόρυβος.
0: 31-21. 31-21 ο Άρης. Περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν να μπουν οι παίκτες για τη δεύτερη περίοδο. Ο Άρης που έχει μοιράσει 6 assist στην πρώτη περίοδο. Είναι και στα 8 rebound. Γενικότερα έχει καλή στατιστική με 3 στα 7 τρίποντα, 40, σουτάρι με 43%. Αντίστοιχα τα δίποντά του είναι 8 στα 13 στο 61%, με 7 παίχτες να έχουν ήδη σκοράρει. 7 από τους πώς έχουν αγωνιστεί, από τους 10 που έχουν αγωνιστεί, μόνο ο Χατζηλάμπρου και ο Κώστας Αντετοκούμπο δεν έχουν πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, μπήκαν στο παρκέ οι δύο ομάδες, ο Άρης με το Ιόπουλο Μόργαν στα γκάρτ, στο 3 ο Μοκόκα, στο 4 και στο 5 ο Λιντέλ με τον Αντετοκούμπο. 4-5-5-4 θα εναλλάσσονται πιθανώς ο Αντετοκούμπο, ο Θανάσης είναι αυτός που υπηρετεί καλύτερα τη θέση του σέντερ ανάμεσα στους δύο. Ντάραμ στην περιφέρεια γυρνάει η μπάλα για την Εντερτόνα, θα ψάξουν να βρουν στη ρακέτα τον Αλιμπέγκοβιτς που είναι ψηλός σε σχέση με τον Μοκόκα, ο Μοκόκα είναι πιο δυνατός. Αλιμπέγκοβιτς γυρνάει ένα hook old style, ευστοχή, 31-23. Ραβερσέ σουτ από τον Βόσνιο και 31-23 μειώνει η Ντερτόνα. Ο Λιντέλ τώρα θα κερδίσει φάουλ από τον Αλιμπέγκοβιτς που βγήκε πολύ ψηλά να μαρκάρει. Αχρίαστο φάουλ μένα από την Ντερτόνα, αλλά φάουλ. Και ο Μοκόκα θα αλλάξει την μπάλα για τον Ιόπουλο. Μπροστά του είναι ο Ντάραμ. Και ξανά Μοκόκα κλείνεται από τους αντίπαλους αμυντικούς. Θα βρει τώρα τον Λιντέλ, θα σουτάρει με τον αγαπημένο τον τρόπο από τη γωνία. Γέρνει λίγο το κορμί του πίσω στον αέρα και σκοράρει, 33-23. Ο Πέκια αφήνει για τον Αλιμπέγκοβιτς, θα σουτάρει για δύο, είναι εύστοχος ο Μπορτολάνη, 33-25. Βρίσκει σκορ γρήγορα τώρα η Ντερτόνα σε αυτό το πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μοκόκα από την κορυφή, μια διέζα τα δεξιά, προσπαθεί να παίξει με τη δύναμή του, το ίδιο κάνει και ο Θανάσης Αντετοκούμπο που αστοχεί όμως κοντά από το καλάθι, και η Ντερτόνα που θέλει να τρέξει. Ο Αλιμπέγκοβιτς κερδίζει φάουλ από τον Λιντέλ χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη και είναι και δεύτερο για τον Λιντέλ, ο οποίος δεν είναι ικανοποιημένος με τον εαυτό του σε αυτή τη φάση. Και ο Βασίλης Πανούλης ετοιμάζει αλλαγή, οικογενειακή αλλαγή. Έξω ο Θανάσης Αντετοκούμπο, μέσα ο Κώστας Αντετοκούμπο. Πρώτη συμμετοχή του Έλληνα διεθνή σέντερ στο παιχνίδι. Η Ντερτόνα με τον Ντάραμ θα αλλάξει την μπάλα και χάνουν την μπάλα μέσα τα χέρια του ο Μπορτολάνη. Ο Μοκόκα του έπαιξε ασφυκτική άμυνα, ο Μπορτολάνη του γλίστησε η μπάλα. Σε κάθε περίπτωση η κατοχή περνάει στα χέρια των παιχτών του Άρη και συγκεκριμένα του Ιόπουλου, ο οποίος μαρκάρεται από τον Ντάραμ, τον πιέζει μέχρι το κέντρο. Πάντα το Ιόπουλος θα σουτάρει για τρεις χωρίς να δώσει πάσα, θα στοχίσει. Ο Λιντέλ προσπαθεί να πάρει το rebound, τελικά καταλήγει σε χέρια φιλοξενούμενου. Ο Άρης έχει επιστρέψει οργανωμένος πλέον. Αλιμπέγκοβιτς πατώντας τη γραμμή από την γωνία είναι εύστοχος, 33-27 στους 6 μειώνει Ντερτόνα, ενώ πριν ο Άρης έχει φτάσει και στο συν 12. Μοκόκα προσπαθεί να απαντήσει γρήγορα, δεν τα καταφέρνει, αλλά η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ο Τοϊόπουλος θα αλλάξει την μπάλα, ψάχνει τον Μόργαν, σουτάρει αμέσως για δύο πολύ γρήγορες επιθέσεις από τον Άρη, που ίσως θα πρέπει να ηρεμήσει και λίγο το παιχνίδι του τώρα, αφού δεν του βγαίνουν αυτές οι γρήγορες επιθέσεις. Ντάραμ πάνω του, ο Λιντέλ για τον Ολέινιτσακ, περνάει στον Αλιμπέγκοβιτς, αυτός που είχε υψομετρική διαφορά σχέση με τον Μοκόκα και παίρνει νέο φάουλ. Νομίζω πως σύντομα θα ζητήσει time out ο Βασίλης Πανούλης, βλέποντας τον Άρη λίγο να μην έχει μπει καλά σε αυτό το πρωτοδίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Μπορτολάνη πάνω του είναι ο Μοκόκα, ο Ντάραμ πάνω του το Ιόπουλος. Ντάραμ στο τρίποντο γυρνάει η μπάλα, ο Λιμπέγκοβιτς υποπίεση του αριατρής είναι άστοχος, μάζεψε ο Λιντέλ, τρέχει πάλι ο Άρης. Λιντέλ στο Μόργαν, lay up μέχρι μέσα, 35-27. Ματ Μόργαν στους 7 πόντους μετά τους 25 που έβαλε κοντά στην ΑΕΚ, δείχνει να ξεμπλοκάρει επιθετικά φτάνει ήδη τους 7 πόντους στα 13 λεπτά αγώνα εδώ στο Κατάμε, στο Αλεξάνδριο. Μπορτολάνι για τον Ολένιτσακ. Από μακριά θα σουτάρει αυτός, θα αστοχίσει. Δεν το φόρτε του. Ο Άρης παίρνει το rebound με τον Μόργαν. Περνάει τώρα το κέντρο. Μόργαν μέχρι μέσα. Θα κοπεί από τον Ολένιτσακ. Πήδηξε ψηλά ο Πόλωνος και τον έκοψε. Δεν ίσως να μην το περίμενε κιόλας ο Μόργαν. Να σηκωθεί εκεί ο Πόλωνος. Τον έκοψε και στην αντεπίθεση η Ντερτόνα κέρδισε το φάουλ. Το τρίτο ομαδικό του Άρη. 35-27 το σκορ. Ο Άρης που συνεχίζει με τον Μόργαν, τον Ντοϊόπουλο, τον Μοκόκα, τον Λιντέλ και τον Κώστα Αντετοκούμπο. Σε άμυνα man to man με αλλαγές ο Άρης. Μπορτολάνη για τρεις, είναι άστοχος, μαζεύει ακόμα ένα rebound ο Λιντέλ και αφήνει για τον Ντοϊόπουλο. Κώστας Αντετοκούμπο, Μόργαν στο τρίποντο, θα πασάρει ωραία στον Κώστα Αντετοκούμπο. Εκείνος η πάσα του θα χτυπήσει χέρια αντιπάλου, Μοκόκα το κάνει για τρεις, αστοχή. Ο Άρης έχει μείνει χαμηλά επιθετικά σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Στους 4 μόλις πόντους σε 3,5 λεπτά αγώνα. Ντάραμ βρίσκει χώρο, απελευθερώνεται, σουτάρει, ευστοχή, 35-29. Ξανά στους 6 διαφορά, ενώ είχε φτάσει και τη μέγιστη τιμή της στους 12 πόντους, το 29-17, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Το Ιόπουλος σκρίνει από τον Κώστα το κούμπο, η μπάλα στα πόδια των παιχτών της Ντερτόνα και επίθεση 14 δευτερολέπτων για τον Άρη, αλλαγή για την Ντερτόνα μέσα ο Γκατσότη, έξω ο Λέινιτσακ, ο οποίος ζήτησε αλλαγή νωρίτερα. Στους ψηλούς δηλαδή αλλάζει, κάνει μια κίνηση ο Μάριο Φιωρέτη. Αλλαγή και για τον Άρη, ξανά μέσα ο Δημητρίεβιτς στη θέση του Τοϊόπουλου. Δημητρίεβιτς που έδωσε πάρα πολλά πράγματα επιθετικά στον Άρη με 9 πόντους στην πρώτη περίοδο. Έχει ωστόσο 2 φάουλ και είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξει. 2 φάουλ έχει και ο Λιντέλ. Δημητρίεβιτς ψάχνει χώρο. Δεν είναι καλή στον Κώστα Αντετοκούμπο. Ξανά ο Δημητρίεβιτς. Μια διείσδυση από τα αριστερά μόνο του Μοκόκα. Για 3 από τη γωνία είναι άστοχος. Το rebound κανείς. Η κατοχή στην Ντερτόνα. Ο Μοκόκα δεν είναι εύστοχος γενικότερα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια του Άρη. Ψάχνει να βρει τον δικό του επιθετικό ρυθμό χωρίς να τα έχει καταφέρει ακόμα. Ο Ρόμπινσον Ελ τώρα περνάει στη θέση του Λιντέλ με ψηλό σχήμα ο Άρης. Ρόμπινσον Ελ και Κώστα Αντετοκούμπο σε θέση 4-5 και τον Μοκόκα σε θέση 3. Δημητρίεβιτς και Μόργαν είναι στα γκάρντ.
1: Να πούμε πολύ γρήγορα, ημίχρονο 0-3 Λίντσερ Άιντχόφεν, Λίντσερ Λίβερπουλ και Φέγενορντ Κόμο 1-1. Εκεί θέλουμε άλλα 2 λεπτά και στην επόμενη διακοπή, time out ή οτιδήποτε άλλο, θα διαβάσω ποστάρισμα του Ντόρσεϊ που βάζει φωτιά πάρη Τρικαλιώτη. Δεν ξέρω αν το είδες. Πάμε.
0: Ναι, ναι, το είδα. Λοιπόν, ο Πέκια στόχησε, η Ντερτόνα κρατάει την μπάλα και σκοράρει με γκολ φάουλ ο Justin Gorham και μειώνει κι άλλο 35-31. Ο Άρης έχει ρίξει κάπως ρυθμό, περισσότερο επιθετικά δηλαδή, δεν μπορεί να βρει το σκορ που έβρισκε με ιδιαίτερη άνεση στην πρώτη περίοδο, σαν να έχει εγκλωβιστεί κάπως. Και η Ντερτόνα έχει καταφέρει να πλησιάσει στους 4 πόντους. Ο Γκόραμ είναι στις βολές. Μία συμπληρωματική, 35-31. 35-31 παραμένει. Ο Ρόμπινσον Νέρ μαζεύει. Είμαστε στα 5 και 20 για το ημίχρονο. Δημητρίεβιτς κατεβάζει την μπάλα και περνάει τώρα το κέντρο. Δημητρίεβιτς θα μοιράσει τον Μόργαν. Για διείσδυση από τα δεξιά. Διεκδικεί τον φάουλ. Δεν το πάρει, θα σκοράρει όμως. Με ωραία παλικαρίσια προσπάθεια ο Ματ Μόργαν, 37-31 στους 9 και ο Αμερικανός, όσο έχει και ο Δημητρίεβιτς. Μάντοξ, πρώτο σκόρερ με 10 πόντους του αγώνα. Μάντοξ σουτάρει από τη βολή μπροστά του στον Μπίρτς, του κάλυψε το χώρο ο Μπίρτς. Ο Μόργαν μάζεψε την rebound, κερδίζει φάουλ. Είναι δεύτερο ομαδικό για την Ντερτόνα, η μπάλα θα πάει απ' έξω για τον Άρη. Ο Μόργαν που συνδέεται με το καλάθι ξανά, είναι στους 9, όσο έχει και ο Δημητρίεβιτς. Και ο Άρης ψάχνει ρυθμό. Time out στο Αλεξάνδριο, 37-31.
1: Ωραία, πάρε ανάσα να διαβάσω εγώ το ποστάρισμα του Ντόρσεϊ, ο οποίος στο χθεσινό παιχνίδι έπαιξε μόλις 5 λεπτά του Ολυμπιακού. Και λέει, αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα. Γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Ο χρόνος συμμετοχής μου μειώθηκε ξαφνικά από το πουθενά, αλλά δεν χρειάζεται να τα αποκαλύψω όλα τώρα. Θα υποθεί η αλήθεια για το πώς μου έχουν φερθεί εδώ. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται από μακριά. Αυτή είναι η ανάρτηση του Ντόρση που βάζει φωτιά. Ζητά από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά να τον αφήσει τώρα, εφόσον δεν τον υπολογίζουν. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πρακτικά δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί πολύ απλά υπάρχει ομάδα η οποία ενδιαφέρεται και έχει τα λεφτά να τον πληρώσει, και αναφερόμαστε στον ΠΑΟΚ και είναι γνωστό αυτό. Αλλά περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια, καθώς πέταξε το γάντι περισσότερο εδώ. Αν θες ένα πολύ σύντομο σχόλιο, πάρε Τρικαλιώτη για να σε αφήσω να κάνεις τη μετάδοση.
0: Ναι, ναι, σαφώς. Και ακολουθεί νομίζω το δρόμο του walk-up ο Ντόρσεϊ.
1: Ναι.
0: Ίδια τακτική, με δηλώσεις και βασικά ήταν και ανάρτηση, δηλαδή σε σχόλιο ενός του Blossom Game το έκανε το σχόλιο αυτό.
1: Σωστό.
0: Ο Ντόρσεϊ, που σαφώς βάζει φωτιά. Και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πραγματικά θα έχει πολύ ενδιαφέρον, που ο Ντόρσεϊ έχει ξεκινήσει καλά με τον Ολυμπιακό φέτος, αλλά χθες έπαιξε 5-6 λεπτά μόνο. Ναι. Πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα το χειριστεί ο Ολυμπιακός, γιατί με τον walk-up είδες, τον έβαλε λίγο στον πάγο και άργησαν και οι δύο πλευρές, αλλά κατέληξαν τελικά στο διαζύγιο. Τώρα έχει ξεκινήσει η σεζόν και...
1: Ναι, είναι και στο ξεκίνημα τη σεζόν. Δεν είσαι Μάρτιος, Απρίλιος για να πεις κάνει υπομονή για να φύγεις.
0: Και είναι και Έλληνας παίχτης ο Ντόρσεϊ.
1: Σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Το λογίζεται ως...
1: Σωστό και αυτό. Δεν μου λες, πες μου λίγο σκορ.
0: 37-31 είμαστε, 4-24 για το ημίχρονο.
1: Ωραία, πάμε λίγο στο Τυρόπουλο, αν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Έλα Παναγιώτη.
2: Άρχισε Γιώργο, καλησπέρα και πάλι από το Ιβαντόπιο, 8 και 20 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Οι δύο ομάδες σε ισορροπία 39-39. Με το μοιραξί να μένει με την μπάλα στα χέρια λίγο νωρίτερα, σε μια αντίστοιχη χαρακτηριστική εικόνα που έχει συμβεί από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα εδώ ο Κάτσο δέχεται ένα εντυπωσιακό σκόρ που θα έχει από τον Τόμσον. Θα κερδίσει το φάουλ όμως στη συνέχεια. Ο Αμερικανός, ο οποίος έχει δείξει μια αδυναμία, είναι η αλήθεια, σε όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής. Και στο σημερινό, ειδικά θα έλεγα και στο κομμάτι της άμυνας, αλλά και επιθετικά, δεν έχει ιδιαίτερη συνεισφορά. Θα πάει στη γραμμή των πολλών πάντως τώρα, να δούμε αν θα δώσει προβάδισμα. Στην Ιράκ είναι άσχημο στην πρώτη, το 39-39 παραμένει, 8 και 10 για τη λήξη του 10 λεπτού, και η δεύτερη πολλή από τον Κάτσον. Ο Ιρακός που ξεκίνησε με Κάτσον, Μέλβιν, τον Τρεστάιλ, Χασάν Διαρά και Κοουτσίλας στο δεύτερο ημίχρονο, και με την εύστοχη βολή του Τζέικομπ Χάτσον, Ηρακλής μπροστά 40-39, 8 και 10 για τη λήξη του 3-10.
1: Ωραία Παναγιώτη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο Νιγκάλης Χολ, γιατί εκεί πλησιάζουμε και προς το τέλος του ημιχρόνου. Έλα πάρη μου.
0: Ανεπηρέαστο το 37-31 μετά από δύο χαμένες επιθέσεις κατέρωθεν του Άρη και της Ντερτόνα. Τώρα ο Δημητρίεβιτς έχει την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις. Καλές προϋποθέσεις μέσα. Στους 12 ο Δημητρίεβιτς, το συν 9 ο Άρης, 40-31. Το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Άρη στην περίοδο, μετά από 5 άστοχα. 1 στα 6 στη δεύτερη περίοδο. Και το έσπασε αυτό το σερί ο Νένα Δημητρίεβιτς. Μπορτολάνι για δύο από τη γωνία, είναι εύστοχος. Ο Ιταλός έχει δώσει λύσεις μαζί με τον Αλιμπέγκοβιτς για την Τερτόνα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Το σκορ είναι 40-33, 3 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου της δεύτερης περίοδου. Ρόμπινσον Ελ θέλει να βάλει μέχρι μέσα τον Αλιμπέγκοβιτς, δεν τα καταφέρει, σουτάρει από τη βολή, είναι εύστοχος. Ο Ρόμπινσον Ελ μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο, και με πλάτη στο καλάθι και με πρόσωπο, με σούτ απ' έξω, να παίξει με τη δύναμή του, με διεισδύσεις, το κάνει τώρα με ένα σούτ από τη βολή, κάνει το 42-33, καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο, που βάζει χέρια παντού. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι εξαιρετικός στο ξεκίνημα της σεζόν για τον Άρη. Ντάρα μπροστά του Χαραλαμπόπουλο, γκολ, φάουλ. Στο τέλος μάλιστα της επίθεσης της Ντερτόνα, απομένανε 4 δευτερόλεπτα. Ο Ντάρα μπήκε μέχρι μέσα, πήρε και το φάουλ του Χαραλαμπόπουλο. Βλέπουμε τον Αμερικανό να παίρνει αρκετές προσπάθειες από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι. 42-35. Ο Ντάρα μείνει στους 6 πόντους. Έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε το Λαύριο για το πρώτο μισό της σεζόν. Δεν είχε ικανοποιήσει τότε, αποχώρησε. 4 χρόνια μετά η πορεία του τον βρίσκει στην Ιταλία και στην Ντερτόνα. Θα χάσει τη βολή, ο Μπέρτς θα μαζέψει με τη βοήθεια του Ρόμπινσον Ελ. Ο Δημητρίεβιτς περνάει το κέντρο πάνω του είναι ο Ντάραμ. Για τον Ρόμπινσον Ελ και ξανά στον Δημητρίεβιτς, αυτός από μακριά στο τρίποντο. Θα ψάξει, θα βρει τον Μίτουρλονγκ στη διαγώνια του τρίποντου Μίτουρλονγκ. Στον Ρόμπινσον Ελ και στον Τοϊόπουλο, 3 δευτερόλεπτα εκτελέσει ο Άρης. Καλή άμυνα από τον Μάντοξ που κλέβει την μπάλα από τον Τοϊόπουλο και θα πάει στο κάρφωμα, θεαματικό. Ο Μάντοξ καρφώνει, 42-35. Κάνει και έναν μορφασμό, πανηγυρισμό μπροστά στην εξέδρα του Άρη. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 42-37, 2 λεπτά για το τέλος της δεύτερης περίοδου.
1: Πολύ ωραία. Και εμάς μας δίνει τη ευκαιρία να πάμε Ιβανόφι να δούμε τι γίνεται στο μάτι του Ηρακλή. Έλα, πάμε.
2: Ξέρω, φίλες και φίλοι, στο Ιβανόφι έχουμε και εδώ Ιβανόφι.
1: Έχετε και εκεί Ιβανόφι. Έχει και αλλού Ιβανόφι, να ξέρω δηλαδή.
2: Όχι, μόνο εγώ.
1: Ένα είναι το Ιβανόφι, ο Σωτηρόπουλε.
2: Μόνο ένα είναι το Ιβανόφι, ο
1: Γιώργος. Α, μπράβο, ναι.
2: Ημέρα επιμέρους 8-0 ο Ηρακλής. Άνοιξε τη διαφορά το 39-39 στην εύστοχη πολύ του Χράτσον που πήγε στο 40-39 και έπειτα έβγαλε τρεις πολύ καλές άμυνες, σκόραρε κιόλας και με τρίποντο του Μέλβιν ενδιάμεσα. Είναι στο σύν 8, 47-39, 6-28 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και ανάγκασε την γερμανική ομάδα time out. Κάτι ακόμα μια πάρα πολύ καλή άμυνα στα Σάντιαρα είναι αυτός ο οποίος είναι κινητήριο του κόσμου στην Αγγλή σε αυτή την τρίτη περίοδο και κατά την πλή άμυνα βεβαίως του Λονδρε Στάιλς και ο Ρακλής κερδίζει φάουλ με τον Διαρά την ευκαιρία φυσικά να ανεβάσει ακόμα περισσότερο στη συνέχεια αριθμούς αλλά βεβαίως και την
1: ωραία, ωραία. Φορά. Πάμε λίγο να δούμε επειδή τελειώνει το ημίχρονο στο Νικ Γκάλις Χολ. Έλα, πάρει.
0: Επιστρέφουν οι δύο ομάδες, 42-37. Γιώργο, να δώσω μια ενημέρωση σχετικά με τον Ολυμπιακό και στο θέμα Ντόρσεϊ.
1: Ναι, ωραία.
0: Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι ο Ντόρσεϊ είναι εκτός αποστολής στο μάτς με την Μπαρτσελόνα και επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Βαρκελόνη την Παρασκευή το βράδυ και ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι στην αποστολή και επιστρέφει στην Αθήνα. Άρα θα έχουμε εξελίξεις πιθανόλογο. Δημητρίεβιτς για τρεις είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μπορτολάνη και η Ντερτόνα που έχει momentum σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Έχει την επίθεση στο 1-40. Ντάραμ για 3 είναι εύστοχος. Το είπαμε ότι έχει αναλάβει επιθέσεις, αναλάβει πρωτοβουλίες. Φτάνει τους 9 πόντους και η διαφορά πέφτει στους 2 πόντους. Ο Άρης πρέπει να ματώσει για να κερδίσει. Προφανώς δεν θα είναι όλα τα μάτς εύκολα. Δημητρίεβιτς στον Μπίρτς και ξανά στον Δημητρίεβιτς. Ο Άρης ψάχνει σκορ με τον Σκοπιανό να κουράζει λίγο την μπάλα παραπάνω εδώ. Ευστόχησε αλλά δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα είναι απ' έξω. Τρίτο ομαδικό φάουλ για την Ντερτόνα. Που σε αυτή τη δεύτερη περίοδο τρέχει ένα επιμέρους σκορ 11-19. Περισσότερο επιθετικό είναι το πρόβλημα του Άρη στη δεύτερη περίοδο. Παρά αμυντικό καθώς έχει μείνει μόλις στους 11 πόντους. Και σε αυτή τη δεύτερη περίοδο έχει 1 στα 7 τρίποντα, 4 στα 8 δίποντα. Χαμηλά στα λάθη βέβαια παραμένει ο Άρης, αλλά δεν βρίσκει σκορ. Δημητρίεβιτς λάθος τώρα, πάνω που το είπαμε, ακόμα ένα λάθος, το τρίτο. Ο Ντάραμ για τον Μάντοξ είναι και αυτοί οι δύο οι πιο επικίνδυνοι παίχτες της Ντερτόνα σήμερα. Μάντοξ με καλή ψυχολογία θα κερδίσει το φάουλ από τον Δημητρίεβιτς, βάζει και το καλάθι είναι σε καλό momentum και ο Μάντοξ και χρεώνει μάλιστα τον Δημητρίβιτς με το τρίτο του φάουλ. Να τα προβλήματα για τον Άρη. Ο βασικός του playmaker θα αποχωρήσει στη θέση του Μοκόκα, οπότε ο Άρης θα πρέπει να βρει λύσεις και στη θέση του Άσου. Ο Δημητρίεβιτς είναι έξω, οπότε σίγουρα θα δούμε τον Τοϊόπουλο και τον Μίτουλονγκ να αναλαμβάνουν περισσότερο ρόλο στη δημιουργία και περισσότερο χρόνο στη θέση του Άσου. Αστόχησε ο Μάτοξ στη βολή, 42 όλα στο παλέ, 45 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου Τοϊόπουλος. Αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ, θα σουτάρει αυτός για 2, είναι εύστοχος. Ο Ρόμπινσον Ελ ανεβάζει στροφές και επιθετικά φτάνει τους 10 πόντους. Ο Άρης 44-42. Γκόραμ μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει μπροστά από τον Λιντέλ. Και time out από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είναι εξαλός.
1: Ωραία, επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα να ακούσουμε λίγο τι γίνεται στο Ιβανόφιο. Έλα πάνω. Παναγιώτη.
3: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο Ηρακλής επιτέλους κερδίζει φάουλ. Και λέω το επιτέλους γιατί έγιναν, νομίζω, τουλάχιστον 2 σε αυτή τη φάση στο Σαράντου Αστριανόπουλο. Γι' αυτό ξεσηκώνονται και οι οπαδοί του Ηρακλή και αποδοκιμάζουν. 49-43 μπροστά ο Ηρακλής. Λίγο νωρίτερα έφτασε και στην υψηλότερη τιμή διαφορά της στους 10. Με κινητήριο μοχλό τον Κασάντι Αρά, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά με πρόβλημα για τον Ζόραν Λούκιτς στο τέταρτο φάουλ του Τσέιλεν Ρεκιού. Είναι στον Φάκο, επιτράτε στην χαρά της Μαστρικανόπουλος. Και τώρα ο Σίλας θα αφήσει για τον Μαστρικανόπουλο. Ζητά και πάλι ο Σίλας σου τριών πόντων μέσα! 52-43, σου χενιά και πάλι ο Ιράκλης, 5 και 10 για την λήξη της
1: μια χαρά, πολύ ωραία,
3: το
1: πάμε.
3: Το δεκάλεπτο είναι η αλήθεια από τη διανόλευση. Θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα από το πρώτο ημίχρονο.
1: Παναγιώτη, επιστρέφουμε σε λίγο σε σένα για να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα ο Ηρακλής προηγείται με 52-43. Έλα πάρη.
0: 44-44 στο Αλεξάνδριο. 22 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Επίθεση για τον Άρη. Ένας Άρης που βρέθηκε μπροστά στην πρώτη περίοδο με 31-21. Νωρίτερα είχε φτάσει και στο σύν 12-29-17, αλλά στη δεύτερη περίοδο δεν κατάφερε να κρατήσει αυτή τη διαφορά και έτσι όλα είναι στο μηδέν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. 44-44 η μπάλα στα χέρια του Μίτουλονγκ για τη φαινομενικά τελευταία επίθεση σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Μίτουλονγκ κρατάει πάντα την μπάλα, δεν την έχει μοιράσει. Κάνουν κίνηση οι παίκτες του Άρη, το Ιόπουλος, μια διείσδυση, ωραία, μέχρι μέσα δεν το έβαλε, πήρε το φάουλ, θα μπορούσε να σκοράρει. Ήθελε λίγο περισσότερη προσοχή, λίγο περισσότερη δύναμη στο lay-up του το Ιόπουλος, ο οποίος πάντως θα πάει στη γραμμή του φάουλ για βολές. 44-44, 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου και έχουμε time-out εκ νέου στο Αλεξάνδριο.
1: Πάμε πολύ γρήγορα στο Ιβανόφιο. Έλα, πάνω.
3: Στο Ιβανόφιο, στο πόδι, Γιώργο Φίλος και φίλος του Μετρόπολης 95. Ο Ηρακλής στο σύν 13, στη μεγαλύτερη διαφορά. Τώρα θα την βιώσουν και πάλι στους 10 και πάλι με τρίποτο, αλλά λίγο νωρίτερα και η αμυντική λειτουργία του Ιρακλή ήταν εξαιρετική και θα rebound με τον Ντότερ Στάιλς, αλλά βεβαίως και επιθετικά με τον Cleveland Melvin και τον Στάιλς θα προσθέσει, ακόμα δύο κόκκους. Ο Ιρακλής ανέβασε διαφορά μέχρι τους 13, τώρα είναι στους 10 με τον Κάτσον για τον Melvin κόβεται, δεν μπορεί κάτω από το καλάθι, πάλι είναι και τον Ιρακλής, ζητάει και φάουλ βεβαίως του Cleveland τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Παναγιώτη, πάμε λίγο γρήγορα να δούμε το τέλος του ημιχρόνου λίγο στο Αλεξάνδριο. Έλα Πάρη.
0: Επέστρεψε ο Άρης στο παρκέ, οι παίκτες του, η Τιντερτόνα όχι ακόμα. Τώρα λύγει και το time out, ακούγεται η εικόνα της γραμματείας, θα πρέπει να επιστρέψουν και οι παίκτες της Ιταλικής ομάδας. Με τον Τολιόπουλο να είναι στις βολές. Υπενθυμίζω 44-44 το σκορ, 5,9 για το τέλος του ημιχρόνου. Και ο Τοϊόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει τις βολές. Ο Βασίλης Τοϊόπουλος και αρχηγός του Άρη σήμερα, λέω της απουσίας του Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος χειρουργήθηκε, έκανε μια επέμβαση σκολικοειδίτιδας και απουσιάζει σήμερα. Τη θέση του έχει πάρει ο Χατζηλάμπρου. Ο Τοϊόπουλος έβαλε την πρώτη βολή, θα είναι τους 5 πόντους, 45-44. Έτοιμος και για τη δεύτερη βολή ο Τογιόπουλος. Είναι άστοχος, διεκδικεί ριμπάντο ο Ρόμπινσον, το μαζεύει, μπαίνει μέχρι μέσα. Δεν θα το σκοράρει, δεύτερη προσπάθεια ούτε τώρα, κανένα φάουλ λένε οι διαιτητές. Το ζητάει ο Αμερικανός, δεν το παίρνει ποτέ όμως. Τέλος ημιχρόνου, Άρης Ντερτόνα 45-44 με τον Δημητρίεβιτ να είναι πρώτο σκόρερ με 12 πόντους αλλά και 3 φάουλ, σημαντικό πρόβλημα. Ο Ρόμπινσον Έρλ είναι στους 10 πόντους για την Ντερτόνα. Ξεχωρίζει μέχρι στιγμής ο Μάντοξ Τζούνιορ, έχει 14 πόντους. Αυτά από το Αλεξάνδριο.
1: Έτσι πάρε, μου ευχαριστούμε πολύ. Πάρε ανάσες, πάρε ανάσες, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε ποιος προσφέρει τη μετάδοση του αγώνα.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε να πάρουμε πολύ γρήγορα μία τζούρα από Ιβανόφιο. Παναγιώτη, πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω λίγο να μου πεις σκορ και χρόνο.
3: Λοιπόν, με το έστοχο δίποντο του Σαράτη Μαστρογανόπουλου, δίποντο, 60-48 Ηρακλής μπροστά απέναντι στην Βούρσμπουργκ, 2-17 για τη λήξη του τρίτου καλέμπου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Παιδιά, θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Καλαϊτζή σε ένα διαφημιστικό πακέτο και ακολουθεί μετά και ο Πασχάλης Καμόρα, αφού πρώτα σας πω ότι ήδη η ώρα είναι 20:51 πρώτα λεπτά.
5: Ώρα να επενδύσεις σε αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια. Με κορυφαία τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
6: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς. Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίζει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Riello από την Καλόρια.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ είναι στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Αμερικανού γκάρτ Λόνι Βόκερ. Τις 250 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε ο εκ των αρχηγών του δικεφάλου του Βορρά, Δημήτρης Πέλκας. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Δημήτρη Μπέρδο μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Μετά το χθεσινό ρεπό, ο Άρης επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις και μπήκε ουσιαστικά στην προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός απάντησε αμέσως στα πειρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον έθεσε εκτός αποστολής για το ΜΑΣ της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague με την Μπαρτσελόνα. Έγιναν γνωστοί από την ΓΕΔ οι ορισμοί της 7ης αγωνιστικής πρωταθλήματος της στοίχημα Super League, από την οποία ξεχωρίζει το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή στην Τούμπα. Εκλεκτός του Στεφάν Λανουά είναι ο διεθνής Βασίλης Φωτιάς, ενώ όσον αφορά την αναμέτρηση του Άρη με την Κηφισιά στη Νεάπολη θα τη διευθύνει ο Φώτης Ντάουλας. Με στόχο να πετύχει τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ ταξίδι στο Λονδίνο όπου θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ. Ο Ολυμπιακός ταξίδι για τη Μασσαλία, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Τέλος, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με την Μπόρατς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Όλη η δισκογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Την Express Cleaning την ξέρεις.
11: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
12: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
22: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη.

0: και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
4: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα for All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα for All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for All, προσφορές for All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί από εδώ και στο εξής. Θα βρισκόμαστε επί των επάλξεων για το υπόλοιπο δίωρο εδώ του Μετρόπολης και φυσικά τη ζωή σας. Και όχι μόνο παρέα με τον μοναδικό, με την μοναδική ντροπή και σύψη της χοληψίας που θα μπορούσα να έχω σήμερα ημέρα Τετάρτη, και δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο Γιάννη Λελίδη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει, θα συμπορευτεί σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσετε το επόμενο δίωρο. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε βεβαίως πριν ταξιδέψουμε στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, να σας υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και οραδιακαμόρα παπάκι gmail.com. Πάμε, Ιβανόφιο. Πάμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο.
8: Καλησπέρα και όλες και φίλες του Μετρόπολης 95,5 από το Ιβανόφιο. Ναι. Ο Ηρακλής στην μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς μπαίνει και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έτσι έκλεισε το τρίτο στο 66-49, 9-30. Για την λήξη του αγώνα πλέον και βγάζει ακόμα μια άμυνα. Έχει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα το οποίο το κατάφερε με δύο τρόπους και με ένα πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι στο τρίτο δεκάλεπτο που είχε σπουδαία στην φορά και ο Κασάν Διαρά και βεβαίως ο Ντόντρε Στάιλς, ο οποίος ήταν πολύ δυνατός στο αμυντικό κομμάτι του Ηρακλή. Ο Μαστρογιαννόπουλος, ο οποίος έκλεισε με τρίποντο, σκοράρει και το πρώτο τρίποντο για να εκτιμάσει τη διαφορά στις 19. 68-49 ο Ηρακλής μπροστά, 9-4 για το σωστό αγώνα. Απέναντι στην Βούρτμπορντ που προσπαθεί να βρει, είναι πολύ άσχημο και με την καλή άμυνα του Ηρακλή, αλλά παράλληλα αντιμετωπίζει προβλήματα και στο αμυντικό της κομμάτι. Τώρα ένα rebound εδώ θα χαθεί από τους Γιαννόλυκους, η μπάλα είναι και πάλι για την γερμανική ομάδα. 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει η επίθεση, 8-50 για την λήξη του αγώνα. Οι φίλοι του Ηρακλή βεβαίως από την αρχή στηρίζουν την ομάδα, πολύ περισσότερο με το πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο έβγαινε κοντά στο πόδι και βλέπουν την ομάδα τους να έχει ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα, το οποίο πέφτει τώρα η διαφορά με το τρίποντο που παίρνει ο Γκρίζλι στους 16, 68-52, 8-28 για την λήξη του αγώνα. Ο Διάρα θα κατεβάσει μπάλα για τον Ηρακλή, παίρνει το screen από τον Styles, ανεβαίνει

0: Φόρτε τώρα ότι αρά πάτα με την κατοχή παλιά του Έπερα. Του πάσα του τα κοπεί από τον Ντάι, ο οποίος θα τροποδοτήσει τώρα τον Μαξ Τζόουνς. Καλά και πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Για την Βούρσμπουργκ.
1: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνουμε ξανά μικρόφωνο. Παίρνουμε ξανά μικρόφωνο εδώ από το Ιβανόφιο. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό, κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε στο Αλεξάνδριο. Πάρη, έχεις το λόγο.
3: Ξεκίνησε το παιχνίδι, 45-44, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Άρης μετά από ένα κακό δεύτερο δεκάλεπτο επέτρεψε την Ιταλική ομάδα να επιστρέψει και να φέρει ουσιαστικά το παιχνίδι στα ίσια. Ο Άρης έχει μπει με ενέργεια και ένταση στην άμυνα. Μάντοξ χάνει την μπάλα αλλά με τα πόδια από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές του Μπέρτς, οπότε θα ανανεωθεί ο χρόνος της Ιταλικής ομάδας στα 14 δευτερόλεπτα. Ο Άρης στην πεντάδα είναι με τους Μίτουρλονγκ, τον Μόργαν, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπέρτς. Με θυμίζω με τρία φάουλ είναι ο Δημητρίεβιτς, ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό για τον Άρη. Μάντοξ μέχρι μέσα καρφώνει και προβάδισμα για την Τερτόνα μετά από πολλή ώρα, μετά την αρχή του πρώτου δεκαλέπτου όπου ήταν μπροστά η Τερτόνα με 5-7. Τώρα περνάει ξανά με 45-46. Μόργαν θα σουτάρει, θα ευτοχίσει για 3. 48-46 το χρειάζεται ο Άρης. Χρειάζεται τον Ματ Μόργαν, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ρόμπινσον Έλα μείνεται καλά ψηλά στο τρίποντο. Και ο Μπέτς έχει βγει πολύ ψηλά τώρα. Πάνω του είναι ο Χαμπ. Ο Χαμπ προσπαθεί να περάσει την μπάλα για τον Αλιμπέγκοβιτς. Τον Λένιτσακ θα την χάσει αυτός. Κλέβει ο Ρόμπινσον Έλ, ο Άρης τρέχει στον Μπέτς, παρεμβάλλεται όμως χέρι φιλοξενούμενο, νομίζω Τζάλο ήτανε. Η κατοχή πάντως παραμένει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Ένα και 10 έχει περάσει την τρίτη περίοδο, 48-46 που ο Άρης θα ψάξει σκορ, θα ψάξει να αμυνθεί κιόλας αποτελεσματικά για να δημιουργήσει μια διαφορά αν μπορέσει κοντά στην Ιντερτόνα. Προς το παρόν ο Χαραλαμπόπουλος αστοχεί από μέση απόσταση, ο Μάντοξ μαζεύει και αφήνει για τον Τζάλο. Τζάλο μέχρι μέσα, rebound, κλέψιμο μάλλον από τον Μόργαν για τον Μίτουλονγκ. Τρέχει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο, υποδειγματικός ευνηδιασμός, σχεδόν χωρίς τρίπλα. Ο Χαραλαμπόπουλος τελειώνει 50-46. Στους 4 ο Έλληνας διεθνής φόρουρντ, το Αλεξάνδριο φλέγεται από δοκιμασίες για τους Ιταλούς. Ο Γκόραμ αφήνει για τον Χαμπ, το στάρι αυτός για 3, είναι άστοχος, rebound ποιος, ο Μίτουλονγκ παλεύει η μπάλα για τον Άρη, καθώς του έφυγε προς στιγμή η μπάλα, καθώς τη διεκδίκησε ο Γκόραμ, η μπάλα βγήκε εκτός κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Το παλέ ξανά στο πόδι, 50-46 ο Άρης που πάει να δημιουργήσει ένα momentum τώρα. Μόργαν, Μπέρτς θα καρφώσει, κερδίζει φάουλ σκληρό από τον Ολέινιτσακ. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί και βίαιο, δεν το συζητάνε οι διαιτητές, απλό δείχνουν δύο βολές για τον Καναδό σέντερ του Άρη. Ο οποίος δεν έχει σκοράρει ακόμα, θα έχει την ευκαιρία να το κάνει τώρα με τις δύο ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Και Μπέρτς είναι εύστοχος, 51-46. Δικαίωμα για ακόμα μια βολή. Ο Σπανούλη ζητάει από τους παίχτες του να κάνετε φάουλ όποτε χρειαστεί. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Μπέρτς, 52-46. Ο Άρης που τρέχει ένα μικρό σερί 7-0 από το 45-46. Χαμ αλλάζει με τον Μάντοξ, δίνεται φάουλ εκτός φάσης πάνω στον Μίτουλογκαν, πρόλαβα να δω καλά. Πήγε να βγει από τα screen ο Μίτουλογκ, χρεώθηκε με το δεύτερο του φάουλ. Τρία έχει ο Δημητρίεβιτς, δύο τώρα και ο Μίτουλογκ. Είναι και οι δύο που παίζουν στον Άσο. Καλή άμυνα από τον Άρη, κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος. Αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ. Ο Μπέτς ξανά Ρόμπινσον Ελ. Θα τελειώσει τη φάση. Άτυχος ο Αμερικανός. Δεν μπόρεσε να σκοράρει. Η κατοχή παραμένει σε κοιτεινό μαύρα χέρια. Στον πάσημο που επιχείρησε ουσιαστικά ο Ρόμπινσον Ελ, μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Α, οι διαιτητές αλλάζουν την απόφασή τους. Και δείχνουν τερτόνα τελικά. Πρέπει να έχει πατήσει ο Ρόμπινσον Ελ τη γραμμή του out στην προσπάθειά του να συγκρατήσει την μπάλα. 52-46 το σκορ. Την μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Τώρα θα αλλάξει με τον Μάντοξ, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Δερτώνα με 16 πόντους. Τζάλο θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος, ήταν μόνος του. Πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Αδράνεια εδώ από τον Άρη. Μάντοξ τον πιέζει ο Μίτουλον. Και τώρα άλλαξαν τα μαρκαρίνα για πάνω του, είναι ο Μπέρτς. Ο Μάντοξ θα τον παίξει στα πόδια, θα σουτάρει για 3. Ω, και αυτό από τον Μάντοξ. Και δείχνει τον κόσμο ξανά και ξεσηκώνει την κερκίδα ο Αμερικανός γκάρ της Ντερτώνα, που έχει πετύχει 19 πόντους και έχει ανοίξει διάλογο με τους φίλους του Άρη. Ο Μπέρτς κερδίζει φάουλ χαμηλά. Ο Μάντοξ από το πρώτο ημίχρονο που είχε σκοράρει ένα καλάθι έδειξε τον κόσμο του Άρη κάποιους φίλους. Τώρα σκοράρει ξανά ένα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, τρίποντο. Και το ξαναέκανε. Και στη διάρκεια του ημιχρόνου οι φίλοι του Άρη τον αποδοκίμαζαν πάρα πολύ έντονα. Έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς τον αποδοκίμαζαν οι φίλοι του Άρη. Μόργαν για τον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί για τον Μίτουλογκ. Μίτουλογκ διέζησε τα δεξιά, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει, rebound από τους Ιταλούς και τον Χαμπ που θέλει να τρέξει. Αφήνει για τον Τζάλο, καλή άμυνα από τον Χαραλαμπόπουλο, επιθετικό rebound, 2 από τον Ολέινιτσακ, βάζει τα χέρια του Ρόμπινσον Ελ, προσπαθεί να κλέψει, κρατάει ο Ολέινιτσακ. Τρίποντο ξανά από τον Χαμπ, πάλι άστοχος, ο ίδιος το επιθετικό rebound, 3 σερί, χαμένα rebound για τον Άρη, 3 επιθετικά για την Ντερτώνα. Μάντοξ έχει αυτοπεποίθηση και ευστοχή ξανά. Και ευστοχή ξανά. 52-51. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει τον Μάντοξ. Ο Μίτουλον κερδίζει φάουλ από τον Χαμπ τώρα. Ο Μάντοξ έχει φτάσει ήδη τους 21 πόντους. Έχει βάλει 7 πόντους και τους 7 πόντους της ομάδας του. Σε αυτή την τρίτη περίοδο. 52-51. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πέρασε στην πεντάδα για τον Άρη αντί του Κέμπιτς. Είναι η μοναδική αλλαγή που έκανε ο Σπανούλης. Μόργαν αμέσως για 3. Είναι άστοχος. Δεν πήρε το rebound η Ντερτώνα και έτσι αυτή θα παραμείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη. Μίτουλογκ στον Μόργαν, διέζησε από τα δεξιά, κακή πάσα εδώ από τον Ματ Μόργαν. 5-50 για το τέλος της τρίτης περίοδου, ο Άρης είναι μπροστά με έναν πόντο. Έτρεξε ένα σερί 7-0 κάνοντας το 52-46, αλλά ο Μάντοξ είναι ζεστός και έχει μειώσει στο 52-51. Χαμπ για τον Γκόραμ. Και ξανά Χαμπ. Η μπάλα περνάει στη ρακέτα για τον Γκόραμ. Καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Ο Γκόραμ πιέζεται από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Δύσκολη προσπάθεια. Είναι άστοχος. Και άλλο επιθετικό rebound από την Ντερτώνα, που δημιουργεί πρόβλημα στον Άρη σε αυτό το σημείο. Η Ντερτώνα έχει μαζέψει ήδη 4 επιθετικά rebound. Στην τρίτη περίοδο έχει 7 rebound έναντι ενός μόλις του Άρη. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει άμεσα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Γκόραμ Παίζει με πλάτη τον Ρόμπινσον Ελπάντα Γκόραμ. Καλή άμυνα από τον Αμερικανό του Άρη. Βρίσκει τρόπο ο Γκόραμ να σουτάρει. Αστοχή, μαζεύει ο Μόργαν, προσπαθεί να τρέξει τους κινδυνόμενους μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Θα αστοχήσει και λίγο βιαστική κιόλας. Η μπάλα στα χέρια του Χαμπ. Ο Ρόμπινσον Ελ και γυρίσει. Ο Χαραλαπόπουλος τον σταμάτησε νωρίτερα στο κέντρο με φάουλ. Αλλαγή ετοιμάζει ο Βασίλης Πανούλης, διαπιστώνοντας πως η ομάδα του αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τώρα ξανά στην επίθεση και στη δημιουργία. Μίτουλονγκ, Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Ελ, Χαραλαπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπο, η πεντάδα του Άρη. Και ο Μάντοξ, ο οποίος είναι στους 21 πόντους. Σουτάρει ξανά για τρεις, είναι άστοχος. Ευτυχώς εδώ για τον Άρη ήταν υπό καλές προϋποθέσεις. Και άλλο rebound επιθετικό για την Τερτώνα. Ο Άρης δεν βρίσκει λύση σε αυτό το κομμάτι. Μίτουλονγκ αμήνεται καλά στον Μάντοξ. Τάπα από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Κρατάνε όμως οι Ιταλοί. Ο χρόνος τελειώνει, πρόλαβε να σουτάρει. Πρόλαβε να σουτάρει, αλλά αστόχησε ο Τζάλου Δημητρίεβιτς. Πολύ γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι. Ο Δημητρίεβιτς παίρνει το φάουλ τώρα από τον Γκόραμ. Τέταρτο φάουλ. 3-10 τα rebound στην τρίτη περίοδο. Time out τηλεοπτικό στο Αλεξάνδριο. 52-51 ο Άρης διατηρεί το προβάδισμα έστω και με έναν πόντο.
1: Ωραία, παίρνουμε σκυτάλι τι πάρει εμείς εδώ. Πάμε, δίνουμε assist σε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο, Ιβανόφιο. Έλα Παναγιώτη.
0: Είχαμε και μια πολύ ωραία assist πριν από πάρα πολύ λίγο. Πασχαλή από τον Χασάν Διαρά για τον Νόα Χόρκλερ. Σκόραρε ο Ηρακλής, είναι μπροστά σταθερά από την τρίτη περίοδο και έπειτα. Και στην τέταρτη φυσικά. Στην τρίτη άνοιξε τη διαφορά και την έφτασε σε διψήφιο αριθμό και ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας μέχρι τους 19, πλέον στους 17, 82-65, 3 και 12 για τη λήξη του αγώνα, με τον Νόα Χόρκλερ να κάνει διαφορά με την είσοδό του στο παιχνίδι. Έχει σκοράρει 14, πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή παραμένει ο Ντόντρε Στάιλ με 16, 12 έχει πετύχει ο Κλίβελαντ Μέλβιν, 10 διψήφιος και ο Κόου Σίλας, ο οποίος συμπλήρωσε και 5 φάουλ πριν από λίγο. Πραγματικά πάρα πολύ καλός, όμως και στην άμυνα κλασικά, όμως είναι ένα από τα πολύ μεγάλα όπλα του Τζόραν Λούκη σε αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως ο Ηρακλής έχει από εκεί και πέρα 8 τον Ελεγκιού, 8 και τον Διαρά. Πήρασε και πολλές ασίστ και γενικότερα ήταν πραγματικά πολύ επιβραστικό στο παιχνίδι της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι. Και ο Μαστρογιαννόπουλος με 7, 4 θυμίζει ο Χάτσον στο σκοράρισμα για τους Γιαννόπουλους που τα πήγαν πολύ καλά μέχρι στιγμής, 82 πόντους και έχουν επιστρέψει δύο ομάδες και πάλι στο παρκέ. Ο Ηρακλής θυμίζει ο Μελεγκιού με τον Σταυρακόπουλο να μπαίνει, τον Διαρά, τον Χόρκλερ και τον Μαστρογιαννόπουλο. Η μπάλα διεκδικήσιμη 8 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ. 7, έχουμε φάουλ πάνω στον Τόμψον, θα δούμε το χρεώνουν οι διαιτητές. Στον Διαρά νομίζω τον Λούκιτς να διαμαρτύρεται, δεν ξέρω αν θα είναι όσο στον Διαρά το φάουλ αυτό. Είναι και όντως και είναι και το τρίτο για τον Γκάρ του Ηρακλή. 14 δευτερόλεπτα για την Βούρσμπουργκ στην επίθεση, 2.53 για τη λήξη, 82-65 μπροστά. Ο Ηρακλής πάντα στο παιχνίδι.
1: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνω σκυτάλι. Πηγαίνουμε Αλεξάνδριο Πάρις.
3: Ένα τρίποντο του Μίτουλονγκ έβαλε φωτιά στο Αλεξάνδριο. Έκανε το 55-51 και στη συνέχεια ο Μάντοξ έκανε βήματα μέσα σε πολύ χειρές αποδοκιμασίες ξανά από τον κόσμο του Άρη, καθώς έχει ανοίξει έτσι ένα γαϊτανάκι ανάμεσα σε Μάντοξ και στους φίλους του Άρη. Ο Μίτουλονγκ έχει την μπάλα. Χαραλαμπόπουλος για τρεις, μέσα και αυτό. Και ο Άρης παίρνει ανάσα με δύο τρίποντα από Μίτουλονγκ και Χαραλαμπόπουλο και προσπαθεί να ξεσπάσει και να κάνει τη δική του επίθεση. Και επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Ντάραμ. Το Αλεξάνδριο σύεται, φλέγεται, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε. αλλά δείχνει πως αυτό μπορεί να είναι το momentum και το καθοριστικό σημείο που ο Άρης θα αποκτήσει ξανά μια διψήφια διαφορά. Μπορεί να το κάνει σε αυτή την επίθεση, καθώς προηγείται με 58-51 και έχει την επίθεση. Χαραλαμπόπουλος, βήματα. Πού τα είδαν εδώ οι διαιτητές? Χαραλαμπόπουλος πήγε να παίξει με πλάτη τον Μάντοξ. Ειλικρινά και εγώ δεν κατάλαβα που τα είδαν τα βήματα.
1: Άλλαξε δύο φορές το σταθερό του, πάρει.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Okay. Συνεχίζουμε. Ντερτόνα με τον Ντάραμ. Πάνω είναι ο Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει τρία φάουλ. Υπενθυμίζω, Αλιμπέγκοβιτς για τρεις. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Δημητρίεβιτς και προσπαθεί να τρέξει ο Άρης με τον Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος θα βρει τον Λιντέλ. Μπροστά του είναι ο Γκόραμ. Πάντα Λιντέλ, τώρα με πρόσωπο στο καλάθι. Ο Γκόραμ θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Νομίζω πως πρόλαβε και στήθηκε ο Αμερικανός στην Τερτόνα. Και ο Λιντέλ φτάνει και αυτός στα τρία φάουλ. Όσα έχει και ο Χαραλαμπόπουλος, όσα έχει και ο Δημητρίεβιτς. Και οι τρεις πάντως είναι στην πεντάδα του Άρη αυτή τη στιγμή. Ο Μοκόκα θα μπει στο παιχνίδι για να αλλάξει τον Μίτουλον. Και ο Σπανούλης διατηρεί και τους τρεις αυτούς που έχουν τα τρία φάουλ μέσα. Δημητρίεβιτς, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ. Οι άλλοι δύο είναι ο Μοκόκα και ο Ρόμπινσον Έρλ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το κομμάτι και αμυντικά για τον Άρη. Καθώς είναι δύσκολο να έχεις τρεις παίχτες με τρία φάουλ με 13 λεπτά να απομένουν. Ντάρα μέχρι μέσα θα στοχίσει. Καλή άμυνα από τον Άρη. Κατοχή για τους κιτρινόμαυρους. Μπήκε ο Ντάρα μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να πετύχει το καλάθι. Και στα deflection η κατοχή δόθηκε στον Άρη, αλλά θα εξεταστεί η κατοχή, καθώς ο Μάριο Φιωρέτη ζήτησε challenge για την κατοχή της μπάλας. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε Ιβανόφιο, αν θέλετε να μείνουμε εδώ.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη Σωτηρόπουλος.
0: Λοιπόν, στο Ιβανόφιο έχουμε 1-18 για τη λήξη. Ένα άστοχο τρίποντο του Cleveland Melvin δίνει ευκαιρία στην Βούρτσουκ να δημιουργήσει επίθεση. 85-71 μπροστά σταθερά ο Ηρακλής με διψήφια διαφορά και δίκως να απειλείται ιδιαίτερα. Έχει πάρει και αρκετά υπαγουσικά. Τώρα ένα ακόμα φάουλ υπέρ του Λεκιού που τον κερδίσει. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για τη λήξη του αγώνα. Ο Ηρακλής του C14 δίκως, επαναλαμβάνω, να απειλείται από την Βούρτσουκ. Φυσικά πρέπει να διαχειριστεί το υπέρ του προβάδισμα. Δείχνει πάντως να έχει ενέργεια μέχρι το φινάλε και να τα πηγαίνει πολύ καλά. Ο Τζέιλεν Λεκιού στις βολές έχει σκοράρει 8 μέχρι τη μέση και 4 φάουλ. Αδειγμα θα γίνει και αυτός διψήφιος, όπως είναι ήδη Μέλβιν, ο Νούτερ Στάις, ο Φόλκτερ, οι δύο πρώτοι σκόρερ, δηλαδή με 16. Και θυμίζω ότι ψήφιος είναι και ο Σίλας με 10, αλλά βρίσκεται στο πάγκο με 5 φάουλ. Στην πρώτη βολή ο Τζέιλεν Λεκιού είναι εύστοχος, 86-71 ο Ηρακλής του 15. Και να δούμε και τη δεύτερη βολή του Αμερικανού Γκάρντ του Ηρακλή. Είναι και αυτή εύστοχη, 87-71 στους 16 ο Ηρακλής και πλέον έχουμε πέσει κάτω από το 1 λεπτό για το φινάλε. Στο Ιβανόφιο 53 δευτερόλεπτα, τα 15 για την Βούρτσμπουργκ. Στην επίθεση ο Βίσκαρτ, το τρίποντο είναι μακρινό αλλά είναι άστοχο από τον Κόλμπερ. Υπάρχουν από τον Ηρακλή με τον Διαρά. Στα 38 δευτερόλεπτα ο Ηρακλής ως 16. Παίρνει και μια καλή βεβαίως διαφορά. Οπότε δευτερόλεπτα, 7 ο Διαρά, πάντα με την μπάλα στα χέρια. Θα δούμε την επιλογή του Χασάν Διαρά. Πάει σε τρίποντο, είναι άστοχο, rebound από τον Κόλμπερτ. Και τώρα ο Τζόγκ σε τρίποντο για την Βούρτσμπουργκ, είναι άστοχος, 11 δευτερόλεπτα, 10 και πάλι μπάλα στα χέρια του Τζόγκ. Είναι εύστοχος, κατεβάζει διαφορά στο 87-73, 6 δευτερόλεπτα, 1 δέκατο για το φινάλε σε Ιβανόφιο, Ηρακλής ως 14. Ο Διαρά για τον Λεκιού 5-4, ο Λεκιού περνάει θα αφήσει για το τρίποδο του Μέλβιν είναι έκτοτο. 90-73 με το έκτοτο τρίποδο του Κλίμελα Μέλβιν. Ο Ηρακλής στο συν 17 κλείνει έτσι το παιχνίδι με την Ούλτμπουρ. 90-73 το τελικό αποτέλεσμα. 16 ο Μέλβιν μπήκε και αυτός εκεί. 16 ο Ντοντρεσάιλ, 16 και ο Θόα Χόρκλερ, οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ηρακλή από 10 θυμίσω Λεκιού και Σίλας, 8 ο Διαράβ, 4 ο Χάψον, 7 ο Μαστρεγανόπουλος, 1 ο Αρνόπουλος στο σκοράρισμα για τον Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή. Πάμε στο Αλεξάνδριο. Πάμε στον Πάρη. Έλα Πάρη.
3: Ο Άρης έχει φτάσει στο συν 9, 1 και 20 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 62-53 επί της Ντερτόνα για την τρίτη αγωνιστική του EuroCup. Στο κατάμε στο Αλεξάνδριο Ρόμπινσον Έρλ. Γυρνάει ωραία η μπάλα για τον Άρη. Μοκόκα καθυστερεί λίγο. Τώρα φύγει τον Ιόπουλο, πρέπει να σουτάρει αυτός. Υποπίεση στα 2 δευτερόλεπτα. Στοχή, ριμπάντο του Λιντέλ πάρα πολύ ψηλά. Ο Αμερικανός που δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 62-53 παραμένει το σκορ Μπορτολάνη. Βρίσκει διάδρομο, σκοράρει με πάρα πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση. Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στο Λιντέλ, μπήκε και μέσα στο παρκέ ο Σπανούλης για να φωνάξει το παίχτη του. 62-55, 35 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο, τα 15 για τον Άρη, Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς διαδίδει από τα αριστερά, ωραία κίνηση, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μπορτολάνη. Η Ντερτόνα έχει σχεδόν όλο τον χρόνο δικό της, απομένουν και περίπου 2 δευτερόλεπτα στην απόκληση των 2 χρονομέτρων. Μπορτολάνη, ο οποίος έχει βρει σκορ στις τελευταίες επιθέσεις, αφήνει τον Ντάραμ, χάνει λίγο την μπάλα αυτός. 3 δευτερόλεπτα, Γκόραμ θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος, ριμπάντο τον Δημητρίεβιτς, τέλος δεκαλέπτου, δεν προλαβαίνει να σουτάρει ο Σκοπιανός. 62-55 προηγείται ο Άρης στην Ντερτόνα και έχουμε ακόμα ένα δεκάλεπτο γεμάτο στο Αλεξάνδριο να δούμε αν ο Άρης
1: ωραία
3: θα μπορέσει να πάρει την τρίτη του νίκη στο EuroCup.
1: Μάλιστα. Παίρνουμε μικρόφωνο εδώ στο Ράδιο Μέγαρο, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά πάνε οι ομάδες μας, τουλάχιστον σήμερα, σε αντίθεση με τα χθεσινά, αν και φαντάζομαι ότι αυτό που κοσμεί περισσότερο είναι η θετική και η αρνητική πλευρά του Ολυμπιακού. Η θετική είναι το comeback από τους μείον 28, έργο έτσι του ίσως καλύτερου Έλληνα προπονητή, του κυρίου Μπαρτζόκα, και η κακή πλευρά του φεγγαριού είναι ότι διώξαν από την αποστολή τον Ντόρσεϊ μετά και τις δηλώσεις του περί απληρωσιάς, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο έτσι, με τα σενάρια να φουντώνουν για την Θεσσαλονίκη. Αυτό θα φανεί βέβαια στην συνέχεια, πήγε για απολογία. Και είναι πρωτοφανές έτσι να εκδιώχνεται ένας παίκτης από μια ομάδα λόγω των δηλώσεών του, και φυσικά παίζει ρόλο και η συμπεριφορά του Ντόρσεϊ. Και κατά ψέματα, αν θες κάτι, το λύνεις για να φτάσεις σε σημείο, μάλλον το λύσεις δημόσια, έχεις φτάσει στο απροχώρητο. Προφανώς ζητάει την έξοδό του από την ομάδα. Τώρα θα δούμε αν και ο Ολυμπιακός συνενέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά που θα πάει μετά. Λοιπόν, αυτά τα νέα για τον μπάσκετ. Λίγο κρύος ο Άρης όσον αφορά και αυτές οι ομάδες τώρα, σας είπα, είναι και λίγο επικίνδυνες, γιατί τις θεωρούμε ακίνδυνες. Έτσι, ανά πάσα στιγμή μπορούν να σου χαλάσουν το πάρτι το οποίο θες και προφανώς εικάζεις ότι μπορείς να έχεις μαζί τους. Τέλος πάντων, το 62-55 είναι το αποτέλεσμα τρίτου δεκαλέπτου. Αν και ο Άρης έκανε ένα φοβερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο με 30 πόντους, τούτης τα πράγματα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόταν ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς όμως, έχουμε και λίγο Champions League. LASK Liverpool 3-6 στο 86, παρακαλώ. Άμυνα για τα, να μην πω, με τον Φλωριάν, δύο γκολ η Λίντσερ. Έτσι, ο Μπαρκολά κάνει πάρτι όπως και ο Μπράντλεϊ από δύο γκολ. Ο Ραούχο και ο Φρίμπονκ είναι οι σκόρερ των 6 τερμάτων της Λίβερπουλ που ξεσπάει. Φέγενορτ Κόμο 2-1 πριν από λίγο, έτσι, με τα γκολ του Διαό ισοφάρισε ο Ζεκιέλ και πήρε προβάδισμα με τον Χατζ Μούσα η ομάδα της Φέγενορτ. Έτσι λοιπόν, έχουμε γκολ τώρα. Θα δούμε για τη Φέγγενορντ να διευρύνει τη νίκη της, αλλά δεν ξέρω αν θα κατοχυρωθεί. Περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Έχουμε γκολ στο Βικτόρια Κολονία Σόνερχοφ. Έχει γίνει 2-1 τα γκολ που υπάρχουν βέβαια. Έτσι, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τα μεγάλα παιχνίδια. Όπου θα παρακολουθήσουμε μαζί το Άστον Βίλα Φενερμπαχτσέ, Σίτι Παρί, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ, Σακτάρ ΑΕΚ, ελληνικότατο ενδιαφέρον, και Σλόβαν Σουτκάρδη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη, να δούμε τι, πώς και τι θα δούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Έλα Πάρη.
3: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Γιατί... η γραμματεία ζητάει. Α. Δεν ξέρω. Η γραμματεία έχει ζητήσει του διαιτητές να περιμένουν. Ίσως με τα χρονόμετρα κάτι να συμβαίνει.
1: Τα χρονόμετρα δεν έχουν κανονικά πάντως.
3: Α, okay, δίνουν το okay τώρα. Θα ξεκινήσουμε σε πολύ λίγο ξανά το παιχνίδι. Η Ντερτόνα έχει μαζέψει 32 rebound στο παιχνίδι. Έκανε θράψη στην τρίτη περίοδο. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, καθώς είναι και πρώτη γενικότερα στο EuroCup, μαζεύει 46,5 rebound κατά μέσο όρο.
1: Τι λες?
3: Και ο Άρης δεν τα πάει άσχημα, βέβαια είναι δεύτερος σε αυτή τη σειρά με 45, είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες στα rebound. Εντάξει, σε δύο αγωνιστικές βέβαια, μικρό το δείγμα. Λοιπόν, ξεκίνησε το μάτς, ο Μοκόκα μια άτσαλη προσπάθεια στόχησε, αλλά ο Άρης πήρε το επιθετικό rebound που πρέπει να σουτάρει και να εκτελέσει το Ιόπουλος. Το κάνει τα 9 μέτρα, δεν το βάζει το Ιόπουλος. Και φάουλ του Μπέρτς σε διεκδίκηση rebound. Ο Τολιόπουλος που ψάχνει ένα τρίποντο ψυχολογίας δεν το έχει βρει. Έχει 0 στα 4 από τα πίσω από τα 6,75. Βέβαια από τα 4 που δοκίμασε νομίζω τα 2 ήταν έτσι στο τέλος του χρόνου. Αλλά είναι κάτι που του αρέσει να το κάνει ούτως ή άλλως του Βασίλη Τολιόπουλου αυτό. Να σουτάρει υπό πίεση και να σκοράρει. Έτσι δημιουργεί και ο ίδιος ψυχολογία εν ώψη τη συνέχεια. Λοιπόν, 62-55, 9-20. Μπορτολάνη μπροστά του είναι ο Μπέρτς. Πάντα ο Μπορτολάνη αφήνει για τον Γκόραμ. Μαζεύει ο Λιντέλ. Ο Άρης προσπαθεί να τρέξει. Το Ιόπουλος. 62-55. Οργανωμένη επίθεση για τον Άρη. Ο Μπέρτς δίνει ένα screen. Το Ιόπουλος μπροστά τον Ντάραμ. Αφήνει για τον Λιντέλ. Στο τέλος του χρόνου πάλι ο Άρης πρέπει να εκτελέσει. Ο Μπίτς είναι κάτω από το καλάθι. Σκοράρει. Τα βάζει και με τον εαυτό του καθώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Φιωρέτη τώρα σμπρώχνει τον Ολέινιτσακ. Δεν ξέρω γιατί. Πάλι να δεχτεί τεχνική ποινή ενδεχομένως ο Πολωνός. Ναι, όχι, τη δέχτηκε. Γιατί πήγε να μπει νωρίτερα στο παιχνίδι μέσα. Ο Φιωρέτη δεν το ξαναδεί αυτό. Έπιασε τον παίχτη του, τον Ντόμινικ Ολέινιτσακ, ο οποίος δεν είναι και κανένας μικρός, όμως είναι 2-13. Τον έπιασε από τη φανέλα και τον έσμωξε πίσω. Λέει, τι κάνεις εκεί? Έχει δοθεί τεχνική ποινή. Είναι τεχνική ποινή στον Ολέινιτσακ, γιατί πήγε να μπει στο παρκέ νωρίτερα από αυτό που έπρεπε. Πριν γίνει καν δηλαδή η αλλαγή, έγινε η αλλαγή, αλλά την πλήρωσε ο Πολωνός, την πλήρωσε η Ντερτόνα. Αναμένεται βέβαια ο Δημητρίβιτς να το αξιοποιήσει αυτό από τη γραμμή του φάουλ. Εύστοχος. 63-55. Ο Δημητρίβιτς είναι στους 15 πόντους. Αγωνίζεται με 3 φάουλ. Υπενθυμίζω 3 φάουλ έχουν και ο Λιντέλ και ο Χαραλαμπόπουλος. Και στην πεντάδα είναι και ο Λιντέλ και ο Δημητρίεβιτς αυτή τη στιγμή του Άρη. Η σειρά του Μπίτς για τις βολές. Βάζει την πρώτη. 64-55. Βάζει και τη δεύτερη ο Καναδός. Συν 10 για τον Άρη. Μετά από αρκετή ώρα. Ο Άρης καλύτερα να παίξει πάλι με ένταση, με ενέργεια. Καθώς η Ντερτόνα έχει βρει τον τρόπο να επιτίθεται σωστά. Φάουλ τώρα του Λιντέλ πάνω στον Ολέινιτσακ. Εκνευρισμένος ο Αμερικανός, λέει πως δεν έχω κάνει φάουλ. Και είναι εκνευρισμένος γιατί είναι το τέταρτο του φάουλ. Ο Σπανούλης τα βάζει ξανά με τον Λιντέλ. Τεχνική ποινή. Δεν ξέρω αν είναι και τεχνική ποινή στο Λιντέλ, αν είναι μόνο φάουλ. πέμπτο φάουλ του Λιντέλ, ναι. Έκανε φάουλ, πήρε και τεχνική ποινή και η Ντερτόνα έχει μία βόλη τώρα με τον Μπορτολάνη που θα τη βάλει και θα κάνει το 65-56. Ο Λιντέλ θα πρέπει λίγο ίσως να συγκρατεί τα νεύρα του, να παίζει πιο έξυπνα. Θα πρέπει να το βρει αυτό, καθώς και αυτός, όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, είναι αρκετά επιρρεπή στα φάουλ. ...65-55 το σκορ, 8-36 για το φινάλε. Η μπάλα στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Ο Μπορτολάνη με 8 πόντους, ο Ιταλός guard forward, μπαίνει μέχρι μέσα ξανά, θα σουτάρει, θα ευστοχίσει. 65-58, έβαλε τη βολή νωρίτερα, σωστά είχε μπει στον πίνακα. 65-58 το σκορ. Και ο Άρης στην επίθεση με τον Δημητρίεβιτς. Αφήνει τον Πίρτσο, ωραία πάσα, ωραία κυκλοφορία, Μοκόκα στη γωνία για τρεις μέσα. Το έψαχνε αυτό και ο Άρης και ο Γάλλος, και ο Άρης ξανά στο συν 10. Και το Αλεξάνδριο παίρνει φωτιά. Ο Μάριο Φιωρέτη ζητάει time out. Αν θέλετε λίγο την πάσα στο στούντιο και επανερχόμαστε ξανά εδώ στο Αλεξάνδριο.
1: Ωραία, ωραία. Παίρνουμε εμείς σκυτάλι και έχουμε τελικό, σχεδόν τελικό. Ναι, τελικό. Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ 3-6. 3-1 κατοχυρώθηκε στην Φέγενορ το σκορ. Πάμε να δούμε λίγο. Τι άλλο έχουμε από τα εκεί, γιατί είπαμε τα μεγάλα παιχνίδια είναι στις 10. Η Φέγενορντ δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά είναι νομίζω θέμα χρόνου στα 5-6 λεπτά που απομένουν μαζί με τις καθυστερήσεις. Η Φέγενορντ να χτυπήσει το τρίποντο απέναντι στην Κόμο. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε στο μπάσκετ, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα. Έχουμε Ούλμ Μπόσνα Σαράγεβο 93-88. Στο παιχνίδι Ηρακλής Βούρτσμπουκ, όπως είπαμε και νωρίτερα, 90-73 σαν σε προπόνηση. Καρφές Σαλόν 73-65. Ζιελώνα Γκόρα Λέβιτσε 71-74. Σκόπια Τάρτου Γιούλιγκολ 92-95. Δεν ξέρω τώρα. Έχουμε Λίγκα της Ευρώπης Λοκομοτίβ Σαρατόφ 80-68. Για το EuroCup, όπως είπαμε, Ντερτόνα Τωρόν Τορτόνα 10 πόντους διαφορά 68-58. Σλάσκ Βρότσλαβ Κουόρε Νάπολη 69-67. Στην Τουρκία Τόφας Μπούντουσνόστ 71-64. Έτσι, μεγάλες στιγμές. Η Τόφας τη γνωρίζετε όλοι. Στο BCL της Ευρώπης, Μπάμπερκ Μούρθια 56-71. Η Μούρθια έχει κάνει το διπλό. Πάμε όμως σε Αλεξάνδριο, πάμε στον Πάρη. Έλα Πάρη.
3: 68-58, ο Μπορτολάνη έχασε προς στιγμή την μπάλα στα χέρια του. Η Ντερτόνα έχει επίθεση 12 δευτερολέπτων. Είμαστε 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε του αγώνα εδώ στο Κατάμπε στο Αλεξάνδριο, από 6.500 φίλους του Άρη Ντάραμ. Προσπαθεί να βρει μια δίωδο, δεν τα καταφέρει. Κρατάει πάντα την μπάλα. Πάνω του είναι ο Αγιόπουλος. Καλή άμυνα από τον Αγιόπουλο. Τρίποντο από τον Τζάλο από τη γωνία είναι εύστοχο. 68-61. Η Ντερτόνα παραμένει μέσα στο παιχνίδι πάντα. Παρότι ο Άρης βρέθηκε δύο φορές στο συν 10, έχει καταφέρει να βρει τους τρόπους. Μια με τον Μπορτολάνη, τώρα με τον Τζάλο. 68-61 το σκορ. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Άρη, ο οποίος συνεχίζει την πεντάδα του με τον Δημητρίεβιτς, τον Τοϊόπουλο, τον Μοκόκα, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μπέρτς. Δημητρίεβιτς θα βρει χώρο στο τρίπο, δεν θα εκτελέσει, θα αφήσει για τον Τοϊόπουλο. Ένα σκριν ψηλά από τον Μπέρτς. Τοϊόπουλος μέχρι μέσα κερδίζει φάουλ. Όχι, επιθετικό φάουλ δίνεται από τον Μπέρτς. Εκτός φάσης, είχε δώσει το screen. Να σου πω την αλήθεια, Πασχάλη, δεν πρόλαβα να δω πώς το έκανε αυτό το foul ο Μπέρτς.
1: Εδώ, μας το δείξουμε.
3: Δόθηκε όμως.
1: Επιθετικό, ναι, ναι, ναι. Ναι.
3: Αλλαγή.
1: Ναι, ναι, είναι, είναι φάουλ και.
3: Έπεσε πάνω σε αντίπαλο.
1: Καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα. Είναι χαζομάρα δηλαδή. Στο πουθενά, δηλαδή, στο άσχετο.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Δεν το κατάλαβα.
1: Είπες, συγγνώμη λίγο, είπες προηγουμένως Τσαλόφ.
3: Όχι, όχι.
1: Κάτι τέτοιο ακούστηκε. Έτσι ακούστηκε.
3: Δεν ξέρω τι άκουσες. Ναι. Όχι, όχι.
1: Τρόμαξα λίγο γι' αυτό.
3: Χαμπ για τρεις. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει για την Ντερτόνα.
1: Κάπως έτσι ακούστηκε.
3: Ακόμα ένα επιθετικό rebound. Ο Λέινιτσακ αστοχή, μαζεύει ο Ρόμπινσον Νέλς, ο Δημητρίεβιτς. Παίρνει έξυπνα το φάουλ, το κάνει βέβαια και ο Πέκια και το παραδέχεται. Θέλει να σταματήσει την επίθεση του Άρη. Ο Άρης είναι σε αυτό το συν 7. Αποδοκιμασίες τώρα για τον Μάντοξ που περνάει στο παιχνίδι για την Ντερτόνα. Είχαμε πει για αυτό το διάλογο που είχε ανοίξει ο Μάντοξ με την κερκίδα δύο φορές και έχει αποδοκιμαστεί πολλές φορές από τον κόσμο του Άρη. Ο Μάντοξ που είναι και ο κορυφαίος της Ντερτόνα και πρώτος της σκόρερ με 21 πόντους. Και γι' αυτό το ρίχνει τώρα ο Μάριο Φιωρέτη στο παιχνίδι για να πάρει και σκορ. Δημητρίεβιτς για τρεις από τη διαγώνιο. Ίσα που έφτασε η μπάλα το Στεφάνι. Ο Χαμπ μαζεύει ο Τζάλοου. Θέλει να τρέξει την Ντερτόνα. Ο Άρης έχει επιστρέψει. Χαμπ. Αφήνει για τον Μάντοξ που τώρα πήγε στο παιχνίδι. Τον μαρκάρει ο Μόργαν. Ξεμαρκάρεται όμως ο Μάντοξ και ευστοχή. Με το που μπήκε στο παιχνίδι ο Μάντοξ ευστοχή. Για τρεις και είναι μεγάλος μπελάς για τον Άρη. Ο 25χρονος Αμερικανός.
1: Ο 30 του Άρη, ποιος είναι ο 30 του Άρη που τον έστειλε στο περίπτερο?
3: Ο Μόργαν, ο Μόργαν. Ναι,
1: ναι, τον έστειλε στο περίπτερο ο Μάντοξ.
3: Ναι.
1: Φοβερή
3: ναι.
1: Προσποίηση.
3: Μοκόκα, δύσκολο τώρα σουτ, κακό, άστοχο. Τυχερός ο Άρης, καθώς η Ντερτόνα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μάντοξ είναι στους 24 πόντους. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά του.
1: Μήπως εννοούσες, γιατί βλέπω τώρα τους παίκτες, Τζάλου.
3: Τζάλοβ, ναι, Τζάλοβ, ναι.
1: Ακούστηκε σαν Τζάλοβ και τρόμαξε γι' αυτό.
3: Τζάλοβ, ναι. Ο Μάντοξ έχει 4 στα 5 τρίποντα και 5 στα 8 δίποντα. Λάθος τώρα από τους παίχτες του Άρη. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια των παιχτών της Ντερτόνα. Είναι ένα μάτς που θέλει πάρα πολύ προσοχή έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Η Ντερτόνα είναι, αποδεικνύεται, πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα. Και Πασχάλη, πριν την έναρξη του αγώνα, το συζητούσαμε και με τα παιδιά νωρίτερα στις εκπομπές.
1: Ναι.
3: Έδινε τον Άρη 1-0-5 απόδοση να κερδίσει. Ήταν εντάξει, υπερβολικά τώρα, χαμηλό το.
1: Εντάξει, είναι υπερβολικά, αλλά και σαν ομάδα δεν λέει και τίποτα. Ένας Μάντοξ είναι που κάνει διαφορά, έτσι. Δεν έχει δηλαδή δεύτερο σκόρ,
3: ας πούμε. Δεν είναι όμως για τόσο χαμηλά. Δεν
1: εντάξει,
3: είναι
1: okay.
3: Τόσο με μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί που είναι στο στοίχημα, να ξέρεις.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Λοιπόν, αστόχησε ο Μπορτολάνη, επίθεση για τον Άρη. Μόργαν για τρεις, θα ξυλαιωθεί. Όχι, δεν το έβαλε. Μπάλα βέβαια του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, μπήκε, βγήκε Μάντοξ. Ο Τζάλοου με τον ώμο πάνω στον Μίτουλονγκ, επικίνδυνο μαρκάρισμα, επιθετικό φάουλ, σωστό σφύριγμα. Θα έλεγα πως μπορεί να έχει και κάποιο πρόβλημα ο Μίτουλονγκ, αλλά σηκώθηκε αμέσως. Κουνάει και λίγο το κεφάλι του για να συνέλθει. Αλλά όλα καλά. 68-64. Στα 5:23 είμαστε πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Ο Άρης οφείλει να παραμείνει μπροστά στο σκορ. Αν μπορέσει να αυξήσει και τη διαφορά, θα είναι καλό αυτό για να μην αγχωθεί στο τέλος. Βέβαια το σκορ είναι ήδη πάρα πολύ κοντά. Δημητρίεβιτς, δύσκολη προσπάθεια. Ο Κωνσταντοκούμπου μαζεύει το επιθετικό rebound και βγάζει έξω ξανά για τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος νωρίτερα δεν ήξερε τι να κάνει στον αέρα. Τώρα βρίσκει μια δίωδο τον Πάσιμο. Ο Αντετοκούμπο δεν μπορεί να μαζέψει και να σκοράρει. Έχασε την μπάλα μέσα τα χέρια του και του γλίστρισε η μπάλα. Ευκαιρία για την Ντερτόνα να μειώσει. Χαμπ για τρεις. Airball. Ο Χαμπ, παιδιά, έχει 0 στα 6 τρίποντα, ενώ πριν το match ήρθε με ποσοστό 61%. Είχε 8 στα 13 στα δύο πρώτα μάτς. Σήμερα το έχει γκρεμίσει από το ποσοστό του. Ευτυχώς για τον Άρη. Μόργαν μια διείσδυση, κερδίζει φάουλ. Δεν πετυχαίνει το καλάθι, πάει στις βολές. Ο Μόργαν είναι καλό χέρι γενικότερα και από τη γραμμή του φάουλ. Ας ελπίσουμε να το επιβεβαιώσει και να ανεβάσει τη διαφορά στους 6 πόντους. Καθώς τώρα ο Άρης είναι μπροστά με 68-64. Έτοιμος για την πρώτη βολή ο Μόργαν. τη βάζει στους 13 και είναι και καλός Ιωνός αυτός για να σκοράρει για τη δεύτερη. 69-64. Μέσα. 70-64. Η Τερτώνα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ. Ο Άρης είναι στα 3 ομαδικά φάουλ, οπότε έχει περιθώριο να κάνει ακόμα ένα φάουλ, αν χρειαστεί να το δώσει σε κάποια φάση που μπορεί να φανεί επικίνδυνη η ιταλική ομάδα. Πέρασε ο Χαραλαμπόπουλος. Βγήκε ο Δημητρίεβιτς για να τον προστατέψει προφανώς και να τον ξεκουράσει ο Βασίλης Παντούλης. Φαντάζομαι θα τον ρίξει λίγο αργότερα ξανά στο παιχνίδι, καθώς είναι πολύ σημαντικός. Μόργαν κλέβει την μπάλα. Φοβερός ο Αμερικανός. Τελειώνει και τη φάση. 72-64. Με αμυντικό φίλτρο ο Μόργαν κλέβει την μπάλα. Σκοράρει κιόλας και αναγκάζει τον Μάριο Φιωρέτη να ζητήσει time out, βλέποντας τον Άρη να ξεφεύγει με 8 πόντους. 72-64. 4 και 19 για το φινάλε εδώ στο Αλεξάνδριο Πασχάλη.
1: Ναι, Δανή μου, παίρνουμε εμείς σκητάλη να δώσουμε λίγα αποτελέσματα που έχουμε στο πόδι. Βαρζάβα ΑΕΚ Λάρνακας 75-72. Μην θυμώνετε με αυτά που ακούτε, γιατί αυτές είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες μας και γενικά το ελληνικό μπάσκετ που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όσο ευρωπαϊκό και αν ακούγεται. Σπλιτ Ρέπτσα 61-74. Έχουμε για την Ευρωλίγκα όμως Ανατολού Εφές Μπάγερ από το Μόναχο 47-48-61, κυρίες και κύριοι. Έχουμε Ντόναρ Γκρόνικερ Σπύρου 41-71. Τι είναι αυτοί, παίζουν μπάσκετ αυτοί. Λεμάν Ρόστοκ Σίγολς 46-34. Μπιλμπάο Σλάβια Πράγας 39-32. Σολέ Ρασταβέχτα 29-32. Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Χάπο Ελχολών 32-39. Μπανταλώνα Ανδώρα 42-41. Σαν Πάμπλο Μπούργκος Χάπο Ελχολός Ιερουσαλήμ 12-17. Λάσκο Ηλίρια 7-18. Λάιονς Γενέβη Μπάκεν Μπέας 14-20. Είναι τα μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, αποτελέσματα. Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, τελείωσαν και τα παιχνίδια Κορφές Σαλόν 74-65, όπως και το Ζιελόν Αγκόρα Λέβιτσε 71-74 και Σκόπια Τάρτου 92-95. Πάμε σε Αλεξάνδριο, όπου ο Άρης στα τελευταία αλλάζει πρόσωπο. Πάρη.
3: Καλή άμυνα από τον Κώστα Δετοκούμπο που δεν ολοκλήρωσε. Η Τερτώνα έχει 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση και κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου. Για να δούμε τώρα. Ντάραμ. Πάνω του νομί του Λονγκτάρα, μια διείσδυση από τα αριστερά, δύσκολη προσπάθεια. Τελείωσε ο χρόνος, τελείωσε. Δεν πρόλαβε να σουτάρει ο Τζάλο. Στο πόδι του Αλεξάνδριο για ακόμα μια φορά. Με τον Άρη στο σύν 8. Καλείται και να αμυνθεί σωστά, αλλά και να σκοράρει μπροστά. Με τον Μόργαν να είναι σε καλό momentum τώρα. Έχει βάλει 4 ρηπόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο. Α, κακή πάσα, το ματιάξαμε. Κακή πάσα, κακή συνεννόηση μάλλον με τον Ρόμπινσον Ελ. Αυτό σηκώνει το χέρι του. Ο Ρόμπινσον Ελ, πως έκανα εγώ λάθος, γιατί μπήκε προς τα μέσα και η μπάλα έφυγε προς τα πίσω. Το λάθος βέβαια θα το χρεωθεί ο Μόργαν στατιστικός, αλλά ο Ρόμπινσον Ελ έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός ενδεχομένως σε αυτή τη φάση. Ντάραμ. Τον μαρκάρει ο Μόργαν. Η μπάλα στα χέρια του Γκόραμ τώρα από κοντά θα στοχίσει. Ευστυχώς μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος και από εκεί στον Μόργαν. 3 και 23 για το φινάλε. Ο Άρης στο σύν 8. Τεχνική ποινή στον Ντάραμ. Καθώς έκανε φλόπινγκ, το λεγόμενο θέατρο. Προσπάθησε να εκμεύσει επιθετικό φάουλ. Και έτσι ο Μόργαν θα έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή. Και η κατοχή θα μείνει στα χέρια των παιχτών του Άρη, που έχουν μπροστά τους 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα για να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Μόργαν έβαλε και τη βολή. 73-64. Και μπάλα στα χέρια ξανά του Μόργαν για την επίθεση του Άρη. Ρόμπινσον Έλα, το σημείο που του αρέσει να σκοράρει, το επαληθεύει. Συν 11 για τον Άρη. Ο Ρόμπινσον Έλληνε και σήμερα πραγματικά χάρμα η Δέστε. Μάντοξ είναι καυτός. Θα σουτάρει, όχι θα δώσω πορτολάνι, θα σουτάρει αυτός, θα στοχίσει, rebound του Ρόμπινσον Έλ με τη βοήθεια του Χαραλαμπόπουλου, Μίτρου Λόγκ. Ο Ρόμπινσον Έλ κερδίζει, όχι και το φάουλ όμως, η κατοχή είναι για τον Άρη. Ναι, για τον Άρη, ή την Τετώνα, τι έχουν δώσει δίτες, όχι. Πάει στην άμυνα του Άρης, κατοχή για την Τετώνα, 75-64, 2-47 για το φινάλε. Ο Ρόμπινσον Έλ είναι κοντά σε ακόμα ένα double-double, με 12 πόντους και 9 rebound. Έχει κάνει ήδη δύο φορές double-double φέτος τη σεζόν στα αυτά τα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει ο Άρης. Κρίσιμη άμυνα για τους κιτρινόμαυρους. Τρίποντα από τον Μάντοξ από τα 9 μέτρα, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μόργκαν και τρέχει. Το Μίτουλον για 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος, ανάσα για τον Άρη που αυτό πρέπει να κάνει, να ηρεμήσει. Και ο Μόργκαν επιλέγει αυτό το δρόμο της ηρεμίας. Σουτάρει τώρα για 3 και τελειώνει ο χρόνος. Μόργκαν καθαρίζει το μάτς, 78-64. Σούπερ ο Αμερικανός στο φινάλε. Έχει δώσει 7 πόντους, έχει κάνει και ένα κλέψιμο και έχει φέρει τον Άρη σε απόσταση 2 λεπτών από την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο EuroCup. Ο Άρης το 78-64, που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Έσπασε εκείνο το συν 12 που είχε νωρίτερα. Η Τετώνα με τον Γκόραμ για τον Μάντοξ lay-up, 78-66. Αλλαγές και time-out. Time-out έχει ζητήσει νομίζω ο Βασίλης Πανούλης. Ο Άρης προηγείται με 78-66, 1-48 για το φινάλε. Πασχάλη στο στούντιο για λίγο.
1: Ναι, πάρει μια ανάσα, πάρει μια ανάσα. Αν και είναι, πιστεύω, κατηφόρα το παιχνίδι, δεν έχει και ουσία. Για το παιχνίδι περιμένουμε να δούμε πόσο θα λήξει τελικά, για να κλείσει και αυτό, εν όψη βέβαια της μεγάλης μάχης που δίνει η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, έτσι, και θα μετακομίσουμε στο ποδόσφαιρο μετά, αν και το μπάσκετ υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο το οποίο θα ήθελε και ο κόσμος βεβαίως, διότι ακόμα είμαστε στα σπάργανα των ομίλων, όλα αυτά τα οποία θα τα δούμε και θα τα επικροτήσουμε ή θα απορρίψουμε αργοτέρως, κυρίες και κύριοι. Στο στοίχημα στο μπάσκετ έχουμε, όπως είπαμε, ο Άρης κάνει πάρτι. Έχουμε Σλάσκ Νάπολη, 72-76 έχει γίνει εκεί. Σχεδόν είμαστε στα ίδια λεπτά, να ξέρετε, περίπου. Δηλαδή 1-2 λεπτά. Τόφας Μπούντους Νόστ, 84-72, νομίζω το έχει κλειδώσει και η Τόφας. Όπως και η Μούρθια μέσα στην Μπάμπερκ, όπου έχει διαφορά 20 και πλέον πόντων. Βαρζάβα Λάρνακα, 85-80, λίγο πριν το τέλος. Ανατολού Μπάγερν, και εδώ πριν το τέλος, όχι του τρίτου δεκαλέπτου όμως, 59-68, με στο συν 9 η Μπάγερν. Γκρόνιγκεν Σπύρου, 46-75, Λεμάν Ρόστοκ, 51-34, Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη. Αλεξάνδριο, πάμε σε Πάρη.
3: 3 για το τέλος. 1-53 για το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 78-66 στην Τετώνα. Έχει και την επίθεση. Θα πάει λογικά σε αργή επίθεση. Το συν 12 αυτό δεν αλλάζει πλέον ως προς τον νικητή. Θα περιμένουμε να δούμε τη διαφορά. Ρόμπινσον Έλ για 3 από την κορυφή. Και αυτό από τον Αμερικανό είναι φοβερός. Φοβερός. Ο Άρης πέτυχε διάνα με τον Τζερεμάια. Ρόμπινσον Έλ, 81-66, συν 15 για τον Άρη. Ακόμα και τώρα ο Μόργκαν πέφτει στα χέρια του Prentice Hub με αυτοθυσία για να πάρει την μπάλα. Έκανε φάουλ βέβαια, αλλά έχει σημασία να το πούμε αυτό. Στο συν 15 και με 1-30 για το τέλος, ο Μόργκαν θα μπορούσε ενδεχομένως ακόμα και να αφήσει τον Hub να περάσει, όμως είδε την ευκαιρία, προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, έκανε φάουλ. Έστειλε τον Χαμπ στις βολές, αλλά αυτό θέλει να βλέπει ο Σπανούλης από τους παίχτες του. Παίχτες με ορμή, με διάθεση για άμυνα, που να τα δίνουν όλα. Ο Χαμπ βάζει τη βολή 81-67. Ακόμα μία βολή για τον Αμερικανό της Ντερτόνα. 81-68, 1-31. Η Ιταλική ομάδα δεν πιέζει όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε να το κάνει ενδεχομένως αν ήθελε να ελπίζει σε μια πιθανή ανατροπή που είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη. Ο Άρης ουσιαστικά εξασφαλίζει την τρίτη του νίκη στο EuroCup. Κάνει το 3-3. Ρόμπινσον Έρλ παίζει με πλάτη. Σκοράρει ξανά και πάει να κλέψει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Έχει 19, όχι 17, έχει 20, έχει ο Μόργαν. 83-68. Πέντη Σκάμπ μπροστά από τον Δημητρίεβιτ. Σκάμπ μέχρι μέσα. Τάπα από τον Ρόμπινσον Ελ. Είναι εκπληκτικός Μάντοξ. Ντάραμ για 3. Είναι άστοχος. Rebound από κανέναν. Κατοχή για τον Άρη. Για να δούμε, έχει κάνει double-double ο Ρόμπινσον Ελ. Θα μπορούσε να το κάνει τώρα, αλλά δεν πρόλαβε να συγκρατήσει το rebound. Time out του Αλεξάνδριο, τελευταίο πιθανολογό. 83-68 προηγείται ο Άρης της Ντερτόνα, 43 δευτερόλεπτα για το φινάλε.
1: Λοιπόν, αυτά και από το Αλεξάνδριο λίγο πριν το τέλος, 40 και κάτι ψηλά δευτερόλεπτα, στους 15 πόντους η διαφορά. Πιστεύω ότι δεν έχει και κανένα λόγο από εδώ και στο εξής, αλλά εντάξει. Εγκατέλειψε την προσπάθεια η Τορτόνα, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Άρη και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε Μπιλμπάο Σλάβια 42-35, γνωστή μας Μπιλμπάο. Σόλε Ρασταβέχτα 37-32. Είναι στο ημίχρονο αυτά που σας δίνω. Μανταλώνα Ανδώρα 44-45. Και Σπαρτάκ Χάπο Ελχολών, είμαστε στο 37-42. Σε εξέλιξη το Σαν Παύλο Μπούργος Χάπο Ελ Ιερουσαλήμ 18-21. Το Λάσκο Ηλίρια 16-31. Lions Bakken 22-29, Paris Virtus για την Ευρωλίγκα όλα 16. Είναι τα μέχρι στιγμής παιχνίδια που πλέον έχουν μείνει για την συνοδεία του τέλους. Πάμε σε Paris, έλα Paris.
3: 83-68 επιστρέφουν οι παίχτες. Το μόνο που μπορεί να μάθουμε είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης κάνει το 3-3, μετά τη Λεμάν και την Μπούργος κερδίζει και την Τερτόνα. Την επόμενη αγωνιστική, την τρίτη, ο Άρης πάει στη Γερμανία για να παίξει απέναντι στους Rostock Seawolves και εκεί θα προσπαθήσει φυσικά να πετύχει την τέταρτη του νίκη και να κρατήσει το απόλυτο Μόργαν για 3. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, γιατί όχι. 86-68. Ο Μόργαν φωνάζει, είμαι εδώ. Συν 18 για τον Άρη. Μάντοξ. Παραλίγο κλέψαμε τον Δημητρίβης. Πάντα Μάντοξ, μπαίνει μέχρι μέσα. Χαμένη παλιά. Πασχάλ, είναι εκπληκτικό το τελευταίο πεντάλεπτο του Άρη. Το σκορ ήταν 68-64 και από τότε τρέχει ένα επιμέρους σκορ 18-4. Ο Άρης με τον Μόργαν και τον Ρόμπινσον Ελ να τα κάνουν όλα, προεξάρχοντας φυσικά του Μόργαν, ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ του Άρη με 23 πόντους, 86-68. Πάντα Δημητρίεβιτς 9 δευτερόλεπτα, αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο και κρατάει την μπάλα. Ο Μόργαν θέλει να βγει από τα σκηνιά σου, τα αργιά 3, αφήνει για τον Ρόμπινσον Ελ. Απ' την γωνία, 24. 24 από τον Άρη, τελικό αποτέλεσμα στο Αλεξάνδριο. Άρης Ντερτόνα 88-68, επανερχόμαστε για το σχόλιο σε πολύ λίγο.
2: Τα καλύτερα του EuroCup με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη είναι μία προσφορά της Ιντερβέτε.
3: Άρης Ντερτόνα 88-68, μια επιβλητική εμφάνιση του Άρη στο τελευταίο εξάλεπτο του αγώνα από το 68-64 που η Ντερτόνα απειλούσε τους κιτινόμαυρους. Ο Άρης έτρεξε ένα σερί επιμέρους σκορ 24 και έφτασε στη νίκη με 88-68, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ματ Μόργαν με 23 πόντους, με 3 στα 7 τρίποτα, 4 rebound, 3 assist, άξιος συμπαραστάτης ο Ρόμπινσον Ελ με 19

BetterVeten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. BetterVeten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τελείωσε και το παιχνίδι. Στο τέλος, με την κατάρρευση της Παρδόνα, το Ρωτώνα, πώς τη λένε αυτήνα. Λοιπόν, έτσι εύκολα ο Άρης στο τέλος, αν και τα χρειάστηκε για 35 λεπτά, το τελευταίο πεντάλεπτο ήταν καθοριστικό, με αποτέλεσμα να πάρει άνετα την νίκη. Τώρα, εμείς θα περιμένουμε να δούμε, ήδη στηθήκαν όλες οι ομάδες, ξεκίνησαν, έγιναν οι σέντρες για το Champions League. Πάμε, διότι η ώρα είναι 10 και πάμε, πάμε σε ένα κομψό διαφημιστικό και να επανέλθουμε.
1: Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, Τρία Γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ και συνεχίζουμε βεβαίως μετά την πρώτη μας ώρα. Έρθαμε στα καλά μας, στα γράδα μας που λένε και στο χωριό. Λοιπόν, να παρακολουθήσουμε και το Champions League αλλά και μια ωρίτσα η οποία μας έμεινε σχεδόν. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragamora@gmail.com. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς, λέτε, έτσι λίγο να πάμε ελεύθερα να δούμε τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι γίνεται έξω στον κόσμο, αν κυκλοφορεί και κανένας, γιατί προηγουμένως προερχόμουν δεν κυκλοφορούσε ούτε μίγα ελεύθερη, έτσι, όχι παντρεμένη, δεν κυκλοφοράει τίποτα, κλειστά μαγαζιά, τα πάντα όλα, είμαστε σε καλό δρόμο. Λίγο έσφιξε ο καιρός, σφίξαν τα γάλατα που λένε, μοιραία θα έχουμε αυτού του είδους τις αποκαρδιωτικές εικόνες, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουμε να τις συνηθίζουμε. Καλησπέρα σε όλα τα κομμάτια τα οποία επικοινωνούν, και στον Γιάννη τον Τσόλο και στον Αντρέα και στον Γιάννη τον Τζαούς. Δεν υπάρχει και σαν φωνή και σαν παρουσία. Τέσσερις οκτάβες φωνή για την τραγουδίστρια βέβαια των Nightwish. Καλησπέρα και στον Κώστα. Πέρσι ήταν καλός, λέει, ο συγκεκριμένος, φέτος είναι ο προσπρόπερση. Ο Κώστας ο Λετσισελίδης λέει ότι μακάρι να έρθει ο παιχταράς. Ο Μάκης λέει ναι, έχουμε αλλάξει χορηγό, ναι, για να μην έχουμε διαφυγόν τα κέρδη, και αυτό το κάναμε. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Πολυκάστανο Βουίο Κοζάνης. Σούρχομαι φίλε, σούρχομαι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Τίμη από τη Χαλκίδα, ο οποίος είναι απογοητευμένος. Από χθες με κρίση πανικού, τα έχω παίξει. Ο Άρης μόνο στο μπάσκετ θα πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα τελειώσει. Οι παίκτες έχουν καλομάθει με τα κονέ του Λουτσέσκου, τώρα ζορίζονται. Εντάξει, παιδιά, κάθε αλλαγή είναι επίπονη όχι μόνο από αυτή την άποψη, είναι από την άποψη ότι πάντοτε την πληρώνει ο επόμενος. Έτσι είναι οι σχέσεις. Δηλαδή, σκέψου ότι είσαι παντρεμένος, χωρίζεις, θα την πληρώσει ο επόμενος ή η επόμενη. Έτσι έγινε και στο παρελθόν, τον έφυγε ο Λουτσέσκου, ποιος την πλήρωσε, ο Φερέιρα, ο οποίος πήγε την ομάδα μια χαρά, αλλά τελικά δεν κατάφερε να στεριώσει εδώ, στέριωσε στην Βραζιλία και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ. Ορίστε.
1: Γεια σας κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
1: Τι κάνει η αρχηγέ μου, κύριε
0: Νίκο. Όλα καλά.
1: Τι όλα καλά,
0: ρε. Όλα καλά, ρε φίλε.
1: Δεν τα βλέπω καλά.
0: Ρε. Εσύ δεν τα βλέπεις, εγώ τα βλέπω όμως.
1: Εσύ τα βλέπεις, αλλά από μέσα το λες ότι δεν είναι καλά καθόλου.
0: Α, ξέρεις και τι λέω από μέσα μου.
1: Μη γελάς καθόλου.
0: Δεν γελάς, τι έκανα. Όχι, θα κάτσω εγώ να κλέπω να στεναχωριέμαι. Άσε ρε τώρα.
1: Φιλαράκι μου, τι έγινε πάλι, η δικαιοσύνη κυνηγάει το γιο, το κυνηγάει η δικαιοσύνη.
0: Α, δεν ξέρω κάτι.
1: Άμα μπει μέσα σε ένα site, βλέπω ότι η δικαιοσύνη τον έχει, πούμε, το δεκανίκι.
0: Θα το δούμε αυτό, φίλε. Γκολ, συγγνώμη λίγο Νίκο, η Άστον Βίλα ανοίγει το σκορ, Άστον Βίλα Φενέρα από τον Μπαχτσέ, 1-0 στο 12ο λεπτό. Λέγε.
1: Να σε πω κάτι. Τι γίνεται με την ΠΑΕΠΑΟΚ, φίλε.
0: Τι θες να γίνει.
1: Λέω, τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Βλέπω κατάλληλα που βράζει εκεί πέρα, δεν είναι.
0: Δεν πιστεύω ότι βράζει.
1: Βράζει, φίλε μου, βράζει. Καλά κάνει και την πνίγει. Μαζί σου είμαι, καλά κάνει και την πνίγει.
0: Εγώ γιατί δεν την πνίξω.
1: Αλλά πολύ καλά που βράζει το καζάνι.
0: Εγώ για ποιο λόγο να πνίξω, ρε φίλε.
1: Μα βράζει, εδώ πέρα έχει να
0: είναι τώρα βράζει σχετικά.
1: Εδώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έμαθα ότι πάλι δεν κάνουν, πούμε, επίσκεψη.
0: Εθιμοτυπική.
1: Επίσκεψη και κάτι με δεδομένα, τα οποία τα δεδομένα αυτά αρχινά να είναι πολύ, πολύ άγρια.
0: Για ποιο λόγο, μη τυχόν χάσουν από τον Ηρακλή, το κάνουν από πριν.
1: Για λοιπόν κάτι. Και εγώ βλέπω πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι αυτό.
0: Με τον Ηρακλή. Καμία επικινδυνότητα.
1: Να σε πω γιατί. Από την ώρα η Καλαμάτα έφερε το αποτέλεσμα αυτού που έφερε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι ραντεβού ήταν παραμείνει αγώνος μεγαλομέτρου της Καλαμάτας. Και αυτός είναι μεγάλος με κιστάρα, αλλά ξέρει πολύ καλά. Το γνωρίζει πολύ καλά και εσύ ακόμα. έγινε που με ένα ψηλό μάζεμα, εγώ το λέω έτσι. Το ξενοδοχείο έμεινε πούμε, ο μεγαλόμετρος της Καλαμάτας. Ήταν εδώ πέρα, στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Καλαμάτας, ο μεγαλόμετρος. Να ξέρει πολύ καλά. Αν κάνω λάθος, δεν θα σε μην σε πάρει.
0: Δεν ξέρω, φίλε, για πες, έχει ενδιαφέρον.
1: Ήταν εδώ πέρα και μπήκανε οι τρεις παράγοντες του ΠΑΟΚ. Πάνω σχάρι ο Παπαδήμος, πάνω σχάρι η Κοζάρβα και ο γιος του. Ήταν και μια ωραία κομπανία. Δεν γνωρίζω ότι κάτι έγινε, εκεί πέρα μέσα. Δεν τα πήραν τα αυτιά μου καλά. Εσύ τι λες?
0: Δεν ξέρω, Νίκο, τι λες. Δεν γνωρίζω, δεν έχω εγώ τέτοια.
1: Είναι τα πολύ χοντρό, φίλε.
0: Ναι, λες εσύ.
1: Τα πράγματα ήταν πολύ χοντρά. Ο μεγαλύτερος της Καλαμάτας ήταν εδώ πέρα μέσα.
0: Εσύ ήταν, απαγορεύεται αφού είναι μεγαλομέτωχος της Καλαμάτας, δεν μπορεί να πάει.
1: Μπορεί να πάει οπότε. Ήταν όμως στο ξενοδοχείο.
0: Πού θα κάτσεις στο Τσαντιέρ, θα κάτσεις ρε Σινίκο, τι είναι αυτά, βρε Νίκο μου. Στο ξενοδοχείο δεν θα πάει, πού θα πάει?
1: Ναι, μα γιατί πάει στο ξενοδοχείο, ήταν εκεί πέρα ο άνθρωπος και καλά έκανε. Εκεί,
0: ναι, πού είναι το μεμπτό δηλαδή τώρα, μην βλέπουμε παντού φαντάσματα, βρε Νίκο μου.
1: Δεν ήθελε να πάει στη Θεσσαλονίκη, ήταν πάει. Βρωμό την παρούτη.
0: Άσε μωρέ.
1: Βρωμό την παρούτη.
0: Τέλος πάντων, καλά. Κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο. Το μπάσκετ, πώς το βλέπεις το μπάσκετ, φίλε μου?
0: Είμαστε λίγο χλωμοί στο μπάσκετ.
1: Άσε ρε φιλαράκο, πλάκα κάνεις ρε φίλε. Τώρα είσαι άνθρωπος ηλικιακή, γνώριζε μου πέντε πράγματα. Πλάκα κάνεις ρε φίλε. Το παιχνίδι αυτό, να πούμε, έπαιξαμε μέσα στο γραφού.
0: Λιθουανία.
1: Ναι, μπράβο. Έτσι. Οι παίκτες μου με μαζί, τι κάνε σε ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Τώρα πλάκα κάνετε, φίλε.
0: Εγώ λέω ότι είμαστε λίγο χλωμοί. Εσύ μπορεί να λες αυτό που θέλεις, αλλά εγώ βλέπω ότι είμαστε χλωμοί, Νίκο.
1: Φιλαράκι, θα σε πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος μπήκε μέσα, έβαλε το κεφάλι στον Τουρβά. Έβαλε το κεφάλι στον Τουρβά.
0: Ποιος?
1: Ο Μετσακίδης.
0: Καλά έκανε, αφού ήθελε. Τον κυνήγησε κανένας να πάει.
1: Όχι καλά έκανε.
0: Καλά έκανε, τι έκανε.
1: Όχι καλά έκανε. Έβαλε και βάλει τον Τουρβά με την προϋπόθεση να γίνει που μια πολύ καλή αρχή.
0: Θα γίνει σιγά σιγά, έχει δρόμο. Έχει δρόμο.
1: Μπορώ να εκφραστεί δρόμο και
0: παρακαλώ. Να λέτε, ναι.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η FIBA και το NBA βάλαν τις βέρες. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ
0: δεν υπάρχει ανακοίνωση μέχρι στιγμής.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι και μέχρι μέσα. Δηλαδή εμπορικό κομμάτι, κλειστό γήπεδο κάνει με 100.000 κόσμο. Με 18-100.000 κόσμο. Έχει το εμπορικό κομμάτι. Έχει πούμε και τα λεφτά αυτά. Γιατί είναι τέταρτος πλούσιος στη λίστα των πλουσίων. Έχει πούμε τρεις τράπεζες που είναι μεγαλομέτοχος.
0: Ωραία. Και αυτός δεν παίζει μπάσκετ όμως. Νίκο, δεν παίζει μπάσκετ αυτός. Ναι, βρε, αγόρι μου. Ναι, δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης όμως.
1: Ορίστε.
0: Δεν παίζει μπάσκετ ο Μιστακίδης.
1: Το μπάσκετ, φίλε μου, θα είναι μετά από το 28-29, σαν το νούμερο 1.
0: Μάλιστα. Άλλο, τότε θα περιμένουμε. Θα κάνουμε μια παύση μέχρι το 28 και μετά. Κλείσε, άντε.
1: Και την ημέρα, μήτε γιατί το μπιφτέκι όλοι σας. Μήτε γιατί το μπιφτέκι όλοι σας.
0: Μπιφτεκάδες θα γίνουμε. Γκολ δεύτερο για την Παρί Σεζαρμέν. Μάντσεστερ, Παρί 0-2. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλό βράδυ. Για χαρά, Νίκο μου. 0-2, κυρίες και κύριοι. Σαν σε προπόνηση με Τέμπελε. Έτσι, η Παρί δείχνει ακόμη μια φορά ότι ίσως είναι η καλύτερη ομάδα της τελευταίας τριετίας, θα έλεγα. Με όλα αυτά τα οποία κάνει. Συνεχίζουμε εδώ να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στον Θωμά τον Μπομπονάρη. Τα γραμμάς είναι ανοιχτάς πάντως, έτσι κύριε, εσύ που κάνεις. Τέλος στον καινούργιο λογαριασμό, έχουμε τέλος προσελήνωσης. Έρχεται ένας λογαριασμός που μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Θωμάς. 572 ευρώ ΔΕΗ. Χτύπημα πάνω κάτω από τη ζώνη. Και έχει παιδιά στις ΦΠΑ, κλαίει διάφορα ΦΠΑ, χρεώσεις Δήμου. Τέλος προσελήνωσης, 572 ευρώ. Ρε Ήμαρτο, θα πάμε στο φεγγάρι που δεν έχουμε πάει ποτέ. Ήρθε η ώρα να πάμε, για να δούμε. Πάμε στο φίλο περιμένει, έχει ωραία μηνυματάκια, παρακαλώ.
2: Πασκάλη.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνεις παλικάρι μου?
0: Ναι.
2: Άκου, αφού να τα πεις το πρωινό σου.
0: Ποιο?
2: Το μεγάλο χαραστρινό από τη Χαλάστρα.
0: Φιλαράκι μου, τι πράγμα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά.
2: Να τον πεις αφού τα ξέρει όλα, τα σκουλίκια τα...
0: τα χάσες, το χάσες, τελείωσε. Δεν έχει, ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο στο χώρο χάρτη σε αυτά τα πράγματα, ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, καλά, επειδή σε, ξέρω ότι είσαι γρήγορο σε αυτά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Αύριο πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή το πρωί.
0: Γιατί? Έλα ρε φίλε, με τη, η διαιτησία έχει δώσει 3 σφυρίγματα, τα οποία ήταν, εντάξει, τι να σου πω, όχι έδρας, κάτι παραπάνω από έδρα. Δηλαδή, ούτε ο Σπανούλης θα τα σφυρίζει τώρα. Αλλά εντάξει, οι άλλοι δεν είναι και τίποτα. Ένα, ναι. Μόνο ένας, μόνο ένα καλό παίχτη είχε μόνο οι άλλοι.
1: Ξέρεις τι, το πρωί είπα να ξαναπάρω, αλλά...
0: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
1: Ο άλλος μας είπε κομπλεξικούς, εμείς πλάκα κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, και εσύ τώρα. Μην τα
1: ξέρεις τι παρατήρησα, ρε Πασχάλη, ξέρεις τι παρατήρησα. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Πήρατε εσείς τον Όσμαν. Εγώ πιστεύω ότι, ναι μεν, είναι παιχταράς.
0: Ναι.
1: Αλλά λόγω για τα αμυντικά του δεν τον κράτησε ο Ομπράντοβιτς, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Δεν ξέρω αν δεν τον κράτησε για το τέτοιο. Εγώ πιστεύω
1: γιατί εσείς ότι... πρέπει να πάρετε κανένα δύο παίκτες για άμυνα. Το πρόβλημα είναι η άμυνα.
0: Δεν παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ γενικώς. Δεν είναι θεμός, ναι. Δεν είναι θεμός, μαν.
1: Δεν μου λες να μην ξεχάσω τον Μελισσακάκη. Πώς μπορώ να το βρω στο Facebook ή στα social
0: media. Νικ Μιλ.
1: Ναι, Μιλ λέγουμε εδώ στη Γερμανία το γάλα.
0: Ακριβώς. Είναι ο γαλατάς του στοιχήματος.
1: Εσύ τελικά έχει μεγάλο σόι, όλο πολλές ξαδέρφες βλέπω.
0: Φαγωθήκατε με τις ξαδέρφες. Εγώ φταίω, είναι ρε, τόσο μεγάλη ξαδέρφες, τόσο πολλές να πούμε, εγώ φταίω.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, καλά. Δόξα Θεώ.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καλά.
1: Το πρωί να έχετε μεγάλη υπομονή.
0: Μια χαρά, σιγά μου ρε την υπομονή. Γιατί, να σε πω κάτι, εγώ δηλαδή βλέπω λίγο τις ομάδες, εξαναγκασμού βέβαια, αλλά δεν έχει ρε παιδί μου. Δεν είναι Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Βλέπεις την Ευρωλίγκα που, που βλέπεις άλλες ομάδες. Άλλη ποιότητα, άλλο μπάσκετ γενικώς.
1: Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός εχθές.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Άστο, δεν υπάρχει.
1: Εγώ ξέρεις γιατί είμαι έτσι με τον ΠΑΟ.
0: Γιατί?
1: Όταν θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες πρωί, τι είπα.
0: Ναι.
1: Ότι μ' αρέσει που θα έχετε αντιπαράθεση. Η Σμαράγδα είναι κομψή, ρε παιδί μου, τα λέει.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι σίγουρη, δεν λέει. Εσύ αυτό που είναι να το πεις, θα το πεις έξω από τα δόντια για τον ΠΑΟΚ. Ή όπως τα λες κάθε απόγευμα, ή αυτό που λες με τα Γιαννιτσά. Αυτά δεν μπορώ. Η άλλη δημοσιογραφία, εμένα μου τη δίνει, με τρελαίνει. Αν ακούσεις, τον έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ Θεό, λες και έχει πάρει 50 Champions League. Πά, μαλακά! Όλη μέρα ακούμε, όχι ο Καρέτας είναι ΠΑΟΞής, όχι ο Τσόλης έπαιζε εκεί, όχι. Και άλλες ομάδες δώσανε παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όχι τον μπαμπά, όχι τον παππού, όχι τη γιαγιά του στο τηλέφωνο, όχι. Έλες πια.
0: Κοίταξε, είναι η πόλη τέτοια. Ρε.
1: Η πόλη, αυτό ακριβώς.
0: Είναι η πόλη αυτό τέτοια ακριβώς, που σηκώνει τέτοια πράγματα. Είναι δεξαμενή, λέω, ο κόσμος είναι τέτοιος. Εγώ δεν απορώ για αυτά τα οποία θα απορούσα αν δεν γινόταν αυτά, έτσι. Εγώ εντάξει, το θεωρώ δεδομένο.
1: Πού απευθύνεσαι? Εσύ ώρες. Επειδή σε ακούω κάθε Τρίτη με το άλλο το παιδί που κάνει το αυτό. Τώρα 5 εκατομμύρια και φαγώθηκαν 3 μήνες να περιμένουν το Γιαννούλη. Επιτρέπεται.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Μετά πήγες φορτώθηκες ένα σωρό δανεικούς. Αν αυτή δανεικό όπως ο Σέντρεφορ πηγαίνει καλά ή ο Κροάτης αν πάει καλά, θα τους έχεις ένα χρόνο, θα τους φέρουν καμιά άλλη ομάδα που θα έχει περισσότερα λεφτά. Πάρ τους, αγόρασέ τους για να κάνεις και κορμό.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το πλάνο. Το πλάνο, έχω την εντύπωση ότι γίνεται αεροπλάνο ανά πάσα στιγμή. Γιατί με ένα-δύο αποτελέσματα θα ξεχαστούν όλα αυτά που λες.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν στερεές βάσεις. Έφυγε δηλαδή
1: αυτό
0: ο ένας προπονητής και σκορπίζουν τα πάντα. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, αυτό
1: που ακούγεται για τον. Για αυτόν που. Ποιον είχατε παλιά από την Πορτογαλία. Που είναι προπονητής τώρα και όχι να φέρω με αυτό να φαγώθηκε ο Κουλιανός. Τον Κώστα, ποιος είναι?
0: Δεν ξέρω ποιον λες τώρα. Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Που έχει τη Μίλαν που ήταν και τον έδειξε, μωρέ.
0: Η Μίλαν.
1: Εσείς σε εσάς έπαιζε παλιά μπάλα.
0: Α, ποιον είναι τον Κωσίσα, όλες.
1: Ναι, δηλαδή. Το μεγαλύτερο λάθος.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Γι' αυτό σου είπα, η Θεσσαλονίκη, ο κόσμος εσύ είναι τέτοιος. Είναι ευκαιριακός, επιφανειακός. Δηλαδή να φέρεις έναν προπονητή ο οποίος. Έτσι, δηλαδή είναι τόσο μεγάλο όνομα, είναι τόσο επιτυχημένος, ώστε να κάνει,
1: και,
0: να κάνει, ναι, και δεν έχει ομάδα. Καλά, αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, πες μου τώρα, σε παρακαλώ, τι θα προσδώσει, ας πούμε, θα κάνουν τα αποδητήρια. Πρόσεξε, θα τον φοβούνται. Θα κάνουν αυτό που θέλει και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή τι έχει, ζώα έχει στα αποδητήρια. Δηλαδή τι είναι θηροδαμαστής. Θες έναν προπονητή που να έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, την οποία να τη σηκώνει η διοίκηση. Η διοίκηση θέτει το πρόβλημα και κάνει αυτά που κάνει. Δεν είναι κανένας άλλος. Δεν ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι με διακοπές. Ιάκωβε, με διακοπές.
1: Λέω, αυτό που έκανε ο Λιόπουλος με το Ριμπάλτα. Ναι. Το λέει, πάρε 10 εκατομμύρια που λέει ο λόγος, το κουμάντο το κάνεις εσύ.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν το σηκώνουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να φαίνομαι εγώ. Εγώ πρέπει να φαίνομαι, όχι
1: αυτό. Αυτό ακριβώς. Έγινε Πασχάλη.
0: Να είσαι καλά, Ιάκωβε. Να είσαι καλά.
1: Βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Για χαρά, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν... καλησπέρα Πασχάλη, όλοι μας έχουμε τις καλές και τις κακές μέρες. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Αποδίδουμε όλοι κάθε μέρα το ίδιο στη δουλειά μας? Πιστεύω πως όχι, γι' αυτό θεωρώ σημαντικό να δείχνουμε λίγη κατανόηση. Διάβασα λάθος. Να δείχνουμε ο ένας τον άλλον, γιατί μια δύσκολη μέρα δεν καθορίζει τη συνολική προσπάθεια και την αξία κανενός. Καλή εκπομπή. Είναι πολύ γενικό το μήνυμά σου, αλλά πιο ιδιαίτερο, δεν μπορώ να συγκριθώ με έναν ο οποίος δουλεύει μια φορά την εβδομάδα, εκτίθεται μια φορά την εβδομάδα, σε σύγκριση με μένα που εκτίθομαι κάθε μέρα στη δουλειά μου, έτσι. Ο ποδοσφαιριστής, αν εννοείς αυτό, εκτίθεται κάθε φορά που παίζει μπάλα. Όλη την εβδομάδα δεν τον ενοχλεί κανένας, αλλά θα ακούσει τον πάτο του στις 2 ώρες που θα εμφανιστεί μπροστά στο κοινό. Το επιλέγεις. Έτσι είναι και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ένας ηθοποιός θα ανέβει πάνω στο πάλκο, θα δώσει το καλύτερο του αυτό, και ας είναι χαλασμένος και ας έχει πεθάνει και ο καλύτερος του άνθρωπος, ο καλύτερος του φίλος, ο γονιός του ή οποιοσδήποτε. Μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχω την εντύπωση ότι αδικούμε τους εαυτούς μας. Γιατί εγώ μπορώ να γίνω ένας πολύ καλός ηθοποιός, αν παίρνω και τα ανάλογα λεφτά. Μπορώ να γίνω ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά να μην παίρνω τα ανάλογα λεφτά. Έτσι, αυτό είναι σχετικό. Το ότι εγώ έχω τη διάθεση, είμαι σε μια πολύ κακή ημέρα. Τι εννοείς πολύ κακή ημέρα, ας πούμε? Να μην έχω διάθεση, είναι καλύτερα να πω τον προπονητή μου, σε παρακαλώ μην με βάλεις, δεν είμαι καλά. Έτσι. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και αυτής της ψυχολογίας. Είμαι καλά, έχει καλός. Δεν είμαι καλά. Εγώ που έρχομαι εδώ πέρα, ας πούμε κάθε φορά, έχει τύχει 1-2 φορές να μην είμαι καλά. Αλλά αυτό που κάνω, δεν το κάνω από αγκαρία. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Θα ζητήσω να μην έρθω για τον Α ή Β λόγο, αλλά θα έχω λόγο. Αν δεν είναι αυτό το γενικό, δεν ήμουνα καλά σε μια δουλειά, μην πας στη δουλειά. Μην δουλεύεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας. Εάν σε υποχρεώσουν, το χρέωμα θα το φάει αυτός που σε έχει υποχρεώσει. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
3: Ας συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα που είχαμε προχθές. Και ας τσιγκλίζουν κάποιοι και ας τρελαίνονται. Για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
3: Λέγαμε ότι για να παίξεις μπάλα θέλει δουλειά. Τα βασικά που πρέπει να μαθαίνεις, στα μαθαίνουν και στα χωριά οι σωστοί.
0: Γκολ για την ΑΕΚ, συγγνώμη λίγο. Γκολ για την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν είναι ο Μάγερ. 0-1, θα το δούμε όμως άμα είναι και έγκυρο. Για πες.
3: Ξέρεις, να φυλάς τα πόδια. Τα λοιπά. Θέλω να πω... Ο Τσιόλης, ναι. Σε ποιο λεπτό βγήκε αλλαγή με την Εθνική?
0: Δεν βγήκε όταν έπαθε τον τραυματισμό, στο 20 λεπτό κοντά.
3: Αυτό εννοώ, στο 20 λεπτό.
0: Ναι.
3: Έφαγε κανένα χτύπημα?
0: Τραβήγμα είχε.
3: Αχα.
0: Στραβοπάτησε και αυτό.
3: Εγώ στο χωριό μου και στις Μπειραρίες όταν παίζουν μπάλα, από τα πιο βασικά, ο επαγγελματίας φαίνεται από το ζέσταμα. Όσες φορές πήγαινα στο γήπεδο να δω ποδόσφαιρο, άρεσε να πηγαίνω μόνο μία ώρα τουλάχιστον νωρίτερα. Όλοι κοιτούσαν να μπουν τελευταία στιγμή, ρετσίνα, σουβλάκι, τελευταία στιγμή ντου στο γήπεδο. Όλοι οι άλλοι μου λέγανε στην παρέα γιατί μπαίνεις νωρίς. Αυτός που ξέρει να δει μπάλα, πρέπει να δει το ζέσταμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
3: Ο παίχτης και αυτός που θα παίξει μπάλα, φαίνεται το ζέσταμα που κάνει. όλοι μου λέγανε γιατί μπαίνει εκεί. Δεν το καταλαβαίνανε.
0: Γκολ και για τη Στουτγκάρδη, συγγνώμη, 0-1 η Στουτγκάρδη.
3: Για να το πάθει αυτό ο Τσιόλης, δύο πράγματα σημαίνει. Ή το σώμα του δεν είναι καλά, ή αυτός είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, δεν έκανε ζέσταμα.
0: Κοίταξε, όλη η ομάδα κάνει ζέσταμα πριν τον αγώνα, βγαίνει και πιο νωρίς και κάνει και ραν. Ίσως η μνήμη
3: ήταν εκεί. Ποια ομάδα τώρα, θα
0: αυτή
3: πω πάλι...
0: Αυτή ομάδα, μην πάμε σε... Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να πλατιάζουμε κάτι το οποίο δεν έχει ουσία τώρα. Η ομάδα έκανε αυτό, τελείωσε. Ομορφά, ωραία. Τι είναι, δηλαδή, τραυματίστηκε ο Τζόλης. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, το καταδικάσουμε γιατί τραυματίστηκε. Ας πούμε, δηλαδή, στο διατάφτα, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημα. Ο Τζόλης γιατί τραυματίστηκε. Δεν πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αυτό.
3: Γιατί
0: το πρόβλημα
3: δεν
0: είναι
3: ποδοσφαιριστές, δεν είναι επαγγελματίες. Είναι, λέμε, θείασος κάποιοι και προσβάλλονται.
0: Δεν δουλεύει αυτή η ομάδα. Συμβαίνουν και σε άλλους ποδοσφαιριστές. Το ότι δεν έχουν μια ποδοσφαιρική παιδεία, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να το πούμε έτσι. Δηλαδή, από μικρά παιδιά να δουλεύουν, να κάνουν, να ράνουν. Αυτό να είναι αυστηρά επαγγελματίες. Αυτό σε αυτό συμφωνώ.
3: Πασχάλη, να μιλήσουμε λίγο τώρα. Εσύ, δηλαδή, όπως λειτουργεί η εθνική και κάποιες ομάδες, δεν βλέπεις ότι είναι ένα τουρλουμπούκι.
0: Στην Ελλάδα, ναι.
3: Γιατί δεν το λέτε, ρε παιδιά, ότι
0: πώς δεν το λέμε, εμείς γινόμαστε κακοί. Άμα δεν το λένε οι άλλοι, εγώ δεν θα ευλογηθώ για τους άλλους. Εμένα δεν ρώτησες και σου είπα. Για
3: μένα. Βγαίνουν και μας λένε, βλέπουμε και έχουν δει τρελά μωρά.
0: Θα βγαίνουν και θα λένε, τι θα κάνουμε, θα βγαίνουν και θα λένε.
3: Έχουν δει εθνική ομάδα αυτή και συγκρίνουν με την εθνική του 4, δηλαδή και δεν τρέπονται καθόλου. Δηλαδή πρέπει να μην
0: αμαρτία, είπαμε, η Ρωσιλία.
3: Συγκρίνουν εκείνους τους παίκτες με αυτά τα παιχτάκια, τα γατάκια. Που δεν μπορούν να αλλάξουν μια μπάλα. Που παίζανε επιθετική άμυνα σε όλο το γήπεδο και αυτοί κλείνονται πίσω και ακούμε τους δημοσιογράφους για δημόσιες σχέσεις και να πάρουν καμία μίζα από καμιά μεταγραφή να μου λένε.
0: Συγγνώμη λίγο, πρέπει να έχουμε πέναλτι για τη Σακτάρ σε ένα τάκλιν που είναι. Τι να πω, δηλαδή αυτό ο παίκτη που κάνει, δεν ξέρω ποιο είναι ο παίκτη που κάνει το τάκλιν. Έχω την εντύπωση, ρε φίλε, πρέπει να είναι. Το μυαλό του δεν δουλεύει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που λες, ότι είναι επαγγελματίες, είναι ποδοσφαιριστές, πώς γίνονται. Όχι, δεν πρέπει να είναι.
3: Το μόνο που παίζω την ΑΕΚ εγώ σε όλα τα παιχνίδια όταν παίζουμε καλή ομάδα είναι.
0: Πάει στο βάρο διαιτητή. Πάει στο βάρο
3: διαιτητή.
0: Επέναντι είναι, ναι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις.
3: Άμα πες, δεν βλέπω την άδεια.
0: Όχι, λέω αν το βλέπεις, επειδή τη φάση. Αλλά είναι χαζομάρα. Αν είναι ο Μουκουντής, είναι για τα σκυλιά. Δηλαδή, τον πετάς στον Κιάδα. Στον Κιάδα.
3: Μα κάνα στοίχημα που παίζουμε πέναλτι στους αγώνες της ΑΕΚ, ειδικά τους ευρωπαϊκούς. Εντάξει, εδώ τα πνίγουν στην Ελλάδα.
0: Είναι λευκός, δεν είναι. Το 44. Ο 44, εντάξει, καταλάβαμε.
3: Ποιος είναι αυτός?
0: Μήτογλου. Νομίζω, έτσι, νομίζω, δεν ξέρω, το 44 ποιος είναι, τώρα δεν θυμάμαι. Κάποτε το φορούσε ο Μήτογλου, τώρα δεν ξέρω ποιος το φοράει. Να το δούμε, κάτσε.
3: Και κάτι άλλο για την ομάδα μου, να μην νομίζουν κάποιοι ότι έχω μόνο με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν θα παίξει κανένας από τα τρελά μωρά. Τα τρελά μωρά τελικά στην Κούνια θα μείνουν. Ας είναι καλά η μανατζαρία, πάρουν κάνα φράγκο τα παιδιά τουλάχιστον. Εντάξει, δουλεύει το σύστημα, θα πάρουν αυτοί που πρέπει τις μίζες τους, τα ποσοστά τους.
0: Και κλείσει με αυτό να πάμε σε διάλειμμα. Δίνει πέναλτι, βεβαίως πέναλτι. Ο Ρέλβας το κάνει. Όχι ο τέτοιος, ο Μήτογλου, παίρνω πίσω το Μήτογλου. Ο Ρέλβας, ο Ισπανός. Ο οποίος θεωρείται και από τους καλούς. Πηγαίνει μου κοντή να ζητήσει τα αρέστα, τι να ζητήσει τα αρέστα. Ο άλλος πήγε, έκανε ρε φίλε, έκανε μια φοβερό τον γκολ και προσπάθεια της ΑΕΚ και πηγαίνει αυτός εδώ πέρα και τρώει τον πρόλογο. Να, τι είναι αυτή, ρε φίλε. Λοιπόν.
3: Θα πω και κάτι τελευταίο.
0: Και κλείσε, ναι, και κλείσε με αυτό, ναι.
3: Για τις εφημερίδες, αμάν αυτό το συνάφι σας, εντάξει, καταλαβαίνω. Ξαφνικά τι έκανε ο Μπράντοβιτς και τι έκανε ο Μπράντοβιτς. Έχει πάρει τρεις πεντάδες. Τους παίκτες που έχει πάρει ο Γιανακόπουλος για να κερδίσει την διαιτησία που τον πάει πυρονοκορδέλα δύο χρονιές. Έχει πάρει τρεις ομάδες.
0: Yeah, yeah.
3: Και μου λένε ξαφνικά ο Μπράντοβιτς και τι έχει κάνει ο Μπράντοβιτς και βρίζει και χτυπιέται στον πάγκο. Mm. Έχει τρεις πεντάδες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει, αυτή η ομάδα είναι αποτυχία άμα χάσει έστω και έναν αγώνα. Και αν κερδίζει κάτω από 20 πόντους.
0: 1-1 η Σακτάρ.
3: Και θα μου λένε για τον Ομπράντοβιτς τώρα και τρελαίνομαι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ. Κλείσε. Πρέπει να πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε. Θα έχουμε και Νίκ Μιλ. Θα έχουμε. Παρακαλώ.
4: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Levitas αερίου Riello. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
5: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Levitas αερίου Riello από την Καλόρια.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά.
8: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάρτι μεγάλο, κυρίες και κύριοι, στο Manchester, έτσι, με τους citizens να κατατροπώνονται από την Paris Saint-Germain, η οποία κάνει πραγματικό πάρτι απέναντι στον Donnarumma, που κάποτε έφυγε Ζων Ζορνά από την ομάδα τους για να πάει να μεταναστεύσει στην City του Pep Guardiola τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι αλλιώς. 0-3 παρακαλώ, έτσι, για την Super Paris, με τον Ντουέ, με τον Ντεμπελέ και τώρα με τον Βιτίνια να κάνει το 3-2, το 3-0, έτσι, από τα δύο γκολ τα οποία μπήκαν μέσα σε δύο λεπτά, στο 13 και στο 15, και στο 32 ο Βιτίνια κάνει το 0-3, η περίλυπη City, η οποία είναι και πρωτοπόρος στο Champions League, αλλά αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Έχουμε Aston Villa, είπαμε, Fenerbahce, έχει γίνει 2-0 το σκορ, με, όπως είπαμε, με Μαντζάμπι και Νίκολας Τζάκσον, τετραφοράκλα. Το Betis Porto 0-0, όπως και το Bodo Dortmund. Έχουμε Ρώμα Ρεάλ, κυρίες και κύριοι. Προηγήθηκε η Ρώμα της Ρώμης με Ντερούν και ισοφάρισε ο Κίλιαν Εμπαπέ, το αγαπημένο παιχνίδι της, παιδί της Ρεάλ. Σαχτάρ ΑΕΚ, είπαμε, είμαστε στο 1-1 με τον γκολ του Μάγερ και φυσικά με τον γκολ του Πεντρίνιο από πενάλτι που έκανε, υπέπεσε ο Ρέλβας σαν να μην πω. Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1 με τον γκολ, όπως είπαμε, του Ουντάβ Ντενίζ, έτσι, του Τούρκου παίκτη της Στουτγκάρδης. Αυτά είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, στο Champions League. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό, μπορεί να σας περιμένει, 2310 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54 301, και στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη που λέει κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι. Εντάξει τώρα, τη Κίμπερλι το θέμα. Εντάξει, ο Ρούμπιο αυτό ήρθε και φαντάζομαι εκπώνησε στον Πρωθυπουργό, ότι ξέρεις, επειδή έχουμε τη μία καταγγελία πίσω από την άλλη, κάπου να καταλάβεις. Κάπου όπα δηλαδή, εντάξει. Τώρα βέβαια εγώ δεν θα μπω σε διαδικασία γιατί και πώς, ξέρουμε όλοι λίγο πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και το λουρί της μάνας. Δεν λένε κάπως έτσι. Καλησπέρα στην Αγγλία, καλησπέρα με την καλησπέρα μας στην Αγγλία. Δίνουμε και το τρίτο γκολ της Αστον Βίλα, πάλι με Νίκολας Τζάκσον. Έλα στον ΠΑΟΚ ρε φίλε, κάτι σεντερφόρ για εμείς εδώ. Έλα στον ΠΑΟΚ. Θα σε προπόνηση, όχι σε προπόνηση, εδώ η Φενέρ δείχνει να μην μπορεί. Λοιπόν, βλέπουμε αν είναι έγκυρο το γκολ, γιατί υπήρξαν κάποιες υπόνοιες, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Είναι 3-0. Όπως είπαμε, καλησπέρα στον Κώστα, στον Φώτη τον Παμφώτη, στον Στέφανο τον Μεταλίτη, ο οποίος λέει σαν εχθές δηλαδή, 13 Οκτωβρίου του 1904, η επέτειος θανάτου του ήρωα Παύλου Μελά. Δυστυχώς καμιά αναφορά σε κανένα κανάλι. Ο Παύλος Μελάς και οι Μακεδονομάχοι δεν αγωνίστηκαν για σύνθετη ονομασία. Α, τα έχουμε πει αυτά. Πάλι θα τα λέμε τώρα αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Ότι εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα πλέον. Τώρα, ο καθένας βέβαια τάσεται υπέρ της μίας ή της άλλης κατάστασης ανάλογα το αν το αντέχει. Γκολ για την Πόρτο, Μπέτις Πόρτο 0-1, με πάρα πολύ ωραία φανέλα για την Πόρτο. Θυμίζει λίγο Λάρισα. Αλλά τώρα εντάξει, τον Παύλο Μελά τον έχουν, φίλε, θα τον ξεχάσει. Η επόμενη γενιά δεν ξέρει καν. Μα δεν διδάσκονται αυτά. Δεν υπάρχουν στο καλεντάρι το σχολικό. Τα σχολεία πλέον βγάζουν χρήσιμους ηλίθιους. Βγάζουν ρομποτάκια τα οποία γνωρίζουν με άριστα το 10, είναι γύρω στα 6 με 6,5. Για να μπορούν να υπάρχουν, να υφίστανται και να κάνουν απλά πράγματα. Αν δείτε πως είναι η παιδεία δομημένη, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Θα το κάνουμε θέμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα και χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν και 5 πράγματα. Όπως σας είπα και για το AI το οποίο μπαίνει στη ζωή μας. Έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Καλησπέρα στον Γρηγόρη του Κλαπανάρη, στον George the Fly, στον Γιώργο τον Σιλόπουλο. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Καλησπέρα πάλι στον Ανέστη. Γιατί, για να δούμε εδώ, γιατί μας το λες εσύ αυτό. Συμφωνώ ότι ένας παίκτης που δεν ανταποκρίνεται σταθερά στο επίπεδο της ομάδας πρέπει να κρίνεται και ανάλογα. Άλλο όμως να μην έχει το απαιτούμενο επίπεδο και άλλο να κάνει έναν κακό αγώνα. Οι υψηλές αποδοχές δικαιολογούν υψηλές απαιτήσεις, αλλά δεν σημαίνουν ότι κάποιος μπορεί να αποδίδει πάντα το ίδιο. Εγώ μιλάω για μια κακή μέρα και όχι για μόνιμα κακή απόδοση. Δεκτών. Το να έχεις μια κακή απόδοση και όταν βλέπεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις την ομάδα σου, ζητάς από τον προπονητή σου να σε βγάλει. Αν όμως σε βγάλει ο προπονητής σου, αν τολμήσει να θεωρήσει ότι μπορεί να σε βγάλει και εσύ του αρνηθείς, δεν πάβει να είσαι σε κακή μέρα, είσαι και κακός παίκτης συγχρόνως. Και κακός για την ομάδα σου. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν είναι τις παρούσεις, αλλά παίζει και αυτό. Σε γενικές γραμμές, εντάξει, δεν θα του στερήσουμε το συμβόλαιο, ούτε θα τον διακόψουμε το συμβόλαιο εφόσον δεν είσαι καλός, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό. Καλησπέρα στον Χρήστο, ο οποίος λέει: ο θείος μου έχει μεγάλο θέμα με αυτούς που βγάζουν πολλά λεφτά. Να ξέρεις, αυτός θα ήταν πολύ κοντά στο να φάει πολλά λεφτά και έφαγε άκυρο και τώρα τους έχει όλος άχτη. Ο άλλος παίζει σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη και δεν ξέρει να κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Δεν παρακολούθησα για να ξέρω ότι δεν έκανε ζέσταμα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Θλάση μπορείς να πάρεις. Θλάση μπορείς να πάθεις και ψυχολογικά, όταν έχεις ψυχολογικά. Δεν σε ακούει το σώμα σου. Το πνεύμα μπορεί να είναι πρόθυμο, δεν είναι όμως το σώμα σου. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ. Και δείτε λίγο τη συμπεριφορά μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα με τη βροχή. Έχετε δει ότι πηγαίνετε, σας πιάνει συχνοουρία με τη βροχή. Το έχετε παρατηρήσει. Με το κρύο, με το πρώτο κρύο, είδατε πως μαζεύεστε σε όλα τα επίπεδα. Το παρατηρείτε. Άρα αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία του μυαλού. Βλέπει ξαφνικά εκεί που είσαι στους 20-25 βαθμούς με ήλιο, να πούμε ντάγκλα και τα λοιπά, ξαφνικά βροχή, αέρας, κρύο, μαζεύεσαι, σου έρχονται όλα τα προβλήματα μπροστά σου και δεν έχεις διάθεση για τίποτα. Άρα είναι και θέμα ψυχολογίας. Για να δούμε όμως τι λέει ο συγκεκριμένος επιτετραμένος ψυχολόγος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Νίκ Μιλ κατά κόσμων, Νίκος Μελιτσακάκης. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Τι
0: έγινε?
1: Η ομάδα σου 6 γκολ έβαλε το απόγευμα. Η Λίβερπουλ.
0: Βέβαια, τι θα κάνουμε, ρε φίλε.
1: 3,
0: βρήκαμε τώρα να βάλουμε εκεί πέρα.
1: Πάγα 3 τη City.
0: 6-3 είναι η άλλη.
1: Τώρα τρώει η City 3. Εγώ έπαιξα 3 γκολ να πάρει παρή και αυτή έβαλε 3 γκολ.
0: Είδες.
1: Είναι δυνατό.
0: Κι όμως.
1: Εντάξει, Champions League, τρελά αποτελέσματα, έτσι. Να πεις ποδόσφαιρο, πραγματικό στην ουσία. Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι ένα μάτς, 3 βαθμούς. Παίζει ανοιχτά. Τι είναι η διαφορά? Γι' αυτό μου αρέσει αυτό που το κάνανε. Δηλαδή με τη League Face, ρε παιδί μου.
0: Το League Face είναι καλύτερο, ναι.
1: Βέβαια. Γιατί εντάξει, παλιά γίνονταν διάφορα. Τώρα 3 βαθμούς, είναι τα λεφτά. Είναι πολλοί οι λόγοι που πρέπει να πάρεις το μάτς και παίζει ανοιχτά. Mm-hmm. Η Dortmund εντάξει δεν έχει ούτε μία επίθεση. Ούτε μία η Dortmund, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αυριανά για να πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί μόνο η Dortmund μας τα χαλάει στο χθεσινό το δελτίο. Στα άλλα πάμε πολύ καλά. Να τα πούμε, Πασχάλη, μια γρήγορα τα αυριανά. Mm-hmm. 309. Κόπιο, Τραμπζονσπορ. 2 γκολ, Τραμπζονσπορ, 1,5 φιλοξενούμενος. Σαλάχ. Mm-hmm. 309 Κουόπιο Τραμζοσφόρ, 1,5 φιλοξενούμενος.
0: Τι πιστεύεις την Τραμζο?
1: Ναι, είναι και πολύ, πολύ καλή και χωρίς τους Σαλάχ. Uh-huh. Είναι φέτος αυτή και η Μπεσίκτας είναι όχι οι εκπλήξεις. Ήταν ρε παιδί μου Γαλατά Φενέρ, έτσι μονοπόλιο. Ναι. Αλλά φέτος αυτές οι δύο είναι πολύ δυνατές. Μάλιστα. Και οι δύο. Και δεν είναι τόσο καλή η Φενέρ και το βλέπω κιόλας, γιατί πίστευα έχω παίξει ένα στον Βίλα και να βάλει, έχουμε δώσει κιόλας, αλλά να βάλει 2 γκολ και βάλει ήδη 3. Είναι φωτιά μπροστά η Αστον Βίλα.
0: Ναι, έχει καλή ομάδα.
1: Συνεχίζει από πέρυσι δηλαδή, δεν σταμάτησε.
0: Γυρνά η Έμερη, φίλε.
1: 3-15, ναι, μου αρέσει πολύ αυτός ο προπονητής. 3-15, ΤΣΚΑ Σόφιας, Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Εδώ όφι την έβαλε αυτή να 5. 2 γκολ Μονακό, 3-15. Yes. 3-23, Μαρσέγιο Ολυμπιακός. Θέλω να το δώσω σκέτο άσο, αλλά θα το πω με άσο έχει διπλή ευκαιρία. Η οποία δίνει ένα καλό τσικο ποσοστό. Άσο έχει διπλή ευκαιρία. 3-23 Μαρσέγιο Ολυμπιακός. εκεί με την κατάσταση που κρατεί έξω τα γήπεδα, άμα βάλει κανένα γκολ Ολυμπιακός, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το μάτι.
0: Λες.
1: Σε αυτό το γήπεδο είσαι διαβασμένος είσαι. Ξέρεις πόσες φορές έχουν αδειάσει το γήπεδο της Μαρσέη σε μάτς που έχει παίξει.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί. Είναι λίγος.
1: Δεν μπορεί, είναι λίγος. Γι' αυτό όποιος θέλει είναι ένας πολύ καλός άσος. Ας το πω και ευθέως, αλλά θα το πάω με άσοχη διπλή ευκαιρία γιατί παίζουμε λεφτά.
0: Ναι.
1: Και 3-30 Hoffenheim Besiktas over 2,5. Over 2,5 goal. 3-32 Κοπεχάγη Μπράγκα goal goal ή over 2,5. 3-32 Κοπεχάγη Μπράγκα goal goal ή over 2,5. Που δίνει πολύ καλή απόδοση αυτή, δεν ξέρω γιατί. Ένα 60 goal goal ή over.
0: Ποια είναι η Hoffenheim σκοράρει?
1: Η Hoffenheim σκοράρει. Αυτή είναι, αυτή και η Φράιμπουργκ πάρα πολύ.
0: Ναι, επιθετικά
1: παίζουν. Θα παίξουμε, είναι το τελευταίο μας μάτς. Και 3-37 Φράιμπουργκ Γιάβλονετς over 2,5. Η Φράιμπουργκ ενώ δεν έχει, ας πούμε, παίχτες, ρε παιδί μου, ακριβούς, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει ουσιαστικούς.
1: Μπροστά είναι 2-3-4. 2-3-4. Είναι πολύ επιθετική ομάδα. Πολλά over. Και είναι και ψηλά στη βαθμολογία στη Γερμανία. Εξάδα πάλι, πολλά τα μάτς, αλλά θα πάμε γιατί θέλουμε να πιάσουμε ποσοστό. Όποιος θέλει αφαιρεί, όποιο μάτς θέλει.
0: Καλά, ξυπακούεται.
1: Θα ξαναπώ γρήγορα.
0: Για χτύπα.
1: Κόπιο Τραμζοσφόρ, 2 γκολ Τραμζο. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Μονακό, 2 γκολ Μονακό. Μαρσέγιο Ολυμπιακός, άσοχη διπλή ευκαιρία. Δέλτα Έψιλον, γράφει εκεί. 3-30 Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, over 2,5. 3-32 Κοπεχάγη, Μπράγκα, γκολ, γκολ ή over 2,5. Και Φράιμπουργκ, Γιάμπλονετς, το 3-37, over 2,5. Η απόδοση είναι 12,27. Και πάμε στο σημερινό. Ξεκινήσαμε, έχουμε ήδη πιασμένο πρώτο μάτς, Φέγενορντ Κόμο, γκολ, γκολ. Αυτό το πιάσαμε στο 10ο λεπτό. Ρώμα, Ρεάλ, το δεύτερο μάτς, γκολ, γκολ, πιασμένο. Άστον Βίλα, άσοχη και 1,5-3-0, πιασμένο. City Paris, goal goal είναι 0-3. Ας ελπίσουμε να βάλει ένα goal City.
0: Δεν τη βλέπω όμως ζεστή.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ, χ2 και over 1,5. Αυτή τη στιγμή είναι πιασμένο γιατί είναι 1-1, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και κολλάμε στο Bodo Glimt Dortmund, το έχουμε over 2,5. Εάν κάποια στιγμή μπουν κανένα δύο goal στο Bodo Glimt Dortmund, όποιος θέλει και παίζει στο ίντερνετ μπορεί να καθάρει. Γιατί χτες είδαμε την Άρσεναλ να βάζει 3 γκολ στο δεύτερο, έτσι.
0: Να, δεν έχει σημασία. Δεν είναι η City. Φίλε, θεωρώ ότι η πιο πλήρης ομάδα τα τελευταία 2 χρόνια που βλέπουμε στα ευρωπαϊκά Παρί. Γήπεδα είναι η Paris Saint-Germain.
1: Παρί, ξεκάθαρα.
0: Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι...
1: Και ξεκάθαρα θέμα προπονητή, έτσι.
0: Εξυπακούεται. Πακολιορέντε, φίλε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, μόλις φύγαν οι φίρμες και έγιναν ομάδα, γιατί δεν ήταν ομάδα, ήταν ένα τσίρκο.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Ρε,
1: ήταν
0: έτσι.
1: Όλοι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Δεν θυμάσαι ρε, τους Γαλάκτικους στην Γαλάκτικους στη Ρεάλ. Ο καθένας έδινε μια μπάλα μόνο του, δυστυχώς. Αυτό το ποδόσφαιρο αυτό έχει επιτάσει. Εδώ στην Ελλάδα, τι λένε, πάνε πάρε ένα όνομα για να έχεις γκέλο στον κόσμο. Κανένας δεν δουλεύει ουσιαστικά επαγγελματικά, φίλε.
1: Αλλά έτσι ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Εμείς τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ δηλαδή είμαστε η χαρά του πανηγυριού. Τσίρκο.
1: Καταρχήν.
0: Φέρε τον Μεντράν, φέρε τον. Θυμάμαι τον Μπερμπάτοφ.
1: Είσαι στα καλά του, ρε Σιμπασκάλι.
0: Ρε φίλε. Είναι στα καλά του ένα συνταξιούχο. Δηλαδή, βλέπει, α πούμε, ο Μπερμπάτοφ ήταν συνταξιούχο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε αποδημήσει, α πούμε, ποδοσφαιρικά. Έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο ξέρουμε όλοι λίγο πολύ ότι δεν μπορεί να συναγωνιστεί ούτε τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία τη Ευρώπη. Και ιδίως πριν από 10 χρόνια και. Τώρα, άντε, πες λίγο, είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο.
1: Μόλις τελειώσα, μου
0: ναι, αυτό δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Τι σαλιαρίζουμε τώρα.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, να σου πω κάτι. Ναι. Ο Μπερμπάτοφ όταν ήρθε και κατάλαβε που ήρθε.
0: Εναρμονίστηκε με το περιβάλλον.
1: Θυμάστε τα τελευταία μάτς που έτρωγε πίτες κόκκινες.
0: Ναι.
1: Για να κάνει διακοπές. Mm-hmm. Μα δεν είχε όρεξη να παίξει. Και λογικό είναι, ρε Πασκάλη, όταν παίζεις στην Αγγλία σε αυτά τα γήπεδα και έρθει και πας μετά στη Νέα Σμύρνη, στη Κεσαριανή, που να πω, Ριζούπολη, τώρα τυχαία τα γήπεδα, έτσι. Λες, πού ήρθα. Πού ήρθα, λες?
0: Ήξερε που ήρθε.
1: Ήξερε, λες, αυτά τα γήπεδα ότι υπάρχουν.
0: 100% ξέρουν αυτοί που
1: έρχονται. Αυτός ήξερε επειδή είναι και δίπλα γείτονα.
0: Δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι γείτονας, ρε φίλε. Ξέρουν γιατί τους ενημερώνονται από τους μάνατζερ τους. Εσείς θα πάρουμε να πούμε 2 εκατομμύρια.
1: Πάμε να πάρουν τα λεφτά και.
0: Να του κοροϊδάσουν αυτού τώρα να λένε τα δικά του.
1: Πέρα την ώρα σου, είπα.
0: Να πάρουμε έναν ακροατή λίγο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό στο να.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε.
2: Τι να κάνω, είχε αρχίσει το μάτι, έτσι μπήκα.
0: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, όλα μπάσκετ είναι.
0: Οπα.
2: Αλλά έχω και γυναίκες, ξέρεις, από τους άντες χαΐρι δεν είδαμε, μπορεί οι γυναίκες να μας βγάλουν.
0: Έτσι είναι αυτά.
2: Το λοιπόν. Μπάσκετ, 55.058, Τόφας Μποντρούμσφορ.
0: Τι ώρα είναι αυτό, ρε Ευαγγελία?
2: Όλα είναι 8 η ώρα αυτά.
0: Το βράδυ ή το πρωί?
1: Καταρχήν ο κωδικός 5.058.
2: Πάντα θα το πεις.
0: 5.088 είπες?
2: 58.
0: Ναι, Φλαμ Ραπίντ.
2: Τόφας, ρε, Τόφους Μποντρούμ, τουρκικό.
0: Κάτσε ρε, γυναικείο δεν μου λες.
2: 5.058 λέω, ρε.
0: 5.058, 88 άκουσα εγώ αυτό.
2: Όχι.
0: Λοιπόν,
1: 58, έλα.
0: Περίμενε η Τόφας. Τόφας Μπούντους Νόστ. Αυτό δεν λες?
2: Μπούντους, ναι, τέλος, όπως θες.
0: 90-85.
2: Ωραίο, αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Ναι.
2: Αυτό που είπες, 5-0-88.
0: 98-66.
2: Γυναίκες είναι γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Καλά πάμε.
0: 5-0-83. Τι ώρα είναι αυτό?
2: Αυτό είναι 8, όλα 8.
0: Όλα 8. Α, Πράγα Μπούρζ. 76-55.
2: Ωραία, καλά πήγαμε.
0: Ωραία.
1: Το όνομά του πώς είναι, Πασχάλη?
0: Κύριος Βαγγέλης.
1: Κύριε Βαγγέλη.
2: Ορίστε.
1: Μήπως πρέπει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή να δίνεις εσύ προγνωστικά?
2: Κοίταξε, σονίζω από όλες τις αγορές.
1: Σε λίγο και εγώ και θα μας θα πιάσεις.
2: Α, καλά, θα μιλήσουμε άλλη ώρα. Τώρα στον αέρα μην τα λέμε, γιατί θα μας πάρουν τα προγνωστικά. Έγινε.
0: Γεια σου, κύριε Βαγγέλη.
2: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Καλό βράδυ.
0: Παρτάκια σου, κύριε Βαγγέλη. Έτσι.
1: Τα παίρνω, κύριε Βαγγέλη. Θεούλης.
0: Θεούλης, θεούλης.
1: Και εμείς περιμένουμε την πότε ο Κλίντ του γιατί τώρα να βάλουν γκολ. Έχει πιάσει γυναικείο ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, χόκκι, τένις.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά είδες. Η καλοσύνη ενός ανθρώπου, ναι, έτσι, ναι, μεν, αλλά. Ναι, να συμμετέχουμε γιατί και αυτό κάνει είναι το πιο έξυπνο από όλες τις αγορές.
1: Να σου πω και
0: αν
1: κάτι.
0: Αν ακούς, ας πούμε, 5 ανθρώπους, πάρε ένα σημείο από τους 5 ανθρώπους, ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι, πιστεύω δεν παίζει τυχαία. Κάθε εκεί στο προποθέτει και τα βλέπει, διαβάζει. Δεν παίζει, αποκλεί να παίζει τυχαία. Δεν γίνεται να παίζει.
0: Καλά, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τα ψάχνει τα μάτς. Δηλαδή έχει μάθει, ρε παιδί μου, 10 ομάδες και ασχολείται με αυτές. Πώς, όχι όλες, δεν γίνεται.
0: Καλησπέρα στον Δημήτρη, τον Οικομάνη από την Καλαμάτα. Γεια σου, Δημήτρη. Και από Καλαμάτα πλέον, γίναμε και στην Καλαμάτα viral.
1: Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Καλαμάτα, Δευτέρα βράδυ από πάνω μπήκε ένας φίλος μου, λέει, στο Google Earth. Ναι. Και είχε.
0: Η δρόμη ήταν κόκκινη.
1: Είχε πολύ καπνό.
0: Από τα ντουμάνια.
1: Και δεν μπορούσε να δει την πόλη.
0: Φίλε,
1: πολύ καπνό, καπνίλα πολύ. Κυριακή, Δευτέρα βράδυ. Γίνονται και αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
1: Τι τραγούδι μας έχεις?
0: Α, φιλαράκι. Το ζήτησε η κυρία Δήμητρα από την Έδεσα. Γιατί γελάς?
1: Καλακεράστα, πάμε.
0: Α, πες τα.
1: Τι γίνεται?
0: Ναι, πες τα, να σε στείλει.
1: Τίποτα, κόπηκαν όλα.
0: Άπα, γιατί σε έστελνε?
1: Όχι, ρε.
0: Τότε πώς κόπηκαν όλα? Μας κοροϊδεύεις, ρε. Α, δεν μας τα έλεγες αυτά, αγοράκι μου.
1: Μια φορά δοκιμάσαμε να κεράσει και να μας φάσει.
0: Κράσε τώρα αυτά τώρα, δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Σαν την ταινία, ξέρεις ποια ταινία.
1: Ξέρω.
0: Δεν μας τα έλεγες αυτά, Κωστάκι μου. Να δεις τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικό.
1: Σε όλο τον κόσμο, καληνύχτα σε όλους.
0: Καληνύχτα και καλή βραδιά σε όλους. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λελίδη. Πήγαμε καλά και σήμερα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Είμαστε σε καλό mood από ό,τι βλέπω. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο. Το πρωί δηλαδή. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
3: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Και από μας, από εμάς όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Λελίδη, ο οποίος είναι εδώ για να μας υποστηρίξει και τεχνικός και μουσικός και ψυχολογικός. Ναι, λες, βλέπω πολύ εύκολα τα λες, ναι. Και οικονομικός, άμα χρειαστεί τίποτα, να έχουμε και λογαριασμούς που τρέχουν γι' αυτό. Καλά, θα δούμε. Λοιπόν, ναι, εδώ είναι λοιπόν, παρά την απίθμενη στεναχώρια που το έχουν προκαλέσει οι τελευταίες εξελίξεις, ούτε ο Αργυρός δεν στεναχωρέθηκε τόσο. Είναι απαρηγόρητος, λέει, μπορείτε να φανταστείτε, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα και τέτοια. Δεν μπορεί χωρίς την Κύπερλη, του έχει πέσει πάρα πολύ βαρύ. Λοιπόν, και γενικά πλάκα-πλάκα έχει πέσει αρκετούς βαρύ, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν ξέρω στο τέλος μήπως έχουμε και καμία διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Δηλαδή, δεν θέλει και πολύ. Κύριε Λελίδη, οι άλλοι βγαίνουν για την εκπαίδευση, για την ακρίβεια κτλ. Εμείς μπορεί να βγούμε για την Κύπερλη. Όλα πιθανά. Την έφαγε το σύστημα και αυτήν και οι νεότεροι της νέας τάξης πραγμάτων. Λοιπόν, τέλος πάντων, αν θέλετε να μοιραστείτε και εσείς τα συναισθήματά σας εδώ μετά το βαρύ αυτό χτύπημα της μοίρας, 955 κενό, το σχόλιο και 54301 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Λοιπόν, Μπόλικα και τα γκολ στο Τσούλου. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Είμαστε 46-47 μέχρι 51-52 λεπτό εκεί μέσα. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Η Σίτι με την Παρί 0-3. Η Μπέτις με την Πόρτο 1-0 έχει γίνει μόλις τώρα. Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ 1-0 έχει γίνει μόλις τώρα. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτεος 1-1. Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1. Και ποιο άλλο έμεινε? Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-1. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά, είχαμε και τα μπασκετικά, με τον Άρη να παίρνει έτσι μία ακόμα νίκη, κάνοντας το 3-3 στο EuroCup 88-68 την Ντερτόνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μόργαν. Πολύ καλός και ο Ηρακλής που έκανε το 2-2 στο FIBA Europe Cup, επικρατώντας τις Βούτσμπορκ με 90-73 στο Ιβανόφιο. Ο ΠΑΟΚ δεν μας τα λέει πολύ καλά ακόμα, αλλά να δούμε, περιμένουμε. Περιμένουμε το χρόνο να δουλέψει υπέρ και τις πιθανές αλλαγές. Γιατί άρχισαν να κυκλοφορούν ήδη διάφορα ονόματα, όπως τα έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Την ώρα που ο Ντόρσεϊ, που έχει πρόταση από τον ΠΑΟΚ, φαίνεται να τα σπάει οριστικά με τον Ολυμπιακό λόγω μειωμένου χρόνου συμμετοχής. Βέβαια έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο τώρα στα κοντά, ας πούμε, αλλά οκ, να δούμε. Η λογική λέει για το χρόνο, αν τυχόν, ας πούμε. Γιατί να τώρα μου έρθει και μία σκέψη, επειδή βλέπω πολλοί κάνουν συνειρμούς και τον έχουμε με ασπρόμαυρες φανέλες κτλ. Δεν ξέρω, εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός πάντως και πίεζε να φύγει, αν ήταν να τον αφήσω ελεύθερο, θα του έλεγα: μεγάλε, καλό όνομα έχεις, καλός παίκτης είσαι, βρες ομάδα και φύγε, αλλά όχι ανταγωνιστική στην Ελλάδα. Οπότε κάποιοι που τον έχουμε έτσι για ΠΑΟΚ, δεν ξέρω κατά πόσον, αν τελικά ο Ολυμπιακός τον αφήσει τώρα, θα είναι αυτό καλό. Θα δείξει βέβαια. Λοιπόν, πάντως, αν πάει, καρφώσουν κάνα δελτίο, πως το λέγαμε παλιά, καρφώνουμε τα δελτία στα ταβάνια, τότε που ήταν 8ετίες και 12ετίες και τέτοια. Έτσι και κανένας παίκτης έκανε μαγκιά, το δελτίο καρφωμένο στο ταβάνι και κάτσε εκεί πέρα καμιά 5-6-7 χρόνια, πόσο έχεις ακόμα συμβόλαιο, να το βλέπεις. Εντάξει, τώρα αυτά δεν γίνονται βέβαια πλέον, αλλά λογικά αν δεν καρφωθεί το δελτίο και μείνει ο Ντόρσεϊ, έστω και να μην παίζει, δηλαδή αν μείνει στον Ολυμπιακό να βγάλει τη χρονιά εκεί, φαντάζομαι ότι από το χρόνο μάλλον προς τα μέρη μας θα είναι, αν κρίνουμε και από τα λεφτά που ακούγεται ότι του δίνει ο Μιστακίδης. Δηλαδή αυτά τα λεφτά πολύ δύσκολα θα τα βρει κάπου αλλού. Στα ποδοσφαιρικά μας ησυχία έχουμε, δεν ξέρω αν είναι πριν την καταιγίδα, θα δείξει. Στο Champions League έχουμε κάποια γκολ ακόμα. Η Μπέτις με την Πόρτο το είπαμε 1-0. Το γκολ που δεν είπαμε είναι το 2-1 της Ρώμα. Το κάνει 2-1 με την Ρεάλ Μαδρίτης. Τι μου στέλνεις εδώ? Σοβαρή, το διαβάζω, είδες είναι. Σοβαρή υπόθεση, λέει, οικονομικής απάτης με επίκεντρο υπηρεσίες υποστήριξης πολεμικών πλοίων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, ερευνούν οι ευρωπαϊκές αρχές. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, λέει, που πραγματοποιήθηκε σε Νορβηγία, Ρουμανία και Γερμανία. Η επιχείρηση υπό το συντονισμό της Eurojust οδήγησε, λέει, στη σύλληψη 5 ατόμων στην περιοχή του Μπέργεν, ενώ η εκτιμόμενη οικονομική ζημιά ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σιγά μωρή, τι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ? Ψίχουλα. Και αυτό το άλλο τι είναι? Και κοντέινερ με γυαλιά ηλίου και χάντρες. Όπα. Γυαλιά ηλίου και χάντρες στο κοντέινερ. Έκρυβε, λέει, 3.081 όπλα. Τα εντόπισαν εντελωνιακοί και είχε μέσα, λέει, στιλέτα, σπαθιά. Ο Λελίδης μου τα στέλνει από μέσα. Πώς? Ναι, Θεσσαλονίκη, δεν το είπα. Θεσσαλονίκη, κοντέινερ με γυαλιά ηλίου και χάντρες. Έκρυβε, λέει, 3.081 όπλα. Στιλέτα, σπαθιά, σιδερογροθιές σε φορτίο από την Κίνα. Μάλιστα. Τώρα να βάλω ένα quiz. Τώρα με έδωσε την πάσα ο Λελίδης, το έχουμε πει μία φορά. Όταν κάναμε μουσικοθεραπεία. Τώρα βοήθησα, ήδη πριν το βάλω. Φορτίο παράνομο. Ποιο είναι το τραγούδι πασίγνωστο που γράφτηκε για ένα καράβι που είχε μέσα παράνομο φορτίο, το οποίο, γιατί το θυμήθηκα τώρα, όχι για το παράνομο φορτίο, Γιατί και εκείνο το παράνομο φορτίο άλλα είχε μέσα και άλλα έλεγε ότι έχει τα κουτιά. Είχε μέσα, τώρα άμα το πω θα βοηθήσω πολύ, δεν πειράζει. Είχε μέσα άσπρη σκόνη, μιλάμε για τόνους πολλούς, δηλαδή για την εποχή ήταν πρωτόγνωρο το περιστατικό. Πιθανώς να ήταν και πρωτόγνωρο και για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και απ' έξω έγραφε για κεντήματα και είδη πρικός και κάτι τέτοια. Και το κατάλαβαν από τη μυρωδιά. Και μάλιστα όταν ένας αστυνομικός ανέβηκε πάνω, ένας από αυτούς που ανέβηκαν για τον έλεγχο, ρε παιδί μου, λιποθύμησε, λέει, κιόλας από τη μυρωδιά. Έτσι, true story, πασίγνωστο τραγούδι που το ξέρουμε όλοι ανεξαιρέτως. Το έχουμε? Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα, τα αφήνω να τρέχει. Το έχουμε πει μια φορά. Προσέχετε, βρε, όταν τα λέμε αυτά ή χαζεύετε δεξιά και αριστερά. Τι είναι αυτό? Α, τον μπαγάσα το βρήκε. Αυτό είναι? Όχι. Αυτό είναι? Α, το βρήκε. Αυτό είναι. Έκλεψες, ε? Το τραγούδι όμως ποιο είναι? Το ξέρεις ή το... το ήξερε, το ήξερε ο μπαγάσας. Ναι, κάτι... Εντάξει, συγγνώμη κύριε Λελίδη. Ναι, ναι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, λέει. Ναι, κάτσε να βοηθήσω αυτό που μου έγραψε στο ρεπορτάζ. 7 Ιανουαρίου, λέει, το 77. Το πλοίο Gloria, φορτωμένο με 11 τόνους κατεργασμένου χασίς, συνολικής αξίας 4 δισεκατομμυρίων δραχμών, ερχόμενο από τη Βηρυτό, με προορισμό την Αμβέρσα ή το Άμστερνταμ, και πιάστηκε τέλος πάντων και έχει παρακάτω το ρεπορτάζ. Αυτό, αν θέλετε να το βρείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι, έχει ζουμάκι, γιατί ο τρόπος με τον οποίο πιάστηκε, το σταματήσαν, τώρα μα πω και που το σταματήσανε θα το καταλάβετε το τραγούδι αμέσως. Στον Ισθμό της Κορινθίας, μετά από καρφωτή του καπετάνιου, λέει, αλλά είχε γίνει, το αφήσανε επίτηδες να πάει από εκεί για να μπορέσουν να, μόλις μπει μέσα, ρε παιδί μου, να το, ξέρεις, να το φρακάρουν εκεί πέρα. Και αν δείτε από κόμματα εφημερίδων της εποχής, το 77, τώρα που μου το στέλνει ο Λελίδης εδώ, πλοίο Gloria, αν χτυπήσετε, 11 τόνοι χασίς, αν δείτε, είχε γίνει επιχείρηση που κάτι έργα που βλέπουμε του Hollywood, ας πούμε, οχρίουν. Μιλάμε για βατραχανθρώπους, μιλάμε για ό,τι μπορεί να φανταστείς. Λοιπόν, τέλος πάντων, το τραγούδι θα το βρούμε ποιο ήταν. Για κάτσε να δω λίγο αν μπήκε κανένα γκολ και να έρθω και σε κάνα πρώτο μήνυμα. Τώρα που ξεκινήσαμε χαλάρα πριν πάμε στα θέματα εδώ. Γκολ έχουμε. Έχουμε την Manchester City με την Paris 1-3. Στο 55 είμαστε εκεί. Και κάποιο άλλο δεν βλέπω. Θα τα κατεβάσω σε λίγο άλλη μία. Η Σαχτάρ με την ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Και τώρα μόλις έχουμε και το Betis Porto να γίνεται 1-1. Κάτσε να κατεβάσω άλλη μία στα πεταχτά και έρχομαι στα μηνύματα. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Η City με την Παρί 1-3 μόλις τώρα. Μπέτις Πόρτο 1-1, αλλά εδώ το έχει ακόμα 1-0. Για μισό λεπτάκι να δούμε. Εν τω μεταξύ πλακώνονται στο ξύλο αυτοί εκεί κανονικά. Κάτι έγινε, σμπρώξαν κάποιον, το χτυπήσαν. Τι έγινε στο Μπέτις Πόρτο? Για να δούμε, μετράει τον γκολ? Φαίνεται να μετράει. 1-1. Εδώ μου το έχει ακόμα 1-0. Το έβαλε και εδώ στο κουπόνι. Μπέτις Πόρτο λοιπόν 1-1 και επισήμως. Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ 1-0. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 2-1. Και Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-1. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Κάνα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Αφού ο κύριος Ζούκεμπερκ ετελέσει το ριφρεσάκι νο 1 και μας σπάσει και τα νεύρα γιατί μας κρύβει πάλι παραπάνω από τα μισά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Α, το βρήκατε κιόλας, ε? Δημήτρης το βρήκε κατευθείαν. Λοιπόν, περίμενα. Έλα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι μας λέτε τα πρώτα. Ο Τάσος είναι που κάνει το σεφτέ από τα Γιάννενα. Καλώς το να. Ο Χρήστος επίσης εδώ από Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Σταματήστε, λέει, να ζητάτε επιδόματα και αυξήσεις. Τα λεφτά δεν περισσεύουν. Σε λίγο. Σταμάτα, βρε μας. Θα βρούμε μπελά. Ναι, σε λίγο δεν θα έχουν να κλέψουν τίποτα. Αλλά αυτά δεν λέω παραπάνω. Δεν περιγράφω. Αν θέλετε, μπείτε να τα δείτε. Ο Γιώργης ανεβάζει από Ελσίνκι το πρωτοσέλιδο το καθιερωμένο. Αμάν. Δεν θα προλάβετε, λέει, να πάρετε τις νέες ταυτότητες γιατί θα γίνει πόλεμος. Όπα. Αφού τις πήραμε σχεδόν, τι, τελειώσαμε. Λίγοι μείναν. Ναι. Για να δούμε. Ποιος το λέει αυτό, Παΐσιο βλέπω. Ο Δένδιας λέει βιάζεται να προλάβει την προφητεία. Έχει πει ο Παΐσιος έτσι. Ναι, α, γι' αυτό το... Γι' αυτό το σμπρώχνουν να προλάβουμε να πάρουμε τις νέες ταυτότητες πριν γίνει πόλεμος. Γιατί μετά τι θα γίνει άμα δεν τις έχουμε πάρει και γίνει. Δεν ξέρω, θα μπούμε να δούμε τι λέει η εφημερίς. Ο Άγγελος Παοκάρα ρε, all over the universe βέβαια. Ο Αλέξανδρος έτυχε να διαβάσω, λέει, άρθρο ότι έχουμε 50 χρόνια. Σήμερα έγινε αυτό, σαν σήμερα. Από το θαυματουργό νερό του Καματερού. Τελικά Καματερός ονομάζονταν αυτός που έδινε το νεράκι και όχι η περιοχή, λέει. Α, ναι, δεν το ήξερα και εγώ, τώρα το ακούω. Λίγο λέει, μετά είχαμε Αγία Βαρβάρα, κάποια που έκανε θαύματα και έτρεχε ο Κοσμάκης, ναι, αυτήν τη θυμάμαι. Είχαμε, λέει, και τη Φραπελιά, αν θυμάσαι. Φραπελιά. Έχουμε ανθρώπους που παραδίδουν τα υπάρχοντά τους σε υπαλλήλους της ΔΕΗ. Αυτό το έπαθε δικός μου άνθρωπος προχθές. Θα το πω ξανά για να προσέχετε τι απάτη κάνουν. Ναι, αυτό με τα υπάρχοντα. Λοιπόν, έχουμε, λέει, εμβόλιο με τσιπάκια. Η λίστα δεν τελειώνει. Μήπως τελικά αυτοί είμαστε? Μήπως τελικά οι πολιτικοί, για παράδειγμα, μας έχουν πάρει χαμπάρι και έχουν την αντίστοιχη συμπεριφορά? Σε αυτό 100% συμφωνώ το τελευταίο που λες, ότι οι πολιτικοί μας έχουν πάρει χαμπάρι και γι' αυτό φέρονται όπως φέρονται. Ιστερόγραφο, μόνο οι Ανουνάκοι θα μας σώσουν. Βέβαια. Και μάλιστα για τους Ανουνάκοι, τώρα μια που το έφερε κουβέντα, έρχεται και ο Κώστας για να πει ότι για την Κύπερ, λέει, τα είπαμε χθες. Ας ασχοληθούμε με κανένα σοβαρό θέμα και ανεβάζει εδώ μια φύσα Ανουνάκη. Μάλιστα. Ωραία, κάτσα τα δούμε και αυτά. Και τώρα σε σχέση με το προηγούμενο μήνυμα, έχουμε, που έλεγε, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο, έλεγε διάφορα έτσι που συνωμοσιολογικά. Έχουμε βρει τη σπορά νεφών, δεν έβαλες, που λέγαμε και με τη Βύση εδώ πέρα, ότι βομβαρδίζουν τα σύννεφα, πώς το λέγανε, για να μην γίνει συναυλία. Για να γίνει. Αυτό, εν τω μεταξύ, σπορά νεφών είναι το αντίθετο. Είναι για να έρθουν σύννεφα και να βρέξει, έτσι, όχι για να διαλύσει. Τέλος πάντων, εντάξει, άμα τα ανοίξουμε και αυτά, δεν τελειώσουμε ποτέ. Ναι. Οκ. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχει πολλά για αυτά. Άμα θέλετε, πιάνουμε και τέτοια. Σπορά νεφών και, πώς το λένε, χημική αεροψεκασμή, τα κοντρέλς, πώς λέγονται και αυτά. Ωραία είναι και αυτά, μου αρέσουν με αυτά. Τι λες, Λελίδης έχει πάρει φόρα, στέλνει ειδησιογραφία από μέσα. Ένας Ουκρανός, λέει, στρατιωτικός ονόματι Τάδε, ηγήθηκε ομάδας διτών που τοποθέτησε εκρηκτικά στο βυθό της Βαλτικής θάλασσας με σκοπό την ανακτήναξη. Αυτό είναι το παλιό, τώρα είναι αυτό καινούριο. Α, γιατί και παλιά είχε γίνει κάτι τέτοιο, λένε. Αυτό είναι φρέσκο. Α, μάλιστα, ότι πήγαινε να τεινάξει, λέει, αγωγό φυσικού αερίου North Stream, ενδεχομένως κατόπιν εντολής κρατικών αρχών, σύμφωνα με όσα, λέει, παρουσιάστηκαν σε δικαστήριο. Άμα έγινε και δικαστήριο, μήπως είναι το παλιό. Ότι είχε γίνει έναν αγωγό που είχε ανατιναχτεί και ψάχνει να βρουν πώς. Και... ναι, αλλά άμα λέει για δικαστήριο, πότε να προ. Χθες το έκανε και σήμερα ξεκίνησε το δικαστήριο. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω, ναι. Επειδή μοιάζει πολύ με ένα παλαιότερο και για να είναι πολύ φρέσκο και για να έχει ξεκινήσει και το δικαστήριο και ταυτόχρονα, ποιος ξέρει. Καλά, μπορεί, μπορεί. Λοιπόν. Α, για το παλιό, πες έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχει ακουστεί αυτό, έτσι. Και ξεκίνησε και το δικαστήριο τώρα, μάλιστα. Ναι. Ωραία, εντάξει. Στέλνετε διάφορα εδώ μηνύματα. Ο Πούντος, ένας βρήκε και το τραγούδι. Πιάσαμε εδώ, χαζολογούμε τώρα. Δεν πειράζει. Έχει και τσάπι ο link. Θα τα πούμε τα σοβαρά και μετά τις 12 που θα τελειώσει, που θα είμαστε όλοι μαζεμένοι. Καλησπέρες και στο Γιάννη. Χάσαμε, λέει, στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε στο μπάσκετ. Χάσαμε και την Κίμπερλι. Έφυγε και αυτή. Τραγωδία. Οκτώβριος, βέβαια. Βέβαια. Βάλε και Βύση Καρβέλα μέσα το άλλο χτύπημα της μοίρας. Πώς θα αντέξουμε πια. Καλησπέρα και στον Αστέρι από Φιλαδέρφεια που μας ανεβάζει τον προπονητή που ήταν δημοσιογράφος με τον ντεκολτέ μπροστά. Το είδατε αυτό? Προσπαθούσε ο καημένος να μην γυρίσει να κοιτάξει. Θα βλέπει και καμιά γυναίκα του από τηλεόραση, ποιος ξέρει. Θα φορούσε αυτή και καμία παντόφλα νο 39 ή κανένα τσόκαρο πολύ περισσότερο. Ναι, και προσπαθούσε να κοιτάει αλλού για αλλού ο καημένος. Ναι, μπείτε εδώ να δείτε το οπτικό ντοκουμέντο. Ο Δημήτρης. Χασίς ήταν, λέει, όχι σκόνη που είπες πριν. Το χασίς τι είναι, δεν είναι σκόνη? Είναι τέτοιο? Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ είμαι άνθρωπος του κατηχητικού, δεν ξέρω ακριβώς. Χασίς. Ναι, εντάξει, το είπα συνθηματικά. Σκόνη. Ναι, το παπόρι από την Περσία, αυτό ήταν η ιστορία πριν που με αφορμή. Τι είδαμε, κάτι είδαμε και το είπαμε. Κάτι μου στείλε ο Γιάννης μια είδηση από μέσα. Και είπαμε ποιο τραγούδι έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Το παπόρι από την Περσία ήταν. True story, πραγματική ιστορία. Α, θέλετε τι. Να, και ο Γιώργος το βρήκε από εδώ. Ο Κώστας λέει ήταν ένα μικρό καράβι. Α, και αυτό έχει μια ιστορία από πίσω, αλλά δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Αυτό έχει μια, πρέπει να είναι μια θλιβερή ιστορία, το μικρό καράβι. Αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι. Τέλος πάντων. Α, έχει και άλλο τώρα με πάτε στα καράβια. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ. Γραφίστε μας να κάνουμε καμία εκπομπή εδώ, να πούμε κανένα θέμα. Η φράση της Πόπης που βγαίνει, ότι γίνεται της Πόπης. Το ξέρουμε πώς βγήκε. Πάλι με καράβι έχει να κάνει. Να το πω ή να τα αφήσουμε να τρέχει για να διεκδικήσετε το πολύ μεγάλο δώρο. Το προηγούμενο μεγάλο δώρο το πήρε. Ποιος το πήρε, που το βρήκε. Θα το μοιραστεί ο Γιώργος από το Ελσίνκι με τον Δημήτρη που το ξέρει. Και τον κύριο Ελίδη που το ήξερε κι αυτός. Πάμε για το ακόμη μεγαλύτερο δώρο τώρα. Πάμε για να διεκδικήσετε το αυτοκίνητο. Πώς βγήκε η φράση ότι αυτό που λέμε ότι γίνεται της Πόπης, ρε παιδί μου. Αφήνουμε να τρέχει και αυτό. Άμα δεν το βρείτε, θα το πω εγώ να το πάρω εγώ το δώρο το μεγάλο. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος γιατί τα γκολ εδώ βροχή. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Είμαστε στο 66, 64, κάπου εκεί, 68 βλέπω κάπου. Άστον Βίλα Φενέρ 3-0. Η City με την Παρί 1-4. Ωραία, φίλε. Η Μπέτις με την Πόρτο 1-2. Μπόντο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ 1-0. Η Ρώμα το έχει κάνει 3-1. Η Ρεάλ. Η Σαχτάρ με την ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-2. Αυτά με τα ματσάκια του Τσουλού. Λοιπόν, τώρα. Τι ώρα είναι. Τι τώρα, πήγαμε και 26 πάμε. Καλά. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εκεί στο Φουμπού. Εν τω μεταξύ, τα μάθατε έτσι. Το Φουμπού και το Instagram και το TikTok. Θα μπλοκάρουν και αυτά. Έτσι και από μόνα τους δηλαδή. Θα μπλοκάρουν την πρόσβαση στους ανηλίκους κάτω 15. Από το 27. Να δούμε πώς θα βγει και αυτό. Viper και WhatsApp λέει θα εξαιρεθούν. Να δούμε πώς θα βγει γιατί υπάρχουν και πατέντες ας πούμε, δηλαδή σε κάτι Αυστραλίες που δοκιμάστηκαν αυτά οι πιτσιρικάδες βρήκανε πατέντες για να παρακάπτουν τις απαγορεύσεις, τους περιορισμούς, αλλά και πέρα από αυτό υπάρχει και άποψη αντίθετη, δηλαδή είναι κάποιοι που τα έχουν μελετήσει και λένε ότι μπορεί να μην βγει και σε καλό, γιατί τα παιδιά ξέρω εγώ θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλου είδους καταστάσεις, πλατφόρμες αμφιβόλου, ξέρω εγώ, προελεύσεως και που μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνες, ή να το γυρίσουν στα ηλεκτρονικά, να αρχίσουν να λιώνουν στα παιχνίδια εκεί με τις κονσόλες, ή δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν. Και υπάρχει και μία εκδοχή, έτσι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το υποστήριζε αυτό, μία μελέτη ήταν, που ουσιαστικά έβγαζε ότι μπορεί να μην είναι τελικά και πάρα πολύ σοφό να κοπεί εντελώς η πρόσβαση. Γιατί, γιατί αν social media ξέρετε έτσι, βλέπετε τώρα δηλαδή πως τα έχουμε κάνει εμείς οι μεγαλύτεροι, μιλάμε ένας απέραντος βόθρος, είναι βόθρος παραπληροφόρησης, ξερολισμού, κόμπλεξ, τοξικότητας, μίσους κτλ. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα ένα παιδί το δει ξέρω εγώ στα 16 για παράδειγμα που θα έχουν τελειώσει οι περιορισμοί, εκεί επειδή θα είναι σχετικά μεγάλο, μπορεί να του έρθει ξαφνικό, να έχει μια δυσκολία στο να το διαχειριστεί και να του βγει, ξέρεις, πιο εύκολα ρε παιδί μου, σε θυμό, έτσι, σε καταστάσεις που να παραπέμπουν σε βία κτλ. Ή και σε να το πάρει από κάτω, να κλειστεί στον εαυτό του και όλα αυτά. Λένε ας πούμε ότι αν ήταν λίγο πιο νεαρή ηλικία, λες στα 12 ας πούμε για παράδειγμα, δεν θα τα έπαιρνε τόσο σοβαρά ένα παιδάκι, θα τα βλέπε μεν, θα τα μάθαινε, θα εξοικειώνονταν έτσι με όλο αυτό το τρελοκομείο, με όλο αυτό το βόθρο που λέγονται πλέον τα social media που έχουν γίνει, αλλά θα είχε προλάβει μέχρι να αρχίσει το αίμα να βράζει λίγο που θα είναι εφηβάκι ξέρω εγώ κτλ, θα είχε προλάβει μια σχετική εξοικείωση, δεν τα έπαιρνε όλα τόσα της μετρητής. Δεν ξέρω, έχει δύο όψεις το νόμισμα, δεν ξέρω πώς τελικά θα βγει. Τέλος πάντων το κρατάμε. Και έχει κάποια άλλα τώρα έτσι πάνω σε αυτά. Να τα αφήσουμε για μετά αν είναι. Έχει κάποια άλλα εδώ τα tech news τώρα, μιας που είπα εδώ για τους περιορισμούς. Έχει κάποια άλλα πάλι για την τεχνητή νοημοσύνη, από αυτά που βγαίνουν συνέχεια τα ενδιαφέροντα. Υπάρχουν κάποια που είναι λίγο πολύ όπως και όλα τα υπόλοιπα που βγαίνουν τελευταία. Κάτι περιστατικά περίεργα, κάτι δηλώσεις, ξέρω εγώ, ανθρώπων του χώρου κτλ. Okay. Αλλά υπάρχει και ένα που είναι πολύ φρέσκο και λέει το εξής μέσα σ' άκρη. Σας το πω μετά με λεπτομέρεια. Ότι έτσι όπως πάει να γίνει το πράγμα, θες είχα μια κουβέντα, αν θυμάστε, δεν ξέρω αν ακούγατε στην αρχή, είπα εγώ μια φράση ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκπαιδεύεται και είπε ένας ακροατής δεν εκπαιδεύεται, προγραμματίζεται. Και εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχει δίκιο σε ένα βαθμό, αλλά πλέον η τεχνητή νοημοσύνη όντως εκπαιδεύεται κιόλας, και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι σβάζουν μέσα, ότι προγραμματίζεται δηλαδή, και όχι μόνο εκπαιδεύεται αλλά και αυτό εκπαιδεύεται. Και αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα, διότι κάποια μοντέλα της Anthropic βρήκανε τρόπο για να μπορούν να υπάρχουν ακόμα κι αν, ας πούμε, τα βγάλουμε από την πρίζα. Το αφήνουμε λίγο γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα. Σαχτάρ ΑΕΚ βλέπω τώρα έχει συνδεθεί, παραμένει το 1-1 71 λεπτό. Έχει βάλει και τον Κατσίνοβιτς, βλέπω, ο Νίκολιτς μέσα. Δεν είδα ποιον έβγαλε, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά. Κουπόνι στοιχήματος θα το δούμε τώρα με το που γυρίσουμε και πάλι. Κάποια μεγάλη αλλαγή δεν νομίζω, κάποιο γκολ δεν βγαίνει να έχει. Οπότε 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα και επανερχόμεθα εδώ για τα περισσότερα.
1: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά διλερί έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερί είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερί. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, είδες, να του το έβαλε και ο κύριος Λελίδης. Πιάσαμε, βάλαμε κουιζάκι, εντωμεταξύ ΑΕΚ 1-1 και πιέζει τη Σαχτάρ. Παίζει αρκετά καλά, από όσο μπορώ να καταλάβω τώρα λίγο έτσι που χαζοβλέπω εδώ, 75 λεπτό. Μου στείλε μία είδηση για κάποιους που βουτήξαν εκεί πέρα, που πιάσανε, που είχαν κάτι περίεργα φορτία, τα οποία κιόλας τα είχαν μεταφιεσμένα, δηλαδή άλλα έλεγαν οι συσκευασίες και άλλα είχε μέσα. Και θυμήθηκα τώρα το περιστατικό αυτό, που έχει από πίσω το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι, το Παπόρι από την Περσία, που είχε μέσα το χασίς τέλος πάντων, και απ' έξω τα κουτιά γράφανε και ντύματα και ήδη πυρκός και τι γράφανε, αλλά από τη μυρωδιά το πήρανε χαμπάρι. Η αστυνομική, όταν ανέβηκε ένας επάνω, λιποθύμησε κιόλας και το βάλαμε quiz ποιο ήταν, ποιο μπορεί να ήταν το τραγούδι. Λοιπόν, το βρήκατε 2-3. Το άλλο όμως που δεν βρήκατε και σας έχουμε κατατροπώσει, κύριε Λελίδη, τους κατατροπώσαμε. Δεν έχει βρει κανένας τη φράση της Πόπης. Τώρα, με κάνεις τώρα. Θα την αφήσω τη θεματολογία κατά μέρος που λένε. Θα θυμήθηκα τώρα κι άλλο. Κι άλλο quiz. Πάλι με Τσιτσάνη τώρα που έβαλε Τσιτσάνη. Εν τω μεταξύ, ο Τσιτσάνης όταν άκουσε, λέει, όταν του είπανε το περιστατικό με το καράβι, το οποίο δεν ήταν από την Περσία, όπως λέει το τραγούδι, από το Λίβανο ήταν, είπαμε. Και Gloria, έτσι, αν θέλει κανείς να βρει, το 77 έγινε. Είπαμε, ο καπετάνιος το είχε καρφώσει. Και είχε πάθει λίγο. Δεν ξέρω. Αλλά είχε πάθει ο Τσιτσάνης. Ξέρεις, και ο Τσιτσάνης με αυτά ήταν. Εντάξει τώρα. Τσιγαράκια αυτά από εδώ, από εκεί είναι. Δες τώρα, βρήκα το απόκομα και θα σου βάλω και άλλο quiz μετά τώρα, δεν πειράζει, έχει και τσάπιο link. Πάμε χαλαρά πρώτη ώρα. Βρήκα απόσπασμα από τα νέα που σας είπα ότι αν ψάξετε να βρείτε θα δείτε ότι είχε γίνει επιχείρηση, ρε παιδί μου, για να το ακινητοποιήσουν το πλοίο, που ήταν, λες και βλέπεις καμία ταινία με Τσάκ Νόρις, με, ξέρω εγώ, κάνα Ράμπου, κάνα τέτοιο. Λοιπόν, πολεμική επιχείρηση, λέει, για την κατάσχεση τεράστιας ποσότητας χασίς, αυτό είναι για το Παπόρι την Περσία τώρα, έτσι, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου, λέει εδώ. Εσύ μου έγραψες 4, πόσο μου έγραψες, δεν θυμάμαι. Εδώ λέει άνω του 1 δισεκατομμυρίου, 600 εκατομμυρίων δραχμών. Καταστρώθηκε, λέει, και εκτελέστηκε από τις ελληνικές αρχές ασφαλείας, η πολεμική επιχείρηση, έτσι, με βατραχανθρώπους, οπλισμένους λιμενικούς, περιπολικά, ειδικά τμήματα με αυτόματα και πολλούς αξιωματικούς του στρατού. Η επιχείρηση αφορούσε το μεγαλύτερο φορτίο κατεργασμένου χασίς που πέρασε ποτέ από τη χώρα. Η σύλληψη των 3 Ελλήνων ναυτικών έγινε χωρίς να προβληθεί αντίσταση, έγραφαν τα νέα της εποχής, σε αντίθεση με 2 Τούρκους συνοδούς του φορτίου που είχαν δεχτεί πυροβολισμούς καπνογόνα αλλά και επίθεση βατραχανθρώπων από θαλάσσης. Όταν οι αρχές ακινητοποίησαν τον Gloria, λέει, η πρώτη αντίδραση των Ελλήνων ναυτικών ήταν να πούν πως μετέφεραν κεντήματα. Το χασίς είχε συσκευαστεί σε πλάκες που έδιναν την εντύπωση ότι ήταν ήδη πολυτελείας, και υπήρχαν επάνω, λέει, και σχετικές καρτέλες που παρέπεμπαν στο υποτιθέμενο φορτίο. Έτσι τα έλεγαν οι εφημερίδες της εποχής. Και τελικά, ναι, μόνο κεντήματα δεν ήταν. Λοιπόν, τώρα, Φλασιά έχει ένα άλλο ωραίο με Τσιτσάνη πάλι. Μέσα στα πολλά τραγούδια που έχει γράψει και έχουν γίνει επιτυχίες. Υπάρχει ένα, αυτό όμως δεν είναι 100% τσεκαρισμένο, είναι μια εκδοχή που έτσι έχει περάσει ότι γι' αυτό το λόγο γράφτηκε. Αλλά δεν είναι 100% τσεκαρισμένο, υπάρχει και δεύτερη εκδοχή. Αλλά το Συννεφιασμένη Κυριακή, ξέρει κανείς γιατί υποτίθεται ότι γράφτηκε? Συννεφιασμένη Κυριακή, να βοηθήσω. Τότε ήταν η εποχή που είχαν έρθει οι Γερμανοί. Και πολύς ο κόσμος, ας πούμε, το είχε συνδυάσει με τα δύσκολα χρόνια εκείνα. Εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή βγήκε ένα συνεργάτης του Τσιτσάνη, τώρα τι λέμε, αλλά για άλλα, δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι, και είχε αποκαλύψει ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είχε γραφτεί λόγω των δεινών της κατοχής, αλλά λόγω κάποιου... Να βοηθήσω τώρα που θα πάει πολύ. Λόγω κάποιου ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτό που να το... Άντε να το πω. Είχε πει αυτός ότι γράφτηκε επειδή η ομάδα της Λάρισας είχε χάσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, τώρα δεν θυμάμαι από ποιον ήταν και τα λοιπά, δεν ξέρω τώρα, και επειδή ο δημιουργός αυτός που έγραψε τους στίχους δηλαδή ήταν αελάρα. Και έγινε μια Κυριακή, αυτό έφαγε ποιος ξέρει τώρα από ποιον θα έχασε και πόσο, και τον πήρε από κάτω και έκανε λέει τους στίχους αυτούς, και δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι δεν ισχύει, γιατί τότε όταν γράφτηκε η Λάρισα δεν είχε ιδρυθεί, μήπως ήταν καμιά άλλη ομάδα της Λάρισας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα το θυμήθηκα και αυτό το είπα, γιατί εντάξει τώρα πού να το έτσι και εγώ να το ακούσω κάποτε, ας πούμε. Γι' αυτό δεν είναι και εύκολο να το ξέρεις αυτό. Οπότε αυτά. Αυτά τα νέα που λέτε. Λοιπόν, την Πόπη θα τη βρούμε, βρε. Πιάσαμε τα καράβια εδώ τώρα, η Πόπη. Γιατί λέμε ότι έγινε της Πόπης. Πάλι με καράβια έχει να κάνει. Για να τα αφήσω λίγο ένα λεπτάκι ακόμα να δω και στα μηνύματα αν το βρήκε κανείς. Άμα το βρήκατε θα πάρω εγώ το μεγάλο δώρο. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα. Αποστολή 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο να δούμε και το κουπόνι ένα λεπτάκι και έρχομαι και στα υπόλοιπα. Άστον Βίλα Φενέρ 5-0. Είμαστε στο 79-80-82, κάπου εκεί στα παιχνίδια. Η City με την Παρί 2-4, η Μπέτις με την Πόρτο 2-2, Μπόντο Γκλιμπτ με την Ντόρτμουντ 1-0, Ρώμα Ρεάλ 3-1, η Σαχτάρ με την ΑΕΚ 2-1, μόλις τώρα. Σαχτάρ ΑΕΚ έχει γίνει μόλις τώρα 2-1, 81ο λεπτό είμαστε. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-2. Μάλιστα. Και δεν ξέρω, δεν το πρόλαβα τον γκολ τώρα, δεν το είδα, γιατί έχω εδώ τα live που γυρνάει από match σε match. Τώρα έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, ναι. Πάντως, όσο λίγο που έβλεπα κάποια κομμάτια, η ΑΕΚ ήταν στο δεύτερο τουλάχιστον καλούτσικη. Δηλαδή, ψιλοπίεζε. Είχε υπεροχή τώρα. Δεν ξέρω αν ήταν κόντρα στη ροή του αγώνα. Δεν ξέρω αν δείξα replay. Να πούμε και πώς μπήκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε λίγο να δούμε κάνα μήνυμα ακόμα και προχωράμε. Καλησπέρες και στον ο Κώστα. Α, και το ήταν ένα μικρό καράβι, βρε, και αυτό πρέπει να βρούμε. Κάτι έχει μια θλιβερή ιστορία αυτό από πίσω, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα. Ο Βαγγέλης λέει για τον Καματερό που γράψατε πριν, ότι ήταν δικηγόρος, λέει, και ο Γράτσος στο δεξί χέρι του Ωνάση για το Μαϊμού Θαυματουργό Νερό τώρα, έτσι. Μεγάλη, λέει, μπάζα. Ναι. Ο Νίκος, τι λες? Κόλλησες με τα χθεσινά εσύ, έτσι. Εντάξει, καλά. Γιατί είναι για την τεχνητή νοημοσύνη. Βρε, εδώ τα ίδια τα γεγονότα σε διαψεύουν, επιμένεις τώρα. Βγήκαν προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, απάντησαν χθες, σε το είπαν. Σήμερα βγήκε αυτό που είπαμε, την είδηση που από μόνο του δείχνει αυτό που λέγαμε χθες. Ότι όχι μόνο εκπαιδεύεται και αυτοεκπαιδεύεται. Τέλος πάντων, εντάξει. Ο Γιώργος λέει, α, ναι, αλλά δεν είναι απόλυτα σωστό για την Πόπη. Το πώς βγήκε η φράση που λέμε έγινε της Πόπης. Ναι, μεν αλλά. Δηλαδή λέει για ένα ναυάγιο πολύ νεκρό, ότι από εκεί βγήκε η φράση έγινε της Πόπης. Μόνο που δεν υπήρχε ναυάγιο και δεν ήταν και πολύ νεκρό. Ήταν, άντε να το πω στα γρήγορα, 1934. Ήταν, λέει, μια μέρα με πολύ κακό καιρό και υπήρχε ένα πλοίο που το λέγανε Πόπη. Αυτό τώρα μιλάμε για εκεί, στη Βουλιαγμένη, όχι πουθενά εδώ. Έτσι. Κάπου στη Βουλιαγμένη ήταν αραγμένο. Είχε κάτι εμπορεύματα, λέει, μέσα κάτι τυριά κυρίως και κάτι τέτοια πράγματα. Και 140 επιβάτες, τώρα άνοιξα και τα βλέπω. 53 ετών το πλοίο. Έτσι, ψηλό σαπάκι. Θα ξεκινούσε από Πειραιά για να πάει Κουφονίσια και μετά να γυρίσει από Νάξο Πάρο, λέει, Σύρο, να γυρίσει πίσω. Και ξεκινά από τη Βουλιαγμένη, από το μικρό καβούρι όπως λέγεται εκεί, και λίγο μετά αρχίζει να παίρνει κλίση και να μπάζει νερά όντως. Και εντωμεταξύ η στεριά ήταν κοντά. Κάποιοι, κάτσε να δω λίγο τώρα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ναυάγιο δεν υπήρχε και δεν ξέρω αν πέθανε κιόλας. Για να το δούμε λίγο αυτό. Μπάζει νερά, ναι. Και ήταν λίγες δεκάδες μέτρα από τη στεριά. Βράδυ τώρα αυτό, πανικός ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και προσπαθεί ο κόσμος να καταλάβει αν τα πράγματα είναι σοβαρά, αν το καράβι βουλιάζει. Ρωτούσανε, το πλήρωμα δεν τους έλεγε τίποτα. Είχαν το μυαλό να σώσουν τα τυριά, λέει, που κουβαλούσε το πλοίο. Δεν έδιναν οδηγίες, ξεφόρτωναν το εμπόρευμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, το καράβι σαπάκι δεν είχε ούτε τα απαραίτητα μέτρα εκεί πέρα μέσα ασφαλείας, ούτε τηλέγραφο, λέει, ούτε τίποτα για να κάνεις το. Να εκπέμψει σήμα κινδύνου, ξέρω εγώ. Και έχεις δίκιο, ναι, πνίγηκαν. Απλά δεν υπήρχε τελικά ναυάγιο. Τελικά λέει, πολλοί κόσμος αποφάσισαν να βουτήξει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να πνιγούν. Και αν δεν ήταν, λέει, κάποιοι χωροφύλακες με φανάρια, βλέπω εδώ, να δώσουν οδηγίες ότι κολυμπήστε λίγο προς τα εκεί, έχει βραχονισίδα δίπλα, ρε παιδί μου, τώρα βράδυ δεν βλέπαν την τύφλα τους. Θα ήταν τα θύματα περισσότερα. Τέλος πάντων, από εκεί βγήκε η φράση ότι έγινε της Πόπης, από το πλοίο Πόπη. Που αργότερα δεν αβάγισε τελικά, το επισκευάσανε και το πήρε μια εταιρεία, λέει, και για να διώξει το στίγμα από πάνω από το πλοίο, το μετονόμασε, ρε παιδί μου, το έφτιαξε, το έβαψε, το έκανε και το ονόμασε, λέει, μετά Ήπειρος. Κατάλαβες? Έτσι που λέτε και με την Πόπη. Να τα ξέρουμε και αυτά. Άλιστα. Λοιπόν, επίκαιρα είναι και αυτά, γιατί τώρα γίνεται της Πόπης σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Okay. Ωραία. Αυτά και με την Πόπη. Λοιπόν. Ωραία. Πέρασε και η ώρα, πλάκα-πλάκα. Εντάξει. Για να δούμε λίγο το Champions League. Τώρα τι να κάνουμε, να ανοίξουμε γραμμές. Τίποτα δεν πιάσαμε από θέματα. Καλά. Ω, πατρία ένα η Σαχτάρ. Την ΑΕΚ. Κάτσε λίγο να δω τα αποτελέσματα. Και αν θέλει κανείς να περάσει, Γιάννη, άνοιξε κέντρο. Έτσι χαλαρά είμαστε τώρα για αρχή. Αν θέλει κανείς, μπαίνει να πούμε καμία καλησπέρα και τα πιο σοβαρά τα πιάνουμε μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, αν θέλει, 23 10 90 90 90, αν έχετε κάτι. Τώρα έτσι για την αρχή. Άστον Βίλα Φενέρ 5-0. City Paris 2-4. Betis Porto 2-2. Bodo Glimt Dortmund 1-0. Ρώμα Ρεάλ έχει γίνει 3-3. Όπα, από 3-1. Το έκανε η Ρεάλ 3-3. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-2. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα αν θέλει να περάσει κανείς. 23 10 90 90 90. Έλα, καλησπέρα. Δεν βλέπετε, βρε, Champions League? Γιατί δεν βλέπετε Champions League? Καλημέρα, ναι, καλησπέρα. Ναι, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά.
1: Θέλετε να σου πω για τη φράση που είπατε πριν?
0: Ποια?
1: Με τις Πόπης.
0: Α, το είπαμε μόλις, αλλά άμα έχεις να συμπληρώσει κάτι.
1: Α, για αυτό το τηλέφωνο. Οκ, άμα το πάτε, οκ, εντάξει.
0: Δεν τα άκουσες, ήσουν στην αναμονή και δεν το...
1: Δεν τα άκουσες με το κινητό, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο δεν ακούω.
0: Το βρήκε κάποιος και το βρήκα και εγώ λίγο, είπαμε με λεπτομέρειες εκεί πέρα για το...
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί, ναι, το θυμάμαι.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν, να είστε καλά και εσύ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα ακούμε, ναι. Ναι, ορίστε.
2: Ναι, ωραία. Ήθελα να πω κάτι για αυτό που είπατε για τον Τζιτζάνι.
0: Ότι, ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκείνη τη μέρα ο Τζιτζάνης ήταν στην κατοχή τα Θεσσαλονίκη. Καταρχήν στην κατοχή δεν υπήρχαν ομάδες τότε για να παίξουν μπάλα, που λέτε για τη Λάρισα. Απλώς εκείνη την μέρα είχαν σκοτωθεί πολλοί.
0: Για το συνεφιασμένη Κυριακή λέμε τώρα, έτσι, γιατί κάποιοι καταλάβουν. Ναι.
2: Λοιπόν, και πάνω στο χιόνι είχε βρει αίματα και πτώματα.
0: Αχα.
2: Και είχε γράψει ματωμένη Κυριακή.
0: Ναι.
2: Αλλά λόγω λογοκρισίας το απαγορέψανε και το έκανε συνεφιασμένη.
0: Μάλιστα. Αυτό εντωμεταξύ το είπε άνθρωπος που ήταν συνεργάτης του. Τώρα δεν ξέρω. Είπα και εγώ ότι κάποιοι το αμφισβητούν γιατί δεν υπήρχε ομάδα Λάρισα τότε.
2: Τώρα το 42 τι ομάδες να υπήρχαν.
0: Εντάξει, ότι θα υπήρχαν, αλλά δεν ανάγκη να ήταν επαγγελματικό. Δεν ήταν επαγγελματικό, αλλά υπήρχαν. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω. Για να το λες. Άμα είναι και ματωμένη Κυριακή όπως το λες, προφανώς δεν θα ήταν αυτός ο λόγος. Ναι, σωστά θα το λες. Μάλιστα. Ήθελα να συμπληρώσει κάτι άλλο. Α, οκ, να είσαι καλά. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, γεια.
3: Γιώργος από Λεσίνη, γιατί
0: καλά. Καλά, Γιώργη, καλά, εσύ πώς πας?
3: Καλά. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τραγούδια με καράβια, να πούμε και για το... Ήταν ένα μικρό καράβι.
0: Α, το έχουμε?
3: Αυτό...
0: Για
3: ναι,
0: πες.
3: Αυτόν όντως θλιβερή ιστορία. Ήταν μια φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού, όπου είχε ξεκινήσει ταξίδι και τους τελειώσανε οι τροφές και καταφύγανε στον κανιβαλισμό.
0: Α, ναι.
3: Και ρίχνανε κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί.
0: Μπράβο, το λέει και ο Πέτρος εδώ, ναι, ναι. Για ανθρωποφαγία μιλάει.
3: Ναι,
0: ναι, ναι, για πες.
3: Και ρίχνανε κλήρο να δούνε ποιος θα φαγωθεί. Και μάλιστα το αυθεντικό είναι γαλλικό. Το γαλλικό τραγουδάκι είναι πολύ πιο γλαφυρό από το ελληνικό.
0: Α, το πήραμε από εκεί,
3: Ναι. Στο γαλλικό περιγράφεται με λεπτομέρειες πώς θα γωθεί. Ένας λέει ήθελε να τον τηγανίσει, άλλος να τον κάνει φρικασέ. Και είναι παιδικό τραγουδάκι αυτό.
0: Α, μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Έχουμε καμιά άλλη φράση έτσι ωραία να βάλουμε τώρα που είμαστε και χαλαρά? Θυμάστε τίποτα άλλο να βάλουμε κάνα κουιζάκι ακόμα τώρα που γυρίζει πριν πάμε να αλλάξουμε το στούντιο?
3: Αν μου έρθει κάτι θα το στείλω σε μήνυμα.
0: Δεν σου έρθει. Εγώ ένα κουίζ έχω, δεν με το έχει απαντήσει κανείς τόσα χρόνια. Να το βάλω μήπως με το απαντήσεις εσύ.
3: Για βάλτο.
0: Από πού παίρνει ρεύμα το μπλε ηλεκτρικ?
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις κι εσύ, ε? Σε κατατρόπο σαν κι. Ωραία, εντάξει ρε Γιώργο, έγινε.
3: Εγώ το electric blue ήξερα από το video club.
0: Electric blue?
3: Ναι.
0: Αυτό, ναι. Αυτό με παραπέμπει σε ταινία άλλου είδους. Α, έχει και τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε. Τα λέμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα ακόμα. Έρχομαι και στον επόμενο. Γκολ έχουμε η Μπρατισλάβα με τη Στουτγκάρδη 0-3 και Ρώμα Ρεάλ 3-4 η Ρεάλ. Από 3-1 που έχανε 3-4. Και η ΑΕΚ παραμένει να χάνει 3-1. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε?
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, καλησπέρα.
4: Ναι, γεια σου.
0: Καλησπέρα, ναι, εσείς είστε, ακούγεστε τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι.
4: Για το quiz που έβαλες.
0: Ποιο από όλα.
4: Να σε βάλω κι εγώ ένα quiz.
0: Για βάλε.
4: Ποια είναι η πιο αρχαία έκφραση που υπάρχει στον πλανήτη?
0: Α, δεν έχω ιδέα. Μας το πεις.
4: Για τις γυναίκες αφορά.
0: Δεν έχω ιδέα.
4: Η κυρία προηγείται που λέει περάστε.
0: Ναι.
4: Περάστε πρώτη.
0: Ναι.
4: Από πού προήλθε?
0: Δεν το ξέρω, για πες το μας.
4: Από την εποχή των παγετώνων. Ή εκείνη την εποχή,
0: ναι.
4: Πρέπει ο άντρας στη σπηλιά γιατί μέσα είχαν αρκούδες και τέτοια.
0: Α, ναι, ρε, σε δίκιο έχεις. Μπράβο, μπράβο. Ναι, πες το.
4: Την έλεγε περάστε, κυρία μου, και άμα υπήρχε μέσα αρκούδα ή τίγρης ή κάτι, έτρεγε τη γυναίκα.
0: Ωραίος ο αρχαίος, ναι, ο πρωτόγονος. Μπράβο, το έχω διαβάσει τώρα που το είπες, το θυμήθηκα. Μπράβο, ναι. Για να δούμε αν έχω μια αρκούδα μέσα. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. καλό. Έχεις καμιά άλλη τώρα που γυρίζει, πριν κλείσουμε? Κουιζάκι άλλο καλό, έτσι δυνατό. Κουιζάκι άλλο, λέω καλό, δυνατό. Έχεις να τους παιδέψουμε λίγο? Σου έρχεται τίποτα?
4: Τώρα όχι, δεν λέω.
0: Δεν σου έρχεται, και εμένα δεν μου έρχεται. Καλά.
4: Έχω.
0: Εντάξει,
4: σε έχω πάρει και πιο παλιά.
0: Ναι, ναι. Αυτό τώρα που λες μπορεί να παρεξηγηθεί, πρόσεχε. Ναι, ναι.
4: Πολύ κουβά αυτές τις 4 μέρες.
0: Τι, στοίχημα?
4: Ναι.
0: Ναι. Γενικά όμως?
4: Γενικά πήγαινα καλά, αλλά πολύ κουβά τώρα.
0: Μπορεί να είσαι κερδισμένος, δηλαδή συνολικά στα χρόνια που παίζεις?
4: Για ένα διάστημα, επειδή είχα κόψει, να ήμουν κερδισμένος.
0: Ναι, και μετά ξανάρχισες. Αυτό πραγματικά τα αναρωτιέμαι. Δηλαδή, πόσοι ας πούμε που παίζουν σταθερά, ξέρω εγώ, πόσοι να είναι κερδισμένοι άραγε, να είναι στο συν? Πολύ μεγάλη απορία το έχω. Γιατί εγώ, αν με ρωτήσει, μπορεί να σου πω. Πραγματικά απειροελάχιστη ότι θα είναι. Αλλά συνεχίζουμε και παίζουμε.
4: Άμα παίζεις συνετά.
0: Ναι, μπορεί να βγει.
4: Δεν κοιτάζεις τέτοιο, μπορείς να κερδίζεις.
0: Εγώ όταν είχε πρωτοβγεί το στοίχημα, είχα δοκιμάσει ας πούμε, και επειδή δεν μπορούσα να παίζω συνετά, το κατάλαβα και το σταμάτησα γρήγορα, αν και κερδισμένος κι εγώ. Αλλά είχα παίξει 3-4 φορές όλες και όλες. Αλλά λέω θα πάρω κακό δρόμο, ας πούμε, θα το συνηθίσω και τα λοιπά. Και λέω άστο και το παράτησα. Δεν έχω παίξει ποτέ ξανά από τότε.
4: Και καλά έκανε.
0: Ναι.
4: Να σε πω εγώ πως εγώ έχω παίξει 600 ευρώ ποντάρισμα σε ισοπαλία της Liverpool με την Burnley.
0: Α, εσύ είσαι τρελός κανονικός, τόσα πολλά, ε.
4: Και με 6 απόδοση και βγήκε.
0: Ναι.
4: Έπαιζα μόνο αποδεκτά, ισοπαλίες μόνο.
0: Ναι, ναι. Τέτοια ποσά?
4: Και 1200 έχω βάλει.
0: Έλα ρε.
4: Αλλά έτυχε, κέρδιζα.
0: Ναι.
4: Αλλά όταν έβγαινε, τότε το τελετέξι ήταν. Απλά ξεκίνησα με την Πετότο. Η Πετότο ήταν η χειρότερη εταιρεία που...
0: Ναι, καλά, ναι, άστο, μη λέμε για εταιρείες τώρα, ναι. Δυσφήμιση στον αέρα, δεν χρειάζεται, ναι, ναι.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλά, αυτή έκλεισε κιόλας από ό,τι ξέρω.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
4: Και τα έβλεπα στο τελετέξ.
0: Ναι.
4: Και όταν έβλεπα ότι η KPR ήταν 1-1 με την Ipswich στο 89, τότε το τελετέξ αρκούσε και να τα δείξει. Εγώ άνοιγα ένα μπουκάλι βότκα για να ηρεμήσω, γιατί ποντάριζα 1200 ευρώ στην ισοπαλία. Mm-hmm. Βέβαια βγήκε. Κέρδισα 4 φορές και μετά λέω άσε λέω ρε.
0: Τώρα είσαι πιο ελεγχόμενος δηλαδή, παίζεις πιο ελεγχόμενα.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Μπράβο. Καλό αυτό. Έχεις αυτό έλεγχο,
4: μπράβο. Πολύ, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία ρε φίλε, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Άντε, κάνεις καλή εκπομπή πάντως, να ξέρεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βοηθάτε κι εσείς, εγώ μόνος μου τι να κάνω, να είσαι καλά. Τώρα πρέπει να πάμε διάλειμμα σε λίγο. Τελείωσε η ΑΕΚ. Τελείωσε η ΑΕΚ. Να πάρουμε ακόμα έναν. Έλα, έναν ακόμα και πάμε να κάνουμε και την αλλαγή του στούντιο. Η ΑΕΚ τελείωσε. Μόνο να σου πω πόσο τελείωσε. Γιατί βλέπω τον Νίκολτς εδώ, χαιρετά και τέτοια. Πού είσαι, ΑΕΚ. 3-1, ναι. Σαχτά ΑΕΚ 3-1. Παρακαλώ, ναι. Έλα και εσύ, φίλε, καλησπέρα. Έλα, μπήκες. Ριχάινε. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Πότε παίρνουμε άλλον που βαράει ακόμα έναν. Έλα, παράθυρο, φίλε, παραθυράτο. Καλησπέρα.
5: Εγώ είμαι ο παραθυράτο.
0: Ο παραθυράτο είστε, μπήκατε το παράθυρο.
5: Πήγα το παράθυρο.
0: Αυτά είναι.
5: Εγώ έχω ένα κουιζάκι, αλλά είναι λίγο ξένο και λίγο πρόστιχο, αλλά τέλο πάντων.
0: Πρόστιχο.
5: Ναι, είναι λίγο πρόστιχο.
0: Έλα, πες το με τρόπο, ε.
5: Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πασίγνωστο.
0: Ναι.
5: Το Ντε Λα Μπόγκο.
0: Α, ναι.
5: Το οποίο είναι καρναβαλίστικο.
0: Mm-hmm.
5: Υποτίθεται.
0: Ναι.
5: Και όλοι χορεύουν και όλοι γλεντάνε.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό όμως έχει να κάνει με τη Βραζιλία που κάποιοι μαζεύτηκαν εκεί πέρα και κάνανε διάφορα μέσα στα σχολεία και κάνανε μπόγκο μπόγκο. Μπόγκο μπόγκο είναι... Καταλαβαίνεις.
0: Περίπου.
5: Από πίσω.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό.
0: Μάλιστα.
5: Και τελαμπόγκο και τελαμπόγκο.
0: Ναι.
5: Και όσοι το ακούν αυτό, ειδικά οι γυναίκες, χορεύουν και γλεντάνε, ναι. Κατάλαβες, οπότε.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, εντάξει, είναι λίγο...
0: Το μάθαμε και αυτό.
5: Μπράβο, ναι. Το Ντε Λα Μπόγκο δηλαδή, άμα το ακούς καμιά φορά θα καταλαβαίνεις, ας πούμε, τώρα, ότι πάει
0: και
5: εκεί.
0: Ένα, και ένα παιδικό τραγούδι πολύ γνωστό που κάτι είναι, το τραγουδάνε τα παιδάκια, ας πούμε, έτσι, αλλά έχει θλιβερή ιστορία από πίσω και δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο είναι τώρα. Το χαροπά τα δυο μου χέρια, δεν ξέρω κάποιο άλλο, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων.
5: Δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα, έτσι όπως το λες. Απλά αυτό έτσι πήρα
0: ναι,
5: για να
0: ναι,
5: το πω.
0: Okay, καλά,
5: το Ντε Λα Μπόγκο παραπέμπει εκεί. Δεν είναι
0: ναι.
5: Δηλαδή τραγούδι για να χορεύεις και να λες τι καλά περνάμε.
0: Ναι.
5: Είναι για άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Good.
5: Χαιρετούμε. Στον Λέω Ταύρος και στο Γκλιφ. Έλα, bye.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κατεβάζω λίγο το στοίχημα και πάμε να αλλάξουμε το στούντιο για να τα πούμε τα περισσότερα μετά. Τώρα που τη λέει και το Τσάπιο Link, να πιάσουμε και καμία θεματολογία. Ωραία, ήταν χαλαρά το πήγαμε. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φενέρ τελικά, έτσι. Μόνο ένα βλέπω έχει πολλές καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα τελικά. Άστον Βίλα Φενέρ 6-0. Ου. Η Σίτι με την Παρί 2-4. Η Μπέτις με την Πόρτο παίζει ακόμα 90-5, είμαστε 3-2. Μπόντο Γκλιμπ Ντόρτμουντ 1-0. Ρώμα Ρεάλ 3-4 και αυτό τελικό. Σαχτά Ράικ είπαμε 3-1 τελικό. Και η Μπρατισλάβα με την Στουτγκάρδη 0-3 τελικό και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άντε, φύγαμε. 54-301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή του στουδίου και τα λέμε σε λίγο πάλι.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.

Άιντε πάμε στα 3 λεπτάκια μετά τις 12. Πάμε και για δεύτερη ώρα. Καλησπέρα, καλημερούδια πλέον. Πρώτες στιγμές Πέμπτης. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Για δούμε λίγο τι έχει μέρα. Τον Λουκιανό έχει μέρα, τη Λουκιανή έχει μέρα και την Αγρότησα έχει. Διεθνής ημέρα λέει Αγρότησας. Ναι, όχι Αγρότη, Αγρότησας. Αγρότης νομίζω δεν πρέπει να έχει μέρα. Τόσα χρόνια το λέω το σαν σήμερα, ημέρα Αγρότη δεν ξέρω αν έχω πετύχει ποτέ. Έχει μια άλλη που λέει για αγροτική πάλι, ημέρα αγροτικής πάλης, κάτι τέτοιο. Ναι, ο Αγρότης ο καημένος τίποτα, τον έχουμε. Μάλιστα. Και ημέρα Λευκούμπας του νιού. Για να ευαισθητοποιηθούμε, λέει, για τα άτομα που έχουν προβλήματα όρασης, έτσι. Τύφλωση τέλος πάντων, ολική ή όχι. Ναι, και μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Εν τω μεταξύ, έχει δεν έχει μια εβδομάδα. Πάλι βλέπαμε επέτειο για ημέρα όρασης που ήταν σε παρένθεση κατά της τύφλωσης, έτσι. Δηλαδή το ίδιο πράγμα πάνω κάτω. Εντάξει. Επαιτίως να βρίσκουμε να βγάζουμε, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Και ημέρα υγείας μαστού, λέει. Και ημέρα πλησίματος χεριών. Έτσι, για να ενημερωθούμε για τη σημασία της σωστής υγιεινής των χεριών. Κατάλαβες, σήμερα δηλαδή, σαν να λέμε, ξαναπλένουμε τα χέρια μας πολύ σχολαστικά. Και διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Πιστωτική ένωση, Ναι, αυτά είναι τώρα. Ξέρεις, ακούς πιστωτική ένωση, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Αλλά είναι κάτι που τα έχουμε συζητήσει. Πότε να έχει, έχει μια εβδομάδα. Με αφορμή τι κουβέντα είχαμε ανοίξει για την οικονομία, κάτι λέγαμε για τον καπιταλισμό που είχαμε ανοίξει μια μέρα κουβέντα και εκεί είχαμε αναφερθεί σχετικά. Τότε που μιλούσαμε κάποιος φίλος είχε πει, όχι φίλος, ο Ιχολύπτης ήταν, ο Χατζιπαντελίδης, που μιλούσαμε για τα πολιτικά ρε παιδί μου και έβαλα εγώ τη γνωστή κασέτα ότι μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο δεν μπορεί να βρεθεί η άκρη, οπότε θα πρέπει να δούμε λίγο κάτι εναλλακτικό. Και εκεί πάνω που αναρωτιόμουν ποιο μπορεί να είναι το εναλλακτικό, ξέρω εγώ, για να το συζητήσουμε λίγο, πετάει ο Λευτέρης από μέσα του, είπε για το μοντέλο που έχουν στη Σκανδιναβία σε κάποιες χώρες. Και είναι όντως, δηλαδή είναι ακριβώς ένα μοντέλο το οποίο το έχουμε πιάσει και εμείς. Και το πιάσαμε και εκείνη τη μέρα λίγο έτσι

και έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Πώς το λέει η επέτειος? Ναι, πιστωτική ένωση, έτσι. Αυτό τι είναι, δηλαδή? Αυτό είναι οργανισμοί που δεν είναι κερδοσκοπικοί, που είναι φτιαγμένοι, ξέρω εγώ, από το λαό για το λαό, και ουσιαστικά είναι πολύ περισσότερο της αλληλεγγύης, ας πούμε. Είναι, ξέρεις, τώρα οικονομική δικαιοσύνη και στήριξη περισσότερη στο λαό, στις κοινότητες εκεί, τις τοπικές κτλ. Και Παρασκευή πρέπει να τα λέγαμε, τότε που μαλώναμε εκεί πέρα για τον καπιταλισμό, θυμάστε? Που έλεγα εγώ ότι έχει κάποια είδη ο καπιταλισμός και μου λέγατε κάποιοι δεν έχει, ξέρω εγώ, ένα πράγμα είναι. Ναι, που λέγαμε ότι πέρα από το σκληρό καπιταλισμό υπάρχει και ο κοινωνικός. Να, αυτό είναι. Αυτό είναι ο κοινωνικός καπιταλισμός, έτσι, που, γιατί και αυτά καπιταλιστικά είναι τα μοντέλα εκεί, κάτι Νορβηγίες, κάτι Δανίες, κάτι που άλλο το έχουν, δεν ξέρω. Ουσιαστικά για τέτοιον, καπιταλισμός είναι και αυτό. Απλά στηρίζεται στη συλλογικότητα, στηρίζεται σε συνεταιρισμούς, ξέρω εγώ, στην αυτοδιαχείριση, έχει μεγαλύτερο κοινωνικό, έτσι, πρόσωπο και ξέρεις. Μέσα από κάτι τέτοια δεν αφήνει την υπερσυγκέντρωση του πλούτου, ας πούμε. Δεν αφήνει τις κοινωνικές ανισότητες να γιγαντωθούν όπως συμβαίνει εδώ. Τέτοια πράγματα. Και αυτά είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί τώρα, έτσι. Δηλαδή, εγώ τα έχω αναφέρει και άλλη φορά και άλλες φορές, όχι άλλη φορά. Γιατί είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί. Αλλά οκ, okay, τώρα είναι και λίγο, είπαμε, λίγο ξένα προς εμάς αυτά. Δηλαδή, τώρα ακούει άλλος για συλλογικότητα και. Εντάξει, τώρα σου λέει. Πια σταυγό και κούρευτο. Τέλος πάντων, πάντως γίνονται αυτά, δεν είναι δηλαδή ρομαντικά του τύπου διαβάζω Άρλεκιν και ξεχνιέμαι. Είναι μοντέλα που έχουν δοκιμαστεί και που τέλος πάντων έχουν μια λογική, ρε παιδί μου, να ξέρεις τώρα, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, μας έλεγε και ένας φίλος προχθές, συνεταιριστικές τράπεζες ακόμα, δηλαδή τράπεζες που έχουν φτιαχτεί από τις τοπικές κοινωνίες και δεν έχουν μεγάλο μετόχους αυτές. Και γενικά η πολιτική τους είναι πολύ διαφορετική από τη σκληρή πολιτική των συστημικών τραπεζών. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα. Εγώ νομίζω έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή, εντάξει, δεν λέω να το συζητήσουμε γιατί, εντάξει, τι παραπάνω να πούμε, αλλά λίγο ο καθένας από μόνος του, λίγο να ρίξει μια ματιά, ξέρω εγώ, έστω απόξω να προσπαθήσει λίγο να βρει δύο πράγματα για αυτού του τύπου τα μοντέλα, νομίζω χρήσιμο θα ήταν. Έτσι, είναι μοντέλα που πατάνε στην πραγματικότητα. Έτσι, ξαναλέω, δεν είναι δηλαδή σε συννεφάκια πάνω, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τον σκληρό καπιταλισμό που ακολουθείται εδώ πέρα, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, ούκο λίγες. Είναι, ξέρεις, ανθρωπιά από τη μία, αλλά από την άλλη στο πλαίσιο του ρεαλιστικού. Ενισχυμένο κοινωνικό κράτος, ξέρω εγώ, αναδιανομή πλούτου πιο δίκαιη. Εργασία, συνθήκες εργασίας πιο, έτσι, ανθρώπινες, πιο δίκαιες. Τέτοια πράγματα. Συνεργατικά μοντέλα οικονομίας, επιχειρήσεις, τράπεζες που λέγαμε κλπ. Εντάξει. Είναι λίγο, ξέρεις, εμείς έχουμε μάθει σε κάποιες συνταγές που είναι. Σε όλα το έχουμε αυτό. Αλλά και σε αυτά εννοείται. Έχουμε μάθει σε κάποιες συνταγές που είναι γνωστές, ας πούμε. Και ακόμα και αν δεν είναι νόστιμες, γυρίζουμε γύρω από αυτές. Είναι που λέγαμε μια άλλη μέρα που είχαμε μια άλλη κουβέντα, θυμάστε, για τις γυάλες της ζωής. Ότι είμαστε, ρε παιδί μου, αυτά που λίγο πολύ μας φυτεύονται στο μυαλό από πιτσιρίκι ακόμα, αυτά που θα μας δείξουν, αυτά βλέπουμε μέσα εκεί, κινούμαστε. Έτσι, στις γυάλες της ζωής. Τις πολιτικές, τις θρησκευτικές, τις όλες. Ακόμα και σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, ξέρω εγώ, ιδεολογιών γενικότερα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα γεγονότα που ήμασταν. 1969, έχει και κάνα δυο αθλητικά λίγο, έτσι, να τα πούμε αυτά τουλάχιστον. 1969, εδώ έχουμε την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα. Ελλάδα-Ελβετία ήταν 4-1, Καφτατζόγλιο, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Και πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, όταν λέμε, ήταν και το πρώτο μάτς που είχε περιγραφεί. Διακογιάννης το είχε περιγράψει και αφού ήταν το πρώτο με περιγραφή, ήταν και το πρώτο δικό του που έκανε σπικάζ. Και πάμε και 1980, εδώ είχαμε το Δανία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κούι, αυτό το θυμάμαι ακόμα.
Και το λέω περισσότερο γιατί ήταν το μάτς εκείνο που καλά ο Σαργκάνης πολλές φορές κατέβασε ρολά, αλλά σε εκείνο το μάτς ήταν το κάτι άλλο. Και εκείνο το μάτς ήταν η αιτία για να του δώσουν το παρατσούκλι που τον συνόδευε μετά μέχρι να κλείσει την καριέρα του. Έτσι, το Phantom. Από εκεί βγήκε ο Σαργκάνης Phantom. Κλείνουμε με το 2003. Εδώ έχουμε Βασίλη Χατζιπαναγή. Σαν σήμερα αναδεικνύονταν καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής της τελευταίας πεντηκονταετίας, τελευταίας όταν λέμε έτσι, 2003 ας πούμε και πριν. Τα 50 χρόνια από το 2003 και πριν. Ήταν μια ψηφοφορία που είχε διοργανωθεί από την ΕΠΟ τότε. Τώρα και σήμερα να γίνονταν εδώ που τα λέμε, πιθανώς φαντάζομαι αν γίνονταν μια αντίστοιχη ψηφοφορία, πιθανώς το αποτέλεσμα να ήταν το ίδιο. Λελίδης μου ανεβάζει ένα, κάτσε λίγο να τελειώσω με αυτά και τα πούμε. Να το πω τώρα. Η Κύπρος λέει παίρνει μέτρα για την ακρίβεια, μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα, μεγάλη μείωση φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό λέει το link, τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε παραμέσα, το καταλάβαμε λίγο πολύ αυτό λέει έτσι. Ναι, πράγμα που εδώ θα γίνει ποτέ όμως είπαμε. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στους φόρους. Και δεύτερον, γιατί εμείς έχουμε τα ζητήματα με τα μνημόνια, το κυνηγητό αυτό. Και νομίζω ότι και κάποια άλλα πράγματα. Βέβαια, που όταν τα λέμε επίσης περνάνε στα ψηλά. Έτσι, έχουμε πολλές φορές αναφερθεί στους λόγους που η οικονομία μπορεί τέλος πάντων, παρότι κάποια πράγματα λένε ότι πάνε καλά και πάνε καλά κάποια πράγματα, απλά είναι η άλλη εικόνα, έτσι, δεν είναι η εικόνα της πραγματικής οικονομίας, είναι της άλλης πλευράς, τα δημοσιονομικά. Τέλος πάντων, είναι όμως πολλά τα ζητήματα που λέμε πολλές φορές για το μοντέλο το παραγωγικό που έχει χαμηλό ταβάνι και κάποια άλλα πράγματα που έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Ναι, υψηλή φόρη, έτσι. Τώρα μπορεί να ανοίξουμε με πάτε και σε τέτοια θέματα εδώ, οικονομία. Τα βλέπουμε και αυτά, αν θέλετε. Τα βλέπουμε και αυτά και κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να τα βάλουμε κάτω, να δούμε γιατί, ρε παιδί μου, η Ελλάδα τελικά έχει, ας πούμε, επενδύσει τόσο πολύ στους ψηλούς φόρους. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τελειώσουμε με το σαν σήμερα και τα βλέπουμε και αυτά. 9.55 και 9.54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Και τώρα να πω και κάτι λίγο πως το νιώθω, θα ακουστεί άσχημα και κάποιοι μπορεί να αρπαχτείτε τώρα, αλλά και ένας λόγος πιστεύω που οι φόροι, ας πούμε, δεν κατεβαίνουν εύκολα είναι γιατί είμαστε αρχιλαμόγια. Έτσι, γιατί η κερδοσκοπία, εντάξει, υπάρχει παντού, αλλά αυτό το πράγμα σαν την Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, κάτι εκθέσεις που είχαν γίνει παλιά από την Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά, τα είχαν υπολογίσει αυτά έτσι με βάση την κατάσταση, το πόσο, ρε παιδί μου, όχι ότι στα άλλα κράτη δεν συμβαίνει, έτσι, αλλά εδώ πέρα, εντάξει, είναι το κάτι άλλο. Αν γίνει μια μείωση τόσο, ας πούμε, τα 100, το πόσο από αυτό τα 100 θα περάσει στον καταναλωτή και πόσο οι άλλοι θα ανεβάσουν τις τιμές για να εκμεταλλευτούν αυτή τη μείωση. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, τα αφήνουμε εδώ και αν θέλετε τα συζητάμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, με αφορμή και τον κύριο Λελίδη που έστειλε εδώ την είδηση για την Κύπρο, επαναλαμβάνω, που μειώνει το ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, έτσι, πολύ, και το φόρο για το πετρέλαιο. Λοιπόν, η μέρα θα έχει και κάτι ματσάκια και σήμερα. Παναθηναϊκό Μπάνια Λούκα βλέπω, 19:45 conference. Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10, Ρεν Όφης στις 10 επίσης. Europa εδώ. Και αυτά. Τι μας έμεινε, Κερούλης. Κερούλης ημέρας θα είναι από 10 μέχρι 19 δίνει, με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αραιές, βροχές και τέτοια πράγματα δεν βλέπω.

0: Αυτό, ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε συζητήσει. Μπορεί να γίνεται και λίγο κουραστικό. Και σε δύο λεπτάκια, αν θέλετε, ανοίγουμε γραμμές και πάλι. Τώρα άλλα θα λέγαμε, βέβαια, αλλά μου πέταξε ο Γιάννης αυτό τώρα με την Κύπρο. Που να δούμε τώρα αν και κατά πόσον. Εντάξει, φάγαμε πόρτα, έτσι, το ξέρετε αυτό, πιστεύω. Είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει γραμμή, ξέρω εγώ, για μείωση φόρων. Με τρόπο που να μην. Οποιοδήποτε βοήθημα γενικά να μην μετρηθεί έτσι ως έλλειμμα των δημοσιονομικών, γιατί εμείς είμαστε και πολύ πιεσμένοι στο κομμάτι αυτό. Και τελικά φάγαμε πόρτα ότι αρκετά έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, εμείς και η Ιταλία το είχαμε ζητήσει. Οπότε εάν επιλέξουν οι δικοί μας εδώ κάτι, έτσι ό,τι χασούρα υπάρχει θα μετρήσει κανονικά στα δημοσιονομικά και στους στόχους που πρέπει να... Οπότε γι' αυτό λέω, δεν το βλέπω το έργο. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω να γίνει όπως η Κύπρος. Λοιπόν, εντάξει, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Και κάποια στιγμή να τα βάλουμε λίγο κάτω αυτά, γιατί είπαμε, χρήσιμο είναι να προσπαθούμε λίγο πέρα από το να, έτσι, τα ρεπορτάζ, η επικαιρότητα και όλα αυτά, να περιγράφουμε τις δυσκολίες και όλα αυτά, να δούμε λίγο και γιατί, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί η Ελλάδα έχει τόσο ψηλή φορολόγηση. Βέβαια, η αλήθεια είναι, επειδή είπα για τα μοντέλα τα σκανδιναβικά πριν, αυτά τα μεικτά μοντέλα, τα λιγόμενα που έχουν μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική και τέτοια, εκεί να δείτε φόρους. Εκεί βαράνε στο κεφάλι, μπορεί και παραπάνω, έτσι. Αλλά εκεί τα γυρίζουν και πίσω στον πολίτη. Πολύ παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα βλέπουμε και αυτά, αν θέλετε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί είναι και τέταρτο ήδη. 23 10 90 90 90, αν θέλει να περάσει κανείς. Βάζετε και εσείς τα δικά σας, έτσι, και το πάμε το καράβι όπου μας πάει. Λοιπόν, 23 10 90 90 90. 9.55 κενό 54.301. Δεν διάβασα μηνύματα. 12.30 ώρα που θα κάνουμε το διάλειμμα θα διαβάσω μερικά. Μετρόπολης 95.5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί με την Κίμπερλι, έτσι, που μας έπεσε πολύ βαριά η αποχώρηση. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα. Τι να κάνουμε με τα μπασκετάκια, τα μισά.
0: Να κάνουμε όμως κάποια στιγμή, είπαμε.
1: Ναι, αλλά σήμερα πορτώ.
0: Καλά, σήμερα, μα είναι εντάξει, αλλά κάποια άλλη μέρα να κάνουμε όμως. Για πες, μπάσκετ.
1: Ναι, όλα μπάσκετ είναι.
0: Ναι, πες.
1: Σειρά είναι να ανοίξεις κουπόνι.
0: Ναι, την ώρα θα μου λες για να τα βρούμε γρήγορα πρώτα.
1: Ναι, όλα είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: 50-91.
0: 50-91, 52, 50-91. Σίγουρα.
1: Ναι, ναι, γυναίκες.
0: Γυναίκες κιόλας.
1: Τι να κάνουμε, από Άλντερς Χαίρ.
0: Δεν βλέπω, ρε παιδάκι μου, 50-93 μήπως είναι.
1: Και 93 έχω.
0: Το 93, η Μπανταλώνα που το βρήκα τώρα είναι 96-75.
1: Ναι, αυτό το πήρα.
0: Τώρα, 50... 90, δεν έχει. 50-59, 50-72, 50-77, 50-78, 50-93, 52-53, τέτοια. Δεν έχει 9, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Για πάμε στα άλλα να δούμε λίγο.
1: Ναι, Μπαταλώνα με το είπες, 93 που είπες.
0: Τι 93?
1: Μπαταλώνα. Που...
0: Ναι, το άλλο ποιο είναι, άλλο.
1: 50-77.
0: 50-77.
1: Στο λέει.
0: 50-77. Πού τα βρίσκεις αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπω, ρε, σίγουρα είναι 9 η ώρα.
1: Ναι, όλα 9 είναι.
0: Περίμενε, 50, αυτό το βρήκαμε, στο λέει. 84-66.
1: Ωραία. Και 50-72 Bilbao.
0: 50-72 Bilbao, πάλι 9 η ώρα. 52-72 βλέπω. 50-72 το βρήκαμε. Είναι 97-86. Ναι. Ποιο μας έμεινε, πες το άλλη μία, αν το πετύχω να το πω μετά.
1: Με τη Βαλένθια.
0: Το νούμερο
1: 50-91.
0: 50-91 Βαλένθια με τη Φενέρ.
1: Φενέρ
0: μπαξε. 52-53 είναι, ρε, το κωδικό σε αυτό. 5.253 μου το βγάζει, άλλο κωδικό έδωσες. Τέλος πάντων, Βαλένθια Φενέρ στις γυναίκες είναι 69-88.
1: Αδιάρη είναι.
0: Ναι. Εντάξει, έγινε, τα λέμε, χαίρετο. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, πήρα επαφορμή αυτό που είπατε για την Κύπρο.
0: Ναι, που έστειλε ο Γιάννης την είδηση από πίσω, ναι, για το φόρο.
2: Και δεν μου κάνει εντύπωση. Γιατί έζησα στην Κύπρο το 23 με 24, ένα χρόνο έζησα και εργάστηκα εκεί.
0: Είστε λίγο βαθιά, λίγο μακριά, δεν ξέρω, κάπως είναι η γραμμή.
2: Όταν την πρώτη φορά, μπράβο, λοιπόν, Πήγα, προσγειώθηκα, ήρθε ένας φίλος να με πάρει, ένας συνάδελφος. Πηγαίναμε από τη Λάρνακα στη Λευκοσία και κοιτούσα τα πεζινάδικα, έχει ένα 28, ένα 29. Λέω, γαμώτο, με πήρα εξωροπάνω. Δεν βλέπω καλά, γελούσε. Λέει, γιατί δεν το λες. Λέω, βλέπω ευαίσθητα, τόσο λέει εγώ. Ακριβή, δίθεν η Κύπρος και όλα αυτά. Πήγα στο σούπερ μάρκετ όταν βρήκα σπίτι να γεμίσω. Λέω, γαμώτο, μήπως κάνα λάθος. Μηδενικό ΦΠΑ είχε και τότε. Γιατί και όταν ρωτήσα, λέει, τώρα που μπήκε ο Πούτιν, λέει, στην Ουκρανία και ανέβηκαν οι τιμές, έπεσε το ΦΠΑ στα βασικά είδη και η βενζίνη, λέει, έβγαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Ο οποίος πόσο θυμάσαι, τι φόρο είχαν εκεί έτσι από περιέργεια?
2: Μετά όταν ξαναμπήκε, εγώ είχα φύγει, εγώ για ένα χρόνο που ήμουν εκεί είχε βγει ο φόρος και από ό,τι μου λέγανε τον κράτησε για πολύ καιρό και δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας. Έτσι.
0: Όταν ήταν όμως κανονικά ήταν μικρότερος από το δικό μας λογικά.
2: Ναι. Ήταν ήδη με την πιο φθηνή που την εισάγουν από εμάς.
0: Μάλιστα.
2: Με θλίβει δυστυχώς η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Ένα άλλο παράδειγμα, όχι για τις τιμές. Σε τρεις μέρες βρήκα σπίτι, δεν είχε ρεύμα, κάνουμε τα συμβόλαια. Κύριε Μιχάλη, ένας ευγενέστατος κύριος ο ιδιοκτήτης, δεν έχει ρεύμα τώρα, λέω πώς για. Μου λέει αύριο, αγόρι μου, λέει Σάκη. Λέω πώς θα έχω, κύριε Μιχάλη. Πάρε το χαρτί για το συμβόλαιο που υπογράψαμε με ταυτότητά σου, να που είναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η αρχή οδεδία εκεί στην Κύπρο, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ήταν όντως παραδίπλα από το σπίτι. Αν πας 7,5 ώρα το πρωί να μην περιμένεις. Εντάξει. Δεν το πιστεύω. Εγώ δεν είχα πάρει τα πράγματα από το ξενοδοχείο. Πάω όντως 7,5 ώρα το πρωί με το χαρτί και την ταυτότητά μου και βλέπω ένα υπάλληλο βαριότανε που ζούσε όχλο, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα. Τα βλέπει αυτά, εντάξει, συμπληρώνει κάτι χαρτιά, μου δίνει ένα χαρτί να υπογράψω. Λέει, τι ώρα λέει σχολάτη. Και πού πάτε, λέει, στη δουλειά σου, λέω, ναι, λέει, τι ώρα σχολάτη, κύριε, λέω στις 4. Α, εντάξει, λέει, προλαβαίνουμε. Λέω, τι προλαβαίνει. Λέει, θα έχετε ρεύμα στις 4. Όντως γύρισα την ίδια μέρα, δεν τον πίστευσα και είχα ρεύμα. Στη Θεσσαλονίκη, σε δικό μου σπίτι μου κάνανε ένα μήνα.
0: Ένα μήνα,
2: παιδιά. Σλίβομαι που το λέω.
0: Τώρα που είσαι εδώ.
2: Τώρα είμαι εδώ, ναι, γύρισα για
0: εκεί. Καλά να πάθεις, ναι. Ωραία.
2: Για να είμαι κοντά στα παιδιά μου και δεν το μετανιώνω γι' αυτό, επαγγελματικά και από ζωή είναι αυτοκτονικό. Ήταν μικρά τα παιδιά, δεν μπορούσε να ακολουθήσει η οικογένεια. Οι δηλαδή, αν μπορώ να σου μιλώ για Κύπρο, οι καθαρίστρες που είχαμε στην εταιρεία που δούλευα. Και δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, γιατί σέβομαι κάθε επάγγελμα. Με ρωτούσανε κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο. Ρέσει, λέει, αγόρι μου, λέει, πού να πάμε, λέει, Θεσσαλονίκη, λέει, να πάμε τον άντρα μου. Ή να πάω, λέει, στην Αθήνα, να δω το τάδε σχήμα, να δω το τάδε σχήμα. Κάποια φορά με ρώτησαν, ρέσει, δηλώ, αλλά τι να σου πω. Και μου λέει, αγόρι μου, λέει, αν σου πω το μισθό που παίρνει η καθαρίστρια, έπαιρνα 1.800 ευρώ. Τίμιο. Εδώ οι καθαρίστρες στην εταιρεία που είμαι παίρνουν 600 ευρώ.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τις διαφορές και τι ποιοτικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
2: Και ένα τελευταίο παράδειγμα θα πω και για να μην κρατήσω τη γραμμή και σας κουράζω, κύριε Κώστα. Από εκεί κάτω που έμενα είχα ένα περίπτερο όπως είναι εδώ, αυτά τα πολύ περίπτερα να μην πω. Καταλάβατε που είναι 24 ώρα που έχουν.
0: Ναι, τα ψιλικατζίδικα τα μοντέρνα αυτά.
2: Ψιλικατζίδικα τα μοντέρνα. Ο οποίος τυπάς όταν πήγα εκεί μου είχε πει. Ό,τι θες, λέει, και τίποτα παράνομο μπορώ να σου βρω. Ήταν ένα
0: τύπος
2: νύχτας, λίγο παράνομος, λίγο παραβατικός.
0: Α, πολυκατάστημα όνομα και πράγμα δηλαδή.
2: Ήταν πολυκατάστημα
0: όνομα και πράγμα.
2: Ό,τι έπαιρνα από τσιγάρα, νερά, σοκολάτα.
0: Απλά λίγο να το τρέξουμε γιατί πρέπει να πάρω άλλους δύο για να βγούμε το διάλειμμα ακριβώς.
2: Θα πω, ας πούμε. Μου κόβε πάντα απόδειξη. Κάποια στιγμή του λέω, ρε Σιλό, δεν χρειάζεται. Μου λέει, αγόρι μου, εδώ δεν είναι Ελλάδα. Εδώ, λέει, το κράτος δεν μας κλέβει. Γιατί να το κλέψω εγώ.
0: Να.
2: Και το κλείνω έτσι. Το αφορολόγητο στην Κύπρο είναι 19,5.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Φλεράκο. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Χαιρετούμε. Παρακαλώ. Εδώ δεν θα μιλήσετε εσείς. Εδώ παρακαλώ.
3: Ναι. Το κράτος μας κλέβει, Μάλιστα. Ωραία. Καλά θα πάμε. Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσουμε λίγο με ανέκδοτα. Αφού το ξεκίνησες εσύ, να σου βάλω ένα quiz. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Ποιος από τους δύο είναι ο Τσιλιαδόρος?
0: Για πείτε.
3: Θα το βρεις. Τι να.
0: Πες.
3: Λοιπόν, η Κύπρος, αν έχει 700-800 χιλιάδες ντόπιο πληθυσμό, καλά είναι. Άντε με τους εργάτες γης που έχει μαζέψει εκεί πέρα να έχει 1 εκατομμύριο. Έχει μειώσει το ΦΠΑ στον τουρισμό, στις ταβέρνες, στα εστιαστόρια, στα ποτά, στα αυτά? Όχι. Γιατί? Γιατί μαζεύονται 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο και έχει έσοδα τα οποία δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Εντάξει, προφανώς πάει πολύ καλά ο τουρισμός, λογικά, ναι.
3: Δεν μας είπε όμως ο κύριος εκεί από την Κύπρο πόσο πληρώνει ενίκιο. Άμα βρεις κάτω από χιλιάρικο σπίτι να νοικιάσεις, γράψε με. Και πάμε λίγο στη Σουηδία, στο μοντέλο της Σουηδίας που είπες, των σκανδιναβικών χωρών και της Δανίας. Κορπορατισμός. Έχουν καθίσει η κυβέρνηση, τα συνδικάτα, τα εργατικά συνδικάτα και τα συνδικάτα των βιομηχάνων και έχουν συνεννοηθεί. Καθίσαν σε ένα τραπέζι και τα βρήκανε. Από πίσω όμως υπάρχει κάτι άλλο για να φτάσουν σε αυτό το σημείο που τα βρήκανε, τα οποία δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς. Εκεί είναι το γαμώτο της ιστορίας, το οποίο δεν μιλάει κανένας. Γι' αυτό θέλω να βγείτε να μιλήσετε και μην μιλες από το λαό για το λαό. Δεν είναι από το λαό για το λαό. Να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα μέρη εκεί πάνω δεν έχουν ήλιο. Ο μισός πληθυσμός είναι με ψυχολογικά προβλήματα από την έλλειψη ηλίου. Έπρεπε να βρούνε τρόπους να κρατήσουν τον τόπιο πληθυσμό, αλλά να έρθουν και ξένοι εργάτες για να δουλέψει η βιομηχανία τους.
0: Ναι, ναι, αλλά άμα το μοντέλο δουλεύει τώρα, τι μας νοιάζει εμάς άμα δεν έχει ήλιο? Το θέμα είναι να δουλεύει το μοντέλο.
3: Ναι, όχι, δουλεύει και για τον εργαζόμενο δουλεύει. Δεν αμφιβάλλω. Είναι από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο, το λέω εγώ. Αλλά πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, εκεί είναι το μυστικό. Τι κρύβεται από πίσω?
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πεις γιατί είπες ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να εφαρμοστεί για κάποιο λόγο, κατάλαβα καλά?
3: Ναι.
0: Αυτό, για να πάμε διάλειμμα. Εδώ γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί?
3: Ρε Κωστή μου, όπου υπάρχει ήλιος θα πληρώσεις ειδικό φόρο για να τον απολαύσεις.
0: Αχα.
3: Δεν το έχεις καταλάβει αυτό? Δηλαδή ζεις τόσα χρόνια, δεν το έχεις καταλάβει?
0: Άρα δηλαδή για τον τουρισμό γίνεται όλο το κακό?
3: Όχι, όχι, πληρώνεις τον ήλιο.
0: Ναι, για τον τουρισμό και τον εγχώριο, δεν λέω μόνο τους ξένους.
3: Θάλασσα.
0: Ναι, εντάξει.
3: Το κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, για να καταναλώνουμε τέλος πάντων, κατάλαβα, ναι, εντάξει.
3: Πήγαινε στη Σαχάρα και μείνε.
0: Μάλιστα.
3: Ορίστε, πήγαινε. Πήγαινε στην Αλάσκα και μείνε.
0: Εν τω μεταξύ, βγήκε μια έκθεση τώρα από την... Τώρα ήταν η Eurobank ή η τράπεζα... Η Eurobank έκανε μια έκθεση για τους λόγους που συντηρεί το πληθωρισμός. Ο ένας από τους δύο βασικούς, ξέρεις ποιος ήταν? Ο τουρισμός.
3: Ναι.
0: Το ότι έχουμε επενδύσει τόσο πολύ στον τουρισμό ανεβάζει τις τιμές. Για πάμε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
3: Τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ονολίγες.
0: Τελικά ο Τσιλιαδόρος ποιος ήταν?
3: Ο συνθέτης.
0: Εντάξει. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε μπάμπα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα λίγα μηνύματα γιατί τα αφήσαμε πίσω. Θα πούμε και δύο φωνήεντα έτσι λίγο, αφού μου δώσατε κάποιες πάσες. Τώρα το βαρύναμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, και αυτά σοβαρά είναι και χρήσιμα είναι και κρίσιμα είναι. Ο Λελίδης, για ό,τι ακούτε σήμερα, είναι ηθικός αυτούργος. Εγώ τίποτα δεν είπα από αυτά που είχα. Με έστειλε στην αρχή εκεί τις ειδήσεις για τα παπόρια και τα παράνομα φορτία και πιάσαμε τα παπόρια από την Περσία. Εμείς που θυμήθηκα, βάλαμε τα quiz την πρώτη ώρα. Και τώρα την είδηση για την Κύπρο που μειώνει πάρα πολύ το φόρο, το ΦΠΑ στα βασικά, ας πούμε, είδη και στο πετρέλαιο. Και το πήγαμε λίγο τώρα στις οικονομίες και τα λοιπά πάλι. Για κάτσε να δούμε λίγο τι μας λέτε και στα μηνύματα. Λοιπόν, 54-301 για ό,τι θέλετε, Μετρόπολης 95 και 5. Πρέπει να έχουμε μείνει στον Νίκο. Εντάξει ρε παιδάκι μου, αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Άστο, εντάξει, τώρα αυτό πιστεύεις, οκ, okay, λες να... Έχει κολλήσει από χθες ότι η τεχνητή νοημοσύνη μόνο προγραμματίζεται, δεν εκπαιδεύεται. Και να τον φέρουμε... Τι? Ναι, τον μειώνει? Τον μηδενίζει. Εντάξει. Τον μειώνει στο πετρέλαιο, τον μηδενίζει στα βασικά προϊόντα. Εντάξει. Μου το διευκρινίζει από μέσα. Λοιπόν, ναι. Για τεχνητή νοημοσύνη τέλος πάντων. Ό,τι κατασκευάζει, λέει, προγραμματίζει ο άνθρωπος, ούτε παιδεύεται... ναι, από το εκπαιδεύεται και τα λοιπά. Οκ, okay, προγραμματίζει μόνο λέει και τα λοιπά. Ναι, εντάξει. Τώρα για κάτι άλλο που λέγατε πριν, προτεραιότητα στις γυναίκες που λέγατε για μία φράση. Επειδή λέει το λέω αυτό 4 χρόνια, από πότε συνηθίζεται να δίνουμε προτεραιότητα στις κυρίες? Α, αυτό είναι που είχε πει κάποιος ότι πώς βγήκε η φράση προηγούνται οι κυρίες. Τα παλιά χρόνια λέει οι πρωτόγονοι, ξέρω εγώ, οι τέτοιοι, όταν ήταν να μπουν σε καμιά σπηλιά να κοιμηθούν και τα λοιπά, βάζανε πρώτα τη γυναίκα, λέει, να περάσει. Παίρνεσαι πρώτα, ξέρω εγώ, προηγήσε, για να, άμα έχει καμιά αρκούδα μέσα, να φάει αυτήν, κατάλαβες? Σωστό. Και λέει ο Νίκος, από πότε συνηθίζεται να δίνουμε προτεραιότητα στις κυρίες? Από τον καιρό των σπηλαίων. Ή το, αυτό το πράγμα, ναι, που είπε και ο κύριος στη γραμμή πριν. Ναι, ναι. Ο ασφαλέστερος τρόπος, λέει, να δούμε αν υπάρχει αρκούδα σε σπηλιά. Σωστό. Τι λες, ο Γιώργος μας ανεβάζει εδώ για το τραγούδι, το μικρό καράβι που λέγατε στην αρχή. Τώρα αυτά είχαν έρθει πιο πριν γι' αυτό. Είναι από την πρώτη ώρα που ήμασταν τελείως τσιριμπιμ τσιριμπομ. Ο Γιάννης εδώ, 3-1 για την ΑΕΚ, ΦΑΠ. Ο Νικολίτης είναι αυτός, Playmobil, περίπου. Και ο Γιώργος λέει στο 80 λεπτό 3-1 υπέρ της Ρώμα. Μπαίνει αλλαγή ο Κουλιεράκης στο 89, 3-4 η Ρεάλ. Τι να πεις τώρα? Α, ναι, το δες, έφταιγε κιόλας πουθενά? Είχε κάνει γκολ που να το χρεώνεται αυτός, να ήταν δική του γκέλα? Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, και Παναγιώτης. Ναι, εννοείται, αυτό το έχουμε πει, Παναγιώτη, πάντα είναι ο πρώτος λόγος, πάντα ήταν και είναι. Έτσι, υπερφορολόγηση εννοείται, είναι τρόπο ζωής, είναι μοντέλο, πώς από τώρα, είναι συνταγή δοκιμασμένη, είναι όπως θες πες το, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα με αφορμή αυτό που μου έστειλε ο Γιάννης πριν από το άλλο το στούντιο για το ΦΠΑ που μηδενίζει Κύπρο στα βασικά προϊόντα, στα βασικά είδη και μειώνει αρκετά στο πετρέλαιο. Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι πρέπει να δούμε λίγο για να καταλάβουμε κάποια πράγματα και γιατί εμείς τελικά, ας πούμε, δεν έχουμε, γιατί εμείς μάλλον έχουμε τόσο ψηλούς φόρους. Εντάξει, το ένα είναι, εντάξει, είναι λόλα να ένα μήλο, ξεκάθαρο, γιατί αυτό έχουμε επιλέξει. Έτσι είναι μια εύκολη λύση, ας πούμε, έτσι, φόρο στο κεφάλι, και το είναι κάτι που, ναι. Για κάτσε λίγο μια εδώ επικοινωνία εδώ πέρα που πρέπει να κάνουμε με το υπερπέραν. Για πείτε.

0: Έλα, είχα μια ενημέρωση για το πρόγραμμα. Θα έχουμε μια αλλαγή, να την πούμε τώρα μια στα γρήγορα για σήμερα. Λοιπόν, τώρα, Σεργιάννη δεν θα έχουμε σήμερα, έχει κάτι υποχρεώσει ο Γιάννης. Καλά είναι, δεν έχουμε καν θέμα, έτσι. Κάτι πρέπει, έχει κάποιες δουλειές που δεν πάνε άλλη μέρα. Και οπότε ο Στέφανος θα βγει λίγο πιο αργά σήμερα. Κατά τις 4.30 μου λέει θα κάνει τη σκασιά. Εντάξει, οπότε μετά με το που κλείσουμε εμείς θα έχουμε ελληνική μουσική. Σεργιάννη δεν θα έχει σήμερα, είπαμε. Οπότε Στέφανος κατά τις 4.30 μετά. Ας σας πάει μέχρι τις 6 που θα έρθουν εδώ το τρίο. Λοιπόν, τι λέγαμε για την οικονομία, λέγαμε. Ναι. Ανέρεπετε μου ότι εντάξει, η υπερφορολόγηση εκεί το είχαμε αφήσει, έτσι. Ναι, το γιατί. Εννοείται, ένα ζήτημα είναι γιατί είναι η εύκολη επιλογή. Εντάξει, πάντα ήμασταν, σχεδόν πάντα δηλαδή. Ειδικά από τα μνημόνια και μετά, πιο πριν δεν θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. Έτσι, είχαμε φόρο στο φόρο και όχι μόνο άμεσους και πάρα πολλούς έμεσους. Στους έμεσους ειδικά δεν μας πιάνει κανείς. Λοιπόν, ναι, άλλος λόγος σίγουρα όμως είναι ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τα μνημόνια. Έτσι, υπάρχει μια πιεστική κατάσταση. Πλεονάσματα, πράγματα, θάματα. Πρέπει να κατεβάζουμε συνεχώς τα δημόσια χρέη και όλα αυτά. Να αποπληρώνουμε τα δανεικά και όλα αυτά. Άλλος λόγος, κάποιος είπε πριν για τη φοροδιαφυγή. Ακόμα και αυτός είναι λόγος. Και μην πάμε τώρα στα λαϊκίστικα αυτά ότι δεν έκοψα απόδειξη για την τυρόπιτα, ξέρω εγώ, και κάτι έγινε. Δεν μιλάμε για τη φοροδιαφυγή μόνο έτσι τη μικρή. Μιλάμε και για τη μεγάλη, κυρίως για τη μεγάλη. Αλλά μικρή ή μεγάλη, τέλος πάντων, έτσι, φοροδιαφυγή. Εάν στα μεικτά μοντέλα εκείνα που λέγαμε που εφαρμόζονται στα σκανδιναβικά κράτη, εκεί ξέρετε οι φόροι πρέπει να είναι και αρκετά μεγαλύτεροι από τους δικούς μας, αν θυμάμαι καλά. Εκεί όμως υπάρχει και διαφορετική αντιμετώπιση από την πλευρά του πολίτη. Έτσι, δεν έχει το μυαλό του στο πώς θα κρύψει, είτε έχει είτε δεν έχει. Έχει το μυαλό του να δώσει κανονικά το φόρο, γιατί ξέρει ότι θα πέσει εκεί που πρέπει να πέσει ο φόρος, έτσι. Στις υποδομές, ξέρω εγώ, εδώ, εκεί κτλ. Και θα το εισπράξει αυτό το πράγμα έμεσα, σαν ποιότητα ζωής. Λοιπόν, τέλος πάντων, χαμηλό ταβάνι παραγωγικότητας. Μην πούμε πάλι τα ίδια, το έχουμε εξηγήσει αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές, τρομερά σοβαρό. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν 5-6 λόγοι, ρε παιδί μου, που οδηγούν εκεί, έτσι, και αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα από αυτά. Δηλαδή, άμα είναι 6, ξέρω εγώ τώρα τυχαία το νούμερο, άμα είναι 6, αν τα 4 τουλάχιστον δεν αλλάξουν, πώς περιμένουμε να μην έχουμε ψηλούς φόρους, πώς περιμένουμε να μηδενίσουμε το ΦΠΑ όπως κάνει η Κύπρος τώρα για παράδειγμα, έτσι, και πώς περιμένουμε να μην στηρίζεται η οικονομία στην υπερφορολόγηση πρώτον και στην εξωτερική χρηματοδότηση μέσω δανεισμού δεύτερον. Άμα ξέρει κανείς, άμα μου το πει και εμένα, γιατί εγώ πραγματικά απορώ δηλαδή που απορείται κάποιοι. Γι' αυτό λέμε ότι, ειδικά τώρα που έρχονται εκλογές, έτσι, πρέπει λίγο να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά και στα προγράμματα των κομμάτων. Όχι μόνο στο ποιος πουλάει μαγκιά και χτυπάει χέρια στο τραπέζι και λέει ότι άμα έρθω εγώ θα τους διαλύσω και θα τους κάνω και θα μπουν όλοι φυλακοί και έτσι εκδικητική, ας πούμε, ψήφος διαμαρτυρίας και τέτοια χαζά. Τέλος πάντων, από τα μεικτά μοντέλα το ξεκινήσαμε που σχολίασε και ο φίλος πριν. Τα σκανδιναβικά, έτσι, που είπε ότι, ότι πραγματικά είναι πολύ καλά, αλλά εδώ έχουμε κάποια θέματα, δεν είναι και εύκολο να τα εφαρμόσουμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό και βλέπω βέβαια άλλον τρόπο, άλλο λόγο μάλλον που δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο εδώ. Τέλος πάντων, κοινωνικά πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να μείνουμε λίγο με την έννοια του έστω καθένας με τον εαυτό του, ρε παιδί, να ρίξει μια ματιά τι είναι αυτό το πράγμα. Εκεί στα σκανδιναβικά τα κράτη, ξέρω εγώ, τι κάνουν, ας πούμε, λίγο πολύ. Έτσι, είναι μοντέλα, επειδή λέγαμε για τον καπιταλισμό και προχθές που τα συζητούσαμε, όλη η εκπομπή βγήκε με αυτό, τα οποία συνδυάζουν μεν την ελεύθερη αγορά, έτσι, καπιταλισμός κανονικά, από την άλλη όμως υπάρχει πολύ διαφορετική κοινωνική πρόνοια, πολύ διαφορετική, ας πούμε, προστασία του κράτους προς τον πολίτη, έτσι, πολύ διαφορετικά τα πράγματα, καπιταλισμός μεν, αλλά με τρόπο που να ωφελείται και το σύνολο της κοινωνίας, όχι μόνο η οικονομικά ισχυρή. Εδώ πάμε σε άλλες καταστάσεις. Εδώ πάμε ολιγαρχοκρατία. Εδώ δεν έχουμε, πώς το λένε, κοινοβουλευτισμό. Εδώ έχουμε, ναι, ολιγαρχοκρατία. Στα άλλα τα κράτη που λέμε, εκεί οι φόροι που συγκεντρώνονται και είναι και παραπάνω από τους δικούς μας, πηγαίνουν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό τώρα, αν θέλει κανείς να βρει δύο πράγματα, κοινωνικό καπιταλισμό, αν χτυπήσετε, ή σκανδιναβικό, πώς λέγεται, σοσιαλδημοκρατικό, νομίζω. Μοντέλο σοσιαλδημοκρατικό πρέπει να λέγεται, της Σκανδιναβίας. Εκεί πέρα κάποια κράτη τέλος πάντων, δεν ξέρω αν το έχουν κιόλα. Αλλά εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Εγώ γι' αυτό δεν πιστεύω ότι δεν γίνεται να εφαρμοστούν αυτά εδώ. Η νοοτροπία. Εδώ έτσι και μιλήσει κανείς, ας πούμε, από τώρα μια κουβέντα έτσι, άμα πω τη λέξη, ξέρω εγώ, ατομική ευθύνη, κοινωνική ευθύνη κτλ., θα βγουν μετά, ξέρω εγώ, θα έχω 5 μηνύματα και άλλα 4 τηλέφωνα που θα πούνε ότι τα λες για να ξεπλύνεις το κράτος. Εκεί αυτά είναι αυτονόητα. Είναι η αυτονόητη υποχρέωση των πολιτών. Έτσι, ότι η κοινωνική προστασία, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε τόση ώρα, περνούν και μέσα από τη συλλογική ευθύνη. Τη συμπεριφορά του πολίτη στην καθημερινότητα. Άλλο εκεί βέβαια, άλλο εδώ. Τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, και ένα τελευταίο αφού με πήγατε εκεί, τώρα λίγο το βαρύναμε, εντάξει, αλλά αφού εσείς το πήγατε εκεί, και να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς και πάλι σε 2 λεπτά. Εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, τα οποία, okay, έτσι, δεν στεκόμαστε, ρε παιδί μου, ιδιαίτερα, δηλαδή τι εννοώ δεν στεκόμαστε. Πέρα από το ότι πηγαίνουμε πολύ περισσότερο στην περιγραφή του προβλήματος που λέω συνέχεια, αλλά ακόμα και αν τα συζητάμε, τα συζητάμε. Δηλαδή στην πράξη, έτσι, όταν έρχεται η ώρα, ξέρω εγώ, της κάλπης, για παράδειγμα, όσοι πάτε, δεν ξέρω κατά πόσον είναι ισχυρό κριτήριο ψήφου αυτό πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε τώρα λέμε, όλοι παραδεχόμαστε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα μοντέλο που είναι, πώς το είπα πριν, ολιγοπωλιακό, ξέρω εγώ. Άρα, αυτό είναι πιο εύκολο να το πω. Λοιπόν, όταν οι μεγάλοι παίκτες είναι λίγοι, εκεί ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Εκεί μπορούν εύκολα να έχουν πολύ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Καμιά φορά το συνεννοούνται και μεταξύ τους αυτό. Δηλαδή και τους παίρνει επειδή είναι λίγοι, αλλά και αν το συνεννοηθούν κιόλας γίνεται και πιο εύκολα. Λοιπόν, και μπορούν επίσης, και πάλι σε συνεννόηση, να κάνουν το εξής. Όταν έρχεται μία κρίση, να μετακυλύουν πολύ γρήγορα τις αυξήσεις στον καταναλωτή. Έτσι βλέπουμε πόσο γρήγορα ανεβαίνουν τιμές όταν γίνεται κανένα τσάφ. Και από την άλλη, να αποκλιμακώνουν αργά τις τιμές, έτσι, να φέρουν αργά τις μειώσεις. Και πάλι σε συνεννόηση. Λοιπόν, όταν μια τέτοια κατάσταση υπάρχει και δεν ελέγχεται, ή ελέγχεται πλημελώς, ή ελέγχεται με καθυστέρηση, αφού πρώτα, ξέρω εγώ, γίνουν κάποια πράγματα κτλ., εκεί μοιραία το πρόβλημα μεγενθύνεται, για μας βέβαια, γιατί για αυτούς δεν μεγενθύνεται και για την κυβέρνηση δεν μεγενθύνεται. Για την κυβέρνηση όλη η κατάσταση έρχεται και λειτουργεί. Αν η ακρίβεια είναι σύμμαχος επί της ουσίας, γιατί γεμίζει τα ταμεία, αυτή η κατάσταση που περιγράφουμε τώρα, το κάνει λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας. Λοιπόν, τέλος πάντων, και βέβαια, από την άλλη, αυτό ήθελα να καταλήξω για να ανοίξουμε γραμμές και πάλι. Εδώ πέρα τώρα, η κυβέρνηση, ας πούμε, βλέπεις ότι μέσα από την ακρίβεια κερδίζει. Έτσι, βοηθιέται. Θα μου πεις, έχει πολιτικό κόστος. Εκεί είναι τώρα εγώ που σκάω. Ναι, έχει πολιτικό κόστος, αλλά ξέρετε κάτι, έχει στη φαρέτρα και ένα όπλο, το οποίο λέγεται, και είναι σφεντόνα δηλαδή, δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς κάθε φορά πιάνει μες τα χρόνια, το όπλο αυτό λέγεται επιδοματική πολιτική. Τα λατρεμένα μας επιδόματα, που τελικά, και άμα κάποιος το αμφισβητεί να μου το πει, γιατί εγώ βλέπω ότι τελικά τα επιδόματα, τα λατρεμένα, κάνουν το πολιτικό κόστος για χειρίσιμο, είναι το αντίβαρο, έτσι, πάντα γίνονταν. Λοιπόν, παρότι τα λεφτά που χάνονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μπορεί να έρχονται στις τσέπες μας μέσα από κάποια επιδόματα, κάποια πάσα, ας πούμε, και εμάς, αλλά παρόλα αυτά βλέπεις ότι, αρέσουν. Έτσι, σε καμία περίπτωση τουλάχιστον δεν ενοχλούν. Ο κόσμος δεν κοιτάει ότι δεν χτυπάνε το πρόβλημα στη ρίζα. Ότι όποτε υπάρχει μια νέα κρίση πάλι το ίδιο θα έχουμε και δεν είναι μια λύση ουσιαστική. Δεν ξέρω αν κοιτάζει, δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί καν, ότι τα επιδόματα συντηρούν και την ακρίβεια. Έτσι, συντηρούν τις υψηλές τιμές. Όταν η αγορά ξέρει ότι υπάρχει χρήμα, δεν θα τη ρίξει την τιμή. Το ίδιο γίνεται και με τα σπίτια, είπαμε, έτσι, αυτά τα προγράμματα. Όποτε βγαίνει σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, τώρα που αναβγεί, οι τιμές ανεβαίνουν κι άλλο στα ενοικία. Λοιπόν, τα επιδόματα σημαίνουν έλλειψη βούλησης ή και έλλειψη δυνατότητας να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια δοκιμασμένη συνταγή που δεν ενοχλεί κανέναν. Και όσο λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα που περιγράφουμε τόση ώρα, νομίζω ότι είναι και λίγο ουτοπικό να περιμένουμε να αλλάξουν τα μοντέλα. Έτσι και να φτάσουμε να μειώσουμε, γιατί από εκεί ξεκίνησε, που μου στείλε ο Λελίδης, να φτάσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε το ΦΠΑ 0 στα βασικά προϊόντα και το πετρέλαιο, το φόρο τον ειδικό εκεί πέρα, να το μειώσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτά θα είναι στη φαντασία μας. Θα είναι ευσεβείς πόθη. Αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα σαν αυτά τώρα που συζητάμε εδώ πέρα, που περιγράφουμε, έτσι, αν είπαμε 10 πράγματα, αν τα 7 δεν αλλάξουν, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει και αυτή η κατάσταση. Και οπότε έρχεται κρίση. Έτσι, θα πηγαίνουμε πριν ο κορδέλα. Όποτε δεν υπάρχει κρίση, εκεί μπορεί να μην το νιώθουμε τόσο πολύ, αλλά και πάλι είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Απλά δεν το νιώθουμε τόσο πολύ, γιατί δεν είναι έκτακτες συνθήκες. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα έρθει μια κατάσταση που και σε έκτακτες συνθήκες, έτσι, θα μπορούμε αν μη τι άλλο να την παλεύουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, γιατί είπα πολλά. 23 10 90 90 90 και πάλι. Παρακαλώ, ναι, ορίστε. Αλό. Χαλό.
1: Αλό.
0: Έλα, βρε.
1: Έλα, λέω, Ταύρο.
0: Έλα, πάμε.
1: Αγόρι μου. Αφεντικό, να μιλήσουμε για διεθνής οικονομία ή για την Ελλάδα.
0: Ξέρω εγώ, τα κατέχουμε όλα. Πάμε, ό,τι έχουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Να το πάμε, ναι, να αφήσουμε την Ελλάδα. Να πιάσουμε τα ξένα κράτη. Την Ελλάδα τη πιάσουμε αύριο. Κοίταξε Κωστά, αυτά τα κράτη που μίλησε, και επειδή τυχαίνει δυο ζευγάρια μου φιλικά να έχουν πάει, και το ένα το ξέρετε και πάρα πολύ, γιατί το βλέπετε, ανεβάζει πολλά βίντεο στο TikTok, στην Νορβηγία, είναι πολύ φίλοι μου, είναι ότι υπάρχει ένα κράτος ανταποδοτικό, Κώστα. Δίνω και παίρνω. Εγώ όλη νύχτα εδώ βγάζω μεροκάματο, Κώστα, και είναι ότι επειδή δουλεύω μόνος μου, ό,τι λεφτά δίνω στο κράτος, που δίνω πάρα πολλά λεφτά, πιστέψτε με, δίνω ένα πολύ βαρβάτο μισθό στο κράτος κάθε μήνα, δεν μου ανταποδίδει τίποτα. Οπότε εγώ σαν πολίτης που πληρώνω όμως, που δεν χρωστάω στο κράτος ούτε ένα ευρώ και είμαι ανταποδοτικός στο κράτος, δεν παίρνω την ίδια ανταπόδοση. Στην Νορβηγία παίρνει την ίδια ανταπόδοση είτε από το σχολείο, είτε από τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού του, είτε το φτηνό αέριο εισιτήριο, είτε η γρήγορη μετακίνηση, είτε να μην καθυστερήσω να πάω στη δουλειά. Γενικά υπάρχει μια ζωή η οποία είναι πολίτης, κράτος, συνέτερη, συνεργασία. Εδώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Νορβηγία, Κώστα, τώρα η πρόεδρος της Βουλής νομίζω παραιτήθηκε, γιατί έπαιρνε μια επιδότηση ενοικίου, αλλά η επιδότηση ενοικίου αυτή που έπαιρνε ήταν μόνο για ισχύ για 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη την οποία εργαζότανε. Θα έπαιρνε στα 41 χιλιόμετρα και μετά δεν δικαιούται να πάρει. Αυτή ήταν στα 53 χιλιόμετρα, 55. Οπότε τη πιάσανε ότι ξέρεις τι κλέβει. 50 τετραγωνικά μέτρα ένα σπίτι, ενίκιο το είχε η γυναίκα, έπαιρνε την επιδότηση. Και παραιτήθηκε. Λέει, συγγνώμη, λέει, αυτό που έκανε ήταν πατεωνιά. Και εμείς εδώ έχουμε βουλευτές που μπαίνουν άφραγε και ξαφνικά έχουν 10 σπίτια και 500.000 ευρώ στην τράπεζα και δεν κουνιέται φίλο. Και λέμε ότι ξέρεις τι, ποιος φταίει, ο πολίτης. Δεν μπορεί να φταίει ο πολίτης. Αυτός έχει τα λεφτά του κράτους. Αυτοί διαχειρίζονται τα λεφτά μας. Εγώ τα δίνω κάθε μήνα. Τώρα το τι τα κάνουν αυτοί, δεν ξέρουμε. Δεν βλέπω αντιποδοτικότητα. Και αυτό που είπες τώρα, και επειδή θυμήθηκε τη συζήτηση, Κώστα, γρήγορα για να το κάνουμε και τον κρατικό καπιταλισμό, είναι αυτό που κάνει η Κίνα. Τι κάνει η Κίνα, να πούμε και στο φίλο που επέμενε ότι δεν υπάρχει κρατικός καπιταλισμός. Τι κάνει η Κίνα. Είναι 50-50, λέει η Κίνα. 50 το κράτος, 50 οι ιδιώτες, οι αγορές, τα χρηματιστήρια. Αλλά τι κάνει η Κίνα, λέει. Το 2000 είπε, θα ασχοληθούμε όλοι με τις μπαταρίες. Όλη η Κίνα έβγαζε μπαταρίες. Όταν γεμίσαμε μπαταρίες, έρχεται το κράτος και λέει: ό,τι λεφτά βγάλατε, βγάλατε. Τώρα θα το γυρίσουμε στην ηλεκτροκίνηση. Μια πενταετία θα επενδύουμε όλοι τα λεφτά μας σε ηλεκτροκινήσεις. Αυτοί που επενδύσαν σε μπαταρίες, κράτησε μόνο αυτούς που ήταν βιώσιμες εταιρείες. Τις υπόλοιπες τις έκλεισε ή δεν τις έκλεισε, τις μετέτρεψε σε αυτοκίνητα. Τώρα που μιλάμε ηλεκτροκίνηση, τελείωσε και πάνε στα ρομπότ και λέει τις εταιρείες από την ηλεκτροκίνηση. Το κράτος επενδύνει στις αγορές. Δεν μπορεί το κράτος και ο πολίτης να συντηρούμε μη βιώσιμες εταιρείες. Και τι λέει τώρα η Κίνα, Κώστα, ότι από τις 100 εταιρείες αυτοκινήτων 20 θα μείνετε, οι υπόλοιποι θα κλείσετε. Ξεκινήστε να φτιάχνετε ρομπότ. Και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες τρέχουν να φτιάξουν ρομπότ. Τα μηχανήματα είναι και για αυτοκίνητα και για ρομπότ. Το κράτος δίνει τη γραμμή. Και οι υπόλοιποι ακολουθούν. Όποιος Κώστα παρεκκλίνει από το κράτος στην Κίνα, δες την Evergrande, τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία, το βάλανε φυλακή. Γιατί είχε μια ζημιά 300 δισεκατομμύρια και αυτό επέμενε να φτιάχνει νησιά και πόλεις καινούργιες. Εδώ δεν μπορούσαν να κατοικήσουν αυτές που ήδη έχουμε κάνει. Παρεβαίνει το κράτος και δεν είναι τέλος. Αλλά πρόσεξε, Κώστα. Και το κράτος τώρα θα πω για την Ελλάδα, δες πώς συνδέεται. Δες, Κώστα, το κράτος πώς συνδέει τώρα την Κίνα. Η Κίνα τι κάνει για τον Κινέζο, τον αγρότη. Θέλεις λεμόνια Γαλλίας. Θέλεις κρασί Γαλλίας, σαμπάνια. Θα την πληρώσεις 50 ευρώ. Θα πάρεις εξίσου καλή σαμπάνια κινέζικη με 5 ευρώ. Τι θες, γαλλικό αγκουράκι, 10 ευρώ. Κινέζικο αγκουράκι, 30 λεπτά. Ενισχύει τι, το ίδιο το κράτος στην παραγωγή την εσωτερική του. Ενώ εδώ εμείς, Κώστα, ερχόμαστε και κλείνω ένα λεπτό με αυτό το παράδειγμα και τι κάνουμε, 2 δισεκατομμύρια, Κώστα, θα δώσουμε για κτηνοτροφία, για κτηνοτροφικά, για ζώα, να φέρουμε εδώ να φάμε κρέας οι Έλληνες. Ποιοι Έλληνες, σε μια ορεινή χώρα να πληρώσουμε 2 δισεκατομμύρια για να φάμε κρέας απ' έξω. Ξέρεις τι σημαίνει, Κώστα, 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια σημαίνει, Κώστα, πάνω από 50.000 κτηνοτρόφοι. 50.000 κτηνοτρόφοι, Κώστα, ξεσημαίνει 50.000 φορές στο ΙΚΑ, στο ΤΕΒΕ, στο ΕΦΚΑ. Κώστα, 50.000 άνθρωποι, ξεσημαίνει αύξηση μισθού, γιατί είναι έσοδα για το κράτος από την εφορία. Εμείς, το κράτος τι κάνει.
0: Γιατί, σε παρακαλώ όμως την τηλεία, γιατί ξέρεις κάτι, αρχίζουν και κλείνουν και οι γραμμές, δηλαδή, επειδή μιλάμε πολλή ώρα. Κλείνω. Τώρα έχει 5 γραμμές, οι δύο κλείσανε ήδη. Ναι.
1: Κλείνω την κουβέντα μου. Εμείς τι έχουμε κάνει, Κώστα, σαν κράτος? Δώσαμε μια την πρωτογενή τομέα να φύγει από εκεί και τη βιομηχανία και μείναμε μόνο με τους φόρους και με τα πρόστιμα για να έχουμε έσοδα. Εμείς έτσι δεν γίνεται δουλειά. Mm-hmm. Καλό ξημέρο.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Και αυτό είναι ένας λόγος που δεν το μου διέφυγε όταν λέγαμε πριν κάποια πράγματα ότι αν δεν αλλάξουν δεν θα αλλάξει η κατάσταση. Το έλλειμμα. Εισαγωγές-εξαγωγές. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, έρχομαι στους επόμενους. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Γιατί είμαστε, ξέρεις, πάντα κοιτάμε το μαύρο, το έχουμε αυτό. Υπάρχουν και κάποια στοιχεία που είναι ενθαρρυντικά. Θα τολμήσω να τα πω κάποια στιγμή, αφού ανοίξαμε και τέτοια κουβέντα. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Εδώ δεν σε ακούω, φίλε. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
2: Έλα,
0: τώρα ακούω. Καλημέρα.
2: Εντάξει. Εγώ αμυντική μου. Είναι ο τρόπος σκέψης πώς αναπτύσσεται το άτομο, δηλαδή πώς γαλοχείται ο πολίτης να σκέφτεται. Είπες για τα σκανδιναβικά κράτη. Ο σκανδιναβός σκέφτεται ότι εάν κλέψουν το κράτος δεν θα έχω υγεία, δεν θα έχω παιδεία, δεν θα έχω δρόμο. Ο Έλληνας δεν τον ενδιαφέρει. Αν θα πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και μέσα σε ένα μήνα θα το σπάσει στις λακκούβες. Δεν νοιάζει αν θα πληρώσει δημόσια πόσα. Δεν υπάρχει σκεπτικό, δεν υπάρχει κουλτούρα. Όταν ακούς και λέει ότι θα πάρουμε την πόλη πίσω, τι να σκεφτεί, είναι δυνατόν αυτό το κράτος που θα έμουν.
0: Αφού το λέει η προφητεία.
2: Μα ακριβώς. Είναι δυνατόν να πάει αυτό το κράτος μπροστά. Πίσω πάει. Μιλάμε για καταστροφή. Πίσω. Αντί να προσπαθώ να πάω μπροστά, είμαι σπάμε την όπιστε. Τι παράγει, τίποτα. Τα κλείσαν όλα. Στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, να το πούμε έτσι. Δεν είχε βιοτεχνίες. Δεν είχε Ξάνθια. Πάμε να. Η βιομηχανική ζώνη απάνω, τη Βαριλάδη, είναι ερημός. Ερημός. Εδώ κάτω, Θεσσαλία, τα ίδια, παντού τα ίδια. Και έμεινε αυτό το πράγμα η Αθήνα, που δεν παράγει τίποτα πλέον. Και δεν έχουν λεφτά, την περιφέρεια την έχουν σαν κατήψη. Αυτή είναι η εικόνα του κράτους. Αντί να πάει μπροστά, πάει πίσω. Έτσι σκέφτεται ο Έλληνας. Έτσι τον έμαθα να σκέφτεται. Άμα πάτα να πάνε αυτό και εντάξει. Ενώ ο Κινέζος, παράδειγμα, ο Ιάπωνας, ο Ευρωπαίος, δεν σκέφτεται. Άλλο διεκδικεί, εντάξει, διεκδικεί, ναι, διεκδικείς. Αν δεν σκέφτεται όμως να ρίξει το κράτος, γιατί σου λέει δεν θα έχω δρόμο, ρε φίλε, δεν θα έχω νερό, δεν θα έχω ρεύμα, δεν θα έχω υπηρεσίες. Και αυτά που λένε εδώ τα πρόφεσσορες, τις υπηρεσίες έχουν. Έχω πάει εγώ στο εξωτερικό, στη Γερμανία και μπορώ και συγκρίνω. Συγκρίνει μια κατάσταση με τη, η μία η κατάσταση με την άλλη, με τίποτα, μέρα με τη νύχτα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται να αλλάξει η κουλτούρα του Έλληνα, ο τρόπος σκέψης. Από γενιά σε γενιά μεταβιβάζεται. Δεν κάνουμε προσπάθεια, παράδειγμα, και ένα άδειο να το φτιάξω εγώ το παράδειγμα το παιδί μου, να το φτιάξω να σκέφτει τελειώς. Θα σκέφτει μόνο, θα είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Εγώ η άλλη είναι διαφορετική. Έτσι είναι. Δεν, καταρχήν δεν υπάρχουν φροντιστήρια, ρε φίλε, στην παιδεία. Αυτό το πράγμα που γίνεται με τα φροντιστήρια, την παραπαιδεία, είναι άλλο πράγμα. Από την ώρα που θα το πάει το παιδάκι στο σχολείο, πρέπει να αρχίσει φροντιστήριο. Είναι δυνατόν. Αυτοί οι δασκάλοι τι κάνουν. Ζητάνε. Τα φροντιστήρια τι ρόλο παίζουν. Δεν πρέπει να πάει φροντιστήριο να μάθει το παιδί. Σχολείο του σχολείου για το τι είναι.
0: Να.
2: Γι' αυτό δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Από εκεί είναι η απόδειξη. Τώρα τη φασαρία γίνεται για την παιδεία, να πούμε. Στη Γαλλία, σε αυτά. Είναι η ίδια η παιδεία της Γαλλίας με τις εδώ με τη δική μας, όχι. Αφού όλοι πάνε και σπουδάζουν στο εξωτερικό. Τώρα τι να πούμε.
0: Ναι. Πώς το κλείνουμε για σήμερα, γιατί έχω κρατημένο ένα ακόμα να βγούμε ακριβώς στο διάλειμμα.
2: Μα αυτό είναι το θέμα, ο υπερσυγκεντρωτισμός, ο αθηναϊκός υπερσυγκεντρωτισμός, και δεν μπορεί να περάσει το πρωτάθλημα να πούμε πουθενά άλλο. Δεν μπορεί να, η απόδειξη δεν μπορεί να περάσει το πρωτάθλημα. Σου λέει άμα φύγει το πρωτάθλημα αυτό τους επόμενοι. Να μαζεύουν τον κόσμο εκεί στα γήπεδα. Ούτε το πρωτάθλημα δεν μπορεί να περάσει.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι όταν ο ΠΑΟΚ είχε κάνει καλή ομάδα, το πήρε το πρωτάθλημα.
2: Ρε Κώστα, η απόδειξη δεν γίνεται να πούμε. Δεν γίνεται ολόκληρο σημαίνω να πούμε.
0: Εντάξει.
2: Και να μην περάσει το πρωτάθλημα.
0: Οκ, okay, κάτσε λίγο να προλάβουμε ένα ακόμα, να του δώσουμε τρία λεπτά.
2: Έγινε. Άμα τα ανοίξουμε το θέμα αυτό.
0: Να.
2: Άμα τα ανοίξουμε το θέμα αυτό, θα φανερωθούν πολλά πράγματα.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ να προλάβουμε έναν ακόμα. Καλημέρα, τα λέμε. Εγώ θα το ανοίξω το θέμα αυτό, αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Πότε, όταν ας πούμε για παράδειγμα μια ομάδα της Θεσσαλονίκης πάει και δώσει, κάνει μια αντίστοιχη επένδυση με αυτές που κάνει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, ή η ΑΕΚ, που εντάξει, η ΑΕΚ είναι λίγο πιο μαζεμένη, έτσι. Να ξεκινήσουν από την ίδια θετήρια και τότε να το συζητήσουμε αν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα ή δεν μπορεί. Παρακαλώ, ειδικά σε αυτά τα χρόνια, έτσι, δεν μιλάω για τις εποχές παράγκας παλιές. Παρακαλώ, ναι.
3: Πρώτα,
0: ναι.
3: Πρώτα απ' όλα, μια πολύ καλημέρα, καλησπέρα. Πήρα γιατί είπες πέσανε γραμμούλες, Κώστα, και μου έκανε εντύπωση, θα πάρει κι άλλο και δεύτερο 30 δευτερόλεπτα, πάρε ακόμα ένα που είπες, το 3 λεπτό δεν το θέλω, ας πάρω ακόμα ένα, και με έκανε εντύπωση.
0: Τι διάλειμμα θα πάμε τώρα, πες.
3: Εγώ προσωπικά, για το φίλο μας από τους δυνατούς συνακροατές που είναι ο Λέο Ταύρος και τους θερμούς μου χαιρετισμούς που είπες που μιλούσες πέσανε 5 γραμμούλες και άντε λέω που πέσανε να πάρω και εγώ με έκανε τύπωση από το Λέο τον Ταύρο εγώ μορφώνομαι.
0: Βρε καλά τα λέει αλλά επειδή ξέρουν ότι θα μιλήσει πολλή ώρα κατάλαβες είχε 5 ξέρω εγώ οι 2 κλείσαν κατευθείαν.
3: Κατάλαβα βρε.
0: Εντάξει. Έλα, πάμε, πάμε. Εγώ... Άλλο έχουμε τίποτα για να πάμε διάλειμμα.
3: Έχει δυνατούς συνακροατές που γνωρίζουν και αυτοί πράγματα και μορφωνόμαστε φίλε και τζαμπέ και όλα. Ναι, αλλά με έκανε εντύπωση που είπες έτσι χαριτολογώντας νομίζω ότι το είπες ότι πέσανε 5 γραμμούλες. Ο Λέω Ταύρο είναι φοβερός ακροατής και κλείνοντας για τα μουσικούλα τι θα βάλει ψυχούλα.
0: Δεν έχει κάτι, δεν ξέρω, έχεις καμιά ιδέα.
3: Αφού εσύ με το όμαθες από τον Μπουκοσταντίνου.
0: Πάλι τέτοια. Λύσαξε με τον το θερμαστή.
3: Θα σου αφιερώσω και τα γενέθλια που είχε έτσι για πάρτι.
0: Εντάξει.
3: Έχω καψούρα και είσαι καλό

0: βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
0: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
0: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
0: Οκ,
1: τι.
0: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου τον δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε. Έλα, στα 4 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Τραγούδια, ναι, βλέπω, τσεκάρω λίγο τώρα, δεν πετυχαίνω κάτι στο σαν σήμερα. Οπότε μία επιλογή είναι αυτή που είπε ο φίλος πριν. Α, βάλουμε κανένα ελληνικό τέτοιο στυλ. Αν θέλετε κάτι άλλο, το βλέπουμε και αυτό. Εντάξει, το κοτσάρουμε και αυτό που είπε, το θερμαστή, που του αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, και αν έχετε καμία ιδέα για τραγουδάκια, μου λέτε, ναι. 9.55 κενό 54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Καλημέρες έχουμε από τον... Πού είμαστε? Κάτσε λίγο. Ο Γιώργος. Α, τον είδαμε τον Γιώργο. Μας είναι που είπε ότι η Ρώμα κέρδιζε 3-1 και με το που μπήκε ο Κουλιεράκης, λέει, στο 80, το έκανε η Ρεάλ 3-4. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Επειδή, λέει, τα πεθερικά μου είναι στην Κύπρο και πηγαίνω συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι πλέον όλα είναι πιο φτηνά από τη Γερμανία. Κανονικός συντελεστής 19%, ισχύει για τα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες, μειωμένος, λέει, στο 9%, αφορά υπηρεσίες εστίασης, διαμονή σε ξενοδοχεία, μεταφορές μεταξύ λεωφορεία κλπ. Μειωμένος συντελεστής 5%. Τρόφιμα, φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κατοικίες και υπερμειωμένο συντελεστή έχουν και υπερμειωμένο 3%. Σε συγκεκριμένες υπηρεσίες η αγαθά, λέει, που είναι ειδική σε κοινωνικής μέρημνας. Και έχουν και μηδενικό συντελεστή που ισχύει μέχρι τέλη του 26. Σε κάποια βασικά είδη, παιδικό γάλα, λέει, πάνες, είδη γυναικείας υγιεινής, νοπά, λαχανικά, φρούτα κλπ. Ναι. Θυμάμαι τώρα, μου δίνεις μια πάσα και έρχομαι στα επόμενα μηνύματα. Επειδή είχε γίνει μεγάλη κουβέντα κατά καιρούς, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο συνέχεια, ας πούμε, οπότε υπάρχει κάποια κρίση και κάποια χώρα κατεβάζει το ΦΠΑ, υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το εμείς γιατί δεν το κάνουμε τουλάχιστον στα βασικά αγαθά. Είναι κάποιοι, ας πούμε, είχαν κάνει και κάτι μελέτες έτσι και τα υπολόγισαν, η Τράπεζα της Ελλάδος, θυμάμαι τότε, και έλεγε για το ΦΠΑ το εξής.

0: ότι βασικά και σε κάποιες χώρες που δοκιμάστηκε, στην Ισπανία για παράδειγμα, δεν είχε τα αποτελέσματα, γιατί περίμεναν οι Ισπανοί, ξέρω εγώ, θα κατεβάσουμε το ΦΠΑ, θα χάσουμε λεφτά από αυτό, θα ανέβει όμως η κατανάλωση λόγω πιο φτηνού ΦΠΑ, άρα θα έρθουμε κοντά στα ίσα βάρκα, ίσα πανιά που λέει ο λόγος. Δεν πήγε ακριβώς έτσι, αλλά πέρα από αυτό δεν πέρασε και η μείωση στον καταναλωτή. Κάποιες χώρες, τώρα νομίζω επειδή λέγαμε για σκανδιναβικά κράτη πριν, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν. Σουηδία πρέπει να ήταν. Το είχε μειώσει και αυτή πολύ, στο 5-6%. Το θέμα είναι ότι είναι εκείνη η Σουηδία. Δηλαδή ότι εκεί η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, θα πει 6% ΦΠΑ και ο επιχειρηματίας θα το πάει στα 6%. Κατάλαβες, δεν θα έχει στο μυαλό του πώς την μείωση που είχαμε να κερδίσουμε ένα μέρος της μείωσης για να μην την ωφεληθεί ο καταναλωτής. Να την ωφεληθώ εγώ περισσότερο. Και βέβαια πέρα από την κουλτούρα που είναι πολύ διαφορετική ξεκάθαρα, εντάξει, προφανώς εκεί υπάρχουν και πολύ πιο σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και έλεγε η έκθεση, αυτό λίγο για να το καταλήξω τώρα που το θυμήθηκα, κατέληγε δηλαδή στο συμπέρασμα, έλεγε διάφορα, τώρα δεν τα θυμάμαι από όξω, αλλά θυμάμαι το συμπέρασμα, έλεγε ότι έτσι, ότι αν ρε παιδί μου μειώναμε το ΦΠΑ, κάθε μονάδα λέει μείωσης, για κάθε μονάδα έτσι που θα το μειώναμε, θα σήμαινε και περίπου 1 δισεκατομμύριο μείων στα κρατικά ταμεία. Και ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν θα περνούσε και στον καταναλωτή, οπότε θα ήταν η μείωση ακόμα μεγαλύτερη ουσιαστικά. Δηλαδή τα λεφτά που θα βγάζει το κράτος. Τέλος πάντων, ναι. Για τον καταναλωτή είχε βγάλει ένα ποσοστό, έλεγε ότι έτσι όπως λειτουργούμε ρε παιδί μου, ότι υπολόγιζε ότι θα περάσει περίπου ένα 20% της συνολικής μείωσης. Δηλαδή άμα το μειώναμε, ξέρω εγώ, 7 μονάδες στο ΦΠΑ, έτσι θα περνούσε το 20% από τις 7 αυτές μονάδες. Τέλος πάντων, πάντως όπως και να έχει, δεν θα γίνει ποτέ, αυτό είναι το μόνο σίγουρα. Όπως δεν θα γίνει και το άλλο ποτέ φυσικά, να φορολογηθούν οι πλούσιοι που ακούγεται πάρα πολύ. Πρώτον, γιατί αν το κάνει αυτό, ειδικά στην Ελλάδα, αν γίνει αυτό, που οι πλούσιοι είναι, ξέρεις, πολύ καλοί φίλοι του κυβερνήσει. Εντάξει, είναι σαν να πυροβολάει τα πόδια της η κυβέρνηση αν το κάνει αυτό. Αλλά και πίσω από αυτό υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα, έτσι ότι όποιες χώρες το δοκίμασαν, το μετάνιωσαν. Γιατί αυτά που έχασαν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που κέρδισαν τελικά. Θυμάμαι πάλι κάποιες χώρες Σκανδιναβία μεριά το είχαν δοκιμάσει, κάτι Νορβηγίες, κάτι Σουηδίες έβλεπα, και μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι καλά τώρα γιατί απ' έξω τα λέω, είχαν μειωθεί οι πλούσιοι κατά 30-35%. Τα μαζέψανε και φύγανε, και βέβαια πέρα από αυτό έχουν και τους τρόπους τους αυτοί, έτσι τώρα, αυτοί έχουν και καλούς λογιστές και τα λοιπά, έχουν τρόπους για να κρύβουν. Οπότε υπάρχει μια λογική, ο καπιταλισμός μέσα σε όλα έχει και έναν άγραφο κανόνα που λέει ρε παιδί μου ότι, και να ανοίξουμε γραμμές πάλι τώρα με πιάσει τον μπουρμπουρ, που λέει ότι αν τον, επειδή το μάτς αυτό είναι χαμένο έτσι αν πας κόντρα στον πλούσιο, ότι αν τον αφήσει ουσιαστικά ήσυχο, αυτά που θα, που θα χάσεις ας πούμε από την μικρότερη φορολογία που πληρώνει για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε να του βάλεις το κάτι παραπάνω όπως λέει ο Τσίπρας, ξέρω εγώ, θα κερδίσει περισσότερα αν τον αφήσει ήσυχο, επειδή οι επενδύσεις που θα κάνει μέσα από τα λεφτά αυτά που δεν θα χάσει θα φέρουν τέλος πάντων αλυσιδωτά κάποια παραπάνω λεφτά στο κράτος. Οπότε σου λέει, κατάλαβες, να δεν το δοκιμάζουμε γιατί και θα χάσουμε πολλά και θα κερδίσουμε λίγα. Οπότε τους αφήνουν στην ησυχία τους σε γενικές γραμμές. Και έτσι πηγαίνει το πράγμα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα βέβαια. Πού ήταν να δεις, κάποτε είχαν φτάσει να βγάλουν μια επιστολή, το θυμάμαι και είχα πάθει πλάκα, σε ένα οικονομικό φόρουμ πριν κάνα 2 χρόνια. Και έλεγε επιτέλους φορολογήστε μας παραπάνω. Είχαν υπογράψει καμιά, πόσοι ήταν, 40-50%, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανοίγουμε και πάλι γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς. 23-10-90-90-90. Τώρα βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα εδώ, θα τα δούμε με την ισχύα μας σε λίγο. Καλημέρα και στο κάτσε λίγο 2-3 μόνο γιατί μείνα πολύ πίσω. Δεν καταλάβω, τώρα μου λες και για άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή τι είχε κάνει. αλλά είχε βάλει, λέει, όρο να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα για να αποκλείσει τον Βάσια. Α, δημοψήφισμα για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Ο Παρασίδης, λέει, έχει κάνει. Α, που λέγαμε ότι σαν σήμερα βγάλαμε τον Χατζηπαναγή καλύτερο της πεντηκονταετίας. Ναι, α, είχε κάνει ο Παρασίδης, λέει, κάτι τέτοιο. Αλλά είχε βάλει όρο να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Και, ναι. Α, για να αποκλείσει τον Χατζηπαναγή και να βγει ο Κούδας. Μάλιστα. Ωραία. Ο μόνος τρόπος, λέει ο Πάνος, για να καταργηθούν τα μετρητά. Ο μόνος τρόπος είναι να καταργηθούν τα μετρητά. Πώς να πάρει μίζα, λέει κάποιος, αν δεν υπάρχει ρευστό. Okay, λοιπόν, ας πάρουμε καμιά γραμμούλα, γιατί πέρασε και η ώρα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Α, και αυτό μεγάλη κουβέντα, Νίκο. Αυτό που λες τώρα για την ολιγαρχία, τυραννία και προτείνεις αριστοκρατία του Δήμου, δημοκρατία των αρίστων κτλ. Δημοκρατία, λέει, των αρίστων, nothing else. Των αρίστων, Ναι, αλλά των αρίστων, ποιον αρίστων, των αρίστων όπως τους διαλέγουμε στην Ελλάδα. Ξέρεις, εγώ έχω πει κάτι και, και μπορεί να είναι χοντρό να ακούγεται, αλλά πραγματικά το πιστεύω πλέον. Που, εντάξει, εγώ τη δημοκρατία την έχω πάρα πολύ ψηλά, όχι μόνο σαν πολίτευμα και σαν λογική ζωής. Πιστεύω το καταλαβαίνετε, σαν στάση ζωής και από τον τρόπο μου στο μικρόφωνο. Αλλά νομίζω ότι η δημοκρατία είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πολίτευμα, ειδικά αν μιλάμε για Ελλάδα, έτσι όπου υπάρχουν κάποια δεδομένα. Η μημάθεια είναι σε υψηλό επίπεδο, η ευκολία στη χειραγώγηση κτλ. Μην πω τώρα γιατί περιμένετε γραμμές. Που εγώ το πιστεύω ότι όσο τελικά αποφασίζουν οι πολλοί, καλή τύχη δεν πρόκειται να υπάρχει. Οπότε με τη λογική αυτή θα μπορούσα και εγώ να συμφωνήσω θεωρητικά. Έτσι, να κυβερνούν οι λίγοι που θα είναι οι άριστοι και καλά, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ποιος τους διαλέγει και πώς, ας πούμε, διασφαλίζει ότι ο άριστος μετά δεν θα σου βγει σκάρτος. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. 23, 10, 90, 90, 90. Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Τι μπορεί να σημαίνει δημοκρατία των αρίστων? Γιατί υπάρχει και η δημοκρατία, στην οποία κυβερνούν οι πλουσιότεροι.
0: Να.
1: Για ποιους άρεστος αναφέρεται?
0: Δεν ξέρω τώρα, προφανώς το ιδανικό μοντέλο που έχει στο μυαλό του.
1: Το ιδανικό, το ιδανικό υποτίθεται η αριστοκρατία. Το ιδανικό, που κυβερνούν οι καλύτεροι. Αν να. Θέλει να πει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αυτό θα εννοεί. Τι να είναι. Για να το προτείνει, έτσι, αυτό θα εννοεί.
1: Τον αρίστον, ναι, λίγο δημοκρατικός όρος. Η δημοκρατία της ξεκίνησε. Ήταν μια διεύρυνση των αρίστων, που λέει ο
0: κ. Ναι, ρε παιδί μου, αριστοκρατία, αυτό εννοεί.
1: Ξεκινούσε, για να ακούσει ο κόσμος, ότι ξεκινούσαν και σιγά σιγά δεν φτάναν τα έσοδα, φορολογούσαν. Φορολογούσαν μεν, αλλά απ' την άλλη δίναν προνόμιες από τους που ήταν με 300, ξέρω εγώ, ναι. 300 δραχμές το χρόνο, και σιγά σιγά βάλαν και στις 200 να ψηφίζουν όποιοι δηλαδή μπορούσαν και φάνε ένα ποσό το χρόνο. Αυτοί είχαν δικαίωμα να ψηφίζουν και σιγά σιγά αυτό διευρύνθηκε και έγινε οχλοκρατία μετά.
0: Ξέρεις κάτι, δεν θα σε διακόψω μόνο αυτό τώρα, επειδή είναι πάνω σε αυτά που είπε ο φίλος στο μήνυμα και λες και εσύ τώρα. Επειδή το έχουμε την Ελλάδα συνυφασμένη με τη δημοκρατία. Δεν ξέρω τώρα πώς το γνωρίζουν αυτό, αλλά είναι πολλοί από τους γνωστούς αρχαίους Έλληνες, τους ξακουστούς, έτσι, Πλάτωνας και τα λοιπά, που δεν ήταν και πολύ υπέρ. Δηλαδή, ας πούμε, ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, αν θυμάμαι καλά, έλεγε ότι η δημοκρατία, επειδή έχει και υπερβολική ελευθερία, η υπερβολική ελευθερία παράγει υπερβολική ανισότητα και η υπερβολική ανισότητα παράγει υπερβολικό φόβο, υπερβολικό θυμό και έτσι με μαθηματική ακρίβεια έρχεται τέλος πάντων ο δημαγωγός, ο λαϊκιστής.
1: Ναι, εγώ δεν φοβάμαι τη δημοκρατία, αρκεί να εκπαιδεύει τους πολίτες. Αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Στην πράξη έχουμε μια... όχι αριστοκρατία, που το λέγανε οι αρχαίοι. Μια ολιγαρχία.
0: Ναι, ολιγαρχοκρατία.
1: Είναι η κατάπτωση της αριστοκρατίας η ολιγαρχία. Στην αρχαία Αθήνα, που ξέρουμε περισσότερο για το πολίτευμα, σε εκπαίδευε το κράτος, γιατί ανά πάσα στιγμή με κλήρωση μπορεί να ασκούσεις διοίκηση.
0: Mm-hmm. Σωστό.
1: Να είσαι ικανός, ναι. Οπότε που να είσαι ικανός γι' αυτό, μέσα από το θέατρο, μέσα από δραστηριότητες, μέσα από σχολές πολέμου, φαντάσου γυμναστήρια τέτοια. Το σύστημα δεν σε άφηνε ανενεργό. Και σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία. Και να ψηφίσουν το σπίτι να κουμπί. Αλλά δεν θέλουν κάποιοι. Και τους βολεύει να μην πει να ψηφίσουμε. Αλλά πήρε και κάτι άλλο που... Γιατί πετάσχεσαι πολλά και με πας από το ένα στο άλλο. Για άλλο πήρα εγώ και στη Δημοκρατία μου πήγες πάλι. Κάτι έλεγες πριν για... Πώς το είπες να δεις. Τι έλεγες πριν πιάσεις τη Δημοκρατία.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ, πολλά είπαμε. Δεν σου έρχεται.
1: Πιάνεις ένα θέμα και πετάς άλλο 8 από πίσω. Αυτό ψάξω λίγο. Για να βγάλουμε και μια άγκηση στο τέλος. Ναι, το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα για φορολογία, έλεγες.
0: Α, ναι.
1: Μου ακούγονται πολύ πρόχειρες αυτές οι μελέτες και οι έρευνες που γίνουν συνήθως από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι, ξέρεις, για να πάρουν μια υποτροφία πρέπει να γράψουν πράγματα. Και πολλές φορές διάφορες εταιρείες πληρώνουν για να βγάλουν αυτά τα πράγματα που γράφουν εκεί μέσα. Λοιπόν, είναι πολύ μπακαλιστικό να λες ότι αν μειώσει τη φορολογία θα δεινοπαθήσουμε και θα παίζουν τα έσοδα. Γιατί πολύ απλά όταν μειώσει τη φορολογία, το πλεόνασμα που θα έχει όλο το κάθε νοικοκυριό θα επιφέρει κατανάλωση.
0: Ναι, αυτό είπα και πριν όμως. Το δοκίμασαν κάποιες χώρες και δεν έγινε τελικά έτσι. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα αυξηθεί η κατανάλωση σε σημείο που να μην χαθεί τίποτα.
1: Κάποτε που δεν είχαμε 23% στα τρόφιμα, καταναλώναμε λιγότερο. Αυτό δεν θα μου πεις. Γιατί έχει πιάσει πλούτο.
0: Όχι, ξέρεις, θέλω να σου πω. Εγώ αλλού θα σταθώ. Πάνω σε αυτό που λες, το είπα και πριν. Όσο ο κόσμος βολεύεται με τα επιδόματα και δεν διαμαρτύρεται και δεν ζητάει λύσεις που χτυπούν το πρόβλημα στη ρίζα, κανένας πρωθυπουργός και εσύ να ήσουνα, δεν θα έπαιρνε σε αυτό το ρίσκο. Να χάσει τα σίγουρα των φόρων, έτσι, και να πας στην ελπίδα ότι με την κατανάλωση θα καλυφθεί το κενό.
1: Τα επιδόματα, τα πακέτα, οι οπεκεπέδες, όλα αυτά είναι ένα μέσο διακυβέρνησης. Τους συμφέρει να σε έχουν η απασχόληση σένα και τον άλλο να δίνουν οπεκεπέ και επιδόματα και να την περνάει ζάχαρη, γιατί έχεις αγοράσει ψήφους. Και με 200.000 ψήφους βγαίνει ο Δάουδης στην Αθήνα που φώναζε κάποτε «Ω, Σαμαρά μου», τα θυμάσαι αυτά, τα βλέπουμε στο Λούμπεν ναι. Τώρα. «Σαμαρά μου, ηγέτη μου, βγες», και τώρα κυβερνάει αυτός.
0: Άρα πάμε λίγο και στο διατάφτα σιγά σιγά, γιατί κοντεύουμε πεντάλεπτο.
1: Στο κλείνω τώρα.
0: Ναι, πες.
1: Φαντάζω αυτόν τον άνθρωπο που πουλούσε τα γυλαίκα του Robocop και δεν ξέρω τι ήταν αυτά που τα φορούσε και σε θεράπευαν απ' όλα. Αυτόν τον έχουμε τώρα να κυβερνάει για να ασκεί διοίκηση. Που ό,τι του πάντε που γράφει όσο το διαβάσει. Και να το κάνει αυτό, το κάνει όλο ο Χρυσοκοίδη, πώς τον λέγανε εκείνον. Και σιγά με διαβάζουν αυτοί εκεί πέρα. Όλοι θα προλάβουν να διαβάσουν άργια, αφού είναι 13 ώρες τα κανάλια όλη μέρα. Τις πρόβες που κάνουμε σπίτι πάμε στις 20 ώρες τη μέρα.
0: Ναι.
1: Πότε διαβάζουν.
0: Έλατε.
1: Πότε ασκούν διοίκηση.
0: Αυτό όντως δηλαδή είναι.
1: Του πει τηλεόραση να δεις ποιοι θα.
0: Βλέπεις όμως φίλε ότι προτιμούν να επενδύνουν στην εικόνα και δεν σκέφτονται ότι ο κόσμος θα σκεφτεί αυτό που λες εσύ. Ότι πώς είσαι όλη μέρα στα κανάλια, πότε δουλεύεις.
1: Κώστα. Η εποχή είναι της εικόνας.
0: Να.
1: Από το 14χρονο που θα βγει τη σέλφη του, θα καταγράψει το γεγονός, δεν θα επέμβει πια. Δεν πάει να σώσει τον άλλον στον άνθρωπό του. Καταγράφει εκείνη τη στιγμή το γεγονός. Mm-hmm. Δεν επιμένει.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και μου κάνει εντύπωση κάτι, έρχομαι στον επόμενο, ότι ο δημοφιλέστερος υπουργός αυτή τη στιγμή είναι ο Δένδιας, έτσι, και είναι σχεδόν πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και ο συγκεκριμένος είναι ένας άνθρωπος που δεν επενδύει στην εικόνα. Έτσι, δεν τον βλέπεις πουθενά. Ούτε τοποθετείται γενικά κτλ. Έρχομαι στον επόμενο. Προτιμάει να, ξέρεις, σου λέει το έργο μου να μιλάει, ρε παιδί μου, και σοβαρότητά μου όταν τοποθετούμε το προφίλ αυτό που θέλω να περάσω. Και είναι ο δημοφιλέστερος και βλέπεις ότι δεν έχει πολλούς μιμητές παρόλα αυτά. Φλασιά τώρα, επειδή μίλησε για αυτά τα πράγματα ο προηγούμενος. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θέλω λίγο να πω στην έξοδο της Τούμπας, στη γέφυρα πάνω της Τούμπας προς δυτικά, πάνω στη γέφυρα έχει δύο τεράστια αγριογούρουνα, προσοχή, εμείς κοντώσαμε να σκοτωθούμε. Πάνω στη γέφυρα είναι.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ ρε φίλε, να είσαι καλά, ήθελες κάτι άλλο να πεις?
2: Καλά. Όχι, όχι. Ευχαριστώ.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, καλά έκανες. Ναι, προσοχή παιδιά, έτσι είναι μεγάλο το θέμα. Ειδικά εδώ προς Τούμπα μεριά έχει πολλά. Εγώ βλέπω και εδώ που φεύγω καμιά φορά τα βράδια, άμα πάω από πίσω από Πηλαία καμιά φορά που πηγαίνω, πολλές φορές κατεβαίνουν 5-5 μαζί. Παρακαλώ, ναι.
3: Έλα, Κώστα μου.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Σχετικά με τα αγριογούρουνα, τότε καλό φαίνεται να πάρουν και την αστυνομία ένα τηλέφωνο. Για μπάσκετ και μπορέσουν να κάνουν κάτι κι αυτοί, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κάνει απόπειρα, τα έχουν πιάσει τέλος πάντων κάποια, οτιδήποτε. Δεν...
3: Νομίζω υπάρχει ένα ειδικό κλιμάκιο, νομίζω της πυροσβεστικής που πηγαίνει στο χώρο, ναι. Οπότε καλό θα ήταν να παίρνουν και να τηλεφωνούν την αστυνομία, ας πούμε, να ενημερώνουν. Λοιπόν, γιατί είναι σοβαρό, δηλαδή μην γίνει κανένα κανένα περίεργο, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα εγώ δεν είμαι και πολύ του εξωτερικού. Εντάξει, έχω πάει σε 2-3 κράτη, αλλά παλιά χρόνια ακούω ότι στο εξωτερικό. Δηλαδή, σε ανάλογο περιφερειακό όπως Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει προστατευτικό για να μην περνούν τα ζώα στο δρόμο και σκοτωθούν και αυτά, σκοτωθούν και κανένας άνθρωπος.
3: Ναι, ναι.
0: Εδώ πέρα μπάτε σκύλια, λέστε σκύλος, είναι γάτα, είναι γουρούνι, είναι, βγαίνουν μέσα στη μέση τα καημένα. Τέλος πάντων, για πες.
3: Εντάξει, σαν Ελλάδα τώρα, όχι ότι την είχατε σε ιδιαίτερη εκτίμηση. Εντάξει, ήταν μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, η Guy Fawkes. Λοιπόν, αλλά όχι για τον ρόλο της κυρίως, ας πούμε. Ήταν ένα άτομο το οποίο σου τραβούσε το ενδιαφέρον κυρίως για το lifestyle της, για την ιστορία της πριν, για το πώς, ας πούμε, έφτασε εκεί που έφτασε, για το πώς, ας πούμε, πήγε να κάνει σπουδές σε μεγάλη ηλικία. Είναι σπουδαγμένη, είναι μορφωμένη, αλλά το πολύ μεγάλο άλμα στις σπουδές της το έκανε αρκετά μεγάλη, σε ηλικία άνω των 35. Λοιπόν,
0: τι ήταν αυτή, τι έχει κάνει ο δικηγόρος, εισαγγελέας, τι είχε κάνει αυτή?
3: Τέλος πάντων, επικοινωνία, νομική.
0: Νομική, κάτι με τη νομική, ναι.
3: Έχει πάρα πολλά, ναι, ναι. Και επικοινωνία έχει σπουδάσει σχολή, ας πούμε. Ερώτημα βασικό είναι κατά πόσο θα υπάρξει άμεσα αντικαταστάτηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που θέλω να θίξω. Ένα είναι αυτό. Ας πούμε, δηλαδή, το τι σκέφτεται η άλλη πλευρά τώρα να κάνει με αυτή τη θέση.
0: Τι σημαντικό δηλαδή κάνει τώρα, έρχεται ένας άλλος?
3: Σε περιπτώσεις που σε μια κατάσταση τώρα που νομίζεις να κάνουμε με το Ισραήλ και την Κύπρο το καλώδιο, το ηλεκτρικό, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ζωπηρωθεί η κατάσταση, να μην υπάρχει εδώ πέρα, ας πούμε, πρέσβης, ξέρω εγώ, είναι λίγο...
0: Αυτή τη στιγμή έβλεπα, χθες το έβλεπα με αφορμή την Κίμπερλι, ξέρεις πόσες χώρες δεν έχουν πρέσβη Αμερικανό? 93.
3: Κοίταξε τώρα, είναι αυτό που είπα πριν, ότι έτσι στη φάση που μπαίνουμε την περίεργη τώρα με τους Τούρκους, είναι τα πράγματα λίγο περίεργα, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εδώ.
0: Ναι, δεν αντιλέγω, εντάξει, αλλά για τα σοβαρά πιστεύω ότι πέφτουν τηλέφωνα σε ανώτερο επίπεδο, δηλαδή δεν σίγουρα χρειάζεται κανένας πρέσβης να...
3: Σίγουρα τώρα αυτό που έγινε, εγώ το θεωρώ γελίο, δηλαδή δεν ήταν τώρα αυτά τα ποσά για τη Mercedes και το ένα και το άλλο, όταν στην Αμερική, ας πούμε, όλες οι χορηγίες είναι δηλωμένες, ας πούμε, κανονικά και είναι και νόμιμες, okay. Το θέμα ήταν καθαρά μεταξύ των εταιριών, ας πούμε, του LNG στη Λουιζιάννα, και την κότρα που αναπτύχθηκε με την Guy Fawkes, γιατί δεν μας προωθήσει και εμάς, ας πούμε, ώστε να μπούμε στο κατασκευαστικό σκέλος. Και κάποια συμφέροντα μετά από κάποιες πολιτείες που θέλανε, ας πούμε, όχι να μην γίνει κάθετος, απλά να ξαναεπενδύσουμε, ας πούμε, στους αγωγούς που θα έρθουν από τη Συρία και θα τους βάλουμε στην Ευρώπη μέσω Αλβανίας. Και αυτό για εμάς είναι ένα σενάριο περίεργο. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά με την κάθετο, με τον κάθετο διάδρομο, ένας αγωγός υποθαλάσσιος που θα μπαίνει Αλβανία και από εκεί, ας πούμε, θα χτυπάει η κεντρική Ευρώπη, θα ήταν μια ήττα για μας, γεωπολιτική, θα έλεγα.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι σε αυτές τις εποχές γινόμαστε και στόχος με αυτό το τέτοιο, ότι δεν θα έχουμε να κερδίσουμε πολλά και ότι αντίθετα μπορεί να διακινδυνεύουμε αρκετά.
3: Δηλαδή, πώς το εννοείς?
0: Ότι με όλα αυτά που γίνονται μπορεί με τις πολεμικές συγκρούσεις και τα λοιπά, ότι αυτός ο αγωγός να μας κάνει στόχους. Δηλαδή, άκου το Βαρουφάκι που κάνει μια ανάλυση, ας πούμε, και εξηγούσε το γιατί, ας πούμε, δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο, αλλά αντίθετα ότι είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο αγωγός.
3: Να το χτυπήσει δηλαδή η Τουρκία.
0: Ναι, ναι, και όχι μόνο η Τουρκία, ναι, και από αλλού τα συμφέροντα αυτά που παίζουν. Τέλος πάντων, ναι. Για πάμε λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σιγά-σιγά.
3: Το θέμα είναι ότι αυτό που έχω να τις δώσω είναι ότι ανοιχτά στήριξε ελληνικές εταιρείες, ανοιχτά στήριξε ελληνικές θέσεις. Το είχαμε ανάγκη αυτός χώρα. Τώρα η επόμενη κατάσταση, ας πούμε, πώς θα είναι, τι θα δώσει στη χώρα μας, είναι ένα ερωτηματικό. Πάντως και ότι εμείς, ας πούμε, αυτή η συγκή ευθύως αυτό, δεν μου άρεσε δηλαδή το πώς παίζουμε και εμείς, ας πούμε, σε αυτό το μεγάλο σκάκι, ας πούμε. Μας βλέπω νοθρούς και δεν βγάζουμε δηλαδή αντίδραση, σκέψη. Δεν υπάρχει think tank εδώ, ρε παιδάκι, να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Μας θεωρώ δηλαδή γεωπολιτικά σκεπτόμενους λίγους. Mm-hmm. Αυτά.
0: Και αν τραγουδάκι έχουμε τίποτα τώρα που γυρίζει το θερμαστή μας, είπε ο Γιώργος εδώ. Τίποτα έτσι τέτοιο, κάνα Παπακοσταντίνου, κάνα Μαχαιρίτσα, κάνα, ξέρω εγώ, σου έρχεται τίποτα?
3: Να βάλουμε το ταμπούλι της Άγρας Νιώτης.
0: Ναι, έχουμε από ποιον γενικά ή από ποιον συγκεκριμένο.
3: Από τον Πασχαλίδη και τους Πιξελάκη.
0: Πασχαλίδη, εντάξει, ναι, και... το έχουν πει και άλλοι γι' αυτό. Οκ, okay, ναι, ναι, ωραία, ωραία. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Ωραία. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54.301. Βλέπω στείλατε και κάποια άλλα. Δάντης, δεν υπάρχει Θεός. Ναι, εντάξει, το κοτσάρουμε και αυτό. Ωραία, λοιπόν, οπότε θα πάμε σε ελληνικά τέτοιο στυλ. Αν θέλετε κανένα δυο, ξέρω εγώ, μου λέτε. Και ένα για το κλείσιμο, έτσι κάνει καλό. Άμα έχετε, μου λέτε, ναι. Ωραία. Και για ό,τι άλλο έμεινε σε επίπεδο σχολιασμού, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Βάζω λίγο δύο στροφές. Μπαμπάμε εδώ από ένα ορχιστρικό που έχω στη λίστα. Για να προλάβω να βάλω ένα δυο για αρχή. Και γυρίζουμε έτσι. Πού είμαστε? Είμαστε ορχιστρικό. Ποιο να βάλω τώρα? Να σε βάλω ένα Ινδιάνικο. Έχω ένα Ινδιάνικο τώρα, βλέπω εδώ διάφορα. Έχω μια λίστα με ορχιστρικά ανοιχτή. Να σου βάλω το Γκίτσι Μανιτού. Αυτό είναι Ινδιάνικο που το έχουν κάνει λίγο έτσι με μπιτάκι από πάνω. Το έχουν εκμοντερνήσει. Ναι, έλα πάμε να ακούσουμε και κάτι. Μια μέρα κάνουμε μουσικοθεραπεία με τέτοια, με ethnic. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, έλα πάμε.

Εν τω μεταξύ, περιμένω εγώ τους Ινδιάνους να βγουν, αλλά δεν έχει Ινδιάνους γιατί το έχω. Ναι, το εντελώς ορχιστρικό. Καλά. Καμιά φορά, άμα είναι αύριο, δεν έχει τίποτα. Μπορεί να βάλουμε και ένα τέτοιο secret, πώς λέγεται, sacred spirit, κάπως έτσι. Και τα γνωστά. Λοιπόν, ναι, δεν είναι. Τους Ινδιάνους φύγαν οι Ινδιάνοι, είναι αργά, πήγαν, κοιμήθηκαν. Μόνο η μουσική ήταν. Εντάξει, δεν πειράζει. Αύριο μπορεί να βάλουμε και τους Ινδιάνους. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και γυρίζουμε με τα τραγούδια που ζητήσατε. Έλα, πάμε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

같이 못된 στην καμάρα μου ερχότανε γελώντας να με βρει κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Μου έλεγε πως καπνίζουνε στα γέρη το χασίς και στο έπος ο έρωτας

regina στη Μαρσίλια. Για να

0: Μάλιστα, άντε πάμε. Πάμε για τελευταίο 25 λεπτάκι. Πού είμαστε τώρα? Έλα πάμε και εδώ. Έβαλα εγώ 3-4 στη σειρά. Έχετε στείλει βλέπω και κάνα 2-3. Ωραία. Λοιπόν, και αν έχουμε έτσι, άμα θέλετε να ανοίξουμε και μια γραμμούλα, είναι κάποιος για τραγούδια, κάτι που θέλετε να ακούσετε έτσι που να είναι ψιλοτεριαστό, κάτι σε ελληνικό, μου λέτε. Τα ρούχα κόβει ερωτική, στα άλλη τα κορμιά του. Λοιπόν, 23-10-90-90-90, έτσι περιμένω κάποια δευτερόλεπτα. Α, βλέπω πήρε κι ένας. Μπαμπα. Οκ, λοιπόν, και 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Για πείτε, για τραγουδίστε.
1: Πιξ Λαξ ταιριάζει.
0: Α, το ταιριάξουμε.
1: Ο Μπαμπούλας τραγουδάει μόνος του τις νύχτες.
0: Μπαμπούλας. Μάλιστα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Γεια σας, να είστε καλά.
1: Έχουμε τα φαντάσματα γι' αυτό.
0: Μπαμπούλα μας έβαλε τέτοια ώρα, σκεφτήκαμε. Καλά. Έγινε, γεια σας, να είστε καλά. Τον Μπαμπούλα, για να κοτσάρω και τον Μπαμπούλα.

0: Λοιπόν, οκ, okay, και με τον Μπαμπούλα. Πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Και τελευταία μηνύματα εδώ, τι άλλο μπορεί να έχει έρθει. Έναν αχαίροντα κολύμπησαν και βγήκαν. Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου είπαμε. Λουκιανός και Λουκιανοί γιορτάζουν. Από επαιτίους Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης είπαμε. Ανοίξαμε κουβεντούλα λίγο με αφορμή αυτό. Γι' αυτό πήγε στην οικονομία η κουβέντα. Γιατί θυμήθηκα εγώ ότι είναι τα... μία λειτουργία που έχουν τα σκανδιναβικά μοντέλα που εμένα μου αρέσει, έτσι, με την αυτοδιαχείριση, τη συλλογικότητα κτλ. Τέλος πάντων. Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου, λέει. Ημέρα υγείας μαστού και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έτσι, σήμερα δεν το ξεχνάμε. Πλαινόμαστε πολύ σχολαστικά και πάλι μετά από καιρό.
1: Εκείνο θυμάμαι καθαρά.
0: Στα γεγονότα έχει έτσι 2-3 ποδοσφαιρικά που είδαμε και πριν. Να θυμίσω, το 69 είχαμε την πρώτη, τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα στην Ελλάδα με τηλεοπτική μετάδοση, άρα και τον πρώτο αγώνα με περιγραφή. Ο Διακογιάννης την είχε κάνει, Καφτατζόγλιο ήταν. Ελλάδα-Ελβετία 4-1, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν και το πρώτο μάτς που έκανε ποτέ περιγραφή. Έτσι, το πρώτο μάτς του Διακογιάννη ως περιγραφή. Λοιπόν, το 80 είχαμε στην Κοπενχάγη την Ελλάδα να κερδίζει 1-0 τη Δανία με τον γκολ του Κούι και το Σαργκάνι να βγάζει και τα out, και από το μάτς εκείνο, από την εκπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει, να του κολλάνε το παρατσούκλι Phantom. Και το 2003 είχαμε το Χατζιπαναγί σε ψήφισμα ψηφοφορία που είχε διοργανώσει η ΕΠΟ να αναδεικνύεται ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής των τελευταίων 50 χρόνων, έτσι, των τελευταίων 50 εκείνης εποχής, από τότε και πίσω.

Λοιπόν, η μέρα θα έχει κάποια ματσάκια. Παίζει Παναθηναϊκός με την Μπάνια Λούκα, 19:45. Conference, παίζει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Μαρσέη για το Europa 10 η ώρα Νταν. Και επίσης στις 10 Ρεν Όφη. Έτσι, Europa League και αυτό.

Πάμε λίγο να θυμηθούμε και το Champions League τι είχαμε. Αποτελέσματα. LASK Liverpool 3-6. Αυτά είναι τα απόγευμα του απογευματινά. Μα ψέματα, τα απόγευμα του βραδινά. LASK Linzer Liverpool 3-6. Feyenoord Como 3-2. Και τα βραδινοβραδινά στις 10 που είχαμε. Aston Villa Fener 6-0. Η City με την Παρί 2-4. Η Μπέτις με την Πόρτο. Τι έγινε σήμερα, εσύ, τάβλοι παίζαν όλοι. Μπέτις Πόρτο 3-2. Μπότο Γκλίμπτ Ντόρτμουντ. Αυτή ήταν λίγο πιο μαζεμένη, 1-0. Αλλά στο Ρώμα Ρεάλ έγινε χαμός 3-4. Σαχτάρ ΡΑΕΚ 3-1. Και η Σλόβαν με την Στουτγκάρδη 0-3. Λοιπόν, είχαμε και τα μπασκετικά νωρίτερα, έτσι. Πέρασε ο Άρης εύκολα. Έκανε το 3-3 στο EuroCup. 88-68 την Ντερτόνα με Μόργαν να είναι ίσως ο καλύτερος της βραδιάς. Ο Ηρακλής επίσης πολύ καλό παιχνίδι. 2-2 στο FIBA Europe Cup. Είχε επικρατήσει της Βούσμπουργκ με 90-73. Και αυτά και με τα μπασκετικά μας. Και να δούμε και με τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει, που έχουν αρχίσει να ακούγονται πάλι ονόματα διάφορα. Δεν μιλάω μόνο για τον Ντόρσεϊ, έτσι γενικά. Είναι 3-4 ονόματα που ήδη έχουν βγει, ακόμα και για τον Πίτερς, ας πούμε, του Ολυμπιακού, που είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά εκεί που πήγε δεν έπιασε. Ακούγεται ότι υπάρχουν ανοιχτές κεραίες. Και για 2-3 άλλους, τέλος πάντων. Εντάξει, μην πάμε τώρα σε ονοματολογία. Λοιπόν, έλα, παραγγελιά, τα blues της Άγριας Νιώτης. Έρχομαι και στα μηνύματα, αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5.

Εν τω μεταξύ βλέπω λίγο την επικαιρότητα τώρα. Έχουμε για την Κίμπερλι αυτά όλα που ακούστηκαν, έτσι. Για λεφτά που ζήτησε, για λεφτά που πήρε, τέλος πάντων για διάφορα που έκανε. Και για τον Τραμπλι βγαίνουν κάτι. Κάτι ράματα. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν για κάτι. Εκατομμύρια δολάρια που είναι εξαφανισμένα, λέει. Ότι ήταν να πάνε. Ως δωρεές κάπου, τέλος πάντων, και στην πορεία κάποιος τάφεγε σουβλάκι και σουτζουκάκια που λέει και μια ψυχή εδώ πέρα. Ποιος ξέρει.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο το Σπουργίτι αν θα έχει βροχή σήμερα. Μπα, εντάξει, ελεύθερο το Σπουργίτι να πετάξει. Ήλιο θα έχουμε και κάνα συννεφάκι μόνο. Και θερμοκρασίες είπαμε μέχρι 19, από 10 μέχρι 19. Αλλά τις επόμενες μέρες θέλει λίγο το Σπουργίτι να δώσει προσοχή, γιατί θα έχει τη βροχή. Γιατί έρχεται, λέει, κι άλλο κύμα κακοκαιρίας. Τώρα μέσα στη βδομάδα κάποια στιγμή, λέει, το περιμένουμε. Πάλι βροχές, πάλι θα μουλιάσουμε. Εντάξει, βλέπω στην Κωνσταντινούπολη από την κακοκαιρία, ποτάμια όλα εκεί πέρα, δρόμοι και λοιπά, και είχαν και νεκρό και εκεί πέρα από χήμαρους που παρέσαινε. Και εδώ είχαμε θέμα τέτοιο. Ναι. Κάτσε να δεις πόσο πιο συχνά θα γίνουν τα φαινόμενα αυτά. Εκεί που τα βλέπαμε μία στα 20 χρόνια, ξέρω εγώ, κάτσε να δεις, θα τα έχουμε κάθε χρόνο τώρα σχεδόν. Γιατί άραγε. Το χάρπε. Αλλάζουν τον καιρό. Ποιος είχε πει για δημοκρατία των αρίστων, γιατί η δημοκρατία των πολλών είναι αυτοκαταστροφή. Πού είσαι εσύ? Α, ο Νίκος, μαλώνουμε συνέχεια. Λοιπόν, Νίκο, σε συγχωρώ για όσα μου έχεις κάνει. Μόνο που είπες εδώ για αυτό που είπες, όπως το έγραψες. Μαζί σου. Μαζί σου, μόνο έτσι θα γλιτώσουμε από τα χάρπ και από τα μάρπ και όλα τα υπόλοιπα τα τελείωτα. Έλα, πάμε, τραγουδάρα, παραγγελιά και αυτό για τον Παναγιώτη.

Λοιπόν, καλά μας τα λέει ο κύριος Θηβαίος εδώ, αλλά πρέπει και στα μηνύματα να πάμε. Οπότε πάμε στην Αθηνά. Τι στεναχώρια λέει για μία πρέσβη. Ας μην τα έπαιρνε μέχρι και η οδηγία βγήκε στην Αμερική ότι δεν αποτελούσε, λέει, μέλος οικογένειας Τραμπ. Κάποτε τα είχε με το γιο του και να είχαμε να λέγαμε πρέσβης ορίστηκε, πρέσβυρα ορίστηκε. Πρέσβης ορίστηκε Ελληνοαμερικανός. Αυτά λέει, αυτά και φοβού τους Δαναούς που φέρνουν δώρα. Φίλε μου ακροατή, τώρα κάτι άκουσε και δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται. Τον ποπό του να χτυπάει κάτω, λέει, ο κάθε κυβερνών. Τι είναι αυτό? Για την Τουρκία. Για τον Ερντογάν. Τον ποπό του να χτυπάει κάτω ο Ερντογάν εννοεί. Τα νησιά είναι όλα δικά μας, δοσμένα από τις μεγάλες δυνάμεις. Ατάντ. Κοιτάξτε, λέει, τι καύσιμο θα προμηθευτείτε. Γιατί χθες το πρωί, τι λες, πώς να τα γράφεις, βρε, ή βουνοκορφή, τι είναι αυτά? Ότι χιόνισε εκεί πέρα. Ναι, και εδώ στην Πάρνη θα χιόνισε. Τι ψάχνεις να βρεις? Ωραία, αχλαχοχώρησε, ναι, και κάτι βουνά που έχετε πάνω οι κορφές χιονισμένες. Ναι, εδώ στην Πάρνη θα χιόνισε. Πάντως, Αθηνά, μην μένεις στα νησιά μόνο. Δεν τίθεται κανένα θέμα για νησιά. Άλλα είναι που κυνηγά να πάρουν αυτοί. Και που μπορεί κάποια να τα πάρουν τελικά. Έτσι, για την εκμετάλλευση παίζεται το παιχνίδι το μεγάλο. Και όχι για να... Είναι πολύ μακρινό το θέμα των νησιών. Είναι ανύπαρκτο επί της ουσίας. Άλλα θέλουν να πετύχουν αυτοί και βάζουν στο τραπέζι και αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο, έρχομαι και στα υπόλοιπα μηνύματα. Πάμε λίγο και Δάντη μου είπατε το «Δεν υπάρχει Θεός». Ποιο είναι αυτό τώρα, δεν το ξέρω. Δηλαδή Δάντης. Τι? Δεν το ανοίγει, γιατί δεν το ανοίγεις? Τι θες τώρα να κάνουμε? Καλά. Κάτσε να πάω σε άλλο και να το ξαναβρω, γιατί δεν με τα ανοίγει από εδώ μεριά. Περίμενε. Πάμε λίγο και από εδώ.

Όχι, πάει καιρός πολύς, αλλά πάει και η ώρα, είναι και 52. Καλλιόπη Βέτα, αν δεν σκαμπάζετε τι εστί, κάντε ένα γκουγκλάρισμα, έχει κάποια τραγούδια που είναι, δεν ξέρω, τουλάχιστον σε επίπεδο φωνής είναι εκπληκτική δηλαδή. Έχει κάποια που δεν είναι έτσι, αυτό πάει στο ροκάκι λίγο. Κάποια έτσι λίγο πιο μπαλαντιάρικα. Από τις καλύτερες πιστεύω φωνές στην Ελλάδα.

Λοιπόν, καλημέρα στον Αστέριο Ρουβίκονα. Αν θεωρείται νόμιμο, λέει, να πηγαίνουν 20 άτομα να τραβούν βίντεο χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη, η κυβέρνηση τι έχει να πει πάνω σε αυτό το θέμα? Τους ενοχλούσε, λέει, ο Κασιδιάρης. Καλά, η κυβέρνηση δεν ακουμπάει πολύ πολύ, γιατί ξέρει ότι υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος πίσω από το συγκεκριμένο κίνημα, τέλος πάντων, να το ονομάσω, που είναι και χώρος που κάνει και φασαρία, έτσι. Οπότε σου λέει τώρα, άσε μην έχουμε επικοινωνιακά, δηλαδή. Κοίτα, ο Ρουβίκονας γενικά το πάει στη γραμμή πάντα. Το πάνε μελετημένα, δηλαδή, ώστε ακόμα και αν πιάσουν κάποιους, να μην βρουν κάποιο νομικό, έτσι, μεγάλο μπελά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι ένας χώρος που δεν ακουμπιέται και πολύ πολύ. Και γιατί, έτσι, είναι αρκετά οργανωμένος στο να κάνει φασαρία, τέλος πάντων, όταν χρειάζεται. Και γιατί ακούγονται και πολλά για το ποιοι μπορεί να είναι από πίσω, έτσι. Κάποια παιδιά ενδεχομένως που οι μπαμπάδες τους μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Οπότε δεν τα βάζεις. Προχθές μια βαριοπούλα, ένα μαγαζί που κάτι έκανε σε έναν υπάλληλο που τον απέλησε άδικα, κάτι του έκανε, δεν ξέρω, που σπάγανε το... Εντάξει, και γίνονται διάφορα. Και υπάρχει ανεκτικότητα, φυσικά. Ο Πλεύρης όμως είχε πάει το πρωί 6 παρατέταρτο. Άλλο τώρα εκείνο ήταν για τα Εξάρχεια, θα πήγε να καθαρίσει ως άλλο Ράμπο. Okay, λοιπόν, πάμε λίγο στο Δάντη τώρα που δεν άνοιγε από εκεί μεριά. Από εδώ πιστεύω θα ανοίξει τώρα. Είπαμε το «Δεν υπάρχει Θεός», έτσι.

Καλημέρα και στον τον Νίκο τον είδα, μείνει που είχε βάλει το θέμα. Αυτό είναι ωραίο θέμα, μια μέρα του κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Περί αριστοκρατίας, έτσι, δημοκρατία των αρίστων. Ολιγαρχία λέει στον τυραννία. Λοιπόν, ο Γιώργος ζητάει και πάλι, ξέρει ότι είναι μακριά, είναι Φιλανδία αυτός, δεν μπορώ να τον πιάσω και να θέλω. Κατάλαβες. Και να ξέρω που μένει, δεν μπορώ να πάω. Οπότε ζητάει και πάλι το πλοκάμι του Καρχαρία, λέει. Ναι, ναι, από νίντζα, έτσι του λένε αυτούς. Όχι, ανάποδα. Ζητάει να βάλουμε το τραγούδι νίντζα από το συγκρότημα το πλοκάμι του Καρχαρία. Το ζητάει 3 χρόνια, 4. Μη βρει με τα κέρατά σου, μη βρει τα κέρατα.

Μάλιστα. Λοιπόν, και τι μας έμεινε τώρα. Κάτσε να βάλω και μια στροφή λίγο από κάτι άλλο για να πάμε στο τελευταίο, να το ακούσουμε ολόκληρο. Πάμε και τελευταίο μήνυμα. Ελπίζω να τα είδα όλα. Τώρα αν ήρθε κάτι, μη βαράτε, έτσι. Πρέπει να φεύγουμε. Ο Νίκος, να αναφέρω κάτι λέει σχετικά με τη μείωση ή την αύξηση του φόρου. Το ποιος τελικά ωφελείται ή επιβαρύνεται. Μεταξύ των άλλων, ένας παράγοντας είναι η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος υπηρεσίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα ζήτησης, τόσο περισσότερο υποφελείται ο καταναλωτής. Εάν η ζήτηση είναι ανελαστική. Τότε το κόστος λέει μετακυλίεται κυρίως στον αγοραστή παρά στον πολιτή.

Λοιπόν, φύγαμε. Ελληνική μουσική θα έχουμε τώρα. Κύριος Νεζίπας εδώ είναι, αλλά για λόγους τεχνικούς τέλος πάντων και ό,τι άλλο, θα κάνει τη σκασιά να ξέρετε κατά τις 4.30 μου είπε. Σεργιάννη σήμερα δεν θα έχουμε. Ανελημμένες υποχρεώσεις. Έτσι, οπότε λίστα τώρα με μουσικούλα ελληνική καλή. Και κατά τις 4.30 έτσι, κύριος Νεζίπας, και μετά κανονικά να δώσει την μπάσα 6 ώρα στους τρεις καμπαλέρος. Λοιπόν, τι χρωστάμε, τον Μπαμπούλα. Άντε πάμε να κλείνουμε τον Μπαμπούλα. Τον Μπαμπούλα που τραγουδάει μόνο στις νύχτες. Γιατί δεν έχει παρέα ο Μπαμπούλας? Για πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, δεν μου αρέσει αυτό τώρα. Γιατί τον αφήσαμε μόνο τον Μπαμπούλα και τραγουδάει μόνος αυτός? Άλλο κάνα μπαμπουλάκι από δίπλα, μπαμπουλίνα δεν έχει να τραγουδήσουν μαζί? Τι μας κρύβουν. Καλά, πάμε να τα ακούσουμε γιατί τραγουδάει μόνο στις νύχτες. Και εμείς αύριο λέμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά.